0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, 9 μετά τις 9, η από εδώ Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας,
0: Γιαννίσης και εσείς εκεί έξω, με τα μηνύματα, με την επικοινωνία.
1: Χαμούς.
0: Δεν ξέρω αν είδες τι έκανε ο Σάκα που είπε εγώ έκανα ψέματα εμβόλιο, δεν έκανα ποτέ, δεν τρεπήθηκα ποτέ.
1: Και τώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες.
0: Μέσα σε αυτό το κομμάτι έχουμε και νέα δεδομένα, Μαρία, για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο τελευταίος μάρτυρας, γιατί γίνεται η δίκη, υποστηρίζει ότι η COVID-19 ευθύνεται για το χαμό του Μαραντόνα, ότι δεν έγινε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι η πιθανή αιτία θανάτου είναι αυτή, γιατί στην κορυφή της πανδημίας και στο αποκορύφωμα έγινε μεθοδολογικό λάθος που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ το τεστ του COVID. Και αυτό
1: ότι μπορεί να είχε COVID.
0: Πολύ βαρύ COVID και εντάξει, δεν πεθαίνει 100%
1: το COVID.
0: Πεθαίνει από τα άλλα που επιβαρύνει μια μεγάλη γρήπη, ας πούμε. Είτε είναι η γρήπη Α, Β, Γ, COVID, Δ, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Ή τα 11, 9, 11. Ναι. Αυτά. Και περιμένουμε βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη. Καταλαβαίνετε, στην Αργεντινή το πρώτο θέμα.
1: Καλά, λογικό. Πολύ.
0: Ναι, που το συζητούν σε όλες τις εκπομπές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Συν μετεωρολογικά δελτία και καιρούμε οι μήγυνες κοπέλες.
1: Στην Αργεντινή. Τα είχαμε και εμείς.
0: Φανταστικό αυτό.
1: Καλημέρα, 2,5 ώρες Χαλκίδα, παλαιό.
0: Εγώ περιμένω.
1: Παλαιό Φάληρο, πώς ζείτε εδώ? Δεν ερχόμαστε από τη Χαλκίδα πάνω, γι' αυτό.
0: Ναι, δεν ζούμε στη Χαλκίδα για να κάνουμε αυτό το πέρα.
1: Δεν ερχόμαστε από τη Χαλκίδα κυρίως.
0: Επίσης, μη μας κοιτάς την κίνηση. Είμαστε πλάσματα.
1: Καλημέρα στο Στάθη. Εμένα μου βρήκε, λέει, τη Βέρα, ο γιος μου στο σιρτάρι με τις κάλτσες.
0: Ωραία θα ήταν η χαρά στην κουζίνα.
1: Ήμουν έτοιμος να πάω να την ξαναφτιάξω, λέει, γιατί θα με έθαβε η γυναίκα μου 2 μέτρα κάτω από τη γη. Μου γλίτωσε 250 ευρώ.
0: Την Άρτα το λέει, θα με έθαφτε.
1: Θα με έθαφτε. Σωστό.
0: Είναι πιο βαθιά, έτσι.
1: Ωραία, κάποιος μου λέει, ναι, και να πάω στο Κοροπή, στο προπονητικό του Παναθηναϊκού. Με τον ανιχνευτή μετάλλο. Βεβαίως.
0: Ρε Τσουβέλα, άσε το κομμάτι να παίξει. Γκούγκλαρε Big City Nights Scorpions στο Spotify, στο YouTube. Διώξε τις διαφημίσεις και απόλαυσε το.
1: Γίνεται χαμός στους δρόμους.
0: Ναι. Έχω να πάω κερατέα για αυτό.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Όπως το βλέπω, θα είμαι στο δρόμο μέχρι την αυριανή εκπομπή. Ας τα να πάνε. Καλημέρα στο Χρήστο. Ναι, οι άλλοι εδώ, ναι, το είδα και εγώ κάπου. Κάπου στην Ιταλία, λέει, είχαν θάψει τα λεφτά πίσω από έναν καθρέφτη. 3,6 εκατομμύρια βρήκανε. Πακέτα.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
0: Υποψιάζομαι ότι κάποιες παράνομες δραστηριότητες.
1: Πιστεύω ότι για κανέναν άλλο λόγο δεν θάβεις μέσα σε ένα τοίχο λεφτά.
0: Εμένα θα μου τα τρώγανε τα
1: στην
0: ποντίκια.
1: Στην Ιταλία κιόλας.
0: Θα μου τα τρώγανε ποντίκια τα λεφτά. Τα έκανα. Τώρα θα δεις τι έχω εγώ.
1: Και λίγο το κάθε χαρτονόμισμα. Όχι τελείως, ξέρεις.
0: Όχι, απλά να χρηστευτεί.
1: Ναι. Να το κάνεις.
0: Δεν φάγανε 100 χιλιάρια να χορτάσουνε. Μου τα κόψαν όλα. Στη γραμμή, Ρουφάγανε τη γραμμή. Το κόκαλο έχει το κρέας. Ρουφάγανε τη γραμμή και οικονομήσανε, καταλαβες.
1: Καλημέρα στη Μάχη. Βροχούλα, καφεδάκι, λέει, ό,τι καλύτερο. Και εσάς παρέα την Κυριακή μόνο. Μην βρέξει να δούμε τον Τσούβι στο Κατράκι. Τα έχει κανονίσει, παιδιά.
0: Παιδιά, είναι κανονισμένα Κυριακή και Δευτέρα. Να πω ότι έχουν μείνει 810 εισιτήρια για το sold out της Δευτέρας. Χωράει 6.000 το Κατράκιο. Όσοι έχετε αρένα, δεν είστε όρθιοι, έχετε συνηθίσει από συναυλίες. Έχει ο καθένας το κάθισμά του. Δεν υπάρχει όρθιος. Έτσι. Οπότε είναι sold out της Κυριακής και της Δευτέρας έμειναν 800 εισιτήρια. Θα γίνει και αυτό sold out για τη δεύτερη παράσταση στο Κατράκιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι. Έχω μπροστά μου στην παραλιακή το πούλμα της Εθνικής. Δώστε σύνθημα να κορνάρουμε όλοι μαζί. Τώρα, δηλαδή, όσοι μας ακούτε στην παραλιακή και είστε κοντά στο πούλμα της Εθνικής, ξεκινάτε να κορνάρετε και πείτε ο Τσουβέλας.
0: Γιατί δεν είπα εγώ.
1: Ο Τσουβέλας είπε.
0: Η Ξανθιά είπε. Σε φίλο που πάει κερατέα, ξηρά τροφή και νερό. Εγώ είμαι αυτό. Έχω νερά στα μάξι, έχω και ξερά τροφή, αλλά για σκυλιά δέσποτα. Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί, κοτόπουλο είναι.
1: Έχει πάρει κοτόπουλο.
0: Ξηρά τροφή, κοτόπουλο. Κάνω στην Ήρα λίγο κάτι.
1: Γιατί έφαγε το σαντουιτσάκι τώρα.
0: Ναι, το
1: σαντουιτσάκι. Θα σε κρατήσει λίγο μέχρι.
0: Για δύο ώρε.
1: Για δύο ώρε. Ναι.
0: Καλημέρα από το ήσυχο Σβέντμπορκ της Δανίας, ο Ιωσήφ. Μπορεί να είναι όλα ψέματα. Και το όνομα και η πόλη και η χώρα. Ιωσήφ από Σβέντμπορκ της Δανίας, ακούει Big Winsport FM. Καλημέρα. Μπορεί.
1: Καλημέρα, καλό δρόμο.
0: Σαν σήμερα, το 1821, Μάρια, απελευθέρωσε Τριπολιτσάς από τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, ολογράφος ο Μπαρτόλο. Έλληνες, Έλληνες που πάτε. Πρέπει να φύγουν τα λεωφορεία.
1: Διόνυσος Ευελπίδων, 1:40. Την καλημέρα μου μέσα.
0: Έχουμε δικαστήριο.
1: Είναι, αλλά είσαι το Διόνυσο, άρα δεν είχες αγιονική. Εντάξει. Καλημέρα και από τον Παρνασσό. Λέω να φεύγω σιγά σιγά.
0: Επειδή έχει την
1: ήθελα να παραιτηθώ στον ΕΡ, θα το κάνω τώρα.
0: Έλα ρε Μαρία τώρα.
1: Όχι.
0: Με τρέλανε με τη Χίνα χτες.
1: Καλύτερο, το καλύτερο με αυτά τα reels είναι το βλέμμα του Τσούβι, παιδιά. Είναι το βλέμμα του Τσούβι. Αυτό.
0: Να με έχει τρελάνει.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Αθηνών προς μεταξουργείο έχει διπλωθεί φορτηγό.
1: Τέλεια.
0: Έκατσε κάτω.
1: Ωραία
0: φορτηγό.
1: Μερούλα.
0: Εγώ δεν πάω άλλο.
1: Έχει απίστευτη... σταυρό χέρια πόδια, τελείωσε.
0: Αντεγιά. Δεν με σέβεστε, δεν με σέβεστε.
1: Από το πρωί μου το βράδυ. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο από μένα. Τις αναφορές να κάνεις.
0: Τα έχω έτοιμα όλα. Τα έχω έτοιμα όλα.
1: Να προσέχετε.
0: Επικοινωνία. Έλα, τα λέμε. Έλα.

Ρε φίλε, αυτό δεν παίζει σε σταλόνε. Όταν, όταν αθλείται, όταν βαράει αρνιά και βαρβάκιο και πέφτουν οι τιμές. Ένα λεπτό. Ταινιάρα ο Ρόκι, φίλε. Νομίζω μερικοί ότι είναι για πλάκα. Όταν πήρε το Όσκαρ όμως, το Ρόκι 1 έχει πάλι Όσκαρ. Τα ξέρετε εκεί, εκεί έξω. Πάμε. Γιωβάνοβιτς τώρα, έτσι να μην υποτιμά τέτοια ομάδα μου. Σκιαμαχία. Σου βγει αν το γύρισμα για το τότε και τώρα είναι αύριο στην Κερατέα. Θα φτάσεις την ώρα σου, μην ανησυχείς. Καλημέρα πολύ όλες στη Στοκχόλμη. Να μην ξέρεις τι να βάλεις, 10 βαθμούς στις 8 το πρωί, 20 στις 2 το μεσημέρι. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Καλημέρα από Κηφισό. Μπιπ, μπιπ, μπιπ τον Κηφισό μου, όλη την κίνηση. Πονάει ο μηνίσκος μου από το συμπλέκτη. Φίλε, τα έχω περάσει όταν καβάλισα 300.000 χιλιόμετρα στο προηγούμενο. Πηγαίνετε με σε ένα γυμναστήριο να σηκώσω με τα πόδια. Πώς λένε, αυτή την άσκηση. Ούτε καν τις ασκήσεις δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, που κλωτσάς βάρη. Τα ψέματα συνεχίζονται. Καλημέρα από κεντρικά γραφεία FBI IT. Φυλάκια από Πιερό είναι δίπλα μου. Εσείς που γκρινιάζετε για την ακινησία σε δρόμους, είστε οι ίδιοι. Έχουμε και αυτό το σπίτι, δημιουργείτε. Μια χαρά είμαστε τον Αύγουστο που λείπατε στα χωριά σας. Χρήστος Κοροπή Βίλας.

0: Λοιπόν, να πούμε περαστικά και από τον αέρα στην Ασημίνα Ιγκλέζου, η πρώην παίκτρια του Survivor, αλλά δεν είναι αυτή η ιδιότητά της έτσι κι αλλιώς. Ακροτηριάστηκε σε 4 δάχτυλα μετά από σοβαρά κρυοπαγήματα. Γύριζε από την κορυφή του Μακαλού. Γιαννήση, μιλάμε για ψηλά τώρα, έτσι, αρκετά ψηλά. Είναι στα σύνορα Θιβέτ και Νεπάλ, είναι κοντά στο Έβερεστ. Το είχε αποκαλύψει η ίδια σχετικά με θεραπείες που έκανε για να διασωθούν τα 3 από τα 7 δάχτυλα που είχαν υποστεί βλάβη. Θα ακροτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τα 4. Έχει σωθεί το αριστερό χέρι πλήρως, από το δεξί τα 4 δάχτυλα είναι στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Περαστικά στην Ασημίνα. Πετρίδη, αυτό πρέπει να ακούν οι παίχτες και να βγαίνουν. Αυτό του Ρόκι που βάραγε αρνιά. Αυτό το τραγούδι πρέπει να ακούν οι παίχτες. Να κάνουν και εννοείται με έχω κάποιον εδώ, είμαι Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε. Γιατί άραγε. Αυτό ανοίγει την καρδιά του και έχει τον Ομπράντοβιτς μέσα του παιδιού εδώ. Δεν είπε Παρτίζαν, πώς τα λέει την μπασκετική. Δεν ξέρουμε να βάλουμε ένα τόνο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και Φενέρ. Γιατί άραγε. Γιατί ανοίγει και γράφει ο Μπράντοβιτς. Έτσι ένιωσα εγώ στο Telecom όταν βγήκα. Έτσι ένιωσα όταν περπάτησα. Ένιωσα ότι φοράω κοστούμι και με χειροκροτάτε. Φήμες λένε ότι ο Νίστρουπ βάζει κομμάτια του Ρόκη κάθε μέρα στο κοροπή για να πορώσει την ομάδα. Πού είσαι, ρε Πετρίδη, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
0: Βρέχει όξο.
1: Πλάκα κανείς.
0: Κίνηση έχει.
1: Πλάκα κανείς.
0: Πλάκα κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ. Πληρώνω για να κάνω πλάκα.
1: Αλλά όντω.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Πες μου πού είμαστε με τραυματισμού στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει,
0: αυτό κοίταξε, το ρεπορτάζ, αλλά με έχει αγχώσει.
1: Σε έχει αγχώσει,
0: ναι.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα και είναι και σε κομβικούς παίκτες.
0: Είναι, αλλά εμείς που ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς, πολλές φορές από ένα άσχημο μπορεί να δημιουργηθεί ένα καλό, γιατί ο Ομπράντοβιτς θέλει να τους βάλει όλους μέσα να έχουν ρόλο.
1: Και μια ευκαιρία σε κάποιον άλλο να δοθεί, όπως το Ματζούκα για παράδειγμα.
0: Εκτός από αυτό, που ήρθε και βγάλαμε selfie, ο ίδιος μου ζήτησε ο Ματζούκα. Βεβαίως. Σηκώθηκα και λέω είμαι κοντός τελικά. Που λένε όλοι τις υψηλότητες, το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές γίνονται άσχημα πράγματα και ανοίγει το ρόστερ εκεί που δεν το περιμένεις παραπάνω. Δεν το λέω σε ευχολόγιο, δεν λέω να γίνεται έτσι, αλλά αναγκαστικά. Δεν μπορείς να κάνεις.
1: Κοίταξε τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Είναι 10 παίκτες, Μωράει τις 11, Μωράει τις 12 στην ουσία.
0: Ναι.
1: Είναι κίνηση. Mm-hmm. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε και χθες πρόγραμμα κανονικά. Το μεγαλύτερο μέρος του φάντων.
0: Okay.
1: Νομίζω θα είναι διαθέσιμο, αν όχι για την πάρει για το Super Cup.
0: Το Super Cup πότε είναι?
1: Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο, έτσι. Ναι, ναι. Άρα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός και Σαββατοκύριακο
1: Super Cup. Και μετά διπλή αγωνιστική, φίλε, Ευρωλίγκα. Δηλαδή,
0: έχουμε για μόνο εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, δεν σταματάς τώρα.
0: Επιτέλους. Πολλοί δεν κάτσανε. NBA.
1: Και εσύ όχι, οι μόνοι παίκτες, και εσύ.
0: Έχεις δίκιο. Έκατσε πολύ και τώρα φάτα όλα μαζεμένα. Okay.
1: Ναν έρχεται από Αμερική.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί λέει ο κόσμος, με τον Ναν τι γίνεται, ρώτα τον Πετρίδη, εσύ είσαι άσχετος. Για μένα πάει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο ίδιος έχει πει στους ανθρώπους της ομάδας ότι είναι καλά. Οπότε μένει να εξεταστεί στην Αθήνα και φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, ίσως μια εβδομάδα. Θες να μπει λίγο σε ρυθμό, προπονείς και τα λοιπά.
0: Λίγο τις σταυρωτές και τα σουτάκια του.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Σλούκας, νομίζω ότι από εβδομάδα σχέση αρχίσει να ανεβάζει τροφές.
0: Okay.
1: Ο Χέις Ντέιβις νομίζω τον είδες και εσύ προχθές με το χέρι μπανταρισμένο ακόμα.
0: Θύμισε Κόμπε, το έχει κάνει Κόμπε αυτό. Ναι, ναι. Γιατί τον έχει και ως πρότυπο γενικά. Έτσι. Στο Mamba Mentality.
1: Τι να φοράς με τις πιτζάμες. Έλα και εσύ με εμένα με τις πιτζάμες, ρε φίλε.
0: Πού?
1: Εδώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ο άλλος πήγε να παίξει μπάσκετ με την
0: πιτζάμες. Και έρχομαι και πρωί.
1: Είδες.
0: Μπορώ να έρθω, αλλά να έρθω και με πατουσίνια σκυλίνια.
1: Και κάπως έτσι.
0: Να μπω έτσι μέσα. Να οδηγήσω έτσι.
1: Ναι, ναι, θα έχει πολύ γέλιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι και ο Φάλο, ο οποίος εντάξει, επειδή έχει τη θλάση και είναι και βαρύ κορμί και μεγάλο κορμί και έλειπε και ένα χρόνο σχεδόν, θέλει λίγο
0: παραπάνω. Είναι βαρύ ο Φάλο, είναι. Κρύβει τον ήλιο. Ναι.
1: Αυτά.
0: Και πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία ο Φάλο.
1: Και ευγενικός.
0: Είναι πάρα πολύ ευγενικός. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πετρίδαρο.
1: Ό,τι θες φώναξε.
0: Όχι, εγώ μια και συζήτησε ο κόσμος εδώ.
1: Και μια φωτιά εδώ πέρα που θα σου ανάψω.
0: Έτοιμο. Αυτή είναι η δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Εσένα θα ρωτάω για μπασκετικά και τον ταμπάκο για Nations League που εύκολα καταλάβαινα στη χημεία εξισώσεις παρά το Nations League. Ούτε οι ίδιοι στο Nations League. Θυμάσαι τα φιλαράκια που έλεγε δύναμη 4, κοπάδι 3, σκάλα 5. Έτσι είναι το Nations League. Γιατί σε σκέφτομαι συνέχεια με δερμάτινα ρούχα και το μποπό έξω σε περίεργες καταστάσεις, Ριγιάννης, ενώ τι τραγουδάρες έχεις παίξει τώρα εδώ. Σε σκέφτομαι ότι είσαι παλιός τελικά, είσαι παλιά ψυχή. Είσαι χρονοταξιδιώτης.

0: Σου θα μας πεις για Μοντέρο.
1: Έρχεται βίντεο. Έρχεται βίντεο, θα το δείτε. Έχει έκπληξη μέσα. Πετρίδη, θα τα ακούσει κι εσύ. Έρχεται βίντεο, βιντεάκι. Έχει έκπληξη μέσα με μένα και Μοντέρο. Έχει έκπληξη. Εντάξει. Πεχτάρα ο Μοντέρο, δεν το συζητάμε. Καλά, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Σας ακούω καθημερινά Τσούβι Ζαφυράτου. Σήμερα όμως κλαίω από τα γέλια. Μια χάρη, κόρη μου η Κατερίνα κλείνει σήμερα τα 18. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, γερή και τυχερή. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καλύτερη ευχή. Γερός και τυχερός. Τα περικλεί όλα. Συμφωνείς, Γιάννη? Όλα.

0: Μύρισε βαζελίνη με.
1: Με σουβέλα και πετρίδι.
0: Λοιπόν, φρέσκα, γευστικά, απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά. Καλά ράπερς τα γράφουνε. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γεύση και ποιότητα, φουλ εγγύηση. Εάν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία στο φουλ. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει από Lidl. Η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνίας και ένα προϊόντα, προηγμένες υπηρεσίες, AI λύσεις για καθημερινότητα. Με όραμα να συνδέει τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Οι κομματάρες ρε εσύ, λέει τη σωστή ηλικία αυτός. Ακούνε τέτοια μουσική σημερινή νέοι. Πόσο είσαι? Είσαι 28. Εντάξει. Πά σιγά σιγά. Και πόσο γρήγορα θα πας 40. Θα σε διαλύσω σήμερα. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, επιστρέψαμε. Παιδιά, η Μαρία έχει μια προσωπική δουλειά ανακοίνωση. 9 και 4 ότι πρέπει να φύγει. Συνεχίζουμε κανονικά. Γιώργος Γιαννής, Αλέξανδρος Βέλλας στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, των Big Wins, Sport FM 94,6. Έχει σκοτεινιάσει έξω, αλλά στην καρδιά μας υπάρχει φως, στην ψυχή μας υπάρχει ήλιος. Έτσι, και θα πάμε με κέφι και καλή διάθεση μέχρι τις 10 τουλάχιστον, για να έρθουν μετά οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα πολλά πράγματα στο ρεπορτάζ. Τσούτσι Κατσόχος, Τσούτσου, πρωινή Τσούτσου, Τσούτσι Κατσόχος, τα μπόρδα, για να σας ενημερώσουν. Δώσε σχήμα εθνικής, αν εννοείς μπουζούκια, σχήμα εθνικής, Αδαμαντίδης Μελάς, σχήμα εθνικής. Λέει, δώσε σχήμα εθνικής, εγώ εκεί είπα. Και Τερλέγκα τρίτο. Αλλά είναι Τερλέγκας, όχι, Αδαμαντίδης, Τερλέγκας, Ζαζόπουλος, υπάρχει. Υπάρχει αυτή η τριάδα τώρα. Σχήμα εθνικής. Τώρα, ποδοσφαιρικής εθνικής, τι να σου πω, ρε φίλε, χρειάζεται το απρόβλεπτο. Αλλά δεν καταφέραμε και πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα να προκριθούμε, ενώ Πετρίδη, με παίχτες που έχουν το απρόβλεπτο. Έχουν παίχτες της εθνικής μας το ένας με έναν, μπορούν να δημιουργήσουν πράγματα. Δεν τα καταφέραμε και πολύ. Τώρα, τι θες, να σου πω, ιδεατά θα είχα μπροστά Καρέτσα δεξιά με το πόδι, αριστερά Τζόλι, Κωνσταντέλιας περαστικά εννοείται, θα τον ήθελα πολύ να είναι καλά το παιδί, αλλά θα είχα δεξιά Καρέτσα, αριστερά Τζόλι, τον Παυλίδη μπροστά και πίσω τους θα πρέπει να βάλω άλλον έναν, να βάλω το φορμαρισμένο τον Κοστούλα, να του πω, έλα εδώ Λεβέντη μου, θα σε βάλω από πίσω από τον επιθετικό, κατέβαινε και λίγο να βοηθάς, αλλά εκεί για να το κάνεις αυτό θες δυο χαφάρες, θες μακελελέ, ξέρω εγώ, με γιάγια Τουρέ από πίσω, κατάλαβες Πετρίδη. Θες από πίσω τους, για να έχεις αυτούς μπροστά, γιατί θα αναγκάζονται μετά να γυρίσουν, να μαρκάρουν πίσω, να ντουμπλάρουν και μετά θα είναι ψόφιοι μπροστά. Λοιπόν, ο Τζόλης όχι τόσο, το παιδί το λέει η καρδιά του, είναι και το πρωτάθλημα τέτοιο. Λοιπόν, θες από πίσω, Τουρέ, Μακελελέ. Πού να βρω εγώ αυτούς τους δύο, φίλε μου, που λες να παίξουμε επιθετικά, εσύ που λες εδώ να παίξουμε επιθετικά, λες και είναι προ. Λες και παίζουμε το παλιό, το International Superstar Soccer Pro. Παίρναγε μπάλα τη γραμμή και κοβόταν το replay. Λοιπόν, πίσω από αυτούς πρέπει να έχεις, τι να σου πω, πρέπει να έχεις τώρα το Γκατούζο Μακελελέ, ξέρω εγώ, ή γιάγια Τουρέ, γιατί θες και ύψος, μάθετε μπάλα, το εξάρι πρέπει να έχει ύψος, μάθετε λίγο μπάλα που βρίζετε τον Καμαρά και τον Ίστρου, μάθετε λίγο μπάλα, δεν σας τα λέω εγώ κωμικός, δεν μπορείς να έχεις δύο χαφ σκυλιά κοντούς, θες και ένα ψηλό, έχουμε προσωπικά μαρκαρίσματα, έχουμε αυτόν πρέπει να γίνεται τρίτο στόπερ, μάθετε λίγο μπάλα, εντάξει, Πετρίδη, τα λέω καλά, τα ξυγόρια, μάθετε μπαλίς από τον Τζουβ τον Αρτινό. Να παίξει επίθεση. Πρέπει να έχει χαφάρες, ρε. Δυνατές, ρε. Πρέπει να έχει. Θα βάλει Ζαφύρι. Και ποιο να βάλει Κοντούρι, Ζαφύρι. Κοντούρι δεν είναι. Θα βάλει Ζαφύρι 30. Αυτούς. Ποιους θα βάλει. Αυτούς που έχεις. Και η τετράδα πίσω. Δεν έχουμε ρότα τραυματίες. Θα πας Βαγιανίδης, Πετρίδη. Αριστερά Τσιμίκας. Και Μαυροπάνος Ρέτσος. Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Α, εκεί. Τερματοφύλακας. Δεν ξέρω, ο Κόουτς έχει τα δικά του. Ο Τζολάκης πολύ φορμαρισμένος. Έχει και Βλαχοδήμο. Δεν ξέρω. Εγώ Τζολάκη αυτή την περίοδο. Χωρίς, δεν είμαι εγώ εκλέκτορας. Ρε, μπορώ να κάνω το φωνή. Μην το λέτε αυτό πώς να είναι το ομάδα. Μπορώ εγώ να το ξέρω καλύτερα από τα παιδιά αυτά. Αυτά είχα να σας πω. Η Νατάσα από τον Brighton, πολλά φιλιά. 31 και σήμερα σούβι και έρχομαι. Ναι, έρχομαι στο νησί. Εδιμβούργο, Λονδίνο. Και Birmingham 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Θα κάνουμε και βιντεάκια. Σας περιμένουμε.
1: Άσχετε Πετρίδη, λέει Αναστάση. Με ποιους θα πάνε. Το μπάσκετ, δεν ξέρεις μπάσκετ. Ο Πετρίδης δεν ξέρει μπάσκετ.
0: Παιδιά, η Μαρία πήρε τον ανιχνευτή μετάλλων και έχει πάει προς Χολαργό από πίσω σε κάτι καφενεία στρατιωτικών όπου μπορεί να κρύβονται θαμμένες λίρες. Ξέρεις, δεν είναι αυτά που είναι στα έργα, είναι πιο σύγχρονα τώρα. Δεν είναι λες και είναι παρκετέζες, εκείνα τα πελώρια που είχαν παλιά. Έχουν γίνει και πιο φορητά. Ρε φίλε, εγώ και Ανδρούτσο θα βάζα και Αθανασίου άμα με ρωτάς αριστερά θα είχα. Αλλά θα τον είχα προς... Τι να κάνω, δεν είμαι εγώ εκλέκτορας. Εγώ μπορώ να σας πω για τις παραστάσεις, να πούμε δύο αστεία. αλλά ό,τι καταλαβαίνει το κεφάλι μου σας λέω γενικά με το ποδόσφαιρο. Ό,τι καταλαβαίνω από μόνος μου σας λέω. Για να παίξεις με αυτούς μπροστά τους επιθετικογενείς που λέτε να τους βάλουμε όλους, να τους κατατροπώσουμε, είμαστε ομαδάρα. Θες δυο χαφ που να φάνε το γήπεδο. Να λες το heat map μετά, αυτά που βλέπουν οι μορφωμένοι το heat map, πρέπει να είναι κόκκινο. Αυτοί πρέπει να είναι, δηλαδή να είναι κατακόκκινο. Άντε στα corner να μην έχουν πάει. Πρέπει όλο αυτό να είναι κατακόκκινο για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Αλλιώς παίζεις 4-4-2, Παυλίδη Τετέι, έτσι. Ένας να κοντρολάρει να τη γυρίζει και ένας να μπαίνει με την μπάλα μέσα. Και ό,τι γίνει. Τόργελε Μάτζιος. Κοίτα, θυμούνται όλα αυτά. Με Φέρντερ ήταν. Τόργελε Μάτζιος 4-4-2. Μεγάλες νίκες.

Συγγνώμη, κόβω Rainbow, αλλά ρε φίλε, με τη διαφήμιση δεν έχω τώρα πολλά. Δεν σου έχω πει να μην βάζει τέτοιες κομματάρες. Με βρίζουνε, ρε φίλε. Μιλάω πάνω στα κομμάτια αυτούς τους ύμνους και τρώω αρνητική ενέργεια. Το νιώθω. Αλλά με ενδοσκόπηση και λέγοντας ότι με βρίζετε και δεν φταίω, διώχνω τώρα το μάτι, γιατί έχω και γιαγιά Λούλα eye blocker. Και όλα καλά. Δώσε ένα ρεφρενάκι.

Λοιπόν, τι κάνει τώρα, μιας και είμαστε στα των εθνικών. Ο Κλοπ έκοψε, πρόσεξε Πετρίδη, κουρέματα και κινητά στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας. Τελειώσατε, κύριοι. Λοιπόν, παντόφλες και Πάολο Σόουζα σκέφτομαι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα σοβαρά, έχουν αλλάξει ήδη αρκετά πράγματα στην Εθνική Γερμανία. Έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Πρώτον, όλη η ομάδα τρώει μαζί. Τέλος, γιατί με Νάγκελσμαν, 7 με 8 πήγαινε ο καθένας στον μπουφέλες και είναι γάμος και έτρωγε ο καθένας μόνος του ό,τι ήθελε, 7 με 8. Τώρα, ή 7 ή 8 τρώμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, τσιμπούσι, σε τρόμαξα, όλοι μαζί. Τα κινητά, πάμε τώρα στα κινητά. Απαγορεύεται η χρήση των κινητών πριν από τους αγώνες 4 ώρες. Τελευταίο post, παίζει σε 9 η ώρα, 5 η ώρα τελείωσες. Μηδό post, μηδό τέτοιο, καλά. Εννοείται στενή, στενή φίλη, αυτό ήθελα να πω. Αποκλείουμε τον Globe, κάνει σάντο την ιστορία. Και βάζεις το κινητό όπως ήμασταν σύνταγμα ευζώνων, κάλτσα και μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο. Εκτός εάν έχουμε γερμανικό τρόπο, ξέρω εγώ, να βρίσκουμε τα σήματα δορυφορικά. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα του ξενοδοχείου λοιπόν. Συνεχίζουμε. Απαγορεύονται οι κομωτές πριν τους αγώνες. Τι είχαμε τώρα, τα έχω πει. Κουρεμένοι βγαίνουνε. Βγαίνουνε τριμαρισμένοι λίγο πριν οι ποδοσφαιριστές, για να καταλάβετε εσείς που ζείτε μια άλλη ζωή, 2 ώρες πριν το παιχνίδι, έρχεται κομμωτής στο ξενοδοχείο, λίγο πριν φύγει με το λεωφορείο. 3, σε κουρεύει, σε κάνει πένα, για να πας φρεσκοκουρεμένος για τα πλάνα και τα κοράσια. Καταλαβαίνεις, για να αποζάρεις, για τα πλάνα, γι' αυτό είναι πένα όλοι. Είναι φρεσκοκουρεμένοι. Όλοι στο κομμωτήριο δεν είμαστε μια χαρά με τα μαλλιά μας και πάμε αύριο να τα φτιάξουμε ίδια όπως το κομμωτήριο και είναι. Λες και είναι, τι να σου πω, του Σαμάκ. Τον θυμάσαι το Σαμάκ της Arsenal που όταν έβρεχε φαινόταν τα πάντα. Συνεχίζουμε παρακάτω. Συγγενείς και φίλοι τέλος. Ειδικά αν είναι και κομμωτής και συγγενείς και φίλος. Εκεί τρως μπλοκ κανονικό. Μέχρι λέει το πρωί της προηγούμενης μέρας σε βλέπουνε δρόμο για μία μέρα μόνος σου. Χωρίς κινητό, χωρίς κομμωτήριο και τρώμε όλοι μαζί. Αυτά. Να δούμε αν θα πιάσουνε. Βλέπω να τον τρώνε και τον Κλοπ. Οι Γερμανοί. Κυρίως για το κομμωτήριο, φίλε. Μιλάμε, είναι πένα τώρα. Ο Βιδάλ, λέγαμε για κουρέματα. Θυμάσαι ο Βιδάλ που έκανε ένα δράκο, ένα τέτοιο. Και οι Γερμανοί δεν πολύ κουρεύονται. Ποιοι είναι αυτοί που. Παίχτες της Γερμανίας που είναι πένα. Δεν ξέρω. Πάντα κουρεμένος. Δεν πολύ κουρεύονται. Ποιοι είναι αυτοί που. Παίχτες της Γερμανίας που είναι πένα. Δεν ξέρω. Πάντα κουρεμένος.

Γιαννήσεις Μπούμερε των 28, εννοείται. Πάμε και στον κρασαρισμένο με Σοφία Θοδωράκη. Τα φιλιά μου στη Σοφία, τον Άγγελο των FM. Και όχι μόνο. Ποιον Άγγελο των FM, ρε. Που θα τη χαλάσει χατήρι στη Σοφία και θα σε σηκώσει με το βλέμμα της δυο μέτρα πάνω. Σαν Κόπερφιλτ. Ναι, ο Βίρτς είναι κοντοκουρεμένος. Ο Βίρτς είναι τριμαρισμένος. Πολύ. Ναι, ναι, έχει σβήσιμο πάρα πολύ καλό. Τώρα που βλέπω Βίρτς, ναι, πρέπει να φέρνει κομμωτή κάθε τρεις μέρες, ναι. Άντε βέβαια να πάει να το κάνεις αυτό στην Εθνική Γαλλίας. Εθνική Γαλλίας, Πετρίδη, πένα όλοι, πένα. Οι Γάλλοι πρέπει να έχουν κομμωτή στο ημίχρονο, όχι πριν.

0: Βάναμε σκουπάει ένα metal. Ε, παλιός.
1: Να χτυπιέμαι με τη ομάδα μου τώρα. Να χτυπιέμαι με τη ομάδα.
0: Λοιπόν, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο να συνδέονται με τα μακρινά μέρη, πυρσούς, φρικτορίες, μετά τηλέφωνο, ίντερνετ. Τώρα συνδυόμαστε μέσω ραδιοφώνου. Τώρα όλο αυτό το διάστημα έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Συνδέει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί όλες τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Με πασαρέλα ήταν ο Ρεντόντο και το Μαλί, δεν είχαμε θέμα τότε με πασαρέλα ή σκαλίζω τα παλιά. Μπορεί να λέω βλακίες, αλλά έχω μία εντύπωση ότι ήταν αυτό.

0: Εντάξει, ο Τόνι Κρος έβγαινε περιποιημένος, αλλά πιο πολύ κλάρινο γαμπρός. Δηλαδή, κούρευε λίγο πλαϊνό, μια χωριστρούλα, μπορούσες μια εβδομάδα κούρευτος. Δεν φαινόταν τόσο Πετρίδη του Τόνι Κρος, δεν φαινόταν τόσο. Ήταν εδώ μια γραμμούλα, λίγο το τσουλούφι, μια χαρά είμαστε. Τώρα αυτά ο Μουσιάλα, ούτε και το Μουσιάλα τον έχω δει πένα. Δεν περίμενε οι Γερμανοί να το έχουν τόσο με τα κομμωτήρια. Τους είχα πιο χαλαρούς. Τους Γάλλους έχω εγώ. Καλά, όχι ο Γκρισμάν που κουρεύεται μόνος του, βάζει το κεφάλι σε μπογιά. Δεν λέω γι' αυτό. Εννοείται αν έπαιζε ο Μίλλερ ακόμα, θα είχε γελάσει πολύ με την ανακοίνωση και θα έκανε χειρονομίες τους υπόλοιπους, Γιώργο. Πάρτε τα τώρα. Εγώ που είμαι ακούρευτος στο Σβέρκο δύο μήνες. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυρά του Αλέξανδρα του Σουβέλλας, Γιώργος Γιαννίσης, εκπομπή από εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Έρχεται ο Τσόχος μπήκε. Έχουμε και δουλειές. Πραγματικά ένας επαγγελματίας. Ένας επαγγελματίας. Πρέπει να τα πω. Έχουμε εδώ χορηγούς. Τι να κάνω, μην τα πω. Να πω αυτό για το μπιγούν. Έχεις κάτι να ανακοινώσεις σχετικά με τα κουρέ... Θα τα πω εγώ καλά. Που κουρεύονται. Είχες τους Γερμανούς εσύ ότι κουρεύονται πριν τον αγώνα. Και τους τα κατήργησε όλα.
1: Θα πει μια βουλιά καφέ γιατί υπάρχει κίνδυνο να πνίγω.
0: Καλά.
1: Σπάνια συμβαίνει, αλλά εγώ... δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Θες να κάνεις λίγο τα μπόρδα.
1: Τα μπόρδα.
0: Και μετά γιατί δεν τα άφησες και είπες πάλι αυτός. Δεν συνήλθες.
1: Όχι.
0: Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε καλά μέσα μας. εγώ, αφού λέει ο τα μπόρδα. Τα μπόρδα. Λέω τώρα θα πιει νερό και κάνει πάλι αυτό. Ο Σμίγκολ γίνεται το It's precious τα μπόρδα. Yeah. Λοιπόν, έρχεται Σοφία Θοδωράκη πρώτα για το δελτίο. Μετά εδώ είναι ο Τσόχος, εδώ είναι και ο Τσούτσικας. Έχω όμως κάτι σημαντικό να πω. Φεύγοντας,

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα τα λέμε για...
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στις 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Μπράβο, πέστε και στα λίγα αυτοράδιο.
0: Ναι. Με Νέα Χορκηδιαζόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνο Πανούσιου, δημοσιογραφική επιμέλεια εδώ μάλλον. Και γιατί είναι και μουσική αδιούχο. Και τεχνική επιμέλεια ο Νέα Χορκηδιαζόπουλο.
1: Και έχουμε και αδιούχο, Διονύση λοιπόν. Σίλα.
0: Αδιούχο, θα σα πω κάτι. Έτσι όπω λε, το αδιούχο ναι. Είναι και καλά, πήγε και άραξε την αρίδα του.
1: Όχι.
0: Ο άνθρωπο έχει φάει πίκρα.
1: Και για Δεσίλα τώρα να βρεθεί στη μεταμόρφωση.
0: Μπράβο, έχει άδεια μεν, αλλά όχι για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Είχε υποχρώσει.
1: Εντάξει, μη στάζει και ο Ιδρώτας.
0: Όχι, αλλά έχουμε συνηθίσει να λέμε α, έχει άδεια αυτός γιατί και καλά, ή πήγε κάπου να περάσει καλά, ή να αράξει. Εδώ ήταν υποχρέωση.
1: Παρένθεση. Έχει βάλει μυθικό κομμάτι.
0: Νέαρχος, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Νέαρχος.
1: Εμείς το λέμε Πάρο Στέλλαρ. Ο ίδιος όταν τον έχω ακούσει σε ραδιόφωνο λέγεται Στελάρ.
0: Δεν ξέρω αυτό.
1: Δεν ξέρει. Εμείς το λέμε Στέλλα. Πάντως είναι κομματόρα.
0: Λοιπόν, Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4 φυσικά ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Ένας Ηρακλής Αντύπας on fire που λένε και στο χωριό του. Το είπαμε σωστή προφορά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι είπα. Μου λέει ο Διονύσης, πες ότι κάτι μου έρχεται και τα λοιπά και κοιτάξτε θα είμαι μαζί. Όχι, λέω, θα πω ότι είσαι προς αναζήτηση. Καθηγήτρια για την προφορά διοδικές λεπτές ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Το κάνατε λύσα.
0: Εντάξει, δεν είναι και. Δεν το συνάντησα κάθε μέρα όλο αυτό. Και λέω Ηρακλή on fire, διότι ο άνθρωπος και πάλι έστειλε τον Κοσμάκη στο ταμείο. Χρόνια πολλά να πούμε και στη μάδα μας που η γενέθλια κλείνει τα 19. Θα ήθελε. Κάτι παραπάνω κλείνει, εντάξει. Μικρό κόρης είναι όμως τα λέει, φαντάζομαι.
1: Ό,τι και να. Πόσο είναι, 20.
0: Εγώ περιμένω να μου πεις το ακουστικό την ηλικία της και αυτή μου λέει για δουλειά πόσα κλείσματα μου. 24 μόλις.
1: 24. Είσαι καγυρίσει από φαντάρος.
0: Πλάκα και εγώ νομίζω κάπου εκεί γύρισα. 23, 24.

Εντάξει, είναι κομματάρα. Είναι κομματάρα. Να πω ότι. Την καλησπέρα στον Άντων από την Ικαρία. Στο φίλο το Βύρον από τα Χανιά. Ωραίες περιοχές. Ικαρία δεν έχω πάει. Ούτε. Και τώρα για μένα όμως και το στυλάκι μου και όλα αυτά που έχω κάνει πιτσιρικά, δηλαδή απορώ πώς μου έχει ξεφύγει η Ικαρία. Πραγματικά απορώ. Βάλε λίγο γιατί έχουμε για το διάλειμμα, έτσι ως γνωστόν, και μετά από και 15 ξεκινάμε. Οπότε άσε την κομμάταρα.

0: είδες, άμα αρέσει το τραγούδι στον παραγωγό, ούτε πολύ μιλάει, ούτε
1: θα αφήνει να κομματάρα.
0: Είναι, αλλά φίλε, εντάξει.
2: Και είναι και φοβερό, δίνει συναυλία χριστουγεννιάτικα σε Βιέννη.
0: Και νομίζω εδώ ο Όμιλος θέλει. Ο Πέπερ είναι κάποιος.
2: Ακούω Πέπερ εγώ.
0: Μπράβο, ωραίο.
2: Αρέσει με το Πέπερ.
0: Εγώ πιο πολύ μεντά γιατί είμαι του ελληνικού ρεπερθώριου. Λοιπόν, αλλά.
2: Ούτε στο στόμα δεν τη βάζω τη μεντά.
0: Όχι, αντί και μια χαρά. Και για το στόμα είναι μια χαρά. Μεντά, αλλά. Όχι, και οι μουσικές είναι ωραίες. Τέλος πάντων, βέβαια, εγώ κατά 95% ακούω εμάς. Δηλαδή ακόμα έχει σταμάξει να με λόγω υποχρεώσεων. Να έχω λίγο.
2: Κάνε τι στήτη. Προγράμματα, θα ξέρει τι γίνεται.
0: Ακριβώ. Πρέπει μόνο κάνω βραδάκια μια χαλαρά. Για να έχω πολύ κόσμο μέσα στα αμάξι, λέω παιδιά, συγγνώμη.
2: Εγώ δεν κρύβω. Εγώ Πέπερ. Όταν με πιάνει, θα ακούσω τι ροκέ, τα ρουκάδικα αυτά.
0: Και εγώ θα ξέρω. Όχι επειδή το μίλω, όντω ακούω μέντα και Πέπερ.
2: Όχι, εγώ ακούω Πέπερ.
0: Έχει λόγο.
2: Δεν μπορώ να ακούσω.
0: Εντάξει, δεν θέλω να τα ακούσω.
2: Δεν μπορώ. Τι, δεν έχει. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει, δεν σε υποχρεώσαμε να φυλάξω και τίποτα άλλο.
2: Έχω ανακαλύψει και ο καινούριο κομμάτι, θα το δώσω στον έρωτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα. Χωρίς top code και μπορεί χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξ εστί για μόνο τα ράτσας από την ελαστοθέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Και από το έργο τέχνης που ακούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στο άλλο έργο τέχνης.
1: Πιστεύω θα μπει ο Πανατέρας. Είναι σκηνή από ταινία. Τελειώνει και βγαίνει.
0: Αδία Πανατέρας, σε έχω κάτι καλύτερο.
1: Τι βγαίνει. Εντάξει. Καλύτερο από Πανατέρας.
0: Τι πάρα Πανατέρας, ομορφάδα ο Πανατέρας, αλλά σιτεμένος πλέον.
1: Καλά, εντάξει. Τι να σου πω τώρα.
0: Έχουμε.
1: Επήγαινε.
0: Έχουμε νέα γενιά. Νέα γενιά. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας.
1: Από Πατέρα σε Πετρίδη.
2: Αντί για Πατέρα, στο Τέρας. Ναι.
0: Το Τέρας σημαίνει είμαστε εμείς εδώ κυρί. Άσε τα.
2: Τι κάνατε, καλησπέρα.
1: Έχουμε τα σκυλά, έχουμε γίνει.
0: Αυτά που είχα εσύ τα βρήκα εγώ και τα πήρα. Έλα, Γιώργο μου. Έτσι λέγω. Αντί να πει όχι και τέτοια, εγώ σε αποθώ να δει για Πατέρα σε Πετρίδη και αυτό λέει έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα. Για πε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρή. Ήδη είναι ότι είναι διαθέσιμος και ο Ροκαβόπουλος. Υπεζόταν ότι έκανε, από τη Δευτέρα λεπτό που λέγαμε ότι έκανε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Θα είναι στη διάθεση του σερβοτεχνικού και ο Μωρέντζο, ο οποίος επιστρέφει σε σχέση με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε οι απόντες είναι στην ουσία ο Σλούκας, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Αυτή είναι η απόντες του Παναθηναϊκού. Ο Ζώτσι είπε ότι κάθε παιχνίδι, την πρώτη αγωνιστική, κάθε σεζόν μάλλον, σε η πρεμιέρα είναι ξεχωριστή, κάθε μάτς της πρώτης αγωνιστικής είναι ξεχωριστό. Αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι η ομάδα ψάχνει στην αγορά για σέντερ, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν αναφέρθηκε στην... έτσι δεν θέλησε να...
0: σταθεί.
2: Ναι, δεν θέλησε να σταθεί στη γαλλική παροικία και το αν μιλάνε γαλλικά στα αποδυτήρια, δεν είναι κάτι που μας σχολεί, γιατί δεν μιλούν και στα αποδυτήρια. Είπε ο ίδιος ότι θέλω να βλέπω από την ομάδα μου να δίνει, να μάχεται και να δίνει το καλύτερο της αυτό όπως έκανε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Για την Παρή είπε ότι έχουν παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της, ακόμα και το τελευταίο στο Super Cup. Είναι πάνω κάτω μια ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού τα τελευταία δύο χρόνια, παρότι έχει έτσι διαφορετικό προπονητή. Δηλαδή τρέχει πολύ, σουτάρει έτσι άμεσα και γρήγορα.
1: Τρίτος προπονητής αλλά... σε τρία χρόνια.
2: Ναι. Αλλά έχουμε κάνει εμείς το σκάουτινγκ μας και την έχουμε μελετήσει για τα καλά. Εντάξει, είναι θέμα ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε κάνει μόλις 10 προπονήσεις. Αλλά εντάξει, προφανώς όταν σου πάνε εγώ και παίζεις στο γήπεδό σου, πρέπει να τα παίρνεις αυτά τα παιχνίδια. Από τους παίκτες μίλησε ο Μπόγκα, ο οποίος και εκείνος είπε ότι είναι σημαντικό, είναι θετικό τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα περισσότερα μάλλον, τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι στο γήπεδό του. Είπε και ο Γερμανός που ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, όπως είναι λογικό, που είχαμε πολλές απουσίες με τις εθνικές ομάδες και με τραυματισμούς. Αλλά θα δώσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να νικήσουμε την Πάρη. Αν υπομονή και γίνεται να νιώσει λίγο την ατμόσφαιρα του Telecom Center. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπόθηκαν από Ζότς και Μπόγκα.
0: Να σου πω, επειδή έχεις παρακολουθήσει πολλές media day πριν από αγώνες, τώρα λόγω πρεμιέρας είναι λίγο πιο μουδιασμένα τα πράγματα ή έχουν μπει ήδη στο κλίμα?
2: Όχι, έχουν μπει στο κλίμα. Με τον πρώτο δεν γίνεται να μπει στο κλίμα.
0: Δεν λέω αγωνιστικά. Όλοι ότι συνειδητοποιείς αρχίζει η σεζόν ουσιαστικά.
2: Γι' αυτό το λέω, θα βρούμε τον πρώτο δεν γίνεται.
0: Πραγματικά
2: το λέω. Ναι. Θες. Σε βάζει το κλίμα εκείνος και η φιλοσοφία του και η νοοτροπία του, η επαγγελματική του νοοτροπία που έχει. Παρεπιπτόντως, μιας και είδαμε και λίγο ένα μικρό κομμάτι την προπόνηση, το τέλος ας πούμε στην ουσία, ο Μπατίστη είχε πιάσει έτσι σε ατομική προπόνηση τον Μίτογλου, το έδωσε κινήσεις. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο στο social media του Sport FM, του Business Sport FM, να το δουν οι φίλοι. Δείχνει αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι δουλεύει πάρα πολύ ο Μπατίστη με τους ψηλούς και προσπαθεί έτσι να τους δείξει κάποιες κινήσεις, κάποια μυστικά ας πούμε τις θέσεις.
0: Ωραία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο.
2: Ναι.
1: Επειδή ξέρεις, κοιτάξτε, Παναθηναϊκού είναι δεδομένο, ξέρεις, τα γνωρίζουν και εγώ, γνωρίζεις και ο κόσμος. Η Παρή έχει κάνει καμιά μεταγραφή, είχε αλλάξει τίποτα?
2: Φίλε, πήρε το δικό σου, DJ Warren.
0: Ού.
2: NBA, ναι, πολύ καλή κίνηση.
0: Εντυπωσιάστηκε, ναι.
2: Έτσι, αυτό ξέρω, γιατί τα έχουμε ζητήσει αυτά από...
1: Αξίζει για φαντάσεφους.
2: Ναι. Εντάξει, δεν έχει κάνει κάτι τρομερό. Έχασε τον Ρόμπινσον που είναι σημαντική απώλεια. Έχασε τον...
1: Τον Ιφίτο Γκράτσε, αν με ρωτάς.
2: Εντάξει, αλλά έχασε τον Στίφενς που πήγε στην Παρτίζαν, είναι μια απώλεια. Αλλά εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία με τον τρόπο που παίζει, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις, πάντα είναι επικίνδυνη, όπως και να το κάνω. Παναθηναϊκός δεν είχε νικήσει τόσο εδώ στην Παρή, τα δύο προηγούμενα χρόνια.
1: Είχε χάσει
2: το με 104.
1: Πέρυσι το θυμόμουν ότι είχε γίνει.
2: Με πρόβαση με ματιά του Σόρτς, από εκεί είχε ο Παναθηναϊκός το Σόρτς και είχε κάνει κλικ επί της ουσίας για να τον αποκτήσει.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Ωραία, έγινε.
2: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Πετρίδη με δηλώσεις από την Μίντα Δίτη Παναθηναϊκού. Αύριο αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι να το πούμε. 9:15 το Παναθηναϊκός Παρί, 9:30 Μπασκόνη Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός πετάει σε κάνα 2-2,5 ώρες.
1: Μα εκεί για το, για την Ισπανία. Και πέρυσι εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Καλή ώρα.
0: Καλησπέρα από Χιλιομόδη. Χιλιομόδη κάπου εδώ στην Κόρινθο δεν είναι. Νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρο.
1: Έχει και συντρότημα. Να ξέρεις, είμαι καλό στη γεωγραφία, αλλά όχι τώρα το Χιλιομόδη.
0: Και εγώ γενικά είμαι καλό, αλλά νομίζω είναι κάπου εκεί. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω εδώ τα νότια, επειδή κάθε φορά που παίρνω άδειε έφευγα προ τα πάνω.
1: Ναι.
0: Τώρα λίγο αρχίζω να μαθαίνω τα τη Πελοποννήσου. Για να σε δεσμεύσω δημόσια.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Να με δεσμεύσει.
0: Ωραία. Θα σου κάνω την πρόταση λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δημόσια και θα δούμε. Να ξεχωρίσει ήρα από το στάδι. Mm. Κάθε χρόνο κάνουμε μια λίγα Fantasy Euroleague. Έχει γίνει και φέτος εδώ.
1: Μου στείλανε πριν.
0: Το ξέρω εγώ, έχω πει στο Λιβάνιο που είναι ο κομισάριος.
1: Όχι Λιβάνιο. Σου πιάσει.
0: Αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση.
1: Για τα λέμε καλά.
0: Όχι, όχι. Κρατάω αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Γιατί, γιατί είναι και κομισάριος. Τον έχουμε αναθέσει όλα τα χρόνια, κάνει αυτό στη Λίγκα. Έχει παραλάβει την πρόταση. Τώρα λοιπόν που είναι normal έως και έχει περισσότερο χρόνο.
1: Καλά, θα πάμε μετά στο σπίτι για να μου πει τι κάνει.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία. Σε θέλουμε κοντά μας. Πέσουμε όλοι εδώ μεταξύ μας. Okay. Δηλαδή είναι όλοι εδώ. Όχι όλοι, όλοι, αλλά όλοι στη Λίγκα είναι ή εδώ.
1: Εμένα το φάντασμα μου αρέσει το άλλο. Το ότι έχει φτιάξει την ομάδα και την κρατά όλη τη σεζόν και κάνει αλλαγές.
0: Καλά, και εδώ μπορεί να κάνει αλλαγές. Δεν μπορεί να τι αλλάξει όλου εδώ. Κάνει τι αλλαγές καθαγωνιστική, ξέρω εγώ. Δεν κάνει.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι μπορώ να έχω εγώ το Βεζέκο, να το έχει και εσύ το Βεζέκο.
0: Ισχύει. Βέβαια, έτσι αποφεύγονται σούπα. Λαμογές και παρεξηγήσεις.
1: Δεν είναι να κάνει trade τώρα.
0: Έχουν γίνει εδώ στο παρελθόν.
1: Καλά, εντάξει, τι να σου πω τώρα.
0: Τέλος πάντων. Αυτά είναι εσύ, είπαμε για προσωπικές.
1: Θα πούμε την καλημέρα μας στη Νέα Υόρκη, στο Χρήστο.
0: Βεβαίως.
1: Νέα Υόρκη, ξέρεις που πέφτει.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: είπαμε τώρα. Χαιρετήματα και στο φίλο μας τον Πάνο από την Βάρη που πάντα μας ακούει και στέλνει τις καλησπέρες του. Να είσαι καλά, άρχιγε. Άρχοντας ο Πάνος, πρέπει να το γνωρίσεις.
1: Να το γνωρίσεις, φίλε.
0: Λοιπόν,
1: πριν έχω να πάω στο.
0: Καλά.
1: Στη Βάρη. Μια φορά στο Βάιο.
0: Ο άνθρωπος δεν είναι τέτοιο, ξέρω, θέλω, δεν είναι πλάθεια, δεν είναι άγαλμα. Μετακινείται. Άμα είναι να βρούμε άλλο, θα βρούμε κι άλλο. Δεν πρέπει να πάμε στη Βάρη επί τρίτου.
1: Δεν θα ξέρω εγώ και τα μέρη.
0: Ούτε εγώ τα ξέρω καλά, αλλά εντάξει, τώρα μέχρι τη Βάρη φτάνω.
1: Παλιά ρωτούσες στα φανάρια, για Βάρη καλά πάω.
0: Ναι, αρέσει. Να, αυτό το κακό που παλιά ντρεπόταν ο κόσμος να ρωτήσει που δεν υπήρχε το τσίπι σου τίποτα. Δεν
1: υπήρχε.
0: Όσο είναι ντροπή να ρωτήσω εγώ δικό στο.
1: Παλιά τι λέγα. Ρωτώντας πα στην πόλη.
0: Ναι, αλλά κανένα δεν ρωτούσε, το πήραν όλοι οι μάκες.
1: Όχι, εγώ ρωτούσα, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Θα σου πω πολύ πολύ μεγάλη ιστορία πριν πάω σε διαφημίσει και αρχίσουμε τις γράμμες. 1990 κάτι, 95. Φτάνουμε Θεσσαλονίκη, είμαστε με μια μηχανή.
1: Τσοπεράς.
0: Ναι, αλλά δεν οδηγούσα. Εγώ συνοδηγός. Οπότε και όντως νομίζω ήταν τσόπερ, τώρα που το λες.
1: Βυράγκο το κόμμα.
0: Βυράγκο, μπράβο.
1: Ήμουν αβέβαιο.
0: Ναι, ναι. Τώρα που το λες. Δεν θυμάμαι και τι σχολεία δεν ήταν δικιά μου. Υπάρχει στην Θεσσαλονίκη μια περιοχή που λέγεται 40 Εκκλησίες. Ναι, είσαι ακουστά. Μπράβο. Ξέρουμε ότι είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σταματάμε έναν περαστικό, νεαρό σχετικά. Δηλαδή, κάποιο που. Γιατί λέμε ρε φίλε, να κάνει πέρα, ευγενέστε τη μίση, να σου κάνουμε μια ερώτηση για 40 εκκλησίες.
1: Καλά, βγαίνω.
0: Καλά, πάμε. Ναι. Κοιτάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, προβληματίζεται. Και τι απαντάει ο Θεούλης, που θα νομίζω ότι είναι ανέκδοτο, αλλά είναι. Τι να σα πω, ρε παιδιά, λέει. Εδώ πάνω έχει μία.
1: Σύριος.
0: Το συνειδητοποιεί.
1: Δεν ήξερε την περιοχή.
0: Μα ήταν 500 μέτρα από την περιοχή.
1: Μπορεί να ήταν φοιτητή.
0: Και πάλι δεν έχει ακούσει. Εδώ πάνω έχει μία. Δηλαδή είναι δυνατόν να πηγαίναμε να ψάχναμε 40 εκκλησίες να μετρήσουμε.
1: Ωραία η Θεσσαλονίκη.
0: Υπέροχη, όχι απλά ωραία.
1: Όχι, ήταν ωραία, ειδικά τον Ανταριλί και ήταν τρομερά.
0: Θέλουμε λέει προγνωστικά για Ευρωλίγκα, Σταύρο. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί.
1: Τι Ευρωλίγκα. Κάνω εγώ για παίκτη.
0: Όχι τώρα,
1: αλλά πρέπει να δούμε λίγο του παίκτε.
0: Γι' αυτό λίγο να κυλήσει.
1: Λίγο τι πεντάδε, κάτι.
0: Αύριο να σα πούμε για κανένα μα κανένα τέτοιο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πούμε για να πούμε τώρα, δεν έχει νόημα.
1: Στην Ευρωλίγκα. Αξίζει να ποντάρει σε παίχτε.
0: Ναι, αλλά και θέλω 2-3 με αγωνιστικέ να δω.
1: Δηλαδή, τι θα κάνει.
0: Ναι,
1: κάνω εσύ.
0: Και να σου πω κάτι, δεν το παίζω και η Δήμον τόσο. Δηλαδή, ξέρω μεν, αλλά αν έχει φέρει ένα από την Αμερική που δεν το ξέρει η μάνα του κτλ. Δεν είμαι κοτζιά. Να πω, ξέρω, έχει παίξει την Πενσιλβάνια, έχει 3,2 ασίστε, 5,6 rebound και 1,3 κλεψίματα. Θέλω να του δω. Εννοούμε για τα λαβράκια. Μην μου πείτε τώρα να πάρει Βεζέγκοφ, να πάρει Βαλαντσιούνα, να πάρει Ξεργονάν.
1: Ποιο κόντρο είχε πάρει πέρυσι για πολύ λίγο η Παρτιζάν. Είχε παίξει καλά και κόντρο στο Παναθηναϊκό. Είχε παίξει στο Φίνιξ. Είχε πληρώσει 3-4 μάτσε. Έδινε δηλαδή για να βάλει 10 πόντου μεγάλη απόδοση. Έβαζε 14-17. Ο Πέιν. Ο Κάμερον Πέιν. Βεβαίω.
0: Και δέρματα και στο ταξιάρχη από την Μετυλίνη. Πάμε.
1: Ο Δεσίλα έχει.
0: Έχει πάρει άδεια.
1: Είχε θέλει να πάει συνεργείο. Το λέω εγώ δεν.
0: Έχει πει ότι μάνα δεν συνεργεί αυτό.
1: Δεν ξέρω. Μεταμόρφωση πήγε, αδερφέ.
0: Λοιπόν. Από εδώ.
1: Δηλαδή, εγώ τι. Από εδώ. Δεν σου διάλεγε μάνα μεταμόρφωση. Βγαίνει στην εθνική και φτάνει. Κάνει 5 τσιγάρα γιατί έχει κίνηση.
0: Είχε και βροχούλα σήμερα μια χαρά.
1: Όχι, όχι, άδεια είναι το. Βγήκε και.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ τι να πω δύσμυρο που κατεβαίνω από εδώ.
0: Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά.
1: Ναι.
0: Εσύ πληρώνει για να δει, αυτό πήγε εκεί και να πληρώσει. Έγινε, έγινε, μια διαφορά.
1: Επειδή λοιπόν προτρέχει.
0: Δεν πληρώσει.
1: Είναι με λύζινγκ, δεν προτρέχει. Δεν πληρώνει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Sport FM 94,6. Δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Το είπαμε. Φίλε κομματάρα. Λοιπόν, χαιρετίσματα από Γιάννη. Αμόχωστος.
1: Ο αδερφός του Γιάννη. Ο Νίκος από την Κηφισιά.
0: Δεν θα πάω στο γήπεδο που λες. Το βόλι πηγαίνω γιατί έχω ειδική αγάπη στο βόλι. Σταύρο λέει είμαι στην Καστοριά και κάποιος αναζητούσε το μαγαζί Δωδώνη. Γαμπρός εγώ εκεί για επίσκεψη, με ρωτάει πού είναι η Δωδώνη και το παντάω είναι στην Ήπειρο.
1: Κύριος, σωστός.
0: Καλύτερα πάτσε αυτή η δική μου. Η δική μου τώρα ήταν. Σιγά λέει μην έχει πάει συνεργείο ο Διονύσης. Δεν λέω που πιστεύει αυτός ότι έχει πάει. Τέλος πάντων δεν έχει πάει για.
1: Συνεργείο έχει πάει να το αφήσει.
0: Είναι δεδομένο.
1: Το θέμα είναι μετά. Θέλω να σκεφτούμε το ταξιδιτή τι θα κάνει ο Βασίλας. Εκεί δίνω μεγάλες πιθανότητες για. Αλλά έχει φύγει κάρτα πια. Ξέρεις ότι έχει κατέβει ο ταξίδι.
0: Ξέρω, αλλά το θέμα είναι
1: αρπαιδί μου. Αντί να του πει
0: θα του δώσω το αμάξι, λέει.
1: Όχι το αμάξι, το παίρνει μόνο να μείνει δύο μέρες μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Άμα δεν το. Όχι, πάει έτσι πάνω αυτά. Δεν τα ξέρει καλά ο Γιόνγκιο.
0: Θέλω, λέει, και αυτό θα διαβάσω και πάμε σε γραμμές. Θέλω να συγχαρώ τον Ερακλή που βοήθησε να ξεπεράσει ο Σταύρο στο χωρισμό του επιτέλου. Τέλος τα κλαψοτράγουδα, λέει ο Νίκος στην Κηφισιά. Όχι, φίλε, επειδή πέσαμε άλλο τύπο τραγούδια. Δεν είχε να κάνει με χωρισμούς, αγάπες και έρωτες. Άσε που δίνω και ερωτικά τα περισσότερα. Πέσαμε.
1: Κοίτα, τεχνο... εσύ που μπορεί και λόγω δουλειά τώρα, δεν θέλω. Έχω πάντα στο αυτοκίνητο ακόμα μουσική. Δεν μπορώ να ακούσω κάτι άλλο. Πρέπει να έχει γίνει ο κακός χαμός στα αθλητικά για να ακούσω.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είμαι ο κατάλληλος, δεν είναι τόσο ακροατή. Δηλαδή, αν με πάρω τηλέφωνο.
0: Εσύ θα πει σε εμά και θα ακούσω ό,τι θες. Λοιπόν. Πάμε γραμμούλες. Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, είμαι ο πρώτος.
0: Καλησπέρα,
1: έπρεπε να είμαι ο πρώτος.
2: Και κατάλαβε, αυτός που έπρεπε να καταλάβει με το Γιάννης από Σαλόνικα, παιδιά, τι κάνετε. Μια και το έφερε και η κουβέντα με τις 40 εκκλησίες, να ξέρετε.
1: Είχε ένα τρομερό μπαρ, να ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη παλιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Ναι. Το Ethnic.
2: Το Ethnic.
1: Ναι. Αν θα έχει κλείσει, ήταν μπαρ, καφετέρια και τέτοια.
2: Εγώ. Ναι, θα το είχα ακούσει. Εγώ είχα εγκατασταθεί εδώ πέρα για τις σπουδές από το 19, φανταστείτε. Και μένω. Δεν έχω μετακομίσει. Ξανά είμαι από το 19 στις 40 εκκλησίες. Οπότε Σταύρο, αν ξαναπεράσει, αν τύχει ξαναπεράσει.
0: Τώρα ξέρω που είναι, μωρέ. Εντάξει, και αυτή την Ανδρέα πιο πάνω.
2: Πανεύκολα, είναι πάρα πολύ κοντά από το κέντρο και από τις πιο φιλήσυχες και καλές περιοχές.
0: Όντως, ισχύει. Αλλά σου λέω τότε δεν υπήρχαν κινητά, GPS, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν ήταν.
2: Πότε ήταν αυτό το σκηνικό?
0: 95, ξέρω.
2: Εγώ. Α, τώρα πρόσφατα.
0: Ναι. Για να σου λέω ότι δεν υπήρχε τίποτα.
1: Κοίτα, η πρώτη μου επαφή με τη Θεσσαλονίκη ήταν όταν είχα πάει σε ένα Άρης Ολυμπιακός 1-1.
2: Φυσικά θα είχε να κάνει με η ιστορία Ολυμπιακού.
1: Πρέπει να είναι 1992. Είχαμε ισοφαρίσει με Μουρατίδη.
0: Έχω τεράστια ιστορία που ως φίλαθλος σε Ηρακλής Άρης.
1: Αλλά άμα σου πω εγώ τι μάτς.
0: Δεν λέγεται στον αέρα. Λοιπόν.
1: Άμα σου πω εγώ τι μάτς έχω δει στη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλος πάντων, δεν μιλάει ο άνθρωπος.
1: Θα μιλήσουμε.
2: Εγώ σας απολαμβάνω. Εγώ για τέτοια παίρνω. Αφήστε που είναι ήρεμη η εβδομάδα.
1: Έχω δει ιστορικό παιχνίδι. Φαντάρος Καπαριάδια και καλά για να πάω να γράψω το μάτς για το φως. Και έχω δει το πρώτο παιχνίδι του Άρη στη Β' Εθνική, Λύκη Άρη στο Καλοχώρι.
0: Σκληρό.
1: Δεν διανοείστε. Δηλαδή ήταν ο πρόεδρος ο Λύκων και ο Ηλιάδης. Τέλος χωρίς τον έχει φύγει ο άνθρωπος. Ο οποίος είχε πει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήθελε να δηλώσει για έδρα την Τούμπα σε αυτό το μάτς.
0: Για να οικονομιστεί γιατί.
1: Το διανοήσετε τι θα γινόταν.
2: Δεν μου λες από μπάλα είδε τίποτα σε εκείνο το μάτς.
1: Ήταν και τεμπούτο Κατσικαρού. Λοιπόν. Ένα παίξι που Άρης, κέρδισε 2-0, τότε το μάτς.
0: Εγώ θα σα πω. Θα σα πω πολύ γρήγορα. Η μοναδική φορά που είχα ανεβεί σε κάγκελα γηπέδου, όχι για φασαρία και τέτοιο.
1: Τα φωνάξεις.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί κερδίζει πέναλτι στο 90 κάτι, είναι μπροστά.
1: Η Καβαλά.
0: Η Ηρακλής Άρης, σου λέω.
1: Α.
0: Λοιπόν. Και εγώ έχω πάει με φίλου που είναι εκεί η Ηρακλής και κατεβαίνω όλη η κερκίδα πάνω στο κάγκελα, δηλαδή το πέναλτι και είμαι μόνο μου σε μια κερκίδα.
1: Και κατέβεις εσύ.
0: Αναγκαστικά. Λοιπόν, και επίσης έχω δει ένα πολύ ωραίο ημιτελικό κυπέλου Άρη σε Γάλεο.
2: Ω, καλό πρέπει να ήταν αυτό.
0: Με χατζάρα τότε Γάλλο και τα λοιπά. Ο μάτς δυναμίτης. Τέλος πάντων. Πολλές ιστορίες μπορούμε να πούμε για
2: να
0: σα λέγει.
2: Πολλές ιστορίες, να ξέρετε, με τρέξει ο πατέρας μου το περασμένο Σάββατο να πάω να δω το Άρη Ηρακλής. Έχει τόσα ωραία ευρωπαϊκά. Και να ξέρετε, εννοείται προτιμήσα να κάνω να δω τα ευρωπαϊκά και καλύτερα. Αλλά στο Ηρακλής Άρη θα πάω.
1: Έχω πάει σαν Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Για να καταλάβεις, να πηγαίνεις αυτά τα μάτς. Γιατί εμείς με τον Μαραθιανό το κάναμε πριν από 2 χρόνια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, για λέγαμε εδώ στην Αττική, μάτς δεύτερης εθνικής. Γάλλο. Και πηγαίναμε να δούμε Γάλλο, καλά μάτς. Αυτά ήταν τα καλύτερα.
1: Αυτά
0: και εξέδρα, όχι τα δημοσιογραφικά.
1: Έχω πάει σε έδρες και έδρες.
0: Ναι, ας πούμε και τέτοια. Ναι. Όχι, όχι, καλύτερα σε αυτά τα μάτια τη δεύτερη εθνική πήγαμε με το Μαραφ. Είτε σου λέω στο Νάσμιρ, είτε στο Εγάλο, είτε στο. Και βλέπαμε κάτω με τον κόσμο να ακούμε τι ατάκε τη ώρα.
1: Μόνο αυτό λέω και θα συνελέψω τον χρόνο του φίλου. Στο Καφτατζόγλιο.
2: Ναι, ναι, θα κλείσω.
1: Είναι ένα παιχνίδι να κλείσω Ολυμπιακό, αλλά δεν θυμάμαι ποιο μάτσι είναι. Νομίζω είχαμε χάσει. Και εγώ έχω το βίτσο να πηγαίνω πολύ νωρί στα γήπεδα και ειδικά όταν είναι εκτό έδρα τότε. Αλλά ήμουν αφό. Και τώρα από πού μπαίνει στα δημοσιογραφικά, ήταν κλειστά το ένα. Βλέπω μια πόρτα. Βλέπω μια πόρτα και μπαίνω. Και βρέθηκα στην εξέδρα, αδερφέ. Δηλαδή ούτε εισιτήριο ούτε τίποτα. Έμπαινε στο γήπεδο, είχε τρόπους. Είχε τρόπους, μπήκα στην εξέδρα. Αλλά κάτω από τα δημοσιογραφικά και μετά και σκαρφάλωνα.
0: Τέλος πάντων. Πες μας.
2: Μόνο αυτό, μόνο αυτό λέω και κλείνω. Φαντάσου χθες, έχουμε καλή επικοινωνία εγώ με τον Ήρα από παλιά. Mm-hmm. Και φαντάσου, του έστειλα χθες με το που κλείσατε την εκπομπή, με την που τελειώσατε. Mm-hmm. Δεν πρόλαβα τις στοιχηματικές σου τις προτάσεις. Και μου είπε το βράδυ, δεν προλάβε, πέρασαν εκεί τα μάτς και ακούω σήμερα το μεσημέρι να τους χαίρεις γιατί τους έστειλε όλους ταμείο.
1: Μα σου έστειλε και λες και πίνημα.
0: Δεν μου λες τι μουσική ακούς.
2: Κανονικά ελληνικά, αλλά απ' όλα.
0: Ελληνικά τι ελληνικά.
2: Από ελληνικά τα πάντα.
0: Αλλά
2: και από μουσική γενικά τα πάντα.
0: Ροκ, λαϊκό, τι μουσική. Ελληνικά κυρίως.
2: Και τα λαϊκά και τα pop και τα ψευτοπόπ, αλλά και ροκ.
1: Okay.
2: Από λαϊκά πιστεύω είναι τα πάντα.
1: Οι σκηνές στο Μήλο υπάρχουν ακόμα που γίνονται events.
0: Πώς δεν γίνονται,
1: Υπάρχει ο Μήλος.
0: Λοιπόν,
1: δεν το ξέρει.
0: Να πας στο Σάραθρον.
1: Το έχει κλείσει.
2: Ναι.
0: Το ξέρεις στο Σάραθρον.
2: Ούτε, ναι,
1: ούτε
2: ξέρω,
1: το Μήλο το ξέρεις.
0: Μην είναι μικρός εσύ, μην τον εκθέτεις.
2: Το ξέρω.
0: Λοιπόν,
2: να πας εκεί. Άντε, να ξέρετε, θα τα λέμε. Ο Σταύρος τώρα θα με μάθει.
0: Να πας εκεί στο φίλο.
2: Ολυμπιακός φαν και όλας και θα στέλνω και καμία αφιέρωση.
0: Ό,τι γουστάρεις, να πας εκεί στο φίλο μου τον Άκη.
2: Λοιπόν, Μάγκε, κλείνω, καλά τα πάμε.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Το έχει συνάδελφος, ο Άκης ο Σάκης-Λόγλου το συγκεκριμένο μαγαζί. Είναι τεφαρίκι. Πάμε. Χαίρετε.
1: Ευτύχης μπλέτσας η εκπομπή σήμερα.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι αυτός.
1: Εσείς αυτός.
3: Ευχαριστώ την Παναγίτσα και την Παναγία της Τίνου.
1: Της Τίνου.
3: Ναι, που με προσκαλέσατε. Με καλέσατε μάλλον. Εγώ περιμένω τόση ώρα να σας δώσω μια πληροφορία, ειδικά στο παλικάρι που δεν έχει πάει στη Νικαρία.
1: Εγώ. Ούτε εγώ.
3: Και δυο δεν έχετε πάει.
0: Και είναι κοινωνάμα από εκεί να ξέρεις.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είναι το καλύτερο νησί του Αιγαίου. Εγώ Καριώτης δεν είμαι.
0: Και όχι μόνο του Αιγαίου θα έλεγα. Ναι, πείτε μας.
3: Οι Καριώτες δεν είμαι πάνω απ' όλα. Έτσι.
1: Ναι.
3: Έχω κάνει 20 χρόνια στη Σάμο. Έπαιξα ποδόσφαιρο στη Σάμο, στον Πανσανιακό συγκεκριμένα και στον Πολυκράτιο του Πυθαγορείου. Όταν πρωτοπήγα να παίξω μπάλα στην Ικαρία με τον Ίκαρο, ο Πανσανιακός Ίκαρος, σου μιλώ ειλικρινά ότι κάθε χρόνο που γινόταν η κλήρωση έκανα το σταυρό μου πότε θα έρθει το παιχνίδι της Ικαρίας. Τέτοιο γλεντζέδικο νησί, αγόρι μου, δεν υπάρχει στον πλανήτη.
0: Ισχύει.
1: Πώς το έχω χάσει.
3: Δεν υπάρχει.
0: Και συγγνώμη για να το πω και στον Ανακλείο, όχι απλά να το έχει χάσει. Είναι και στα δικά σου δεδομένα. Είναι γλεντζέδικα, αλλά είναι όλο σε χαλαρό mood.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Αυτό σου λέω. Είναι τα μάμια σε ένα Ερακλή.
3: Άκου να σου πω κάτι. Μια περίπτωση μονάχα, εγώ δεν είμαι δισκοτόβιος. Είμαι λαϊκόβιος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να μην το ξεχάσω, υπάρχει. Φεύγοντας από τον Άγιο για να πας στον Έβδηλο, υπάρχει ένας οικισμός Άγιος Γεώργιος. Υπάρχει μια ταβέρνα εκεί, ο Κάμπος και λίγο, συγγνώμη, ο Κάμπος. Γιώργος είναι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας. Λοιπόν, η μία που σας λέω, σας συνιστώ. Δεύτερον, μία χρονιά είχαμε σε κάτι εγγένεια δισκοτέκ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το ένα βήμα και την έναρξη την έδωσε ο παπάς του Ευδήλου. Ο παπάς έζηλε τον πρώτο χορό, ο οποίος δεν ξέρω τι ήταν, Σέγγ, ήταν Λάτιν, ήταν τι διάλογο, ήταν δεν ξέρω. Δεν καθόταν
1: κάτω. Ελληνικές ταινίες, Σεβερτή Λάκη.
3: Αγόρι μου, χόρευε με άλλες, με 10 κορίτσια γύρω του.
1: Εντάξει,
0: Μερακλής.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο το νησί, πραγματικά. Ειδικά η βόρεια πλευρά, η οποία είναι και πιο πράσινη από την νότια, αλλά η διαφορά είναι ότι πραγματικά είναι απίστευτο νησί. Από θέμα γλεντιού και φτύνια, τώρα δεν ξέρω, εγώ λείπω γύρω στα 26 χρόνια.
0: Ωρα.
3: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λοιπόν, και να προτιμήσετε, συγγνώμη δεν τελείωσα, ένα λεπτάκι, να προτιμήσετε να πάτε μία βόλτα στο... πάνω στο φράγμα.
0: Ωρα. Έχουν καταγραφεί οι προτάσεις.
1: Αδερφέ, καλά να είμαστε.
0: Μάστε κατά τον Μάιο.
1: Βγες κατά τον Ιούνιο να μου τα
0: ξαναδείς. Όχι, κατά τον Μάιο, κατά τον Μάιο, για να προλάβουμε να κλείσουμε και τίποτα.
3: Άμα το τηλέφωνο μου υπάρχει, κλάτε.
0: Να είστε καλά.
3: Να μου πείτε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι,
0: ναι, ναι.
4: Λοιπόν, βασικά με την κλίση εδώ να βάλω να σου πω ιστορία, επειδή ο Ηρακλής είναι της περιοχής, είμαστε γειτονάκια. Ήμασταν βασικά, γιατί εγώ έφυγα τώρα.
1: Ναι, το όνομα δεν μου πες.
4: Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
4: Είμαστε και φίλοι στο Facebook. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαι στο Ηρακλή, το θυμάσαι τον τροχονόμο, έτσι.
1: Καλά, καλά πάντα. Ο τροχονόμος ήταν must.
0: Πριν γεννηθούμε.
4: Λοιπόν, άκου τώρα, επική ατάκα. Είμαι στο Δήμο Κρισιάς, δουλεύω στο Δήμο Κρισιάς.
1: Ναι.
4: Να σημειωθεί ότι είμαι από τους ελάχιστους Ελλήνες που μπήκα στο δημόσιο και δεν πήγα. Για μόνιμος.
1: Ναι.
4: Πάμε παρακάτω. Και είμαστε με το καλάθι και κάθε Χριστούγεννα που βάζουμε τα φώτα, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, έχω φυδιάσει πάνω στον Μπαμπρίζ, έχω χυθεί ολόκληρος εκεί πέρα που οι άλλοι βάζουν τα φώτα. Και έρχεται ένας τύπος και με ρωτάει, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τροχονόμος μου λέει εδώ είναι. Και γυρνάω στο δεξιά και του λέω, φίλε, όση ώρα είμαι εδώ δεν έχω δει κανένα, λέει.
0: Σωστό, δεν υπάρχει. Όχι, εγώ το ακούω.
1: Τροχονόμος
4: υπήρχε. Όχι, κατάλαβες.
0: Ναι, υπήρχε.
4: Στην περιοχή τροχονόμος. Γιατί είχε μείνει, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Ναι, και όταν βγήκε, γκρινιάζανε στην Κυψιά, ξέρεις.
4: Ναι, εντάξει, ήταν.
0: Έχει μεγαλώσει κόσμος και κοσμάκης. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
4: Και εγώ, καλή
0: συνέχεια. Πάμε, μικρό διαφημιστικό.

0: Πήγα από το φίλο του που μου λέει στη Θεσσαλονίκη για τα γούστα μας, τα δύο μαγαζιά. Στον Μπερλίν έχω πάει.
1: Μπερλίν είναι αίρεση.
0: Ναι, το Yard Trip μπορεί και να έχω πάει, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι.
1: Που έχω πάει, δεν ξέρω, πριν από επίσης 1900 τόσο.
0: Αϊκά, ναι, εγώ σου λέω το στη Θεσσαλονίκη.
1: Μια τέτοια δεν ήταν εσύ, μια. Ένα.
0: Σήμερα μέσα.
1: Μια αστεία, ρε παιδί μου, να είσαι ένα στενάκι για το μάτι σου. Ιστορικό μαγαζί.
0: Κοίτα. Είχε φοβερό εστιατόριο λίγο ψηλό, κυριλέ για την εποχή.
1: Εμείς λέμε για Μπερλίν και άλλος λέγεται
0: Σεφάρι. Ήταν το Tiffany's.
1: Ναι, γνωστό, γνωστό είναι.
0: Ναι, το οποίο είχε το μπιφτέκι, το κυρίως το πιάτο το famous. Ήταν το μπιφτέκι γεμιστό με πατάτες κομπλέ. Δεν έχω καταλάβει γιατί λέγονται σαν πατάτες κομπλέ.
1: Διαρρώσεις.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, όχι.
1: Κάτσε, στην οικογένεια δεν έχεις μάγειρα, αγόρι μου, εσύ.
0: Το πατάτες κομπλέ, να ρωτήσω πατέρα μου τι είναι το πατάτα κομπλέ.
1: Ναι.
0: Πατατούλες μικρές ήταν.
1: Εάν κάποιος ήξερε, αυτός θα ήξερε.
0: Αυτή η baby πατάτες ήταν, γιατί και θα τη λέγανε κομπλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και μυθική ταβέρνα, η οποία μετά έμαθα ότι ήταν και στέκ, πηγαίναν ηθοποιοί και βαριά κουλτούρα και όλα αυτά. Ήταν ο Τζότζος στα Κάστρα.
1: Ναι, Κάστρα όντως δυνατά. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε σε...
0: Έκλεισε ο Τζότζος.
1: Έχεις να πας καιρό γι' αυτό.
0: Όχι, έχει κλείσει. Έχει κλείσει χρόνια.
1: Πάμε σε γράμμες.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
3: Μπράβο σας.
0: Εσείς πώς είστε?
3: Καλά και εμείς.
0: Α, μπράβο.
3: Στην υγεία μας τουλάχιστον. Στα μυαλά μας δεν ξέρω.
0: Αυτό.
1: Όχι, τα μυαλά, η ψυχική υγεία είναι σημαντική. Δεν είναι
0: επεξεργαλάς. Το να έχεις όμως μια καλή τρέλα δεν είναι κακό.
3: Πείτε μου κάτι, ρε παιδιά. Πόσο έδινε το διπλό του Βόλου, της ΑΕΚ στο Βόλο?
1: Ένα 30 κάτι νομίζω.
3: Συγγνώμη.
1: Ένα 35 κάπου εκεί, νομίζω. Κάποια στιγμή που το είχαμε δει και το συζητούσαμε, ναι, ότι όλα τα διπλά και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ κτλ. Ήταν ίδια απόδοση.
0: Α, δεν το θυμάμαι. Αυτό να σου πω. Δεν παίζω εγώ σημεία.
3: Ναι,
1: κάπου στο 35 νομίζω. Τώρα χοντρικά.
3: Η σκέψη μου είναι ότι συνήθως στις εκπλήξεις παίζονται τα εκατομμύρια, έτσι δεν είναι? Στο 1,35 παίζονται.
1: Όχι, τα εκατομμύρια, τα πολλά λεφτά παίζονται στα φαβόροι. Εννοείς εσύ αν υπάρχει πληροφορία για κάτι, για μαϊμουδιά, γίνεται σε κάτι μη προφανές.
0: Όχι, μπορεί.
3: Επίσης.
0: Τώρα παίζουν, τώρα ό,τι θέλεις παίζουν.
1: Εδώ παίζουν σε κόρνα, σε κάρτες.
3: Εγώ δεν παίζω καθόλου στοιχημά πραγματικά, γι' αυτό και ρωτάω.
0: Κερδισμένος.
3: Δεν το αποφεύγω σαν το...
0: Πολύ καλά κάνεις.
3: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Πολύ καλά κάνεις, λέω κερδισμένος.
3: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, το πέναλτι δόθηκε και κέρδισε η ΑΕΚ.
1: Κέρδισε, αλλά μπήκαν και άλλα δύο κόρ μετά.
3: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μισό λεπτό. Ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ μετά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισοφαρίστηκε. Πήρε και προβάδισμα, ναι. Αυτό λέω. Μπήκαν άλλα δύο κόρ μετά.
3: Μισό λεπτό. Ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ ή δεν ισοφαρίστηκε?
1: Ναι.
3: Σωστό. Ισοφαρίστηκε με φάση που δεν είδαμε αν υπάρχει offside ή όχι.
0: Ναι, δεν έχει δείξει. Δεν το ξέρει. Ούτε αν είναι
3: κάτι.
0: Δεν το ξέρει. Ούτε. Δεν μπορεί
3: να
0: το
3: ξέρει. Μόνο η εικόνα αμφισβητεί.
0: Ναι, απλά πρέπει να είναι, ξέρει, με το goal line technology, γιατί μόνο με αυτό μπορεί να σου δείξει.
1: Όχι,
0: με το goal line.
1: Το
0: μη αυτόματο.
3: Ξέρουμε αν έγινε και δεν δόθηκε στη δημοσιότητα ή δεν έγινε καθόλου.
1: Θεωρητικά έχει τσεκάρει. Ειδικά τα goal τσεκάρονται πάντα φάση.
3: Μάλιστα. Άρα έγινε, αλλά δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.
1: Θεωρητικά σου κλαλώ, δεν ήμουν παρόν.
3: Θεωρητικά πάντα μιλάμε, διότι δεν έχει πει κανείς.
0: Αλλά κάνουμε μια κουβέντα τώρα πολύ θεωρητική σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ναι,
3: θέλω να πω, παιδί μου, μισό λεπτό. Και εγώ όταν εκνευρίζομαι και βγαίνω και τα βάζω με την γυναίκα μου, λέω αρλούπες.

0: Λέω άρλομπι στη γυναίκα μου. Συνήθως, όχι πάντα.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Από εκνευρισμό δηλαδή και τσατίλα μπορεί να λες ό,τι θες. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι ακριβώς.
0: Ναι, σωστό. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι όταν εκνευριζόμαστε γινόμαστε μικρά παιδιά και λέμε ότι θέμε. Εγώ εκεί το πάω.
1: Εγώ όταν εκνευρίζω πέρα πάω το μάτι και φεύγω.
0: Πέρα από αυτό όμως, επειδή είμαστε και μια χώρα υποτίθεται ευνομούμενη, υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων σεβόμαστε τον πολίτη γενικώς, ειδικά άνθρωποι που έχουν δημόσιους στόχους. Καλό θα είναι, πριν γίνονται τέτοια πράγματα, να μην αντιδρούμε σαν παιδιά. Να έχουμε λίγο μυαλό.
1: Ναι.
0: Διότι υπάρχουν και αλληλουχίες που κάνει συγγυρμούς, που λες ρε φίλε, γίνεται, δεν γίνεται. Αυτά είχα να πω.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο ένας φίλος έχει σαγανάκι κομπλέ, δηλαδή τα έχει όλα μέσα. Α, τι, πατάτα τι να τα έχει όλα μέσα.
2: Το παιδιά, το κομπλέ συνήθως είναι.
1: Κομπλέ είναι όλα.
2: Ναι, ναι. Τύπου ένα σουβλάκι κομπλέ. Ή ένα σάντουιτς κομπλέ με όλα τα υλικά. Τα πατάτες κομπλέ.
1: Απλές πατάτες, baby πατάτες ήταν.
2: Λοιπόν, τότε δεν θα τις μου δώσω βέβαια baby πατάτες.
1: Όχι.
2: Πολύ λίγοι, μοιημένοι τις ήξεραν. Χαιρετήματα και στο Δημήτρη το Λαλιώτη από το Μάντσεστερ. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
1: Φοβρό μπέργκερ στο Μάντσεστερ.
2: Χαίρετε.
1: Τι να κάνω τσουκετσού. Α, σε ενοχλεί.
2: Όχι, ακούγεται, δεν ενοχλεί εμένα. Ναι. Γεια σας.
3: Αλέξανδρος από Λίβερπουλ.
1: Α, να το, από το Μάντσεστερ στο Λίβερπουλ.
2: Μια χαρά. Να, έχουν πολύ καλή προφορά εκεί στο Λίβερπουλ, καλέ μου φίλε.
3: Αλλά χτες άκουγα την εκπομπή και είχα λιώσει το γέλιο. Για προφορά, κάποιος έλεγε ότι δίνει ένα πεντάρικο.
2: Ναι, ο Διόνυσης λείπει τώρα, βέβαια, προφανώς και αυτό, για να μην έρθει εδώ ο κόσμος και αρχίσει να πληρώνει.
3: Να μου το στείλει τώρα.
2: Είχες εσύ καθηγήτρια ειδική για προφορά και μόνο.
3: Στο Λονδίνο είχα πάει σε μια σχολεία, ναι. σε μια σχολή, sorry, ναι. Γιατί είχα πολύ μεγάλη μέρα. Γιατί δουλεύω, καταρχήν δουλεύω στο γήπεδο της Everton,
2: ναι.
3: Και μιλάγατε χτες για το γήπεδο της Τότεναμ.
2: Ναι,
3: είχα στο Λονδίνο, στη σχολή,
2: ναι.
3: Για προφορά. Καθηγήτρια για προφορά.
2: Ναι, ρε, αλλά δεν γατάκια, όμως γελάει
1: και όταν γατάκια.
2: Είναι άλλο στην Αγγλία, πηγαίνεις ως ξένος. Και βελτίωσε την προφορά σου για να δουλέψει εκεί.
1: Και πού ήξερε εγώ που μπορεί να κάνω εκπομπή.
2: Και άλλο τώρα να είσαι μαθητή και να έχει τέτοια.
1: 30 χρόνια μπροστά.
2: Θύμησε μου το όνομά σου.
1: Κωνσταντίνο, ήταν ήρωα.
2: Κωνσταντίνε.
1: Τι 30.
2: Αλέξανδρο. Αλέξανδρο. Λοιπόν, Αλέξανδρο, στην Ελλάδα ήξερε. Όχι αν είχε εσύ, ήξερε κανέναν να έχει καθηγήτρια ή καθηγητή μόνο για προφορά.
3: Όταν η μάνα μου μέσουνε στα αγγλικά κοντά στον Βίρονα,
1: ναι, ναι.
3: Ήταν μια καθηγήτρια που προσπαθούσε να με
2: ναι, ναι.
3: Να μου μάθει γερμανικά.
2: Άλλο λέω εγώ όμως.
3: Εγώ...
2: Ναι. Υπήρχε ειδική καθηγήτρια, δηλαδή εκτός από αυτή που σας έκανε το μάθημα και το κανονικό, ξεχωριστός άνθρωπος για να ασχολείται μόνο με την προφορά.
3: Όχι.
2: Είδες.
1: Κοίτα, όπως είπαμε στο φίλος, 40 χρόνια μπροστά είναι ο να μου.
2: Λοιπόν, να είναι καλά, ναι, δεν είναι... Εμείς λέγαμε για το ιδιαίτερο του πράγματος. Επίσης, με δικαιώνει αυτό που έλεγα χθες, ότι η προφορά των ανθρώπων του Λίβερπουλ είναι ίσως η πιο δύσκολη ή η χειρότερη προφορά στην Αγγλία.
1: Και γιατί είναι χειρότερη, δεν το καταλαβαίνω.
3: Έχω έναν στη δουλειά, ρε παιδιά,
1: δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
3: Και είναι σαν να είναι μια ανάμειξη γάτας με Φόρμουλα 1. Δεν καταλαβαίνεις, Χριστό.
2: Δεν σου δίνεις μια κάρτα στον άνθρωπο που είσαι στο Λονδίνο εκεί και έκανε μαθήματα προφοράς.
1: Πάντως να ξέρεις φίλε, τώρα ήρθε και εδώ και μήνυμα ότι κι άλλος εδώ ακροατής δουλεύει στο γήπεδο της Everton.
2: Όπα.
3: Ωραία.
1: Φοβερά
2: πράγματα. Σε 10 λεπτά πες ένα σημείο που είναι κοντά εκεί να βρεθείτε, να ανταλλάξετε κινητά.
1: Ή αύριο. Coffee
3: rules, coffee rules στο Liverpool.
2: Τι φοράς, πες μου τι χρώμα φοράς.
1: Σε λίγο θα κρατάει και τα λουλούδια.
2: Πώς θα βρεθούνε, δεν πάει άλλος
1: εκεί. Για να πάει βουγιουκλάκι τώρα, δηλαδή το έχεις κάνει.
2: Τι χρώμα πλούζα φοράς.
3: Τι χρώμα.
2: Ναι.
3: Κόκκινη.
2: Ωραία, πήγαινε βρες... Κόκκινη στο γήπεδο της Everton, έτσι.
1: Εντάξει φίλε, κόκκινο φόρεσε.
3: Δεν μου έχουν πει τίποτα ακόμα.
2: Ακόμα,
3: και του Κυπριακού δεν μου έχουν πει τίποτα.
2: Ωραία. Λοιπόν, σε 10 λεπτά ο άλλος ο φίλος μας ακούει να πάει να βρει τον Αλέξανδρο. Άμα δεις κάποιον με κόκκινη μπλούζα, πες και ένα Αλέξανδρο ψηφίζει. Φαντάζομαι πώς ήταν εκεί.
1: Κάνω την πλούσια και είναι το γεφέ, αλλά.
3: Είχατε πάει στο φιλικό αγώνα της τότε, τότε στο White Hart Lane.
2: Όχι, όχι.
1: Εγώ είχα πάει με τον Ολυμπιακό όταν ήταν. Με και
3: το παλιό γήπεδο.
1: Το παλιό γήπεδο που είχε βάλει τον Κυριακό Παπαδόπουλο αμυντικό χαφ. Γκρίνια. Είναι δυνατόν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος αμυντικό χαφ, τελικά και έκανε καριέρα ο Κυριάκος.
3: Είδε και εγώ μέσα σε μια γωνία που μας είχαν βάλει εκεί πέρα.
1: Όχι, φοβερά δημοσιογραφικά το White Hart Lane. Γιατί ήμασταν πίσω από τον πάγκο. Όπως ήταν ρε παιδί μου, είναι απληρωματική που πάνε πιο πάνω. Ήμασταν και εμείς.
2: Εσύ δεν τα βλέπετε αυτά. Ναι. Για πες να το ολοκληρώσουμε, Αλέξανδρε.
3: Το καινούργιο γήπεδο της Τότεναμ. Γιατί δεν υπάρχει αυτό. Είναι το καλύτερο γήπεδο που έχω μπει και έχω δουλέψει.
2: Είναι και το καλύτερο γήπεδο για τους φιλοξενούμενους.
1: Και για να, γίνει, για να γίνει και το κονέ καλύτερα, δουλεύει στο Trinity. Να σε
3: νιώθω.
1: Trinity. Google.
2: Λοιπόν. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε στο δελτίο, Αλέξανδρε.
1: Άμα δεν έχουμε και δελτίο.
2: Και αν βρείτε, βρεθείτε, στείλτε ένα μήνυμα ότι βρεθήκατε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM 94,6 2-10-95-79 2-83-4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Αθήνα. Κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini-experience.com και δήλωσε συμμετοχή με έκπτωση έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Είστε έτοιμος, κύριε μου?
1: Πάτε.
0: Γεννήθηκες έτοιμος. Πάμε σε γραμμό. Η χειρότερη προφορά στην Αγγλία λέει είναι στο Newcastle. Έχω φίλο από το Newcastle, αλλά ναι, μιλάει ελληνικά.
1: Δεν έχω πάει.
0: Είναι βόρεια και σάτρινα και τα λοιπά.
1: Έχει φοβερή νυχτερινή ζωή όμως.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Το Newcastle. Ίσως από τις καλύτερες στην Αγγλία.
0: Δεν έχεις πάει, αλλά τα ξέρεις. Πού τα ξέρετε, κύριε αντίπα μας? Τι ρεπορτάζ είναι αυτό? Λοιπόν. Λίβερπουλ και σάτρινα το λέει. Βγάζουν μέχρι και δικές τους λέξεις. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Χαίρετε. Ω, μαγνητικός μας. Χαίρετε.
1: Τι είναι το, ο κόκκος που κολλάει.
0: Γεια σας. Είναι καινούργιος ο Ηρακλής, δεν τα ξέρετε τα μεσημεριανά.
2: Δεν τα ξέρω ο Ηρακλής, δεν τα ξέρω. Ήταν βράδυ που είχε την εκπομπή. Αλλά βράδυ πού να πάρω εγώ, κόκκορα σκυμάται να πούμε, Σταύρο μου.
0: Παντί να ξυπνάει κόκκορα σε εμάς, θα ξυπνούσαμε εμείς το κόκκορα.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Έχει πολλές κότσες και ο κοκόριος συγκεκριμένος. Αλλά αυτό εδώ ο κόκκορας δεν βάζει γλώσσα μέσα.
2: Δεν βάζει γλώσσα
1: μας στο κύριο. Άσο κακόμερο κοκοράκο.
0: Σε εμάς δεν είναι τίποτα. Στους γύρω. Να το.
2: Το ακούς, Ηρακλή.
1: Έπως.
0: Με τα κάθαρα.
2: Είναι ολυμπιακός ο κόκορας. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν μιλιέται.
2: Δεν κάνει τίποτα. Μόλις ναι. Κερδάει είναι εντάξει.
0: Όλη η γειτονιά θα φέρνει Ολυμπιακός, έτσι όπως τα λέτε.
2: Ο άλλος ο κόκορας που έχω διπλάνο είναι μαζί για ηλικία. Το φοβάται αυτό. Τον έχει μαδίσει ρε παιδιά. Πώς τον κάνει, τον κυνηγάει συνέχεια.
0: Ο συγκεκριμένος εκτός από βροντόφωνος είναι και μεγαλός όμως και επιθετικός ή απλά φωνή έχει?
2: Εγώ είναι επικίνδυνος. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ. Είναι επικίνδυνος γιατί σε χτυπάει στα πόδια. Σε χτυπάει όταν πάω κοντά στις κότες, ζηλεύει που πάω κοντά και είναι έτοιμο να ορμήσει.
0: Τους άλλους κόκκορες τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους ή μπα, μόναχο φάει.
2: Πώς?
0: Τους άλλους κόκκορες που έχετε, τους αφήνει.
2: Όχι, δύο έχω.
0: Ναι, τον άλλον.
2: Δύο. Και
0: τον αφήνει να κάνει τη δουλειά ή μοναχοφάει.
2: Τον άλλον, άμα ξεφύγει καμία, τρέχει αυτός που ακομίζει, αλλά μόλις θα παίρνει καμπάνω, θα πάει το λιώθει αμέσως. Δεν τον αφήνει εύκολα.
0: Τραμπούκος δηλαδή.
1: Και σε ποια περιοχή γίνονται?
0: Τα μέγαρα, δεν είναι καλά, δεν θυμάμαι.
2: Άγιε
0: Θόδωρο, Κορυφαία,
2: Άγιε Θόδωρο, Γιατί μου.
0: Εδώ, ναι, εντάξει.
2: Ναι, είναι τρομερός να πούμε. Τι ολόκληρο. Με κοιτάει τώρα με ένα μάτι, να μου λέει και θες κοντά σκότες.
0: Και πώς... Καταλαβαίνετε, μιλάμε για αυτόν. Και πόσες σκότες έχετε, περίπου...
2: Έκαμε 15
0: Α, μια χαρά.
1: Και αφουλάκι φρέσκο.
0: Εννοείται.
2: Είναι μισό τρέμα το οικό που δεν έχουν μόλικο μέρος να φάνε, να...
0: Μια χαρά, σας βρίσκω.
2: Τρώνε πολλά πράγματα εκτός από τα... Τις παίρνω από τις λαϊκές, κακόες ιστορίες που... Πάω από το διάφορο σούλες στη λαϊκή, οι οποίοι σας ακούνε κιόλας. Πολλές φορές θα λέμε τον κύριο Θόδωρα που είναι, μπορεί να το ξέρεις Ηρακλή. Ο Θόδωρας που είναι από το... που βγαίνει ο Θόδωρας που είναι στη λαϊκή. Ο Ολυμπιακός που είναι μωρέ που βγαίνει από το... Κορυφαία που βγαίνει από το Σπαθοκούνι και πάνω από τα Σταδιώδια είναι. Ναι. Και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Από τα μέγαρα το Θανάση ξέρω που παίρνει αυγά η μάνα μου.
0: Εμείς αυτοί πιο κάτω είμαστε. Μια τελευταία ερώτηση θα κάνω για τον κόκορα και τα... Τι ώρα ξυπνάει το πρώτο δηλαδή... τέτοιο ποιο είναι. Και τι ώρα συνήθως κοιμάται?
2: Το βράδυ μπαίνε μόνη της μέσα.
0: Ναι.
2: Μόλις σιρουπώσει.
0: Μια χαρά σιγάζεις.
2: Μόλις σιρουπώσει πάω εγώ μετά. Μόλις σιρουπώσει. Και έχω ένα ειδικό ξύλο μεγάλο από την πορτούλα. Το βάζω μπροστά. Γιατί έχω πολλά κουνάκια και αλεπούδες εδώ. Μην έχουμε κανένα
0: τίποτα. Σωστό.
2: Γιατί έχω χάσει πολλές
0: φορές. Και τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα? 7.
2: Βγάζω την πορτούλα και βγαίνει έξω.
0: Εντάξει. Όσο είναι μέσα δεν ακούγεται. Ήσυχος.
2: Από τις 5 ώρα ξεκινάει και φωνάζει.
1: Και μέσα που είναι αρχίζει και
2: φωνάζει.
0: Να σας πω κάτι.
2: Ναι, είναι θερίωση.
1: Αυτό έχει κόπεζα.
0: Τώρα όταν μιλάμε, είναι σε έξαρση το φαινόμενο, ή όλη μέρα με τέτοια συχνότητα
2: ακούγεται? Όλη μέρα με τέτοια συχνότητα. Δεν είναι τώρα που βλέπω εμένα.
0: Μιλάμε για φλιαρία τελείωτη.
1: Δεν αντέχετε.
2: Οι γειτόνιοι μου είναι πολύ καλοί, δεν μου λένε τίποτα ποτέ, με αγαπάνε. Εγώ με το πέρα
0: να σας πω κάτι, αν σας έχουν στείλει οι γείτονες κανένα σακουλάκι με χοντρό μακαρόνι ή με χειροποίητες κτλ. Μάλλον σας το έδωσαν το νόημα, το καταλάβετε.
2: Τρώνε από όλα, τρώνε και ό,τι μη φαγητά, κακό, ισορίες, δεν είναι φοβερά. Αυτά που τρώνε,
0: ωραία.
2: Τα αυγά που παίρνω εγώ είναι μέσα κατακίτρινα. Αυτό που πρέπει να είναι, όχι κόκκινα, που τάζουν διάφορα πράγματα και στις φυλακές και εδώ και τα άλλα που τα πουλάνε, οτιδήποτε. Κατάλαβες.
0: Να είστε καλά.
2: Εντάξει. Θέλω να πω όμως για κουβέντα για ποδόσφαιρο.
0: Βεβαίως.
2: Θα ήθελα να πω μια σήμερα πολλά για να μην καθυστερώ. Θα ήθελα να πω για τα αυριανό παιχνίδι της εθνικής μας.
0: Mm-hmm.
2: Βέβαια εγώ είχα προτείνει και άλλες φορές να ήταν ένας άλλος προπονητής, πιστεύω θα πήγαινε καλύτερα η εθνική. Αλλά που έτυχε να είναι ο Γιωβάνοβιτς, εντάξει δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ σαν Ολυμπιακός που είμαι, όχι σαν Ολυμπιακός που είμαι, να προτείνω, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, ότι στο σημείο του κόφτη του εξαριού έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχουμε θέμα, ναι.
2: Δηλαδή, έχουμε θέμα, ναι. Εγώ προχθές είδα με τον Ευεριακό, το δεύτερο μήχρονο, ένα ρέτζο πέταγε κυριολεκτικά από τη θέση αυτή. Αύριο να δω ένα προπονητή να βάλει αυτό το παίξι στο 6, στο 6, να λύσει το πρόβλημά του. Και ο Ολυμπιακός θα το έκανε, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός παίρνει άλλους παίκτες ξένους, δεν είναι Έλληνες, αναγκάζει να το βάλει σε τρεμπάκ που είναι και αυτός εκεί πολύ καλός. Αλλά αν τον το βάζανε στην ελληνική εξάρι, θα λύνει το πρόβλημα του εξαριού, γιατί είναι ένας παίκτης που ξέρει μπάλα, την κατεβάζει, κάνει επελάσεις, βγαίνει μπροστά. Για μένα, εγώ έτσι το βλέπω με το Ρέτζο. Με το Ρέτζο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι,
0: όσο για το Ρέτζο.
2: Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να γίνει, να μείνει, να παίξει από την αρχή. Και όχι να υπάρχει μια αμφιβολία. Είναι, γιατί είναι, είδατε ότι πέρυσι δεν μπορεί να παίξει στην Brighton, γιατί εκείνη δεν είναι έτσι.
1: Τον ετοίμασαν, ήταν η προσαρμογή, πρέπει να παρασυνοήσουμε.
2: Προσαρμογή, ναι, και μετά τους βλέπεις τον ίδιο σφαίρος πετάει και ολεκτικά.
1: Και βάζει και κολλάρες.
2: Όσο και το, να πούμε και μια κουβέντα για το πέναλτι, εντάξει δεν ήταν πέναλτι, είναι σίγουρο αυτό ότι δεν ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε, όμως προχωράμε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να είναι άρχος και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα, Σταύρο. Τι είπε ο Ηράκλης, λέει. Ωραία νύχτα στο Newcastle. Ναι, άμα βγεις, λέει, με μια δημιουργία, μα είναι φανταστική νύχτα. Σαν τη διασκέδαση στην Ελλάδα, δεν έχει, λέει, ο Κώστας από εκεί.
1: Άλλο αυτό. Καλά, η διασκέδαση στην Ελλάδα έχει γίνει που σου. Αλλά το. Ότι έχει νυχτερινή ζωή, είπα εγώ. Δεν ξέρω τώρα, άμα θέλει μια δημιουργία, μα δεν έχω πάει.
0: Μπορεί να το κάνει λίγο έτσι πιο λιανά, λίγο αναλυτικά. Τι είναι, μωρέ, αν είχα έχει. Δηλαδή, κρατάει μέχρι αργά, είναι πολύ κόσμο έξω, έχει ωραία μαγαζιά.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, που είχε πολύ έντονη νυχτερινή ζωή.
0: Οκ. Okay. Πάμε σε γράμμα.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι
1: σου είχα πάει και όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακό.
0: Χαίρετε. Άσυ που και όταν πηγαίνει στα ταξίδια με τον Ολυμπιακό, πηγαίνει για δουλειά, δεν βγαίνει έξω, φαντάζομαι.
1: Και τι θα κάνω μετά, θα κάτσω εγώ στο ξενοδοχείο.
0: Θα ξεκουραστεί να ενημερωθεί. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
2: Ο Δημήτρης από το Κερατσίνη, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Ναι, να πω στα γρήγορα έτσι δύο-τρεις μικρές ιστορίες, τη μία μπορεί να την ξέρει ο Ηρακλής, να την έχω πει.
0: Πρώτα απ' όλα εγώ... Θα μιλήσω τώρα την τηλεόραση από πίσω μου.
2: Εγώ.
0: Ναι, ακούω κάτι, είμαι μια φασαρία να ακούγεται.
2: Ένα λεπτό, άκουσε φωνή. Σπύρο! Χαμήλωσε αυτό που ακούς γιατί ενοχλεί το ράδιο.
0: Έτσι.
2: Χαμήλωσε λίγο την ένταση γιατί παίρνω
0: δεν ακούει ο Σπύρος, πού να ακούσει. Τόσο δυνατά που ακούει ότι ακούει, πού να ακούσει τον άνθρωπο που
2: μιλάει. Είναι από την κουζίνα ο αδελφός.
0: Αστειεύομαι, Δημήτρη μου, έλα.
2: Εγώ εντωμεταξύ έχω να δω τηλεόραση από το 17, δεν έχω τηλεόραση στο δωμάτιο. Λοιπόν, ακούτε λοιπόν 2-3 μικρές ιστορίες, έτσι περισσότερο για πλάκα. Εγώ γενικά θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ήρεμος. Ένα ελάττωμα έχω είναι ότι δεν δημιουργώ θέματα, υπάρχει λόγος που το λέω, εκτός αν προσπαθήσεις να με φοβήσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, άμα μου πεις μην τολμήσεις να σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι, θα μου γυρίζουν τα μάτια. Δηλαδή, δεν θα μπορεί κανείς να με συγκρατήσει.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να με πυροβολήσεις. Να φανταστείτε ότι σε ηλικία 37-38 χρονών είχα πλήσει 25 με 17 μισή μικρή. Λοιπόν, μου λέει ο γιατρός την επόμενη φορά πασάκι. Παρά τα αυτά, γιατί το λέω αυτό.
0: Κατά τα άλλα, ας
2: δείτε. Ναι, προσπαθώ, ας πούμε στο 87, στο Ευρομπάσκετ, εγώ έβλεπα τον αγώνα όρθιος στα 10 εκατοστά δίπλα από την τηλεόραση για να βλέπουν και μπροστά. Δεν μπορούσα. Το ράδιο, ας πούμε, τώρα, ακόμα και τώρα το κλείνω 10 λεπτά πριν, μην πάθω κανένα κεφαλικό.
1: Σε πολύ μεγάλα παιχνίδια το έκανα και εγώ αυτό. Τα βλέπα όρθιος, δεν μπορούσα να καθίσω.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται, γιατί το λέω. Δεν έχω φωνάξει ποτέ στη ζωή μου γκολ στο γήπεδο. Ο μοναδικός πανηγυρισμός που κάνω, ενώ ας πούμε είμαι έτσι, είναι να σηκωθώ όρθιος όταν πει ένα γκολ. Ναι. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, θυμάμαι, θα πω λοιπόν τρία περιστατικά. Πρέπει να ήταν το 78 και έχω εντωμεταξύ ανεβαίνοντας την Πειραιώς, Πειραιώς και Ομόνια, δεν ξέρω, είσαστε και μικροί εσείς. Δεξιά υπήρχε η καφετέρια του Μεγάλου Αλέξανδρου, την προλάβατε.
1: Όχι. Εγώ το νέο είχα προλάβει. Που πέραμε σε
2: τρία. Στην Πειραιώς, στη μία γωνία ήταν το.
0: Εγώ δεν έχω μεγαλώσει και εδώ. Δηλαδή, εγώ ήρθα 18
2: χρόνια. Στην Αθηνά ήταν το γαλακτοπολείο που έλεγε Ανθόγαλο Μαμέλη κτλ. Εκεί λοιπόν στην καφετέρια ήταν δύο διπλές πόρτες και ήταν κριτική. Η μάνα μου είναι κριτική. Εγώ από εκεί πήγαινα επειδή με ξέρανε πλέον και έπαιρνα εισιτήρια. Όταν κατέβαινα, ας πούμε, όταν επεζόφη ο Ολυμπιακός, πήγαινε και έπαιρνα από εκεί πέρα που να βρεις. Τότε ήταν δύσκολο τα χρόνια. Και θα πω λοιπόν μια στα γρήγορα ιστορία. Έρχεται δύο διπλές πόρτες. Έρχονται αστυνομικοί, πιάνουν τις δύο διπλές πόρτες και μπαίνουν δύο μέσα. Και απέτσω μια κλούβα. Και αρχίζουμε. Έχεις ταυτότητα, όχι, πάρτε το μέσα. Στο δεύτερο, έχεις ταυτότητα, όχι, πάρτε το μέσα. Στο τρίτο, έχεις ταυτότητα, λέει, να διδάσκει. Του τη δείχνει, πάρτε το μέσα. Εσύ έχεις ταυτότητα, ναι, πάρτε το μέσα. Το τι γίνεται, έχουν, δεν έχουν, δηλαδή τους παίρνουν μέσα. Φτάνουν σε μένα. Μου λέει, έχεις ταυτότητα, λέω, ναι. Με κοιτάζει, μου λέει, τι κάνεις εδώ, πίνω καφέ, του λέω. Μου λέει, άστα. Τελικά τους πήραν όλους εκτός από μένα. Τώρα είχα ηλίθεια φάτσα, δεν ξέρω γιατί. Μου είχε μείνει αυτό. Τέλος πάντων.
0: Δεν μάθατε ποτέ, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο, τι είχε γίνει εκεί τελικά.
2: Όχι, που δεν ξέρω. Μου είχε τύχει και στο Κερατσίνη στα Ταμπούρια, νύχτα, μια και τώρα και τα προπάει συζήτηση, που κατεβαίνουν και τους μαζεύουν όλους. Έχεις αυτό το χέρι. Και για να πέρασει όλα τα μία ώρα τη νύχτα, εγώ με ένα φίλο μου, λέω, ας μας πάνε μέσα, που δεν είχαμε κάνει τίποτα. Και λέω, κύριε αστυνόμενο, και εγώ δεν έχω ταυτότητα. Φύγαρε μαλάκα μου, λέει από εδώ.
0: Μην μιλάμε.
2: Φύγαρε μπιπ. Για μένα το είπα, ρε παιδιά. Θα παρεξήξει. Ρώτησε ένα φίλο μου, είπα αστυνόμενο, και μου λέει, κοίτανε τις περισσότερες φορές. Δεν πάνε τυχαία. Ξέρουν ποιος πάνε να πιάσει.
0: Ακριβώς.
2: Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούτε τώρα τις ιστορίες. Πάω στην Ομόνια, γιατί τότε σε μαύρη αγορά πέραμε τα εισιτήρια.
1: Αυτά τα έχω προλάβει λίγο. Εγώ.
2: Ναι, αν και πρόσεξε, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος σε αυτά το πόλτο λέω είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, από το σπίτι μου στο Κερατσίνι, στο Ταμπούρκια είναι έτσι. Αλλά εγώ δεν είχα πάει ποτέ, ούτε είχα μπει μέσα. Εγώ δεν ήθελα. Και μάλιστα θυμάμαι το 83 ήταν το
1: Ολυμπιακός
2: 2-0. Mm-hmm.
1: Το Ολυμπιακός.
2: Άγιαξ 2-0.
1: Ναι, 83. Στην παράταση.
2: Λοιπόν, εκεί ήταν το τελευταίο που πήρα από την Πόρτο Λεόνε. Έπεφτε συνέχεια ο Ατήλιος χωρεμένος πίσω μου. Ακριβώς πίσω μου σου λέω που μετά πάμε εκεί πέρα. Και τρελούνισα τα αυτιά μου, δεν άντεχα. Τέλος πάντων. Πάω λοιπόν που είσαι εκεί πέρα να πάρω, να βρω εισιτήρια το 78 πρέπει να ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην Αλεξάνδρας. Γινόταν χαμός. Και τα πούλεγαν από 400 έως 500 δραχμές. Έρχεται ένας κύριος ηλικιωμένος. Ναι, και λέει, έχω δύο εισιτήρια, λέει, τα πουλά στην τιμή του, λέει, 50 δραχμές το ένα. Πέφτουν οι μαυραγωγές, πάω κι εγώ γρήγορα και του λέω, κύριε μου, λέω, εμείς θέλουμε, με ένα φίλο μου, εμείς τότε είμαστε, ας πούμε, 18 άριδες, εγώ είμαι γεννημένος το 60, έτσι το 78-18. Λέω, πάμε στο γήπεδο και τα λοιπά. Και μας τα έδωσε εμάς. Εγώ δεν είδα βλάκας ότι ήταν στη θύρα 13. Το καταλάβαμε καθόλου. Λοιπόν, το σταματάω εδώ, νικήσαμε βέβαια 3-2, δεν είδα κανένα γκολ, είδα μόνο το τρίτο που είναι μια κάθετη μπαλιά του Μάη Γαλάκου από τη δεξιά πλευρά, φεύγει σφαίρα ο Μιχάλης Σοκροτικόπουλος και πλασάρει από τη δεξιά πλευρά προς τη θύρα 13 ήταν, τον Κωνσταντίνο και κάνει το 3-2. Εκεί σταματήσαμε να μας δένουν. Όλο τον άλλο αγώνα δεν τον είδαμε. Ο δεύτερος αγώνας πρέπει να ήταν το 76, μπορεί να κάνω λάθος μια χρονιά. Και πάω στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-4. Mm-hmm. Τότε πήγα με τον πατέρα μου από τις ελάχιστες φορές.
0: Άμε, μόνο λίγο και πιο γρήγορα να έχεις την καλοσύνη, γιατί περιμένει κόσμος.
2: Σε 1,5 λεπτό έχω τελειώσει. Παίρνω ρυθμισμένα εισιτήρια και τυχαίνει δίπλα μου να κάθεται ο άνθρωπος στο τμήμα 16 χρόνια που μου κάνει φροντιστήριο μαθηματικά. Λοιπόν, και έριξε του κόσμου της, τα μπινελίκια. Και μου είπε πατέρας μου, έρεσε αυτό να σου μιλήσω. Τέλος πάντων, για να μην ολοκληρώσω, να πάω σε ένα τελευταίο, επειδή είπα δεν φωνάζω. Έχω πάει στο γήπεδο του Ιωνικού και βλέπω ο Ιωνικός μαύρος αετός. Εν τω μεταξύ, άμα μπεις από τη λεωφόρο Αθηνών από την Γρηγορίου Λαμπράκη, δεν είχε κερκίδα, ήταν χώμα. Μπαίνω μέσα λοιπόν, προηγείται ο Ιωνικός, είμαι ο μόνος που δεν φωνάζω. Και γλίτωσα στο τσακ, παιδιά, το ξύλο αυτό. Έδειξα την ταυτότητά μου. Είδαν ότι είμαστε τα μπουργια για να μην με δίνουν. Λοιπόν, άντε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Θα το διαβάσω το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Είναι γνώστης ο κύριος ο τύπας, λέει, περί της νυχτερινής ζωής του Νιούκασλ.
1: Μα δεν έχω πάει.
0: Περίμενε.
1: Έχω μάθει.
0: Είπαμε ότι είσαι γνώστης, δεν είπαμε ότι έχεις πάει. Υπάρχει, δεν υπάρχει, λέει, καμία συνέστηση θερμοκρασίας και καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα από το γυναικείο φυλό.
1: Έχει μεγάλα κλαπ το Ιούκα.
0: Θα θέλει την πολύ κομψά οφείλει.
1: Έχει κλαπ το Ιούκα.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα, εάν έχει βρει κάτι ο Ηρακλής να... κάτι με τα κύπελα Ολλανδίας και τα λοιπά. Δηλαδή, τι να σου πω, με τη ρέντα που είχε αυτές τις μέρες γεννάνε για τα κοκόρια που ακούσαμε πριν.
1: Εν τω μεταξύ, για να πούμε και δίκιος. Είναι ομάδες που δεν τις ξέρω καν. Εγώ δεν τις ξέρω, δηλαδή.
0: Φανταστείτε.
1: Πρέπει να είναι πολύ αρχικό στάδιο. Κάτσε, ο κύριο Ερασιτεχνών. Πάντως έχει εκεί πελολανδία.
0: Θα ασχοληθούμε λοιπόν.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρο τη εκπομπή και να πω ότι με την Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Φίλε μου Ηρακλή.
1: Βεβαίως.
0: Είδες, έχουμε γίνει σοφότεροι.
1: Πάντα.
0: Ναι. Από αυτά δεν ήξερα, είναι αλήθεια. Σιγά σιγά τα μαθαίνω.
1: Λοιπόν. Έχω πει στο τελευταίο μισάωρο.
0: Έτσι.
1: Για την ακρίβεια, τελευταίο 20 λεπτό.
0: Σκάρδο.
1: Α.
0: Πάμε. Πάμε στο φίλο που περιμένει στη γραμμούλα.
2: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Εντακάθαρα.
2: Είμαι ο Νίκος από την Παλίνη.
1: Καλώς. Γεια σας, κύριε Νίκο.
2: Να σας πω μια ιστορία του 64. Έμενα στο Εγάλεο.
1: Ναι.
2: Και παρακολουθούσα την ομάδα τότε.
1: Το Εγάλεο ή τον Ορφέα? Γιατί τότε ήταν
2: όχι, το Εγάλεο. Ο Ορφέας έγινε μετά το 67, επί δικτατορίας. Ήτανε πριν η Ιεράπολη και η Ολυμπιάδα. Και τις έκανε ο Ορφέας Ντανετόπουλος, που ήταν διορισμένος δήμαρχος της Χούντας. Έβαλε το όνομά του και τις ένωσε αυτές τις δύο. Τότε επί Χούντας υπήρχε ένα αυτό να ενώνουν τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, σας πω για το Εγάλεο.
1: Ναι, ναι.
2: Το 64 είχε, νομίζω, με τον Ατρόμητο Περιστερίου. Στον πρώτο γύρο είχε χάσει, αλλά είχε πέσει πολύ ξύλο. Και τους περιμένανε στο δεύτερο γύρο στο Εγάλεο, στο γήπεδο το παλιό, εκεί που έγινε μετά κολυμβητήριο. Όχι, στο κολυμβητήριο. Που ήταν το Δημαρχείο και έμπαινε και από εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τους περιμένανε οι Εγαλιώτες στο δεύτερο γύρο. Για κάποιο λόγο όμως η διοίκηση ήθελε να το δώσει το παιχνίδι στην αντίπαλη ομάδα. Δεν ξέρω, τα βρήκανε, δεν ξέρω πώς. Οι παίκτες όμως αντιδρούσανε.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, δεν ξέρω.
2: Όχι, έτσι όπως σας λέω γίνανε. Λοιπόν, και τι έκανε η διοίκηση? Έβαλε έναν παίκτη τιμωρημένο, χωρίς να ξέρουν οι άλλοι ότι ήταν τιμωρημένος, και έγινε το παιχνίδι, κερδίσανε οι παίκτες και χάσαν το παιχνίδι στα χαρτιά.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι μια ιστορία που έχει μείνει εκεί πέρα στο αυτό. Έχει στιγματίσει όλη την αυτή.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά.

0: Στο UK,
1: ναι,
0: γενικά λέει, βγαίνουν, θα το πούμε πιο κομψά, με λίγα ρούχα ντυμένες και ακομπλεξάριστες οι γυναίκες. Και γενικά ο κόσμος όταν βγαίνει, πίνει, χορεύει και διασκεδάζει. Δεν συζητάνε για τη βενζίνη και την κυβέρνηση. Εδώ έχει ένα δίκιο άνθρωπο.
1: Στην Ολλανδία πάντως συζητούσαν για τη βενζίνη.
0: Ναι, και εδώ.
1: Ήταν ο κακός χαμός και γινόταν. Υπήρχε και ρεπορτάζ στους δρόμους.
0: Να σου πω ένα λογικό. Και εδώ τώρα.
1: Πήγα έβαλα. Πόσο ήταν στην Ολλανδία.
0: Πήγα έβαλε πετρέλαιο προχθές.
1: 2,80.
0: 2,30. Το πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο ήθελε, οικονομικό.
0: 1,50 έβαλα μέχρι πέρσι.
1: Α το αδερφέ, γιατί το θέρμανση το βάζα 1,15 πέρυσι, στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ωραία. Και τώρα λέμε ότι. Να είμαστε και τυχεροί, θα ξεκινήσει το 1,75. Δηλαδή, να είσαι και τυχερός που θα έχει 60 λεπτά πάνω.
0: Ναι.
1: Με δουλεύεις.
0: Έτσι.
1: Με δουλεύεις.
0: Εννοείται ότι αστείευομαι.
1: Με 700 λίτρα, 600 λίτρα και 700 το μήνα.
0: Στα βόρεια είναι πιο κρύες οι καταστάσεις εκεί που βιώνετε. Θέλετε περισσότερο καύσιμο.
1: Καλά, θέλω γιατί είναι τρία σπίτια. Άστο. Θα έρθει 1200 το μήνα θα βγαίνει το πετρέλαιο. Όπω τι έχει να γίνει. Πρέπει να τα βάλουν οι Β' Ολλανδίες εδώ. Οι Τουρκοί Ολλανδίες.
0: Όχι, όχι. Παιδιά, δεν θα βγάλουμε τη θέρμανσή μας από τις προτάσεις μας.
1: Μπορεί, όπως θα βγούνε.
0: Μακάρι, αλλά ναι. Δεν θα στηριχθούμε εκεί.
1: Καλά, αδερφέ, δεν θα ρίξω. Αφού είχαμε ένα πετάλι, ένα δεκαρικάκι. Άμα γίνει κάτι, μαζεύει. Φασούλη το φασούλη. Βάζεις πετρελαιάκι. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Λοιπόν, τι, δεν σ' αρέσουν αυτά, ε.

0: όποτε είναι έτοιμος ο κύριος Αντύπας θα μοιράσει και έλα, σήμερα.
1: Έλα, μην το κατεμοιάζετε τώρα, γιατί εντάξει. Για πλάκα παίζουμε, γιατί εντάξει, τώρα αυτές δεν είναι και ομάδες. Δηλαδή τώρα, ξέρεις τη Σπάρτα του Νίγκερκ.
0: Γνωστή.
1: Ε? Η οποία παίζει με την Ούρι 19.
0: Μου κάτσε να πάω να ζητώ και εγώ, περίμενε.
1: Θα τις δεις.
0: Είμαστε εδώ.
1: Πού τις βλέπεις αυτές τα
0: μάτια? Α, ναι. Το τελευταίο πιείς κάτω κάτω. Θέλω να μου πεις την πρώτη ομάδα.
1: Ποια την Water Farmer.
0: Water Grasmere.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Με την Tech.
1: Η Tech είναι εύκολη.
0: Προφανώς δεν είναι, είναι αρχικά. Αλλά
1: κοίτα, ναι. Το Water είναι εύκολο από το νερό, το καταλαβαίνεις, πάνε εύκολο εδώ. Ναι. Το Grasmere είναι λιγάκι δύσκολο. Σου φέρει περισσότερο σε Αυστρία.
0: Μπορεί να είναι μέρος.
1: Κοίτα, σίγουρα είναι μέρος, γιατί είναι ομάδα από τον. Μία πρόταση έχει να κάνει με το Φλάρτιγκεν. Εκεί που 23 μέρες από τη ζωή μου πέρασα.
0: Κακοπέρασες καημένα.
1: Όχι, ωραία, ήταν, αλλά είχε πολλά κουνούπια. Λοιπόν, εκεί στην ίδια απόδοση κοντά στο 6-5-87, γιατί δεν είναι για πολλά-πολλά. Θα παίξουμε 3 over 3,5.
0: Ναι.
1: Θα τιμήσουμε τη Water. Άσε τώρα το.
0: Όχι, τη Water.
1: Θα παίξουμε 3 over 3,5.
0: Ναι.
1: Θα τιμήσουμε τη Water. Άσε τώρα το.

0: Η ομάδα από το Φλάρτιγκεν, η Σβάλουβεν.
1: Σβάλουβεν.
0: Δεν είναι όμως το γήπεδο που έκανε προετοιμασία ο Ολυμπιακός. Γιατί μπήκα στο site της να δω αν είναι από εκεί.
1: Ναι.
0: Με την Πούρμερστάιν.
1: Εκεί τι παίζουμε.
0: Πάντα βράδυ. 2-0-7. 5-87 δίνει.
1: Το Τόγκμπ με το Ρόντα Ράτλ. Δεν...
0: Γιατί να μην έρθει αυτό να μου.
1: Δεν μας κάνει, είναι.
0: Πόσο δίνει αυτό.
1: Φίλε, 1-53 αυτό δίνει.
0: Ποιο.
1: Το over 3,5.
0: Άμα δίνει ένα, δεν το παίζω με 3,5. 1-53 το over 3,5.
1: Και το άλλο που μας έχει απομείνει, ενώ από τα 5 παιχνίδια του Ολλανδικού κυπέλου σήμερα, είναι. Τι να σου το πω.
0: Πες το.
1: Μου το έχουν γράφει στα ελληνικά εδώ. Ιστερμερβόγγελς με την Γκέμερτ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: 1-24 βάση.
1: Το. Όπα! 2-20 το over 3,5. Εδώ φίλε. Σφίγγουν τα γάλατα.
0: 2-20 γιατί πιστεύουν, να σου πω τι γίνεται. Ότι αυτή η Γκέμερτ δεν πρέπει να σκοράρει ούτε με χωρίς θερματοφύλακα.
1: Α, στην Γκέμερτ δεν το πίστευε.
0: Άμα δίνει το άσο 1-24 και το over 3,5-2, τι πιστεύει, ότι περιμένω θα λήξει 2-2.
1: Επίση υπάρχει ένα κύπελο στην Νορβηγία.
0: Ποιο μάτσο.
1: Το Γκρόρουντ με την Μος. Η Μος είναι γνωστή ομάδα.
0: Η Μος φέρνει over. Έκανε ένα δίδυμα στο κανόβερ 3,5 για πιάσουμε και την τριάδα της Κυριακής. Με ανατροπή. Και μάλιστα έκανα και καθυστερήσεις στην τροπή του στο τέλος γιατί το χάζευα.
1: Τι είναι τροπή, ρε φίλε.
0: Έτροπε, γιατί κάνεις καθυστερήσεις.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα.
0: Το είχε πάρει ένα-δύο ήταν. Δηλαδή το κέρδιζε ένα-τρία. Θα ήταν καλύτερο το κλίμα στην ομάδα.
1: Και άμα έτρωγε στο Πασταλάκι στο 2-2.
0: Δεν θα με
1: ενοχλήσει. Κρίμα που οφείλει μου να κλείσει.
0: Δεν νομίζω ότι ας πούμε, στην Ελλάδα θα είχε αναχωρηθεί κάποιο αν γινόταν 2-2 ημό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν.
0: Πόσο το δίνει.
1: Ποιο. Ένα 50 το over, 2 κάτι το over 3,5. Σε προβλημάτισα.
0: Όχι, όχι. Είναι μια κατηγορία διαφορά. Η ημό είναι Β Νορβηγία. Η Γκορούντ, όπω τη λέω εγώ, είναι Γ Τρίτη Νορβηγία. Αυτή ήταν και πιο πριν, ήταν και στη Β, αλλά δεν είχε καλή μπάδα. Σκέψω ότι είχε κάνει αλλαγή. Έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας. Το έχω δει το μάτσο, έβλεπα. Στο 8. Τραυματίστηκε.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Και δεν έγινε αλλαγή.
1: Τι εννοείς.
0: Δεν έγινε αλλαγή.
1: Έπαιξε τραυματίας ή.
0: Όχι. Δεν είχαν άλλο τερματοφύλακα στον πάγκο και έπαιξε το μπακ.
1: Και πάλι, σε βάζανε έναν από τον πάγκο που να μην ήταν τερματοφύλακας.
0: Όχι. Πήρε κόκκινη. Πήρε κόκκινη και δεν έγινε αλλαγή. Δεν το είχα ξαναδεί ποτέ, μου λέω Χριστός και Παναγία μου και το ψάξα ότι ήταν όλοι οι τερματοφύλακες τραυματίες.
1: Λοιπόν,
0: το έχεις δει ποτέ αυτό.
1: Όχι.
0: Και νωρίς δωρίς.
1: Και στην αρχή, θα σου πω κάτι, πέσαμε στην κέντα που ο καλός τερματοφύλακας μας, μη τερματοφύλακας, κατάλαβε ο παίκτης που μπορεί να ανταποκριθεί στη θέση, ήταν μέσα. Γιατί αν ήταν στον μπακ, μπορεί να αλλάζει με τον αρχή με τον Σταύρο.
0: Έβαλε ένα μπακ.
1: Ναι, αλλά θα
0: ο οποίο πρέπει να ήταν 1,50 με τα χέρια στην ανάταση. Δηλαδή, άστο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: είστε over τον μπακ.
1: Έχει όμως σήμερα.
0: Τι άλλο έχει.
1: Έχει Champions League γυναικών.
0: Δεν έχω αγγίξει ποτέ.
1: Ούτε εγώ. Α, όχι, έχω αγγίξει λίγο. Και έχει αρκετά προκριματικά στο Europa Cup των γυναικών. Διοργανώσει τη UEFA εννοείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει τον Μπαρσελόνα πάρει, αλλά η Μπαρσελόνα είναι υπερομάδα στις γυναίκες, να ξέρετε. Όπως και η Chelsea που παίζει με την Αυστρία Βιέννης. Σερβέτ Λιόν και Λέοβεν Ρώμα. Και έχει για το Europa Cup τον ΠΑΟΚ, την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα στις 4 παίζει με την Σπάρτακα Μιτζάβα, φαβορεί ο ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω.
0: Από πού είναι η Μιτζάβα.
1: Τώρα.
0: Δεν είναι τι. Ελληνική ομάδα παίζει, δεν τα ξέρεις.
1: Εσύ γιατί δεν τα ξέρεις.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι.
1: Ότι.
0: Διευθυντής οργάνωτος, μπορεί να έχεις κάνει live σύνδεση.
1: Λοιπόν, πρέπει να είναι. Περίμενε, θα το βρω, ρε φίλε. Γιατί. Ας την είπες τώρα. Ταυτόχρονα γέμισε όμως το χρόνο, πες τα άλλα που δεν είναι να πεις. Δεν ξέρεις.
0: Φυσικά και έχω φάει στο Σκάρα και την κάνει και παραγγείλω και στο σπίτι.
1: Κάνει και διάφημιση.
0: Εντάξει, είναι από τη περιοχή σου, Βλατζίδικο.
1: Εκεί τι έγινε. Λοιπόν. Και έχει αρκετά παιχνίδια, να ξέρετε, για το Europa League των γυναικών.

0: Λοιπόν, τι είναι το σταυράκι.
1: Θα τα βρούμε, ρε φίλε, περίμενε.
0: Δεν τη βρίσκει το Google, ούτε το AI, ε.
1: Κάνε λάθος, θα τα βρούμε όλα.
0: Δεν το βλέπω.

0: Είναι από τη Σλοβακία, φίλε.
1: Τη Σλοβακία.
0: Ναι. Έτος ίδρυσης 1920. Φαντάζομαι όχι το τμήμα γενικό, όλο ο σύλλογο.
1: Ωραία Σλοβακία. Βρατισλάβα είναι ωραία.
0: Από νυχτερινή ζωή, ξέρεις κάτι, έχει κάτι καλό στη Σλοβακία.
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε με αυτή την φοβερή πληροφορία του Ηρακλία Τύπα.
1: Πάντως δυνατή τρία θα περάσει, ξέρεις.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Και όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί, ακούσατε ιστορίες, ακούσατε φαγητά.
0: Κοκόρια.
1: Μπαρ στη Θεσσαλονίκη, κοκόρια. Ταβέρες στη Θεσσαλονίκη, στην Ερυθρέα σου βλατζίδικα, από όλα έχει το παιδί.
0: Νέα ζωή στο Νιούκαστλ.
1: Ομάδες που δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας.
0: Δύο φίλοι μας απόκτησαν από ένα καινούριο φίλο εκεί στο γήπεδο Τσέβερτον.
1: Βεβαίως. Που δουλεύουν να γίνει χαμός.
0: Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και αύριο 2 η ώρα.
1: Αύριο τι μέρα.
0: Πέμπτη. Αύριο έχει η εθνική ομάδα, έχει η Ευρωλίγκα, αύριο είναι γεμάτη μέρα.
1: Έχει πράγματα εκεί.
0: Ναι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη Κώστα και Τζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 το πρωινό της 5ης 24 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στα τέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστοιχη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε στον αέρα όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα που μετά την νηνεμία που είχαμε το προηγούμενο διήμερο και την ησυχία, σήμερα έρχεται μια πολύ γεμάτη βραδιά καθώς έχουμε την εκκίνηση της εθνικής ομάδας στην διαδικασία του Nations League και στην πρώτη κατηγορία που συμμετέχει φέτος, αλλά και την έναρξη της Ευρωλίγκας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους αιώνιους που μπαίνουν και σήμερα με πολλές προσδοκίες και φέτος, όχι και σήμερα, και φέτος με πολλές προσδοκίες στη διαδικασία. Για να σας τα κάνω τα λιράκια, χρονικά παίρνοντας τα πράγματα, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός, 10 παρατέταρτο Σερβία Ελλάδα, δηλαδή Βράστα Χαράλαμπε. Σε ένα μισάωρο όλα και τα τρία μαζί. Τώρα πώς θα το διαχειριστούμε, θα προλάβουμε να δούμε. Όλα είναι αυτά μια ιστορία που έχουμε εκπαιδευτεί τα τελευταία χρόνια. Σημασία έχει ότι απόψε έχει καλή απασχόληση το πράγμα. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι λίγο πιο σημαντικό το ποδόσφαιρο, εγώ θα πω. Διότι το ποδόσφαιρο είναι και μια πολύ μικρή διαδικασία του Nations League. Τέσσερις ομάδες όμιλος, κάθε παιχνίδι παίζει το ρόλο του. Εν αντιθέσει με την Ευρωλίγκα που έτσι όπως έχει γιγαντωθεί με τόσες αγωνιστικές, η πρώτη αγωνιστική δεν έχει και τόση σημασία. Καλό είναι να ξεκινάς με νίκη. Και πιστεύω ότι και οι δύο θα ξεκινήσουν με νίκη, καθώς οι αντίπαλοι απέναντι είναι ομάδες που φαίνεται ότι υστερούν και του Παναθηναϊκού που θα υποδεχθεί την Παρή και ο Ολυμπιακός που θα πάει να παίξει στην Μπασκόνια. Στο Σερβία-Ελλάδα εκεί είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια διαφορετική ιστορία. Θα πρέπει να δούμε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, έχουμε καιρό να δούμε την εθνική, έτσι. Και αυτό περιμένουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον και αυτό το μάτσο. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Μακίνιο. Καλημέρα, αδερφιά. Είστε πρώτοι και καλύτεροι, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κάπου εκεί στην κορυφή σου καταλέγεσαι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε για τον αέρα παρά και τα πρωινά που μας τα κάνεις λιγότερο δυσβάσταχτα. Ηλία Σάικα από Νίκια. Όποτε τη Νίκια κερνάω καφέ. Να είσαι καλά, Ελιακό μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και μόνο που το είπες, λες και τον ήπια είναι το καφεδάκο. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και συνόμορφη παρέα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας Μιχάλη σε 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα, Δημήτρης από Ινδικό Ωκεανό. 30 μέρες ακόμα μέχρι το αεροδρόμιο. Δύναμη και υγεία σε όλους τους σκληρά εργαζόμενους. Ό,τι καλύτερο, εύχομαι, φιλάρακο μου. Καλή δύναμη εκεί στην ξενιθιά και στους ωκεάνους. Ο Αντώνης λέει καλημέρα, καλημέρα πανάθα από το δρόμο. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, μορφόποδα τον FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη Τάουλαν, The King από Ηράκλειο Κρήτης. Εύχομαι καλή επιτυχία σήμερα στην Εθνική. Θα μαζευτούμε το βραδάκι να το παρακολουθήσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον Τζορτζ από τον Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, Ευάγγελε. Η Εθνική πιστεύω είναι πλήρη σχεδόν πλέον, εκτός από το κέντρο που γίνεται ακόμα δυσχερέτερο λόγω και της απουσίας του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή, Κωνσταντέλια. Επίσης, Κουρμπέλης γιατί καλείται στην Εθνική. Στον Αστέρα κατέπεσε πλέον, λέει. Ίσως έλλειψη άλλου τι να πω, λέει το Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Φίλο μου, εγώ θα δω την Παναθηναϊκάρα μου και θα βράσω τους υπόλοιπους. Εντάξει, τώρα αυτό. Εγώ θα σας πω τι θα κάνετε, Αλέξανδρε. Εγώ ενημερώνω. Εγώ ενημερώνω. Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλή εκπομπή, λέει ο Άγγελος Ογκάνερ. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία σε όλους σήμερα, στέλνει ο φίλος Ουραλής. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή επιτυχία, κάθε επιτυχία στην Εθνική, στον Παναθηναϊκό, που στέλνει η Αγγελικούλα. Πού είσαι, κορίτσι, εσύ? Καλημέρα, καλημέρα. Για όσους ακούμε, λέει, αθλητικά, κυρίως από το ραδιόφωνο, είναι ότι καλύτερο να είναι όλα μαζί. Ναι, Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Αν είναι να ακούς Big Wings Sport FM και είσαι συντονισμένος, είναι καλό το πακέτο όλο μαζί, ενημερώνεις για τα πάντα, έτσι. Καλημέρα ομάδα, μήνυμα μετά από πολύ καιρό λόγω δουλειάς, χαιρετισμούς από Στοχόλμη, στέλνει ο Γιώργος από Σουηδία. Γεια σου Γιώργαρά μου και εσένα εκεί στη μακρινή Σουηδία. Πώς θα παίξει η εθνική μου, λέει ο Γιώργος. Κάτσε να δω μια πιθανή εντεκάδα που δίνουν εδώ εφημερίδες. Αυτό που βλέπω μπροστά μου, Γιωργάρα, λέει Τζολάκης τέρμα, 4-3-3 σχήμα, Βαγιανίδης δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος Ρέτσος στόπερ, τριάδα στα χαφ, Κουρμπέλης Ζαφίρης Μουζακίτης, τριάδα στην επίθεση, Καρέτσας δεξιά, Τζόλης αριστερά, Παυλίδης κορυφή. Αυτό είναι έτσι μια πιθανή εντεκάδα, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλα σενάρια. Έτσι υπάρχει σενάριο να παίξουμε με δύο μπροστά. Έχουμε και τον Κοστούλα και τον Τετέη σε πολύ καλή φόρμα από τους επιθετικούς. Αν αποφασίσει να παίξει με δύο μπροστά, θα το δούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά έτσι ως δύο πρώτα λόγια για το παιχνίδι με τη Σερβία, όπου στη Σερβία, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, έχει τραυματιστεί ο Βλάχοβιτς, ο βασικός τους επιθετικός, και θα παίξει βασικός ο δικός μας εδώ, της ΑΕΚ, ο Γιώβιτς, στην κορυφή της επίθεσης των Σέρβων. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Θοδωρής Ταξί από αεροδρόμιο. Καλημέρα, Βαγγέλη, νόντας από Καρέα. Νιώθω αισιόδοξο σήμερα για την εθνική στο ποδόσφαιρο. Για να δούμε αν θα δικαιωθείς, φίλε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι λίγο με. Δεν ξέρω τι να περιμένω. Δηλαδή έχω λίγο έτσι μια απορία να δω πώς θα εμφανιστεί η εθνική μας. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να ξυπνήσουμε σιγά σιγά, πάμε να μαζευτούμε, πάμε να κάνουμε την αρχή. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Τι έγινε, ένας πήρε και δεν μπορούμε να συνηθούμε πρωινιάτικα. Τίποτα, τώρα σιωπή. Το θυμάστε το Γιάννη, μια φορά θυμάμαι αγάπησες, τώρα σιωπή. Μπράβο, είσαι γνώστης. Αν και νεαρός, είσαι γνώστης. Παιδιά, έχει χώρο το τηλεφωνικό κέντρο, σας περιμένω. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ελπίζω σήμερα να είναι το τελευταίο μάτς του Σέρβου δίθεν προπονητή που σύνδεσε το όνομά του με την αναξιοκρατία και την αποτυχία. Γιώργο μου, εκτιμώ ότι είσαι καυστικός έως εμπαθής με τον Γιωβάνοβιτς. Και τι εννοώ, ότι πολύ, πολύ κακή άρε φίλε για τον Ιβάν. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο πιο καλός προπονητής του κόσμου, αλλά εντάξει τώρα, εσύ τόσο ο μηδενισμός, σύνδεσε το όνομά του με την αξιοκρατία και την αποτυχία. Κάτσε, εντάξει, γιατί από το 14 είμαστε σε κάθε Μουντιάλ και Γιούρο και στάκοψε ο Γιωβάνοβιτς. Δεν λέω ότι πέτυχε στην προηγούμενη διοργάνωση, απέτυχε. Αλλά εντάξει, τι σου κάνει, το ψωμί σου φάγε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Προσοχή στου δρόμου, λέει ο Παγωτατζής. Και ο Βλάχοβιτς λέει και ο Μίτροβιτς τα λείπουν από μπροστά του, του αδερφού του Σέρβου, λέει ο Βαγγέλη. Ναι, και ο Μίτροβιτς, σωστό. Και ο Βασίλης λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή επιτυχία στην εθνική μα σήμερα. Και ο Θάνος τι λέει, γκολ, λέει ο Θάνος. Γκολ. Εντάξει, Θάνο, γκολ, γκολ, γκολ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή, Βαγγελή, Βασίλη με λένε.
0: Βασίλη.
1: Ναι, ναι, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά, καλό ρίσκος.
1: Να είσαι καλά. Εντάξει, καλή επιτυχία στην εθνική, να πάμε καλά.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο που με ακούς από μέσα, με ακούς από το τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Κλείσε το μία το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι. Αυτά, εντάξει. Πιστεύω ναι. Για το πρωτάθλημα να το πάρουμε, γιατί έχουμε χρόνια και το δικαιούμαστε.
0: Εντάξει, κοίταξε, τώρα ακόμα το πρωτάθλημα είναι 5 αγωνιστικές, δεν μπορείς να πεις ποιος το
1: δικαιούται. Καλά, εντάξει, ναι, είναι νωρίς, το ξέρω.
0: Μέχρι τώρα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά ακόμα είναι νωρίς να πούμε ποιος το δικαιούται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Αλλά είναι καλή προσπάθεια, κάνει καλή προσπάθεια.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ναι.
1: Ωραία, ωραία, Βαγγέλη, να είσαι καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έγινε, φίλε, υγεία. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει σιρήνες για τετέι, ακούμε, είναι αλήθεια? Λάρη από την καταπράσινη Λιβαδιά. Γιατί το συνέλαβαν για κουσιρήνες. Κριάδα. Κριάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Δικιά μου η κριάδα είναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε, Γιάννης από Λιβαδιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι έγινε, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
2: Καλά και πάω, πάω για δουλειά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα σήμερα και στον Παναθηναϊκό. Η διακοπή κάνει καλό στην ομάδα, να ξέρεις.
0: Για τον Παναθηναϊκό μιλάς?
2: Γιατί έχονται, για τον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί έχονται 8-9 παιχνιδιά. Συνεχόμενα τα οποία είναι δύσκολα.
0: Δεν είναι μόνο αυτά που έρχονται. Δεν είναι αυτά που έρχονται, είναι αυτά που προηγήθηκαν, αδερφέ. Ήταν 13 Μάρτς σε 40.
2: Ναι, ναι, πόσες μέρες?
0: Ανά 4 μέρες παιχνίδι ήταν.
2: Σίγουρα, και μέχρι τώρα, μέχρι το 20 Οκτωβρίου, ένα μήνα μετά, ακόμα, έχει 9 παιχνίδια. Ευρώπη, κύπελλο και πρωτάθλημα. Έχει Ολυμπιακό, έχει ΑΕΚ, έχει ΑΕΚ, κύπελλο, έχει Ευρώπη. Είναι απαιτητικά παιχνίδια, είναι δύσκολα παιχνίδια. Άμα θες να είσαι, να χαθείς το έξω περιστάσεις.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πιστεύω θα πάμε καλά. Αν και εγώ αυτή, φέτος φοβάμαι τον Όφη πολύ.
0: Σε ποιο πράγμα, φίλε?
2: Έχει και ομάδα, ένα καλό συνολό, μια καλή ομάδα.
0: Να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα, λες?
2: Πρωτάθλημα όχι, αλλά όπως έκανε ο Ολυμπιακό.
0: Α, να κάνει ζημιές, ζημιές θα κάνει βέβαια. Όποιος δεν είναι προσεκτικός απέναντί του θα την πατήσει. Γιατί είναι καλή ομάδα.
2: Όπως και η Καλαμάτα θα κάνει ζημιές.
0: Καλαμάτα, ναι. Ναι, γιατί η Καλαμάτα είναι πολύ καλή. Ναι, έχει...
2: είναι πολύ καλή.
0: Ναι, μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και, στο... και με το υλικό της και με το ποδόσφαιρο που παίζει ο προπονητής.
2: Μπορεί να μην έχει γκολ πολλά, αλλά παίζει καλό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, Γιάννο, να είσαι καλά.
2: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, λέει Μάγκης, καλή επιτυχία στην Εθνική. Ξαναεμφανίστηκα ξανά μετά από καιρό. Όλα καλά τώρα, λέει ο Τσίμπλας 13. Φιλαράκι μου, για να είσαι όλα καλά τώρα, σημαίνει ότι κάποια διαδικασία θα πέρασε. Εύχομαι να είσαι γερός, να είσαι σιδερένιος εσύ και οι άνθρωποι σου. Αυτό έχει σημασία. Εδώ για εμάς που λες ξαναεμφανίστηκα, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όποτε μπορείτε, υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε. Λίγο έλος με την ανθρωποφαγία, λέει, σαν να πάρω κόντι στον Όφη και να κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό έκανε ο Γιωβάνοβης, λέει ο Γιώργος ο Πενιρλή. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι, κύριε, την ετοιμάσετε τη φωνή? Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα.
3: Είμαι.
0: Ναι, εσύ.
3: Έλα, Βάγκο, καλημέρα, Μίλτος, Λεμεσό.
0: Τι γίνεται, Μίλτο?
3: Να είστε καλά, δεν τα είπαμε καθόλου. Λοιπόν, εγώ θα πω καλή σεζόν στη EuroLeague. Ξεκινήσει λίγο το σοβαρό το άθλημα της Ελλάδος. Μετά το πόλο όμως, έτσι. Γιατί εκεί είμαστε κορυφή. Απλά δεν έχει τόσο πολύ, ξέρεις, δεν έχει τόσο χρήμα εκεί πέρα μέσα και δεν το παρακολουθούμε.
0: Δεν είναι τόσο δημοφιλές ο σπορ.
3: Ναι, δεν είναι. Αλλά είμαστε, φίλε, είμαστε παγκόσμια κλάση στο πόλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Θα έπρεπε να είχαμε λίγο παραπάνω προβολή, ας πούμε, στο πόλο.
0: Είναι θέμα καθαρά αθλήματος, ρε φίλε. Δηλαδή, δες και, ας πούμε, και με το ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, πόσοι ασχολούνται.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο... Είναι θέμα του
3: πάντως,
0: πόσο δημοφιλές είναι το σπορ.
3: Πάντως είναι το μοναδικό άθλημα στην Ελλάδα που είναι πολύ μικρός ο κύκλος. Επειδή παίζει και ο γιος μου πόλος, λοιπόν, είναι τόσο πολύ μικρός ο κύκλος που όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Ξέρεις, οι προπόνητες, οι ομάδες, οι αθλητές, οι περισσότεροι, είναι παιδί μου, πώς να σου το πω, είναι πιο οικογένεια το πόλο. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με ποδόσφαιρο, ούτε με μπάσκετ, ούτε με τίποτα. Άμα ρωτήσεις δηλαδή κόσμο που ασχολείται με το πόλο...
0: Καλά, κοίταξε, και τα άλλα έχουν μια μεταξύ τους κοινωνία, ας πούμε, που όλοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα, αλλά το πόλο ειδικά, όπως το λες, είναι, επειδή είναι λίγος ο κόσμος που ασχολείται, ναι, αυτοί γνωρίζονται ακόμα, ναι, καλύτερα.
3: Ακόμα, ναι, καλύτερα. Ναι.
0: Κοίταξε, φίλε, σε επίπεδο ειδικά εθνικής ομάδας, αλλά και συλλογώνες, να δικήσουμε τον Ολυμπιακό Βουλιαγμένο κτλ. Αλλά η εθνική ομάδα είναι η πιο πετυχημένη εθνική σε όλα τα αθλήματα που έχουμε, έτσι να το πούμε αυτό.
3: Μα βέβαια, μα και στα κορίτσια και στο.
0: Ναι, ναι, και σε άντρες και σε γυναίκες.
3: Και σε άντρες και σε γυναίκες και σε ομαδικό επίπεδο πάλι ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός τόσα χρόνια πήλε πάει κάθε χρόνο Final Four of Champions League, έτσι.
0: Μα το ανέφερα, τον είπα πρώτο τον Ολυμπιακό. Δεν έχω πρόβλημα να το πω.
3: Τέλος πάντων, φέτος κάνει και η ομάδα μας μια καλή προσπάθεια, πέρασε στους ομίλους.
0: Φέτος, ναι, λέγεται ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ καλά γιατί έχει κάνει δυνατές μεταγραφές. Φαντάζομαι που ασχολείσαι και με το γιο σου, το έχεις καταλάβει.
3: Από πέρυσι ξεκίνησε έτσι λίγο-λίγο και φέτος ακόμα καλύτερα. Να δεις. Να έχει λίγο κόντρα και εκεί λίγο το. Να μην ασχοληθούμε, ξέρεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και μετά τάβλη. Πάμε και στο πόλο και σιγά-σιγά να τρουν όλα. Τέλος πάντων. Για πες μου τώρα λίγο πώς θα βλέπεις τα πράγματα φέτος στη EuroLeague.
0: Τι να σου πω, φίλε, για μπάσκετ τώρα είναι πολύ πρωί μου να μιλήσουμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τις ομάδες καθόλου. Τώρα φιλικά εντάξει, που έπαιζε ο μισός Παναθηναϊκός.
3: Είναι η πρώτη μέρα, γι' αυτό θέλω να ανοίξω.
0: Είναι η πρώτη μέρα, κοίτα. Αυτό που για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό είναι νομίζω μια σταθερά που συνεχίζεται. Βέβαια θα είναι διαφορετικό το μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός φέτος, γιατί άλλαξε τα γκάρ του και τα γκάρ είναι που κινούν τα νήματα.
3: Έχει πολύ καλά γκάρ. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο Ολυμπιακός από την πέρυσι.
0: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω, είμαι σίγουρος 100% για τον Μοντέρο. Έχω αμφιβολίες για τον Μακιντάιρ. Για τον Ολυμπιακό.
3: Όχι, είναι γιατί πολύ καλός ο Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ καλός σε ασίστ. Μπορεί να μην είναι ο σκοράρι τόσο πολύ, αλλά.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι η γνώμη σου. Εγώ σου λέω ότι επειδή την παρακολουθώ την Ευρωλίγκα χρόνια, ο Μοντέρο πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε έναν superstar πλέον από εδώ και πέρα.
3: Εντάξει, είναι ένας κορυφαίος. Είναι άλλο επίπεδο.
0: Για τον Μακιντάιρ, εγώ έχω αμφιβολίες. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Η δικιά σου μπορεί να είναι ότι είναι καλός. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης. Φυσικά και είναι καλός παίχτης. Έτσι για να παίζει εκεί. Είναι καλός παίχτης. Αλλά δεν ξέρω το πόσο καλός είναι για να σταθεί σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επίσης στα forward θα δούμε πώς θα είναι. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία συνεχίζει στον ίδιο δρόμο, με τον ίδιο προπονητή, με αρκετούς παίχτες να μένουν εκεί. Ο Παναθηναϊκός θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Γιατί και περισσότερες αλλαγές έχει κάνει, αλλά άλλαξε τελείως και τη φιλοσοφία του. Ποιος ήταν δύο φιλικά, ας πούμε. Έγινε πάλι ομάδα ο Μπράντοβιτς. Μια ομάδα δηλαδή που θα ξεκινάει από την άμυνα.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Το άκρος αντίθετο με πέρσι.
3: Ο Νάν είναι έτοιμος.
0: Ο Νάν για να παίξει έτσι, δεν είναι έτοιμος.
3: Όχι να παίξει, εντάξει, ναι. Έχει.
0: Αλλά είναι εδώ, επέστρεψε χθες το βράδυ αργά. Και θα είναι στο γήπεδο κανονικά σήμερα.
3: Τέλος πάντων, και κάτι άλλο ρε Βαγγελή, έχω τώρα ένα δίμηνο που δεν ανοίγει η εφαρμογή, δεν ξέρω, χθες έστειλα και χθες κάνα δύο-τρία μηνύματα στις εκπομπές να ρωτήσω τον Πετρίδη που ήταν εκεί το πρωί με τον Τζουβέλα, αλλά δεν μου απάντησε κανένας.
0: Η εφαρμογή πια του Sport FM.
3: Το Club, ρε φίλε, το 1908.
0: Φτάσει στον Παναθηναϊκό ρε φίλε, τι να σου πω τώρα αυτά. Νομίζω ότι κάποιες αναβαθμίσεις την κάνανε και δεν ήταν έτοιμη, κάτι τέτοιο νομίζω. Κάτι τέτοιο γάκους.
3: Έγινε αγόρι να μου, άντε καλή σου μέρα.
0: Γεια σου Μίλτο, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι και 24. Τζόρτζ, παίρνει ακόμα μία γραμμούλα. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο.
4: Μισό λεπτό γιατί οδηγώ.
0: Βεβαίως.
4: Βαγγελάρα, με ακούς?
0: Σ' ακούω, φίλε, μια χαρά εσύ.
4: Καλημέρα, πρώτη φορά μιλάμε. Σε ακούω κάθε πρωί. Είμαι ήδη στον δρόμο, έχω ξεκινήσει για τη δουλειά.
0: Καλώνησικος αρχικά στην παρέα. Εννοώ στον άρα, αέρα, ότι όπως κάθε μέρα.
4: Είμαι πάρα πολύ που παίρνω, πάντα, αλλά δεν έβρισκα τρόπο. Σήμερα είπα να πάρω. Να πω καλή επιτυχία για την Εθνική.
0: Βεβαίως.
4: Τα παιδιά. Παναθηναϊκός, Αντώνης το όνομά μου.
0: Ναι.
4: Έχω πάρει κανένα 3-4 φορές τους βραδινούς.
0: Ναι.
4: Τα λέγαμε. Μπορεί κάποιοι να θυμηθούν, είχα λυσάξει,
0: ναι,
4: για το θέμα του Παπαδημητρίου. Και θα το ξαναπώ, θα μου πεις να γυρίσει στο παρελθόν, όχι, αλλά να διδασκόμαστε από τα λάθη μας. Αυτός ο άνθρωπος τότε με το Βαγιανίδη, ξέρεις πολύ καλά Βαγγέλη, με, ναι, την ανανέωση, τότε έπρεπε να είχε πάρει πόδι.
0: Δεν άρχισε μετά.
4: Καλά. Να μην ανανεώσει τέτοιο παίχτη, δηλαδή ήμαρτον. Και γενικότερα.
0: Το πήρε πάνω το Φίσας εκεί, ας πούμε, και έσωσε το πράγμα. Επειδή πήγε ο Φίσας τι πάει να γίνει, πήγε πια στον Αλαφούζο και το διαχειριστήκαν.
4: Αυτό ήταν η κορυφή του Παγόπουλου, δεν ήταν μόνο αυτό. Τίποτα, απλά να αναλογιστεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ακόμη είναι καινούργια η ομάδα, δεν αυτό, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Απλά να αναλογιστούμε τι παίχτες μονάδα είχαμε με αυτόν τον άνθρωπο. Και πού ήταν αυτοί οι παίχτες, πού παίζανε πόσο παίζανε, τι παίζανε και πόσα παίρνανε και ήρθαν στο Παναθηναϊκό. Και τι παίχτες είναι τώρα.
0: Άκουσα να σου πω, να σταθούμε καλύτερα στο τώρα. Και στο τώρα εγώ έχω να σου πω ότι έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ένα τεχνικό διευθυντή, ο οποίος το χρήμα που διαχειρίζεται το σέβεται λες και είναι δικό του. Τώρα το τι έχει συμβεί πριν, άστο να πάει. Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Σημασία έχει ότι τώρα έχει έναν άνθρωπο που από όσο μαθαίνω εγώ από deal διαπραγματεύσεις και τα λοιπά, το διαχειρίζεται λες και είναι δικό του. Δηλαδή το σέβεται.
4: Εκ του αποτελέσματος, δηλαδή αυτά που βλέπουμε, τις κινήσεις, τα ποσά, αυτούς που προσπαθεί να πλευρίζει.
0: Τον τρόπο που κλείνει τα deal και τα λοιπά, ναι.
4: Όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που δουλεύει, μ' αρέσει πάρα πολύ το πλάνο. Γνώμη μου, δεν ξέρω. Ίσως και ένα μέρος αυτής της επιτυχίας, να το πούμε έτσι, ή της καλής δουλειάς και καλής προσπάθειας, να πιστώσουμε και στον Μπαλντίνι. Δεν ξέρω, ίσως και ειδικά στο επικοινωνιακό με τον Αλαφούζο, όταν είχε βγει και είχε μιλήσει.
0: Εντάξει, και είναι και κάποιες κινήσεις, ας πούμε, παράδειγμα, ο Μπαλντίνι είχε πολλές σχέσεις με τη Watford στην Αγγλία. Στην περίπτωση του Λουζά, ας πούμε, βοήθησε. Τα κονέ του βοήθησαν. Δηλαδή, έχει πολλά κονέ και ο Μπαλντίνι, είναι αλήθεια αυτή. Και όλοι βοηθάνε πλέον. Όσοι είναι στον οργανισμό από πίσω, έτσι, μπορεί να γίνεται πολλή αναφορά ξέρεις, στον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή.
4: Είναι
0: αλλά όμως και ο Τάκης που ανέφερα πριν και ο Λεωνίδας ο Μπουτσικάρης που έχει γυρίσει και έχει αναλάβει το διοικητικό φέτος και είναι ικανότατος και τρέχει με τον Παναθηναϊκό όλη μέρα. Και όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν δημιουργήσει ένα καλό οργανισμό. Υγιή.
4: Ωραία, αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τώρα δεν θα μιλήσω περί διαιτησίες για απέναντι
0: όχι.
4: Και τέτοια είναι μακροσκελές ο κόσμος.
0: Μην μιλάς για διαιτησία τώρα, ναι.
4: Όσο για το μπάσκετ, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι Final Four.
0: Έγινε.
4: Άκολα, μάει δύσκολα, αυτό. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Το κρατάμε, να είσαι καλά. Λοιπόν,
4: καλημέρα, Βαγγελιά.
0: Είναι και 28-29, ας πάω σε κάνα δύο μηνυματάκια, μην τον κόψω όποιον βγάλω. Έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι χαλαρά, παιδιά, όποιος γουστάρει να βγει και δυσκολεύεται να βγει. Να ξέρετε ότι σήμερα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Μπορείτε να βγείτε. Είδατε ότι βγήκαν 3-4 άνθρωποι, 2 ήταν καινούργοι. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Την καλημέρα μου και στην παρέα εντός στούντιο και στους ακροατές. Ευτυχώς η εκπομπή ξεκινάει μια ώρα πριν σχολάσω και τελειώνει λίγο πριν φτάσω στο σπίτι, στην καλύτερη παρέα. Αν και ξέρω ότι δεν είμαι ο μόνος που το νιώθει αυτό και να μην ξεχνιόμαστε υπομονή με τους φωστήρες, μίλτους παράφρον περιπτεράς. Μιλτάρα μου, να είσαι καλά, ρε φιλέ. Βαγγέλη, αν γνωρίζεις, λέω, ο Ζώτης κάνει τόσο σκληρή προετοιμασία στους παίκτες όπως τα παλιά χρόνια, γι' αυτό έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Όχι, δεν νομίζω ότι σχετίζεται αυτό με τους τραυματισμούς. Είδες τώρα πώς έγινε με το Χέις Ντέιβις, ρε, στραβωμάρα ήταν. Ή του Νάνσι ατομική προπόνηση στην Αμερική. Δεν έχει θέμα με τις προπόνησεις του Ζώτς. Ο Μπράντος δεν είναι ότι τους τρέχει στα βουνά όπως έκανε τα πρώτα χρόνια που ανέλαβε. Δίνει πολύ σημασία στη λεπτομέρεια, στην τακτική, στο αμυντικό κομμάτι. Ο Θάνος λέει: όσο για τον Ανδρούσο, λέει καλός είναι για όφια τρόμητο Λάρισα μέχρι εκεί, όχι για εθνική. Ίσως και κλήθηκε λόγω περιορισμένων επιλογών σε αυτόν τον νευραλγικό χώρο που κολλένουμε, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, και εγώ για βασικό στην εθνική λέω ότι δεν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα, με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό, Παναθηναϊκός. Τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμη η εφαρμογή Club 1908 γιατί γίνεται μια τεράστια αναβάθμιση. Ορίστε, ο Τζόρνταν έχει την official απάντηση. Σας είπα και εγώ ότι κάτι άκουσα ότι γίνεται μια αναβάθμιση, αλλά ο Παναγιώτης σας το λέει official. Τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμη η εφαρμογή του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το πράσινο Μεξικό, λέει ο Νίκος Πάο. Σε γυναίκες και άνδρες στο πόλο, λέει, καθιερωμένη υπερδύναμη. Στο βόλεϊ μπήκαμε ξανά στο παγκόσμιο χάρτη. Γενικά υπάρχει ανάδοση του ελληνικού αθλητισμού και ομαδικά αλλά και ατομικά σε πολλά αθλήματα. Καλό είναι αυτό να γίνεται. Χαρά μας είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή επιτυχία στην εθνική. Πολύ ταλέντος αυτήν την ομάδα. Αρκεί ο Γιωβάνος να μην χρησιμοποιήσει πρώην ποδοσφαιριστές, λέει ο Παναγιώτης, ο Εθνικάκιας. Λοιπόν, ακόμα δεν έπεσε το δελτίο δίπλα, κύριε Γιαννήση. Σε λίγο έρχεται. Καλομελέτα και έρχεται που λένε. Τι άλλα. Α, Ευρωλίγα, να ξέρετε, σήμερα έχει και ματσάκι νωρίς. Αν θέλετε να μπείτε στο κλίμα, έχει 7 η ώρα το Dubai Real. Έτσι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το χάζεψω πριν δω τα υπόλοιπα τα δικά μας. Για να δω τι μέρος του λόγου είναι και αυτές οι ομάδες. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε, παιδιά.
5: Το Sky 100,3.
6: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Ανέφερε ότι θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Πραγματοποιεί ο Σι την πρώτη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξη του στην Αμερική, ο πρόεδρος της Κίνας σημείωσε πως οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιχουμενίτσας. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατηγγείλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
11: Γεια σας!
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
20: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
21: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
22: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
19: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
23: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
19: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
24: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Wins for FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Για να ξυπνάμε σιγά-σιγά στο πρωινό τη Πέμπτη. Σήμερα δεν έχουμε και βροχές και τέτοια δραβέρια. Έχει μια ψυχρούλα, αλλά εντάξει, φυσιολογικά πράγματα. 2-10-95-79-283-4-5. Έπρεπε να καλέσει λίγο το μπουχαλάκι αντί του Κιζηρίδη, λέει ο φίλος εδώ. Δεν ξέρω αν αντί του Κιζηρίδη. Πάντως για το μπουχαλάκι έχει μια λογική αυτό που γράφει, διότι κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Και εγώ δεν ξέρω πόσοι έχετε καλή μνήμη και το θυμάστε. Ακόμα και το διάστημα πριν αρκετά χρόνια που έπαιζε στον Ολυμπιακό, που πολύ γκρίνιαζαν, έλεγα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που εγώ το σέβομαι και τον εκτιμώ, διότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έτσι, έχει το πρόβλημα της ταχύτητας, αυτό είναι δεδομένο ότι είναι αργός παίχτης, αλλά έχει καλά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι, του ξέρει μπάλα, μπορεί να κάνει την κάθετη μεταβίβαση, μπορεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να οργανώσει. Βαγγελάκη λέει για τον Ανδρούτσο που τον ξέρω, παιδάκι είναι κόσμο για το ποδόσφαιρο και ο Κόντης στον Όφη τον έχει πρώτο βιολί και αρχηγό με την αξία του Παναγιώτης Εθνικάκιας. Δεν το αφισβητώ. Απλά ξέρεις, βάζεις ας πούμε στη σύγκριση στις υπόλοιπες θέσεις τι γίνεται. Το έχουμε συζητήσει άλλωστε βέβαια και ότι στα χάφη υπάρχει ένα θέμα. Αν δεις δηλαδή τι υπεροπλία έχουμε στην επίθεση, στους δημιουργικούς μεσοεπιθετικούς, στα στόπερ, στους ακραίους μπακ, στο τέρμα, βλέπεις ότι στο κέντρο είμαστε λίγο μπλοκαρισμένοι εκεί σε σχέση με τις άλλες θέσεις πάντα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όταν λέει το Τζόρνταν, αυτή η τεράστια εφαρμογή θα χωράει στο κινητό μου. Σάκη, προφανώς αν έχεις χώρο θα χωράει. Αν δεν έχεις πολύ χώρο. Καλημέρα και στο φίλο από Κάπα που στέλνει το μήνυμα κάθε μέρα. Γεια σου, αρχηγέ μου. Καλημέρα και σε σένα. Και φύγαμε, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Βασίλης.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός.
0: Έλα, Βασίλη.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Εσύ που έχεις δει πολλά πρωταθλήματα, πολλούς αγώνες, πολλές ομάδες.
0: Ναι.
1: Διακρίνω ένα φαινόμενο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι ομάδες που αποφασίζουν να παίξουν με κατοχή μπάλας,
0: ναι,
1: αντιμετωπίζουν ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο με μαζικές άμυνες.
0: Σωστά.
1: Να στείνονται όλες οι ομάδες εκεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής και λίγο πιο έξω. Στο σύνολό τους.
0: Μαζωμένοι στο μισό γήπεδο.
1: Ακριβώς. Mm. Αυτό συμβαίνει και στα άλλα πρωταθλήματα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Το κάθε πρωτάθλημα είναι διαφορετικό. Το κάθε πρωτάθλημα είναι διαφορετικό. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες και στο εξωτερικό, αλλά ας πούμε, παράδειγμα, στη Γερμανία, ας πούμε, δεν κλείνονται οι ομάδες. Παίζουν μπάλα. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν τόσο καλή ομάδα παίζουν το ποδόσφαιρό τους.
1: Φαντάζομαι και στην Ισπανία.
0: Και στην Ισπανία συμβαίνει πολύ αυτό, ναι. Και στην Ισπανία.
1: Και στην Αγγλία και.
0: Ναι, αυτό, κοίταξε. Αυτό όσο πιο χαμηλό είναι ένα πρωτάθλημα, τόσο πιο πολύ το βλέπεις.
1: Μπράβο. Mm. Άρα λοιπόν τώρα έρχομαι στο ζήτημά μου. Εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε μία πρεμούρα τώρα, τον τελευταίο καιρό, κατά πόσο άξιζε ή όχι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Επειδή είχαμε αγανακτήσει υπό μία έννοια, διότι έκαναν οι παίχτες πολλές σέντρες. Βλέπουμε λοιπόν στον νέο Ολυμπιακό με τον Αλγουαθήλ ότι δεν λαμβάνω υπόψη με το παιχνίδι του, γιατί ο άνθρωπος ήταν κανένα δύο μέρες, τρεις, εδώ.
0: Ναι. Σωστά.
1: Ότι δείχνει ένα δείγμα γραφής με την Γιαγκελόνια, η μπάλα να μην γίνεται, με την μπάλα να μην γίνεται με σέντρες, η επίθεση. Τα εξτρέμ να συγκλίνουν προς το κέντρο, της επίθεσης εννοώ, και να προσπαθούμε με κάθε παλιά να βρούμε τις τρύπες για να περάσουμε και να κάνουμε τον γκολ. Ή από πολύ κοντινές έντρες βλέπε Φρόιλερ και Γιάρεμτσου. Στη Λιβαδιά...
0: Έπαιξε πάλι με τον παλιό τρόπο.
1: Το γυρίσαμε προς το τέλος ακριβώς με τον παλιό τρόπο και ξεκινήσαμε πάλι τις έντρες.
0: Ναι, το εντόπισα αυτό.
1: Λέω τελικά, η κριτική που κάναμε στο Μεντιλίμπαρ στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό ο Μεντιλίμπαρ έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Δεν λέω κάτι για τον καινούριο αυτή τη στιγμή. Δεν προσπαθώ να κάνω συγκρίσεις δυναμικότητας και τεχνικής κατάρτισης των ανθρώπων των δύο. Απλά και ο Παναθηναϊκός φέτος που παίζει πρωτάθλημα, ποδόσφαιρο κατοχής, πάλι τα ίδια αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι και συσσωρεύονται οι ομάδες χαμηλότερης δυναμικής στην άμυνά τους και προσπαθούν να βγάλουν αντεπιθέσεις, να κερδίσουν, να βάλουν ένα γκολ στο χώρο.
0: Νομίζω ότι στη Λιβαδιά μπορεί να είναι και λίγο φυσιολογικό, διότι ξέρεις, ας πούμε, ήταν και η μαζική άμυνα του αντιπάλου και είναι και λίγες ημέρες ώστε να πεις ότι ο Ιμανόλ θα έχει περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δηλαδή, ξέρεις, όταν είσαι συνηθισμένος να παίζεις με έναν τρόπο παιχνιδιού για καιρό και έρχεται ένας καινούριος προπονητής, με το που δεν σου βγει ένα μάτς, θα πας αυτό που έχεις συνηθίσει να κάνεις. Και αυτό που είναι και η πιο εύκολη λύση. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όταν βρίσκεις μια μπλοκαρισμένη άμυνα, το πιο εύκολο είναι να σεντράρεις την μπάλα να γεμίσεις μέσα.
1: Ωραία. Εγώ πάω και πιο πίσω όμως, ναι. Εγώ, Βαγγέλη. Πρόσεξε λίγο κάτι. Εγώ είμαι με τον Βαλβέρδε. Δηλαδή, κόλλησα πολύ με τον Ολυμπιακό επί των ημερών του Βαλβέρδε. Όχι ότι δεν παρακολουθούσα τον Ολυμπιακό από μάλλον ανέκαθεν.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι στο Ολυμπιακό άλλαξε φιλοσοφία στο πώς θέλει να βλέπει την ομάδα μας επί ημερών Βαλβέρδε. Παλιότερα και με Μπάγεβιτς, αλλά τελικά ο πιο πρόσφατος άνθρωπος τέλος πάντων που μας επηρέασε όλους ήταν ο Βαλβέρδε.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: με τον Μπάγεβιτς Ολυμπιακό, συγγνώμη παρένθεση, τώρα πιάσαμε αυτή την κουβέντα, είχε και το προνόμιο να διαθέτει όμως πολύ πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι εκείνος ο Ολυμπιακός δηλαδή ποντάριζε πολύ και στο ατομικό ταλέντο, έτσι.
1: Δεν το πάω εκεί όμως.
0: Όχι, η παρένθεση δική μου, συνεχίζεις.
1: Ναι, ναι, καλά έκανες και σε ευχαριστώ. Δεν το πάω εκεί τώρα και πρόσεξε για να δεις πού το πάω. Νομίζω ότι ο Βαλβέρδε αντιμετώπιζε με το ποδόσφαιρο που έπαιζε πάλι τέτοιου είδους άμυνες.
0: Ναι.
1: Πάλι τέτοιο ύφος παιχνιδιού από τις αντίπαλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ότι είναι νομοτέλεια ότι ή θα βάλεις γκολ, μάλλον. Νομίζω ότι, πώς να το πω, είναι δεδομένο ότι ή θα βάλεις τα πρώτα 10-15 λεπτά γκολ σε μια ομάδα τέτοιας δυναμικότητας και θα ξεκλειδώσει, οπότε θα δεις 2-3-4 γκολ, δεν ξέρω εγώ τι, εκατέρωθεν, δεν ξέρω εγώ τι, θα δεις ανοιχτό ποδόσφαιρο. Ή αν δεν το βάλεις, δεν κάτσει δηλαδή μία-δύο ευκαιρίες ένα τσάφ του επιθετικού να μπει μέσα, μία κεφαλιά του, δεν ξέρω εγώ τι, ή ένα γρήγορο γκολ, τελικά αναγκαστικά θα πας εκεί, θα πας σε ένα, πώς να το πω, σε ένα παιχνίδι που οπτικά θα είναι το ίδιο. Συμφωνείς αυτό?
0: Ναι.
1: Συμφωνείς, δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Άρα τελικά δεν φταίνε οι προπονητές τόσο, ούτε η ικανότητα των παιχτών τη στιγμή που έχουν, δηλαδή θέλω να πω, πάνω κάτω το ίδιο κάνουν οι ελληνικές ομάδες, τα έλεγα, λίγο περισσότερο τα πιο παλιά χρόνια, όχι τώρα που έχουν ένα δείγμα γραφής. Μίτσελ, οι δικές μας, να θυμηθώ τη δικιά μας ομάδα, τον Βαλβέρδε, Μίτσελ, Μάρτινς, νομίζω έπαιξε τέτοιο ποδόσφαιρο έξω, σε διάφορες ομάδες του εξωτερικού και ο Μεντιλίμπαρ τελευταία. Άρα λέω ότι δεν υπάρχει λύση, υπάρχει λύση. Η λύση είναι αυτή που λέω, δηλαδή βάζεις ένα γκολ, καθαρίζεις.
0: Όχι, εγώ λέω ότι σε πρώτη φάση πρέπει να δώσεις χρόνο στην ομάδα σου για να δούμε τις ιδέες του νέου προπονητή. Εγώ λέω ότι αυτό είναι το πρώτο πρέπει να δούμε.
1: Ποια μπορεί να είναι η ιδέα? Εσύ τι νομίζεις ότι μπορεί να γίνει σε ένα, όταν η ομάδα η άλλη κλείνεται πίσω, τι μπορείς να κάνεις για να μην παίξεις, έστω με κοντινές έντρες, εγώ δεν σου λέω με γιόμες.
0: Μπορείς να στηριχτείς πρώτα απ' όλα στο ατομικό ταλέντο. Δηλαδή, αν δεις εσύ τον καλό τον Μπέιλι, τον καλό τον Μπουέρτα, ο Φρόιλερ δείχνει ένα παιδί το οποίο είναι και αυτός πανοραφίσιος. Δηλαδή, όταν αυτοί βρεθούν μέσα στο γήπεδο, μπορεί να δεις ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Να δημιουργήσει ένα στάτος και κενά και να περάσει μπάλα τελικά και να
0: είναι. Ναι, πρώτα απ' όλα, κοίταξε να δεις. Ένα πράγμα που δεν παίρνει ο Ολυμπιακός, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, δεν το παίρνει από πέρσι, είναι ότι δεν έχει στο μεσοπιθετικό κομμάτι, δεν είχε. Τώρα δεν ξέρω φέτος, θέλω να τον δω όταν γκρουπαριστεί, γιατί στους καινούριους δεν τους ξέρω και καλά. Δηλαδή τον Μπέιλι, δηλαδή, άμα είναι στα καλά του, το ξέρω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν είχε λοιπόν και δεν έχει παίχτες που θα πάνε στο ένας με έναν, θα περάσουν έναν αντίπαλο και θα δημιουργήσουν μια αριθμητική ανισορροπία. Γιατί.
1: Βλέπεις Ζέλσον.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Αλλά μόνο ο Ζέλσον το κάνει και αυτός όχι πάντα με επιτυχία. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πόσο ποτέ είσαι στα καλά του, ας πούμε, ρε παιδί μου, ήταν ικανός να φύγει από τα αριστερά, να συγκλίνει και να περάσει δύο αντιπάλους. Αν περάσει δύο αντιπάλους, μάνι-μάνι, τους άλλους τους έχεις τρυπήσει. Γιατί θα αναγκαστεί ένας να βγει προς τα έξω. Θα δημιουργηθούν χώροι για το φορ. Θα έρθει ο κρυφός από πίσω, από τη δεύτερη ζώνη, ο χαφ του Ολυμπιακού, θα έχει το χώρο να εκτελέσει. Δηλαδή, είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να τον περιμένουμε τον Ολυμπιακό, να τον δούμε και να τον κρίνουμε σε κανένα 1,5 μήνα, εγώ λέω. Και για τον προπονητή και για τους παίχτες που έχει φέρει και δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση.
1: Άρα η απάντηση είναι να έχεις εκλεπτισμένα και πρωτοκλασσά τα εξτρέμ. ουσιαστικά.
0: Και εξτρέμ και μεσοεπιθετικούς και κάποιους που κινούνται στον άξονα. Βλέπω ο Ναΐ, ας πούμε, παράδειγμα. Ο Ναΐ κινείται στον άξονα. Μπορεί όμως να περάσει και έναν και δύο και τρεις αντιπάλους. Αυτό αυτομάτως διαλύει την άλλη άμυνα.
1: Μάλιστα. Okay, κατανοητό.
0: Νομίζω ότι είναι απλό, δεν είναι κάτι το σύνθετο. Γιατί δύο τρόποι υπάρχουν. Είτε να τους τρυπήσεις με μια κάθετη, έτσι που θα κάνει κάποιο κίνηση πίσω από την πλάτη και θα τον πάρει χαμπάρι άμυνα και θα έρθει η κάθετη πάσα και θα βγει στο τέταρτο στο χώρο, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Είτε να πας με το ατομικό ταλέντο και να έχεις παιδιά τα οποία μπορούν να δουλέψουν στο ένας με έναν και να τον περάσουν τον άλλον και να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ψυχολόγος, φίλε μου, λέει στην εκπομπή, λέει στη Fox, λέει τι μου τζουρώνει συνέχεια με το στυλό. Γενικά στις εκπομπές μου έχω χαρτί και στυλό μπροστά και σημειώνω διάφορα πράγματα. Το ψάχνεις από πλευράς ψυχολογικής να δεις. Φοβάσαι, δεν κάνω τίποτα. Δεν σου γράφεις τίποτα τέρατα και τέτοια. Μην πάει το μυαλό σου. Όχι, φίλε, διαφωνώ ότι ο Κουλιεράκης είναι υπερεκτιμημένος. Μου λέει ένας φίλος αν πιστεύω ότι είναι υπερεκτιμημένος και λίγο στάσιμος. Όχι, διαφωνώ. Είναι πολύ καλό στόπερ. Με ικανότητα του παιχνιδιού από πίσω, από την πίσω ζώνη, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Παναγιώτης. Λοιπόν, έχω να πω σχετικά με αυτό που είπε ο φίλος πιο πριν. Είναι καταρχήν αυτό που γίνεται στο πρωτάθλημα είναι σαν ένα μίνι τουρνουά. Είναι 9 παιχνίδια, σταματάει. Αλλά 9 παιχνίδια, πάλι τώρα. Μετά από ό,τι παρατήρησα έχει πάλι μια μικρή διακοπή και μετά πάλι ξαναξεκινάει ένας κύκλος αγώνων. Σε αυτό το κύκλο αγώνων είναι καλό που ο Παναθηναϊκός σταματάει γιατί έρχεται δύσκολο πρόγραμμα και θα μπουν και κάποιοι παίκτες που δεν είχαν μπει τόσο καλά. Που ήρθαν τέλος πάντων μετά και από τραυματισμούς και λοιπά. Κρίστιανσεν για παράδειγμα. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι σε αυτό που είναι πιο πάνω αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο ρόστερ που έχει σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το μεγάλο ρόστερ που είναι παίκτες έτοιμοι που μπορούν να μπουν και να παίξουν. Είδαμε πρόσφατα ότι έβαλε και στο κύπελο τον Palmer Brown στην άμυνα και έτσι έβγαλε ακόμα που μπορούν να μπουν και να παίξουν. Είδαμε πρόσφατα ότι έβαλε και στο κύπελο τον Palmer Brown στην άμυνα και έτσι έβγαλε.

0: μια μεγάλη εμπάθεια για τον Γιωβάνοβιτς. Ένας Γιωβάνοβιτς που όντως έχει κάνει κάποια λάθη, γιατί απέτυχε στην προηγούμενη διοργάνωση να μας περάσει. Αλλά ένας Γιωβάνοβιτς που όμως έχει δείξει κάποια δείγματα γραφής στον Παναθηναϊκό και μπορεί να παίξει στρωτό ωραίο ποδόσφαιρο και να τα βάλει με μεγάλους και να τα πάει καλά, όπως έκανε ήδη με Αγγλία, με Σκωτία, με καλές ομάδες. Τώρα, κάτι τελευταίο όσον αφορά για τα τηλεοπτικά. Επιτέλους χάλασε αυτό το μονοπόλιο που υπήρχε, η Πεσκαπίτα αυτή του, η πλατφόρμα τέλος πάντων που είχε ιδιοκτησίας Μαρινάκη και του δικού μας του προηγουμένου, του
1: Μαρτινογιάννη, του Γιάννη και του Αντένα.
0: Είχαν όλες τις ομάδες, τις είχαν όλες με συμβόλαιο και από εκεί και πέρα έπαιζαν είτε στην Νόβα είτε στην Κοσμοτέ. Αυτό σταμάτησε, μπήκε ο Αλαφούζος, τους χάλασε τέλος πάντων, γιατί πήρε 2-3 ομάδες, έκανε προσφορές και κατά τη γνώμη μου έτσι πρέπει να κινείται ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Πρέπει να κάνει κινήσεις που να δείχνει ότι είναι ο ισχυρός άντρας του Παναθηναϊκού. Και τελευταία χρονιά αυτό κάνει. Και με τις μεταγραφές και με το γήπεδο και με τα προπονητικά.
1: Και νομίζω με όλα και σε όλα τα επίπεδα και κοντά στην ομάδα όταν πρέπει και τα λοιπά. Φέτος είναι...
0: Και η τελευταία κίνηση που πήγε
1: στην Νάπολη.
0: Στο μπασκετικό τέτοιο.
1: Και στον μπάσκετ που λέει σωστά και στην Νάπολη ήταν σωστή κίνηση που πήγε.
0: Και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι πάνω. Εγώ θέλω να βλέπω πυγμή και δύναμη. Και αυτή τη στιγμή το βλέπω. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα έρθει και το πρωτάθλημα, θα έρθει και το Champions League πάλι που θα ξανά είναι ο Παναθηναϊκός σε εκείνη τη θέση του και όλα θα πάνε καλά. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Έγινε, γεια. Έχουμε γραμμούλες. Πάμε Τζόρτζ, συνεχίζουμε.
2: Μαλάκα.
1: Επ. Ποιον έβρισες, ρε. Ποιον έβρισες. Μ' ακούς. Προχώρα τον. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Θανάσης από Άλυμο, τι κάνουμε, Μαύρη Θύελλα, μιλήσαμε και χθες.
1: Γεια σου Θανάση.
3: Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός που είπε αυτά. Ο καθένας. Λοιπόν, θα πω λίγο για αυτό. Νομίζω το λέγαμε χθες, γιατί που είπε ένας φίλος ότι οι ομάδες στην Ελλάδα κλείνονται πίσω. Νομίζω ότι είναι και θέμα του μπάντζετ, αυτό που λέγαμε. Όταν η διαφορά στην Αγγλία της των τηλεοπτικών του πρώτου με τον τελευταίο είναι απειροελάχιστη και η διαφορά μέσα στο γήπεδο θα είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, βέβαια είναι πάντα και θέμα φιλοσοφίας, έτσι. Δηλαδή παράδειγμα υπάρχουν και ομάδες, ας πούμε π.χ. ο περσινός Λεβαδιακός ή η φετινή Καλαμάτα όπως βλέπω με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ επιχειρούν να παίξουν ποδόσφαιρο, έτσι. Πάντα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και η Κηφισιά.
3: Και η Κηφισιά, ναι. Δεν είναι εξαίρεση όμως, Βαγγέλη, αυτό.
1: Οι περισσότεροι πάνε με το. Είναι και θέμα προπονητή πολύ αυτό, να ξέρεις, έτσι. Μπράβο. Υπάρχουν πολλοί προπονητές εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θέλω να αναφέρω τόσο ονόματα, οι οποίοι είναι προπονητές παραμονής. Οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι στο να παίζουν διπλή ζώνη άμυνας και ό,τι βγει μπροστά.
3: Ναι. Και να χτυπήσουν στην κόντρα. Τα με τις ομάδες ιδιαίτερη δυναμικότητα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για την Ευρωλίγκα βασικά, απλά επειδή παρακολουθούσα και τα υπόλοιπα παιδιά, γι' αυτό μίλησα λίγο το ποδόσφαιρο. Παιδιά, η Ευρωλίγκα μέχρι το Φλεβάρι-Μάρτι, εάν δεν μείνεις πολύ πίσω που οι ομάδες οι δικές μας δεν θα μείνουν, κάνουμε πλάκα. Δηλαδή είναι να περνάμε καλά, να βλέπουμε τα ματσάκια χωρίς άγχος και να χάσουμε κάποια παιχνίδια που δεν το περιμέναμε, θα πάρεις κάποια άλλα που δεν τα περιμένεις. Επομένως, λέω να μην αγχώνονται οι οπαδοί των δύο ελληνικών ομάδων σε αυτό το κομμάτι. Επίσης έχω
1: αλήθεια
3: να πω και
1: αυτό.
3: Το άλλο. Αλήθεια δεν είναι. Επίσης έχω να πω και το άλλο. Ποτέ, όπως είναι το μπάσκετ, οι ελληνικές ομάδες, όλες οι ομάδες δεν τελειώνουν τα πρωταθλήματα με το ίδιο ρόστερ που τα ξεκίνησαν. Επομένως, ναι. Αν δούμε μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό με ένα κακό ξεκίνημα, μην νομίζουμε ότι αυτό θα πάει μέχρι το Μάη έτσι. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλές διορθωτικές κινήσεις.
1: Κοίταξε, όσο περισσότερες κάνεις όμως, τόσο σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όπως συνέβαινε παράδειγμα τώρα 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό με το Σέντερ.
3: Συμφωνώ. Έτσι. Θυμάσαι όμως

0: Την εποχή που ο Ολυμπιακός το πήρε, νομίζω το 11, που είχε κάνει 4 κινήσεις.
1: Που πήρε τον Τόρση και τον Λό. Τον Τόρση και τον Λό.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι το μπάσκετ, επειδή είναι και πιο εύκολα παρεμβατικό.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Νομίζω ότι μπορεί να διορθωθούν πολύ τα πράγματα.
1: Και πιο εύκολα παρεμβατικό είναι το μπάσκετ και πιο εύκολα ξεκινάς και κάνεις μια ομαδάρα από το 0 σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, τώρα δείτε το φετινό ΠΑΟΚ. Έτσι, δείτε το φετινό ΠΑΟΚ που ήταν πέρσι μια ομάδα από τις θέσεις 5-8 που δεν μπορούσαμε τίποτα να τα βάλουμε τους πάνω και μέχρι εκεί. Μέσα σε ένα καλοκαίρι, με αρκετά χρηματάκια και με έναν προπονητή από το κορυφαίο επίπεδο, τον Τρινκέρι, τον βλέπεις ότι έχει γίνει μια ομάδα που εγώ τον βλέπω τον ΠΑΟΚ και Ευρωλίγκα στεκόταν φέτος μια χαρά.
0: Τέλεια. Mm. Θέλω να σου κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή με το ποδόσφαιρο είμαι φιλάθλος, αλλά δεν το κατέχω και πάρα πολύ, δηλαδή πολύ επιδερμικά. Θεωρείς ότι ο πονοκέφαλος των πολλών παιχτών στην ίδια θέση στην εθνική θα μας κάνει καλό, ή ότι ένα στυλ Ρεχάγκελ που έχω 15-16, ένα βασικό κορμό, παίζουν δεν παίζουν στις ομάδες τους, βαδίζω έτσι και έχω την ηρεμία μου και φέρνω και τα αποτελέσματα?
1: Νομίζω κάτι το ενδιάμεσο θα μ' άρεσε περισσότερο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Ναι.
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Γιατί λέμε τώρα, ας πούμε, ποιος θα παίξει θερματοφύλακας. Κανείς δεν ξέρει ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι τώρα αυτή την εποχή δικαιούται να παίξει ο Τζολάκης. Γιατί έχει ξεκινήσει τρομερά στην Premier League το παιδί. Δικαιούται να πάρει τις ευκαιρίες ο Τζολάκης. Έτσι. Αλλά το βρίσκω ευχάριστο ως πονοκέφαλο που λένε αυτή την πικούρα. Το να έχεις επιλογές από το παράδειγμα τώρα στα χαφ που στριμωχνόμαστε τι θα κάνουμε, πώς θα παίξουμε κτλ. Καλύτερα δεν έχεις παραπανίσιους και ας έρχονται από τον πάγκο.
0: Ναι, συμφωνώ. Απλά πώς το λένε, η συνταγή του Ρεχάγκελ όμως μας έδειξε το αντίθετο. Αλλά εντάξει.
1: Ο Ρεχάγκελ, κοίταξε, το πρώτο πράγμα που έκανε, μας ξαναέκανε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ομάδα, διότι ήταν ένας περιοδεύων θείασος μέχρι να λάβει ο Ρεχάγκελ η Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή το βασικό κομμάτι της επιτυχίας είναι εκεί. Δηλαδή ότι πήγε και ανέλαβε ένα γκρουπ στο οποίο δεν ασχολιόταν κανείς. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, στις αρχές του 2000, ήταν μεταξύ τους σκοτωμένοι από τις ομάδες. Είχαν προηγηθεί πριν από λίγο καιρό οι αποφάσεις κάποιων παιχτών της ΑΕΚ που για τη διαιτησία στο πρωτάθλημα είχαν αποφασίσει να μην πηγαίνουν, όπως ο Ντέμις και ο Κασάπης. Υπήρχαν παίχτες οι οποίοι νόμιζαν ότι επειδή είναι πολύ καλοί μπορούν να παίζουν όπου θέλουν στην εθνική. Αυτά τα πράγματα ο Γερμανός τα έκοψε με τη μία. Αυτά τα έκοψε με τη μία, το έβαλε σε κουτάκια, τους εξήγησε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να παίζει σε μια εθνική ομάδα, τους έκανε σύνολο, έτσι. Από εκεί και πέρα είχε και αυτό τα κολλήματά του, όπως όλοι οι προπονητές στον κόσμο. Προπονητής χωρίς κόλλημα δεν υπάρχει. Το ξεχνάμε. Έτσι. Γιατί και άνθρωπος, έτσι, γιατί και εμείς δεν έχουμε τα κολλήματά μας, και εγώ και εσύ ο καθένας.
0: Όλοι
1: έχουμε κολλήματα.
0: Και ένα ερώτημα, όλο λέω τελευταίο, αλλά όλο μου δημιουργείται και.
1: Πήγε και 58, έτσι κι αλλιώς δεν θα βγάλουν αυτή την ώρα, θα βγάλουν μετά κόσμο, άρα πες το κι αυτό.
0: Ωραία, ένα γρήγορο. Ναι. Γιατί, Βαγγέλη, θεωρείς ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν άλλαξε το καλοκαίρι και τον αλλάζουν μετά από 1,5 μήνα?
1: Γιατί πιστεύαμε πως το γυρίσει. Επειδή είχε και πολύ μεγάλο εκτόπισμα στον κόσμο του Ολυμπιακού και τον σεβόντουσαν και στη διοίκηση μέσα, κυρίως ο μεγαλομέτωχος ο Μαρινάκης. Γιατί από όσο άκουγα εγώ μέσα στο καλοκαίρι και την άνοιξη, υπήρχαν κάποιοι μέσα στην ομάδα, στον οργανισμό, που του έλεγαν πρόεδρε να τον αλλάξουμε και ο Μαρινάκης ήταν ανέδωτος. Πιστεύω ότι δηλαδή, ξέρεις πάντα όταν έχεις κάποιον πολύ πετυχημένο, λες ρε παιδί μου, θα γυρίσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι φαινόταν από πέρυσι την άνοιξη ότι σαν να είχε κλείσει ο κύκλος.
0: Η αλήθεια είναι αυτό, ότι κάποια στιγμή στερεύουν και ιδέες και.
1: Πρέπει πρώτα απ' όλα να εξελίσσεσαι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο το σύγχρονο είναι μια διαφορετική πίστα. Πρέπει να εξελίσσεσαι. Και όταν ένας προπονητής είναι στην ηλικία του Μέντι, στην ηλικία του Μπενίτεθ κτλ., αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν πρόκειται να αλλάξουν σε αυτήν την ηλικία την τακτική τους. Έχουν ένα πλάνο ποδοσφαιρικό μια ζωή. Δεν είναι δηλαδή ένα 40χρονο προπονητή, 45χρονο που θα ακούσει και το συνεργάτη. Δεις εσύ συνεργάτη μου, θα μου πεις ρε Βάγκο, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε αυτό. Οι νέοι προπονητές το ακούνε. Οι παλιοί προπονητές που είναι πολύ μεγάλοι εγωιστές,
0: λοιπόν,
1: δεν ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Με κλείνεις εσύ τελικά, είδες.
0: Όχι, θέλω να είμαι αγχωμένος με την ώρα σου, γι' αυτό δεν θέλω να σε.
1: Εγώ είμαι αγχωμένος γι' αυτά, εσύ αγχώσου για τα δικά σου, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, να είσαι καλά, έλα. Ας αυτά τα έχεις σε μένα. Λοιπόν, άλλωστε είναι ένα πράγμα το ποδόσφαιρο που μπορώ να μιλάω για πολλές ώρες. Το ξέρετε, το έχετε καταλάβει. Ο Σλούκας ρίξει έξω μηνίσκου, δεν είχε πάθει, φίλε. Ρίξει έξω μηνίσκου, είχε πάθει. Με ρωτάει ο Αλέξανδρος εδώ πέρα, τραυματισμό έχει ο Σλούκας. Ρίξει έξω μηνίσκο από πέρσι τον Απρίλιο, είχε πάθει πριν του τελικού. Βαγγέλη, έχω μια αίσθηση λίπος πίσω από τον Αλαφούζο βρίσκεται το Ατζούν και σιγοντάρει. Τι λες εσύ? Όχι, δεν βρίσκεται το Ατζούν Θάνο και δεν σιγοντάρει. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, αρχή καλή αρχή στον Παντοκράτορα σήμερα. Ηλία Τριφυλάρα Λουξεμβούργο. Καλημέρα Κώστας Παναθηναϊκός από Φενέρμπαχτσε. Όχι από Φενέρμπαχτσε. Κώστας Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε, συγγνώμη. Καλό άκουστηκε αυτό. Λοιπόν, φάγαμε την πρώτη μας ώρα, παιδιά, πήγε 7. Πάμε σε break, Γιώργη, και ερχόμαστε δυνατά για να είμαστε όπως κάθε μέρα παρέα με τον κόσμο μέχρι τις 8.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιστροφή στη δράση για τη δεύτερη μας ώρα στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας της 5ης 24 Σεπτεμβρίου και στα 4 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα κόσμο, καλή δύναμη σε όλους. Στο πρωινό της 5ης που όπως διαβάζω στα sites επανέρχεται ηλιοφάνεια με καλές θερμοκρασίες. Μην ανησυχείτε, δεν χειμώνιες ακόμα. Έτσι μια κρίση διήμερη, τριήμερη ήτανε. Λοιπόν, η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται και σήμερα. Γιώργος Γιάννης, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Τώρα το παιχνίδι στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ κάθε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε έψη, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, καλή αρχή στον Εφτάστερο. Με τόσο ακριβά εισιτήρια δύσκολα θα το δούμε στην Ευρωλίγκα φέτος. Όταν θέλουμε γηπεδάρα και μεγάλα μπάζετ, λογικό είναι να υπάρχουν και ακριβά εισιτήρια. Αλλά για μια οικογένεια είναι απαγορευτικό, σημειώνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο Χάρης Μπραχάμ 21 λέει: καλημέρα Βαγγέλη. Για τον Νότο που είπες, λέει, ήταν ο Όθωνας της Ελλάδος με αυτό που πέτυχε το 4. Τυχερίως το ζήσαμε κάθε βράδυ στην Ομόνια με καπνογόνα και άλλα ωραία. Βάλτε να φύγουμε, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Γιώργο. Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές. Όχι, Φιλαράκο, δεν υπάρχει κάτι με την Αγγελικούση. Δεν υπάρχει κάτι με την Αγγελικούση. Που λες, μήπως τον τέρα Αγγελικούση, όχι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, πάνω εσύ.
1: Ναι.
0: Έλα, καλώς.
1: Καλημέρα. Πώς σου πάνε οι άλλοι, ότι που είναι ο Πάνος, είναι να μην πάρω φορά.
0: Άμα πάρει φορά, δεν το σταματάς.
1: Πώς, όχι μόνο, πλάκα κάνω, δεν θα παίρνω έτσι.
0: Δεν κάνει τη δουλειά σου εσύ, όποτε σου βγαίνει.
1: Πόσους βαθμούς έχετε εσείς στην εκείνη στην Αθήνα? 7 βαθμούς έχουμε τώρα εδώ.
0: Πόσους έχει τώρα στην Αθήνα? Περίμενα να σου πω. Να ψάξω λίγο official τώρα, έτσι μην κάνω. Πόσο έχετε τώρα στα Ιωάννινα?
1: 7.
0: Ναι. Ρε τι γίνεται. Έχει ψυχούλα εδώ, έχει 16. 16. Γελάει. Γελάει ο Παναής.
1: Τι μέρα γεννηθήκατε, ρε φίλε. Ποιος βάζει πετρέλαιο σιγά σιγά και πόσο θα ξεκινήσει, λες. Ένα 75, ένα 70, πόσο είπε ο πρωθυπουργός, ότι από το 1,75 θα να είμαστε πιο φθηνοί. 1,70 λέει. Αχ, μάνα μου.
0: Δεν μπορείς να σχεδιάσεις, δεν μπορείς να σχεδιάσεις αυτή τη χώρα πάνω. Δεν στο πω. Εγώ πήγα πριν 2 χρόνια, πήρα αυτοκίνητο ντίζελ. Λέω, α, ωραία, λέω. Μέσα σε ένα χρόνο, τι ωραία.
1: Ναι, μπορεί σε λίγα χρόνια να μας πούν, σε όλους να μας πούν ότι ξέρεις, δεν, από εδώ και πέρα μόνο με ρεύμα. Τα άλλα απόσες.
0: Καλά, ναι, για να γίνει αυτό στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει την υποδομή να φορτιστούν. Δεύτερον, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Ποιος θα τα αγοράσει όλα αυτά τα αυτοκίνητα για να κυκλοφορήσει?
1: Ναι, ναι, είναι και πανάκριβα, είναι και στοιχίζουν αυτές οι μπαταρίες.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, Ευαγγελέ, μήπως από τον Αλαφούζο είναι ο Πάνος ο Φούρναρης, λέει και εσύ, κοντάρι.
1: Ορίστε.
0: Μήπως. Εντάξει, είπαμε ότι είναι δυνατός ο Φούρναρης, παιδιά, και τόσο όμως.
1: Βρε, σούπε κάποιος εκεί στο μήνυμα, πώς χθες σε μήνυμα. Πόσους προπονητές έχω φάει εγώ?
0: Είναι ένας ο οποίος σε έχει στην μπουκα.
1: Τα βάζει μαζί μου,
0: ναι,
1: ο
0: Αλέξανδρος, ναι, σε έχει στην μπουκα, ναι.
1: Με έχει στην μπουκα. Ναι. Για πες μου, ρε Βασίλη, εσύ Βασίλη.
0: Αλέξανδρος.
1: Όχι, εσύ Βαγγέλη, ναι. Πόσους έχω φάει εγώ?
0: Εγώ του είπα εγώ την αλήθεια, ότι μόνο με τον Γιωβάνοβιτς είχες καλώσει πολύ.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ και τον Ουζουνίδη, ας πούμε, το έχω στηρίξει και έχω πει ότι από τη διοίκηση δεν στηρίχθηκε. Και μέχρι και τον Τερίμ, μέχρι και τον Μπενίτεθ, μέχρι τελευταία στιγμή έλεγα ότι δεν μπορεί αυτός ο προπονητής, ρε παιδιά, να. Πάση περιπτώσει,
0: όμως μπορεί. Και σε αυτό.
1: Ε?
0: Και όμως μπορεί.
1: Τέλος πάντων, με τον Ζωνίδη, ξέρεις που έχω. Τα έχω πάρει στο κρανίο.
0: Ξέρω γιατί αγώνα. Μου το έχουν πει κάτω Παναθηναϊκή. Με τον Άρη τότε. Με τον Άρη τότε, μετά.
1: Όχι με τον Άρη. Έναν αγώνα μου έχει μείνει μέσα στην καρδιά. Εμένα που ήμασταν στην παραλία τότε και βλέπαμε, μισή και μισή ήμασταν τότε εκεί πέρα. Βλέπαμε τον αγώνα. Εκεί στο 2-0 με την Athletic Bilbao. Ναι. Είσαι 2-0, κύριε
0: Μαρίνο.
1: Και μέσα σε 8 λεπτό. Τόσο πρέπει να ήταν. 8 λεπτά το έκανε 3-2 η Athletic.
0: Η Bilbao, ναι, το θυμάμαι. Έχει καλή, έχει καλή ομάδα όμως.
1: Είχα μείνει. Ρε φίλε, παραλίγο να προηγηθούμε, να βάλουμε και τρίτο γκολ. Αλλά ρε φίλε, έχει το 2-0. Κάνε ρε δύο αλλαγές, ρε γάμο την τρελά μου. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός τότε είχε, δεν ξέρω, αν είχε περάσει και είχε πάρει και τα λεφτάκια, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν και η άλλη, αλλιώτικη μοίρα τώρα, ξέρω εγώ, του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τώρα, κουβέντες κάνουμε. Τέλος πάντων, απόψε ξεκινάει η Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Ξεκινάει η Ευρωλίγκα για το Nations League στις εθνικές ομάδες.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Χίλια μουντιάλ και χίλια άσημα τώρα, μωρέ.
0: Τι δεν σε ενδιαφέρει, τι σε ενδιαφέρει εθνική.
1: Δεν σε ενδιαφέρει, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Το Nations League δεν με ενδιαφέρει.
0: Ρε, είναι καλό τώρα. Παίζουμε με καλές ομάδες τώρα. Ρε, παίζουμε με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία τώρα. Δεν παίζουμε με
1: Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει με αυτήν την διοργάνωση.
0: Εμείς ενδιαφέρει, δεν σου κάνουμε το ζόρι, α πούμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει, αλήθεια σου λέω. άλλο τώρα να συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Τριάρι, στο τρία ποιοι θα είναι, δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος με τον Μπόγκα.
0: Ο Μπόγκα.
1: Τέσσερο.
0: Η γνωστή. Χουάντσο, Μίτογλου και λοιπές δυνάμεις.
1: Και ο τέτοιος θα περάσει το 5 πιστεύω εγώ.
0: Ο Γιαμπουσέλε.
1: Ο Γιαμπουσέλε. Mm. Γιατί υπάρχει ένα κενό εκεί στο 5.
0: Ναι. Στην παρούσα φάση υπάρχει.
1: Ναι. Θα δείξει τώρα πώς θα ξεκινήσει.
0: Μπορεί να πάρουν λέει τώρα που θα κοπούν αρχές Οκτώβρη από το NBA οι παίχτες. Μπορεί από εκεί να πάρει ένα ακόμη σέντερ να έχει, αλλά και ο Φαλ λένε ότι θα γυρίζει γρήγορα.
1: Ναι. Σαν τι θα τον πάρουν αυτόν τώρα, σαν βασικό ή σαν συμπλήρωμα, ξέρω εγώ.
0: Ο βασικός είναι ο Λεσόρ, αδερφέ.
1: Ο βασικός, ναι. Ρε παιδί μου, να πάρει λεπτά, λέμε, συμμετοχής.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, στο μυαλό του ζώτησε με τώρα.
1: Άλλο τώρα σαν τον προηγούμενο που είχαμε, πες τον, ρε παιδί μου, πέρσι.
0: Τον Γκένεθ Φαρίντ.
1: Το Φαρίντ. Άλλο τώρα σαν το Φαρίτ, αν και ο παίκτης τίμιος ήταν, έτσι.
0: Το Φαρίτ μια χαρά ήταν. Από όλους και από Χόλμς και από τα λοιπά και από Γιουρτσεβένο, καλύτερο ήταν ο Φαρίτ. Απλά ο Φαρίτ ήταν 36. Δεν είχε κανένα θέμα. Ήταν μεγάλος.
1: Τα έκανε ο. Να μην πω τώρα. Εκεί, αφού εγώ
0: μην πεις τίποτα.
1: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Λέει ένας, ο Φούρναρης έφαγε τον Τζέριν. Και λέει τον Τζέριν. Ο Φούρναρης έφαγε τον Τζέριν. Βέβαια με τον Τζέριν δικαιώθηκε ο Νερατζιάς, διότι θυμάσαι σου έλεγα ότι μην τα βάζουμε τον Τζέριν γιατί έπαιξε όσο έπαιξε και όταν φύγει θα σου φέρει και λεφτά. Και σου φέρει λεφτά. Σου φέρει και λεφτά. Σου φέρει λεφτά. Και λέει και για μένα. Και λέει και για μένα. Και λέει και για μένα ο Μπενίτες λέει για τον Νερατζιά, λέει είναι όπως ο διάβολος με το λιβάνι. Λοιπόν, έλα τα λέμε. Καλημέρα και στο φιλαράκι μου από τους Λειψούς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
2: Γιάννης, φαν οπαδός του Γιωβάνοβιτς.
0: Γιωβάνοβιτσικός.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω τι ώρα απολύεται.
0: Γιατί απολύεται, ποιος μπορεί να απολύεται.
2: Λέω, γιατί πρέπει να απολυθεί. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι φαν. Δεν είναι δυνατόν, Βαγγέλη.
0: Α, φαν με απ' την άλλη πλευρά. Χέιτερ επί της ουσίας.
2: Ορίστε.
0: Χέιτερ επί της ουσίας, όχι φαν.
2: Ναι. Να σου πω.
0: Για να ξέρουμε ποιον έχω να κάνω, κατάλαβες, γι' αυτό λέω. Ναι,
2: πρέπει ποδοσφαιρικά να ελεγχθεί ιατρικά ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή τόσο καιρό που είχε τον Κωνσταντέλια, δεν τον έβαζα και έβαζε τον Μπακασέτα. Τώρα που δεν έχει Κωνσταντέλια, δεν καλεί καν τον Μπακασέτα. Δηλαδή.
0: Έχει επιχείρημα. Τώρα λέει ότι ο Μπακασέτας ήταν χωρίς προετοιμασία, χωρίς ομάδα. Ναι. Γι' αυτό.
2: Ο Μπακασέτας όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό, ήταν αλλαγή και ήταν από τραυματισμούς και τέτοια όταν πήγαινε στην Εθνική. Δηλαδή κάπου.
0: Μήπως επειδή τον τρελάνατε με τον Μπακασέτα αποφάσισε να μην τον βάζει.
2: Σωστό, ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Είναι και αυτό μια λογική. Τη σέβομαι την άποψη.
0: Mm.
2: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Για να μιλήσουμε τώρα λίγο σοβαρά, έτσι.
0: Γιατί εννοείς ότι τόση ώρα δεν μιλάω σοβαρά.
2: Ναι, εγώ δεν μιλάω σοβαρά.
0: Μιλάω πάντα
2: σοβαρά. Okay.
0: όχι πάντα, και εγώ δεν μιλάω πάντα σοβαρά. για πες παρακάτω.
2: Λοιπόν, άκουσε με να σου πω τώρα. Το επίπεδο της εθνικής ομάδας έχει αλλάξει. Εντάξει, τα παιδιά έχουν φύγει εξωτερικό. Έχουν παραστάσεις από συμπαίκτες, προπονητές άλλο επίπεδο από τους δικούς μας. Έτσι, είναι μια κλάση τουλάχιστον ανώτερη από το δικό μας. Επομένως, θεωρώ ότι ο προπονητής της Εθνικής πρέπει να είναι αναλόγου επίπεδου. Δεν σέβομαι τον Γιωβάνοβιτς για αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, σοβαρά μιλάω, σέβομαι, αλλά θεωρώ ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή της Εθνικής δεν είναι αντάξιος του επίπεδου των παικτών της Εθνικής.
0: Ναι.
2: Και θεωρώ επίσης ότι ασχέτως αν το National League δεν είναι της εμβέλειας του Euro ή του ενός Μουντιάλ, εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή η τρίτη θέση μας δίνει ένα πλεονέκτημα, εντάξει. Σε περίπτωση που χαθεί σήμερα το παιχνίδι, το οποίο αντεύχομαι, εντάξει, ειλικρινά αντεύχομαι, γιατί είμαστε πάρα πολλά εθνική
0: Ελλάδα. Μα Έλληνες είμαστε, τώρα δεν θέλουμε να νικήσουμε, ναι.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να απομακρυνθεί ο Γιοβάνοβιτς, γιατί έχει ήδη και την αρνητική διαδρομή από τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Μέσα στη διαδικασία του Nations League, λες, δηλαδή, να το φάει.
2: Ορίστε.
0: Να τον φάνε τώρα μέσα στην διαδικασία του Nations
2: League. Θεωρώ ότι πρέπει. Γιατί να σου πω κάτι, το Nations League είναι μια περίοδος προετοιμασίας των εθνικών ομάδων, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Που αυτή τη στιγμή εμάς μας δίνει και ένα καλό εισιτήριο για τη μετέπειτα πορεία μας. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι?
0: Δηλαδή μας δίνει ότι... την παίζουν για την παραμονή τώρα, γιατί αναμένονται να κατατάξει.
2: Ναι, αλλά η τρίτη θέση μας δίνει τη δυνατότητα, εντάξει, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες κληρώσεις στο μέλλον. Που αυτή τη στιγμή για μας είναι ένα εισιτήριο αυτό. Σε σχέση με τα μεγαθύρια που έχουν στον ομιλό.
0: Εντάξει, και ποιο να φέρεις τώρα μεσούς, ας πούμε, της διαδικασίας.
2: Κάτι, πάντα πρέπει να υπάρχει στο μυαλό ή των ομάδων ή της εθνικής η εναλλακτική. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Θεωρώ.
0: Εντάξει.
2: Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα σε όλους. Καλή επιτυχία στην εθνική. Εντάξει. Ναι. Και καλές εκπομπές, Βαγγέλη μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Έλα, γεια, γεια.
0: Βγήκε ένας, λέει, να το πει ο Γιοβάνοβιτς, δεν κάνει. Τι ένας βγήκε να το πει ο Γιοβάνοβιτς? Εδώ και ένα χρόνο γίνεται χαμός με τον Ιβάν. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Βίκτορας, πέραμα 7. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Και ένας φίλος εδώ αστειεύεται, λέει, ήταν σαν ο Γκούμα η φωνή του. Ο Γκούμας είναι ο Βαγγέλη. Ναι, έμοιαζε με το Γιάννη. Έχεις δίκιο. Βγάλε άλλη μια γραμμή και μετά κάνουμε break. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο.
3: Έλα, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, Γιώργο.
3: Ναι, Γιώργο, σαν Παστόπουλο. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως, όλοι ρωτάνε σε
3: μένα. Ο Παναγιώτης σταμάτησε.
0: Ποιος σταμάτησε, μωρέ? Τι πάξε, μωρέ?
3: Δεν είναι, τον έχεις στην εκπομπή πλέον?
0: Δεν είναι τι έχω, τι δεν έχω. Οι χολύπτες έχουν βάρδιες. Πολλές φορές ο Πάνος ήταν κυρίως πρωινός. Τώρα τους τελευταίους δύο μήνες δεν τον έχει βάλει πρωινό καθόλου.
3: Εντάξει, απλώς επειδή δεν τον έχω ακούσει.
0: Όχι, ρε, εδώ είναι ο άνθρωπος.
3: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου, παρόλο που εγώ είμαι μπασκετικός, ότι το σημαντικό παιχνίδι σήμερα είναι περισσότερο του ποδοσφαίρου.
0: Έτσι.
3: Γιατί εκεί θα παίξουν 6 παιχνίδια, η Ευρωλίγκα είναι 20 ομάδες, 38 παιχνίδια, πρώτο παιχνίδι, έχεις περιθώριο να δεις. Εντάξει, είναι πρώτο παιχνίδι. Βέβαια και το πρώτο παιχνίδι θες να δεις πώς θα συμπεριφερθεί η ομάδα, αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο είναι πιο... Εγώ δηλαδή θα ξεκινήσω, ο Παναθηναϊκός είναι 9 και 4.
0: Ναι.
3: Και η Εθνική 10 παρά 4, έτσι.
0: Ναι.
3: Ωραία, εντάξει. Και θα πω κάτι, ρε παιδί μου, ότι με πιο πολύ ενδιαφέρον θα το βλέπω.
0: Γιώργο, τι έγινε? Πάει αυτός. Έπεσε. Η γραμμή εννοώ, παιδιά. Πώς θα θέλει ο Γκουαρδιόλα ο άνεργος να τον πάρουμε? Με τον Ιβάνοβιτς, λέει, ένας άλλος δεν ρίξαμε, λέει, 3 σκοτία. Καλά θυμάμαι. Μια χαρά θυμάσαι. Καλή επιτυχία στην Εθνική, λέει, αλλά να κοιτάξω να τον αλλάξουν άμεσα. Τρέλα, λέει ο φίλος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα το διαφημιστικό και ερχόμαστε, παιδιά, σε 2 λεπτά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο ροζ Helen Vita Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πέτρο Βάμπακα Φιμπράνη και OBP Etix, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Συνεπώς, Φιμπράν. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
1: Έλα, Βαγγελή, καλημέρα. Αντρέας Μαναθηναϊκός, ο συνήθως από τον δρόμο.
0: Τι είναι, Αντρέα.
1: Καλή σεζόν κιόλα, δεν τα έχουμε πει. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Όπως οι περισσότεροι και εγώ, σε ακούμε πάντα και παίρνουμε μία στο.
0: Να είσαι καλά, το ξέρω. Τρίμηνο. Το ξέρω ότι όλοι οι περισσότεροι έτσι είστε, το ξέρω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό πρωί-πρωί με τον Γιωβάνοβιτς.
0: Δεν πρέπει με κάποιον να ασχοληθούμε. Κάποιον.
1: Ναι, σωστά, δεν είναι η ομάδα.
0: Δεν πρέπει τώρα. Κάποιον να ασχοληθούμε τώρα. Κάτι πρέπει να έχουμε τώρα, αφού δεν έχουμε να φοβηθούμε μεταξύ μας. Με κάποιον πρέπει τώρα να τα βάλουμε.
1: Λοιπόν, φοβερός ο προηγούμενος φίλος, λέει καλή επιτυχία, αλλά άμα, άμα παιδιά χάσετε τον διώξω. Εντάξει, δεν υπάρχουμε γενικώς.
0: Πραγματική τρέλα, ναι.
1: Δεν υπάρχουμε. Τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα έτσι μετά αυτό το χιούμορ αυτό, να αφήσουμε τον άνθρωπο να δουλέψει, να δούμε και στην επόμενη διοργάνωση. Εντάξει, στην προηγούμενη αποτύχαμε να πάμε. Εγώ πιστεύω ο κύριος λόγος που δεν πήγαμε στην προηγούμενη διοργάνωση, και στον Ευαγγέλη μου, ότι οι παίκτες δεν είχαν μεγάλη εμπειρία. Μικρά παιδιά είναι. Εντάξει, παίζουν το εξωτερικό, έχουν παραστάσεις, αλλά δεν είχαν εμπειρία. Δεν έχουν, δηλαδή, φάγαμε ένα γκολ από τη Σκωτία εκεί που προηγούμασταν και μετά φάγαμε άλλα δύο. Δεν είχαν το σθένος, δεν είχαν έναν έμπειρο παίκτη μαζί να τους κρατήσει, να... Ίσως και γι' αυτό έπαιρνε ο κύριος Γιωβάνοβιτς τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας της... συμμετοχές που τα έχουν βάλει όλοι τον Γιωβάνοβιτς και που έπαιρνε τον Μπακασέτα. Τις συμμετοχές με την εθνική, τις πολλές, νομίζω τις περισσότερες δεν έχει. Και τα γκολ που έχει, δεν τα έχει με τον Γιωβάνοβιτς, τα έχει με τους προηγούμενους. Άρα κάτι ξέραν που τον παίρναν όλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κοίταξε, αναμφισβήτητα όμως, αναμφισβήτητα έχει κομμάτι ευθύνη όταν τα πράγματα πάνε τόσο στραβά όσο πήγανε πέρσι μετά.
1: Προφανώς
0: έχει αυτό. Έχει λέμε, αλλά,
1: δεν το συζητάμε. Πάντα έχει και στην επιτυχία και στην αποτυχία.
0: Έτσι.
1: Απλά εγώ πιστεύω ότι δεν πήγαμε γιατί ο κυριότερος λόγος ήταν ότι ήμασταν άπειροι. Εγώ να αφήσουμε λοιπόν και την επόμενη διοργάνωση και άμα δεν πάμε στο επόμενο γύρο, ναι, να του πούμε ευχαριστώ πολύ κύριε Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι ότι πηγαίνουμε και κάθε χρόνο στις διοργανώσεις. Σε δύο έχουμε πάει όλες και όλες.
0: Όχι, δεν έχουμε πάει σε δύο. Σε παραπάνω έχουμε πάει, απλά έχουμε χρόνια να πάμε.
1: Ναι. Εντάξει, έχουμε πάει σε δύο γύρο και σε ένα μουντιάλ.
0: Απλώς μία φορά κάτσε, όχι, ρε, μην κόβεις, ρε. Τι δύο γύρω. Τέσσερα γύρω έχουμε πάει και τρία μουντιάλ. Νομίζω ότι γύρω έχουμε πάει το 80. Έχουμε πάει το 4, έχουμε πάει το 8, έχουμε πάει το 12. Έχουμε πάει το 80.
1: Ξέχασα το 90 κάτι στο μουντιάλ, ναι, με την Αργεντινή.
0: Ναι, μουντιάλ έχουμε πάει το 94. Ναι, μουντιάλ έχουμε πάει το 94, έχουμε πάει το 10, έχουμε πάει και το 14. Δεν έχουμε πάει τόσο λίγο, σε έπες, μη μας τρως.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι εντάξει, δεν είμαστε ομάδα που είναι κάθε φορά εκεί. Εδώ κοντζάμε Ιταλία και δεν μπορεί να πάει. Η Ιταλία. Άμα το έχεις αυτό πριν από 10 χρόνια, θα γελάγανε μαζί σου. Αυτό. Να δώσουμε χρόνο στον προπονητή που αυτό, να κάνω και μια πάσα, πρέπει να γίνεται και στις ομάδες, έτσι.
0: Ναι. Έτσι. Έγινε, φίλε.
1: Θέλουν λίγο χρόνο. Εντάξει, άμα έχεις τον 50, τι χρόνο να του δώσεις. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, πήραμε τον κύριο Νίστρο. Πρέπει ο άνθρωπος δύο χρόνια να δουλέψει, να δούμε τη δουλειά του. Με ένα χρόνο δεν γίνεται τίποτα. Δεν πρέπει να του δώσουμε δύο χρόνια.
0: Μα πρώτα απ' όλα αυτό που λες είναι και τέτοιο. Πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε χρόνος για τους προπονητές.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετώ, να βγάλεις κι άλλον έναν. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Έλα, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, Γιώργο, επέστρεψες, έλα.
2: Επέστρεψα, ναι, μισό. Επιστρέψαμε, εντάξει. Λοιπόν, έλεγα, ρε παιδί μου, ότι με τα χαφ τώρα στο κέντρο έχουμε μια δυσκολία όσον αφορά την τελική πάσα.
0: Για πού μιλάς, για εθνική ή για Παναθηναϊκό?
2: Για την εθνική, για την εθνική, όχι τον Παναθηναϊκό, για την εθνική μιλάω.
0: Ναι.
2: Γιατί άλλο με τον Κωνσταντέλια Και άλλο τώρα να μου... Όχι ότι δεν είναι καλοί οι παίχτες προς Θεού, αλλά δεν είναι οι παίχτες που θα βγάλουν την παλιά, τη διαβήτη, πάρε βάλε. Εντάξει, σίγουρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, αλλά οι παίχτες που ξέρουν να βγάλουν assist και κατέχουν το τόπι, όσο και να αλλάξει το ποδόσφαιρο, αυτοί είναι που κόβουν τα εισιτήρια να πούμε και δημιουργούν το θέαμα να πούμε. Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι ο μόνος συνδυασμός που έχω τώρα το βράδυ να πούμε, γιατί εγώ θα κάτσω να δω την εθνική περισσότερο. Έτσι, γιατί, και να σου πω κάτι, δεν το θεωρώ υποτιμητικό. Το να είσαι στην πρώτη κατηγορία του Nations League, για να αποκτήσεις εμπειρία πρέπει να παίξεις με Ολλανδίες και Γερμανίες. Τι να παίξεις με Γεωργίες να μου και Μολδαβίες. Με Γερμανία, Ολλανδία θα τριφτούνε και εκεί θα δείξουν την αξία τους. Δεν είναι υποτιμητικό. Δεν ήταν λίγο πράγμα ότι πήγαμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Γιατί αλλά... δεν το θεωρούν υποτιμητικό ότι είναι λέει πρωτάθλημα ανεξουσία. Ναι, μπορεί να πάρει εισιτηριάκι. Αλλά προτιμώ να παίζω με Ολλανδία, με Γερμανία, με Ιταλία, με Ισπανία, παρά με Μολδαβία, ξέρω εγώ, Καζακστάνα μου και Ουσμπεκιστάνα μου. Και ας χάνω. Τουλάχιστον να παίζω με αυτούς.
0: Ναι.
2: Έτσι νομίζω ότι τα παιδιά θα εξελιχτούν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Τώρα θέλω να θίξω και κάτι άλλο, γιατί χθες που μπήκα στο Facebook ήταν κάτι φίλοι και λέγανε τώρα τα πέναλτι που έχουν κερδίσει οι ομάδες την τελευταία τετραετία και δείχνουν τον Παναθηναϊκό πρώτο με 72 πέναλτι. Και λέω ρε παιδιά, τώρα τι θέλετε να πείτε, ότι ο Παναθηναϊκός λέω πήρε το πρωτάθλημα και δεν το καταλάβαμε. Μιλάω τώρα για τα πέναλτι που δοθήκαν τώρα στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Και θέλω να πω κάτι. Εγώ θεωρώ το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά και το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό Βόλου, κατ' εμέ.
0: Δεν υπάρχει Ολυμπιακός Βόλου, νούπου σου Βόλος είναι.
2: Ναι, ναι, κατ' εμέ δεν είναι πέναλτι. Εντάξει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τα πήραν και οι δύο. Το επιλείψιμο θα ήταν αν έπαιρνε ο ένας το πέναλτι και δεν το παίρνει ο άλλος. Από τη στιγμή που τα πήραν και οι δύο, ή δεν τα πέναν και οι δύο, ίσα μέτρα, ίσα σταθμά. Γιατί διαμαρτύρονται? Έτσι δεν είναι, ρε Ευαγγέλη. Εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι. Το πήρε ο ένας, το πήρε και ο άλλος. Αν το παίρνει ο ένας και δεν το παίρνει ο άλλος, να πω γιατί στον ένα το έδωσε και στον άλλο δεν το έδωσε. Είναι αλλίως κατά κάποιο τρόπο του πρωταθλήματος. Αλλά από τη στιγμή που τα παίρνουν και οι δύο, το μοίρασμα είναι το ίδιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήθελα να πω σήμερα.
0: Έγινε, Τζορτζ.
2: Αύριο θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ και για τα υπόλοιπα.
0: Έγινε.
2: Έγινε.
0: Να σε καλά. Όταν ο Παός Παναθηναϊκός ήταν η ευχάριστη έκπληξη του Γιωβάνοβιτς του πρωταθλήματος, πέταγε. Μόλις μπήκε το πρέπει μπροστά και ήταν το πρώτο φαβορί στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, τον πήρε κάτι φορά, λέει ο Κώστας. Εγώ δεν λέω ότι ήταν το πρέπει, φίλε. Εγώ λέω ήταν ότι ήταν σε αγωνιστικό σκέλος, καθαρά. Το λάθος που έγινε που δεν έγιναν καλές μεταγραφές τον Ιανουάριο εκεί. Όχι, δεν έχω ομάδα στο Fantasy της Euroleague που με ρωτάς, φίλε. Ο τρομερός λέει Γιωβάνοβιτς, κύριος Γιωβάνοβιτς δεν έχει έρθει μια φορά να δει από κοντά την πιο ελληνική ομάδα τον Όφη. Τόσο καλός, λέει ο Γιώργος από το Ηράκλειο. Γιώργο, εννοείς στη φετινή περίοδο, γιατί από όσο γνωρίζω έχει έρθει στο Ηράκλειο και έχει δει παιχνίδια του Όφη Γιωβάνοβιτς. Φέτος μπορεί να μην ήρθε ακόμη, αυτό είναι αλήθεια. Και λέει ο Γιώργος ότι είναι η αδικία τεράστια για τον Αθανασίου. Νομίζω ότι το έχω πει και εγώ ότι θα έπρεπε να κληθεί αυτό το παιδί στην κατάσταση που είναι. Κύριε Βαγγέλη, να φύγει, λέει ο Ιβάνη, να έρθουν 5 τεθλευτέρες από ασπρόπυργο. Θες να καταστρέψουμε την ΕΠΟ οικονομικά? Τι θες? Θες να έρθει να υπογράψει ο Μπέντε ένα συμβόλαιο με ρήτρα αν τον απολύσεις 14 εκατομμύρια? Α, δεν σε το φέρουμε. Εσύ θα αναπληρώσει κι εγώ όμως την ΕΠΟ. Δεν είναι ομάδα εκεί. Το θέμα λέει είναι να ευνοούνται οι μεγάλοι και να μην αδικείται κανείς, λέει ο φίλος. Το δεύτερο είναι, φίλε, να μην αδικείται κανείς. Αυτό είναι το θέμα. Το μήνυμά σου σχετικά με αυτό που είπε ο Γιώργος, φαντάζομαι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να φύγει ο Ιβάν, να έρθει ο Μπενίτες, λέει ο Λευτέρης από Ασπρόπυργο, που προφανώς αστείευεται ο φίλος μου Λευτέρης. Αυτά. Είμαστε στα 31 λεπτά μετά τις 7. Φεύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Προηγήθηκε ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κινέζου Προέδρου εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Η πρεμιέρα της EuroLeague βρίσκει τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την πρώτη ημέρα, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center την Πάρη στις 9 και 4 και 1 τέταρτο αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπασκόνια. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με τις αναμετρήσεις Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγκερν και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια η σκυτάλη περνάει στο Ερυθρός Αστέρας Αλγύρης στις 9 και μισή ώρα αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Μπαρτσελόνα Ανατούλου Εφές. Το πρόγραμμα κλείνει στις 10 παρατέταρτο στη Γαλλία με το παιχνίδι Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ.
6: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Καλώς ήρθατε.
14: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Μπες στο e-food, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το e-food, το delivery στην Ελλάδα.
5: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη και σήμερα στο πρωινό της 5ης 24 του Σεπτέμβρη του 2026. Εδώ είμαστε εμείς για την τελευταία ενότητα της εκπομπής μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Βαγγέλη, βλέπω λέει τρομερή συσπήρωση και ενότητα όλων των φιλάθρων ενάντια στο Γιοβάνοβιτς. Έτσι μοιάζουν, έτσι μονιάζουν, λέει οι Έλληνες. Εντάξει. Τώρα, φιλαράκο, το είπα και πριν. Μας αρέσει με κάτι να έχουμε έτσι λίγο κάπου να στοχοποιούμε, κάτι να κάνουμε, μας αρέσει αυτό. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδια διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μόνο Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μόνο Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή στην εθνική, το Μεντιλίμπαρ το βλέπεις, λέει ο φίλος. Ότι μπορεί να απασχολήσει, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι δεν πιστεύω ότι μέσα στη διαδικασία θα πρέπει να γίνουν πολλά και χοντρά για να. Για να φύγει μέσα στα μέσους της, του Nations League, ας πούμε. Το Nations League, το οποίο, παιδιά, θα πρέπει να σας πω ότι από τη σεζόν 28-29 θα αλλάξει τελείως, όπως όλα αλλάζουν και μας έχουν τρελάνει και πρέπει συνεχώς να τρέχουμε, να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε τι γίνεται. Θα μου πεις, κάντε καμιά δουλειά κι εσείς, ναι. Αυτό θα πεις. Το ξέρω ότι θα πεις. Λοιπόν, θα γίνουν από 4 που είναι οι κατηγορίες, τώρα θα γίνουν 3 από τη σεζόν 28-29. Με 18 ομάδες η κάθε μία. Θα καταργηθεί δηλαδή η Δέλτα κατηγορία. Και οι ομάδες που είναι εκεί θα προβιβαστούν στην Τρίτη. Κάθε κατηγορία θα αποτελείται από 3 ομίλους των 6 ομάδων αντί για 4 ομίλους των 4 που ισχύει σήμερα. Και κάθε εθνική θα δίνει συνολικά 6 μάτς απέναντι σε 5 διαφορετικές ομάδες από διαφορετικά πότς. Στην κορυφαία κατηγορία στη Λίγκα, οι νικητές των ομίλων και δεύτερες ομάδες θα προκριθούν στα προημιτελικά και πάει λέγοντας. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς για τώρα. Για την εθνική ομάδα, να πούμε ότι αν τερματίσει η εθνική τρίτη, γιατί έχουμε μια Γερμανία και μια Ολλανδία μέσα στον όμιλο, γι' αυτό το λέω, έτσι, τότε θα πρέπει να περιμένετε αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των άλλων ομίλων, προκειμένου να συγκριθεί με τους άλλους τρίτους των τριών ομίλων της League A, και αν είναι μία από τις δύο καλύτερες τρίτες, θα παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Αν όμως είναι μία από τις δύο χειρότερες τρίτες, θα παίξει στα play-off για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Αν τώρα έρθουμε τέταρτη. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε ούτε τους Σέρβους από κάτω. Τότε υπάρχουν δύο σενάρια. Από τις δύο καλύτερες θα παίξουν play-off με στόχο την παραμονή και οι δύο χειρότερες τέταρτες θα υποβιβαστούν απευθείας στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα δεν ξέρω πόσο σας έκανα σοφότερους. Σας είπα απλά για κάποιες από τις πολλές αλλαγές που ετοιμάζονται στο Nations League από τη σεζόν 28-29 και επηρεάζουν από τώρα τη διαδικασία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή αρχή και στο μπάσκετ σήμερα. Πάμε Πανάθα μου, Θόδωρος από Κύπρο, για να ξέρεις, ακούμε φανατικά από Κύπρο, είσαι top. Την αγάπη μου, Θόδωρη, σε εσένα και σε όλους εκεί τους φίλους στην Κύπρο. Καλή αρχή στη Θρυλάρα σήμερα, παιδιά. Πάμε για το back to back. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, από το Θέρμο Τολοκαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Πες τον Πάνο να έρθει, Λεμεσό. Έχουμε 22 τώρα, λέει ο Μιλτιάδης. Α, το φούρναρι. Από τους 6, 22 θα είναι λίγο σοκ. Ρε Πάνο, αφού είναι, λέει, αφού είσαι γεννημένος προπονητής, γιατί έχεις γίνει φούρναρις. Όμως ποτέ δεν είναι αργά, λέει ο Αλέξανδρος, που επιμένει εκεί. Καλημέρα, Βαγγελή, στη Χάκη. Υπερκάπιτα φαγίτα, αλλά αφού κάνει του σπίτα, σαν του φούρναρι το ψωμάκι, μην αφήνεις μαρινάκι. Από πίσω είναι ο Βαγγέλης, εσύ πίστεψε άμα θέλεις, λέει ο Παναγιώτης. Εσύ πρέπει να γίνεις ποιητής, ρε. Αδικήσε. Πίσω από τον Αλαφούζο κρύβεται ο Κούλης, τόσο αγώνα δίνει, λέει το Σκάι. Βέβαια, Δημήτρη, ναι. Αυτός τα βάζει. Κυριάκος τα βάζει όλα. Σε ευχαριστώ που πήγες στη διαδικασία να στείλεις μήνυμα στην εκπομπή για πρώτη φορά για να μας γράψεις την εξυπνάδα σου. Καλημέρα, φίλοι μου από Παραμεθόριο. Ανέκδοτο για Ιβάν. Για Ιβάν. Ρωτάνε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς τι θα φάει το μεσημέρι. Θα φάμε ταπεινά. Πιάτο, πιάτο. Πρέπει να ήταν ο Τζουβέλας εδώ, Κώστα. Κώστα, ρε, πρέπει να ήταν ο Τζουβέλας για να το πει ωραία. Βαγγελάρα, καλημέρα σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκού, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ξέρεις από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αν πήρα άδεια η παίκτης του Ολυμπιακού τώρα που έχει τη διακοπή του πρωταθλήματος. Όπως πήραν λέει του Παναθηναϊκού και το ίδιο και ο νέος προπονητής πήρε άδεια. Και αν ξέρεις πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν μείνει πίσω και πόσα φιλικά έχουν κλείσει για το διάστημα της εθνικής. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει ήδη στις προπονήσεις. Ο προπονητής δεν νομίζω να έφυγε και λείπουν 15 διεθνείς. Βαγγέλη, την ασίστ λέει που έβγαλε ο Παυλίδης, την είδατε. Αν την έβγαζε κανένας Μέση, Εμπαπέ θα μας είχαν ζαλίσει. Τι έκανε ο άνθρωπος, λέει ο Νίκος. Πρωινές καλημέρες από Πάφο στο Nations League, ο τελευταίος μόνο που βάζει δεύτερη κατηγορία. Γιώργο, τα εξήγησα τώρα. Μην επαναλαμβάνομαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, εκεί που είπε θες να μας καταστρέψει οικονομικά, μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό ο Χίος. Ο Γιάννης, δεν ξέρω. Να ανησυχώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Προφανώς και ο Ιωβάνης έχει ευθύνες, αλλά όπως και είχα πει και όταν ανακοινώθηκε, έτσι και τώρα επιμένω, ήταν λάθος να αναλάβει μια χώρα που δεν το σεβάστηκε και τον έκλεψε ποδοσφαιρικά όταν ήταν σε σύλλογο, γιατί ήταν δεδομένο ότι δεν θα τον σεβαστεί και με την εθνική. Καλή συνέχεια και καλή αρχή στις ομάδες μας στο μπάσκετ, λέει ο Μάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και από Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Είμαι σε άδεια τα φιλιά μου. Να ξεκουράζεσαι, Τάκη. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, ιδιαίτερα στα πράσινα τιμόνια από το Μενίδη, λέει ο Παναγιώτη και Φίλιππο, λέει ο Λεωνάρδος. Γεια σου, λέω. Ο Γιωβάνοβης, για όσους έχουν κοντινή μνήμη, είχε το μικρότερο μπάτζετ από όλους τους υπόλοιπους διεκδικητές και πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα, αν το άρπαξαν, λέει, με τους γνωστούς λόγους, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και αν δεν έκανε τεράστιο λάθος ο Λαφούζος που τράβηξε την πρίζα, θα το είχε ξαναπάρει, λέει ο Αλέξανδρος. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχουν απογοητευτεί πολύ για τον μπάσκετ εξαιτίας διαιτησίας. Το Super Cup Ολυμπιακός πήρε 40 βολές πάλι, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, την Πράσινη Πετρούπολη, συνέχισε να μας κάνεις παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα τη σημερινή και μετά να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Η τηλεοπτική ατζέντα, η οποία έχει πραγματάκια, γιατί έχει και παιχνίδια για τον Nations League και έχει και Full Ευρωλίγκα πέραν από τους δικούς μας. Ξεκινάω με το ποδόσφαιρο, όπου έχουμε στις 7 η ώρα Ανδόρα Μάλτα, μεγάλο ματς, στο Nova Sports 3. 10 παρατέταρτο, Σερβία Ελλάδα. Στον Αλφα τηλεοπτικά, στο Nova Sports Star τηλεοπτικά, στον Big Win Sport FM ραδιοφωνικά, με Σωτήρη Ταμπάκο. Την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Nova Sports News, Νορβηγία, Δανία, Nova Sports 2, Ολλανδία, Γερμανία, στο Nova Sports 3, του ονόμιλό μας, Πορτογαλία, Ουαλία, Nova Sports Premier, Αυστρία, Ισραήλ, Nova Sports Extra 1 και Κόσοβο, Ιρλανδία, Nova Sports Extra 2. Σε μπασκέτια, έχουμε γελέμε, στις 7 η ώρα, Χαποέλ, Τελαβίβ, Μπάγερν Μονάχου, Nova Sports 2 και Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης, στο Nova Sports 5. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης Κάουνας στο Nova Sports 6. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρίς στο Nova Sports 4. Στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός στο Nova Sports Prime. Ραδιοφωνικά και τα δύο στο Big Win Sport FM. 9 και μισή επίσης παίζουν Μπαρτσελόνα Εφές στο Nova Sports 5. Και 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ στο Nova Sports Extra 3. Λοιπόν, αυτά, μικρό διαφημιστικό και ερχόμαστε για το φινάλε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: <Το-> Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φίμπρα είναι η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνήσερον και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη. Μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμοαντική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάβακας Φιμπράν είναι το πλέον πειράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και εινοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπράν και ο BP Etix, το σύστημα Serethrim της Φιμπράν, παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Τι θα δούμε, λέει, ματσάρες κλασικές Ολλανδία-Γερμανία. Ναι, είναι πάνω στο δικό μας αυτό. Για το μήνυμα με τον Άδωνη τώρα, εν πάση περιπτώσει, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πίσω από τον Αλαφούζο βρίσκεται ο Τσάκας. Λέει ο Γιάννης Παναγιώτης από Βόρεια Κέρκυρα. Ναι, το βρήκες. Για μαζέψου εσύ λίγο με τους χαρακτηρισμούς. Πρόσεξε λίγο. Να μην σου έρθει καμία απάντηση. Καλημέρα, λέει ο Μανώλ. Όχι απλά δεν έφυγε, αλλά εξακολουθήκε μέσα στο ξενοδοχείο του στο Ρέντι. Ούτε σπίτι δεν έχει ψάξει ακόμα ο άνθρωπος. Λέει εδώ ένας φίλος και είναι αλήθεια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μέρα, λέει ο Μανώλ. Όχι απλά δεν έφυγε, αλλά εξακολουθήκε μέσα στο ξενοδοχείο του στο Ρέντι. Ούτε σπίτι δεν έχει ψάξει ακόμα ο άνθρωπος. Λέει εδώ ένας φίλος και είναι αλήθεια. Καλημέρα, Βαγγέλη.

Είναι όλα καλά και στο μπάσκετ και ειδικά με την εθνική. Και από αύριο, αναλόγω στο αποτελέσμα, τα γκρινιάζουμε. Λέω Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλό το ακούω αυτό. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Όλη μέρα. Μάλιστα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα και στον Γιώργο. Στέλνει ο Θοδωρής, ο φίλος και αδερφός μας από τα Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τώρα που είναι όλοι αυτοί που έλεγαν, λέει, ότι ο Λιόγιος είναι αθώος και ποιος θα του ζητήσει τώρα συγγνώμη, λέει ο Μάξιμος. Βαγγελάρα, φίλε μου, Πασοκάρα. Λέει, κατά πράσινη είναι Πασοκάρα, εννοώ. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι από τα παιδικά μας χρόνια. Αν ο Δρακουμέλ δεν είχε την Ψιψινέλ, αλλά είχε σκύλο, τι ράτσα θα ήταν? Λάμπρα κατά Μπραντόρ. Ω. Και μόνο και εσύ σε βλέπω σε οριακή κατάσταση. Δύσκολη φάση. Αν και φύγαν οι ζέστες. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγκογίγαντα. Πάμε για δίλημα με αμυντικά δίδυμα. Πουγιόλ Πικέ ή Φέρντιναντ Βίντιτς. Πουγιόλ Πικέ. Πουγιόλ Πικέ. Κωστή από Μυτιλίνη. Βαγγέλη, καλημέρα. Το καλοκαίρι είχα κερδίσει σκληρό στο Τσούτσικα κάτι μπλουζάκι. Μετά από τηλέφωνα και υπομονή, ποτέ δεν είδα κανένα μπλουζάκι. Να στείλει ένα μήνυμα σήμερα στην εκπομπή του και πιστεύω ότι θα το διευθετήσει. Γιατί δεν μπορεί να το έχει υπόψη του ότι δεν παρέλαβε. Στείλει ένα μήνυμα στην εκπομπή του σήμερα στο 10-12 και φαντάζομαι θα το διευθετήσει. Καλημέρα, λέω. Ο Ιμανούλ φαίνεται πάρα πολύ αγχωμένος κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Πρέπει να την κατάλαβε καλά την πίεση, σίγουρα, και εγώ το βλέπω αυτό. Και η ανακούφιση του φάνηκε στο μάτς με τη Γιαγκελόνια. Είναι λογικό, παιδιά. Ο άνθρωπος έχει μπει σε μια δύσκολη πίστα. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός είναι πολύ απαιτητικό κλαμπ. Έτσι, έχει καταλάβει τι έγινε. Άκουσε και στο πρώτο του μάτς το σύνθημα για το Μεντιλίμπαρ. Ξέρει ότι έχει πρέπει σε όλα τα παιχνίδια αυτός ο άνθρωπος πλέον. Είναι λογικό να είναι σε πίεση. Αλλά είναι πολλοί προπονητές που λειτουργούν καλά υπό την πίεση. Θα δούμε τι ψάρια πιάνει και ο συγκεκριμένος. Σας έλεγα πιο πριν για τις αλλαγές στο Nations League. Πάμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί Εθνική Ποδόσφαιρο Nations League. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και λίγο για μπάσκετ, γιατί ξεκινάει σήμερα η Ευρωλίγκα και γενικά οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, παιδιά. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ ξεκινάει με 4 διοργανώσεις: την Ευρωλίγκα, το Eurocup, που είναι στη μεριά τη μία, το BCL και το FIBA Europe, που είναι στη μεριά την άλλη. Άλλοι διοργανωτές, αυτό εννοώ. Και θα παίξουν φέτος στην Ευρώπη σε γκρουπ, ας πούμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 132 ομάδες. 132 ομάδες. Είναι τρομερό το νούμερο. Θα σας πω ενδεικτικά ότι εμείς έχουμε στην Ευρώπη φέτος σαν ελληνικό μπάσκετ 10 ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Περιστέρη, Προμηθέα, Κολοσσό, Ηρακλή και Μύκονος. Έτσι. Οι Ισπανοί έχουν 12 ομάδες. Οι Τούρκοι 11 και οι Γερμανοί 11, οι Ιταλοί 10. Και γενικά είναι πραγματικά μια τεράστια, ας πούμε, διαδικασία. Και δεν ξέρω πόσο βοηθάει τώρα αυτό το μπάσκετ να υπάρχουν τόσες διοργανώσεις και τόσα παιχνίδια με τόσους διαφορετικούς συλλόγους. Η Ευρωλίγκα έμεινε στις 20 ομάδες. Το Eurocup από τις 20 πήγε στους 32 ομάδες. Το BCL γίνεται με 32. Και το FIBA Europe, που είναι και η πιο αδύναμη από όλες τις διοργανώσεις, αυξήθηκε ακόμα παραπάνω και έχει 48 ομάδες πλέον στην διαδικασία. Κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα θα καταλαγιάσει, θα κάτσει και θα ξαναφτιαχτεί ο χάρτης του ευρωπαϊκού μπάσκετ όσον αφορά τις διοργανώσεις σε συλλογικό επίπεδο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μετακινούμαστε όλοι φόξ με τη λέει για να βλέπουμε το Βαγγέλη να μου τζουρώνει στο χαρτί με το στυλό και, και για να το στηρίξουμε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Βάγκο, διαφωνώ σε πολλά. Με Γιωβάνοβιτς, Μπουχαλάκη, αλλά δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Ούτε ότι θέλω να φύγει. Μια χαρά προπονητής είναι, λέω Βασίλης από το Βέλγιο. Καλημέρα από Ρόδο, Αλάνια μου. Καλημέρα και στο Τζιμάρα μου στην Αθήνα, το γιο μου. Μόνο ΑΕΚ, λέω φίλος. Καλημέρα σε ένα και στο Παλικαράκι σου, φίλε.

Βλέπω ένα πιθανό σχήμα με 4-3 σχηματισμό, με Τζολάκι στο τέρμα, Βαγιανίδη δεξιά, Τσιμίκα αριστερά, Ρέτσο και Μαυροπάνο στα στόπερ. Τριάδα προσπάτους μπροστά του στα χαφ, ο Κουρμπέλης με το Ζαφίρι και το Μουζακίτη. Και τριάδα στην επίθεση, Καρέτσας δεξιά, Τζόλης αριστερά, Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης. Για τους Σέρβους, να πω ότι ξεχωρίζει η συμμετοχή του Γιώβιτς, του ΣΑΕΚ στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και του Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ στο δεξί άκρο της επίθεσης. Με δύο παίχτες από το ελληνικό πρωτάθλημα, αναμένεται να μας αντιμετωπίσουν οι Σέρβοι που παίζουν 4-2-3-1 και έχουν προπονητή το Βέλικο Παόνοβιτς. Αν το θυμάστε, ήταν και παλιός ποδοσφαιριστής που έπαιζε στη Μαγιόρκα, στην Ισπανία κτλ.

0: Και να πούμε κιόλας ότι διάβασα μια συνέντευξη χθες του Τάντιτς, αυτής της παιχτάρας της Σερβίας, ο οποίος τώρα είναι στα τελειώματα της καριέρας του, τα σπουδαία τα πέτυχε με τον Άγιαξ, ο οποίος Τάντιτς μας έπλεξε το εγκόμιο, μιλώντας για το ταλέντο της Εθνικής Ελλάδος. Είπε συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει πολλούς ποιοτικούς παίχτες και δεν νομίζω ότι είχαν καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια, και στάθηκε στους πολλούς παίχτες μας που έχουν σημαντικούς ρόλους στα ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είπε μεταξύ άλλων ο Τάντιτς για το αντάμωμα των δύο ομάδων απόψε το βράδυ στο Βελιγράδι. Λοιπόν, αυτά και σήμερα από εμάς. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Να στείλουμε την καλημέρα στον Νίκο που έστειλε μήνυμα καθυστερήσεις και στον Θεοδόση το φίλο μας. Την καλημέρα μου και στο Μαρίνο και τη Λένα στη Λιγαριά. Τώρα είδα το μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σε όλους, την αγάπη μου παιδιά. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γιαννίση που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Να σας πω ότι έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη, να προσέχετε. Και σας περιμένω αύριο το πρωί με το καλό, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Δώσ' το Γιαννίση. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all this stuff is out of place. Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Θα άλλαζα χθες μία διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβόροι για τα γκολπό στο Τζολάκι, Σκαρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Μπορείτε να τα καταφέρετε αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, το μήνυμα του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στους διεθνείς. Αντίστροφα μέτρα ο Ολυμπιακός για το εναρκτήριο παιχνίδι της Ευρωλίγκας με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνοφ. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Δρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρί στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζήλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στις 8 Οκτωβρίου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και με ντόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με Γκρέι που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα ο Όσμαν, αποκάλυψε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμο στην επιστροφή σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation θα μπορέσει να δουλέψει στον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού καθώς ο Εμμανόλ Αλγουαδίλ ανέβασε τους Τανούλη, Γκοντζαμανίδη, Τουφάκη, Κουράκλη, Γεωργακόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωρά σε μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς των Παμβλέκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-68 από την Εμλάτ Κονούτ στο κλειστό του Χολαργού για τα προκριματικά της Ευρωλίγκας γυναικών και θα συνεχίσει στους ομίλους του EuroCup. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του Τάραφλεξ που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγεί το Ασραφ Χακίμι. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρί απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή για από εδώ, τους από εκεί.
15: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μια υπέροχη μέρα ξεκινά, 7 μετά τις 8, Big Win Sport FM 94,6 και για ένα το χρόνο λειτουργίας ξεκινά η εκπομπή ή από εδώ Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Γιώργος Γιαννίσης με υπέροχο μπλουζάκι
1: κεραμιδί,
0: αυτό θα ήθελα να πω. Ο κεραμιδόγατος, ο Γιώργος Γιαννίσης. Έξω, δεν ξέρω, είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Α, ναι.
0: Ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Εκτάκτος
0: Παναγιώτης.
1: Εκτάκτος, όχι εκτάκτος.
0: Εκπληκτικά ντυμένος με τα chains του γιο, κανονικά chains, όχι να βρέξει και να πάθει τέτανο, πώς το λένε. Να ανοίξει ο χαλκός
1: και να αφήνει χρώμα πάνω.
0: Κανονικά τα chains του, ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εύκολα ο life coach της Ellen DeGeneres, εκείνος που πήγαινε και έλεγε τι να τρώτε. Και του είχαν μπει τα μάτια μέσα σαν μπομπόλια επειδή είχε πεθάνει στην πείνα. Και με φοβερή ψυχολογία και λίγο κρύο, ρόγες τσουριασμένες. Θα πάμε μέχρι. Για μένα λέω, Μαρία,
1: μην συμμετέχεις αυτό. Δεν συμμετέχω. Αλλά χθες το βράδυ που βρέθηκα στη Βαριμπόμπη, γιατί είχαμε και μια εκδήλωση, μια παρουσίαση τέλος πάντων.
0: Σε εξωτερικό χώρο.
1: Όχι, σε εσωτερικό χώρο. Αλλά φεύγοντας, το αυτοκίνητο μου έγραφε 11, που είναι ο τυχερός μου αγαπημένος αριθμός.
0: Το είχαν γράψει από πάνω, ξέρω.
1: Από πάνω και
0: από κάτω.
1: Όχι, η θερμοκρασία έλεγε 11. Τι λέω, τι 11, ρε.
0: Εγώ την είχα στο πετσί μου, γιατί πήγα και είδα Τροάδες. Εκπληκτική παράσταση εχθές στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Με το τζιν το μπουφάν μου μόνο. Ούτε, τι να σου πω. Είναι κανονική. Ο Μπισμπίκη, Στάνκουγλου, αυτοί οι πραγματικοί άντρες ακρίωναν. Πώς να σου δώσω. Δηλαδή, πέθανα στο κρύο. Γύρισα και κοίταξα την Εύα και αυτή με ένα τζιμ μπουφάν. Πήγαμε πολύ χαλαρή.
1: Πήγατε πολύ χαλαρή, έτσι.
0: Δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει αυτό το μακελιό.
1: Εγώ πάντα πίστευα.
0: Ένας είχε τρία μπουφάν μπροστά μου. Το θυμάστε το Λίθος και Πανλίθος στη σκηνή με τα γάντια που φοράγε διπλά. Και είχε πάθει ο άλλος και του λέει: ορίστε, πάρε τα δεύτερα μου γάντια. Πήγα να του πω: Καράφλας. Όχι ο Καράφλας. Ο Καράφλας, όχι ο Λιμπέρο. Φέρε μου ένα μπουφάν τώρα. Και ήταν, όχι, δεν φορούσε απλά τρία, φορούσε φούτερ και άλλο φούτερ και ένα μπουφάν που δεν ταιριάζει, που δεν σε νοιάζει αν ταιριάζει στιλιστικά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Φέρ το εδώ κι ας είναι
1: συμπεθέρας. Ο άνθρωπος ήξερε όμως.
0: Ήξερε.
1: Και από θερμοκρασίες και από θέατρα και από παραστάσεις.
0: Ήξερε.
1: Ωραία η παράσταση.
0: Ό,τι καλύτερο έχω δει τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι πάρα πολύ συγκινητική και επίκαιρη οι Τροάδες του Ευρυπίδη. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Εντάξει, εμάς είναι φίλοι Βασιλική Τρουφάκου. Πήγαμε, αλλά γνωρίσαμε κι άλλο κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτό είχα να το πω.
1: Μπράβο.
0: Για το Εθνικό Θέατρο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έκανα εγώ και αυτό. Γιατί έγινε αυτό χθες?
1: Γιατί δεν έχει ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο. Πώς φάνηκε το χαμηλό μου επίπεδο? Τι πιστεύατε τώρα κάποιοι, ότι έχει ανέβει το επίπεδο μου?
1: Όχι,
0: ότι επειδή κάνω.
1: Και ούτε EuroLeague είχε.
0: Τίποτα,
1: οπότε.
0: Τίποτα.
1: Τι θα κάνει, θα πάει να δει θέατρο.
0: Πήγα.
1: Έτσι.
0: Τι σας έχω πει. Σε αυτές,
1: τα λεγάκια, έλα.
0: Τι σας έχω πει.
1: Καλή χρονιά.
0: Ναι, ναι. Τι σας έχω πει σε όλους εσάς που θέλετε να βλέπετε ποδόσφαιρο και τέτοιο, ότι πρέπει να υπάρχει συζυγική ισορροπία.
1: Βεβαίως.
0: Απόψε θα πάω στο Τέλεκο να δω τον Παναθηναϊκό.
1: Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός?
0: 9 και 4.
1: Δεν θα δει την εθνική, παιδιά.
0: Δεν θα δω
1: το εθνικό μας συγκρότημα. Το αντιπροσωπευτικό.
0: Θα δω το Παναθηναϊκό μας συγκρότημα.
1: Την εθνική μας, την Ελλάδα μας.
0: Ναι, θα το βλέπω εννοείται.
1: Το Γιόβιτς.
0: Θα το βλέπω εννοείται, αλλά.
1: Αλλά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες.
0: Είναι και το πρώτο ραντεβού.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αγαπάμε εξίσου, αλλά κάποια στιγμή ο ένας πρέπει να μπει στην πρώτη θέση, ο άλλος πρέπει να μπει στην δεύτερη θέση. Να γίνει τώρα.
0: Δεν γίνεται επίσημα να μπει ο Ζέλικο μέσα και να μην είμαι εκεί. Δεν γίνεται.
1: Έχεις δίκιο.
0: Οπότε έφαγα το κρύο της ζωής μου χτες, έδωσα πολιτισμό. Έδωσα τα φώτα μου.
1: Και σήμερα θα βάζω τον.
0: Ναι, δεν ξέρω. Θα είναι δύσκολο να την πάρει. Αλλά δεν γινόταν να λείψω από αυτό το ραντεβού. Το έχω τάξει τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια εκεί με τις δουλειές.
1: Όχι, αλλά τώρα αλλά είναι ευκαιρία.
0: Είναι μια ευκαιρία.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Ναι. Οπότε, μπράβο σε όλους. Μα πιο πολύ σε εκείνους.
1: Πάω.
0: Αυτά.
1: Ήρθε η εποχή που το πρωί στο αυτοκίνητο ανάβουμε καλοριφέρ και το μεσημέρι βάζουμε air condition.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Αυτό ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Μόνο σήμερα δεν έχει αυτή τη βροχή που είχε χθες το πρωί. Έχει το παλιό κρυό του.
0: Βρε παιδί μου, το κρύο βάζεις ένα μπουφανά, κοίταξε. Αλλά αυτή η βροχή, αλλά αυτή που δεν αποφασίζει να πει θα κάνω μια μπόρα και τέλος. Είναι.
1: Και ξαφνικά.
0: Καταιγίδα!
1: Εκεί που είχε συννεφιά και κρύο. Επόμενη σκηνή, Πώς λες, ρε, μην βλέπεις κάτι ταινίες. Εντάξει, ρε φίλε, υπάρχει μια συνέχεια. Όχι, επόμενη σκηνή, ήλιος.
0: Κερδίζουμε χρόνο που λένε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τα γυρίσματα.
1: Ποιητική αηδία.
0: Αηδία.
1: Αυτό.
0: Όντως είναι ποιητική.
1: Λοιπόν, σε σκέφτηκα.
0: Εντάξει, και εγώ νιώθω πράγματα τελευταία.
1: Σκεφτόμουν πάρα πολύ.
0: Και εγώ νιώθω πράγματα.
1: Γιατί έχουμε αλλαγές στο Nations League.
0: Έλα, ρε φίλε. Τώρα που τα είχα μάθει.
1: Τι είχες μάθει.
0: Δυστυχώς σίδηρο.
1: Πάνω που δεν είχαμε καταλάβει πώς λειτουργεί το Nations League. Έχουμε και άλλες αλλαγές για να μην καταλαβαίνουμε καθόλου πώς λειτουργεί το Nations League. Όχι τίποτα άλλο. Λείπει και ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος να μας τα εξηγήσει. Φορμάτ, κανονισμοί, σενάρια.
0: Θα τα δω στο τέλος.
1: Είμαστε τέσσερις, λέει, θα γίνουμε τρεις. Εν τω μεταξύ, το άκουγα που το έλεγε και το είχα διαβάσει και άκουσα που το είπε ο Βαγγέλης και τις δύο φορές δεν το κατάλαβα.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι. Λέει εδώ πέρα, προς το παρόν, μέχρι τώρα έχουμε τέσσερις λίγκες, έτσι. A, B, C, D. Και λέει, η D καταργείται. Και οι ομάδες θα προβιβαστούν στη λίγκ C. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν στην D θα πάνε στη C.
2: Συγγνώμη,
1: δεν θα στριμωχτούμε εκεί πέρα.
2: Δεν μπορούμε να πάμε A, B μπροστά στα business. Γιατί να είμαστε πίσω στα D. Μάλιστα.
1: Δεν θα μετακινηθούν όλοι. Όλοι λίγο
0: δεν
1: για
0: ξέρω,
1: να μοιραστούν. Πώς θα γίνει.
0: Ξέρεις τι θα κάνω εγώ με τον Nations League. Όταν δω ότι έχουμε ελπίδες, θα ασχοληθώ. Θα δω την μπάλα παίζουμε. Θα δω τι σχήματα κατεβάζουμε. Θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν θα χαλάσω το κεφάλι μου τώρα εγώ.
1: Όχι. Είναι απλό. Είναι πολύ απλό.
0: Μαρία, είναι 8 και 4. Θες να πάει λίγο καφέ κάτω. Σε ικετεύω.
1: Οι δύο καλύτερες τρίτες παραμένουν στη League A. Οι δύο χειρότερες τέταρτες υποβιβάζονται απευθείας στη League B. Οι δύο άλλες που τερμάτισαν τελευταίες και οι δύο χειρότερες τρίτες της League A θα δώσουν αγώνες μπαράζ.
0: Τι είπα στο τελευταίο θρανείο! Τι είπα τώρα στο τελευταίο θρανείο! Ξέρεις τι ακούω τόση ώρα.
1: Το διάβαζα δυνατά για να το ακούσω.
0: Μπας και ο εγκέφαλος λειτουργείς.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Έλεγα στον εαυτό μου δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Ρε άσχετ δουλεύετε και σαν αλυτικό ραδιό. Δεν δουλεύουμε. Με πραξικόπημα.
1: Δεν με εμείς που κάθε τρεις και λίγο. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Και θα έρθει και Φαντίνο να βάλουμε άλλες 12 μέσα ομάδες των Nations League.
1: Όχι, παραμένουν 54. Ποιο είναι το θέμα?
0: Ποιο?
1: Εν τέλει,
0: ναι.
1: Ότι έχουμε περισσότερα παιχνίδια.
0: Το στοίχημα λοιπόν,
1: ότι θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, τους φορτώνουνε, τους φορτώνουνε, τους φορτώνουνε. Είπε και.
0: Και συνεχίζει μετά. Καλά του κάνουνε, κονομάνε.
1: Και είπε και το Nations League και εμείς. Και εμείς θα βάλουμε περισσότερα.
0: Καλά έκανε και τον Έζλι και βάλει περισσότερα. Καλά του κάνανε.
1: Καλά τον κάνανε.
0: Βέβαια.
1: Αμέ.
0: Και τι ήθελε Φαντίνο. Καλά έκανε. Είναι αυτός που θέλει μόνο να τιμωρείται όλοι. Καλά έκανε.
1: Ναι, αλλά μετά τον διώξανε.
0: Καλά του κάνανε και τον διώξανε. Με τι δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα. Και εκείνο έκανε έφεση. Καλά του έκανε. Και του έκανε έφεση να του κυνηγήσει, να του πάρει όλα τα λεφτά. Και τον δίρανε. Καλά του κάνανε και τον δίρανε. Εγώ με κάνανε εμένα τίποτα που δεν ήμουν εκεί. Με κάνανε εμένα τίποτα που δεν ήμουν εκεί που ήμουν σπίτι μου. Καλά μου κάνανε και εμένα και με αφήσανε σπίτι μου. Λοιπόν, και έχουμε και Μπασκόνη Ολυμπιακός 9:30. Ήθελα να ρωτήσω, η κυρία που ουρλιάζει συνέχεια θα είναι παρούσα?
1: Γιατί να μην είναι?
0: Ρε παιδί μου, μήπως βαρέθηκε. Okay. Μήπως έχει πολύποδες στο λαιμό.
1: Σταμάτα ρε.
0: Ρε παιδί μου, όχι κάτι φοβερό. Λίγο έτσι, μια κορτιζόνη, ένα μεντρόλ και γεια σας, μπορεί να τραγουδήσει. Η κορτιζόνη πας 16, 8 και κόβεται σταδιακά.
1: Έμαθα κι εγώ πως πάει. Μπράβο,
0: σου είχαν ενημερώσει.
1: Ναι.
0: Μπορεί ρε παιδί μου να έχει COVID για λίγο, να μην πήγε, δεν σου είπα να...
1: Σε ενοχλεί. Είναι στο σπίτι της, είναι στην έδρα της.
0: Είναι στο δικό μου όμως.
1: Είναι στην έδρα της, ήρθε στο Telecom Center.
0: Δεν ήρθε, αλλά...
1: Φαντάζεσαι να ερχόταν στην παράστασή σου.
0: Ο Καρίδας έκανε τα αυτιά μου, βουλοκαίρια. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Ξέρετε ότι κατά καιρού σας βάζουμε λίγο έτσι μέσα στο κλίμα του τι ακούτε εσείς, τι διαβάζουμε εμείς.
1: Α, οκ, okay, ναι, ναι, που και που τα λέμε αυτά.
0: Που και που τα λέμε για να καταλαβαίνετε
1: που
0: ότι...
1: και που με θυμάς, την πόρτα χτυπάς χαράματα.
0: Μπράβο.
1: Έχω καιρό να πάω.
0: Έχεις καιρό, έχεις
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 28 Ιουλίου του 1945, ναι, ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό V-25 συνετρίβει στον 71ο όροφο του Empire State Building, αφήνοντας μια μεγάλη τρύπα στο κτίριο σε εκείνο το σημείο. Το συμπέρασμα είναι πως έκτιζαν καλύτερα το 1945 ή είστε τόσο χάπατα που πιστεύετε ότι οι δίδυμοι πύργοι κατέρευσαν επειδή τράκαρε πάνω ένα αεροπλάνο. We have a winner, 8 και 20. Μπράβο για την όρεξη.
1: Μπράβο,
0: μπράβο για τη θέληση.
1: Μπράβο, μπράβο, όχι μπράβο. Για... άκου Μαρία, είναι μερικοί
0: για
1: άνθρωποι.
0: Για τον ελεύθερο χρόνο.
1: Είναι πεφωτισμένοι. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν μια αποστολή. Αχα. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν την αποστολή να οδηγήσουν τον κόσμο mm-hmm. στην ανύψωση του ηθικού και του πνευματικού επίπεδου. Mm-hmm. Δεν είναι ένας τέτοιος mm-hmm. άνθρωπος, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάπου εκεί έξω.
0: Κάπου εκεί έξω προσπαθεί. Και είναι ανάμεσά μας.
1: Ναι. Ναι. Ο αδερφός μου δεν μου λέγε 10 χρόνια, άμα γίνει σεισμός, ναι, θα πάω στην ταράτσα και όταν πέφτει το σπίτι θα πηδήξω από την ταράτσα.
0: Α, αυτό... υπήρχε και η άλλη θεωρία που έλεγε ότι πας στην ταράτσα, ναι, και ούτως ή άλλως δεν πέφτει η πολυκατοικία κρακρακρακά, ναι, ναι, ναι, θα μείνω πάνω πάνω.
1: Αυτό, ο αδερφός μου λέγε βέβαια για να μην με πάρουν τα μπάζα,
0: α,
1: θα κάνω ένα αλματάκι.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι μια τέτοια πρακτική. Γιατί το λένε κίνηση στον Κηφισό αφού δεν κουνιόμαστε. Και από το ψάρι μάλιστα ψάρον έφερε. Και αστεία τύπου είναι 12 και 5 έχω να σε δω ένα χρόνο. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Έτσι. Κάτσε ρε Μαρία, δεν έχουν όλοι, δεν είναι όλοι
0: όχι,
1: χάπατα.
0: Όχι, δεν είναι όλοι χάπατα.
1: Το έχουν... χάπατο.gr δεν είναι ωραίο site.
0: Χάπατο.gr.
1: Ό,τι σου λένε.
0: Org.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χάπατο.org.
1: Ναι, εννοείται. Ουρουκχάι. Μπράβο σε αυτό το φίλο.
0: Mm-hmm. Σαφιρά το αν ήσουν λίγο έξυπνη, θα καταλάβαινε τον νέο τρόπο λειτουργία τη Nations League. Εμεί δηλαδή πώ γίνεται να καταλάβαμε.
1: Α,
0: και τρεις τελείες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ξανάρθω, Ζήκο. Θα ξανάρθω.
1: Σου λέω, Μαρία, περίμενα πώς και πώς το μήνυμα. Αυτό. Ωραίος λοιπόν... και ο Άδωνης. Κακάνταφου. Έχει κακάνταφου, είσαι. Είπε. Σε...
0: είπε έτσι. Συγγνώμη, δεν τον προλαβαίνω.
1: Όχι, επειδή μου είπε κάτι. Σχολίασε μια δημοσιογράφη και είπε. Δηλαδή, θα είναι Μητσοτάκης 112 μονάδες μπροστά. Και θα του πούνε να κάνει η κυβέρνηση. Έχει κανένα μπάφο πρωί πρωί που είναι εδώ.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει κανένα ταφού. Αρχίζει να λένε ποδανά. Ρέψι λέ. Να σου πω. Και να γυρνάει. Μην το κάνει μόνο σου να πούμε. Αρχίζει να μιλάνε οι υπουργοί έτσι. Δεν μου λε. Σκάσου κάνω κουτουλίδι τώρα.
0: Αρχίζει να μιλάει
1: και εμά. Ποιο κοιτάζει, ρε.
0: Τσίλι, όλοι.
1: What are you looking at? Να είναι τσίλι καφενό.
0: Όλοι, όλοι τσίλι.
1: Τι έγινε, κεράσαμε παντουσάκι δημοσιογράφε.
0: Μίστερ μου, τι έγινε, μίστερ μου.
1: Ωραία, κυρία, βγήκε η πρωινή. Να λέμε τέτοια έτσι, να γίνει όλο. Να γίνει όλο άχαστη.
0: Καλημέρα στο Στάθη. Μαρία, 6 παρά 20 το πρωί και εμένα 11 έλεγε τα μάξι. 11 εμείς, 11 εσείς. Σωστός.
1: Να σου πω ότι χτες σε άκουγα, Μαρία, γιατί γύρισα 2 και 20 σπίτι και μας άκουγα.
0: Α, πώς ήμασταν.
1: Χάλια. Εγώ δεν θα μ' άκουγα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό δεν σπουδάσατε τίποτα, λέει κάποιος.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, εγώ όταν έδινα για τη συνδυαστική του Καποδίστρια, μου έλεγε και Nations League παραπομπές. Έτσι έλεγε.
0: Μπράβο. Μπράβο, έτσι, γιατί εμένα ο πατέρας μου με πήρε τις προάλλες τηλέφωνο, πήρε μία ντουλάπα.
1: Ο πατέρας όταν παίρνει τηλέφωνο, είναι για βλάβες ή για δημιουργία προβλημάτων.
0: Περίμενε.
1: Μπράβο.
0: Πήρε μία ντουλάπα. Την πήρε από έναν φίλο μας, τέλος πάντων, λιμένη. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, την πήραμε την ντουλάπα. Λέω, ναι, θα έρθεις να τη δέσεις.
1: Τι είσαι, θαλασσόλικος.
0: Του λέω, κοίταξε μπαμπά, στο ναι, κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ που πήγαμε, στο Τυριακόπουλος δεν είχαμε μάθημα, δένουμε ντουλάπες. Μα μου λέει, εσύ τα φτιάχνεις όλα τα έπιπλα. Ναι, όταν έχει οδηγίες. Να σου βάλω τη βίδα εκεί που πάει. Αλλά είδες, ο πατέρας, οι γονείς γενικά έχουν φιλοδοξίες, expectations.
1: Η μάνα δεν το κάνει. Απλά ναι, η μάνα θα σου βάλει δουλειές όταν θα πας. Ας πω, μια και είσαι εδώ, έλα να βγάλουμε τα χαλιά έξω.
0: Ναι.
1: Και το μπορεί να είμαι
0: και θα σε κάνει και ταξί. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ποιο
0: θα με πάει.
1: Ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα έκανα. Τον Αντένα.
0: Από πού.
1: Η ζωή μου ήταν. Λέω, παιδιά.
0: Από πού είχες προπονηθεί.
1: Το αστείο ποιο ήταν, ο πατέρας μου, εμένα δεν οδηγούν οι γονείς. Και μου λέει ο πατέρας μου, μου έλεγε τότε, έχει κοιμηθεί ο θείος ο Δεσπότης. Μου έλεγε, θα πάρουμε το Δεσπότη αύριο και θα πάμε το γύρο της Βρετανίας στα χωριά. Λέω, τι λες, θα σου δώσει και μεροκάματα. Λέω, πάμε. Καλά, ήταν ισχνό το μεροκάματο. Είσαι με τη βενζίνη. Αλλά έφαγα ό,τι υπήρχε σε κάθε σπίτι.
0: Α.
1: Δεν καταλαβαίνει, καθόμουν και έβλεπα ανθρώπου να λένε ό,τι μπορεί να
0: πάρει. Μπράβο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καθόμουν και είναι ένα μοναστήρι εκεί πέρα πάνω και θα πάμε πάνω. Δεν άσπαστα, ευχαριστούμε με μεγάλη μα στιγμή. Πάρτε ένα κιλό κρεμμύδια. Πάρτε ένα κιλό κρεμμύδια. Πάρτε ένα κιλό κρεμμύδια. Πάρτε... Λέω, γιατί μαζί το αλατρεύει τα κρεμμύδια ο Μητροπολίτη. Έχουμε μέσα, λέω, 100 κιλά κρεμμύδια αυτά τα πάρει.
0: Λαϊκή κατευθείαν.
1: Και πήγαινα από κάτι δρόμου. Πάει από εδώ, δεν τον έχουν ανοίξει το δρόμο μου, κάνω
0: παντού.
1: Πέτρες από κάτω.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Πέτρες από κάτω. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα να κατέβω να δω αν περνάει τα μάξι. Έλα, περνάει, περνάει.
0: Ποια δεξιά, ποια δεξιά.
1: Και μετά η βλάβη του αυτοκινήτου το χάλαζε στα μάξι. Δεν σέβεστε, δεν τα πληρώσατε και δεν σας ενδιαφέρει, δεν τα πονάτε. Ναι, μάλιστα.
0: Προσδοκίες, ναι, και φιλοδοξίες και προσδοκίες. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Καλημέρα, παιδιά. Φοβερός ο Μίλτος εχθές. Γιώργος φωτογράφος Αρβιλάκιας.
1: Πασχαλίδης.
0: Ναι, τελικά δεν έβρεξε. Ίσα-ίσα, ήταν μια χαρά.
1: Παιδιά, επειδή με ρωτάτε τι θα γίνει την Κυριακή με τη βροχή.
0: Έχεις κανονίσει.
1: Έχω κανονίσει να μην βρέχει. Κυριακή βράδυ και Δευτέρα βράδυ. Είμαι ο Κολυδάς αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είμαι ο Καλιάνος. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο άλλος. Τσατραφίλιας. Και ο Αρναούτογλου, βέβαια. Είναι, όλοι μαζί. Mm-hmm.
0: Πήραν
1: τηλέφωνο τον Μπερλίν. Μα αυτή είναι με το. Η Ρίγου. Η Σούζη.
0: Η Σούζη. Την ναι. Κυρία Σούζη. Τη δικιά
1: η κυρία ναι. Ρίγου. Την ξέρω και τη Χριστίνα. Λοιπόν, η κυρία Σούζη. Λοιπόν, όλοι πήρα από όλου. Mm-hmm. Και μου είπαν, βούλωσέ το, μην ξαναμιλήσει για καιρό. Αλλά.
0: Μα ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Όλοι αυτοί μαζί δεν μπορούν να κάνουν την επιστημονική δεινότητα τη δικιά μου του κυρίου Μπερλέκη.
0: Κύριε Μπερλέκη, προσκυλίνη που θα είναι κάτι φίλοι μου.
1: Ακούστε κάτι. Το Σάββατο, την Παρασκευή προ Σάββατο, Πελοπόννησος θα γίνει Τάνα. Οπότε, έτσι τα λέμε τώρα, μπάφου. Οπότε έχετε το νου σα. Προσοχή με τα κινήματα. Δηλαδή
0: δεν θα κάνουμε μπάνιο δηλαδή στη θάλασσα.
1: Μπορείτε να μείνετε στο ξενοδοχείο και να κάνετε έρωτα, ας πούμε.
0: Νεροτσουλήθρες.
1: Μπορείτε να κάνετε τσουλήθρες αλλιώς μέσα στο σπιτάκι σας. Πάρε, ποιες νεροτσουλήθρες, ποιες έχεις στην αυλή. Ουί!
0: Θέλει να κάνει λίγο λάσπη. Να κάνει λίγο λάσπη. Κόψε λάσπη.
1: Ναι, ναι. Οι μελτζάνες, οι τσακώνικες είναι πιο γλυκές από τις φλάσκες. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πες τα τσούβι την Κυριακή, παντρεύομαι, κάνε κάτι να μην βρέξει.
1: Δεν θα βρέξει, ρε φίλε. Μέχρι το απόγευμα.
0: Αυτό
1: τι ώρα παντρεύεσαι.
0: Δεν παντρεύονται βράδυ, Κυριακή.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει απόγευμα, τώρα. Ωραία. 7 η ώρα θα πάτε λίγο με υγρή κατάσταση στην εκκλησία.
0: Το καλά, γλέντι. Ο γαμπρός πάει τους άλλους με κοστούμι. Το θέμα είναι
1: το γλέντι, ναι, το γλέντι θα γίνει κανονικά. Χωρίς προβλήματα. Σας ενημερώνω. Για την Αττική λέω πάντα, έτσι.
0: Καλό μεσημεράκι, παιδιά.
1: Ναι, έχω, Νίκο Μητσινά.
0: Έχω νεογέννητο 40 ημερών. Πλένω μπιμπερό, θύλαστρα και αποστηρωτές.
1: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
0: Πώς φαίνεται, πες μου ότι είναι το πρώτο σου παιδί, χωρίς να μου το πεις.
1: Κατάλαβα. Δείχνει ενδιαφέρον.
0: Ναι, αποστηρώματα λέει, θύλαστρα κτλ. Βάλτε το εκεί πέρα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό. Μια χαρά αποστηρώνεται, δεν έχει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα τα παιδιά. Θα το καταλάβεις στο δεύτερο παιδί. Πώς δεν παθαίνει τίποτα τα παιδιά. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνουμε στο πρώτο παιδί, θέλει να τα κάνει όλα. 7,5 ώρα παντρεύεται ο φίλος.
1: Εντάξει, καλά.
0: Εντάξει, καλά.
1: Θα καβαλήσει και ο προηγούμενος γάμος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι δεν δουλεύετε τη Δευτέρα. Καλεσμένοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα. 7,5 ώρα. 8 θα έρθει η νύφη. 9 θα τελειώσει.
1: Εντάξει, ρε Μαρία, πάνε μία η ώρα σπίτι.
0: Τι ώρα θα φάνε.
1: Στα γλέντια αυτά, στους γάμους, ναι. Πας φαγωμένος. Τρως 5 η ώρα. Πρόσεξε. Τρως για μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Τέσσερις. Δηλαδή τρως ένα τοστάκι 12-1 η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρως 4-4,5 για μεσημέρι ώστε να φας 10 πάλι. Ακούστε με. Μη φάτε νωρίς 1 η ώρα και μείνετε νηστικοί να φάμε και το βράδυ τι έχει εκεί. Ναι. Θα λιγοθυμίσετε με γάμα. Όχι λιποθυμίστε. Λιγοθυμό. Ερωτοτσουλήθρες. Δηλαδή, να κάνετε ερωτοτσουλήθρες. Μάλιστα.
0: Καλό, καλό. Περνάει. Από ναι, εμένα ναι, ναι. Περνάει. Λοιπόν, και η Telekom είναι εδώ. Και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Bwin, οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Euroleague παίζουν με 0% γκανιότα, ενισχυμένες από δόης, αγορές για κάθε φάση και φυσικά build a bet.
2: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά από ταμείευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
6: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έλα τώρα, Alice Cooper. Έχουμε εμείς το δικό μας. Έχουμε. Δεν είναι το Καρβέλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι δυνατόν τώρα να βάζει με τα σιώνα τώρα. Εντάξει, είναι μικρός, δεν ξέρει.
1: Ποιο είναι πιο ωραίο το Poison? Μούρι. Μη κάνει καψούρ. Εφέρε τα πάνω κάτω. Τσάπα με φωνάζαν όλοι γάτο. Μούρι.
0: Λοιπόν. Πραγματικά θα ήθελα να είναι αλήθεια αυτό. Όχι ως αποτέλεσμα, ως trend που το στέλνει κάποιος. Υπάρχει, λέει, ένα trend στο TikTok.
1: Που καίνε τα βιβλία.
0: Όχι, αυτό ήταν από παλιά. Ξηγάτε. Αυτό ήταν από πάρα πολύ παλιά.
1: Τα καίνε τώρα όλοι μαζί και κάνουν.
0: Και τη χορεύουν γύρω-γύρω και βρέχει.
1: Δεν καίνε τα βιβλία στο τέλος της χρονιάς. Τα καίνε στην αρχή.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Ωραίο, υπέροχο.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα trend, λέει, στο TikTok που θάβεις λουκάνικα άμα δεν θες να βρέξει. Το ξαναλέω γιατί πολλοί δεν μας ακούτε, δεν μας προσέχετε. Θάβεις λουκάνικα άμα δεν θες να βρέξει. Δεν διευκρινίζει αν είναι λουκάνικα Φραγκφούρτη, αυτά τα πάρτι, τα μικρούλια.
1: Okay.
0: Αν είναι, ξέρω εγώ, Μικόνου. Αν είναι με πράσο.
1: Παρασχρού.
0: Χοιρινά, μοσγαρίζια, αρνίσια.
1: Εντάξει, τα ανάμεικτα.
0: Γαλοπούλα.
1: Ανάμεικτα είναι αυτά.
0: Άμα θάψεις γαλοπούλα, αρχίζει και ρίχνει τσίκι.
1: Άμα θάψεις γαλοπούλα, δεν το τρώει κανένας. Λουκάνικο γαλοπούλα.
0: Έρχεται η εκδίκηση.
1: Πήγαινε και φάει καλύτερα κούτο τσίπες. Δεν χρειάζεται.
0: Τσουνάμι, μακάρι τσουνάμι.
1: Ναι, τώρα πάει. Θα...
0: Έλα τώρα, λουκάνικο γαλοπούλα. Τώρα άσε μας ήσυχους.
1: Έχετε μπιφτέκι γαλοπούλα, το έχουμε πει από το 2018.
0: Λοιπόν.
1: Τι να μας πούν, κύριε Αυγολέμονη, παντρευτήκαμε Ιούλιο με καταιγίδα. Θα πει τα δουλειά μου και τα ωραία.
0: Για τη σκέψη, έχει γίνει ο διάλογος, θα παντρευτούμε Ιούλιο.
1: Για να μην
0: μια χαρά, δεν θα βρέχει.
1: Η φωτιά, η καταιγίδα θα έχει τον Ιούλιο.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Καλό σημάδι για το γάμο σου, φίλε.
0: Η βροχή.
1: Ξεπλένει τα λάθη.
0: Κλαίει ο Θεός.
1: Καλά. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θοδωρής Ταξί από αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα μας σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλή επιτυχία. 10 παρατέταρτο από το σήμερα. Big Win Sport FM 94,6. Υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση. Γιατί έχουμε στείλει τον ταμπάκαρο εκεί. Εντάξει, αναρωτιέστε τώρα.
1: Έχω πάει λίγα. Του είπα πού να πάω να φάει.
0: Μπράβο. Και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν,
1: ακολουθήστε με για άλλες συμβουλές υγείας.
0: Τουριστικές. Τηλεοπτικά από το Nova Sports. Έτσι. Και επίσης και από τον Αλφα σε ελεύθερο κανάλι. Από όλα έχει. Και ραδιόφωνο και ελεύθερο κανάλι και συνδρομητικό και ό,τι θέλετε. Εντάξει. Φραγκφούρτης δεν ξέρω, παιδιά, δεν διευκρινίζει. Να μας διευκρινίσει ο τύπος που το έστειλε.
1: Πιστεύεις ότι γουστάρω το βραστό λουκάνικο πιο πολύ σε hot dog από το πιστό στα κάρβουνα?
0: Ναι. Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει με ωραίο ψωμάκι και μία σος και με κομπλέ.
0: Εγώ θέλω και το κουμπώνω κασέτ.
1: Δεν είμαι φαν.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Όχι, δικό μου το σκετσάκι τώρα και το σάντουιτς. Δεν θα χωθείς εσύ να βάλεις τα κρεμμύδια σου. Φτιάξε δικό σου.
0: Τι πετάγεσαι στη σάντουιτς τη δικό μου? Καραμελωμένο όμως, όχι, αυτό το ξέρω. Δεν είμαι κουνέλι.
1: Ούτε λάγω. Και ξέρεις κάτι? Κέτσα, μουστάδα, λουκάνικο. Τίποτα άλλο.
0: Κέτσα, μουστάδα, λουκάνικο. Λίγη μαγιονέζα.
1: Ω, βάλε εκεί. Μόνο σως.
0: Ναι.
1: Μόνο σως, ούτε λάχανα, ούτε κρεμμύδια, ούτε πατάτα.
0: Και το λάχανο είναι ωραίο.
1: Με χρέος, πολύ.
0: Ναι ρε παιδί μου, θέλει λίγη τσαχπινιά. Αφού είναι βραστό που είναι βραστό το λουκάνικο. Δεν το έθαψες, θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Πού έχει καλά τέτοια?
1: Εντάξει, μην κάνουμε διαφήμιση. Έχει πλέον.
0: Έχει στη Μιχαλακοπούλου.
1: Εννοείται. Mm. Αλλά και στη Συγκρού μια χαρά είναι μετά το μαγαζί εκεί δίπλα. Εκεί στη Συγκρού, για να μην κάνω διαφήμιση που περνάω καμιά φορά τώρα το πρωί, σχολάνε.
0: Είναι στη Συγκρού ψηλά ή χαμηλά?
1: Ψηλά, στην Πάντιο εκεί απ' έξω. Στην ευθεία. Αλλά σχολάνε και πάνε και το χτυπάνε.
0: Ναι,
1: αλλά σχολάει εκεί είναι η εθνική ομάδα.
0: Αυτό. Ναι,
1: νιώθεις πολύ λίγος.
0: Μετά πέφτει για ύπνο αυτή, δεν είναι.
1: Πάλι. Ναι, αλλά νιώθεις λίγος. Εντάξει, νιώθεις πολύ λίγος. Πρώτη ήττα ο Παναθηναϊκός σήμερα. Αυτό είναι αυτό που λέει θα βγούμε τέταρτη στην μπάλα. Τον
0: πιστεύω ότι αυτό το λέει για γούρι.
1: Δεν το λέει για γούρι, έτσι είναι. Ποιο? Δεν είναι μερικοί που έχει κερδίσει πέναλτι ομάδα και λέει το χάσε.
0: Το χάσε. Εγώ θα το ρίξει άλλο.
1: Το χάσε.
0: Θα το πιάσει ο άλλο.
1: Και μετά τι σου παγόρε. Τι σου παγό. Και λέω στον ξάδερφο μου τον Αρκούδα, θύμισε μου να μην ξαναδώ αγώνα μαζί. Θέλω να είμαι μόνο μου, στη μοναξιά μου. να χωρίς φωνή να το βλέπω.
0: Σου μεταδίδουν αρνητική ενέργεια που την έχεις από μόνο σου ήδη, δεν χρειάζεται.
1: Αλήθεια το πιστεύω επιστημονικά και κβαντικά που είναι στη μόδα, ότι αν ήμουν σπίτι μου θα το βάζανε.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Δεν τον θέλω.
0: Δεν και εγώ δεν θέλω κανένα δίπλα μου.
1: Το χάσε. Ποιος ρε. Σιγά μην το βάλει ρε. Out.
0: Καλημέρα από το δροσερό Γκάζι. Πάμε για το απόλυτο σήμερα. Νίκες Παναθηναϊκός, Εθνική και Μπασκόνια. Λέει ο Σικώτη Πίπεν.
1: Γιατί η Μπασκόνια Ολυμπιακός παίζει. Ήταν ανάγκη τώρα να το χάλα.
0: Ο Σικώτη Πίπεν είναι γνωστός. Για τα.
1: Κομουνοτσούβι, τι ώρα βγαίνει στην ΚΝΕ. Το Σάββατο είναι στο πάρκο
0: Τρέξ. Ναι, εκεί θα είμαι και εγώ λέει σύντροφοι.
1: Ναι, δεν είμαστε σύντροφοι, αλλά θα βγω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, αλλά θα βγω.
0: Και αυτό μπορεί να έρθει για σένα, συγγνώμη κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλοι είναι τη ΚΝΕ που έρχονται να σε δούνε.
1: Θα έχει 17%. Αλλά γίνεται φοβερή δουλειά εκεί από τα παιδιά. 10:30 βγαίνω εγώ από μετά το ντόλι. Τσολιάς Παρμπαγιάννης. Μετά τον ντόλι είμαι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Άμα όμως βρέξει, θα με ενημερώσουν εκεί τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
0: Αλλά ναι, θα το ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Θα το βλέπω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι οι Ρωμαίοι τον πήραν.
1: Κυρία Ζαφυράτου, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς.
1: Είμαι ο κύριος Πινέλος, αρχαιολόγος. Ερίζουν οι απόψεις σχετικά με τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποιοι λένε ότι είναι στην Αμφίπολη, άλλοι λένε ότι βρίσκεται στο Αφιόν Καραχισάρ. Όντως, ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας.
0: Καλό,
1: μπορεί να φιλοξενηθεί.
0: Την πλατεία.
1: Ναι, τάφο του Μεγάλου.
0: Και άμα πλημμυρίσει τώρα η Βενετία, γιατί λένε ότι σιγά σιγά αρχίζει και.
1: Ναι, υπάρχει η άμποτικη πλημμυρίδα.
0: Αυτό θα ανέβει, ας πούμε, στην επιφάνεια.
1: Τα μπερδεύω. Και το άμποτικη πλημμυρίδα, δεν ξέρω ποιο είναι τι. Και το Μπρούμητα και το Ανάσχελ.
0: Και το σπρώξε τράβα.
1: Όχι, το Μπρούμητα ποιο είναι.
0: Το Μπρούμητα είναι με τη Μουρκάτ. Πάλι μου έρκατε,
1: ναι. Και το Ανάσχελ είναι το άλλο.
0: Τα Ανάσχελα, να το λέτε σωστά. Τα Ανάσχελα.
1: Εντάξει, γιατί τα
0: είναι πέντε. Αυτοί που μπερδεύουν το πρόστιο με το ύπτιο.
1: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτά. Δεν βλέπω YouTube. Και η αλήθεια είναι, αυτοί λένε όλοι, δεν βλέπω ίντερνετ, δεν βλέπω YouTube. Και η αλήθεια είναι ότι. Δεν λέμε το σύνδεμα εδώ, θα γίνει ο τάφος.
0: Ναι.
1: Τα λέμε.
0: Αυτό είναι από την Ιταλία.
1: Από τότε, ναι.
0: Βίντι, Βίτσι, Ρίτσι.
1: Όχι, δεν βλέπω YouTube.
0: Βίνι, Βίτι, Βίτσι, πολύ το είπε. Βίνι, Βίτσι, Βίτι, Ντούα, Χαμ, Μπουκ. Δύο εσπρέσους, Μάρκους, καπουτσίνους.
1: Ποέτα. Μάλιστα. Κυριακή παίζουν πας Γιάννηνα να γίνει σε Άρτας και άλλα στα Γιάννα να μας κεράσει αν χάσει ή να μας κεράσει αν κερδίσετε. Δεν βρίσκουν κάτι συγκεκριμένο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: πάμε και κάποια πράγματα. Ένας λέει: ερωτεύτηκα την τροχονόμο στην Αλεξάνδρα. Πήγαινε, μίλησέ τη.
1: Μπράβο, την ώρα τη δουλειά, βεβαίω.
0: Εσύ και εσύ στο Οβιέδο, όπως είστε. Πάντα γελάμε.
1: Τι θα κάνουμε, θα πάμε, θα πιούμε και θα.
0: Και θα όλοι μαζί. Μέχρι αύριο. Η προφορά είναι. Εμά το πει Ισπανό, το ακού.
1: Όχι, άμα το πει ο Μπαρδέμ.
0: Ναι.
1: Άμα το πει ο Μπαρδέμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας είμαστε τώρα ναι, ειλικρινεί. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει κάποιο, περίμενε, πόσο ζηλεύω αυτού που σα στέλνουν μηνύματα κάθε πρωί, πιθανόν να δουλεύουν και να πληρώνονται και ταυτόχρονα σα ακούνε και σα στέλνουν. Mm-hmm. Είπα να το κάνω κι εγώ σήμερα. Το μόνο πρόβλημα είναι το μαγαζί που δουλεύω είναι δικό μου. Μπράβο. Άρα δεν χάνει.
0: Ω
1: υπάλληλο του μαγαζιού σου δεν χάνει. Mm-hmm. Δεν έχει κάποιον έτσι, τύπο που στα τρώει. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και κάθεται και στέλνει μηνύματα στην εκπομπή. Είσαι εσύ αυτός.
0: Θα τρώει κάποιος κολλητός σου, κάποιος κουμπάρος.
1: Σίγουρα. Η κόρη σου.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Καλά, δεν μένουν. Καλά, και δεν μένει κάτι εδώ. Χαιρετίσματα.
1: Αυτός.
0: Θα τρώει κάποιος κολλητός σου, κάποιος κουμπάρος.
1: Σίγουρα. Η κόρη σου.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Καλά, δεν μένουν. Καλά, και δεν μένει.

0: Όπως αν θες να περάσει αμάξι, βγες σε ένα χωριό στο Τέρμα Θεού και βγες να ορίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα περνάει κανένας να σε σώσει. Ναι, ναι. Άμα θέλεις να ορίσεις. Γιώργο! Ακατεβείτε για μπυρίμπα!

0: Παιδιά, κι όμως η Έλενα μας έστειλε βίντεο από ένα ζευγάρι που έχει ανεβάσει στο TikTok. Ωχ, Θεέ μου, γι' αυτό πάτα το. Όποιος είναι, ρε παιδιά, ας το πατήσει το κουμπί. Ας το πατήσει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θάβουνε λουκάνικα, λέει, το βράδυ πριν το γάμο για να μην βρέξει. Αλήθεια τώρα. Και γιατί λουκάνικα? Γιατί όχι οι φακές? Ούτως ώστε σε περίπτωση που βρέξει να βγουν κιόλας, να βγει γκαζόν.
1: Μια και λες για γκαζόν.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει χαμός στην Ιταλία. Με την Τιλέτα Λεότα.
0: Α, με τον Αμορίμ.
1: Και τον Αμορίμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τιλέτα Λεότα έκανε ένα σχόλιο με αποδέκτη το Ρούμπεν Αμορίμ που έφερε πανικό στην Ιταλία. Είχε δώσει δικαιώματα ο Αμορίμ στην Αγγλία. Που good evening. Τον Ατζαράκη.
0: Good evening.
1: Δεν έλεγε good evening.
0: Ο άλλος ήταν.
1: Αμορίμ.
0: Είχε
1: δώσει δικαιώματα.
0: Δικαιώματα είχε δώσει. Κάτι στην United δεν είχε δώσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Και είπε η Τιλέτα Λεότα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, λεπτό προς λεπτό εκεί αυτό στην Ιταλία, πρέπει να σου παραδεχτώ κάτι για τον Αμορίμ.
0: Μιλούσανε.
1: Ρεπορτάζ, αλλά το έλεγε στην κάμερα. Ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που επικοινωνείς. Δεν ψάχνεις για δικαιολογίες. Ψάχνεις έστω για μια κουβεντούλα, έναν ανοιχτό διάλογο. Μέχρι που απίθυνες το λόγο ευθέως σε δημοσιογράφο. Σε έστειλε μηνυματάκια. Και λέει, ναι, από κάτω. Ξέρει ότι είναι παντρεμένος Αμορίμ.
0: Ότι είναι παντρεμένη.
1: Παντρεμένος.
0: Είναι και αυτός αμορ... παντρεμένος, ναι, ναι, και αυτή παντρεμένη. Παντρεμένη και δυο.
1: Ναι, γύρνα σε παρακαλώ. Ναι,
0: ναι,
1: με τον Κάριο.
0: Με τον Κάριο έχουν δύο παιδάκια.
1: Δύο παιδάκια, τα οποία τα πιάσε. Τα πιάσε. Δεν του φύγαν.
0: Τα πιάσε.
1: Του λέει κράτα λίγο.
0: Τα πιάσε η Τιλέτα.
1: Ναι.
0: Τιλέτα έπιασε.
1: Μπαίνει τον κόλπο και βγαίνει το παιδί. Αλλά το θέμα είναι ότι τον έδωσε. Και έλα μωρέ τώρα. Έλα τώρα μωρέ κι εσύ. Σου στη λέει.
0: Η άσο κόκλα δηλαδή τέτοιο. Ήταν τέτοιο το μήνυμα.
1: Όχι, μπορεί να τη είπε, είμαι ο Αμορίμ, δεν έχω λεφτά για το δάνειο.
0: Μια πέσει
1: τον πέντε και στέλνω πίσω. Παίζει μπαλάρα η Τιλέτα.
0: Ναι, ρε παιδιά, είναι θεάρα η Τιλέτα.
1: Θεάρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, είναι η Ρία Αντωνίου που έπαιζε στην τηλεόραση εκεί τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Η Ρία είναι ανώτερη. Okay. Αλλά και η Τιλέτα ακολουθεί μια χαρά από πίσω. Δεν είναι Λίλα Κουντουριώτη.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Εντάξει. Με τίποτα. Μα στέλνει μηνύματα, είστε άκε. Η Τιλέτα λέω ακριβώς. Ενώ η Λίλα μα στέλνει.
0: Σωστό.
1: Αυτό
0: άρα
1: ήθελα να πω.
0: Καλά, ούτω ή άλλω ήμασταν.
1: Ναι. Εννοείται θα ήμασταν με τη Λίλα. Τη Λίλα μπορούμε να τη βρούμε κάπου, να τη πούμε ένα γεια.
0: Θα φάμε ένα μπουζούκι μαζί.
1: Ας πούμε γεια και να μας βγάλει στα μανταλάκια.
0: Και να έρθει ο Κάριος. Πλάκο στο ξύλο.
1: Πεδαράς ο Κάριος.
0: Είναι και ψηλός.
1: Εντάξει, δεν θα παίξουμε μπάσκετ. Μπουνιές θα παίξουμε.
0: Σε φτάνει αυτό λέω.
1: Θα κυλιστούμε. Με φτάνει το τρέξιμο. Ξεκινάμε από αυτό, Μαρία. Αλλά τρέχω πιο γρήγορα από το Γιάννη.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: 100%.
0: Στο break, 9 η ώρα θα κατεβείτε κάτω και θα τρέξετε.
1: Τι είμαστε, ρε Μαρία?
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άμα είμαστε.
0: Έριξε στο γάντι.
1: Ναι, αλλά άμα είμαστε όμως κακά παιδιά, θα μας τιμωρήσει κιόλα στη βροχή. Είσαι στα καλά, σπιδάκι, θα βγω εγώ να τρέχω κάτω. Μόνο πιωμένος. Έλα να παραβγούμε. Πάμε μέχρι απάνω να δεις. Έλα να πάμε μέχρι απάνω. Εγώ πάμε τα πόδια εκεί που είναι η σημαία πάνω στα τραγιά.

0: Καλά έχουμε ξεκινήσει στη Μίλαν με τον Αμόρι. Θέλω να πω ότι παίζουμε ωραία μπαλίτσα. Ναι. Τώρα που θα βγει αυτό δεν ξέρω. Έχουν γίνει κάτι βιντεάκια με το τελευταίο γκολ, με το Αμόρι μπολ, με τις πασούλες, τα μεσοδιαστήματα και αυτά. Δεν έχουμε ξεκινήσει άσχημα. Δεν λέω ότι θα τα πάρουμε όλα, αλλά παίζουμε μια ωραία μπαλίτσα.
1: Χαμηλά την μπάλα.
0: Θα δούμε. Ναι, δεν έχει σηκωθεί η μπάλα. Δεν έχει σηκωθεί.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν για. Τέλος πάντων, για κυπευτική μιλάμε.
0: Ναι, για κυπευτική. Γιατί έχει πιάσει σήμερα. Ναι.
1: Λοιπόν, η Manchester United.

0: πουλάει, έχει βγάλει έτσι στην αγορά για 125 λίρες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Δεν είναι λίγα. Για ποιο θέμα όμως. Αν είναι για
0: πουλάει
1: παίχτη...
0: ένα κομμάτι.
1: Τι?
0: Από τον χλωροτάπητα του αγωνιστικού χώρου του Old Trafford 7 εκατοστών. 7 επί 7. Αυτό.
1: Κοίτα, σαν άντρας το βλέπω 13. Αλλά.
0: Είναι, παιδιά, ένα κομμάτι. Πώς, αυτό που σας έλεγα πριν, πώς ήταν οι φακές που τις βάζαμε στο κεσεδάκι που βγαίνανε και μετά, ναι, το σήκωνε ολόκληρο.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο.
0: Και ήταν από, ήταν κάτω, από κάτω οι ρίζες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι είναι με το χώμα και από πάνω, από πάνω το χορτάρι, σε μια ωραία συσκευασία από plexiglass διάφανη με το σήμα της Manchester United. 125 λίρες.
1: Πολλά είναι.
0: Για να πάρεις ένα κομμάτι.
1: Δεν μπορείς να κοροϊδεύσεις ξένους ότι αυτό είναι από εκεί και το πουλάω.
0: Γιατί δεν πουλάνε εδώ ελληνικό αέρα. Αέρα! Αέρα! Όχι.
1: Του 40. Του 40.
0: Όχι, όχι,
1: όχι αέρα και μπροστά.
0: Όχι αέρα.
1: Μάλιστα. Πού, ναι, πουλάνε αέρα.
0: Oh, καλά, εντάξει.
1: Έχει τόσα λαμόγια, ρε.
0: Ναι.
1: Ναι, τι είπα τώρα.
0: Τι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις πόσος κόσμος υπάρχει.
1: Τιμώρησέ μας, κυρία Μάρια. Ήρθε πολύ ωραία. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
0: Παιδιά, έρχεται σε πολύ ωραία συσκευασία, είναι η αλήθεια.
1: Αλλά... στην πρώτη συσκευασία δεν το έπαιρνε ο Crash Bandicoot. Και άρχισε να τρέχει με τα μήλα.
0: Ναι. Και δηλαδή θα βρεθεί κόσμος πραγματικά που θα το αγοράσει αυτό. Αυτό με ανησυχεί.
1: Είσαι στα καλά σου. Εννοείται.
0: Και δεν είναι ο ίδιος κόσμος που θάβει τα λουκάνικα για να μην βρέξει. Είναι άλλος κόσμος.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: 125 λίρες.
1: Εντάξει, μ' αρέσει συλλεκτικά, το κάνεις και δώρο.
0: Βρεάσε μας, μωρίς.
1: Να το,
0: ναι,
1: να το κάνεις δώρο σε κάποιο φίλο της United.
0: Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, ρε.
1: Πιστεύω ότι ο Γιάννης Μπίλιος θα το πάρει και ο Ηλίας Βλάχος στην United. Δεν είναι offside ο Σουβέλας, δεν πήρε λίγη αξία. Το έχω πατήσει.
0: Έχεις πατήσει.
1: Αξία βέβαια έχουμε με Telecom. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Και αν θες να οργανώσεις φθινοπορεινή μάζοξη στο σπίτι, χρειάζεσαι κρασί και μοναδικές γεύσεις από τα Lidl. Ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές θα βρεις σαλάμι αέρος, παρμετζάνο ρετζάνο, γεμιστά νιόκι, παστουρμαδόπιτα, αλλά και πεντανόστιμα μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Εσύ φρόντισε να φτιάξεις την ατμόσφαιρα. Άνοιξε το μπουκάλι. Άνοιξε το μπουκάλι, τσουβί.
1: Το ανοίγω.
0: Μπράβο.
1: Περίμενα να βάλω.
0: Βάλε λίγο. Και όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουμε στο τραπέζι εμείς. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση, ναι, με Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Βιάζει, εντάξει.
0: Βιάζει.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Πιλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Θα άλλαζα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί για τα γκολπό στο Τζολάκη, Καρέτσα ή Κοστούλα διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Μπορείτε να τα καταφέρετε, αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στους διεθνείς. Στη Βιτόρια βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπου θα αντιμετωπίσει απόψε την Μπασκόνια για την πρεμιέρα του στην κανονική περίοδο της Ευρωλιγκάς. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Δρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρίς στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στις 8 Οκτωβρίου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και με ντόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με Γκρέι που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα ο Όσμαν, αποκάλυψε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμο στην επιστροφή σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation θα μπορέσει να δουλέψει στον Παναθηναϊκό Τζέκοπ Νίστρουπ από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού καθώς ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανέβασε τους Τανούλη, Γκοντζαμανίδη, Τουφάκη, Κουράκλη, Γιώργα Κόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωρά σε μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς των Παμβλέγκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-68 από την Εμλάκ Κονούτ στο κλειστό του Χολαργού για τα προκριματικά της Ευρωλίγκας γυναικών και θα συνεχίσει στους ομίλους του EuroCup. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγεί το Ασραφ Χακίμι, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρή απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: τι παίζεις, τις κάλτσες σου παίζεις σήμερα, ρε Γιάννη.
1: Ρε Ροκές, ο μικρός έχει έρθει ένα μήνυμα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ. Δεύτερο ημιχρόνιο, προμελάδα με την μπάλα, μαχλάς. Συνεχίζουμε. Πολλά τα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Τι βλέπω για εντεκάδα, σας την έδωσα χτες, παιδιά, την εντεκάδα.
1: Ναι.
0: Είπαμε. Βλέπω Τζολάκι, πάντως βασικό, για εσάς που ρωτάτε.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό. Με τη Hall.
0: Ναι, πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Εντάξει, έβλεπα τη βαθμολογία και είναι αρκετά ψηλά η Hall.
0: Είναι ψηλά, ξεκίνησε 6, 7, δυνατά.
1: Κάτι τέτοια.
0: Είχε τρία παιχνίδια clean shit,
1: ναι,
0: καθαρά,
1: ναι, ναι.
0: Αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι φορμαρισμένος και του έχει ταιριάξει. Θα τη δούμε την πορεία.
1: Είναι πρώτο φαβορή για υποβιβασμό όταν πριν ξεκινήσει η Premier League. Καλά, καλά, καλά.
0: Ναι.
1: Για να κάτσε, θα δούμε εδώ πέρα.
0: Τώρα που άρχισαν τα κρύα, άστα τα αθλητικά.
1: Εντάξει.
0: Να φτιάξει και βαρλάκια και κοτόσυπα.
1: Το ένα δεν ανέρει το άλλο.
0: Σωστό, δεν ανρεί το άλλο. Άστα τα αθλητικά, Μαρία.
1: Δεν ανρεί το άλλο.
0: Κόστας από ξυλόκαστρο.
1: Κοίταξε, θα φτιάξει γιουβαρλάκια για μεσημεριανό και κοτοσουπίδι για βράδυ.
0: Όχι, εγώ αν έχω γιουβαρλάκια, θα βάλω τη μούρη στην κατσαρόλα. Βάλτε τη μούρη κάτι και ζείτε, συγγνώμη τώρα.
1: Εντάξει, αν θέλετε λίγο κάτι πιο ελαφριό για βράδυ, κοτόσουπα είναι φάρμακο.
0: Έλα.
1: Πολύ
0: κοτόσουπα, αυγολέμονο ή λαχανικά. Μέσα κάρωτο, σελερί, πατάτα, λεμόνι, λίγο σισαμάκιον.
1: Σισαμάκι εννοείς το ζυμαρικό.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Φυσικά. Αλλιώς τι να σε πιάσει το νερό σου μου.
0: Εντάξει, μπορεί να θες να καθαρίσεις.
1: Τι να καθαρίσεις. Πήγαινε στο νοσοκομείο, θες να καθαρίσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τιπ. Τιπ στους άμπαλους. Επειδή
0: πάμε.
1: Με στέλνετε στην κουζίνα.
0: Η ώρα τη κουζίνα.
1: Συγγνώμη, έπαιζα πάνω στο συμμαρχή. Λοιπόν, μαζί με το κοτοπουλίδι.
0: Ναι. Από τον πόντο το κοτοπουλίδι. Εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω τι θέλει.
1: Βράζεται μαζί.
0: Ναι.
1: Μία μπάλα. Όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα κρεμμύδι.
0: Ολόκληρο.
1: Ναι, έτσι όπως είναι. Βάλ το μέσα.
0: Με τη φλούδα. Ρωτάω, ρε Μαρία.
1: Με το χώμα.
0: Μπράβο, να βγάλει τα ζουμιά.
1: Με το μανάβι μέσα.
0: Με τον αντίχειρα που το πίεσε, ρε, για να γίνει.
1: Λοιπόν, okay. Ένα κρεμμύδι. Αν υπάρχει ένα πράσο, θα κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Ποιο σπίτι δεν έχει ένα πράσο.
1: Πες μου εσύ. Λοιπόν.
0: Να του κάνουν ένα δουνάβαλ. Εμείς. Τα μάξια λένε. Δεν έχουμε πράσο. Δεν έχουμε πράσο.
1: Παιδιά, πάντα υπάρχουν τρία πράσα στο ψυγείο γιατί δίνουν.
0: Το ένα είναι
1: μαραμένο. Τζαχπινιά. Να μην πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Τάνια. Τάνια. Ναι,
0: τάνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα καρότο.
0: Ναι.
1: Και μία πατάτα.
0: Όλα από ένα.
1: Όλα από ένα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Όλα από ένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εντάξει, πόση κοτόσουπα θα φτιάξει, θα βάλει μέσα δύο μπούτια.
0: Ένα κοτόπουλο θα βάλει.
1: Ένα ολόκληρο κοτόπουλο.
0: Βέβαια.
1: Εδώ, αν βάλει ένα ολόκληρο κοτόπουλο, βάλει δύο πατάτες μέσα.
0: Τι θα πει στο κοτόπουλο, που ένα εδώ.
1: Δημό, όχι, εγώ βάζω δύο μπούτια μέσα γιατί δεν τρώμε μια εβδομάδα.
0: Ωραία, ένα κοτόπουλο. Πρώτον λοιπόν, είμαι εγώ θα φάω
1: σωστό,
0: τρία πατάτε.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Ναι, τι λοιπόν, θα φτάσει γιατί.
1: Βάλε δύο πατάτες μέσα λοιπόν.
0: Να οι δύο πατάτες.
1: Και μετά
0: ναι.
1: Θα τα πάρει όλα τα λαχανικά.
0: Ναι.
1: Θα τα βάλει στο μούλτι.
0: Ελάτε.
1: Πριν ρίξει. Το ζυμαρικό.
0: Μάλιστα.
1: Ή το ρύζι. Κάποιοι ρίχνουν ρύζι.
0: Όχι ρύζι.
1: Όχι ρύζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να μην την αυγοκόψεις, τα ρίχνεις σε ένα μούλτι,
0: ναι.
1: Λεμόνι.
0: Και το κοτόπουλο.
1: Όχι.
0: Ναι, τα λαχανικά.
1: Τα λαχανικά. Λεμόνι,
0: ναι.
1: Λίγο ζουμάκι.
0: Μάλιστα.
1: Και φτιάχνει ένα πηχτό πράγμα.
0: Ωραίο.
1: Αυτό θα το ρίξεις μετά μέσα στη σούπα και θα δέσει, θα κουμπώσει.
0: Α, δεν θέλουμε μισή κουταλιά αλεύρι.
1: Όχι, ούτε αλεύρι, ούτε κορφέλα, ούτε τίποτα. Θα βάλεις την πατάτα μέσα, το πατατώνι. Παίρνει το άμυλο από την πατάτα, το λέει εδώ πέρα, ξέρει ο άνθρωπο.
0: Δεν ξέρει, μωρέ,
1: είναι πατάσχετο.
0: Κάνε την Πατρούπολη να έρθει εδώ πέρα με το σμαρτάκι 10 ώρες και μα κοροϊδεύει να πούμε να μα κάνει και μαγειρικές.
1: Αυτό θα κάνετε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και πάει πάρα πολύ το ξεροκείμενο.
0: Και τα μακαρόνια με εκεί πάει καλύτερα.
1: Εννοείται, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Κείμενο, κείμενο, κείμενο, μαρβάλα, ντόσε. Μάλιστα. Ωραία είναι όλα αυτά. Είδες, καλύτερα τα λες από την κουζίνα. Τι κάνει και ασχολείσαι τώρα με τις μπάλες.
1: Άμα δεν θες να βάλεις αυγό, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Και αυτό και αλευρό τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Up the irons. Δεν αφορά την κοτόσπα.
1: Λοιπόν, το ίδιο με το χλωροτάπητα της United που
0: ναι.
1: Τον έχουν κόψει σε κομμάτια και τον επουλάνε. Λέει κάποιος, έχει συμβεί και με το τείχος του Βερολίνου. Πόσο ήταν πια αυτό το τείχος.
0: Ήταν μεγάλο το τείχος.
1: Ήτανε μεγάλο.
0: Έπιανε και εδώ, μη σουτάρει ο άλλος και στη βουβονική χώρα.
1: Το ίδιο έχει συμβεί και με τον Τίμιο Σταυρό. Θα λέγανε κάποιοι.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, όλα τα σπίτια έχουν ένα κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό. Όσο ήταν αυτός.
0: Ναι, ναι. Και όλοι ήταν στα Ίμια.
1: Και ναι, κάποιοι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Και στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Και ναι, κάποιοι έχουν κομμάτια από τον Νίκος Γκούμας. από διάφορα πράγματα.
0: Μην δίνεις ιδέες στον πρόεδρο για λεωφόρο Αλεξάνδρας εδώ πέρα. Δώρο συνδρομή αργότερα και λίγο χλωοτάπητας.
1: Ένα ναι. Corner κάτι.
0: Στην Κοτόσφα που αναβάνεται μόνο φιδέ. Δεν βγάλαμε τη χολή μας ρε φίλε. Να βάζουμε μόνο φιδέ.
1: Ωραίος είναι και φιδέ.
0: Καλός είναι ο φιδές.
1: Ναι.
0: Θυμάρι λέω, αλλά σιγάρε κοντιζά έτσι τα βάζει.
1: Θυμάρι οπωσδήποτε. Ναι, να το βγάλετε όμως μετά. Μην αρχίζετε και μασουλάτε σε τα πρόβατα.
0: Είναι αρνή, θα φτιάξουμε. Τι θυμάρι.
1: Όχι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, ρε παιδιά. Αυτό είναι μυστικό από τη μαμά.
0: Και νηστικό από ό,τι ακούω, άμα συνεχίσει έτσι. Καλημέρα και στον Κολοβό, Μαρία. Είχε καιρό να εμφανιστεί.
1: Καλημέρα, ναι, όντως.
0: Ασφάλειες Κολοβός. Η ζωή εκπέμπει σώς. Ασφάλειες Κολοβός.
1: Γιατί έχει αρχίσει και βρέχει σιγά-σιγά, καταλαβαίνεις. Ναι. Γίνονται τα τρακαρίσματα και αυτά.
0: Αν το... και το Ασφάλειες Κολοβός. Δεν γίνεται αλλιώς. Βρουμ, βρουμ.
1: Λοιπόν, ήρθα πρωί-πρωί στη δουλειά και ναι. Πέτυχα τους συναδέλφους να παίζουν μπουκέτα. Χαρά στην όρεξή τους.
0: Τι ωραίο το μπουκέτο το πρωινό.
1: Παιδιά, το λέω αυτό για τα παιδιά μου. Όταν τσακώνεται κάποια φορά, πού τη βρίσκεται την όρεξη, λέω.
0: Γιατί όχι, δεν παίζουν μπουκέτα.
1: Μπουκέτα, όχι, δεν παίζουν. Ευτυχώς. Ευτυχώς γιατί βαριέμαι να τους χωρίζω.
0: Και. And fight, εσύ. Μάλιστα, πάμε διάλειμμα. Μπουκέτα πρωί-πρωί.
1: Ναι, πραγματικά που τη βρίσκουν.
0: Μιλάμε για πολύ
1: κέφι.
0: Πολύ κέφι. Αυτοί πρέπει να κάνουν carnivore. Μπουκέτα πρωί-πρωί. Αυτοί δεν φάγανε κοντόσι παμαρία τώρα από τον μπλέντε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα, έχω τόσο που αθελεί εστραγγών.
1: Ο Εγαλιώτης
0: 82.
1: Καλώς.
0: Σώπα μωρέ.
1: Το γιατί είναι καλός. Κάποιοι έχουν κεραμίδια τη Ροτσβίλα του Ανδρέα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι η απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης είχαν πάει και είχαν πάρει διάφορα κομμάτια και από εκεί. Έχω κομμάτι από το τείχος του Βερολίνου. Είπαν ο Ξανθιά ότι είναι μούφα. Τέλος πάντων, μην το βγάλεις προς πώληση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ας το έτσι.

0: Σωστό, σε λίγο θα πουλάνε και κομμάτια από τον βράχο που έβαλε το παπουδίνο του ο Σαλάχ.
1: Πραγματικά, σωστό, έβαλε σωστό. Απλά τον ποπό του σε ένα βράχο, ναι, βράχο, βράχο τον ποπό μου, τον έχει βάλει ο Σαλάχ. Και κονομάνε όλοι εκεί, ναι, καντίνες, φελιζόλ, τέτοια.
0: Εκδρομές με καπί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίνουν και κάθονται εκεί πέρα, παιδιά, και βγάζουν φωτογραφίες. Δεν είναι
2: εδώ
0: καλό
2: κόσμος. Έχει βάλει τον ποπό του ο Σαλάχ στην τραπεζούντα. Αλλά και εγώ έχω βάλει.
0: Σωστός. Η κοτόσουπα θέλει ένα πράγμα.
1: Πέτα.
0: Κότα.
1: Καλά, ρε φίλε.
0: Έλα, μωρικότα. Έτσι τις λες. Έλα, μωρικότα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, μωρικότα.

0: Για τον Όφη δεν είπατε κάτι.
1: Ναι, δεν είπαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλά, ούτε για τον Ολυμπιακό έχουμε πει κάτι, ούτε για την ΑΕΚ έχουμε πει κάτι, mm-hmm. ούτε για τον Παναθηναϊκό έχουμε πει κάτι. Θα σου πω κάτι, επειδή λέγαμε για γάμους και παντρεύτηκε ο Πόποβιτς.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Γκρέκ Πόποβιτς αποφώσισε να προχωρήσει τη ζωή του, να τακτοποιηθεί.
0: Ναι, αλλά έχουμε ένα θέμα.
1: Εντάξει,
0: η γυναίκα που παντρεύτηκε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: είναι η πρώην του Μπουτεχόλτζερ. Με αυτόν είχε πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ήταν συνεργάτες.
0: Και ήταν συνεργάτες.
1: Κάτι. Άμα δεν πάρεις τη γυναίκα του συνεργάτη σου.
0: Πόσα χρόνια. Από το 96 στο 2013.
1: Ήταν παντρεμένοι, ήταν συνεργάτες.
0: Ήταν συνεργάτες με τον Μπουτεχόλτζερ.
1: Άρα την ξέρει τη γυναίκα, δεν παίρνει.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν είπε
1: με
0: το που χωρίσετε θα φιληθούμε. Όταν αποφασίσεις ποιον θέλεις, εγώ θα σε περιμένω στην αγκαλιά μου. Σίγουρα είχε παίξει πήγε ρόλ. Θες screen
1: ο
0: και να βγεις.
1: Ο Μπουτενχόλτσερ.
0: Ωραία το πες. Είναι μπειραρία.
1: Ναι καλά εννοείται. Στο χαλάδι. Στο χαλάδι.
0: Ωραία.
1: Εκεί να δεις λουκάνι, δεν τα θάβουνε.
0: Εκεί τα θάβεις μέσα σου.
1: Ναι. Για πάντα.
0: Για πες τώρα.
1: Λοιπόν, πήρε διαζύγιο από τον Πόποβιτς.
0: Από τον Μάικ, από τον προηγούμενο το 16. Το 16 είχε πάρει διαζύγιο από τον.
1: Το 16, α, ναι.
0: Από τον Μπουτερχόλτ.
1: Από τον Μπουτερχόκεν. Ναι. Η Μπάρθ.
0: Η Μπουτερχολτσέρενα.
1: Η Μπουτερχολτσέρενα πήρε διαζύγιο από τον Μάικ το 2016. Φιλέ.
0: Τέσσερα παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ,
0: ο Μπουτερχόλτσερ, τα πιο πολλά παιδιά. Έρχεται κανένα, μεταγραφεί κανένα. Δεν είναι κανένα.
1: Εντάξει, και ο Πόποβιτς από Μπουτενχόλτσερ σε Μπουτενχόλτσερ πήγε. Εντάξει, δεν άλλαξε έτσι πολύ περιβάλλον. Δεν ξέρουμε.
0: Μπασκετικά έμεινε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πόσο καιρό υπήρξε η σχέση του Πόποβιτς με την Μπουτενχόλτσερ.
0: Είναι δυνατόν να μην έχει γίνει κάτι. Δεν το πιστεύω. Ναι, ό,τι και να μου λέτε εμένα, εγώ δεν το πιστεύω. Δεν είπαν μετά. Να σου πω κάτι, μια και χώρισε τώρα, όπως κάνω στην Αμερική. Που χωρίζουν και παίρνουν σε χαρτόκουτο τις φωτογραφίες.
1: Αυτό είναι όταν απολύονται.
0: Απολύσεις από το σπίτι. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι δεν έχει γίνει με τον Μάικ, τον Πόποβιτς. Έχει γίνει, σίγουρα έχει πέσει και ένα το μπασκετικό. Το λέω απλά, τελείωνε.
1: Μωρέ, ήταν μια οικογένεια τώρα και εσύ. Δηλαδή τον Πόποβιτς τον ήξεραν τα παιδιά του, του Μάικ. Τον ήξερα τόσα χρόνια. Μαζί τα έχει μεγαλώσει, τα αγαπάει σαν να είναι δικά του.
0: Φέρνει ακριβά δώρα στο σπίτι.
1: Χριστούγεννα και αυτά. Άβολο.
0: Μια μέρα θα είμαι εγώ ο μπαμπάς. Τι λες μα, τίποτα. Να ξέρεις κάτι μικρέ.
1: Να με λες πατέρα, να με λες.
0: Εγώ τη μάνα σου
1: την έχω σαν δική.
0: Τι λέει. Μην τον ακούσει, επειδή είμαι βοηθός του λέει βλακίες. Και ήταν και βοηθός, δηλαδή είναι όλο άβολο. Ήταν και βοηθός του. Εντάξει στο απέναντι εστιατόριο και φέρνουν και ψωμιά.
1: Και, και ξαφνικά καταλαβαίνεις γιατί τον έχωνε σε διάφορες αγκαρίες.
0: Έλα ρε Μαρία, έλα ρε μαράκι μου.
1: Έλα, δεν ξέρω, ρε, σε έχω τρομάξει πολύ.
0: Έλα ρε κορίτσι τώρα. Με έχεις κάνει και μου γουρλώνουν τα μάτια κάθε μέρα, δεν ξέρω να το κάνεις επίτηδες.
1: Όχι, είναι αυθόρμητο. Τέλος πάντων.
0: Είναι αυθόρμητο, αλλά αυτό με ανησυχεί ακόμα πιο πολύ.
1: Είναι η αγάπη για το άθλημα, λέει κάποιος. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έθαβε γι' αυτό στα λουκάνικα. Πιστεύω. Τώρα, το πήγα ένα βήμα παραπέρα. Τι θες. Γιατί άνοιξε την πόρτα.
1: Ή μπορεί να υπάρχει μια τέτοια σχέση αγάπης μεταξύ όλων, τον Μπορχάουντεν, πώς τον είπαμε, και της γυναίκας του και της πρώην γυναίκας του. Και να είναι τώρα και να πηγαίνουν και διακοπές μαζί.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Λέμε όλα αυτά που λέμε. Έχουμε πει για εθνική, για μπάσκετ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, σχέσεις. Και λέει κάποιο. Καλημέρα από τον Γκολφ Λιφάδας. Πρώτη φορά περπατάω περιμετρικά. Τρομερό μέρος. Ρε φίλε, το υπεχοδέοι είμαστε. Τι τρομερό. Τι κυνηγείς κασκυλί.
1: Είναι όντως ωραίο μέρος. Εντάξει.
0: Είναι πολύ ωραίο μέρος.
1: Περιμετρικά αλλά δεν έχει δει μέσα όμως.
0: Να μένεις είναι ωραίο μέρος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Και να παίρνεις τα μάτια και να πηγαίνεις κάτω.
1: Να κατεβαίνεις Γλυφάδα.
0: Ναι, τι να τρέχω εγώ περιμετρικά από τον Γκολφ τη Γλυφάδα.
1: Να σου πω, οι περισσότεροι στη Γλυφάδα πηγαίνουν τρέχοντα στο κέντρο. Είμαι ποδήλατο. Τρέχει πολύ η Γλυφάδα. Πολύ, πολύ. Και επίση δεν φοράνε μακρύ.
0: Ελάτε μενίδι να δείτε.
1: Μακριά παντελόνια.
0: Ελάτε
1: μόνο βερμούδα.
0: Ελάτε μενίδι στο αποκαλύπτο να δείτε τρέξιμο. Ελάτε με τα καρτιά και τρέξτε λίγο. Ήρθε ο ποδηλάτης, είχε κάνει το γύρο τη γη και τον κάνανε SmackDown. Τι σου είπα, ρε. Εγώ τι σου είπα.
1: Φέρετε το ποδήλατο.
0: Ο άνθρωπο είχε πάει στα πιο ωραία μέρη τη γη. Και του είπε το GPS, κινηθείτε βορειοανατολικά. Όταν κάνει λάθος και κάνει το GPS, κλικ! Σου λέει στην εθνική το GPS, στρίψτε αριστερά. Στην εθνική οδό. Αριστερά είναι και Φυσός. Ναι, κάποιοι ναι, τα πιστεύουν. Ναι, ναι. Στρίψτε αριστερά. Και μετά επανέρχεται.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι ο Πόποβιτς. Πόσο είναι μωρέ ο Γκρέκ Πόποβιτς.
0: Τι σας τώρα ο Πόποβιτς.
1: Να είναι καμιά 60.
0: Είσαι στα καλά σου. 60 ήταν όταν γεννήθηκα. Πόποβιτς πρέπει να είναι 77.
1: 77. Και έχει την όρεξη και ξαναπαντρεύεται.
0: Πάλι με τρόμαξε. Και έχει την όρεξη. Και χώνεται παντού, μάλιστα.
1: Μπράβο του. Τι να πω, μπράβο του. Ένα ερώτημα έτσι μεγάλο έχει θέσει κάποιος. Καλημέρα Μαρία. Όταν παντρεύεσαι, όντως προχωράς στη ζωή σου. Πας όμως προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Σιγά Μαριτένια μακρύες, θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με αυτό.
1: Αυτό μπορεί να πάει και αντίστροφα. Όταν χωρίζεις, όντως προχωράς στη ζωή σου. Πας προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι, αλλά όταν χωρίζεις, μπορεί να μην έχεις επιλογή.
1: Γενικά προχωράς.
0: Ναι, δηλαδή, μπορεί να μην έχεις επιλογή. Προχωράει. Τι είναι, ναι. Φυλακή πήγαινε πίσω 3 τετράγωνα, δεν παίζουμε μονόπολη. Να σου πω κάτι. Πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση.
1: Και όλα.
0: Εγώ βαρέθηκα, ναι, να βλέπω ανθρώπους να πηγαίνουν να παίζουν πιάνο στο μετρό και έπαιξε αυτό και συγκίνησε.
1: Ναι, γιατί ωραίο
0: να
1: είναι,
0: μπει ένα μέσα.
1: Υπάρχει το μεταξύ. Αρμόνιο!
0: Πήγαινε στο μετρό. Πήγαινε ρε φίλε στο μετρό. Ένα. Να, μα την Παναγία. Μπορεί κάποιο να πάει να κάνει αυτό στο μετρό.
1: Δεν παίζει. Δεν είναι αρμόνιο, είναι πιάνο πιάνο.
0: Ναι, μπορεί να βάλει ένα. Μια δική σου συσκευή εκεί στο πλάι και να βγάζει τέτοιο ήχο.
1: Να βγάζει τέτοιο ήχο. Ναι, γιατί όχι.
0: Να πάει
1: έχει
0: όλα.
1: Να πέσει χορό στο μετρό.
0: Μας φάγατε. Μπαχ, έπαιξε έτσι. Συγκίνησε ο μικρός πιτσιρικάς.
1: Και κάτι, ναι, ναι, και μια παρέα όλα... τριώγων αγοριών, ναι, ξέρω, ναι, εγώ. Παίζανε την Ενάτη. Δώσε!
0: Ένας να, ναι, πάει στο μετρό,
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Ναι,
0: να,
1: ναι.
0: Πού είναι αυτό το πιάνο. Πού είναι αυτό. Σε ποιο σημείο. Να στείλω εγώ δικού μου.
1: Μετά που καμπαίνει μέσα.
0: Συγκίνησε ο μικρός. Ναι, ναι, ναι. Φέρτε λίγο χαρά, ρε παιδί μου.
1: Και λίγα σουβλάκια. Και λίγα. Ελιώς ανεχειρινά.
0: Να κι αν βρέχει, να κι αν. Ναι, το γκολ της Γλυφάδας.
1: Περιμετρικά.
0: Ναι, τα φιλιά σο.
1: Έλα ρε, ανάκτορο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με τρελάνατε, ρε παιδιά. Πήγε και συγκίνησε, το διάβασα. Έπαιξε, λέει, και του Μπετόβεν. Και μετά πα στον πατέρα σε 9 η ώρα και πες γυρίσε κοντά μου. Θα φάτε τώρα τίποτα, αλλά φρικά θέλει τώρα νωρίς που τα έχω βάλει. Εντάξει, το πολύ ποιότητα σε αυτό το πιάνο.
1: Έλα μου, εντάξει, θέλουμε και λίγη ποιότητα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένας έξω από το μετρό που παίζει πιάνο.
0: Παίξτε τέτοια. Λοιπόν, καλλιτέχνες του δρόμου, αφήστε την ποιότητα και παίξτε τέτοια. Παίξτε τέτοια, θα δεις πως θα οικονομήσεις μέσα στο κεσεδάκι. Θα οικονομήσεις. Βάλτε λουλουδούδες στο δρόμο. Αλήθεια σου λέω. Να παίζει Κάνσας. Εγώ παίζα σαφέτς Κάνσας.
1: Λέει ένας, να πας να πνιγείς. Μια χαρά είναι τα πιάνα και στο Σύνταγμα και στην Πλακεντίας. Έχει και στην Πλακεντίας, ορίστε.
0: Λοιπόν,
1: και στον Πειραιά.
0: Πρώτον, επειδή δεν θα πνιγώ και είμαστε πιο πολλοί, εγώ θα κανονίσω κλαρίνα και βιολιά.
1: Δεν παίζουμε, λέει, κλασικά, φτιάχνουμε όμως το κέφι του κόσμου. Λέει και κάτι άλλο, τα ξέρω αυτό.
0: Παίξε ρε Κώστα Ζέρβα εκεί πέρα μέσα. Παντρεμένη και ιδιωτήρη. Πόσος κόσμος θα μαζευτεί. Α, συγκίνησε, λέει, και βρέθηκε εκεί. Όχι, καμία συγκίνηση, μόνο χαρά.
1: Ξέρει κότα που είναι η σούπα.
0: Α, και ξέρει κότα, ναι. Έχω και Telecom όμως, Μαρία. Να την κάνω έτσι την αναφορά να φύγει. Telecom. Λοιπόν, η Telecom, περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα, απλώνεται παντού. Με πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, AI λύσεις με όραμα που συνδέει τον κόσμο, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Βάλτε φαρφίσα κάτω.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η BWIN σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρ προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάτε ξεκινά ουαουάνας. Επειδή έβαλα τέτοια τραγούδια.
1: Ουαουάνας.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισού από την Αφιλαδέλφεια προς τη λεωφόρο Αθηνών, στους ανωδικούς άξονες Συγκρού Αμαλίας και Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φίλης προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην παραλία Κύπρου, στον Πειραιά, τόσο στο ύψος του Αλίμου όσο και του Νέου Φαλήρου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε στις 2 τα ξημερώματα η πυροσβεστική. Έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο, διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων, των CNN, MS Now και Πολιτικό, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής στον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα 3 μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
17: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: σχέδιο.
1: Όλα καλά. Συγγνώμη. Εγώ φταίω. Αυτά που συζητάμε εκτός αέρα. Συγγνώμη, Μαρία.
0: Αντίστοιχα με τον Αντώνη. Όχι, μας ακούει ο Αντώνης. Εδώ πέρα μας ακούει.
1: Ποιος ο Αντώνης?
0: Ένας Αντώνης από την Κοπεχάγη. Μας έστειλε βίντεο από την Κοπεχάγη.
1: Α, συμπαθώ. Πε το παδί, μας έστειλε βίντεο από την Κοπεχάγη. Αυτό είπαμε.
0: Έχει πολύ ωραίο καιρό.
1: Καλά, δεν έχει ωραίο φαΐ όμως Κοπεχάγη. Δεν βρίσκει καλό φαγητό.
0: Σοβαρά μιλάω. Δεν είναι ο Θεό, Αντώνη μου. Και φοράει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του Μπασκετικού.
1: Του Επτάστερου. Ο Νάνα εντωμεταξύ με έχει φοβήσει, Μαρία. Έχει δει που κάνουν οι αθλητές βεντούζες. Αυτό που κάνουν πίσω και έχουν σημάδια. Ο Νάνα όμως το κάνει τάμα. Το ναι. Παράκανε ο Νάνα.
0: Ο Νάνα, έτσι. Όχι ο Νάν, γιατί εγώ στον Αμερικανό.
1: Ο Νάνα.
0: Παιδιά είναι.
1: Ο Αντρέ, ο Νάνα. Έτσι.
0: Σαν ένα μεγάλο ανθρώπινο
1: τάμα.
0: Ξαπλωτό μανουάλι.
1: Δεν έχω ξαναδεί τόσα ποτήρια και κεριά σε πλάτη ανθρώπου.
0: Όχι, όχι. Έχει βάλει και, και στα πόδια.
1: Και ρεσό. Είναι όλος.
0: Ρεσό, καντήλια.
1: Από οπαδούς.
0: Ναι. Κεριά.
1: Ναι.
0: Παντού. Είναι καλυμμένος όλος. Το οποίο είναι τρομερά ανακουφιστικό, να ξέρεις.
1: Δεν
0: ξέρω αν έχει κάνει
1: ποτέ.
0: Το έχω κάνει.
1: Τι να πάω να βάλω βεντίζια.
0: Ναι. Υπάρχει η φίλη μας το έχει κάνει. Μου το έχει κάνει. Φανταστικό. Βέβαια σου αφήνει σημάδια για πολύ καιρό πίσω στην πλάτη.
1: Αυτό γιατί το κάνει, τι, πού βοηθάει, ας πούμε, αυτό
0: στην
1: το...
0: Στην αιμάτωση, στην εμπούλωση των φλεγμονών κτλ. Βοηθάει πάρα πολύ στην κυκλοφορία του αίματος.
1: Πες, αν ξεφοραπείτε, για να τελειώσει.
0: Να, σε πλάκωσε ένα στο ξύλο, δεν θα κυκλοφορήσει το αίμα.
1: Αυτά είναι επιστημονικά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Okay, γιατί είναι σαν... Λες και έχουν πεπερώνει στην πλάτη.
0: Όχι, αυτό είναι... Δεν χρειάζεται να...
1: Θα λαμπαδιαστεί. Αυτό είναι για ριτσόνα.
0: Αυτό κανονικά. Okay. Βάζει από πάνω muscle mellows.
1: Καλά, άμα βάλει από κάτω. Όχι, ένα ριμπάι. Μπαμ, γεια σα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Γεια σα. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Κάνω αυτή τη φωνή πάντα. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να παίξω δύο τραγουδάκια. Να δώσω στην εθνική μα για απόψε καλή επιτυχία και μια πρόβλεψη για το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα το πάρει. Δεν γελάω με αυτό, γιατί ήμασταν σε ένα τραπέζι με ιερείς 10 παπάδες, πώς να σου πω, Star Wars.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας άλλος τραγούδα, και άλλος έλεγε ποίηματα. Και λέει, να σα παίξω κι εγώ με τη σειρά μου δύο τραγουδάκια. Και βγάζει ένα μπαγλαμαδάκι, ένας γιος ιερέ. Και παίζει κάτι
0: απαγορευμένο. Είναι στην παράδοσή μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα καίμε στο θυμιατό, αλλά όχι έτσι. Δεν καταλαβαίνει τι τραγούδησε ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι η ίδια βεντούζα, παιδιά. Δεν είναι η ίδια βεντούζα.
1: Έτσι.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι άλλο. Είναι γιατρικό.
1: Άμα πούνε, άμα με βάλουν μέσα.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή γιατί μου το κάνεις.
1: Θα σε πάμε μια βεντούζα τώρα, παιδιά, επειδή έρχομαι πρώτη φορά και έχω ακούσει ότι αυτό φυσικά και θα σε χαλαρώσει. Μην είναι λάθος. Πού είναι, ρε παιδιά, τα κεριά? Α, θες και ατμόσφαιρα.
0: Θες και ρομαντισμό.
1: Θες να βάλουμε και blues. Να, έτσι είναι WhatsApp.
0: Ας σου βάλω διατάκτο.
1: Έλα και φάτι.
0: Να φύγουμε πρώτα κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα από το Baden-Baden με φθινοπορεινές εικόνες του πλάτανου στο Ριάκι, τα φύλλα κίτρινα ρέουν προς το καταράκτη και το φαρμακείο άνοιξε, δηλαδή βασικά καλημέρα από την εξωτική Αττική. Ναι, έτσι.
1: Παιδιά, Σάββατα βάζει μόνο Edge of Thorns. Βάζει μόνο Γιαννίσης, κυρίες και κύριοι. Καλά, και ο Ρήλος. Αλλά αυτόν έχουμε σήμερα.
0: Είναι πιο χαρακτηριστικά τα κομμάτια που επιλέγει
1: ο Γιαννίσης.
0: Ο Γιαννίσης. Ναι. Βυσσινάδες και βεντούζες, λέει κάποιος. Βεβαίως. Sour cherries. Για λέγαν στο χωριό μας. Καλημέρα στον Χριστόφορο.
1: Είπα, θα φύγει με κρότο. Είπα, αυτή τη στιγμή έχουμε πει πολλά. Σήμερα έχουμε πει πολλά. Αλλά είπα, μέσα μου είπα, ήρθε το τέλος της εκπομπής. Ζαφυρά, μπορεί να πιάσει τον Τζόκερ, να φύγει γυμνή και να τρέξει εδώ από κάτω.
0: Το γύρο Τζάκπο, το 80 εκατομμύρια.
1: Και αν έφευγε γυμνή εδώ από κάτω, θα έλεγε ότι θα φύγει με τα μάξι. Να βάλω τα μάξι. Θα φύγει. Μισό λεπτό. Πρέπει να το κάνω 5 μέτρα πιο πίσω, να είναι ασφαλές.

0: Καλημέρα και στον Τάσο από Ιαπωνία. Έχετε ένα speaker, λέει, εύκαιρο να μας βοηθήσει εδώ στα Asian Games. Είναι, λέει, και χάλασε το πληκτρολόγιο. Είναι αυτό που κάθεται η γάτα πάνω στο πληκτρολόγιο. Ναι, κάπως έτσι είναι τα. Τίποτα, άστο, τίποτα, κάτι πνίγει καλή. Έχει καλημέρα στο το στέλνει το Metal Heart. Η δροσούλα και στο κρυονέρι. Ναι. Καλημέρα και στο Δαμιανό. Χαιρετίζω την πρωινή μου παρέα. Λέει, προβλέψει για σήμερα. Έχουμε.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να πω. Και στεναχωρήθηκα λιγάκι.
1: Τι έπαθε τώρα,
0: γιατί έβαλα την εκπομπή του Βαγγέλη το πρωί καθώς ερχόμουν.
1: Γιατί στεναχωρήθηκε.
0: Ακούγεται.
1: Ναι, ναι. Γιατί, τι σε έπιασε.
0: Όχι, όχι. Γιατί ήταν, δηλαδή, αν δεν ήξερα ότι παίζει εθνική σήμερα, θα έλεγα ότι έχει παίξει εθνική. Έχουμε χάσει με κάτω τα χέρια με 3 γκολ του Γιόβιτς, ξέρω εγώ, και 3 ασίστ.
1: Καλά, λοιπόν, περιμένετε.
0: Και άμα φύγει ο Γιόβιτς, έρχεται, λέει, ο Μεντιλίβερ. Καθίστε, ρε παιδί, τι θάβετε τον άνθρωπο.
1: Φύγει ο Γιοβάνοβιτς. Όχι, ο Γιόβιτς.
0: Ο Γιόβιτς, ο Γιοβάνοβιτς. Ναι, συγγνώμη.
2: Μην ελάτε να πάρετε τα τέτοια του Ιβάν.
0: Πιστεύω Ιβάν, έτσι θα γίνει στο τέλος και θα λέμε μπράβο, ο Γιοβάνοβιτς. Ξέρει
2: τι θα γίνει. Δεν που είναι λίμνη. Ούτε ξέρει όταν γίνει στο τέλος. Τα κάνουμε το προσπάθεια με τα παιδιά.
0: Μην στεναχωρείτε έτσι. Είναι
2: πολύ καλό να είναι, είναι μεγάλη ευλογία να είσαι την εθνική.
0: Είναι. Τι με πιάνει και τη μάνα αυτό, ξέρει με την εθνική, ρε παιδί μου.
2: Ναι, σε πιάνει να προκριθούμε κάποια στιγμή. Έτσι.
0: Να προκριθούμε. Ναι. Να προκριθούμε. Θα μπορούσαν να είναι ανήψια μου όλοι αυτοί.
2: Α, το πα ηλικιακά.
0: Ηλικιακά.
2: Ή συναισθηματικά.
0: Ναι. Και συναισθηματικά και ηλικιακά. Και...
2: μόνο το ηλικιακό ισχύει.
0: Και οικογενειακά. Και...
2: θα προηγηθούμε απόψε.
0: Και να μείνει εκεί, σε παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Εγώ θα ποντάρω να προηγηθούμε.
0: Και καλημέρα στη φίλη μου την Αντωνία μας. Ακούει, προσπαθεί να μου χαλάσει το ρυθμό, το τέμπο.
2: Γιατί?
0: Γιατί μου στέλνει διάφορα ρίλς. Και...
2: έχεις και εσύ μια φίλη που στέλνει αλλεπάλληλα ρίλς και βάζει καρδιά χωρίς να το έχεις δει και το βλέπεις το βράδυ.
0: Πες την αλήθεια στην Αντωνία. Είμαι σε ένα τέτοιο.
2: Πες την αλήθεια στην Αντωνία.
0: Που αν δεν μπεις στο πρώτο μισάωρο.
2: Facebook.
0: Όχι, όχι.
2: Α,
0: εγώ, η Αντωνία και ένα χαροκαμένο εκεί πέρα είμαστε. Οι τρεις μας και
2: τι γκρουπ είναι αυτό. Τι βγαίνεται για ένα ποτό με τρία άτομα γκρουπ. Τι γκρουπ.
0: Στέλνει ρίλο ένα τον άλλο. Καπάκι, καπάκι. Αλλά ρίλσα και αυτά που μου έστειλε πριν. Δηλαδή αυτά που σε στέλνει στην κόλαση κατευθείαν.
2: Α.
0: Που λέει μη γελάσεις με αυτό, σε βλέπει ο Τζίζους.
2: Οκ.
0: Και στέλνουμε τέτοια.
2: Ωραία, πάμε διάλειμμα τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι. Τίποτα, νευράκια. Τίποτα,
1: νευράκια, είναι νευράκια. Μετά λέει στην επιστροφή από το παιχνίδι στο σπίτι που ήταν και 10 ώρες λέει ταξίδι. Ήταν στο πούλμαν της ομάδας. Ξαφνικά ένιωσα τις συνέπειες της σύγκρουσης. Πρίστηκε το γόνατό του. Λίγο αργότερα δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει. Υπέφερα λέει από αφόρητους πόνους και ένιωθα έντονες σουβλιές στο γόνατο. Μέχρι και για να πάω στην τουαλέτα, οι συμπαίκτες μου έπρεπε να με βοηθούν.
0: Δεν είναι από αυτό, είναι 36 χρονών. Στα 40 θα τα νιώθει πιο πολύ. Καμία σχέση. Τίποτα δεν είναι από αυτό. Τα έχεις από πριν αυτά.
1: Να θυμίσουμε ότι τον πέρασε κυριολεκτικά ο δοστρωτήρας. Κυριολεκτικά τον
0: πάτησε. Όταν τρώνε τάκλι, εγώ τους ενόχλησα. Αυτός γιατί βρέθηκε μπροστά μου.
1: Λοιπόν, αποκάλυψε ότι δεν πήρε καμία φαρμακευτική αγωγή. Ούτε, ξέρω εγώ.
0: Χαλαρωτικά,
1: ξέρω εγώ, αντιφλεγμονώδη κτλ. Όχι. Το πέρασε με την τροφή.
0: Τι τροφή.
1: Περίμενε. 6 αυγά, μύρτιλα, έξτρα παρθένα ελαιόλαδο.
0: Πάνω του.
1: Ομό κακάο, καπνιστό, άγριο σολομό.
0: Μαρία, είναι τόσο ακριβά αυτά που καλύτερα κουμπώσει όλα χάπη.
1: Ομό τυρί, ένα πορτοκάλι ντομάτες, μία σούπα με πόδια κοτόπουλου που είχαν.
0: Έτσι.
1: Ναι, έτσι απ' έξω τα πόδια.
0: Έτσι το κοτόπουλο μου μέσα.
1: Ούτε καν να το ξεποπουλιάσει. Που είχαν μαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για 8 ώρες τα κοτόπουλα και ακτινίδιο.
0: Αυτό τον πήγε σφυρίχτρα στο τέλος. Συναντήθηκαν όλα αυτά σε ένα στομάχι.
1: Είπε, λέει, αρχικά ξεκίνησε με 6 ολόκληρα αυγά.
0: Το πόδι τον πονάει, Μαρία, γιατί έχει μουδιάσει εκεί που κάθεται.
1: Στην τουαλέτα. Πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της μυϊκής αποκατάστασης.
0: Και νερό με όζον. Και εσύ, λοιπόν, θα έχεις και από πίσω θα δίνεις και μπροστά θα σπέρνεις. Μπράβο. Μάλιστα. Αυτά τώρα.
1: Συνέχεια, λέει, κατανάλωσε. Άφθονες τροφές πλούσιες σε πολυφενόλες, μύρτιλα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ομό κακάο.
0: Ακτινίδια και μύρτιλα και ομό κακάο.
1: Όταν τρως τυραμισού, πάντα δεν πνίγεσαι με το ομό κακάο που είναι από πάνω.
2: Σας ενημερώνω ότι πλησιάζουμε στο λιμάνι της ΚΟ.
0: Βραγία μου, έχω τα μάξι μπροστά.
1: Καπνιστός Σολομός, πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα.
0: Υπάρχουν και φτωχοί, Σολομή. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν τα βρήκαν όλοι έτοιμα.
1: Ο Μωτηρή προσφέρει ασβέστιο για την υγεία των οστών.
0: Το ωστόσο.
1: Ναι. Πορτοκάλι για βιταμίνη C.
0: Το μόνο
1: και
0: που
1: παραγωγή
0: έχω.
1: Κολαγόνου.
0: Από πατσά.
1: Αμέ.
0: Από πατσά το βγάζει το κολαγόνο ή μασχάρο κεφαλή.
1: Και μετά τίποτα, την επόμενη μέρα. Μετά το. Σωστό.
0: Μετά το
1: 10ωρο ταξίδι. Ναι. Μετά σου λέει την επόμενη μέρα πήγε για προπόνηση. Είχαν ρεπό την επόμενη μέρα. Τη μεθεπόμενη.
0: Ορίστε. Εγώ σου λέω ότι έχει ουρικό οξύ αυτός. Μάλιστα, αυτά τώρα οι άνθρωποι τα τρώνε σε πόσο καιρό, ας πούμε, όλα αυτά που μας έκανε.
1: Μάλιστα, 2 μέρες.
0: Πραγματικά σου λέω, βάλουμε ένα τσίπουρο. Καλημέρα από την καρδιά σας, σκορ 2-4 που έψηγε για την Ελλάδα. Το 2-4 τα τρώγαμε από Γερμανία και κλείναμε με Δανιήλ.
1: 2-4.
0: Όταν μείνανε με 10 παίχτες, αποσυντονιστήκαμε.
1: Σήμερα έχει και Γερμανία-Ολλανδία.
0: Ποτέ δεν θα ξεχάσω τον Μπασινά πάνω στον Εμίλ Χέσκι, man to man. Έχει για νυψάκι να παίζει το θείο. Πού μπορεί να μου πάρει.
1: Πάρε μου την μπάλα τώρα.
0: Πού μπορεί να μου την πάρει την μπάλα μένα.
1: Και λες ότι παίζει και καλά. Ναι, ρε παιδιά, ομό τυρί, να μην είναι μαγειρεμένο, να μην είναι ψημένο.
0: Ναι, δεν πάει, ρε παιδιά, έχει το καδί.
1: Πήρε σαγανάκι.
0: Κλουκ. Και φτιάχνουν το βούτυρο κάθε δύο και το τυρί. Κλουκ.
1: Με ομό κακάο παθαίνω τσόχο.
0: Με ομό κακάο, όντω τσόχο.
3: Απ' τα πόρτα. Αυτός. Πάλι αυτό.
1: Μπας και τρώει τυραμισού πριν από τους αγώνες.
0: Πάμε στο Μιχάλη Τσόχο.
1: Ντροπίστα.
0: Βέβαια, ντροπίστα.
1: Κρατάω απόσταση θα... από αυτό.
0: Τι κρατάς απόσταση, εδώ είναι. Ένα τζάμ σας χωρίζει.
1: Τον είδα.
0: Εσύ έκανες εκπομπές με τον Τζόχο. Εγώ τώρα έχω έρθει πιο κοντά.
1: Ήταν ο πρώτος μου.
0: Άξι, μα τα έχουν πει κι άλλοι.
1: Και είδατε.
0: Άξι, είδατε. Ναι.
1: Απογειώθηκε η καριέρα.
0: Ένα, δύο. Ναι. Πι. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ. Και με το μήνυμα το ορικό οξύ είναι σύμπτωμα και όχι ασθένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ιατρό.gr. Υπάρχει το αίτιο και το αιτιατό. Υπάρχει το προσδοκόμενο και το προσδόκιμο.

0: Εγώ σου έχω, Μαρία, κάτι. Η σύνδεσή μου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. AI λύσεις για όλο τον κόσμο με όραμα. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr, μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρει η Telecom. Η απάντηση, η εμπειρία. Η ελπίδα.
1: Λοιπόν, πέρασε και το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Σχεδόν, αλλάζει σεζόν και μαζί αλλάζεις και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμάρα για να αναβαθμίσεις το φθινοπορεινό σου στυλ, μπουφάν, σακάκια, καπαρτίνες, τζιν, κολάν, τσάντες, όμου, πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά το φθινόπωρο. Με έχεις δει ποτέ με καπαρτίνα?
0: Θα κλάψεις. Φοράς ρούχα από μέσα, δεν έχεις σκοπό να συλληφθείς. Με καπαρτίνα το αστυνόμι Σαΐνι.
1: Έτσι.
0: Σαν τον Τεντέν θα
1: είμαι.
0: Έχει και το σκύλι.
1: Για τον εθνικό κήπο. Για πεδίον του Άρεως.
0: Ευτυχώς δεν έχει λευκό αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και με αυτά πάμε Παναγιώτη Κεφαλά. Έρχεται πρεσάρισμα και Ευρωλίγκα σήμερα και Εθνική. Τσούτσι Κατσόχος, μείνετε εδώ στον Big Win Sport FM. Τα λέμε.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Η πρεμιέρα της EuroLeague βρίσκει τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την πρώτη ημέρα, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center την Παρή στις 9 και 4 και 1 τέταρτο αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπασκόνια. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με τις αναμετρήσεις Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγκερν και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια η σκυτάλη περνάει στο Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις στις 9 και μισή ώρα αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Το πρόγραμμα κλείνει στις 10 παρατέταρτο στη Γαλλία με το παιχνίδι Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ.
3: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική ομάδα εν ώψη της απόψινής ιστορικής πρεμιέρας της στην πρώτη κατηγορία του Nations League απέναντι στη Σερβία. Φαβορεί για τα κολπό στο Τζολάκης και το δίδυμο Κουλιαράκης Μαυροπάνος στο κέντρο της άμυνας. Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Έτοιμος για την πρεμιέρα του στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε την Μπασκόνια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους στους Δρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρί στο Telecom Center. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσέ στις 8 Οκτωβρίου. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα και στην ΑΕΚ υπάρχει αισιοδοξία ότι ο διεθνής δεξιός μπακ θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Σε στάδιο επανένταξης παραμένει ο Στρακόσα. Την ατμόσφαιρα στην Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας τον τύπο της Σερβίας. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, τόνισε. Σε αναζήτηση αντιπάλου για τη διεξαγωγή φιλικού στο διάστημα της διακοπής βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι πράσινοι όπου ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα έχει τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation για να δουλέψει. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών διεθνών που απουσιάζουν συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού. Συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης ο ΣΑ για τη θλάση που υπέστη και εκτιμάται ότι θα μπει στις προπονήσεις στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Την απόφαση να μην αποκτηθεί τερματοφύλακας ή εξτρέμ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Παυλέγκα και άλλοι πήραν στον ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία έκλεισε ο δικέφαλος του Βορρά. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει έμφαση στην επιθετική λειτουργία. Νοκάουτ για τους κίτρινους, ημωρών και Καντεβέρε καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ίωση. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και με ντόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχαριστά με Γκρέι που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα ο Όσμαν, αποκάλυψε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγεί το Αστράφ Χακίμι. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρή απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
2: Win Sport FM 94,6.

Πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο κύριος Παναγιώτης Κεφαλάς, είναι στην κονσόλα. Στην κονσόλα, δύσκολο. Αυτό για την αρχή. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ο κύριος Γιαννίσης, Γιαννίσης που φέτε. Είναι στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Παναγιώτης Κεφαλάς φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα και έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Μιχάλης Τσόχος και λαϊδάει στο ένα μικρόφωνο, στο άλλο θα και λαϊδάει σε πολύ λίγο ο ακατανόμαστος. Διευθυντής, project manager και όλα τα σχετικά.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου του Σωτήριου έτους 2026. Άσε να το κάνω λίγο σαν το χοντροθυμιό. Να με διορθώσει κάποιος να πει Πέμπτη, να πει κάποιος άλλος όχι Παρασκευή. Είναι

0: πλάτος και ο αχαήρευτος.
1: Φίλε, σήμερα πρέπει να φέρουμε γλυκά κανονικά.
0: Γιατί τι είναι σήμερα.
1: Να λέμε χρόνια πολλά, καλή σεζόν εδώ, να φοράμε τα καλά μας. Σε αυτό δεν κατάφερα κάτι. Τέλος πάντων, αρχίζει η Ευρωλίγκα, ρε. Ευρωλίγκα, ρε.
0: Όχι, Παναγία μου,
1: τι καλύτερο, δηλαδή, τι καλύτερο έχουμε να κάνουμε σήμερα από το να δούμε ματσάρες Ευρωλίγκας, ας πούμε.
0: Να δούμε Σερβία-Ελλάδα.
1: Το είχα ξεχάσει. Το είχα ξεχάσει. Δύο τηλεοράσεις. Εντάξει. Όλα καλά. Τι γίνεται, καλημέρα. Τι μέρα είναι,
0: ε? Τσαγιάς Τέκλας.
1: Είναι Τσαγιάς Τέκλας.
0: Ναι.
1: Α, να πούμε χρόνια πολλά στους φίλες που έχουμε ουρά από Θέκλες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωραίο όνομα, καθολικό όνομα αυτό, Θέκλα.
0: Δεν ξέρω.
1: Είσαι έτοιμος όμως να απαντήσεις ότι είναι Τσαγιάς Τέκλας.
0: Τόσο δεν θα σε κρατήσει.
1: Α, ωραία.
0: Για μην το ξέρα.
1: Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν λοιπόν. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κύριε Γιαννής, τι κάνετε, πώς είστε? Ωραία, καλά. Κεφαλά, πώς βλέπεις? Σε ορταστικό mood.
0: Γιατί έχει κάποια Θέκλα?
1: Όχι, ρε, δεν έχει Θέκλα. Ορίστε. Περίμενε, μπορεί να το πει αυτό, γιατί άμα το πούμε εμεί πρωί-πρωί, θα ψάξει μετά παραγωγού για το υπόλοιπο δύο ώρα.
0: Ξανά. Η πρώτη σύζυγο του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ Δεύτερου.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει.
0: Και μητέρα του αυτοκράτορα Θεόφιλου.
1: Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτοκράτορα Μιχαήλ Δεύτερο και Θεόφιλο. Έχω μείνει στου Ιουστινιανού και σε αυτού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Στο μονομαρωμένο βασιλιά και σε αυτού. Δεν έχω, δεν ξέρω. Του υπόλοιπου δεν του θυμάμαι όλου.
0: Ναι.
1: Άρα υπήρξε συνονόματο και αυτοκράτορα.
0: Ναι.
1: Ένα μα τα λε.
0: Και μάλιστα και πρώτου και δεύτερου.
1: Και πρώτου και δεύτερου προφανώ.
0: Και δεν ξέρω όμω υπήρχε και τρίτο.
1: Θα υπήρχε και κάποιο γάμα.
0: Ούτε ο κεφαλά το ξέρει.
1: Κάποιο γάμα θα υπάρχει. Σε μία γιορτάζει μυρτό. Γιορτάζει η Παναγία η Μυρτιδιώτησα σήμερα. Τότε να πούμε χρόνια πολλά στη Μυρτούλα του Τάσου και τη Μαρία. Τάσου Νικολόπουλου και τη Μαρία.
0: Είσαι σίγουρο ότι γιορτάζουν.
1: Άμα μα στέλνουν εκείνη η Παναγία Μυρτιδιώτησα, είναι το μοναστήρι στα Κύθυρα.
0: Ναι.
1: Παναγία Μυρτιδιώτησα, πολύ ωραίο. Έχει και ωραία θέα εκεί, πάρα πολύ ωραία θέα. Λοιπόν, αν είναι έτσι. Θα έχω γολάκι και σε όλους σας πω FM λοιπόν. Γιατί γιορτάζει ο Κόπρος.
0: Ο Κόπρος. Τι είναι το. Ο Κόπρος τι είναι.
1: Ο Κόπρος.
0: Όνομα.
1: Όνομα.
0: Υπάρχει μικρό όνομα Κόπρος.
1: Πώς λέγεσαι, παιδί μου, Κόπρος. Το έχεις ακούσει ποτέ?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μαθαίνεις.
0: Ομολογώ.
1: Όσο ζεις, μαθαίνεις.
0: Ομολογώ.
1: Ναι.

0: Και γυναίκα μου γλυκά λουλούδια, Θέκλα, εννοεί. Τρώω κάθε χρόνο, μην το ξεχάσω. Εντάξει, το βάζει μια απευθύνηση στο κινητό, ρε παιδιά. Τώρα τα κινητά κάνουν τα πάντα. Πλάκα κάνει. Εχθές έκανα την πούρη μου καρτούν εγώ. Για ιδιωτική χρήση, δεν το ανέβασα.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό παιχνίδι αυτό, ε.
1: Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί.
0: Δεν πειράζει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το. Κάνα καλό δεν φύγει. Ή μάλλον κάνα κουμπάκι.
1: Τι, αφού αυτό είναι ασύρματο, ρε.
0: Το Παντελή δεν το βάλε. Και τι περίμενε να δουλέψει.
1: Έλατε. Σωστά και αυτό.
0: Λοιπόν, τι έχει σήμερα, φίλε. Έχει μπάσκετ, έχει ποδόσφαιρα, έτσι.
1: Ναι, έχει πάρει μια γύρω που λες και εσύ.
0: Ναι.
1: Έχει αγώνες εθνικών ομάδων, ξεχωρίζει το Σερβία-Ελλάδα, 10 παραδέρατο.
0: Ξεχωρίζει για μας.
1: Ναι, για μας.
0: Ναι, για μας ξεχωρίζει.
1: Αλφα και Νόβα, 10 παραδέρατο.
0: Ναι. 9 και 3 το Παναθηναϊκό, 9.30 Ολυμπιακό.
1: Όλα Νόβα.
0: Θα κάνει το κεφάλι μας.
1: Ναι.
0: Θα κάνει το κεφάλι μας.
1: Εντάξει.
0: Θα παίξουν Aeon, θα παίξουν διπλές τηλεοράσεις, θα παίξουν τα πάντα όλα. Α, έχει φουλ προκριματικά τώρα, ε. Και σε Αφρική και σε Ευρώπη και σε παντού, ε. Nations League, ας πούμε, αυτά τα παιχνίδια. Εσύ είχε Ολλανδία-Γερμανία και εσύ μου λέει ότι Ελλάδα-Σερβία.
1: Τι θες να δούμε, Ολλανδία-Γερμανία δηλαδή.
0: Συγγνώμη, είχε Ολλανδία-Γερμανία δηλαδή. Okay, σαν
1: ναι,
0: μάτς.
1: Έχει Ολλανδία-Γερμανία. Ναι. Μάλιστα, έχει Ολλανδία-Γερμανία. Και.
0: Ωραία.
1: Το έχει την ίδια ώρα με το Σερβία-Ελλάδα.
0: Έχουμε ένα do it yourself μήνυμα από την Μαρία Ζαφυρατού. Κοπάνα λέει λίγο το ποντίκι και θα δουλέψει. Κοπάνα και το τριλόγιο λίγο.
1: Ήρθε ο Γιάννης.
0: Ήρθε ο Γιάννης από το φούρνο του Τάκη.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Και έφερε τη ρόπιτα στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Πάρτε από εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ, Τασία μου, πάρτε από εδώ.

0: Ένα μήνυμα, πώς το λένε έτσι, εκτίμησης από τον κόσμο. Όταν λες έκανες τη μούρη σου καρτούν, εννοείς ότι απλά τράβηξες μια selfie. Καταλαβαίνεις, σου λέει δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο.
1: Ποιος είπε ότι έκανε μόνο το καρτούν?
0: Εγώ την έκανα, ρε σου. Πάτσα ένα κουμπί και βγήκε καρτούν η μούρη μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Σε αυτό το Meta AI.
1: Α, μάλιστα.
0: Βρήκα παιχνίδι να ασχοληθώ.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβεις, βρήκα 10 λεπτά.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Λέω κάτσε να κάνω και μια πλακία. Ναι. Λοιπόν. Ναι, γιορτάζει σήμερα η Μυρτώ. Οπότε λοιπόν η Μυρτούλα, η αγαπημένη μας Μυρτούλα, του Τάσου και της Μαρίας, η κόρη. Να τη χαιρόμαστε.
1: Χρόνια πολλά σε όλες.
0: Να είναι γερή. Χρόνια πολλά σε όλες, ναι. Θεά την έκανα στο πρόσφατο γάμο που παραβρέθηκα, γιατί είχα χρέη κουμπάρου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτά.
1: Τα θυμάμαι αυτά.
0: Λοιπόν, θεά την έκανα να χορέψουμε. Θεά την έκανα να χορέψουμε τη Μυρτούλα. Συνέχεια μου λέει και φύγε από εδώ. Φύγε. Έχει το παιδί, έχει. Πώς το
1: λένε.
0: Έχει γούστο, ναι. Με γεμάτος αγωνία ο Σταύρος Καλογεράκης, μην ξεχάσουμε τη γιορτή του Κόπρου. Το είπαμε και Σταύρο μου, το είπαμε ότι γιορτάζει ο Κόπρος.
1: Το είπαμε, ναι.
0: Έχουμε δυνατή παρουσία στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο οποίος δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν, τι θα δει σήμερα, την μπάλαση,
1: Ναι, έτσι εδώ. Θα χαζέψω λίγο μπάσκετ. Θα χάσε 9 και 4 το ξεκινάει, μέχρι 9 από 10 παραδείγματα που
0: ξεκινάει. Έχει Ολυμπιακό 9, μισθεν, έχει.
1: Θα βλέπω λίγο Παναθάκο, λίγο Ολυμπιακό, μέχρι να αρχίσει Εθνική. Θα του δω και λίγο στο ημίχρονο τη Εθνική.
0: Ναι, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα όμως, αγάπη τώρα, πώς θα τα βλέπουμε όλα μαζί? Δεν γίνεται.
1: Εντάξει,
0: το AI
1: είναι μόνιμο πρόβλημα.
0: Δεν μπορεί να βοηθήσει το AI εδώ. Τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός, παίζει 9.30.
1: Ναι.
0: Α, 9.30 παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, είπαμε.
0: Α, 9.30 παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Α.
0: 9.30 και 10.30.
1: Μιλάμε για ρετάρι να κάνω εγώ.
0: 9.30. Το είχα για 10 παρατέρα τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο έχει σήμερα? Έχει Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτ 7 η ώρα. Μπορούμε κάλλιστα να ξεκινήσουμε τη μέρα μας βλέποντας αυτό.
1: Βέβαια.
0: Έχει κάπου Τελ Αβίβ Μπάγερν 7 η ώρα.
1: Α, αυτό με το πας.
0: 9 η ώρα έχει Ερυθρό Αστέρα Ζάλγκυρης.
1: Ναι.
0: Και μετά είναι Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα Εφές 9.30. Διπλό μεγάλο. Από εδώ μέχρι Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Και τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να σου πω. Πέτυχα φίλε στο αεροδρόμιο, ερχόμενο στο Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ήταν δύο παλικάρια.
1: Ναι.
0: Φαινόταν ότι δεν ήταν από εδώ, ήταν ξένοι. Και είχαν ένα μπουκαλάκι ούζο, ο καθένα στο χέρι, μικρό.
1: Ναι.
0: Και τέλο πάντων το πίνανε. Και ναι. Δυσκολευόντουσαν.
1: Τι είναι?
0: Δυσκολευόντουσαν.
1: Σε έγινε.
0: Ναι, ναι. Ούζο σκέτο τώρα, ζεστό κιόλα, δηλαδή ναι. Τραγωδία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλο πάντων πάω και του λέω: προσέξτε, αυτό είναι το Greek LSD, προσέξτε, λέω. Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε καλύτερα με πάγο και νερό.
1: Ναι.
0: Λέει το ξέρουμε, λέει, είμαστε tough boys και αυτά, μου λέγανε κάτι ιστορίες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τους ρωτάω πού μένετε και αυτά, πιάσαμε κουβέντα, λέει, είμαστε, μένουμε στη Γερμανία, αλλά είμαστε από τη Σερβία. Α, ωραία, λέω, είστε με τον Αστέρα ή με την Παρτίζαν. Λέει, εγώ είμαι με τον Αστέρα και ο αδερφός με την Παρτίζαν. Και λέω, σας πει τι γίνεται, άστο μου λέει.

0: Λοιπόν, και στα πρώτα power rankings, αυτά που κάνουν αναλυτές, ας πούμε, της Ευρωλίγκας και λένε ποιες είναι οι ομάδες που θα πάνε καλύτερα φέτος. Έτσι, κάθε εβδομάδα ανανεώνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Ρεάλ έχει το 1, ο Παναθηναϊκός το 2, ο Ολυμπιακός το 3, η Φενέρ το 4 και από εκεί πέμπτη φιλή είναι η Ντουμπάι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στην πέμπτη θέση είναι η Ντουμπάι. Ναι. Των ενακτήριων έτσι προβλέψουν, ας πούμε. Έκτη Ανατολού, Εφές, 7η Χάπουελ, 8η Ζάλγκυρης και μετά έχουμε 9 Ερυθρός Αστέρας και Αρμάνι, 11 Βαλένθια, 12 Μακάμπι. Χαμηλά τη δίνουν τη Μακάμπι για αρχή. 13 Παρτίζαν, 14 Μπαρτσελώνα, 15 Παρί, 16 Μπάγερν, 17 Μπεσικτάς, είναι το new entry στην διοργάνωση, 18 Βιλερμπάν, 19 Βίρτους και 20 Μπασκόνια. Αυτή είναι η πρόβλεψη των ειδικών, έτσι, για το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Ο Μάικ Τζέιμς έπαιγε στην Εφές. Στην Εφές.
1: Σωστά.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, κάνα break, λες?
1: Έχει ο Γιώργος Γιαννίσης.
0: Έχει σε λεφτά, κύριε. Ίδιος ο Στέφανο. Αυτός όσο γερνάει, γίνεται ίδιος ο Στέφανος. Ίδιος.
1: Τι όσο γερνάει, 28 χρόνια παιδί.
0: Εντάξει, γερνάει. Την ώρα που ήρθε, παίρνει, γράφει μέρες, δεν γράφει. Δεν γράφει μήνες. Γερνάει. Ίδιος ο Στέφανος. Τέλος πάντων, καλά το λένε οι λέρες ορτινάτσα του παλαιού το λόγου.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Έχει γίνει ένα πατσαναράτσα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν για να συνεχίσουμε. Μαζί μας για μια ακόμα μέρα MBWin. Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague παίζουν με 0% κανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της, η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Έτσι, Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα με το χέρι στην καρδιά. Λοιπόν, βάζεις αυτά τα τραγούδια σπίτι. Δεν σου λέει κάτι ο μπαμπάς. Τίποτα, ε.
1: Μπαμπάς... Σιγά μην τα βάζει, ρε. Μόνο εμάς ζαλίζει.
0: Μπαμπάς παπάς, ε.
1: Ε.
0: Μπαμπάς παπάς.
1: Να.
0: Αρχίζει ο σπερινός στην εκκλησία.
1: Να.
0: Φεύγει ο παπάς.
1: Μα δεν έχεις δει πως έχει τα μια σημαία τσουβέλα.
0: Ναι. Πάει και κάνει, βλέπεις. Δύο παπαδό παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, πάει λοιπόν ο παπάς να κάνει τον εσπερινό. Αρχίζει ο άλλος. Σου του χέλ. Έχει συντήσει σπίτι. Τρελαίνε τη μάνα. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Χαμός. Κυκλοφορεί με το λιπανιστήρι και σε. Ε, όχι. Όχι.
1: Δεν τον ξορκίζει.
0: Δεν τον ξορκίζει. Σου λέει χαμένη υπόθεση αυτό. Ό,τι και να κάνουμε, δε. Δε. Πολλοί θα ήθελα να αναλύσουμε τι θα κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια και ο Παναθηναϊκός στην Παρή, αλλά δεν έχω καθόλου εικόνα, ούτε από Μπασκόνια, ούτε από Παρή.
1: Ναι.
0: Καθόλου όμως.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι ποιος ήταν εδώ προχθές καιρότερα. Κάποιος ήταν καιρότερα.
0: Τι είναι, περαστικός.
1: Όχι, ρε.
0: Α.
1: Στον αέρα έλπες εσύ, μάλλον.
0: Μπηχτή ήταν αυτή τώρα.
1: Όχι, ρε.
0: Και καλυμμένη μπηχτή ήταν.
1: Και μίλαγα για την Παρή και μου λέγανε.
0: Στο ποδόσφαιρο μια χαρά.
1: Ίδιο.
0: Α, ίδιο είναι.
1: Ίδιο,
0: ναι. Άμα είναι ίδιο, υπάρχει θέμα.
1: Ίδιο στυλ, ίδιο αυτό, ίδια ναι. Λογική. Έχουν πάρει έναν NBA, λέει. Mm. Έχουν κρατήσει κάποιου από αυτού που ξέραμε.
0: Τον Ιφή.
1: Μπράβο, σίγουρα. Για παράδειγμα.
0: Ναι. Αυτό πώ δεν πήγε κάπου, α πούμε. Πρέπει να του δώσανε αρκετά λεφτά, βασικά. Ναι.

0: Καταρχάς έγινε η Νιλικίνα του Ολυμπιακού τον πρώην.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Ντουκουσί, οκ. Υφή, Ρόντεν, Τάρπεϊ, Τάισον Ετιέν. Άρα θα τρέχουν αυτοί και δεν θα φτάνουν. Σεμπαστιάν Ερέρα, θα σου τάρουν από παντού.
1: Ναι, ναι, αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Επίθεση στα 9 δευτερόλεπτα, στα 8-9 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα χάνετε ποδαράκια μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι.
0: Η Μπασκόνια έχει πάρει δικά μας παιδιά, νομίζω. Η Μπασκόνια.
1: Η Μπασκόνια, από ό,τι κατάλαβα, δεν του ψήνει του μπασκετικού.
0: Έχει πάρει Φαρίντ.
1: Ναι.
0: Μπασκόνια.
1: Ε.
0: Έχει, ναι. Ναι, έχει το Μάρκο Χάουαρντ, τον κοντό αυτό που σουτάρει.
1: Έχει πάρει και ένα ψηλό καλύτερο από το Φαρίντ, αλλά είναι τραυματία.
0: 7 στα 25 τρίποντα.
1: Έναν. Υπάρχει έχει... Λεν.
0: Τον έδιωξε. Τον έδιωξε. Έχει έναν Τιερί Ανρί.
1: Τιερί Ανρί.
0: Αλλά είναι Άλβες Ντε Σόουζα. Έχει, είναι και Τιερί Ανρί και Άλβες Ντε Σόουζα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μάλλον ο πατέρας του ήταν λάτρης της Arsenal. Και τον έχει βγάλει Τιερί Ανρί Άλβες Ντε Σόουζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προφανώς δεν είναι Γάλλος, έτσι.
1: Μάλλον.
0: Λοιπόν, έχει και Πέδρο Σόουζα. Λέμε για την Μπασκόνια. Η οποία παραδοσιακά η Μπασκόνια είναι η ομάδα μετά τον Κολοσσό, για να μην παρεξηγηθεί και ο Παναγιώτης ο Κεφαλάς, που έχει το καλύτερο μάτι στο μπασκετικό σκάουτινγκ. Φέρνει παίχτες από σχολές που είναι τελείως, ας πούμε, άκυρες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ούγγρους. Φιλανδούς. Εστονούς. Από όλα τα μέρη του κόσμου, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και τους παρουσιάζει στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ναι, δεν βλέπω κάτι που να λέω, όχ, εδώ μπλέξαμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Mm.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Σπανιόλο, Σταγκάρντ, με Κόμπι Σίμονς. Εντάξει. Έχασε τον Καμπαρό που ήταν ο Ζημιάρης. Ο Καμπαρό ήταν Ζημιάρης.
1: Ναι, οι μπασκετικοί σιλό δεν ψήνονται με την Ασπανία.
0: Ούτε εγώ ψήνομαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε outsider για πρόκληση. Δηλαδή κομπάρσο.
0: Ναι, τελευταία αντίδυνα.
1: Ναι.
0: Στα προγνωστικά.

0: Η απάντηση για Νίση σε κάθε ενόχληση του πατέρα του είναι όχι πατέρα. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Έτσι. Αγαπημένη ατάκα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Τι ωραίες ταινίες. Αυτές τις ταινίες που τις βρίσκουμε, ρε φίλε.
1: Τι εννοείς.
0: Αυτές τις ταινίες που τις βρίσκουμε, να τις δούμε. YouTube υπάρχουν.
1: Τώρα η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω. Ορίστε, θα το βάλουμε.
0: Πού είναι, οι Χούλιγκανς, πώς λέγονταν αυτοί.
1: Να.
0: Οι Χούλιγκανς. Για ψάξε λίγο. Δουλεύει τώρα, το κοπάνισες.
1: Ναι. Δεν νομίζω οι Χούλιγκανς θα υπάρχουν στο YouTube. Μπα. Για ποιο λόγο.
0: Ε, φίλε, τι ωραίες ταινίες. Ωραίες ταινίες. Παντελόνια μέχρι κάτω το βυζί. Έτσι. Μπλουζάκια, ας πούμε, τρυπητά, με κομμένα μανίκια. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα.

0: Κοίταξε, Λίγκα και το φάντασί της Ευρωλίγκας κάνουν εδώ τα παιδιά και γίνεται χαμούλης. Και συνήθως ο Λιβάνιος και ο Ζέρβας κερδίζουν. Συνήθως αυτή είναι. Και ο Χοδροθύμιος καλός είναι. Απλά παιδιά, εγώ δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ. Αλήθεια δεν προλαβαίνω.
1: Όχι, δεν το έχει.
0: Δεν το έχει, ε.
1: Έχει αποσπάσματα, ξέρεις.
0: Έχει αποσπάσματα, ναι. Σαν έτοιμος από καιρό, ο Σκαμπλής λέει ναι, ρε, υπάρχει. Πλαγαγάνης, υπάρχει. Από υπάρχει, τέλος πάντων.
1: Το μόνο που λέω να υπάρχει είναι ο τελευταίος χούλιγκαν.
0: Ναι.
1: Που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ως ταινία.
0: Ο τελευταίος χούλιγκαν γυρισμένο πότε?
1: Το 86.
0: Και από τότε 40, τα επόμενα χρόνια δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσα πάμε σε ένα break. Εγώ να σας πω ότι και εδώ που τα λέμε, κύριε Τσόχο, κύριε Γιαννήση,
1: ναι,
0: όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαν μέσα στη χρονιά και στη Novamex μιλάνε για κόλλες που δένουν μια για πάντα. Όπως οι κόλλες gel της Novamex, ιδιαίτερα ελαστικές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια άλλων διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατήτες στις μετοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamex.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ο Γιάννης είπε διαβάζει μουσική. Τα πάμε αυτά, ο Γιάννης.
1: Σου είπα χθες ότι είχαν καλέσει ο Βόγλης και ο Τσίγκρης να πάω στο Μόνο Μπάλα να κάνω εκπομπή μαζί τους.
0: Να.
1: 5 ώρα.
0: Να.
1: Έσκασα 5 και 10.
0: Να.
1: Και λέω γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Τσόχος. Και να σου πω κάτι, μ' άρεσε. Ένιωσα λίγο ντίβα.
0: Ωραία.
1: Καταλαβες.
0: Να.
1: Μου άρεσε αυτό.
0: Στις άλλες εκπομπές το κάνεις.
1: Ναι, τώρα λέω να το κάνω και σήμερα. Είδες, το έχω κάνει ήδη σε δύο μπασχές της εκπομπής. Όχι, ρε, ήρθε ο Ηλίας Τσοντάκης, ο καλός φίλος. Και κάναμε λίγο καφενείο. Συγγνώμη, ε.
0: Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, τους φίλους ακροατές. Τι έχουμε, Σωτηρή? Έχεις καταλήξει την τεκάδα, Σωτηρή?
0: Δεν έχει καταλήξει.
1: Ε?
0: Η μέρα του αγώνα είναι. Την έχει βγάλει. Γεια σου, Σωτηρή μου.
2: Χαίρετε, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Πώς είναι το Βελιγράδι?
2: Είναι συνεχιασμένο το Βελιγράδι, εντάξει. Αλλά η θερμοκρασία είναι καλή όμως. Δεν έχει τις χαμηλές θερμοκρασίες. Γιατί την εποχή είναι όπως πρέπει, δηλαδή γύρω στους 15-16 βαθμούς.
1: Έλα ρε.
2: Ναι. Αλλά έχει συννεφιά. Έστω ότι από ό,τι χθες είχε μια σχετική ηλιοφάνεια. Σήμερα είναι συνεχιασμένος ο καιρός, τουλάχιστον τώρα το πρωινό. Δεν βρέχει όμως. Και αυτό είναι καλό. Είναι μια εποχή που, όπως λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που θα ζήσουν οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή να παίξουν 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Δεν είναι εύκολο, είναι αρκετά δύσκολο. Και υπάρχει μια πρεμιέρα που είναι για μένα πιο σημαντική από όλες. Είναι πιο σημαντικό μάτς το σημερινό, η πρεμιέρα με την Σερβία στη σειρά των αγώνων που θα δώσουμε τώρα τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και τα δύο τελευταία παιχνίδια τον Νοέμβριο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν η Ελλάδα νικήσει σήμερα την Σερβία, την βάζει από κάτω στο ξεκίνημα του τουρνουά. Και αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, να μπορεί η ομάδα να βγει τουλάχιστον τρίτη στο γκρουπ, γιατί έχει και ασφαλισμένη παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Σίγουρα παίζουν ρόλο και τα αγωνιστικά, γιατί πρέπει η ομάδα να εξελίσσεται. Χθες, ας πούμε, παράδειγμα και ο Παναγιώτης Ρέτσος, αλλά και ο Γιωβάνι Ιωβάνοβιτς συνέστη που λέγανε ότι κύριος ο Παναγιώτης Ρέτσος, ως εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών, ότι η πορεία που έχουμε κάνει τώρα δεν ήταν επιτυχημένη και πρέπει να σταματήσουμε στα λόγια. Τα λόγια είναι φτωχά, πρέπει να δείξουμε στο γήπεδο ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα χρειάζεται να τα βελτιώσουμε, αλλά έχουμε ένα καλό ρόστερ. Αλλά πρέπει όμως να βγαίνουν στο γήπεδο τα πράγματα. Ξέρουμε τι πρέπει να διορθώσουμε, τι λάθη έχουμε κάνει στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και νομίζω ότι στο γήπεδο πρέπει να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο. Σαφώς υπάρχει ταλέντο, αλλά αυτό δεν αρκεί, είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Και ο Γιωβάνος χθες μίλησε αρκετά για το ότι πώς έχει αλλάξει ο τρόπος, η λειτουργία του Nations League, που σε πολύ μικρό διάστημα θα δώσει τόσο παιχνίδια ομάδα, και είναι κάτι πρωτοφανές όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά για όλους τους προπονητές των εθνικών ομάδων. Θεωρώ ότι, παιδιά, ότι το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να μεγαλώνει ποδοσφαιρικά η εθνική ομάδα, θα αντιμετωπίσει δύσκολες εθνικές, δηλαδή την Ολλανδία, την Γερμανία, που σίγουρα μπορεί κάποιος να πει ότι και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί θα κάνουν κάποιες δοκιμές, ίσως δεν είναι ότι θα παίξουν νομίζω στο 100%, γιατί προέρχονται και από το Μουντιάλ, και αυτό σίγουρα θα παίξει ένα ρόλο για τις ομάδες που ήταν στο παγκόσμιο. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό.
1: Πληγωμένοι φύγαν από εκεί, Σωτήρη, ναι. Και αυτό δεν ξέρω τώρα πόσο, ξέρεις, καλό είναι. Νέο ξεκίνημα για αυτούς, με νέο προπονητή, έναν προπονητή εμβληματικό,
2: ναι,
1: για τους Γερμανούς, έτσι. Τώρα οι Σέρβοι και αυτοί πληγωμένοι είναι τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν είναι
2: εύκολο. Και οι Ολλανδοί έχουν αλλάξει προπονητή,
1: ναι.
2: Είναι γενικώς, αλλά απλά η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν τόσο μεγάλο ρόλο, τόσο βάθος, ότι και μπορεί να καλέσουν 40 ποδοσφαιριστές, όπως έκανε για παράδειγμα ο Κλοπ με τους Γερμανούς, και αυτό έχουν τους δίνει τη δυνατότητα των προπονητών να αλλάζουν πράγματα και να δοκιμάζουν και να πετυχαίνουν πολλές φορές. Εμείς έχουμε ένα πιο μικρό ρόστερ. Σίγουρα από τη μέση και μπροστά η ομάδα έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και μπορεί να κάνει απρόβλεπτα πράγματα στο γήπεδο για τον αντίπαλο. Εγώ αυτό βλέπω σήμερα στο μάτς, ότι επειδή είναι το αθλητό, είναι μια ομάδα που είναι αρκετά μεγάλη ηλικιακά, δηλαδή έχει παίκτες που είναι πλάς 30-32, εμείς είμαστε αρκετά φρέσκοι μπροστά και έχουν κάνει και τα παιδιά καλό ξεκίνημα στα παραδείγματά τους. Όπως για παράδειγμα ο Καρέτσας, ο Τζόλης κυρίως, ο Παυλίδης εννοείται,
1: ο Κοστούλας.
2: Αυτό είναι καλό σημάδι νομίζω. Αλλά αυτά είναι στη θεωρία, στην κουβέντα που κάνουμε τώρα μεταξύ μας. Η ομάδα θα παίξει όπως θα δείχνει με 4 στην άμυνα, δεν θα παίξει με 3 στόπερ. Γιατί χθες ρωτήθηκε ο προπονητής αν θα παίξει με 3, και θυμίζω το είχε κάνει αυτό στα φιλικά του Ιουνίου. Αλλά ήταν φιλικά, έκανε κάποιες δοκιμές ο προπονητής να δει πώς θα αποκρίνεται η ομάδα παίζοντας και με 3 στόπερ. Μπορεί να το κάνει αυτό στα επόμενα παιχνίδια, έτσι, με τους Γερμανούς είναι του Ολλανδού.
3: Ναι, όχι σήμερα όμως. Όχι σήμερα λες.
2: Φαίνεται ο Βάιο ότι δεν θα το κάνει σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Σήμερα θα πάει δηλαδή τετράδα. Δύο στόπερ, τον Ρέτσο με τον Μαυροπάνο, δεξιά τον Βαγιανίδη και αριστερά τον Τσιμίκα και με τα δημοφιλέκα τον Τζολάκη. Αυτή θα είναι πεντάδα λογικά στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον goalkeeper. Στη μεσαία γραμμή ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη, κατά πάσα πιθανότητα αυτή θα είναι, δεν φαίνεται κάτι άλλο όλες αυτές τις μέρες. Και στην επίθεση δεξιά ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης, ο Παυλίδης και από πίσω ο Κοστούλας. Εκεί φαίνεται να καταλήγει ο προπονητής, στον Πάμπη Κοστούλα, και θα είναι πρώτη φορά που θα είναι βασικός για την εθνική μας ομάδα, στην εθνική ανδρών, επιμέρων Γιωβάνοβιτς. Υπήρχε αυτή η σκέψη που λέγαμε χθες ο Γκαρέτσα να πάει εκεί, πίσω από τον θετικό δηλαδή, και να είναι δεξιά πάνω από Μασούρας, για να έχει και κάποιους παραπάνω έμπειρους προσφέρειες στο ρόστερ, αλλά μάλλον θα προτιμήσει να πάει με το πρώτο σενάριο, να πάει δηλαδή ο Κοστούλας με τον Στράκη της Μπενφίκα και στις δύο πλευρές Καρέτσας και Τζόλης.
3: Εντάξει, είναι αυτό που συζητάγαμε περισσότερο, ρε παιδί μου, βλέποντας και τον Κοστούλα να κάνει τα όσα έκανε τις τελευταίες εβδομάδες με τη φανέλα της Brighton, ότι είναι πολύ μεγάλο, πώς να το πω τώρα, πολύ έντονη υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα της εθνικής ομάδας.
2: Ναι, θεωρητικά αυτό λέγαμε. Με την εικόνα που είχε στη Premier League, θα πάρει θέμα φανέλα βασικού. Και εγώ αυτό το έλεγα, αλλά ξέρεις, μια φορά ο προπονητής βλέπει και άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο και στις όσους προπονητές γίνονται. Και το πώς θέλει το παίκτη στο γήπεδο, δηλαδή ο ρόλος του, οι αρμοδότητες του, τι θα κάνει, πώς θα δημιουργεί, πώς θα αμήνεται, πώς θα συνεργάζεται με τους παίκτες του για να κολλήσει ένα σχήμα.
3: Ναι,
2: ο Κοστούλας παίζει κυρίως στην κορυφή της επίθεσης. Έχει παίξει αρκετές φορές στην καριέρα του ψηλών φορ. Πάμε τώρα να την καμπεί στον Ολυμπιακό. Και ο προπονητής του δίνει την ευκαιρία, όπως όλα δείχνουν, σε ένα μάτς πρεμιέρας, ότι μπορεί να απολογίσει αυτόν στη συνέχεια περισσότερο. Είναι και αυτό. Δηλαδή θα πάρει μια ευκαιρία για να δει ότι τον υπολογίζει και για τα επόμενα παιχνίδια. Γιατί θυμίζω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι εκτός. Σχεδόν σίγουρα πάει Μάρτιος και λίγο παραπάνω λογικά.
3: Δεν τον υπολογίζουμε για φέτος τον Κωνσταντέλιας, δεν θυμίζει έτσι καλώς.
2: Είναι δύσκολο. Ο Μπακασέτας, αν όλα κυλήσουν καλά, θα είναι στην επόμενη αποστολή. Παίζει στον ΑΠΟΕΛ και πρόσφατα μεταγραφή. Δεν έχει πάρα πολλές επιλογές και εκεί. Πρέπει να βρει ένας τρόπος, κάποιος προσφεστής, να παίζει αυτό το ρόλο που θα συνδέει τη μεσαία γραμμή με την επιθετική. Και φυσικά να συνδυάζεται καλά και με τους ακραίους επιθετικούς. Είναι σύνθετος ο ρόλος του, θα πρέπει να χαμηλώνει και να βοηθάει και ανασταλτικά, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά οι οδηγίες έχουν γίνει στο αυτό που προπονητή αυτές τις μέρες στους ποδοσφαιριστές και ατομικά και στο σύνολο έχει μιλήσει πάρα πολύ σε βίντεο με ανάλυση κτλ. Και στις προπονήσεις και στο ξενοδοχείο και ατομικά έχει μιλήσει ποδοσφαιριστές, το κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αλλά είναι αλλιώς η πράξη και εδώ μιλάμε ότι πρέπει να αυτά που περνάει ο προπονητής προσφέρει να αφομοιώνονται από τους προσφεστές στο γήπεδο. Και επειδή οι μέρες είναι πάρα πολύ λίγες, πάντα στα παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι που είναι σήμερα, πρέπει να είναι άμεση ανταπόκριση των προσφεστών. Γι' αυτό και είναι διαφορετικό η κατάσταση, είναι διαφορετική η κατάσταση στις εθνικές ομάδες από τους συλλόγους. Εδώ δεν έχεις πάρα περιθώρια, εδώ πρέπει να είσαι καλός μαθητής και στη θεωρία για να τα βγάλεις στο γήπεδο. Και αυτό δεν είναι εύκολο για πολλές εθνικές ομάδες. Είναι όμως ευκαιρία, επειδή οι προσφεστές πλέον έχουν κάποιες εμπειρίες από τις προηγούμενες γραμμές, από τα προγραμματικά του Mundial, από το προηγούμενο Nations League. Είναι δύο γραμμές τελευταία. Τα παιδιά αυτά που παίρνουν μέρος, έχουν ευκαιρίες, παίζουν. Και αυτή είναι η τρίτη ευκαιρία που έρχεται τώρα. Με το Nations League, με Αγγλία, θυμάστε, Γουέμπλε και τα λοιπά. Τα προγραμματικά από Δανία και Σκωτία που δεν πήγαμε καλά σε αυτά τα παιχνίδια. Και τώρα είναι μια τέτοια διοργάνωση. Μπορεί να μην είναι τέτοια βέβαια τίτλος, αλλά είναι μια επίσημη διοργάνωση. Έχουν μάθει πράγματα οι ποδοσφαιριστές και είναι ευκαιρία τώρα αυτά τα πράγματα, τα λάθη που έγιναν στα προηγούμενα παιχνίδια, να διορθωθούν ή να μπορέσουμε να τα περιορίσουμε όσο γίνεται στο ελάχιστο. Αν γίνει αυτό, πιστεύω θα προχωρήσουμε.
0: Εδώ να πούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο το μάτς. Όχι για να μείνουμε στην κατηγορία. Γιατί, okay, καταλαβαίνουμε ότι το λογικό είναι να παίξουμε με τους Σέρβους στην παραμονή στην κατηγορία. Θυμίζω ο τελευταίος του ομίλου υποβάζεται είναι Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σερβία. Προφανώς στοχεύουμε στο να βάλουμε τους Σέρβους τελευταίους και να μείνουμε στην κατηγορία. Το σημαντικό δεν είναι αυτό όμως. Το σημαντικό είναι ότι αν τερματίσουμε τρίτη, κατά πάσα πιθανότητα, για να μην πω βεβαιότητα, θα είμαστε επικεφαλής group στην κλήρωση του Euro.
3: Ακριβώς.
0: Άρα έχει πολύ μεγάλο νόημα το απόψινο παιχνίδι. Μας διευκολύνει θεωρητικά πολύ για το μεγάλο στόχο που είναι η πρόκριση στα τελικά του Euro 2028.
2: Που είναι και το... Ναι, έχουμε πει Μιχάλη, ότι αν είμαστε τρίτοι, αυτό το έχουμε δεδομένα στο τσεπάκι μας, το πρώτο δυναμικότητας, και θα συμβεί αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα. Συνήθως είμαστε, ήταν στο δεύτερο γκρουπ, τελευταία μας στο δεύτερο δυναμικότητας, στο τρίτο. Εκεί είχαμε πάει. Μετά από πάρα πολλές κληρώσεις, δηλαδή μετά το 2014, από ό,τι θυμάμαι, από το Μουντιάλ της Βραζιλίας, θα βρεθούμε ξανά στο πρώτο δυναμικότητας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, θεωρητικά μιλώντας. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το διεκδικήσουμε, δηλαδή είναι ευκαιρία να το διεκδικήσουμε, αφού μας παρουσιάζεται. Και θέλω να πιστεύω ότι το συνειδητοποιούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, το κρίσιμο. Επειδή έχουμε δει την εθνική ομάδα στο πρώτο γκρουπ τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή και μετά το 2004 μέχρι το 2014, είχαμε πολύ καλές κληρώσεις. Ήμασταν πάντα στο πρώτο γκρουπ μονικότητας. Και βλέπαμε ότι είχαμε καλές κληρώσεις στα πραγματικά. Τότε δεν υπήρχε το Nations League, βέβαια. Αλλά είχαμε καλές κληρώσεις στα πραγματικά του Euro και του Mundial. Φέρνοντας το γήπεδο αυτό με τις ομάδες. Όλες οι ομάδες δύσκολες είναι, αλλά άλλο να παίζει για παράδειγμα πραγματικά με την Δανία, για παράδειγμα λέω εγώ, ακόμα και με τη Γερμανία ή με την Ολλανδία, και άλλο να παίζει με τη Φιλανδία, με την Σερβία, με χαμηλότερη δυναμικότητα σε ομάδες από τις μεγάλες. Είναι σημαντικό, έχεις μια μεγαλύτερη ευκαιρία να περάσεις.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
2: Και θα έχουμε και κόσμο, έτσι, περίπου 500-600 Έλληνες στο Μαρακανά.
3: Στο Μαρακανά, εκεί έφτασε
2: χάρη. 41.100 είναι η χωρητικό του γήπεδου.
3: Μάλιστα.
2: Παλιό γήπεδο, και από μέσα το καταλαβαίνεις και απ' έξω βεβαίως εννοείται, αλλά είναι γήπεδο δεκαετίας 80, δηλαδή πολύ ωραίο.
3: Κλασικό ανατολικού τύπου γήπεδο.
2: Ναι, ακριβώς, ναι, ανατολικού τύπου. Ναι.
3: Ωραία.
2: Και είναι και στα κόκκινα, στα χρώματα του Ερυθρού Αστέρα, έτσι κόκκινο άσπρο.
3: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Χαίρετε, κύριε. Χαίρετε.
3: Καλημέρα σας. Λοιπόν, αν αναρωτιέσαι αν αρενούν τα μαλλιά σου αυτή η εποχή, μην τα χάνεις. Άκου αυτό. 50% λιγότερες τρίχες στην τελογενή φάση και 30% αύξηση στο μήκος. Αποτελέσματα κλινικής μελέτης από τη συνδυαστική χρήση των LNV Anti-Hair Loss Tonic Shampoo Men για τους άντρες και Women για τις γυναίκες, με το Anti-Hair Loss Tonic Serum με καινοτόμα ενεργά συστατικά που αναδομούν το θύλακα της τρίχας και συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη των μαλλιών. Helen Vita Anti-Hair Loss, με την εμπιστοσύνη τερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μα το σημάδι.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
11: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Helen Vita Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti-Hair Loss, και δεν τα χάνεις, στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται χρήματα σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
12: Ε, τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
13: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
12: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
13: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
12: Γιατί?
13: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
12: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
13: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
14: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
17: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
15: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
19: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
15: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
4: bwinΣΠΟΡ FM 94.
15: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
4: bwinΣΠΟΡ FM 94.

0: ξέρουμε πολύ καλά. Προφανώς είναι τα δύο μεγάλα φαβορί, έτσι είναι.
1: Μαζί με τη Ρεάλ.
2: Ναι, θα βάζα και τη Ρεάλ, θα βάζα και τη Φενέρ μέσα. Σίγουρα δεν είναι μόνοι, δεν παίζουν μόνοι τους. Έτσι υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Η Ρεάλ, ειδικά και στα φιλικά αλλά και στο Super Cup, έδειξε εξαιρετικό πρόσωπο και άλλο πρόσωπο. Πολύ πιο γρήγορη με Πέτρο Μαρτίνεθ και γρήγορα πολύ πιο γρήγορη, γιατί είναι μια μετάβαση σε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού που έπαιζε στη Βαλένθια και το έκανε πολύ γρήγορα ο Ισπανός τεχνικός στη νέα ομάδα.
1: Πού είναι όμως το Ισπανικό DNA, Χρήστο, δηλαδή το έχουν τα παιδιά αυτό που καταλάβες, δηλαδή είναι εύκολο να το υιοθετήσουν.
0: Μισό λεπτό τώρα. Η Ρεάλ από την παλιά φρουρά έχει Καμπάτσο και Ταβάρες. Σωστά. Κυρίως.
2: Όχι μόνο και κάποιους ακετούς ακόμα.
0: Δεν λέω τους πνευματικούς, παιδιά. Λέω τα πρώτα βιολιά.
1: Ντροπή να λες το γιουλ συμπληρωματικό. Ντροπή να λες το γιουλ. Ντροπή να λες το γιουλ συμπληρωματικό.
0: Τι θες να τον πω σε αυτήν την ηλικία.
1: Τι να τον πεις, γιουλ. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο.
0: Ρε παιδί μου, θα παίζει 10 λεπτά μέσα ώρα.
1: Άμα χρειαστεί, ναι.
0: Μαξ.
2: Μπορεί να λες και πολλά από τα 10 λεπτά.
0: Ναι, μαξ. Λοιπόν...
2: Αλλά αρκούν πολλές φορές.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα, Ταβάρες και Καμπάτσο.
1: Και Ντεκ.
0: Και Ντεκ, το δέχομαι.
2: Και Ντεκ, βεβαίως. Ναι. Έχει χάσει ουσιαστικά το Χεζόνια και τον Λόσον και τον Λόσον που είναι, και τον Λάιλς, που είναι δύο πολύ σημαντικές μονάδες, αλλά έχει κάνει καλές κινήσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και ο Λουαό Καμπαρό που πήρε από την Μπασκόνια είναι πολύ καλός σκόρερ και μπορεί να καλύψει το κενό του Γερμανού.
1: Ο Ζημιάρης που λέγαμε, ρε, στην Μπασκόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Και ναι. Τον Μπραντίγια που είναι ένας πολύ καλός ψηλός που μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5 και καλό μακρινό σκόρερ.
1: Που ξαφνικά ξέρει, τον εμπιστεύτηκε ο Μαρτίνεθ στα πλέον του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά.
0: Ναι.
2: Έχει πάρει τον Νικ Τζόνσον που έπαιζε στους Λέικερς που είναι ένα παιδί που αν προσαρμοστεί εδώ μπορεί να κάνει διαφορά. Είναι πολύ καλός σκόρερ.
0: Ναι.
2: Περιμένει την αναγέννηση του Μαλεντών που νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ το παιχνίδι του Μαρτίνεθ. Και νομίζω ότι είναι μια ομάδα αρκετά γεμάτη και ποιοτική. Αν θα αντέξουν και τα μεγάλα παιδιά.
0: NBA είναι αυτόν μόνο το Real έχει πάρει. Δεν έχει πάρει και ένα ακόμα. Όχι, η Ελλάδα.
2: Για ποιον λες τώρα.
0: Η Real, ε.
2: NBA Air.
0: Ναι.
2: Όχι, NBA Air ένα.
0: Ένα, ναι.
2: Τον Nick Johnson, ένα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν πήγε πολύ καλά που πήρε τον Dennis Smith τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε το πήγανε λίγο πιο συντηρητικά, θα έλεγα, οι συγκεκριμένοι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα φαβορί για να φτάσει μακριά. Και το δείχνει και στα φιλικά που παίζει εξαιρετικά. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, είναι αίτητη σε όλη την προετοιμασία.
1: Ναι, και είναι high scoring team. Βάζουν πολλά αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα, ξαναλέω, είναι αν θα αντέξουν σε αυτό το tempo, έτσι. Γιατί έχει αρκετά μεγάλα παιδιά και δεν ξέρω αν όλη τη σεζόν πηγαίνουν έτσι και με ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως είναι το Ισπανικό. Αν θα μπορέσουν να βγάλουν τη χρονιά όλοι αυτοί χωρίς ιδιαίτερα θέματα. Γιατί είναι, ξαναλέω, και ο Καμπάτσο και ο Ταβάρες πατημένα πλέον 35, έτσι. Οπότε.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα ζητηματάκι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Για πάμε στη Φενέρ.
2: Η Φενέρ, εντάξει, είναι η περσινή ομάδα, οκ. Okay, είχε απώλειες με κυριότερη του Μπιμπέροβιτς, έχασε και το Χολ, αλλά έχει γεμίσει πάρα πολύ σε εμπειρία. Έχει πάρει το Λάρκιν, το Σίλτς, το Γκλάιμπερν, πάρα πολύ έμπειρα παιδιά. Το Φόρεστ που ήταν πολύ καλό με την Μπασκόνια την περασμένη σεζόν. Έχει πάρει και τον Μπράξτον Γκί, ο οποίος είναι πολυεργαλείο και στον τρόπο που παίζει ο Γιασικεβίτσιους, αυτόν χωρίς πολλά λεπτά με τους κλασικούς ψηλούς, αλλά με παιδιά που παίζουν εκεί στο 3-4-5 να καλύπτουν αυτές τις θέσεις.
1: Βαλένθια είναι αυτός, ο ημίψηλος, ρε. Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι.
2: Ναι. Και νομίζω ότι είναι μια ομάδα και αυτή είναι πιο γεμάτη από πέρσι και νομίζω ότι μπορεί και αυτή να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Εγώ θα βάζα μέσα στον κόλπο και τη Χάπολ, αν δεν είχε το πρόβλημα της έδρας, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα διατηρηθεί όλη τη σεζόν, αλλά τουλάχιστον για το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο το θεωρούμε δεδομένο ότι θα παίζει μακριά από το Τελαβίβ, γιατί και αυτή έχει μια πολύ καλή βάση από πέρσι. Έχει κάνει και κάποιες καλές κινήσεις, όπως ας πούμε πήρε το Λεντέι που είχε ένα μεγάλο πρόβλημα στο 4. Περιμένει και αυτή, μπας και αναγεννηθεί ο Μίτσης, ο οποίος πέρσι ήταν η σκιά του αυτού του, είχε αλήθεια και δεν έδωσε τα προσδοκόμενα. Μπορούμε να βάλουμε και στα πολύ καλά ρόστερ και τη Dubai BC. Όσο παράδοξο και να ακούγεται, έχει ένα πάρα πολύ
1: ποιοτικό. Και στα power rankings τη δίνουν ψηλά την Dubai.
2: Ναι, και έχει προπονητή τόπ επίπεδου πλέον, τον Πασκουάλ, έτσι, ο οποίος μπορεί να βάλει μια τάξη σε αυτό λίγο το χάος που υπάρχει εκεί στην ομάδα. Έχει και ισορροπία πλέον στην περιφέρεια, γιατί πήρε το walk-up για να κουμαντάρει λιγάκι τους Οκόμπο και τους McKinley Ride αυτού του κόσμου. Έχει πάρει το Blossom Game, έχει πάρει το Σεγγέλια, παιδιά πολύ έμπειρα, και έχει και τη βάση την περσινή, έτσι, με τον Bacon που είναι απρόβλεπτος, αλλά είναι πολύ μεγάλη κλάση, τον Καπενγκέλε κτλ. Είναι μια ομάδα δηλαδή πολύ πολύ γεμάτη συγκεκριμένη. Τώρα, αν θέλετε, εγώ σαν ομάδα που μπορεί να τρυπώσει εκεί μέσα στην Εξάδα,
0: ναι,
2: γιατί το βλέπουμε περισσότερο πρώτα στην Εξάδα, εγώ θα έλεγα η Ζάλγκυρης. Είναι ομάδα η οποία με τριγκάρει αρκετά. Οκ, έχασε κάποιους παίκτες.
1: Κλασικός μπασκετικός ρομπόλης, έφυγε. Αυτοί που παίζουν μπάσκετ του πίνακα.
0: Κάτσε ρε, και πέρυσι κόντεψε να σου πει.
1: Κλασικός,
0: λέει. Και οι άνθρωποι πήραν τον Βαλαντσιούνας.
1: Που βαράνε.
0: Σταμάτα, σταμάτα, μωρέ.

0: Κάσατε.
1: Έφυγε ο Φρανσίσκο, που είναι
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: μεγάλη
0: ναι,
1: απόσταση.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ήταν
0: ο Ράιτ.
1: Πήγε πρώτα Μπαρσελόνα και μετά Μιλάνο και τώρα έχουν πάρει τον Κάρσεν Έντουαρτ που είναι πολύ καλό σκόρερ και την περιφέρεια. Έχουν πάρει τον Γκριγκόνης, έχουν πάρει τον Βαλαντσιούνας που είναι τρομερή μονάδα. Έχουν πάρει τον Στέρλινγκ Μπράουν που είναι πολύ καλό σκόρερ επίσης το 2-3 από την Παρτίζαν. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει δομή, βάση, υπήρχε ένας κορδός από πέρσι, έχουν καλό προπονητή, έχουν πολύ καλή έδρα και νομίζω ότι μπορεί να τρυπώσει στην εξάβρα.
2: Έχουν και γκος, έτσι, έχουν και γκος.
1: Έχουν και γκος, ναι, εννοείται, και Μαόντολό και τα λοιπά.
2: Έχουν καλή περιφέρεια, καλή περιφέρεια.
1: Ναι, είναι γεμάτη ομάδα, είναι γεμάτη ομάδα και νομίζω ότι μπορούμε να κάνει ζημιές.
0: Αρμάνι.
1: Η Αρμάνι, έχω πάντα το κλασικό ερώτημα, στα φιλικά και στα επίσημα δεν έχει θέληξη, η αλήθεια είναι, με την εικόνα της. Και ο Πίτερς λίγο δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Οι μεταγραφές δεν ξέρω τώρα, είναι όλοι καλοί παίχτες ας πούμε και ο Χολ που βρήκε φέτος εκεί και τον Μπούντουριτς που τον είχε στη Φενέρ, δεν ξέρω πόσο μπορεί να δέσει αυτό το πράγμα. Είναι η κλασική Αρμάνι η οποία κάνει θεωρητικά καλές κινήσεις αλλά κάτι λείπει στο τέλος και δεν μπορεί να κάνει την υπέρβαση.
2: Στη Φενέρ δεν φταίει κανείς όταν χάνει. Κανείς.
0: Στην Αρμάνι εμείς.
2: Στην Αρμάνι, ναι. Δεν φταίει κανείς όταν χάνει. Έφυγε και ο Σίλτς.
0: Έφυγε ο Μεσίλα.
1: Έφυγε ο Σίλτς,
2: ναι, πήγε στη Φενέρ.
0: Ναι, έφυγε ο Μεσίλα.
1: Ο Μεσίνα έχει πει από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν, έχει πάει ο Ποέτα, έτσι που ήταν ο βοηθός του και έχει αναλάβει τώρα και την προετοιμασία από την πρώτη μέρα, οπότε είναι εκείνος στο κουμάντο της ομάδας. Ο οποίος εντάξει έχει ρίξει καλά στοιχεία, δηλαδή πέρσι η ομάδα βελτιώθηκε με αυτόν, αλλά πάντα η Αρμάνι έχει αυτό το ερωτηματικό ότι πάντα την περιμένουμε να είναι καλή και στο τέλος κάτι δεν πάει καλά.
0: Μακάμπι!
1: Η Μακάμπι έχει και αυτό το πρόβλημα που έχει η Χάπολ της έδρας. Έχει αυξημένο μπάτζετ ξεκάθαρα
2: από την Ελλάδα. Θα παίξει Κύπρο, Χριστό, Μακάμπι.
1: Έτσι είναι. Ακούγεται, δεν έχει ανακοινώσει κάτι, αλλά μάλλον προς τα εκεί πάνε γιατί είναι και πιο κοντά και έχει και μεγάλο πληθυσμό Ισραηλινών η Κύπρος.
2: Okay.
1: Είτε εργαζόμενων είτε είναι κοντά τέλος πάντων. Οπότε θα μπορεί να έχει μια κάπως καλύτερη έδρα από το Βελιγράδι που αγωνιζόταν. Έχει κάνει και αυτή κάποιες καλές κινήσεις όπως ο Τάις, ο οποίος θα ενισχύσει πολύ τη ρακέτα. Έχει πάρει το Κίτον Γουάλας που έπαιζε στο NBA, ένα παίκτη που είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να δώσει ισορροπία στην περιφέρεια. Έχει πάει ο Μάνταρ από τη Χάπολ, πήγε στη Μακάμπη, που είναι ένας καλός Ισραηλινός στη θέση του Μπλάτ ουσιαστικά που αποχώρησε. Και αυτή είναι μια καλή, θα είναι καλύτερη από πέρσι σίγουρα. Πιστεύω πολλές ομάδες θα είναι καλύτερη από πέρσι. Mm-hmm. Ομάδες απογοήτευσαν, δηλαδή όπως η Εφέση, η Μπαρτσελόνα, η Μακάμπη, όλες αυτές θα είναι σίγουρα καλύτερες από πέρσι. Δεν γίνεται να είναι χειρότερες και ήδη έχουν κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω το επίπεδο σίγουρα θα ανέβει κι άλλο. Το οποίο σημαίνει ότι ίσως να πέσει και το όριο των εικόνων που απαιτούνται για εξάδα, οχτάδα, δεκάδα κτλ. Και σίγουρα μην περιμένετε ας πούμε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή τα φαβορί να έχουν λιγότερες από 10 νίκες, 10 ήττες την κανονική περίοδο. Δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι και για τέτοια αποτελέσματα, έτσι.
2: Ναι.
1: Επειδή και οι δικοί μας λίγο ψάχνονται στο ξεκίνημα σε κάποια πράγματα, γιατί ήταν και η προετοιμασία λίγο με τεμποδίων και επειδή πηγαίνουν και σε μια νέα εποχή στον τρόπο παιχνιδιού τους, ο Ολυμπιακός κυρίως από τα γκάρντ, ο Παναθηναϊκός με τελείως αλλαγή φιλοσοφίας, θα υπάρχουν και αναποδιές και σκαπανεβάσματα, αλλά εντάξει, το θέμα είναι να είναι εκεί ψηλά, να είναι στην τετράδα, να μπουν play-off με πλεονέκτημα αν γίνεται, γιατί σε αυτούς πραγματικά μετράει το πλεονέκτημα. Mm-hmm. Σε αντίθεση με ομάδες όπως η Χάπολ ή η Μακάμπι ενδεχομένως ή άλλες ομάδες. Και μετά το θέμα είναι να φορμαριστεί στην κατάλληλη περίοδο και να παίξει τον μπάσκετ που πρέπει όταν πρέπει. Έχει αποδειχθεί κατά επανάληψη ότι δεν το παίρνει πάντα η καλύτερη ομάδα της κανονικής περίοδου ή το play-off, το παίρνει η καλύτερη ομάδα του Μάιου. Αλλά το θέμα είναι να φτάσει εκεί και να φτάσει καλά και να φτάσει υγιής. Όλα αυτά, γιατί είναι και πολύ δύσκολη σεζόν και φέτος θα είναι και για τους δικούς μας πολύ δύσκολη και εντός των τυχών η σεζόν.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν θα κάνουν παρέλαση όπως τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουν τουλάχιστον 4 με 6 παιχνίδια πολύ ανταγωνιστικά, δηλαδή πάω Κάρι Σάεκ, και δεν θα είναι καθόλου εύκολο για αυτούς να πούνε ότι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος μπορούν να το περάσουν αψήφιστα και χαλαρά. Ναι, ναι, ναι.
0: Πες και μια τελευταία κουβέντα για την Μπαρτσελόνα, γιατί οι Μπουκ εδώ τη δίνουν φαβορί για να μην πάει πουθενά.
2: Πέφτει η Μπαρτσελόνα, Χρήστο, πέφτει.
0: Και εσύ μας είπες ότι θα είναι καλύτερη.
1: Εγώ νομίζω θα είναι καλύτερη γιατί από το περσινό το χάος σίγουρα θα είναι καλύτερη. Έχω τις αμφιβολίες μου για τον προπονητή του στο Σέκουλιτς, ο οποίος δεν έχει δείξει κάτι φοβερό και τρομερό. Εντάξει, προπονητής του Ντόντσι στη Σλοβενία ήταν, αλλά και εμένα να βάλει στον πάγκο, αν έχω τον Ντόντσι καλά θα τα πάω πιστεύω. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές, έγινε πιο αθλητική, πιο φρέσκια, έχει πολλά παιδιά στοιχήματα μέσα στο ρόστερ της. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα έχει σίγουρα πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. Η εικόνα η πρώτη δεν ήταν πολύ ενθαρρυντική γιατί Μπανταλόνα που είναι φαβορή για τον BCL που παίζει και η ΑΕΚ, τη διέλυσε στο τελικό και τη διέλυσε και με δύο πρώην δικά της παιδιά, ας πούμε το Λαπροβίτολα και το Ρούμπιο που κάνανε πλάκα απέναντι στα γκάρντ της Μπαρτσελόνα, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει περιθώρια εξέλιξης και νομίζω ότι σίγουρα θα είναι πιο ενδιαφέρον project από πέρσι. Τώρα όλα αυτά παιδιά είναι να φανούν στην πράξη, να καταλήξουν στην πράξη, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα
0: για να κάνουμε. Σέρβι σε χαμηλά νερά δηλαδή.
1: Η Σέρβι Παρτίζαν έχει ζήτημα σημαντικό. το budget δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει λίγο μεγαλύτερο budget. Νομίζω τους έδωσε περισσότερο τους και οι παιδιά να εξασφαλίσουν ότι θα είναι franchise και θα υπάρχουν στη νέα εποχή της Ευρωλίγκας. Εφόσον δεν υπάρχει εξαγορά από το NBA, γιατί εκεί ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και για να γίνουν franchise χρειάζονται λεφτά, τα οποία τα λεφτά αυτοί δεν τα έχουν εύκολα, τα 60, 70, 80 εκατομμύρια που απαιτούνται. Και εκεί έχουν εστιάσει και ίσως και γι' αυτό δεν έχουν κάνει τίποτα οικονομικές υπερβάσεις για την φετινή περίοδο. Καλούς παίκτες έχουν και αδυναμίες. Το γεγονός ότι δύο σερβικές ομάδες έχουν Ισπανούς προπονητές, το λες λίγο και η Ιεροσυλία, θα τρίζουν τα κόκαλα του Ντούντα και άλλων μεγάλων δασκάλων του μπάσκετ. Αλλά οκ, είναι μια νέα εποχή. Νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε και αυτούς. Έχουν πάντα όσοπλο την έδρα, θα γεμίζει το γήπεδο, θα είναι καλές ομάδες. Οπότε νομίζω ότι μπορούν να το παλέψουν να είναι στην δεκάδα, ίσως και στην οχτάδα. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορούν να πείσουν Final Four, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Χαίρετε κύριε, καλημέρα σας.
2: Κύριε, καλημέρα σας.
1: Σας χαιρετώ, σας χαιρετώ.
2: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική ομάδα εν ώψη της απόψινής ιστορικής πρεμιέρας στην πρώτη κατηγορία του Nations League απέναντι στη Σερβία. Φαβορή για τα γκολπό στο Τζολάκη, Σιρέτσος Μαυροπάνος στο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Κοστούλας έχει προβάδισμα για τη θέση πίσω από τον Παυλίδη που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Έτοιμος για την πρεμιέρα του στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος υπολογίζει κανονικά στον Μιλουτίνοφ. Με διαθέσιμους τους Δρογκαβόπουλο και Μωραΐτη θα υποδεχτεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την Παρί στο Telecom Center για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσέ στις 8 Οκτωβρίου. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα και στην ΑΕΚ υπάρχει αισιοδοξία ότι ο διεθνής δεξιός μπακ θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Σε στάδιο επανένταξης παραμένει ο Στρακόσα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική ομάδα της Σερβίας στο μέλλον, άφησε ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στους συμπατριώτες του. Σε αναζήτηση αντιπάλου για τη διεξαγωγή φιλικού στο διάστημα της διακοπής βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι πράσινοι, όπου ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα έχει τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation για να δουλέψει. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα, λόγω των πολλών διεθνών που απουσιάζουν, συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Ολυμπιακό. Συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης ο ΣΑ για τη θλάση που υπέστη και εκτιμάται ότι θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Την απόφαση να μην αποκτηθεί τερματοφύλακας ή εξτρέμ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Παυλένκα και άλλοι πήραν στον ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο Ντεσπόντο. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία έκλεισε ο δικέφαλος του Βορρά. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη με τον Μιχάλη Γρηγοριού να δίνει έμφαση στην επιθετική λειτουργία. Χρειάζεται υπομονή και τα αποτελέσματα θα έρθουν, δήλωσε ο Γιαννιώτα στο περιθώριο εκδήλωσης χορηγού της ΠΑΕ. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στη Γαλλία, καθώς τραυματίστηκε ο Ιμπραήμα Κονατέ στην τελευταία προπόνηση και τέθηκε νοκάουτ για τα μάτς του Nations League. Ο στόπερ της Ρεάλ αποφασίστηκε να επιστρέψει στη Μαδρίτη ώστε να εξεταστεί και από τους γιατρούς της Βασίλισσας, χωρίς ωστόσο να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή του. Στην κατασκευή νέου γηπέδου χωρητικότητας 70.000 θέσεων θα προχωρήσει η Νάπολη, όπως αποκάλυψε ο ισχυρός άνδρας των Παρτενοπέη Αουρέλιο Ντελαουρέντις. Και βάσει σχεδίου θα είναι έτοιμο σε 24 μήνες από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
3: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ναι, φίλε μου, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν σήμερα. Παναθηναϊκός με την Παρή, το είπαμε 9 και 4. Και Ολυμπιακός εκτός έδρας. Παναθηναϊκός εντός με την Παρή. Ολυμπιακός εκτός έδρας στη χώρα των Βάσκων με την Μπασκόνια. 9.30.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: τι έχουμε?
1: Νίκο Αθανασίου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μπασκετική πλέον η εκπομπή, είναι ποδοσφαιρική ξανά.
0: Ναι.
1: Με Νίκο Αθανασίου. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, φίλε μου, μια χαρά.
0: Μποντζόρνο.
2: Πώς είστε?
1: Καλά. Τι κάνετε εσείς?
2: Καλά είμαστε. Για να μην κάνετε ερωτήσεις, καταλαβαίνω ότι θέλετε να ξεκινήσω διάγγελμα.
1: Να σου πω κάτι. Και ποια είναι η ατζέντα, ρε φίλε, τώρα, δηλαδή, πραγματικά.
2: Ναι. Όταν δεν υπάρχει ατζέντα, την ανακαλύπτουμε.
1: Ναι,
2: φτιάχνουμε θέματα, να πούμε. Χθες δεν είπαμε για την άμυνα, νομίζω. Χθες ήταν. Κοίταξε, αρέσει, έχουμε μάθει αλλιώς τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν μας χαλάει καθόλου.
1: Ναι, είναι εποχή γκρίνιας αυτή κανονικά τώρα. Είναι εποχή γκρίνιας κανονικά. Όχι, λέω σε επόμενα χρόνια, καταλαβαίνεις.
2: Πέρσι ήταν εποχή ανακατατάξεων, αλλαγών, κοσμογονίας που την έβλεπες να έρχεται.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πόσο έχουμε, 24. Ναι, πέρσι τέτοια εποχή είχε φύγει ο Βιτόρια, είχε έρθει ο Κόντις και στην ατζέντα ήταν ο Ρεμπρόφ. Τι θα γίνει με τον Ρεμπρόφ? Αυτή ήταν η...
1: Πόπο, μοιάζουν πολύ μακρινά όλα αυτά τώρα. Ναι.
2: Σαν έχουν περάσει 10 χρόνια, αν με ρωτάς. Για να επιστρέψω στο σήμερα, είναι μια διακοπή αυτή τώρα για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, όπου όταν ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει και πάλι στις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον τέρπι κόντρα στον Ολυμπιακό, με την πρεμιά του στο Conference League, με την Μπάνια Λούκα στο Ολυμπιακό Στάδιο και γενικά με 9 παιχνίδια πολύ σημαντικά και back to back το ένα μετά το άλλο, περιμένουμε σε αυτά τα μάτς, σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, να δούμε ποδοσφαιριστές σε κατάσταση ιδανική και σε κατάσταση καλή ή τόσο καλή που σε καμία περίπτωση δεν ήταν στο πρώτο κομμάτι των παιχνιδιών. Αναφέρομαι πρωτίστως και περισσότερο στον Αζεντίνου Ναΐ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Λίγο το είχαμε ξεχάσει, ότι ήταν ένα παιδί το οποίο ήρθε χωρίς προετοιμασία, χωρίς αγωνιστικό ρυθμό, έτσι, και κατάφερε από παιχνίδι σε παιχνίδι και με την εικόνα που είχε ως αλλαγή στα πρώτα μάτς και με τη διάθεσή του να γίνει βασικός και να δώσει αρκετά πράγματα στον Παναθηναϊκό, είτε σκοράροντας είτε δημιουργώντας. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι να είναι πρώτα απ' όλα καλά, υγιής, να επιστρέψει από την εθνική ομάδα του Μαρόκο με περισσότερες προπονήσεις, με περισσότερα παιχνίδια και σίγουρα σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από αυτή που ήταν όταν ήρθε εδώ. Νομίζω ήταν στο 40-50%, για να πω την αλήθεια. Νούμερο 2, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, τον οποίο τον περιμένουν στον Παναθηναϊκό τώρα στην διακοπή, σε αυτές τις δύο εβδομάδες που έχει ο Παναθηναϊκός προπονήσει, γιατί έχουμε πει έτσι υπάρχει ρεπό, άδεια βασικά, όχι ρεπό, μέχρι και την Κυριακή. Τον περιμένουν να μπει και όταν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις να είναι έτοιμος, να μπει σε αποστολές, να κάνει προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και να χρησιμοποιηθεί από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Να πω εγώ εδώ ότι μπορεί να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι ο Παναθηναϊκός έχει 3 αριστερούς μπακ.
1: Μπράβο. Δεν είναι ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό.
2: Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αλήθεια είναι ναι, έχει 3 αριστερούς μπακ, αλλά στα παιχνίδια της Ευρώπης δεν έχει 3. Έχει 2.
1: Ναι.
2: Ο ένας είναι ο Κυριακόπουλος
1: και ο άλλος
2: είναι ο Κρίστιανσεν. Δεν υπάρχει ο Ανάς Σαλάχεντιν στην εξίσωση. Οπότε καταλαβαίνουμε, εντάξει, θα ήταν πολύ δύσκολο όσον αφορά τη διαχείριση να έχει 3 αριστερούς μπακ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν γίνεται να παίξουν και 3. Νομίζω θα ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα, όπως έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, είναι δεδομένο ότι ο Κυριακόπουλος θα χρειαστεί ανάσταση. Είναι δεδομένο ότι θα δούμε τον Κρίστιανσεν, αν είναι υγιής, και στο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ειδικά τα πρώτα 4 είναι παιχνίδια που λες, okay, μπορεί να παίξει.
1: Ξεκινάει με Μπάνια Λούκα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Σωστό. Ναι. Ξεκινάει με Μπάνια Λούκα. Οι πρώτες 4 αγωνιστικές δεν έχεις ούτε Φράιμπουργκ ούτε Μπράιτον.
1: Ναι,
2: τα δύο δύσκολα παιχνίδια του Μπράου.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: 5η αγωνιστική με τη Φράιμπουργκ στην Γερμανία και 6η αγωνιστική με την Μπράιτον στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο τρίτος παίχτης εδώ της ιστορίας για αυτή που συζητάμε είναι ο Ντέζερς και μην σας φαίνεται καθόλου περίεργο που το αναφέρω, γιατί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Ο Ντέζερς, παιδιά, μπήκε λίγο μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου να παίξει και στις προπονήσεις.
1: Και απότομα μπήκε κιόλας.
2: Μπράβο. Και ήταν εκτός 8 μήνες.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Και δεν πήρε συνεχόμενες προπονήσεις. Κανείς δεν πήρε συνεχόμενες προπονήσεις από τις 23 Ιουλίου και μετά. Υπήρχαν παιχνίδια κάθε 3 ημέρες. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Νιγηριανός επιθετικός ζήτησε να μην ταξιδέψει στην πατρίδα του να παίξει τα παιχνίδια εκεί των αετών και να μείνει εδώ πέρα για να μπορέσει να φέρει το κορμί του και την φυσική του κατάσταση σε ένα ακόμα καλύτερο επίπεδο. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι παρά την αισιοδοξία και την ελπίδα και την προσδοκία που έχει γεννήσει η εικόνα του Παναθηναϊκού με αυτό το 5 στα 5 και τις προκρίσεις και τις νίκες στο κύπελο, ότι υπάρχουν και αρκετοί παίκτες, έτσι, τους οποίους ο Παναθηναϊκός ακόμα τους περιμένει. Συν φυσικά την επιστροφή του Ταμπόρδα, ο οποίος ήταν τραυματίας και...
1: Ο οποίος το καλοκαίρι ήταν, θυμάσαι, τον είχε θάψει ο Νίστρο και αυτά, το θυμάσαι.
2: Αφού έχω πει, δεν θέλω να γίνομαι κακός όταν πηγαίνουμε καλά. Γιατί μου τα κάνεις αυτά.
1: Όχι, να μην το πω, να μην το πω.
2: Αφού βλέπεις, έχω μπει σε μούδε καλόγερου. Κοσμοκαλόγερο. Θα αρχίσω να λέω, είναι καλός τώρα ο Νίστρο. Κάθομαι και διαβάζω σχόλια κάτω από τα κείμενα.
0: Ξεκίνα τώρα, Τσουτσκάρα, το τάσκο και λέω, γιατί δεν παίζει ο Γιάνγκουσιτ. Για ρώτα, ρώτα, γιατί δεν παίζει ο Γιάνγκουσιτ. Και τι πληρώσαμε τόσα λεφτά για το Γιάνγκουσιτ.
2: Αυτό είναι το καινούριο.
0: Ναι.
2: Κάθομαι και βλέπω και τα σχόλια κάτω από το YouTube. Αλλά βλέπεις, δεν σχολιάζω τίποτα. Παραμένω ψυχραιμός. Εγώ έχω πει ότι θα πρέπει όλα αυτά να απαγορευτούν για νόμο. Εντάξει, δεν υπάρχουν τώρα.
1: Τα σχολιά.
2: Για ακραία πράγματα.
1: Ναι.
2: Ακραία. Όταν σου λέω ακραία, θα μου πεις, είναι δυνατόν να έχει σκεφτεί οι ανθρώπινες νους να γράψει αυτό το πράγμα. Καλά, πολλά. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Κάνω πλάκα, δεν πρέπει να απαγορευτεί τίποτα. Μια χαρά είναι η κοινωνία μας, μπορεί και όχι.
1: Προχωράμε.
2: Όταν μπορεί λοιπόν να αναμένεται να επιστρέψει και αυτός για να είναι στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω το αν θα είναι σε τόσο καλή κατάσταση για να τον ξεκινήσει. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Για τον Γιάνγκουσιτς, για να απαντήσω και σε αυτό, να μην νομίζει κανείς ότι τριμπλάρω. Προφανώς για να μην έχει τον ίδιο χρόνο συμμετοχής που είχε στο ξεκίνημα τη σεζόν. Παίζει ρόλο ότι έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός, αλλά είναι και κάποια πραγματάκια ποδοσφαιρικά τα οποία ο προπονητής θέλει να δει σε καλύτερο βαθμό από τον παίκτη. Συγκεκριμένα πράγματα, τα έχουν κουβεντιάσει οι δυο τους. Έτσι, τα ξέρει ο Κροάτης ποδοσφαιριστής, τα βελτιώνει, τα δουλεύει και θα τον δούμε, πιστεύω, πολύ περισσότερο στη συνέχεια. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το πόσο πολύ τον πίστευε ο Νίστρουπ στο ξεκίνημα της χρονιάς και με πόσο πολύ τον πιστεύει ολόκληρος ο οργανισμός, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε έτσι. Ότι ο Γιάνγκουσιτς είναι από τα top project που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Άρα είναι πραγματάκια τα οποία έτσι θέλει να δει σε μεγαλύτερο βαθμό ο προπονητής, να τα βελτιώνει ο Πιτσιρικάς για να μπορεί να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη συνέχεια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Α, να βάλω στην εξίσωση και το Λουζά, έτσι, γιατί και αυτός ήρθε προς το τέλος, χωρίς να έχει κάνει πολλές προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Στους παίκτες που είπα στην αρχή και γενικά καταλαβαίνουμε έτσι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα πραγματάκια αρκετά να περιμένει και σε ομαδικό επίπεδο με την ομάδα να δουλεύεται περισσότερο στη διακοπή από τον Ίστρουπ και σε ατομικό επίπεδο με παίκτες που ήρθαν και είτε δεν ήταν απολύτως έτοιμοι είτε χρειάζονται περισσότερο χρόνο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτά.
1: Καλημέρα σας κύριε.
2: Είδατε τι
0: έκανα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ειρηνικός, ήρεμος.
2: Ειρηνικός πάντα.
1: Βέβαια.
2: Έχω μπει σε mode Beatles.
1: Μπράβο. Μπράβο. Καλημέρα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για τη συνέχεια. Η φάση στη EuroLeague είναι B-Win. Απολαμβάνει τους αγώνες της EuroLeague στην B-Win με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Λες να δώσουμε το λόγο στον Κέτσε.
10: Παρακαλώ.
9: Ε?
10: Παρακαλώ.
9: Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας?
11: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
9: Δεν σας ακούω καλά. Τι έγινε?
11: Τι εννοείς?
9: Δεν σας άκουσα λίγο πεσμένο.
11: Μια χαρά
9: είναι, γιατί. Εντάξει. Λάθος εντύπωση. Συγγνώμη.
11: Αναμένουμε σήμερα το φιλικό που έχει το εξής παράδοξο, ότι θα υπάρχει βασικός στην Εθνική Σερβία από την ΑΕΚ και όχι στην Εθνική Ελλάδος.
9: Ποιο φιλικό, ρε φίλε? Το Nations League.
11: Το φιλικό. Εντάξει, ρε παιδιά, συγγνώμη.
9: Ναι.
11: Τη θέση των φιλικών δεν πήραν.
9: Με ποιο στάσε?
11: Με την Ελλάδα, ρε.
9: Μπράβο. Άρα, εντάξει. Ναι, ωραία.
11: Όχι, απλά το λέω ότι είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, ας πούμε.
9: Σωστό.
11: Δεν είναι.
10: Σωστά.
11: Εντάξει, αν ήταν ο Ρώτα, θα ήταν 1-1, πιστεύω. Δεν είναι και τώρα άλλο διεθνία, μετά την αποχώρηση του Μάνταλου στην Εθνική Ελλάδα, εννοώ. Έχει πιο πολλούς άλλες εθνικές.
9: Σημεία των καιρών.
11: Ναι, σωστό. Εντάξει, γενικά και τα περισσότερα παιδιά που ξεκινάνε παίζουν εκτός Ελλάδος. Έτσι δεν είναι, σήμερα.
10: Ποια, ναι.
11: Τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος, λέω.
10: Ναι, λέω πια, πλέον, ναι.
11: Α, πια πλέον.
10: Ναι.
11: Πια λες.
10: Όχι.
11: Ναι. Εντάξει. Θυμίζει και λίγο εποχή Euro. Και τότε ήταν κάπως έτσι.
9: Ναι.
11: Τα πράγματα. Και με την Εθνική.
9: Δεν το καρφώνεις όμως.
11: Όχι, εντάξει. Αλλά δεν είναι και το ίδιο. Πάντα δεν γυρίζει πίσω, πάει.
9: Σωστό. Εντάξει, πάντα υπάρχει ελπίδα. Γιατί και τότε λέγαμε ποτέ δεν γίνεται. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
11: Ενώ δεν γυρίζει πίσω, δεν χάνεται.
9: Ναι.
11: Η ιστορία έγραψε, τελείωσε. Αυτό ήταν. Δεν έχει κάτι άλλο. Για την Εθνική μίλησε και ο Νίκολιτς. Σήμερα είπε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελε να γίνει προπονητής Εθνικής Σερβίας. Και έπλαξε το εγκόμιο στο Βίτα και το Μάγερ το πόσο, προφανώς θέλω να δώσει ένα παράδειγμα προς τους Σέρβους, ότι το πόσο σημαντικό για αυτούς είναι να είναι στην Εθνική. Εντάξει, ο Βίτα ήταν επί σειρά ετών και ο Μάγερ τώρα πάλι επέστρεψε μετά την πορεία του στην ΑΕΚ. Έτσι πάντα ήταν στην αποστολή και τώρα, επειδή έγιναν και αποχωρήσεις από την Εθνική Κροατίας, Μόντριτς και όχι μόνο μεγάλο παιχτών, εντάξει, πιστεύω θα έχει και ρόλο στην Εθνική Κροατίας. Στο Μουντιάλ τελευταίο δεν πήγε, ήταν στο προηγούμενο, το 22. Γενικά την επικαιρότητα μας την κρατάει έτσι λίγο με τις δηλώσεις του...
9: Ο Νίκολιτς.
11: Ο Νίκολιτς έχει μιλήσει σε πολλά μέσα, έχει βραβευτεί, έχει πει διάφορα πράγματα και τώρα θα επιστρέψει γιατί από Σάββατο ξεκινάνε στην ΑΕΚ ενώπιση των αγώνων των δύσκολων που έρχονται. Να πω ότι έχει οριστικοποιηθεί ότι η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία.
9: Okay.
11: Τώρα είναι στο τελικό στάδιο το να δούμε αν θα πάει εκεί που είπαμε, στο Λέστερ, που είναι το πιθανότερο. Είναι ένα από τα καλύτερα προπονητικά κέντρα στην Αγγλία, παρότι η Λέστερ κατέρευσε και έχει πάει σε χαμηλότερες κατηγορίες.
10: Ένας από τους λόγους είναι και αυτό το προπονητικό κέντρο.
11: Ναι, ναι, το έχω διαβάσει και σχετικά άρθρα.
9: Ναι, δηλαδή... που κατέρευσε.
10: Ναι, μιλάμε και τώρα αδιανόητο κόστος.
11: Δηλαδή 120 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
10: Είναι, πρέπει να είναι καλύτερο, ξέρω εγώ, από τα 2/3 των ομάδων της Premier League. Και πιο σύγχρονο.
11: Όντως. Αν μπει κάποιος να δει φωτογραφίες, ας πούμε, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Και θα είναι πολύ καλό για την ΑΕΚ να είναι εκεί από τη στιγμή που αποφασίζουν να πάνε εκεί. Να θυμίσω ότι μαζί με την πρώτη ομάδα θα ταξιδέψει και η ομάδα η K19.
9: Παίζει Youth League.
11: Για το Youth League. Και εντάξει, εννοείται αυτή θα γυρίσει στην Ελλάδα μετά το παιχνίδι, την επόμενη μέρα. Ενώ η μεγάλη ομάδα Τσάκ θα μείνει εκεί και θα επιστρέψει στην Ελλάδα μετά τη λήξη του αγώνα με τη City. Mm-hmm. Δηλαδή στις 20 του Οκτωβρίου είναι ο αγώνας με τη City και κατευθείαν αεροδρόμιο. Και η επιστροφή το πρωί θα είναι στην Ελλάδα, γιατί μετά θα υπάρχει παιχνίδι.
9: Δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό καθόλου. Είμαστε συνάδελφοι, ας πούμε.
11: Ναι.
9: Ο Γιάννης ο Καραλής εκείνο το βράδυ θα έκανε.
10: Σιδιάκη.
11: Εντάξει,
10: σιγά το δύσκολο.
9: Θα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
10: Σώπα μου.
9: Όχι, δεν
10: νομίζω.
9: Θα βρίζει τους ιταίους.
10: Όχι, δεν θα βρίζει.
11: Αλλά... δεν θα βρίζει, εντάξει.
10: Και τέλος πάντων δεν είναι και κανένα κρίσιμο μάτς τώρα ούτε για τη Σίτη ούτε για την ΑΕΚ.
9: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σε μια.
10: Δεν θα κρυφθεί και η πρόκριση.
9: Σε μια παρόμοια κατάσταση που πήγα να βρεθώ.
10: Ναι.
9: Πριν 20 χρόνια και.
10: Ναι.
9: Όταν, ας πούμε, υπήρχε το ενδεχόμενο να παίξω Παναθηναϊκός με τη Λίβερπουλ στο Europa League.
10: Ναι. Όταν παίξανε κιόλα. Ναι.
9: Παίξανε το 84.
10: Ναι.
9: Το 84 δεν ήμουν τόσο.
10: Ενεργός.
9: Με τη Λίβερπουλ, εντάξει. Τότε άρχισα να τη συμπαθώ.
10: Α.
9: Λοιπόν.
11: Σκεφτόμουν πολύ. Δεν είναι η έναρξη συμπάθειας.
9: Ναι. όχι, εκείνη τα χρόνια.
11: Αλλά και εγώ το ίδιο έπαθα με τη Ρεάλ.
9: Ναι.
11: Από την αλήθεια.
9: Θέλω να πω το εξής, ότι σκεφτόμουν άσχημα πράγματα για τη Λίβερπουλ.
10: Τι.
9: Άσχημα πράγματα. Εν ώψη τη, α πούμε.
10: Τι να παθιλάσει ο Τζεράν, α πούμε.
9: Άσχημα πράγματα, ρε Μιχάλη. Τώρα δεν θέλω να πω λεπτομέρειε.
10: Άλλα χαθεί γαϊδούρι.
9: Μπράβο, ναι. Ήμουν λίγο γαϊδούρι στο κομμάτι αυτό.
11: Να μην την πάει το παιχνίδι, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι.
10: Εντάξει, ρε παιδί, δεν χρειάζεται να
9: το πούμε. Πολύ κομψά το λες.
10: Μπορείς να πεις να έχετε 3 δοκάρια και 10 χαμένα τεατέτ.
9: Ναι, δεν σκέφτομαι τόσο ήπια όταν σκέφτομαι για ποδόσφαιρο.
10: Να έχει μια γαστρεντερίτιδα ο Χάλαντ για να μην παίξει εκείνη τη μέρα. Να παίξει κανονικά το Σαββατοκύριακο.
11: Κοίτα, πάντως εγώ επειδή έχω βρεθεί σε αυτό με τη Ρεάλ, που είναι η ξένη ομάδα που υποστηρίζω πιο πολύ από όλες, δεν υπάρχει καν. Όχι δίλημα, ούτε καν δηλαδή. Δεν υπάρχει.
10: Οπότε, μα τι να σημαίνει για τη Ρεάλ ή για τη Σίτι ή για τη Λίβερπουλ το να κερδίσει την ΑΕΚ
11: και να σήμαινε
10: τον Ολυμπιακό σε σχέση με το ανάποδο.
11: Και να σήμαινε πάλι το ίδιο όμως. Και οπότε δεν νομίζω και ο Γιάννης να έχει τέτοια διλήμματα. Ελπίζω όταν βγει στον αέρα να τοποθετηθεί να έχω κλείσει.
9: Ναι, ζωή Καραλής, να το πούμε αυτό.
11: Μπράβο, ναι. Να έχω κλείσει τη γραμμή γιατί...
9: Μπράβο, ναι.
11: Ακριβώς. Ίσως ερτοριακά για την εκπομπή το απόγευμα. Αυτά λοιπόν από την ΑΕΚ. Δεν έχουμε κάτι άλλο τέτοιο για τις μεταγραφές. Ούτως ή άλλως
10: το μάτι είναι τώρα ατρόμητο που θα αναβληθεί.
11: Ναι.
10: Ποια είναι η πρόβλεψη, πότε θα πάει
11: 16 Δεκεμβρίου νομίζω.
10: Okay.
11: 16 Δεκεμβρίου είχε πει ο Νίκολης, υπάρχει μια καινή ημερομηνία.
10: Okay.
11: Οπότε προφανώς θα μπει κάπου εκεί. Νομίζω
9: είναι η μέρα του conference νομίζω.
11: Μπράβο, παίζει conference ο Παναθηναϊκός εκείνη τη...
10: Μάλιστα, την εβδομάδα.
11: Την εβδομάδα, ναι. Οπότε εκεί θα μπει και νομίζω ότι είναι okay. Και μετά παίζει έξω Χαριλάου, 21 και τελειώνει.
10: Ναι, 20.
11: Και τελειώνει. Και μετά αρχίζουν οι διακοπές του Χριστουγέννου, το σχολείο και της Πρωτοχρονιάς. Ναι, υπάρχει ημερομηνία, αυτό είναι το καλό και δεν είναι και πάρα πάρα πολύ πίσω. Εντάξει, είναι δύο μήνες. Αν σκεφτούμε τι είχε γίνει πέρυσι με το Παναθηναϊκό.
9: Ναι, ναι, ναι.
11: Είναι πολύ καλύτερα.
12: Αυτά, παιδιά. Για τα μεταγραφικά που ξεκίνησα να πω, δεν υπάρχει κάτι, καμία ένδειξη ότι η ΑΕΚ είναι σε επαφή για κάποιον ελεύθερο παίχτη. Εντάξει, το κρατάμε επειδή το άνοιξε ο προπονητής το θέμα. Όμως, σίγουρα αυτό που είπε στο Βόλο, μας προειδεάζει ότι το Γενάρη είναι πιθανό να γίνει μια τέτοια κίνηση. Να δούμε βέβαια πώς θα πάνε τα πράγματα μέχρι τότε, αν θα ξαναλείψει ο Ρώτα, τι θα γίνει, πώς θα πάνε αυτοί που θα μπουν στη θέση του. Αλλά είναι η πρώτη φορά που μπήκε στη συζήτηση από τον ίδιο τον προπονητή της ΑΕΚ το θέμα του δεξιού μπακ. Θυμίζω ότι από τη μέρα που ήρθε δεν είχε ποτέ υπάρξει συζήτηση για δεξιό μπακ, ούτε η ΑΕΚ είχε κάνει κάποια κίνηση στην αγορά για, για δεξί μπακ.
9: Ευχαριστούμε, κύριε.
12: Αυτά, παιδιά.
10: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα σας.
9: Λοιπόν, το δελτίο το φάγει ο Κέτσε. Εγώ να σου πω ότι σε κανένα γήπεδο δεν βρίσκει εύκολου αντιπάλου. Ο ήλιο, το κρύο, η βροχή παίζουν σκληρή μπάλα και μάλιστα εντός έδρας. Γι' αυτό χρειάζεσαι Nova Roof Acrylic και PU Hybrid από την Novamex. Ακριλικά και υβριδικά στεγανοτικά ταρατσών και δωμάτων που κρατούν γερή άμυνα απέναντι σε ρογμές, τριχοειδή και λιμνάζουν τα νερά. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από κόλλες, αρμόστοχους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές σε μετοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr. Λοιπόν, ετούμε προαναχώρηση, φίλε Τσοχό.
10: Γεια σου,
9: γιατί
10: λοιπόν
9: έχω μια σοβαρή συνάντηση. Οπότε γεια σου, λοιπόν, εμπιστεύομαι στα χέρια σου, εμπιστεύομαι την ενημέρωση των ακροατών. Καλή συνέχεια.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
20: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Έχουμε ακόμα να συζητήσουμε τον Δημήτρη Τζορμαντζόγλου για τα νέα του ΠΑΟΚ. Φυσικά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα πάμε ξανά για βόλτα στο Βελιγράδι να συναντήσουμε τον Χρήστο Τρακούπουλο σε αυτό το τελευταίο ημίωρο.

0: Πάμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Ζωματζόγλου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είναι τα πράγματα της επομένης της γνωστοποίησης ότι δύο ακόμα πρέπει να πάνε σε χειρουργείο, ο Παυλένκα και ο Ταχάλη?
1: Αυτό που μαθαίνω είναι ότι από τη Δευτέρα κιόλας ο ΠΑΟΚ στο ενδεχόμενο να προκύψει τέτοια απόφαση άρχισε να ξεψαχνίζει την αγορά, αλλά μέχρι εκεί ήταν υποχρεωμένος ο ΠΑΟΚ, ειδικά στη θέση του τραυματοφύλακα και εφόσον είμαστε σε τέτοια περίοδο, να ασχοληθεί, να ψαχτεί, να δει τις όσες λίγες λύσεις ελεύθερων υπάρχουν και να ζυγίσει μια απόφαση, τα όποια θετικά και τα όποια αρνητικά, γιατί είναι πάρα πολλά. Ένας ελεύθερος τώρα θέλει κάποιο διάστημα να ετοιμαστεί. Ο ΠΑΟΚ έχει από πίσω νεαρούς γκολκίπερ που περιμένουν μια ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ έχει λιγότερα παιχνίδια. Πολλές παραμέτρους που έπρεπε να ζυγίσουν. Κάπως έτσι, και από όλα τα δεδομένα και από τις διαθέσιμες επιλογές, έχει πάρθει η απόφαση ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει ως έχει. Δηλαδή, νομίζω ότι από χθες είναι πλέον οριστικό. Δεν θα ποτέ μιλήσει ποτέ, αλλά αυτό έβγαινε από το ρεπορτάζ, ότι ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα επέλεξαν να συνεχίσουν όπως είναι. Άρα στο τέρμα να είναι βασικός ο Τσεφτσής και από πίσω ο Μοναστηρλής και αριστερά ως half extreme εκεί όπου έπαιζε ο Τάχα Άλλη. Υπάρχει ο Τάισον, υπάρχει ο Σορετήρε, σίγουρα μπορεί να παίξει ο Χατσίδης, σίγουρα μπορεί να παίξει και ο Λουσέ, ο Γάλλος, που και αυτός είναι τραυματίας και επιστρέφει μετά από χλάση. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη τύχη να πάρει θέση σε έναν βασικό κορμό ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, είτε ως οχτάρι, είτε και αυτός ως αριστερός χαβ. Συζήτηση έγινε μεταξύ όλων και με τον προπονητή και κάπως έτσι πάρθηκε αυτή η απόφαση να μην διαφοροποιηθεί το ρόστερ, να μην κάνει κι άλλες μεταγραφές πέρα από τις 11, με τον ΠΑΟΚ να έχει και ένα τέτοιο πρόγραμμα που σαφώς είναι πιο μικρό και ελαφρύ από τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν ο ΠΑΟΚ είχε άλλα 10-12 παιχνίδια στην Ευρώπη. Τα δεδομένα τώρα είναι αυτά και η απόφαση είναι η συγκεκριμένη που αναφέραμε, να μην κινηθεί για περαιτέρω ενίσχυση. Μέχρι την Κυριακή είναι η ομάδα εκτός αγώνων, εκτός προπονήσεων. Χθες οριστικοποιήθηκε ότι το φιλικό της άλλης Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, θα είναι κόντρα στον Λεβαδιακό, κλειστό βέβαια και αυτό για τον κόσμο και τα μέσα ενημέρωσης. Ένα φιλικό και για τον Μπάνζα που θα είναι ο πρώτος που θα γυρίσει. Είναι ο τελευταίος που ήρθε ως μεταγραφή και ευτυχώς είναι ο πρώτος που γυρίζει αφού παίζει με την εθνική του 28-9. Έγινε πρωταγωνιστής και σε τιμητικές εκδηλώσεις ο Μπάνζα στη χώρα του, στο Κονγκό, με αφορμή τη συμμετοχή στο Μουντιάλ. Ποδοσφαιριστής, τον οποίο βεβαίως περιμένει πώς και πώς η ομάδα και εμείς περιμένουμε πώς και πώς τη διαχείρισή του σε σχέση και με τον Ντιαγέ που τα πάει περίφημα. Λογικά από την Κυριακή θα έχουμε γρήγορες επιστροφές για τους παίχτες που είχαν θλάσει, Λουσέ, Χατζηδιάκο, αλλά και για τον Γιαννούλη με το διάστημα. Λογικά από την Κυριακή θα μετράνε λίγες μέρες για να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Και να πούμε για τον νεαρό Κόστογλου, τον
0: 17. Σωστά.
1: Και μια τοποθέτηση. Να θυμίσουμε ότι είναι ένας ανήλικος που έκανε διεθνή μεταγραφή. Εκεί καθυστέρησε γραφειοκρατικά η όλη υπόθεση. Είναι άσχετος. Δεν υπάρχει θέμα ανταλλάγματος για τον Κωνσταντέλια. Είναι άσχετη η υπόθεση μεταξύ ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ. Είναι κάτι μεμονωμένο. Ένας ποδοσφαιριστής που είχε περάσει και νωρίτερα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πολύ μικρός, και έφυγε στη Γερμανία. Και στα χαρακτηριστικά του, γιατί αυτό έχει σημασία, να δώσουμε μια εικόνα. Καταρχάς είναι γεννημένος το 9, είναι 17 χρονών, προπονείται ήδη με τον ΠΑΟΚ Β, εδώ και καιρό. λένε ότι είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός, και είναι ένας ποδοσφαιριστής με τα χαρακτικά του Ζίφκοβιτς. Δηλαδή παίζει δεξιά μπροστά με αριστερό πόδι. Αυτά τα χαρακτηριστικά. Μακάρι να τον φτάσει και να τον μοιάσει. Πάντως δείχνει να έχει πολύ καλές προοπτικές.
0: Τι πόσο στο κρατήσει η Ντόρτμουντ, Δημήτρη? 20.
1: Δεν το θυμάμαι και δεν έχω ακούσει. Αλήθεια τώρα, δεν έχω ακούσει ότι κράτησε ποσοστό.
0: Α, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι κράτησε κάτι. Να το ρωτήσω, αλλά νομίζω ότι δεν έχει ακουστεί. Δεν έχει προκύψει κάτι για ποσοστό μεταπόλησης.
0: Οκ. Ωραία. Έγινε, κύριε.
1: Καλά, Μιχάλη,
0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Βάλε το break σου, κύριε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η φάση στη EuroLeague είναι Big Win. Απολαμβάνει τους αγώνες της EuroLeague στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις, build the bet και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Γεια σας, κύριε. Καλημέρα σας. Κύριος Τσαλάκας είναι μαζί μας.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Δύο προπονησούλες ακόμα σήμερα, αύριο. Ναι. Για να πάρουν το τριμεράκι τους οι παίχτες. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Έχει πρόβλημα στις προπονήσεις στους αμυντικούς ο προπονητής, ο Μανόλ. Γιατί υπάρχει από τους 8 διαθέσιμους.
0: Ένας.
2: Ο Πυρόλα. Κανείς άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι διεθνείς. Γι' αυτό ανέβασε κάποια παιδιά τη Β' ομάδα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια, βέβαια, γιατί ας πούμε την Κυριακή, νομίζω Κυριακή είναι, ο Ολυμπιακός Β' παίζει στον Πανσεραϊκό, στις Έρες. Δεν θα είναι εύκολο να το κάνει συνέχεια. Έχει ανέβει ο Κοντζαμανίδης, ίσως το πιο έμπειρο παιδί της Β' ομάδας και ο αρχηγός. Ο Τανούλης επίσης στόπερ. Ο Ρολάκης που είναι αριστερό μπακ. Έχουν ανέβει δύο goalkeeper, ο Κουράκλης και ο Γεωργακόπουλος. Τα παιδιά που είχαν παίξει και στο Youth League αρκετά πέρυσι. Ξεχνάω κάποιον άλλον και ο Τουφάκης. Ο Τουφάκης και ο Φίλης, εντάξει, που είναι εν δυνάμει στέλεχος της πρώτης ομάδας, παίζει με τη Β' ομάδα βέβαια. Θα μπορούσαν να είναι και κάποιοι ακόμα, αλλά είναι διεθνής όπως ο Μπακούλας.
0: Να.
2: Είναι παράδοξο βέβαια ότι είναι ο Μπακούλας και όχι ο Φίλης στις κλήσεις, νομίζω, της Under 21.
0: Να.
2: Θεωρώ ότι ίσως αδικήθηκε σε αυτό ο Φίλης, αλλά εντάξει, αυτά είναι θέματα τώρα που πάντα σε εθνικές ομάδες θα υπάρχουν. Για να μπορέσει να δουλέψει ο προπονητής λίγα πράγματα από αυτά που θέλει. Γιατί το θέμα είναι ότι το βλέμμα του προπονητή είναι κυρίως στην επανέναρξη, γιατί έχει ο Ολυμπιακός 4 μάτς σε 12 μέρες κομβικά. Είναι και 4 μάτς που μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να του ορίσουν και τη σεζόν και τους στόχους. Γιατί ξεκινάει με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στο πρωτάθλημα. Μετά από λίγες ημέρες την Πέμπτη παίζει στη Μασσαλία. Mm. Ακολουθεί το Αγρίνιο την Κυριακή. Και στα καπάκια πάλι ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας.
0: Να, το οποίο είναι μέσα.
2: Το οποίο είναι μέσα, ναι.
0: Okay.
2: Είναι 4 μάτς, 2 και 2, 2 εντός, 2 εκτός. Τα οποία είναι κομβικά για τον Ολυμπιακό, για τους στόχους του. Για να παραμείνει σε τροχιά κορυφής, εγώ θα πω, στο πρωτάθλημα. Να παραμείνει σε τροχιά οχτάδα στην Ευρώπη. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί μετά ακολουθούν άλλα 4 παιχνίδια ως διακοπή. Τα 3 εξ αυτών είναι πιο βατά. Δηλαδή παίζει, ο Ολυμπιακός παίζει με την Καλαμάτα, με τη Μαρκό και με την Κηφισιά. Έχει και τον Τέρι με τον Πάο. Καλαμάτα είναι διακοπή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα 4 πρώτα παιχνίδια σε σχέση με τα άλλα 4 που ακολουθούν μετά είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ απαιτητικά. Εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής. Γιατί σίγουρα έχει δείξει ότι ανοίγει το rotation ως τώρα. Αλλά θα χρειαστεί και διαχείριση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα χρειαστεί διαχείριση και για τους παίκτες που θα έρθουν από τις εθνικές ομάδες. Γιατί για παράδειγμα ο Γκονζάλες, αυτό που έλεγα και χθες, ότι παίζει Τετάρτη ξημερώματα με το Μεξικό. Δηλαδή είναι πολύ αργά το Τετάρτη ξημερώματα. Ο Πουέρτα και αυτό το μεγάλο ταξίδι παίζει Δευτέρα ξημερώματα, βέβαια, εντάξει, είναι λίγο πιο άνετος, αλλά και πάλι τόσο μεγάλο ταξίδι είναι κάτι που πρέπει να υπολογίσει ο προπονητής. Θα περιμένει να δει την κατάσταση και του Γκουστάβο Σά, που ακόμα έχει το πρόβλημα τραυματισμού τη θλάση αυτή που είχε και θα χάσει σχεδόν τις μισές προπονήσεις τώρα στη διακοπή. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι όταν επανέλθει και όταν επανεκκινήσει το πρωτάθλημα και φυσικά και την κατάσταση του Μπέιλι. Είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, γιατί άλλο τέτοιο εξτρέμ δεν έχει ο Ολυμπιακός με τα χαρακτηριστικά του. Αριστεροπόδαρο εξτρέμ δεν έχει. Παίκτη που να γράφει νούμερα στα εξτρέμ δεν έχει. Ο Μπέιλι είναι ένας τέτοιος παίκτης που και νούμερα έχει στην καριέρα του. Αν εξαιρέσουμε τη μία ή τις δύο τελευταίες σεζόν, είχε πολλά νούμερα και καλά νούμερα. Συμμετοχή στο σκοράρισμα, είτε με γκολ είτε με assist. Και θέλει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Δεν θα μου κάνει εντύπωση πάντως οι εξτρέμοι που έχει ο Ολυμπιακός που δεν έχουν τόσο πολύ τον γκολ, όπως ο Ζέλσον ή ο Ρόκα, να αρχίσουν και αυτοί να γράφουν νούμερα. Λόγω της διαφορετικής προσέγγισης πλέον που θα έχει ο
0: Ολυμπιακός. Το τρόπο είναι δύο, ναι.
2: Βέβαια. Με την προηγούμενη λειτουργία του Ολυμπιακού, να το πω και έτσι, με την Λίμπαρ, έπρεπε να κάνουν πολλά περισσότερα μέτρα με την μπάλα. Δεν βρίσκονταν κοντά σε τελικές οι εξτρέμ. Και νομίζω ότι δικαιολογούνταν σε κάποιο βαθμό τα νούμερα. Τα χαμηλά νούμερα που είχαν οι εξτρέμ, αλλά τώρα με το διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού θα πρέπει και οι εξτρέμ να βοηθήσουν παραπάνω. Είναι ένα ζήτημα που το είχε ο Ολυμπιακός από πέρυσι και τα τελευταία χρόνια, που δεν έπαιρνε γκολ από τις άλλες γραμμές πέρα από τα center forward του. Και αυτό θα πρέπει να το αλλάξει. Αυτό θα πρέπει να το αλλάξει, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
2: Ως τώρα, εντάξει, είναι 3 πρώτα παιχνίδια, δεν μπορούμε να κρίνουμε τη δουλειά του προπονητή, αλλά βλέπουμε ότι Πάλευε σέντερ φορ, πήρε γκολ. Οκ, πήρε και ένα και από το Σάλιακα. Αλλά στο δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό που ήταν και must win, από τα δύο σέντερ φορ πήρε πάλι. Καλό είναι να παίρνει και τα σέντερ φορ, αλλά δεν μπορεί να παίρνει μόνο από αυτό.
0: Ναι, ναι. Χρειάζεσαι γκολ από μισοεπιθετικού και χάφει σίγουρα συζητή. Όταν κάνει προαθλητισμό, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
2: Ναι, βέβαια. Και νομίζω και ο Φρόιλερ που είναι ένα χαφ που μπορεί να πατήσει πιο ψηλά μέτρα και ο Πουέρτα και κυρίως εγώ θα πω ο Γκουστάβο Σα και ο Ζώτα Σίλβα και ο Τσικίνιο είναι τρεις παίχτες που θα περιμένει περισσότερα στο σκοράρισμα ο προπονητής. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, κύριε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε.

0: Παιδιά του μπάσκετ, το Βελιγράδι είναι.
1: Παγκράτη Κολιάτσου.
0: Παγκράτη Κολιάτσου.
1: Δηλαδή, πάνε δύο-τρεις φορές το χρόνο.
0: Αθήνα Πάτρα, Θεσσαλονίκη Πάτρα, τέτοιο. Είναι, για αυτούς είναι οικείο πολύ. Εμένα πάντα μ' άρεσε το Βελιγράδι, σαν, έτσι, σαν μέρος και σαν. Αλλά ξέρετε, δεν έκατσε ενδιάμεσα. Και για πολλά χρόνια μου Αστέρα. Πάντως θες πήρα, να σου πω την αλήθεια, μια πάρα πολύ ωραία συλλεκτική φανέλα που έχει βγάλει ο Αστέρας από την Boutique. Έπληκα τη φανέλα του 91, του τελικού με την Μπάρι, στο Μπάρι, τον τελικό με τη Μαρσέη. Και πάνω έχει και τις υπογραφές όλων των παιχτών. Είναι πολύ ωραία φτιαγμένη, είναι πολύ όμορφη ρέπλικα, γιατί υπάρχουν πολλές ρέπλικες φανέλες που είναι λίγο δευτεράτζες. Αυτή είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και πήγα χθες και πήγα και γύρω-γύρω έτσι το Rai Committee, το ξαναγύρισα. Εντάξει, είναι γήπεδο, παιδί μου, που ξεχυλίζει ιστορία σε κάθε γωνία, έτσι. Είναι και πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο, παρότι δεν έχει τις εξέδρες. Μπαίνεις μέσα, δεν μπαίνεις στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και μετά κατεβαίνεις για να φτάσεις στον αγωνιστικό χώρο. Η θέση, εντάξει, των σχολιαστών είναι ψηλά. Τώρα, καθαρά αγωνιστικά. Είτε τι γίνεται. Οι Σέρβοι οι ίδιοι εδώ, σε τις συζητήσεις με κάνα δύο φίλους που είχα και καιρό να τους δω κιόλας, λόγω του ότι δεν κάνω τα τελευταία χρόνια και τις μεταδόσεις του Champions, οι Σέρβοι σχολιαστές δηλαδή, μου λένε, παιδί μου, ότι βλέπουν πολύ δύσκολο το πώς η Ελλάδα δεν θα βρει δύο γκολ με τα θέματα που έχει η Σερβία στην άμυνά της. Δεν εμπιστεύονται πάρα πολύ αυτό το δίδυμο το Veraković-Simić. Θεωρούν ότι τα άκρα Djurdjevic και Μπούκινατς από τη μία, δεν ξέρουν, ρωτάγαν και όλες αν θα παίξει ο Καρέτσας, αλλά σου λέει και να μην παίξει ο Καρέτσας, έχει τον Τζόλι από τη μία, μπορεί να παίξει ο Κοστούλας από την άλλη. Δηλαδή από τη μέση και μπροστά τους προκαλούμε λίγο φόβο. Εκεί που πιστεύουν ότι μπορούν να μας χτυπήσουν είναι το αντίστοιχο δικό τους στα άκρα μπροστά, που τουλάχιστον ξέρεις, λογική λέει αυτή τη στιγμή τον Ραντζέλοβιτς με τον ίσως τον Λούτσιτς, ίσως. Δεν έχουν βέβαια τον Βλάχοβιτς, έτσι. Αυτή είναι μεγάλη απουσία.
1: Ναι.
0: Είναι απουσία.
1: Βέβαια, προφανώς, γιατί είναι πέρα από πιο ποιοτικό σεντερφόρ τους, είναι και ο πιο έμπειρος.
0: Ναι, και δεν έχουν βγάλει. Δεν έχουν.
1: Όχι, μετά και το παιδί, το Μίτροβιτς που δεν πολύ πηγαίνει πια.
0: Πηγαίνει πια όχι, αλλά ο Μίτροβιτς για πόσα χρόνια και θυμάσαι ειδικά, ο Μίτροβιτς έκανε ειδικά μια χρονιά τότε που ανέβηκε η Φούλαμ και μετά πάνω του στην
1: Πρέμιερ. Και την πρώτη στην Πρέμιερ.
0: Ο Σίλβα, μπράβο, τα 40 κάτι γκολ στη Championship, έβαζε center back τώρα κάτι ψηλούς και κάτι αυτούς τους, τα ντερέκια και τους τσοπάνιδες εκεί στη Championship, κάτι center back που υπήρχαν, τους έβαζε στα δίχτυα. Ο Μίτροβιτς σε κακή μέρα μπορούσε να σε κρατήσει σε παιχνίδι. Δεν έχουν την ποιότητα του Βλάχοβιτς. Αυτό απ' την άλλη και εμείς
1: έχουνε Γιώβιτς βέβαια. Δηλαδή τα συνεργών μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ στη Σερβία. Αλλά και η ανάγκη ας πούμε να επαναφέρουν τον Ντάντιτς στα 37.
0: Ναι, αυτό επίσης χθες ήταν μια συζήτηση.
1: Δείχνει την ένδυα.
0: Δείχνει ένδυα από τη μία, απ' την άλλη όμως ισορρευμένη ποιότητα που είχε ο Τάντιτς. Ακόμα και να σου πω κάτι, δεν θυμάμαι το Τάντιτς να ήταν και πότε πολύ γρήγορος, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και σε μεγάλες μέρες, φοβερή χρονιά, θα θυμάσαι ότι με Southampton, με Ποτσετίνο στην αρχή και με Κούμαν μετά, που έκανε κάτι φοβερές χρονιές στη Southampton, δεν ήταν ποτέ γρήγορος. Είναι η σκέψη του ήταν γρήγορη ο Τάντιτς. Τώρα εμείς στα 37, σωστά, βάλαιναν και τα πόδια μαζί με τη σκέψη, έτσι. Εγώ βλέπω ότι. Γιατί εξακολουθώ και θεωρώ και το καταλαβαίνουν και οι παίκτες και το ξέρουν και άμα μιλάγες μαζί τους θες πάλι, η όλη μας ιστορία είναι να βάλουμε τη Σερβία από κάτω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έχει αλλάξει και η διαδικασία.
1: Όχι μόνο για την παραμονή του, έλεγα και το ρίτα με το
0: στήριο. Όχι, την παραμονή.
1: Για την καλή κλήρωση στο Euro.
0: Για την καλή κλήρωση στο Euro, ακριβώς. Ναι. Και το ξέρουν οι παίκτες. Το ξέρουν οι προπονητής, το ξέρουν οι παίκτες, το ξέρει το σύστημα όλο της εθνικής. Και μην πει κάποιος, αυτή τη στιγμή μας ακούει, κάποιος νεότερος μπορεί να μας το πει, τι λέτε ρε παιδιά, η εθνική ομάδα είναι, δεν θα ξέρει ότι... Λοιπόν, να θυμίσω ότι μια δεκαετία πίσω δεν ξέραμε πόσο σημαντικό είναι το Nations League και δεν καταλαβαίναμε τη σημασία του και πετάξαμε εκείνη την ευκαιρία που χάσαμε εκείνο το μάτσο περίπου από την Εστονία, που δεν ήξερε κανείς.

0: με στην Ομοσπονδία ότι αν το μάτς εκείνο έστω το παίρναμε, είχαμε πιθανότητες να πάμε στα μπαράζ. Δεν είναι πολλά χρόνια. Το 17, ναι, το 18, ναι, πότε είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εύκολα συμβαίνει να μην ξέρεις τη σημασία ενός αγώνα. Εδώ λοιπόν όλοι έχουν καταλάβει τη σημασία αυτού του αγώνα. Επίσης έχουν αλλάξει πάλι και το πώς, ποιος ανεβαίνει, ποιος κατεβαίνει. Οι τέσσερις τελευταίοι, οι τέταρτοι δεν πέφτουν για απευθείας. Οι δύο χειρότεροι θα πέσουν. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι σωστά είπε χθες ο Γιωβάνοβιτς, αυτή η ομάδα, αυτοί οι παίκτες κατάφεραν να ανεβούμε στην πρώτη κατηγορία και εννοείται ξέρουμε ότι τα μάτσα είναι πιο δύσκολα. Μα φυσικά, και γι' αυτό θες να ανέβεις και στην Λιγκέη, έτσι, για να είναι τα μάτς πιο δύσκολα. Εδώ λοιπόν είναι ένα μάτς κομβικό, σαφέστατα δεν θα είναι το πιο δύσκολο μάτς που θα παίξουμε, όταν θα έρθει η ώρα και της Γερμανίας σε λίγες μέρες και Ολλανδία, Ολλανδία-Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Και μη σου πω ότι το τελευταίο μάτς με τη Σερβία, αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, που θα γίνει στο Βόλο το Νοέμβριο, θα είναι πολύ πιο πιεστικό από ψινό. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι εκεί πια δεν θα έχεις κανένα περιθώριο αναλόγως του αποτελέσματος να διορθώσεις πια τίποτα. Τώρα ακόμα και κάτι να στραβώσει απόψε, που αν στραβώσει και χάσουμε, καταλαβαίνω και όλα τα υπόλοιπα και την γκρίνια που θα ακολουθήσει και όλα τα σχετικά, αλλά το πρώτο μάτς αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι όμως το πιο καθοριστικό από αυτά που θα βρούμε μπροστά μας. Έτσι. Mm-hmm. Είναι όμως ίσως και η μισή δουλειά που πρέπει να γίνει σε αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, σας περιμένουμε να δούμε το μάτς, σας περιμένουμε να δούμε και πώς είναι και αυτό το ιδιαίτερο, γιατί είχε ξαναγίνει να είναι τόσο μεγάλο το παράθυρο στην οικονομάδα, τον Ιούνιο του 22. Από τον Ιούνιο του 22 πια είχε τελειώσει η σεζόν, είχε τελειώσει και ο τελικός του Champions League. Οι περισσότεροι παίκτες, και αυτοί που μετήχαν και αυτοί που δεν μετήχαν, το μυαλό τους ήταν ότι μπροστά υπάρχει ένα καλοκαίρι και υπήρχε έστω ένα ελαφρύ καλοκαίρι μπροστά τους, γιατί μετά ακολουθούσε το χειμώνα του Παγκόσμιου Κύπρου στο Κατάρ. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα εδώ, αυτή τη στιγμή, απάνω που ξεκίνησαν, βρήκαν ένα ρυθμό οι περισσότεροι παίκτες, οι ομάδες τους κτλ. Αυτή η διακοπή είναι μεγαλούτσικη. Ταυτόχρονα δεν μπορώ να πω ότι δίνει και στους προπονητές των εθνικών ομάδων και το χρόνο να δουλέψουν σε τίποτα. Ουσιαστικά τι κάνεις, μια συντήρηση προπόνησης κάνεις, τώρα αύριο πάλι η ομάδα θα ξαναταξιδέψει. Έτσι, εδώ σε εμάς. Ανάλογα το αντίστοιχο γίνεται και σε όλους δεξιά και αριστερά. Μέσα σε λίγες μέρες παίζεις 4 παιχνίδια. Και ουσιαστικά παίζοντας 4 παιχνίδια στα 6, είναι το 80%, το 85% της δουλειάς θα έχει γίνει. Είπε ο Γιωβάνοβιτς χθες ότι πιθανώς έτσι θα γίνει του χρόνου και η προκριματική φάση για το επόμενο Euro. Εγώ βγάζω και το πιθανώς. Έτσι θα γίνει. Δηλαδή και του χρόνου τέτοια εποχή που τα μάτια θα είναι για το να προκριθούμε ή να μην προκριθούμε στο Euro, πάλι έτσι θα είναι.
1: Τέσσερα μάτια.
0: Ακριβώς, γιατί έχει να κάνει με το ότι το θέλουν και οι σύλλογοι, τουλάχιστον για να μην τους διακόπτεται κάθε τρεις και μία εκεί που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα, να ξαναδιακόπτονται, να ξαναδιακόπτονται τον Οκτώβριο, να ξαναδιακόπτονται τον Νοέμβριο. Τουλάχιστον τώρα σου λέει έγινε διακοπή και βλέπεις ότι ήδη ουσιαστικά έχει παιχθεί μόνο και μία αγωνιστική Champions, μία αγωνιστική Europa, δεν έχει γίνει ακόμα η πρώτη αγωνιστική του Conference.
1: Ναι.
0: Να τα δούμε πώς θα πάνε. Αυτά. Εγώ αίσθηση, τέλος πάντων, στο δικό μας πιστεύω ότι είναι το μάτς του 1-1 και αν βρούμε το δεύτερο γκολ εμείς θα πάρουμε και το παιχνίδι. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Όπως πιστεύω θα γίνει ένα ψηλό ροντέο και στο Γερμανία-Ολλανδία, στο Ολλανδία-Γερμανία ασφάλου. Ένα μάτσο τύπου 2-2. Κάτι τέτοιο βλέπω στο άλλο παιχνίδι. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Okay,
0: λοιπόν,
1: να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια.
1: Ο Παναγιώτης Γιάννης ήταν στην Κοσοράδη, ο Χιώτης Μουσικής Επιλογής. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς ήταν στην Δημοσιογραφική Επιμέλεια. Ο Βάιος Τσέσκης και ο Μιχάλης Σωρός ήταν στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Ακολουθεί Αντώνης Καρπετόπουλος. Πολλά φιλιά. Άκυρο. Κώστας Ζάλιαρης ακολουθεί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπέρ. Η πρεμιέρα της EuroLeague βρίσκει τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την πρώτη ημέρα, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center την Πάρη στις 9 και 4 και 1 τέταρτο αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπασκόνια. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με τις αναμετρήσεις Χάπολ Τελαβίβ Μπάγκερν και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια η σκυτάλη περνάει στο Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης στις 9 και μισή ώρα αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Το πρόγραμμα κλείνει στις 10 παρατέταρτο στη Γαλλία με το παιχνίδι Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
2: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Στεγανοποίησεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: Duro-Stick
9: υπάρχει λύση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική ομάδα εν ώψη της απόψινής ιστορικής πρεμιέρας στην πρώτη κατηγορία του Nations League απέναντι στη Σερβία. Φαβόρη για τα γκολ στο Τζολάκι, στο δίδυμο Ρέτσος Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Κοστούλας έχει προβάδισμα για τη θέση πίσω από τον Παυλίδη που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Σε ένα διαδικτυακό ξέσπασμα κατά των επικριτών του, προχώρησε ο φόρουαρντ του Παναθηναϊκού Άκτορ Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με ανάρτησή του στα social media. Παρά τη λάσπη που πετάχτηκε, υπάρχει ακόμη πολύ περισσότερη διασκέδαση, ανέφερε. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης για την απόψινή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα με την Παρή. Έτοιμος για το εναρκτήριο παιχνίδι του στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Χωρίς προβλήματα η Ερυθρόλευκη στην Ισπανία με τον Μιλουτίνοφ να αναμένεται κανονικά στη δωδεκάδα. Το Λέστερ είναι το επικρατέστερο να φιλοξενήσει την ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το εξαναβολής μάτς με τον Ατρόμητο. Σίγουρος ότι στο μέλλον θα αναλάβει την Εθνική Σερβίας, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στους συμπατριώτες του. Ανεβάζει στροφές ο Κριστιανσεν στον Παναθηναϊκό και σύντομα θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Πράσινοι, όπου ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα έχει τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation για να δουλέψει. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα, λόγω των πολλών διεθνών που απουσιάζουν οι προπονήσεις στον Ολυμπιακό. Συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης ο ΣΑ λόγω της θλάσης που υπέστη και εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Την απόφαση να μην αποκτηθεί τερματοφύλακας ή εξτρέμ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Παυλέκα και άλλοι πήραν στον ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία έκλεισε ο δικέφαλος του Βορρά. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνεται το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη με τον Μιχάλη Γρηγοριού να δίνει έμφαση στην επιθετική λειτουργία. Χρειάζεται υπομονή και τα αποτελέσματα θα έρθουν, δήλωσε ο Γιαννιώτας στο περιθώριο εκδήλωσης χορηγού της ΠΑΕ. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και με ντόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε χθες η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα στον δικέφαλο του Βορρά Μεγκρέη, ο οποίος επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα, αντίθετα εκτός παραμένει ο Ταϊρή. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στη Γαλλία, καθώς τραυματίστηκε ο Ιμπραήμα Κονατέ στην τελευταία προπόνηση και τέθηκε νοκάουτ για τα μάτς του Nations League. Ο στόπερ της Ρεάλ αποφασίστηκε να επιστρέψει στη Μαδρίτη ώστε να εξεταστεί και από τους γιατρούς της Βασίλισσας, χωρίς ωστόσο να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή του. Στην κατασκευή νέου γηπέδου χωρητικότητας 70.000 θέσεων θα προχωρήσει η Νάπολη, όπως αποκάλυψε ο ισχυρός άνδρας των Παρτενοπέη, Αουρέλιο Ντελαουρέντης, και βάσει σχεδίου θα είναι έτοιμο σε 24 μήνες από την στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάρης.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. If only we could fly.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Παρεούλα θα πάμε για τις επόμενες περίπου δύο ώρες. Έτσι, σε μια πολύ πολύ μικρή διαφοροποίηση του προγράμματος. Δεν είναι εδώ ο Άντωνης Καρπετόπουλος. Θα πάμε μαζί να δούμε για τις επόμενες δύο ώρες όλη την επικαιρότητα. Να συζητήσουμε φυσικά πολύ για το Nations League, για την EuroLeague και να δούμε ό,τι μπορεί να υπάρχει και από τις ομάδες της Tichman Super League. Θα πάμε παρέουλα με Παναγιώτη Κεφαλά στην αρχιταξία της εκπομπής, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στις ωραίες μουσικές επιλογές και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Μαζί μας φυσικά για αυτό το 2ωρο είναι και η Bet365. Εδώ στην εκπομπή μαζί μας είναι και τα ωραία αστεία του Παναγιώτη Κεφαλά που ακούω εδώ στο ακουστικό μου στην έναρξη της εκπομπής, για να πάει καλά η μέρα γενικότερα, όχι μονάχα αυτή η εκπομπή.

0: Και επειδή βλέπω ήδη κάποια από τα μηνύματά σας, κάποια που έχουν ξεμείνει και από την προηγούμενη εκπομπή, κάποια που έρχονται ήδη και τώρα και αντιλαμβάνομαι και είναι πάρα πολύ λογικό, έχουμε συζητήσει όλες αυτές τις ημέρες για το νέο format της, του Nations League, για αυτό το format το οποίο το βλέπουμε για τελευταία φορά, η αλήθεια είναι ως έχει, και για την μεταβατική του περίοδο, γιατί το επόμενο Nations League θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο θα παρακολουθήσουμε αυτούς τους μήνες, με την πρώτη φορά που βλέπουμε ένα τόσο μεγάλο διάλειμμα από αυτά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Υπενθυμίζω στις 10 του Οκτώβρη η επιστροφή των μεγάλων πρωταθλημάτων. Μέχρι τότε θα έχουμε 4 σερί μάτς εθνικών ομάδων, δηλαδή όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, με τις 2 αναμετρήσεις Σεπτεμβρίου και τις 2 του Οκτώβρη να ενώνονται, αλλά το διάλειμμα του Νοέμβρη θα είναι κανονικά όπως το ξέρουμε, θα έχει μόνο 2 αγωνιστικές υποχρεώσεις για όλες τις εθνικές ομάδες και μετέπειτα πάμε στον Μάρτιο, στα μπαράζ, στα play-offs, στα knock-out με πρώιμη τελικά για την League A του Nations League. Πήρε το μάτι μου μια ερώτηση, αν παίζουν λέει και η τρίτη της League A μπαράζ με τους δεύτερους της League B. Αυτό είναι ένα από τα σενάρια τα οποία θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό και από την εθνική μας ομάδα, και το λέω διότι οι δύο καλύτεροι τρίτοι από τις τέσσερις, από τα τέσσερα γκρουπ της League A όπως υφίστανται αυτή τη στιγμή, εξασφαλίζουν την παραμονή τους στη League A. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι μαζί με τους δύο καλύτερους τέταρτους θα παίξουν, όπως σωστά το λέει ο φίλος εδώ, μπαράζ με τους δεύτερους της League B. Οι δύο χειρότεροι τέταρτοι από τα τέσσερα γκρουπ της League A του Nations League αποχαιρετούν την League A και υποβιβάζονται. Και επειδή με κυνηγάει ο Νέρος Κυριαζόπουλος για να πάμε στο πρώτο break, τον και τέταρτο, πηγαίνουμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαλυματάκι και μόλις γυρίσουμε σας εξηγώ και τα υπόλοιπα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το Nations League.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Σας το λέγα! Το σύστημα!
8: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Δεν ξέρω, νεαρχέ μου, αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει και έχει τύχει και σε όλους μας. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.

Και για να συνεχίσουμε λίγο μετά του Nations League, αφού κάνει πρεμιέρα και η εθνική μας ομάδα στην πρώτη ιστορικά παρουσία της στη League A της διοργάνωσης της UEFA. Υπενθυμίζω 10 παρατέταρτο κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι. Αρκετά ενδιαφέροντα ματσάκια πάντως για το σημερινό πρόγραμμα. Θα τα δούμε και σε πολύ πολύ λίγο. Να σας πω πως πέρα από τα όσα προαναφέραμε για την τρίτη θέση και το τι συμβαίνει αν είσαι από τους καλύτερους τρίτους ή ή αν εξασφαλίσεις παρουσία στα playoffs για να διατηρήσεις τη θέση σου στη League A, οι τέσσερις πρωτοπόροι της League B θα πάρουν κατευθείαν την άνοδο προς τη League A, αλλά μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές του Nations League έτσι όπως το βλέπουμε φέτος και έτσι όπως θα το δούμε το 2028 έχει να κάνει με το ότι δεν θα υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές λίγκες. Αυτή τη στιγμή, υπενθυμίζω, είναι οι τρεις των τεσσάρων γκρουπ των τεσσάρων ομάδων. Υπάρχει και η League D, η οποία έχει δύο γκρουπ από τρεις ομάδες. Το 2028 θα έχουμε περισσότερες ομάδες, απλά θα έχουμε τρεις λίγκες από τρεις ομίλους η καθεμία με έξι συμμετέχουσες ομάδες.

Ακούσαμε νωρίτερα και τον Σωτήρη Ταμπάκο, τον απεσταλμένο του BwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο Βελιγράδι. Θα μεταδώσει φυσικά και την εξέλιξη της αναμέτρησης εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Η εθνική μας κοντράρεται με τους Σέρβους του Παουνοβίτς στο πρώτο πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για αυτόν τον όμιλο και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό το αποτέλεσμα που θα πάρει η εθνική μας, γιατί θέλει πέρα από την θετική έναρξη να βάλει τους βαθμούς στο σακούλι και να αρχίσει να διαχειρίζεται μετά την πολύ δύσκολη κατάσταση που έρχεται. Κακά τα ψέματα, βρεθήκαμε μεν στη League A, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πολύ μεγάλες ομάδες, πολύ σημαντικές και ποιοτικές εθνικές ομάδες. Το Ολλανδία-Γερμανία ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα. Οι Ολλανδοί με τον Τσάβι πλέον στην άκρη του πάγκου. Είχαν και κάποια διένεξη έτσι, στην συνέντευξη τύπου τη χθεσινή με τον Φαντάικ, κάπως να προσπαθεί να ξεσπαθώσει κόντρα σε έναν ρεπόρτερ. Τέλος πάντων, τα βρήκαν και αυτό, διότι οι Οράνιε δέχτηκαν έτσι, γενικότερα δρυμία κριτική για τις εμφανίσεις τους στο παγκόσμιο κύπελο. Απέναντι οι Γερμανοί ενός πολύ ωραίου τύπου, ο οποίος έχει επιστρέψει πλέον στην προπονητική έπειτα από 2 χρόνια, ο Γιούργεν Κλοπ. Όσοι τον παρατηρήσατε, θα είδατε και το ότι έχει ξαναγίνει fit. Έχει ξαναβρει έτσι τη νιώτη του, τη χαρά του. Ήταν αρκετά κουρασμένος και επηρεασμένος από την κακή καθημερινότητα στη Λίβερπουλ και την πίεση. Τέλος πάντων, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός. Ανέλαβε πλέον την εθνική ομάδα της Γερμανίας και αυτό διότι δεν θέλει να ξαναμπλέξει με την καθημερινή έτσι, τριβή σε διασυλλογικό επίπεδο. Οπότε σου λέει, εφόσον θέλω να επιστρέψω στην προπονητική, ας αναλάβω μια εθνική ομάδα, να έχω και κάποια μεγάλα διαλύματα. Ολλανδία απέναντι στη Γερμανία 14ο. Ομάδες οι οποίες θα τις δούμε και απέναντι στην δική μας ομάδα. Νορβηγία-Δανία, ένα επίσης πολύ έτσι, ιδιαίτερο παιχνίδι στον βορρά της Ευρώπης. Οι Νορβηγοί, οι κοπηλάτες όπως τους μάθαμε με τον κλασικό πανηγυρισμό τους έπειτα από τις προκρίσεις στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, απέναντι στους Δανούς που στα μεταξύ τους έχουν το πάνω χέρι, αλλά οι Δανείοι δεν βρέθηκαν στο Μουντιάλ που διοργανώθηκε στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό το φετινό καλοκαίρι.

Έχουμε και το Πορτογαλία-Ουαλία. Η Πορτογαλία επίσης με νέο πρόσωπο στην τεχνική ηγεσία. Γενικότερα αυτό το συζητούσαμε και με τον Τάσο τον Νικολόπουλο τα βράδια των προηγούμενων ημερών, για το ότι αρκετές εθνικές ομάδες έχουν νέο τεχνικό, οπότε θα πρέπει να δούμε λίγο και την μορφή με την οποία θα παρουσιαστούν. Οι Πορτογάλοι με τον 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο παρόντα, να δίνει μάλιστα και το παράδειγμα στις προπονήσεις. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον. Όποιος μπαίνει και κυκλοφορεί λίγο στα social media και ψάχνει πραγματάκια, θα τον δει ότι στα βίντεο των προπονήσεων των Πορτογάλων ακόμα επιδεικνύει τρομερό ζήλο. Είτε έχει να κάνει με ένα σπριντάκι, είτε έχει να κάνει με μια προθέρμανση, είτε έχει να κάνει με το γνωστό κορόιδο. Όταν είναι στη μέση, θα κυνηγήσει αλυσασμένο την μπάλα για να βγει από αυτή. Όπως και να έχει, οι Πορτογάλοι, οι Ήβηρες κοντράρονται με τους Ουαλούς του Μπέλαμι απόψε στις 10 παρά τέταρτο επίσης αυτό το παιχνίδι. Αυστρία-Ισραήλ στη League B και Κόσοβο-Ιρλανδία. Ενώ υπάρχουν και τα παιχνίδια Ανδόρα-Μάλτα για την League D αυτή τη στιγμή του Nations League. Αυτό νωρίς είναι το μοναδικό. Είναι νωρίς, είναι το μοναδικό. 7 η ώρα το απόγευμα. Και Λιχτενστάιν-Λιθουανία επίσης 10 παρά τέταρτο.

αγωνιστικά για την εθνική μας ανέφερε την διαφαινόμενη απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Σωτήρης Θαμπάκος νωρίτερα σχετικά με την τετράδα με την οποία θα παρουσιαστεί η Γαλανόλευκη στην άμυνα κόντρα στους Σέρβους απόψε. Μία από τις μεγαλύτερες αποφάσεις του ομοσπονδιακού μας προπονητή είχε να κάνει με τον άνθρωπο ο οποίος θα αντικαθιστούσε τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην μία από τις πτέρυγες για να συνεισφέρει επιθετικά. Υπενθυμίζω, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν τεράστιος άτυχος για τη φετινή σεζόν, ξεκινώντας τρομερά στην Γερμανία, στην Bundesliga, στην Πρεμιέρα κιόλας και κάνοντας φοβερά και τρομερά πράγματα μαζί με τον Καρέτσα. Τραυματίστηκε στο γόνατο και η διάγνωση ήταν η χειρότερη που θα μπορούσε να έχει βρεθεί και να βγει μπροστά. Η ρήξη χιαστού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια χάνει πολύ πολύ μεγάλο μέρος της αγωνιστικής περίοδου. Και ο Καρέτσας αργότερα αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας. Παρ' όλα αυτά είναι κανονικά διαθέσιμος και είναι και μια χαρά το παιδί έπειτα από εξονυχιστικές εξετάσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα σε νοσοκομείο της Βεσφαλίας και με την Dortmund να είναι κοντά του σε όλο αυτό το διάστημα. Φυσικά είναι μια πολύ πολύ μεγάλη επένδυση και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας για τους Βεσφαλούς και θέλουν τους δύο Έλληνες οι οποίοι προκάλεσαν τρομερό αντίκτυπο στην έξι της θητείας τους, είχαν τα εμπόδια που είδαν κατευθείαν μπροστά τους, αλλά καλώς εχόντων πραγμάτων και να πάνε όλα καλά και ο Κωνσταντέλιας θα γυρίσει αρκετά δυνατός. Για την ώρα ωστόσο ο Καρέτσας είναι διαθέσιμος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος φαίνεται να έχει αποφασίσει για την τετράδα στην άμυνα, για τον Καρέτσα ο οποίος θα πάρει φανέλα βασικού. Φυσικά ο άνθρωπος ο οποίος θα στήριζε τον Παυλίδη επιθετικά ήταν και αυτός ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Φαίνεται πως κατέληξε όμως ο διακός coach προς την λύση του Χαράλαμπου Κοστούλα, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα φέτος στην Premier League με την Brighton, με τους οπαδούς των Γλάρων να παραλυρούν για εκείνον και να τον ζητούν να είναι μόνιμα βασικός. Okay, πήρε τις εμπειρίες του και αυτό το παιδί, είδε λίγο το επίπεδο, δούλεψε πάρα πάρα πολύ μαζί με τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος παραμένει εκτός, αλλά πολύ πολύ σύντομα τον δούμε και εκείνον με την ομάδα του Χούρτζελερ. Ωστόσο, ο Μπάμπης ο Κωστούλας, έπειτα από τις εμφανίσεις του που κάνει επί αγγλικού εδάφους, φαίνεται ότι κερδίζει τη φανέλα βασικού για απόψε. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε φυσικά και το ηχητικό απόσπασμα από το ρεπορτάζ του Σωτήρη Ταμπάκου στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των κληπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμα να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω του Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έρευνες εντός της τουρκικής, όπως λέει η Φαλοκρηπίδας, θα πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ. Το μικρό αγόρι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, επιχείρησε να μπει στο όχημα της οικογένειας και σφινώθηκε το κεφάλι του στο παράθυρο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράφει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού, από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 11:20 στην νότιο-ανατολική Τουρκία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
6: Ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Wins Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Πάντα με Παναγιώτη Κεφαλά στην εξεταστία τη εκπομπή. Με ένα αρχιδιαζόπλο στην κοσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα.

Και φυσικά εκτός από το Nations League για απόψε έχουμε και την έναρξη της EuroLeague του κορυφαίου μπασκετικού πρωταθλήματος της Γυραιάς Ηπείρου, αυτού του πρωταθλήματος που μπορεί να έχει και αρκετά ζόρια και για τις ομάδες, έτσι κάπως και να γεμίζει και τις ημέρες της εβδομάδας με τις λεγόμενες διάβολο εβδομάδες, με την διπλή αγωνιστική που όσο πάνε γίνονται και περισσότερες. Αυτές με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό να ξεκινά την υπερασπίση του τίτλου του από τη χώρα των Βάσκων με αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια, με τον Παναθηναϊκό να κάνει το πρώτο τζάμπολ στο Telecom Center Athens απέναντι στην Παρί, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να έχει κάνει την μεγάλη επιστροφή στο τριφύλι, με την Ρεάλ Μαδρίτης να αντιμετωπίζει την Ντουμπάι, η Ρεάλ η οποία πήρε και το Super Cup της EuroLeague, το οποίο το είδαμε για πρώτη φορά. Πάρθηκε τελικά η απόφαση για την κανονική διεξαγωγή και αυτής της μίνι νεοσύστατης διοργάνωσης, και οι Μερένχες κατάφεραν να κατακτήσουν αυτόν τον τίτλο πριν την έναρξη της σεζόν. Χάπουελ Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές, Κέβλερ Μπαν, Μακάμπι Τελαβίβ, τα υπόλοιπα παιχνιδάκια. Καλά να είμαστε από το απογευματάκι και έπειτα από τις 7 η ώρα και μετά, και με το Nations League και με την EuroLeague. Νομίζω ότι γεμίζει πολύ πολύ καλά αυτή η Πέμπτη, και μπορεί να μας λείπει έτσι κάπως η δράση από τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό το φινάλε εβδομάδας πριν το Σαββατοκύριακο, αυτές οι Πέμπτο Παρασκευές που γέμιζαν με μπάσκετ, τώρα έχουν και μπάλα και Nations League και EuroLeague στα καλά της, στα πολύ πολύ καλά της, σε μια έναρξη που περίμενε όλος ο μπασκετικός κόσμος. Και δεν είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι χειμωνιάζει και πείτε με ό,τι όπως θέλετε και κατεβάστε ό,τι θέλετε στα μηνύματα για το χειμωνιάζει. Δεν είναι μόνο η δράση η οποία γεμίζει τις ημέρες, είναι και ο καιρός. Όσοι βγαίνετε έξω από το σπίτι σας περίπου εκεί στις 7 παρά με 7 θα καταλάβατε γιατί ακριβώς κάνει περισσότερη ψύχρα και γιατί πρέπει να συμβιβαζόμαστε πλέον ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στον Οκτώβριο. Αλλά έχουμε συνηθίσει και από τον Αύγουστο, από το τέλειο Αυγούστου, με τα ευρωπαϊκά προκριματικά έχει ξεκινήσει κανονικότατα όλη η δράση, όλος ο χαμός.

Και δεν γινόταν να μην υπάρξει εκτενέστατο αφιέρωμα για το προφίλ και το πώς διαμορφώνονται πλέον όλες οι ομάδες της EuroLeague για την αγωνιστική περίοδο. Μπορείτε στην ιστοσελίδα του Bigoon Sport FM να δείτε για το φορμά, τους νέους κανόνες και τα προφίλ όλων μα όλων των ομάδων που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, στο κορυφαίο μπασκετικό πρωτάθλημα για την αγωνιστική περίοδο. Υπάρχει κανονικά στο sport.pavlefm.gr, ημερομηνίες των αναμετρήσεων, οι διαβολοβδομάδες, το νέο πρόσωπο των ομάδων, ό,τι πρέπει να ξέρετε για όλους τους νέους κανονισμούς, για τις επαφές, για τις διαφορετικές κατηγορίες, για τα αντιαθλητικά, για όλα. Υπάρχει αναλυτικότατο αφιέρωμα από τα παιδιά εδώ στο sport.pavlefm.gr.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
9: Τι έγινε?
10: Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
10: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
10: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
10: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
12: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
16: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
12: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6. Μιλήσαμε λίγο για την Nations, για το Nations League, μιλήσαμε λίγο για την Euroleague. Δεν νομίζω να πιστέψατε ότι θα αφήναμε εκτός τα ρεπορτάζ των Big Four τη Στοίχημαν Super League. Μπορεί να μην υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε τι μπορεί να συμβαίνει στις ομάδες. Και γι' αυτό καλησπερίζω τον Διονύση Δεσίλα, με τον οποίο θα κάνω την αρχή για τα του Παναθηναϊκού. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Κώστα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Τι έχουμε?
1: Τι να έχουμε? Ηρεμία. Κυριακή επιστροφή στους προπονήσεις. Να θυμίσω για τον Παναθηναϊκό, μέχρι τότε υπάρχει μια ξεκούραση. Λοιπόν, διεθνής, 14 στον αριθμό. Και από Κυριακή απόγευμα θα αρχίσει ο Νίστρο να δουλεύει με τους παίκτες του κάποια πράγματα χωρίς διεθνής, εν ώψη της συνέχειας. Αυτά τα οποία θέλει να δουλέψει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι πέρα από κάποια τακτικά ζητήματα. Δηλαδή έχει δει, μέχρι στιγμής έχουμε δει κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιεί 4-2-3-1, 4-4-2. Θεωρώ ότι θα δουλέψει ακόμη περισσότερο αυτά τα δύο συστήματα, με κάποιες τακτικές πινελιές που θέλει να βάλει, κάποιες λεπτομέρειες που θέλει να διορθώσει, π.χ. τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι χαπ, τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι εξτρέμ, που κάποιες φορές γίνονται, άλλες φορές δεν γίνονται, γι' αυτό και φωνάζει από τον πάγκο, στα λόγια τα ζω δίπλα. Οπότε είναι πράγματα που θα δουλέψει. Περιμένουμε φυσικά τον Κρίστιανσεν από εβδομάδα να μπει στις προπονήσεις, κανονικά. Και είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θυμίζω ότι ο Κρίστιανσεν είναι παίκτης ο οποίος δεν έχει προπονηθεί ακόμα και τώρα θα φορτσάρει, και είναι και παίκτης που τον ήθελε ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν ο Παναθηναϊκός πήρε και το Σαλάχ, την κάνανε καλυμμένος και καλά έκανε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι, να το δει και ο προπονητής, να αρχίσει να φορτσάρει ο Κρίστιανσεν. Είναι κάτι το οποίο θα είναι για μένα θα είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της περίοδου, μέχρι να επιστρέψουν άπαντες και να φορτσάρει η ομάδα ενός Ολυμπιακού.
0: Γιατί δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι ο Κυριακόπουλος πήρε μία ανάσα στο μάτς με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.
1: Στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Θα πήγε όλα σε ρί.
1: Έπαιξε ο Σαλαχεντίν, ναι, σε αυτό το μάτς. Θα παίξει ο Σαλαχεντίν φυσικά, γι' αυτό έχει αποκτηθεί. Αλλά να δούμε και τον Κριστιάνσεν. Θυμίζω ότι πίσω έχει μείνει ο Ντέσες, για να δουλέψει ακόμη περισσότερο. Ο Ντέσες, ο οποίος έχει ξεκινήσει καλά σε επίπεδο αριθμών, έχει βάλει γκολ και καθοριστικά γκολ, ξέρει όμως ο ίδιος ότι έχει πολλά περισσότερα να δώσει, και ότι από τη στιγμή που έλειπε το προηγούμενο διάστημα, μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή, όταν μπήκε στις προπονήσεις ομάδας στο βασικό στάδιο στην Ολλανδία, να πήρε μέρος στην Ολλανδία, μέχρι τότε έλειπε, γι' αυτό και ζήτησε, θυμίζω, ο ίδιος από τον προπονητή της Εθνικής, παρά το γεγονός ότι ήταν στις αρχές κλίσης, να μείνει πίσω για να δουλέψει πολύ, πολύ περισσότερο. Παρά το γεγονός ότι λείπουν διεθνείς 14, όπως είπαμε, για τον Παναθηναϊκό, τα λέγαμε και χθες, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πίσω στο κοροπή και είναι ποδοσφαιριστές που εύκολα κάνουν μια δεκάδα,
0: ναι,
1: καλή. Δηλαδή, και αυτό δείχνει το πόσο ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει φέτος το βάθος του και, αν θέλεις, το ποιοτικό του βάθος. Δηλαδή, περιπτώσεις όπως ο Πένια, όπως ο Ντεφράι, ο Φαντρόγγελεν, ο Τσάπρας, ο Καλάμπρια, ο Κρίστιανσεν που είδαμε τώρα θα μπει, ο Πάλμερ, ο Ντέσερς, ο Κάγκουα, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια που επέστρεψε τον τραυματισμό του και ο Λούζα, είναι παίκτες που έχουν μείνει πίσω. Δεν τους λες, κατάλαβες το να πω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αν εξαιρέσουμε τον Κρίστιανσεν, από όλους αυτούς που ανέφερα, όλοι οι άλλοι είναι ενεργοί.
0: Ναι.
1: Άλλοι παίζουν ως βασικοί και αναντικατάστατοι μέχρι τώρα, όπως ο Πένια, όπως ο Ντεφράι, όπως ο Φαντρόγγελεν, ή ο Καμαρά, ή ο Κάγκουα, όταν μπήκε και αυτός, ή ο Αντίνο, ξέχασα και τον Αντίνο. Ή ο Αντίνο είναι πίσω και τα Μπόρδα, αλλά τα Μπόρδα θα μπει μετά την επανέναρξη. Γιατί κάνει το δικό του τη θεραπεία λόγω της λάσης που τον ταλαιπωρεί. Θέλω να πω ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι, δηλαδή, δουλεύεις και με αυτούς, παιδί μου. Okay, ναι, σου λείπουν αρκετοί παίκτες, αλλά δεν είναι ότι παλαιότερα έφευγαν οι διεθνείς στον Παναθηναϊκό στο κοροπή ή άδειες στο κοροπή και υπήρχε πρόβλημα στη δουλειά. Εδώ δεν λέω ότι είναι ιδανική δουλειά όταν σου λείπουν 14 παίκτες, αλλά υπάρχουν παίκτες ενεργοί στο ρόστερ που μένουν πίσω και θα δουλέψουν. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει αρκετά για τον Παναθηναϊκό. Δείχνει ότι έχουν αποκτήσει καλοί παίκτες. Δείχνει ότι έχει μεγαλώσει το βάθος, καλό και ποιότητα στην ομάδα. Να υπενθυμίσω, λείπει Μπουναή, Σαλάχ, Εντίν, Πελίστρη, Λιβάη, Τετέ, Κυριακόπουλος που είναι στην εθνική ομάδα, Γιάγκουσιτς, Κάτρις Κοντούρης, Ραστόντερ και από τους πιο μικρούς ο Μπινιάρης, ο Γείτονας, ο Λάβδας και ο Νεμπής.
0: Πάνω σε αυτό που λες με το βάθος στο ρόστερ, ήθελα να σε ρωτήσω. Δεχόμαστε ότι έχει κλειδώσει, ρε παιδί μου, ότι η διάδα των χαφ, αυτή που βλέπει ο Νίστρουπ ότι λειτουργεί καλύτερα, αυτή που έχει κουμπώσει, αυτή που αρχίζει και μαθαίνει λίγο ο ένας το παιχνίδι του άλλου, είναι το Καμαρά Κάγκουα? Και το λέω γιατί.
1: Ο Λουζά,
0: ας πούμε, ήρθε λίγο πιο μετά. Οπότε προς το παρόν
1: τον
0: έχουμε... Ναι.
1: Θα πω, δηλαδή, δύο κεντρικοί χαφ, καλά το λες, και ο ένας το δεκάρι. Αυτή τη στιγμή αυτοί που έχουν προβάδισμα ξεκάθαρα φαίνεται Καμαρά, Κάγκουα, Ουναή. Έρχεται ο Λουζά, ο οποίος θα παίξει και αυτός και είναι παίξει με ποιότητα, έτσι, δεν είναι κάποιος ποδοσφαιριστής αμελητέο.
0: Ναι, που κουμπώνει λίγο καλύτερα στη θέση του Κάγκουα, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Από τους προαναφερθέντες που είπες στους τρεις, είναι ότι βγαίνει ο Κάγκουα, θα μπει ο Λουζά. Δηλαδή, τον έχουμε δει περισσότερο με Καμαρά μαζί παρά
1: έρχεται
0: με
1: τους. Και από πίσω ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, τώρα τελευταία δεν είναι και με την αγορά του Ουναή δεν είναι εύκολο, αλλά έρχεται. Δηλαδή
0: όχι, ο Τσιριβέγια, ο οποίος τραυματίστηκε και τώρα γυρίζει. Ναι.
1: Σωστά. Θα παίξουν όλοι. Γιατί είναι πολλά τα μάτς. Γιατί είναι μεγάλη χρονιά. Θα πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε πατήσει στο παρελθόν με κοντό ρόστερ και σε κάποια στιγμή σκάς. Δεν είναι απλό. Έχει Ελλάδα, έχει πρωτάθλημα, έχει κύπελο, έχει Ευρώπη. Οπότε όλοι χρειάζονται και όλοι θα αγωνιστούν. Και πάντα να θυμόμαστε ότι ένα βασικό σχήμα του Σεπτέμβρη εύκολα μπορεί να αλλάξει το Δεκέμβρη ή το Γενάρη. Να έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Τώρα, το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού πάνω κάτω είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Αλλά αλλάζουν αυτά. Ανάλογα το φορμάρισμα ενός παίκτη, τραυματισμοί, απουσίες, απαιτήσεις, κούραση. Είναι πάρα πολλά, γι' αυτό πρέπει να έχεις βάθος, ποιοτικό βάθος, προκειμένου να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου και να γίνει και πιο εύκολη δουλειά του προπονητή. Αν μη τι άλλο, φέτος ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομματικό βάθος, προκειμένου να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου και να γίνει και πιο εύκολη δουλειά του προπονητή. Αν μη τι άλλο, φέτος ο Παναθηναϊκός

0: Έφυγαν, μάλλον ο Ίγκασον είναι τραυματίας και έφυγε για τον Μπα.
1: Ναι.
0: Αποκτήθηκε ένας. Παράδειγμα να πω.
1: Ναι, οπότε και αριθμητικά.
0: Ναι, εντάξει, θα μου πεις, αν να πάρεις κάτι για τέταρτο, κράτα το Λάβδα ως πέμπτο. Αλλά ο στόχος νομίζω θα είναι το Γενάρη να πάρει έναν ακόμη για εναλλακτική επιλογή, δευτερότητα να το πω έτσι. Mm-hmm. Τώρα βασική ξεκάθαρα είναι ο Ντεφράι με τον Φατρόγγελιν αυτό το δίδυμο και έρχεται από πίσω το άλλο δίδυμο, το οποίο είναι ο Πάλμερ και ο Κάτρης και στους πέμπτος στόχος αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Λάβδας. Τότε λοιπόν δεν βρήκε ο Παναθηναϊκός κάτι που να του άρεσε πάρα πολύ και πήγε στη λύση του αριστερού μπακ, προέκυψε και η ευκαιρία με τον Σαλάχ Εντίν, την οποία ενεργοποίησε ο Παναθηναϊκός και έκανε δικό του τον παίκτη.
1: Θυμήσε μου, Ίγκασον περιμένουμε μέσα στη σεζόν ή...
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Όχι. Δεν είναι, δηλαδή και να επιστρέψει πότε και να επιστρέψει το Μάρτι, δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω. Τώρα δεν πάνε να αλλάξει κάτι και πακάρει το παιδί, να επιστρέψει να είναι υγιής, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα με τον τραυματισμό που έπαθε. Θα πει κάποιος να εξάμεινο μένεις. Είναι και η ηλικία, είναι και δεν είναι, ξέρεις, παίζουν ρόλο κάποια πράγματα και η κατάστασή σου πώς είσαι κτλ. Μακάρι να επιστρέψει με σεζόν, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να είναι τουλάχιστον ενεργός. Mm-hmm. Να δούμε. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Ωραία.
0: Στο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Οι άλλοι εργασίες κανονικά στο Βοτανικό συνεχίζονται. Τα λέγαμε και χθες για το τι γίνεται πλέον εκεί και το εμπορικό και όλα αυτά τα οποία έχουν και αυτά ζωντανέψει. Όποιος περάσει δηλαδή από την περιοχή θα δει ότι πλέον υπάρχει ένας οργασμός εργασιών όσο ποτέ. Άλλοτε γιατί θέλουν να τρέξουν στον Βοτανικό με σκοπό να προλάβουν τις φιλοθεσμίες. Ο κ. Δούκας δημοσιοθήνων είπε πρόσφατα για Σεπτέμβρη, στον πήγον σπορεφέμ το είπε αυτό.
1: Σωστά.
0: Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία Διονύση μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ. Ακούσαμε τα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα, τους παίκτες με τους οποίους θα δουλέψει από Κυριακή απόγευμα πλέον ο Τζέικοπ Νίστρουπ στις προπονήσεις στο Κοροπή όσο απουσιάζουν οι διεθνείς, εκείνους τους παίκτες που άλλοι ξέρουν ότι ίσως βρίσκονται λίγο πιο έντονα στον βασικό κορμό, άλλοι που θα διεκδικήσουν θέση, άλλοι που θα περιμένουν την ευκαιρία τους, άλλοι που ξέρουν ότι θα παίξουν γιατί όλοι θα χρειαστούν. Και ο Διονύσης είπε ότι είναι μεγάλη χρονιά, είναι και η Ευρώπη στη μέση, κάποιοι θα χρειάζεται να παίρνουν ανάσες, πράγματα θα χρειαστεί να αλλαχθούν, να διαφοροποιηθούν. Είμαστε ακόμα στο Σεπτέμβριο, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει περισσότερα από πόσο, 12-13 παιχνίδια μαζί με τα ευρωπαϊκά προκριματικά, οπότε αρκετοί έχουν τραβήξει κουπί όλο αυτό το διάστημα και θα χρειαστεί κάποια στιγμή να γίνουν ορισμένες αλλαγές.

Και δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και σε είδηση της επικαιρότητας σε ό,τι αφορά τη Super Bet League 2. Υπάρχει άλλος ένας αποχαιρετισμός προπονητή σε ομάδα. Πρόκειται για τον Τίμο Καβακά, ο οποίος αποχώρησε από τον Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος πλέον είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας με τον Τιμόθεο Καβακά και τον βοηθό προπονητή Άκη Γεωργίου. Άλλη μια ομάδα στην δεύτερη κατηγορία της πυραμίδας του ελληνικού πρωταθλήματος που προχωρά σε αλλαγή προσώπου από Σεπτέμβρη μήνα. Αυτό το ελληνικό συνήθειο.

το ελληνικό ποδοσφαιρικό συνήθειο δεν κόβεται και οι αλλαγές προσώπων στους πάγκους έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Προφανώς δεν περιμένουμε να μπει καν Οκτώβρη, το περίφημο που λέμε για παρελάσεις κλπ. Δεν χρειάζεται. Από Σεπτέμβρη μήνα κάνουμε τις αλλαγές μας και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στο break των μία. Θα ακούσουμε κανονικότητα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική ομάδα εν ώψη της απόψινής ιστορικής πρεμιέρας στην πρώτη κατηγορία του Nations League απέναντι στη Σερβία. Φαβορή για τα γκολπό στο Τζολάκι, στο δίδυμο Ρέτσος πάνω στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Κοστούλας έχει προβάδισμα για τη θέση πίσω από τον Μαυλίδη που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Σε διαδικτυακό ξέσπασμα κατά των επικριτών του προχώρησε ο forward του Παναθηναϊκού actor Nigel Hayes-Davis με ανάρτησή του στα social media. Παρά τη λάσπη που πετάχτηκε υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερη διασκέδαση, ανέφερε διαθέσιμη Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης στην απόψινή πρεμιέρα της EuroLeague με την Παρή. Έτοιμος για το εναρκτήριο παιχνίδι του στην κανονική περίοδο της EuroLeague Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε την Μπασκόνια στη Βιτόρια χωρίς προβλήματα η Ερυθρόλευκη στην Ισπανία, με τον Μιλουτίνοφ να αναμένεται κανονικά στη δωδεκάδα. Το Λέστερ είναι το επικρατέστερο να φιλοξενήσει την ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, πιθανότατα στις 16-12 θα οριστεί το εξαναβολής μάτς με τον Ατρόμητο. Σίγουρος ότι στο μέλλον θα αναλάβει την Εθνική Σερβίας, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στους συμπατριώτες του. Ανεβάζει στροφές ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και σύντομα θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Πράσινοι με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να έχει τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation για να δουλέψει. Με 6 ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα λόγω των πολλών διεθνών που απουσιάζουν οι προπονήσεις στον Ολυμπιακό, συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης ΟΣΑ λόγω της θλάσης που υπέστη και εκτιμάται ότι θα μπει σε full ρυθμό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Την απόφαση να μην αποκτηθεί τερματοφύλακα C-Extreme μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Παυλένκα και άλλοι πήραν στον ΠΑΟΚ στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δίνει έμφαση στην επιθετική λειτουργία. Χρειάζεται υπομονή και τα αποτελέσματα θα έρθουν, δήλωσε ο Γιαννιώτας στο περιθώριο εκδήλωσης χορηγού της ΠΑΕ. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ιαπωνέζα Ναό Χιμπίνο για τους 16 του WTA 500 της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς μετά τις 3, μετάδοση από Νόβα Σπορτ 6. Στην κατασκευή νέου γηπέδου χωρητικότητας 70.000 θέσεων θα προχωρήσει η Νάπολη, όπως αποκάλυψε ο ισχυρός άνδρας των Παρτενοπέη, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις. Βάσει σχεδίου θα είναι έτοιμο σε 24 μήνες από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Big Wins Sport FM 94,6. Μαζί μας φυσικά η Bet365 σε αυτό το 2 ώρο 12 με 2 εδώ στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνα Πανούτσου πλέον στην ασυνταξία της εκπομπής, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο πάντα εδώ παρεούλα στην κονσόλα του ήχου, με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 94,6 μέχρι και τις 2. Φυσικά, για όσους ρωτάτε, θα συνεχίσουμε μέχρι το φινάλι της εκπομπής και με τα ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ΑΕΚ.

Για όσους δεν προλάβατε να τον ακούσετε, έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Όλα όσα συζητήσαμε για οτιδήποτε συμβαίνει στο στρατόπεδο Παναθηναϊκού αυτές τις μέρες, για οτιδήποτε συμβεί από Κυριακή και μετά που επιστρέφουν οι παίκτες στις προπονήσεις και για όσα ενδεχομένως να σκέφτεται και στο κομμάτι της τακτικής ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αφού μιλάμε για τακτική, μάλλον αφού μιλήσαμε για τακτική και αφού είναι και οι μέρες Nations League, το βράδυ του Σαββάτου υπάρχει το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, νομίζω ξεχωρίζει από το πρόγραμμα όλης της ημέρας ανάμεσα στην Αγγλία και την Ισπανία. Γενικότερα γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα και για εκείνους που αποχώρησαν από την αποστολή των τριών λιονταριών, ο καθένας για τους λόγους του, ο Ράις γιατί ίσως να έχει παίξει αρκετά παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν, νομίζω περισσότερα από 6.000 λεπτά έχει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πάλμερ επίσης αποχώρησε μαζί του, εκείνος γιατί έχει να διαχειριστεί και το περσινό πολύ μεγάλο πρόβλημα που τον άφησε και καιρό εκτός δράσης και τον εμπόδισε από το να βρεθεί στην επιθυμητή φυσική κατάσταση. Και αναφέρω διότι τους Άγγλους, διότι έγινε κουβέντα και πήραν θέση σχετικά με το κατά πόσο μπορούν να κοντράρουν τους Ισπανούς σε στυλ παιχνιδιού και τακτική. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η Άγγλοι σε αυτό που λένε, ότι παιδιά, εμείς αυτό το πράγμα που παίζουν οι Ισπανοί με τον De La Fuente ή αυτό που μπορεί να πιστεύατε ή να ονειρευόσασταν κάποιοι να παίξουμε, δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο στυλ κατοχής, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια κυκλοφορία της μπάλας. Ποια είναι η δύναμή μας, οι επαφές, η δύναμη, το φυσικ που λέμε, οι κόντρες, οι μονομαχίες και το direct παιχνίδι, το να μεταφέρεται εύκολα και κάθετα η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Η κάθε μια εθνική ομάδα και η κάθε ομάδα γενικότερα με την ταυτότητά της, την οποία η Αγγλία μάλλον όχι αρνείται απαραίτητα να διαφοροποιήσει επί εποχής Τούχελ πλέον στην εθνική ηγεσία, αλλά θέλει να ποντάρει περισσότερο στα δυνατά της σημεία, ξεκαθαρίζοντας ότι αν ο αγγλικός φίλαθλος λαός περιμένει από τα τρία λιοντάρια να παίξουν αυτό που λέμε μπαλάρα και να αρχίσουν ξαφνικά να γίνονται Ισπανοί και να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου αργότερα και να κατακτούν σε σερί διοργανώσεις, δεν πρόκειται να συμβεί. Και προς τιμήν τους είναι που φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο όπου συνεχίζουν από το 66 και μετά να βρουν κάτι και κάποιο στήριγμα και κάποιο αποκούμπι για να τους οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, να λένε ότι ξέρετε κάτι κύριοι, αυτό που εσείς πιστεύετε ότι θα μας οδηγήσει στην επιτυχία γιατί έτσι κάπως έχουν πετύχει οι άλλες ομάδες, εμείς δεν μπορούμε να το βρούμε, δεν μπορούμε να το αγοράσουμε και δεν μπορούμε να το εξελίξουμε. Εμείς έχουμε άλλες δυνάμεις. Είτε αυτές τους φτάσουν κάπου μέχρι το τέλος, είτε όχι.

0: Και γι' αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πλέον και τη Γαλλία του Ζιντάν, να δούμε και τη νέα μορφή, αν μπορεί να υπάρξει νέα μορφή της Ιταλίας, έπειτα από τον τεράστιο χαμό που έγινε το φετινό καλοκαίρι μετά την νέα αποτυχία παρουσία σε Μουντιάλ, τις ανακατατάξεις, τις επιλογές, το πόσο σαθρό αποδείχθηκε το οικοδόμημα που είχε χτίσει η Ομοσπονδία με ανθρώπους οι οποίοι αργότερα θύχτηκαν από τον Ντόρο και αποχώρησαν, και προσπαθεί αυτή η Έρμη Σκουάντρα Τζούρα να βρει κάπου σταθερότητα. Να δούμε και τους Ολλανδούς με τον Τσάβη πλέον στην τεχνική ηγεσία, με τον Φαντάικ να λέει ότι μέχρι στιγμής όλα καλά, ό,τι ξέραμε αυτό συνεχίζουμε να παίζουμε και θα δούμε πώς θα μας βγει και με τον νέο προπονητή. Γενικότερα και η Πορτογαλία φυσικά με τον Ζωζέ Ζέσους, αν γλυκάνει και λίγο παραπάνω τον Κριστιανό για να συνεχίσει μέχρι όσο πάει αυτό το παλικάρι, ουδής ξέρει πότε θα σταματήσει. Έχουν ενδιαφέρον οι εθνικές ομάδες. Μπορεί άλλα χρόνια να μην ήταν τόσο μεγάλο αυτό, αλλά τώρα με την μορφή που παίρνουν τα πράγματα και με αυτούς που βλέπουμε στην άκρη του πάγκου, που είχαμε συνηθίσει ως legends των γηπέδων, έχουν λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για να δούμε την εξέλιξή τους.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
9: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τον χορό, τον ρεπορτάζ με αυτό του Ολυμπιακού. Καλησπέριζω τον Κώστα Νικολακόπουλο. Γεια σου Κώστα.
1: Έλα Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πώς να είμαι, στους δρόμους σας παιδεύομαι. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη δουλειά, ο νέος προπονητής με τους παίκτες τους οποίους έχει. Ότι είναι πολύ, έχει καλέσει και 6-7 παιδιά από τον Ολυμπιακό Β σε συνεννόηση με τον προπονητή της δεύτερης ομάδας, τον Άλβαρο Ρούμπιο, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Τανούλη και τον Κοντζαμπασί και τον Κοντζαμανίδη, τον μεσοεπιθετικό τον Τουφάκη, τερματοφύλακες, τον Κουράκλη με τον Γεωργακόπουλο, και ο αριστερός Μπακορολάκης, νομίζω αν δεν έχει κληθεί τώρα θα τον φωνάξουν. Περισσότερο αμυντικούς θέλει, γιατί αμυντικοί του λείπουν για να δουλέψει καλύτερα. Βέβαια είναι και παιδιά αυτά που πηγαίνουν, ειδικά ο Τουφάκης και η Στόπερ, πάνε καλά με τη δεύτερη ομάδα και τους βλέπει έτσι ο προπονητής και δουλεύει και καλύτερα με τους άλλους παίκτες για να βγαίνει. Ας πούμε η προπόνηση δεν μπορείς με 14 παίκτες να κάνεις δουλειά, ούτε καν διπλό ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ενώ τώρα είναι καλύτερα, είναι ο Σά προπονείται μόνος του ακόμα, ο Μπέιλι ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, να είναι πιο έτοιμος, να ετοιμαστεί. Είχε και λίγες ενοχλήσεις από το μάτς με τη Γιαγκελόνια. Θα τα έχει αυτά ο Μπέιλι, τα έχουμε εξηγήσει. Και ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, μην το ξεχάσω να πω ότι από τον Ολυμπιακό έχουν χαμηλώσει πολύ οι τόνοι. Μιλάμε για μεταγραφή ελεύθερου παίκτη. Σαν να μην υπάρχει ας πούμε τίποτα.
0: Ναι. Απαντάς κάπως έτσι και σε ερωτήσεις που έχουν έρθει ήδη.
1: Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να πούμε ότι οι πιθανότητες δείχνουν λίγες να γίνει κάτι. Γι' αυτό προφανώς και έχουν πέσει πολύ οι τόνοι στο θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι Κυριακή Δευτέρα, κάπου εκεί, Σαββατοκύριακο μέχρι τη Δευτέρα, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να το εξαφανίσουμε εντελώς ή να το δούμε διαφορετικά το πράγμα. Αυτή τη στιγμή πάντως, όντως με τα δεδομένα που υπάρχουν, οι πιθανότητες είναι λίγες. Είμαστε όμως Πέμπτη. Εγώ λέω ας περιμένουμε λίγο μέχρι τις αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα, κάτι τέτοιο θα έλεγα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα να συζητάμε πολλά πολλά για αυτό το κομμάτι. Σωστά. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα, επειδή έχουμε και μια αλλαγή προπονητή που είναι φρέσκια και δεν μπορούμε να το... Και αυτό είναι για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζήτημα, να μπει στην ομάδα όσο το δυνατόν πιο πολύ ο Ιμανόλ και η ομάδα να μπει σε πιο πολύ στα δεδομένα του Ιμανόλ. Και πρέπει να σας πω με τα βεβαιότητας, επαναλαμβάνω, ότι και ο Βάσκος και οι συνεργάτες του δουλεύουν σαν σκυλιά μέρα νύχτα στο Ρέντι. Βλέπουν παιχνίδια του Ολυμπιακού, βλέπουν προπονήσεις, κρατάνε σημειώσεις, ξαναβλέπουν, όταν λέω βλέπουν προπονήσεις, ξαναβλέπουν προπονήσεις. Είναι, δηλαδή η προπόνηση γίνεται το πρωί της ομάδας, όπως γινόταν και με τη Λίμπαρ, σχεδόν όλες τις μέρες. Μπορεί να φτάσει απόγευμα και ο προπονητής με το επιτελείο του να είναι εκεί. Να δουλεύει, να είναι στα λάπτοπ, να είναι, πώς το λένε, να γράφουν, να βλέπουν κλπ. Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό που θα πω τώρα, αλλά νομίζω ότι τόσες ώρες δουλειάς από ένα τεχνικό επιτελείο είχαμε να δούμε στο Ρέντι, δηλαδή αυτός που δούλευε τόσο πολύ με τους συνεργάτες του εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία, Και πριν από αυτόν ήταν ο Κορμπεράν. Λέω, δεν είναι ωραίο να το πω, γιατί ο Κορμπεράν έφυγε σε 2 μήνες
2: πάνω. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί και λιγότερο. Δηλαδή ο άνθρωπος δούλεψε πολύ, αλλά έφυγε και γρήγορα. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω ότι η Μανώλη είναι όλη την ώρα εκεί στο γραφείο, στα λάπτοπ, στα βίντεο, στις σημειώσεις του πάνω. Και εντάξει, από τη μία, εντάξει, μας κάνει μια εντύπωση, πρέπει να πω. Απ' την άλλη είναι και λογικό, γιατί ο άνθρωπος την ομάδα δεν την ήξερε, μην κοροϊδευόμαστε, εντάξει, ήξερε γενικά περί Ολυμπιακού, κάποια πράγματα θα είχε δει και στο προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα είναι που μαθαίνει την ομάδα, τώρα είναι που μαθαίνει τους παίκτες, τώρα είναι που ο άνθρωπος μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από τα παιχνίδια, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, δηλαδή υπάρχει πολλή δουλειά πραγματικά τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ναι. Είδαμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε γενικές γραμμές, Κώστα, ο Ιμανόλ έχει πάει safe μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει πράγματα θεαματικά, ούτε σε ό,τι αφορά το σύστημα του Ολυμπιακού, την τακτική, ούτε σε ό,τι αφορά τις επιλογές προσώπων. Απλά αυτό που έκανε ήταν που βάζει, ας πούμε, τον Φρόιλερ με τον Πουέρτα, γιατί εκεί είναι πραγματικά διαφορετικός ο τρόπος που θέλει να παίξει από τον προπονητή.
2: Εντάξει, κυλάει πολύ διαφορετικά η μπάλα.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά, ναι, θέλει το στρωτό παίξιμο. Θέλει στρωτό. Με αυτούς θα έπαιζε καλύτερα στρωτό παίξιμο. Τι να κάνουμε, με τον Φρόιλερ και με τον Πουέρτα. Αυτό έχει κάνει, και απλά τον Τζικίνιο άλλοτε τον έχει εκεί που τον είχε ο προπονητής και άλλοτε τον τραβάει λίγο πιο πίσω.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει προλάβει. Πού να... Ο άνθρωπος ήρθε Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ήρθε Πέμπτη. Έπαιξε Σάββατο με Όφη. Τετάρτη με Γιαγκελόνια. Κυριακή στη Λιβαδιά. Αυτό ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να πρωτοπρολάβει να κάνει. Εδώ έπρεπε να δει πώς παίζει ο αντίπαλος. Να δει τους... Να κοιτάξει, να οδηγήσει τους παίκτες σε αυτό το κάπως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού που ο ίδιος θέλει. Δηλαδή να παίζουμε πιο στρωτά, πιο κάθετα κλπ. Μετά, γιατί το κάθε παιχνίδι έχει και τις ιδιαιτερότητές του. Εντάξει. Με τη Λιβαδιά, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να μην πηγαίνουν οι επιθέσεις του Ολυμπιακού από τα πλάγια, όπως γίνονταν και επί με τη Λίμπαρ, γιατί η Λιβαδιά γέμισε όλο το κέντρο. Γέμισε όλο το κέντρο. Είχε 2 στόπερ, 3 κεντρικά χαφ. Τους είχε εκεί στον άξονα. Πού να περάσει, δηλαδή πόσο εύκολο είναι να περάσει από ένα τέτοιο άξονα. Εντάξει. Και πάλι προσπάθησε να παίξει ανάμεσα στις γραμμές ο Ολυμπιακός. Έκανε κάποιες κάθετες πάσεις, αλλά δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, με τα προηγούμενα παιχνίδια, όπου είχε βρει και λίγους χώρους. Ναι. Ας πούμε, οπότε εκεί θέλω να καταλήξω ότι υπάρχει πολλή δουλειά για τον προπονητή του Ολυμπιακού, και πολλή δουλειά πρέπει να υπάρχει και υπάρχει και από τους παίχτες. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό σε ό,τι αφορά τον τρόπο ανάπτυξης. Δεν λέω ότι δεν έχουν ομοιότητες ο Μεντιλίμπαρ με τον Ιμανόλ, έχουν και πολλές μάλιστα ομοιότητες. Είναι δύο βάσκοι προπονητής, είναι σε γενικές γραμμές. Μην κρύβομαστε, οι Ισπανοί προπονητές, αυτοί ειδικά που είναι στην Ισπανία, εντάξει, περισσότεροι στην τριτική πλειοψηφία, ο Κορμπεράν για παράδειγμα, δεν ήταν το ίδιο στυλ. Στην Αγγλία δούλευε ο Κορμπεράν, εκεί έκανε καριέρα, ας πούμε, και αυτός ο προπονητής. Αλλά λέμε τώρα, οι προπονητές Ισπανοί, ο Βαλβέρδε που ξέρουμε, ο Μίτσελ, που έχουν έρθει εδώ, αλλά και γενικότερα με τη Λίμπαρ και λοιπά, τώρα η Μανόλ, σε γενικές γραμμές έχουν αυτό το ισπανικό στυλ. Η προπόνηση είναι πάνω κάτω η ίδια. Δεν έχει θεαματικές διαφορές. Η διαφορά όμως που είναι ουσιώδης εδώ είναι το ότι ο Μέντι ήταν πολύ του άμεσου ποδοσφαίρου, μακρινές πάσες, η ανάπτυξη με τις μακρινές μπαλιές, ενώ αυτός δεν το θέλει ο Ιμανόλ. την ανάπτυξη αυτή, αλλά όταν μια ομάδα έχει μάθει να παίζει χρόνια με αυτόν τον τρόπο, έστω και αν πολλοί παίχτες έχουν φύγει, ο Κορμός είναι εδώ ακόμα, μην ξεχνάμε, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Ελκαμπή, άσχετα που τύπησε το παιδί, ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον, ο Κορμός είναι εδώ ο βασικός του Ολυμπιακού και γενικές γραμμές. Οπότε πρέπει, είναι ουσιώδες να μάθει ο ένας τι θέλει ο άλλος. Αυτό είναι και σε συνδυασμό με το να μάθουν οι παίχτες ο ένας τον άλλον, τα ονόματά τους. Ο Μάριος το παιδί τώρα ήρθε. Ο Μάριος δεν είναι μια εβδομάδα, Παρασκευή ήρθε.
2: Ναι.
1: Περνάει Παρασκευή, τι να κάνουμε, έχει... Έτσι είναι ο Ολυμπιακός, έτσι θα πάει.
2: Εντάξει, και θετικό είναι το ότι μεσολάβησαν απλά τρία μάτς μέχρι την διακοπή. Δηλαδή, ο Ιμανόλ, okay, προφανώς και συνάντησε τα ζόρια. Προφανώς έπρεπε να πατήσει σε μια πεπατημένη, γιατί δεν μπορείς να πας και να πεις γεια σας, τα αλλάζουμε όλο και παίζουμε σε μια μέρα. Αλλά είναι θετικό το ότι πήγε τόσο σύντομα σε αυτή τη διακοπή. Δεν είχε μπροστά του, ρε παιδί μου, τρεις εβδομάδες να πει τώρα τρέχουμε και δεν ξέρω τι αλλάζω μέχρι να σταματήσουμε να δουλέψουμε. Αλλά ότι έχει γίνει εμφανής μια πρώτη αλλαγή, έχει γίνει.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Βοήθησε τα δύο τελευταία νικηφόρα αποτελέσματα, δεν βοήθησε το πρώτο, ήταν καταστροφή. Με τον Όφη έμεινε ο Ολυμπιακός πίσω στο πρωτάθλημα και τώρα είναι υποπίεση, γιατί προέρχονταν και από το 1-1 με το Βόλο, ο Παθηναϊκός κερδίζει τα δικά του παιχνίδια και είναι ένας Ολυμπιακός αναγκαστικά και αναπόφευκτα υπό μια πίεση.
2: Ναι.
1: Πρέπει να δουλεύει, πρέπει να παίζει, πρέπει να μην απομακρύνεται κι άλλο από την κορυφή. Έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει την Ολυμπίκ τώρα να παίξει τη Μασσαλία με την Ολυμπίκ Μαρσέη. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Αλλά πρέπει να είσαι και στα δύσκολα καλό.
2: Κώστα Νικολακόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Νικολακόπουλο για τις αλλαγές που περιμένει και θέλει να προκαλέσει ο Ιμανουόλ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης των ισοκυβερνητικών εκπρόσωπων Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 104 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 104,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,65%. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα θανιζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω του Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ. Το μικρό αγόρι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, επιχείρησε να μπει στο όχημα της οικογένειας και σφινώθηκε το κεφάλι του στο παράθυρο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
18: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας, πάντα στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Να δω για αυτούς που μπορεί να μην είχαν συντονιστεί εγκαίρως, όχι, αλλά σε πολύ πολύ λίγο θα έχει ανατηθεί και αυτό το ηχητικό απόσπασμα στην ιστοσελίδα του Big Wings Sport FM 94,6. Πάρα πολλά μηνύματα για τον Ολυμπιακό, για όσα είπε ο Κώστας, γενικότερα αυτό που ζήτησε και αυτό που τόνισε, την ανάγκη δηλαδή να υπάρξει κάποια υπομονή από τον κόσμο της ομάδας μέχρι να διαφοροποιηθεί τελείως αυτό που ήξερε και είχε μάθει και είχε αποκτήσει ως νέο DNA επί Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός, να διαφοροποιηθεί και να πάει στην εποχή του Ιμανόλ. Χρειάζεται χρόνος. Υπομονή είναι κάτι το οποίο γενικότερα σαν λαό δεν μας χαρακτηρίζει, δεν χαρακτηρίζει γενικότερα και τους οπαδούς των ομάδων που θέλουν κάτι πάρα πολύ άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι όντως φάνηκε μια διαφοροποίηση στο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων, κυρίως σε αυτό με τη Γιαγκελόνια κάπως και πολύ περισσότερο με το Λεβαδιακό, αλλά είναι αυτό που είπε και ο Κώστας, ότι με ομάδες όπως ο Λεβαδιακός πολλές φορές θα βρίσκει τείχο ο Ολυμπιακός στην προσπάθεια τουλάχιστον να αναπτυχθεί από τον άξονα. Οπότε ναι, μεν με την μπάλα να μένει χαμηλά, αλλά να είναι σαν αναγκαίο κακό να πάει στις πτέρυγες. Κάπως θα πρέπει όλα να έρθουν σε μια ισορροπία, με τον Ιμανόλ να έχει αρκετή δουλειά μπροστά του. Κάποιοι λέτε ακόμα και για τον λέει φέρτε Γκερέρο και Σάντσο. Για τον Γκερέρο γράφτηκε κάποια στιγμή πριν από μια-δυο μέρες ένα δημοσίευμα, για το Σάντσο επίσης, που τον είχα ξεχάσει, αλήθεια είναι, και τον έψαξα λίγο και είναι κυκλοφορεί ελεύθερος. Αποδεσμεύτηκε πλέον από την Manchester United έπειτα από αρκετά χρόνια. Έφυγε σε ομάδες, δόθηκε δανεικός, νομίζω έχει πανηγυρίσει και σερί ευρωπαϊκά τρόπαια. Πήρε νομίζω και με την Chelsea, πιστώθηκε το τελευταίο ευρωπαϊκό της. Και έπαιξε και στην Ρώμα, πέρασε και από την Dortmund. Γενικότερα ο Τζέιντον Σάντσο είναι μια περίεργη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε παίκτη στα εξτρέμ τώρα, έτσι όπως έχει δομηθεί και το ρόστερ και έπειτα και από τις προσθήκες που έγιναν. Δηλαδή το θεωρώ ότι αν σε κάτι δεν θα πρέπει να προσθέσει κάτι ο Ολυμπιακός, είναι στα extreme τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε κάπως και εγώ, διαβάζοντας λίγο το όνομα στα μηνύματα, παραξενεύτηκα. Λέω, okay, ναι, μεν κυκλοφορεί ελεύθερος, ναι, μεν είναι ένας ποιοτικός παίκτης, αν καταφέρει και βρει το ρυθμό του και τον εαυτό του στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά αυτή τη στιγμή, εφόσον το σχολιάζεται αρκετή για τον Ολυμπιακό, και παραβλέπω και τα μηνύματα τα οποία λένε, εντάξει, μωρέ, πλάκα θα έκανε στην Ελλάδα ένας παίκτης σαν τον Σάντσο, αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να πάψει να αποτελεί κριτήριο και να το υπολογίζουμε σε όσα ονόματα ή σε όσους παίκτες έχουν κάποια σταδιοδρομία και έρχονται στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει αποδειχθεί και 100% σίγουρο ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε δει αρκετούς να έρχονται και να μην καταφέρνουν καν να προσφέρουν το 10% όσων θα μπορούσαν ή αυτών με τα οποία θα έκαναν πλάκα στην Ελλάδα και σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι το ελληνικό. Οπότε το ότι βλέπουμε ένα όνομα το οποίο έχει μια καριέρα, το οποίο στο βιογραφικό του έχει να παρουσιάσει κάποιες μεγάλες ομάδες και να λέμε ότι πλάκα θα κάνει οπωσδήποτε στην Ελλάδα, αυτό δεν θα πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο για να θεωρήσουμε έναν παίκτη ότι ήρθε, εντάξει, λύσαμε τα προβλήματά μας.

Αυτό το λέω και με αφορμή τον Μπέιλι, έτσι. Για το ότι κάποιος κάνει πλάκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μπέιλι, στα πολύ καλά του, στην Άστον Βίλα, ήταν παίκτης να τον χαίρεσαι. Είχε και την τρίπλα, είχε και την μπούκα, όπως λέμε, προς την περιοχή, είχε και την αλλαγή κατεύθυνσης, είχε και το να συγκλίνει κεντρικά για να απειλήσει την αντίπαλη εστία, είχε και τα καλά τα πόδια. Κάπου χάνεται, κάπου χανόταν. Κάπου του έλειπε αυτή η σπίθα που παρουσίαζε σε άλλες περιόδους. Γι' αυτό το λέμε περισσότερο. Ακούσαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο να μας λέει ότι σιγά σιγά και αυτός θα μπει σε full ρυθμούς για να μπορεί να τον υπολογίζει. Και ο Ιμανόλ και να μπορεί να ποντάρει πάνω του, αν θέλει να ποντάρει πάνω του και αν θέλει να τον θεωρήσει εκ των βασικών παικτών του κορμού του.

0: Winsport FM 94,6.
1: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
2: Το μπαλιάτσο.
1: Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, πάντα στον Big Wings Sport FM 94,6 και αναρωτιέμαι αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελείω. Α, και κάτι ακόμα. Αν απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Λοιπόν, Παναθηναϊκό ακούσαμε, Ολυμπιακό ακούσαμε. Πάμε να βάλουμε και την ΑΕΚ στην παρέα μας και πολύ περισσότερο στην παρέα μας τον Γιώργη τον Τζακίρη, με τον οποίο θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα μου, καλησπέρα. Ναι, για την ΑΕΚ που και εκείνη, ξέρεις, όπως και όλοι είναι σε μια φάση off, λεπό, άδειας, όπως θέλετε πείτε το μέχρι και την Παρασκευή θυμίζω. Mm-hmm. Και λογικά αναμενόμενα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διακοπή, παραταμένη έτσι, η πρώτη και μεγαλύτερη ever, τρεις διακοπές αν εξαιρέσουμε εκείνη με το θέμα της μήνυς προετοιμασίας που είχαν κάνει όλοι αν θυμάσαι, στο πρωτάθλημα 23-24, δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Μια έτσι διακοπή την οποία αυτό που έχει ενδιαφέρον που σου αντιλαμβάνεσαι Κώστα μου, πλην των δηλώσεων και των γεγονότων που συμβαίνουν δεξιά και αριστερά, δηλαδή από τους πρωταγωνιστές και τον ίδιο τον Νίκολιτς, το ενδιαφέρον εστιάζει από σήμερα και έπειτα στους παίχτες που είναι διεθνείς, δεν έχει και λίγους ΙΑΕΚ, 13, θα έχει 16 αλλά είτε είναι τραυματίες, 13 διεθνείς λοιπόν, και να δούμε προφανέστατα όλο αυτό το διάστημα να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο και ενδιαφέρον για τις ομάδες, για τους συλλόγους, σε όλους, όχι μόνο στην ΑΕΚ φυσικά, αλλά για τους, και την ομάδα που μιλάμε εμείς. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τα γύρω-γύρω, επαναλαμβάνω, έχουμε εστιάσει πολύ στις δηλώσεις του coach, ο οποίος ξαναμίλησε στη Σερβία. Είναι και λογικό, βρέθηκε στην πατρίδα του. Τον ψάχνουν από Κροατία, από Σερβία, γενικότερα για να μιλήσει. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχουν πολύ ψηλά στην εκτίμηση και σε ικανότητες σε επίπεδο προπονητή στην πατρίδα του. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται κουβέντα για το αν θα τους ενδιαφέρει στο μέλλον, θα μπορούσε να ασχοληθεί και με την Εθνική Σερβία, και σε αυτό αναφέρθηκε. Κάτι θα το ήθελε να το κάνει, όχι τώρα άμεσα, αλλά στο μέλλον. Τώρα ο Θέος τον Παύλοβιτς που είναι στον πάγκο των Σέρβων έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί παίζουμε και σήμερα εμείς με τη Σερβία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Οπότε σίγουρα έχει μεγάλη κουβέντα για τον Νίκολιτς που είναι στο πάγκο ελληνικής ομάδας. Αποθέωσε την Φιλαδέλφεια, αποθέωσε τον κόσμο Τσάικ, τους ποδοσφαιριστές του. Νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή έτσι, αναφορά σε όλους και την Ομαύρους όταν χρειάστηκε. Ακόμα και για τη Σερβία, με αφορμή τον Βίντα και τον Μάγερ, αλλά και τους υπόλοιπους, τόνισε ότι θα έπρεπε να έχουν την ίδια επιθυμία και λύσα να τους αντιγράψουν χαρακτηριστικά οι Σέρβοι και οι Κροάτες. Σε άλλες φορές αυτό θα ήταν σούπερ είδηση, αν μη τι άλλο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν συνιστά, έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά. Έχουμε δει και πόσο φίλοι είναι μεταξύ τους οι Κροάτες με τους Σέρβους μέσα στα κοιτινόμα αποδυτήρια. Είχαμε και την πειθαρχική δίωξη του Αχιλλέα από την ΕΠΟ με αφορμή αυτά τα όσα είπε, δηλαδή για το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ περί παράνομου στοιχηματισμού και όλα αυτά. Ξεκαθάρισε βέβαια όταν έκανε και την αγωγή, τη μήνυση ο Αχιλλέας Μπέος, ότι η μορφή δεν αφορά την ΑΕΚ σε καμία των περιπτώσεων, αλλά εστιάζει στους δύο διαιτητές. Οπότε πολύ δικαιολογημένα ο υπεύθυνος του αρχηγού διώξεων και ο Σφυρόπουλος του άσκησε δίωξη για όλα αυτά με, σαν πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, προκειμένου να αποδείξει αυτά που λέει και όχι μόνο, αλλά και να μαζευτεί η κατάσταση, γιατί πραγματικά αυτά που υπόθηκαν ήταν πολύ χοντρά. Και πρέπει να τα αποδεικνύεις όταν τα αναφέρεις όπως έχουμε πει, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να πετάμε λάσπους στον ανεμιστήρα και πιο πάλι ο χάρος. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει πάντα. Χωρίς, να το πω έτσι, αντιδράσεις και χωρίς ουσιαστική ας πούμε, παρέμβαση και της ΕΠΟ, όπως πολύ σωστά έκανε σε αυτήν την περίπτωση, και πρέπει να τα σημειώνουμε αυτά όταν συμβαίνουν. Σε ό,τι αφορά τώρα τους κοινόμαυρους, καταρχάς να πω ότι επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το δεξί πάλι. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, υπό την έννοια ότι δεν φαίνεται να είναι τόσο ενεργία έξω στο μεταγραφικό παζάρι των ελεύθερων πλέον, έτσι, ποδοσφαιριστών. Δεν φαίνεται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να κινείται με ουσία στο κομμάτι αυτό, γιατί η κουβέντα άνοιξε, όπως αντιλαμβάνεσαι, με αφορμή και την απουσία του Λάζαρ Ρότα και την εικόνα που είχε ο Γκατσίνοβιτς.
0: Θα ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά μου και θα πω το από το φαίνεται μέχρι το έχουμε κλείσει, έχουμε κλειδώσει κιόλας και προχωράμε. Έχει μια απόσταση, ρε παιδί μου.
1: Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια είναι. Αλλά δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ ότι είναι σε ουσιαστική αναζήτηση, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί το έχει αφήσει ανοιχτό ο προπονητής. Και ποιος είμαι εγώ για να πω ότι έτσι το είπε για να το πει. Καμία σχέση σίγουρα, αν προκύψει κάτι το οποίο θα διαπιστώσουν στην ΑΕΚ ότι μπορεί και άμεσα αλλά και ουσιαστικά σε βάθος χρόνου να βοηθήσει, δεν θα το αποκλείσω να κάνει κάτι. Αλλά σήμερα που μιλάμε θα πρέπει μάλλον να περιμένουμε το Γενάρη για να δούμε κάτι τέτοιο. Γιατί μοιάζει τουλάχιστον να έχει συναποφασιστεί ότι πρέπει να γίνει μια κίνηση εκεί. Μοιάζει, ξαναλέω, γιατί αν δεν έρθει ο Γενάρης, εγώ δεν λέω τίποτα. Μιλάμε για 4-5 μεταγραφικές περιόδους που λέω για μπακ, ειδικά για το δεξί τώρα πλέον, και δεν έχει γίνει κάτι. Οπότε ας μην λέμε πολλά λόγια. Μακάρι να έχει εμπεδωθεί από τους ηθήνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού ότι πρέπει εκεί να γίνει κίνηση ουσιαστική, μιας και είναι προφανές ότι δεν μπορεί να ανταποκριθούν οι παίκτες που υπάρχουν, ή τέλος πάντων ο coach, ναι μεν δείχνει να τους έχει εμπιστοσύνη, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη. Άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τουλάχιστον το Γενάρη, γιατί ξαναλέω σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις που τώρα τρέχουν, δεν φαίνεται κάτι να απασχολεί την ΑΕΚ. Και να πω και κάτι άλλο, ότι σε ό,τι αφορά τα Match Youth League, επειδή πολλοί κόσμος θα πάει στην Αγγλία, όπως αντιλαμβάνεσαι, πάρα πολύ ενδιαφέρον να δουν και αν θα μπορούν να έχουν δυνατότητα να δουν τα μάτια για το Youth League. Θα ρωτήσουμε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο όμως αφορά τις ομάδες με τις οποίες παίζει η ΑΕΚ. Δηλαδή αυτές θα πρέπει να το αποφασίσουν, να το γνωστοποιήσουν και αν υπάρχει δυνατότητα παρουσίας κόσμου σε αυτά τα παιχνίδια, να κοινοποιήσουν τα δεδομένα αυτών, δηλαδή εισιτήρια και πώς θα τα αποδεχτεί κανείς.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ναι. Έχει στείλει και ένας φίλος ένα ερώτημα. Λέει πότε θα παραλάβουμε τα εισιτήρια με Σαχτάρ που έχουμε ήδη αγοράσει. Δεν ξέρω.
1: Θα τους πάει mail με το εισιτήριό τους. Okay. Θα πρέπει όταν βγουν και εκδοθούν να τα δώσει η Σαχτάρ στην ΑΕΚ και να τα προωθήσει εκείνη στον κόσμο. Δεν μην έχει άγχος, εφόσον έχει πληρώθει και έχει πάρει το απαντητικό email ή το mail, τέλος πάντων έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει πληρώσει και έχει κλειδώσει θέση, θα έχει εισιτήριο, μην έχει άγχος. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Εντάξει, μιλάμε και για πολύ χρόνο μπροστά μας, παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Okay, είναι η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση για το Champions League μετά το παιχνίδι με τη Λάσκα, αλλά έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή, όπως ξέρουμε. Πάει, οδεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη με τα 1000 ζόρια. Θα δω πώς αντέξουμε άλλες 2.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, ρε παιδί μου, σε αυτά τα νέα δεδομένα, επί από αυτό το 20ήμερο της διακοπής, πώς θα επανέλθουν οι ομάδες. Και το λέω, και θα έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον για την ΑΕΚ, που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι είναι η πιο καλά δουλεμένη ομάδα με την ίδια βάση της σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά θα έχει
1: μεγαλύτερο κορμό, έχει
0: ναι,
1: δίκιο,
0: να δούμε πώς και οι παίκτες θα παρουσιαστούν, γιατί είναι πρωτόγνωρο και για εκείνους αυτό το παιδιά. Ξαφνικά 20 μέρες είμαστε off. Οκ, οι διεθνείς παίζουμε 4 μάτς, δεν παίζουμε 2. Οπότε είναι και αυτό λίγο. Είναι όλο λίγο περίεργο.
1: Όλο. Όχι, δεν είναι λίγο, είναι πολύ περίεργο. Είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία για όλες τις ομάδες όμως. Και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι μια επιπλέον αφετηρία, να το πούμε έτσι, στη σεζόν. Πολύ περίεργο, είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία για όλες τις ομάδες όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι μια επιπλέον αφετηρία, να το πούμε έτσι, στη σεζόν.

0: τραυματίες, μένουν 8 άτομα που λέει ο λόγος, έτσι δεν είναι. Επί της ουσίας λέω έτσι, γιατί υπάρχουν τερματοφύλακες, αν τα βγάλουμε όλα έξω, πώς θα δουλέψουμε 8 άτομα 10. Είναι αστείο, δηλαδή πολλές φορές το λέμε ότι έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με κάποιους πιο συγκεκριμένα και σε πράγματα που έχει διαπιστώσει. Επί της ουσίας δεν μπορεί, όχι. Γιατί το βασικό rotation και το βασικό και ουσιαστικό, ας πούμε, που υπολογίζει από τους παίχτες, είναι αυτή η 16, τουλάχιστον στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Είναι, σε κάποιες άλλες ομάδες υπάρχει δυνατότητα, πιο περισσότερο αυτή το Παναθηναϊκό είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά έτσι γίνεται.
1: Σωστά.
0: Δυστυχώς.
1: Και κάτι τελευταίο για να σε αποδεσμεύσω κιόλας.
0: Όσα θες, όσα θες.
1: Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο κομμάτι του Βάργα και με το αν θα είναι έτοιμος για Σαχτάρ ή αν υπάρχει κάτι από ιατρικής άποψης, μάλλον μπορεί να έχει τρέξει το παλικάρι και να γυρίσει λίγο πιο γρήγορα ή αν θα χρειαστεί αυτό το εξτρά 15ήμερο που έγραφαν οι Ούγγροι. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια εικόνα περισσότερο για τον Βάργα.
0: Ναι, καταρχάς οι Ούγγροι όχι, δεν τη σκέφτομαι που έλεγαν, γιατί μιλούσαν για ρήξη. Δεν υπάρχει ρήξη εδώ, υπάρχει θλάση. Μυϊκό είναι το πρόβλημα, το έχουμε πει και το επιβεβαίωσε και πάει ΑΕΚ. Σε ό,τι αφορά το τέτοιο, είναι το ακριβές, την ακριβή ημερομηνία επιστροφής του έχει να κάνει και με τον οργανισμό και με το πρόγραμμα που κατάσταση, έτσι, πώς θα λειτουργήσει. Δεν μπορώ να το ξέρουμε, γιατί δεν έχει υποστεί κάτι τέτοιο ξανά στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την παρουσία του διοικητικού φανελά. Ο προγραμματισμός είναι να τα καταφέρουμε να είμαστε με σαχτάδε κανονικότατα στο χορτάρι.
1: Okay.
0: Τι να σου πω τώρα, θα φανεί αυτό. Δεν αποκλείω εγώ να πάει και μια-δύο μέρες παραπέρα, γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο το πρόγραμμα αποκατάστασης, είναι και πηγαίνεται στο πρόγραμμα επανένταξης
1: κατά
0: του ποδοσφαιριστή. Οπότε όλα αυτά ξέρεις, παίζουν ρόλο. Άμα δει ο coach ότι δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση επί από το μυϊκό πρόβλημα ή αν δουν ότι είναι οριακά στο, ξέρεις, να μην να υπάρξει κάποια αποτροπή, επιφανέστε τώρα πως θα δεχθεί, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα της Ένωσης και αυτή φυσικά σε διαδικασία άδειας και με τους παίκτες να παίρνουν ανάσες και με τον Μάρκο Νικολίτς να προετοιμάζει, εφόσον φυσικά εξυπηρετήσει όλες τις υποχρεώσεις που έχει προς τα διεθνή μίντια που τον έχουν κατακλείσει και τον ζητούν για συνεντεύξεις. Το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα να διευθετήσει και αυτός τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάζεται καλύτερη η ΑΕΚ όταν απομακρύνεται από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυτό ήταν για σήμερα. Με μια μικρή διαφοροποίηση όπως σας αναφέραμε. Στη θέση του Αντώνη Καρπετόπουλου, το 12-2 το άλλαξαμε λίγο. Παρ' όλα αυτά, ακούσατε όλα όσα έπρεπε να ακούσετε και από τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων της Super League. Ενώ συζητήσαμε και για το Nations League και την Euro League. Εγώ από τις 12 η ώρα είχα στην συνταξία και την επιμέλεια της εκπομπής και τον Παναγιώτη Κεφαλά και την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Είχα απέναντί μου τον Έχο Ζόπουλο με τις ωραίες μουσικές επιλογές. Είχατε τον Κώστα Ζαγέρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Μαζί μας ήταν και η Bet365. Οπότε μένετε κανονικότατα συντονισμένοι εδώ στον Big Win Sport FM για το επόμενο δίωρο. Σταύρος Κονδοθήμιος, Διονύσης Δεσίλας και Ηρακλής Αντίπας. Μπάλα μεσημέρι εδώ στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρει.

0: Nova Mix Gel,
1: ναι.
0: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
9: Σίγουρα?
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί ο Τζολάκης για τα goal post, προβάδισμα Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Alpha και Nova Sport Start και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ, ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Το Λέστερ είναι το επικρατέστερο να φιλοξενήσει την ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εφόσον η Ένωση ζητήσει την αναβολή του. Σίγουρος ότι στο μέλλον θα αναλάβει την Εθνική Σερβίας, δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Ανεβάζει στροφές στο Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και να μπει στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ με την κυριακάτικη επιστροφή στις προπονήσεις. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο ή πράσινη. Έμφαση στην παρουσία των Χαφ το τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό σα. Την απόφαση να μην αποκτηθεί τερματοφύλακας ή εξτρέμ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Παμβλέκα και άλλοι πήραν στον ΠΑΟΚ. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Στην επιθετική λειτουργία ρίχνει το βάρος ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Ενίσχυση για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου. Ο 28χρονος γκάρτ πέρυσι ήταν παίκτης του Περιστερίου με το οποίο μέτρησε 3 πόντους, 1,9 assist και 1,3 rebound σε 25 παιχνίδια της Στίχημαν GBL. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο για τους 16 του WTA 500 της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς μετά τις 3, μετάδοση από Nova Sports 6. Στην κατασκευή νέου γηπέδου χωρητικότητας 70.000 θεατών θα προχωρήσει η Νάπολη, όπως αποκάλυψε ο ισχυρός άνδρας των Παρτενοπέη Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις. Βάσει σχεδίου θα είναι έτοιμο σε 24 μήνες από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Dubai BC Real Madrid's και Hapoel Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκιρις Κάουνας, μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές. Και στις 10 παρατέταρτο Villeurbanne Maccabi Tel Aviv, μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι και για σήμερα.
2: Πώς μπαίνει έτσι δυνατά?
1: Μια χαρά, όχι, τώρα μπήκε χαλαρά. Άλλες φορές είναι.
2: Όχι, όχι, δυνατά μπαίνει. Δυνατά.
1: Όχι, όχι, τώρα ήταν χαλαρός πολύ. Για Σταύρο.
0: Ναι, ναι, όντως έχω ρίξει πολύ τα δεσιμπέλ μου. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνο Πάνος, δημοσιογραφική υποστήριξη. Και σήμερα δεν το λέμε τυπικά, διότι όντως θα έχουμε συναδέλφους εδώ στον αέρα να συζητήσουμε για την αγωνιστική
1: έχουμε
0: δράση.
1: Έχουμε εθνική, έχουμε μπάσκετ, έχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα.
0: Πρεμιέρα EuroLeague, πρεμιέρα Nations League.
1: Βέβαια. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα.
2: Ήταν
1: λοιπόν,
2: μια θεατρική πρεμιέρα. Που...
0: Πήγα προχθές τρολάδες, φίλε, εξαιρετικές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι τις παρούσεις τώρα, βέβαια.
2: Έχεις κανέναν ισοποιό να βγάλουμε?
0: Πολλούς.
2: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Πολλούς κατά περίσταση. Αν θέλετε, θα το
1: πρέπει να φέρουμε ένα μεσημέρι τον Νικορέστη.
0: Τον έχω φέρει.
1: Το ξέρω, αλλά το ξαναφέρουμε.
0: Να το ξαναφέρουμε, ναι. Αυτή την περίοδο που δεν έχει αγωνιστική δράση πολύ, που βολεύει, ρε παιδί, γιατί άμα γίνεται χαμούλος.
1: Το φέρουμε.
0: Ναι, θα μιλήσω με τον Νικορέστη.
1: Μίλα του, όποτε θέλει να έρθει.
0: Και θα τα πούμε στον αέρα την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε πιο χαλαρά.
1: Βεβαίως.
0: Φαντάζομαι.
1: Νικορέστης για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
0: Χανιωτάκης.
1: Χανιωτάκης.
0: Δικό μας παιδί.
2: Σπορντέι.
0: Φυσικά, δικό μας παιδί.
1: Ναι, τώρα ο πλέον επιτυχημένος.
2: Γερμανία. Γερμανία.
1: Ο πλέον επιτυχημένος.
0: Σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης 6-7 παραστάσεις κάθε χρόνο.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς θα προλαβαίνεις?
0: Άμα σκηνοθέτης, δεν το κάνεις μία και μετά πάει.
2: Πάει.
1: Το φέρουμε, το φέρουμε.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι κάθε μέρα μετά στην παράσταση που έχει σκηνοθετήσει.
2: Έχει καλά, εννοείται, ρε φίλε, αλλά να κάνεις 7 διαφορετικές.
1: Είναι δυνατός πολύ.
0: Στις γενικές οδηγίες στην αρχή δεν κάνεις πρόβατα ταυτόχρονα. Δηλαδή, άλλο έργο τώρα παράδειγμα που έχει σκηνοθετήσει παίζει 3 σεζόν.
1: Ναι.
0: Οπότε απλά μετά πας για πινελιές.
1: Ναι.
2: Α, μετά, ναι, άμα παίζει 3 σεζόν.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα, 2-10-95.
2: Και αν έχει 4 δολοφόνους πρέπει να παίζει ακόμα.
0: Ναι, αυτό παίζει 30 χρόνια.
1: Ακόμα παίζει,
0: παιδιά, ναι.
1: Παίζει ακόμα.
0: Ναι. Νομίζω έχει κάνει μια διακοπή για 2-3 χρόνια. Από το 1990 τόσο που έπαιζε.
2: Αποτοξίνωση. Ναι.
0: Ναι. Αλλάζει συνεχώς. Κάς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, έχουμε πει πολύ, πολύ θέατρα.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται?
0: Να πούμε για τους φίλους που ανησυχούσαν ότι δεν έχει λυθεί εντελώς το πρόβλημα του Διονύση.
2: Όχι.
1: Εντάξει, πρέπει να το ξαναπάω. Τι να κάνω.
2: Πήρε μια άδεια. Ξαναπάω.
1: Τι με έφερε, του λέω.
2: Αυτό βέβαια που σου είχε κάνει είναι μυστικό.
0: Καψώνει.
2: Ναι.
0: Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει. Πήγε χθες, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται.
1: Είναι φανατζίδικο.
0: Ναι, το αμάξι στη συνεργείο. Υποτίθεται.
1: Φανατζίδικο ή συνεργείο.
0: Έστω. Εντάξει, το αμάξι είναι για.
1: Ναι. Τέλος πάντων, θα το ξαναδώ.
0: Για δουλειά και ο άνθρωπος έτρεχε, σου λέει εντάξει, θα βάλω μια μέρα άδεια για να τελειώσει η φάση. Και ο επιστήμονας του λέει.
1: Ωραία. Ο άνθρωπος επιστήμονας.
0: Ο ειδικός, εντάξει. Φοβάται, μην του κάνει κακή δουλειά τώρα, μην μας ακούει. Λοιπόν. Και του λέει εντάξει, μας το είδαμε, το φέρ το ξανά.
2: Όχι, κύριε, δεν είναι. Πέρασε πραγματογνώμονα.
1: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, 2,195, 79, 2,83, 4 και 5.
0: Όπα, περιμένετε, έχουμε και πρόταση, ναι.
1: Ποια 50 άργα, ρε. Α,
0: ναι, σε συζήτηση.
1: Για να δείτε τα 50 άργα, ναι.
0: Εάν θέλετε, λέει συζήτηση για ρούμι και φώτια και ουίσκι, έρχεται και ο φίλος μας ο Πάνος από τη Βάρη. Εννοείται πάνω όποτε θέλετε να έρθει.
2: Το ρούμι δεν μου άρεσε ποτέ.
0: Ναι, όχι, αλλά το ρούμι που έχει ο Πάνος. Δεν είναι το ρούμι τη σειρά, είναι.
2: Ρουμάρα.
0: Ναι, τώρα. Ναι. Πίνετε σκέτο και τέτοια.
2: Αδερφέ, εγώ ήμουν για ουίσκι μόνο.
0: Και ουίσκι, εγώ.
2: Ουίσκι, δηλαδή.
0: Γιατί να καταλάβω.
2: Βότκα, μια φορά με ήθεσα πιτσυρικά με μια Absolut.
0: Εγώ με τι τακίλε λίγο δυσκολεύομαι. Ναι. Μόνο όλα τα άλλα.
2: Δεν μπορούσα να το ξαναβάλω, να την ξαναβάλω στο στόμα μου.
0: Απλά για να ξέρει το απάνω στο μαγαζί.
2: Ναι.
0: Δεν έχει τα ουίσκι ή τι βότκε που τι βρίσκει παντού.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει.
2: Σαγμένα.
0: Πολύ.
2: Και ο Batman είχε τέτοια.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά.
2: Από την άλλη πλευρά. Ναι. Κοίτα το ουίσκι, το καλό το ουίσκι, το ευχαριστήσει. Μόνο με πάγο, μην ακούσει τώρα.
0: Ναι.
2: Κοκακόλες.
0: Να μην σου πω ούτε καν πάγο.
1: Όχι, εντάξει, ούτε καν πάγο.
0: Όχι, το σωστό είναι ούτε καν πάγο. Ναι, και να σου πω τι κάνει όμω για την πατέντα. Υπάρχουν αυτά τα παγάκια που είναι μέσα σε πλαστικό που δεν λιώνουν. Τι εννοώ, παγώνουν μεν το ποτό, αλλά δεν το νερώνουν.
1: Ναι.
2: Αγμένο αυτό.
0: Μιλάμε τώρα για πολύ μπροστά.
2: Και δεν μπορώ να πιω ουίσκι τώρα.
0: Λόγω καιρού ή λόγω ειδικών υγείας?
2: Λόγω διαβήτη.
1: Διαβήτη δεν μπορεί, τι να πει.
2: Μια φορά ήπια και ανέβηκε.
1: Τι θα έκανα.
2: Είχα πιει δύο εκεί τον τίμπλ μου.
0: Κάνει και διαφήμιση πάλι. Είναι διαφήμιση, τι έχεις εσύ. Τα λέει όλα, δεν. Μαγαζιά, ξενοδοχεία, εταιρείες.
2: Τι αδερφέ, τι είμαι τα λιροφωνιάς, δηλαδή να πάρω την τίμπλ τηλέφωνο να της πω τι ωραίο ίσκι που είχε να το
0: πω. Όχι, τον άποδο. Όμως και μόνο που το λες,
2: τι να κάνω, ψέματα. Τι έπινε άλλο.
1: Τέλος πάντων.
2: Και ο Δεσίλας, Μπαλαντάινς πίνει.
1: Μπαλαντάινς έχουμε κάνει ιστορία μεγάλη.
0: Δεν σου έχω πει.
1: Έτσι θα πάμε σε την ιστορία. Λοιπόν, και θα πάμε στη διαφημίση και μετά να ανοίξουμε. Έχουμε κλείσει.
0: Θα πετάγουμε όπου δεν είναι ακριβή.
1: Λέω τώρα να του απογειώσω. Έχουμε κλείσει Σταυρό του Νότου.
0: Ναι.
1: Μάλαμα.
2: Πιτσίρικα.
0: Όχι, πριν από 7-8 χρόνια.
1: Ναι, εκεί. Και πάω εγώ νωρί. Με ποιον ήμουν
0: να θυμάμαι. Τυχαίνει να πάει πρώτο ο Διονύσης.
1: Ναι. Πάω νωρί.
2: Δεν γίνεται αυτό. Θα πάει χάλια.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ πάντα έχω ένα κόλλημα. Όταν δίνω ένα ραντεβού, ξέρω εγώ δύο.
2: Ναι.
1: Δύο, να πάμε κάπου. Θέλω να είμαι εκεί 2 παρατέταρτο.
2: Και εγώ το έχω αυτό.
1: Ναι.
0: Και εγώ γενικά δεν αργώ.
1: Πάω πρώτο. Περίμενα το Σταύρο, το Βάιο, ήμασταν παρέα μεγάλη.
0: Ε?
2: Η απάντησή σου δεν με ικανοποιεί.
0: Όχι, αλήθεια δεν αργώ.
1: Τι θα πάρετε, μου είχαν πει ουίσκι. Τι θέλετε να πάρετε, λέω ότι ουίσκι έχετε. Μου λένε αυτό, αυτό και μου λένε Παραντάις. Λέω Φέρει Παραντάις.
0: Εμείς δεν το ξέρουμε. Μας έχει στείλει ένα μήνυμα, παιδιά, τι να πιούμε. Πάρε το λεβού.
1: Φέρει Παραντάις, λέω. Και έρχονται.
0: Και πάμε και βλέπουμε τον Παραντάις.
1: Και βλέπουμε τον Παραντάις. Μου λένε.
0: Μόνο ο Ανδρέας δεν βγήκε με την
1: ίδια στο καφενείο. Μου λέει, φίλε, εδώ είναι σκληρά του λέω. Άμα θες να βγεις, Παραντάις.
0: Δεκαετία 80, σου λέω. Δεν είναι σκληρά, λέει και Ανδρέας. Μόνο ο Ανδρέας δεν βγήκε.
2: Πρέπει στο μπαρ που είναι στο σπίτι τη μάνα μου να υπάρχει
0: και μένα. Και εγώ ω παιδάκι το θυμάμαι. Και
1: καφενεία πρέπει να είναι πάνω ψηλά με στη σκόνη, α
0: πούμε. Τα οποία ξέρει έχουμε και δύο ποτά, μήπω και.
2: Και παλιά κλασικά σαχαροπλαστία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τότε εάν ένα μαγαζί δεν ήταν ποτάδικο και είχε απλά ένα ουίσκι, ένα ξέρω μια βότια κτλ. Είχε ένα Παραντάις. Αυτό
1: ναι.
0: Το.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ήταν ωραία.
2: Τελικά το πιέτε.
1: Ναι, ρε, όχι
0: αυτό. Και δεύτερο και.
1: Παραντάις μου λένε.
0: Ναι, βλέπω, λέω, τώρα, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει.
1: Κοίτα να τυφλωθείτε που λέει και το. Για τάκα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Σε ένα διάλειμμα γιατί κουραστήκαμε.
0: Όχι, ρε, φίλοι, γιατί δεν είναι θέμα κούραση το διάλειμμα.
1: Και θα ανοίξουμε γραμμέ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Τσιμέντο.
14: Ναι.
13: Πλακάκι.
14: Ναι.
13: Παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό, ναι. Το Elastoflex ST από την Elastotet, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις, εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου μου στέλνει λοιπόν, ότι υπάρχει περιπτεράς, και το θυμάμαι, που έχει για πάρτι και μόνο VAT 69.
15: VAT 69.
13: Ο φίλος μου ο Μπακανίνη. Αυτό στέλνει αυτό, ναι. Επίσης για μερακλείδες.
15: Βέβαια.
13: Τέλος πάντων.
15: Μερακλείδες. Αν είχαμε λοιπόν, να ανοίξουμε γράμμες στην Ελλάδα. Κάψε, δεν είναι δηλαδή. Να φύγει κατευθείαν.
16: Ξέρετε, δηλαδή, έχει εθνική, έχει Ευρωλίγκα πρεμιέρα.
13: Λοιπόν, έχει εθνική στις 10 παρατέταρτο Σερβία, Ελλάδα. Στις 9 και 4 έχει Παναθηναϊκός Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός. Θα σας πω και τα υπόλοιπα στην πορεία. Πάμε στον υπομονετικό φίλο που είναι στη γραμμή.
17: Για πάμε, καλησπέρα.
18: Γεια σας, Παντιακό, είμαι.
17: Ένα ρεάρι.
18: Τι κάνετε, καλή εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινώ με την εθνική. Καλή επιτυχία. Δύο ερωτησούλες θέλω να κάνω σχετικά με την εθνική. Ποια είναι η εκτίμασή σας? Πιστεύετε ότι, αν και εγώ σχεδόν είμαι σίγουρος, ότι ξεκινάει με Κοστούλα αντί με Καρέτσα?
15: Και με τους δύο.
16: Με τους δύο.
13: Ο Κοστούλας θα παίξει από...
18: Και με τους δύο.
13: Πίσω από τον Παυλίδη, λογικά.
16: Και ο Καρέτσας στο πλάι.
15: Πάει με Τζόλι, Κοστούλα, Καρέτσα.
18: Άρα αφήνει, αφήνει τον Τετέι έξω.
16: Πιθανότητα. Τώρα αυτά θα το δούμε.
18: Καλά, ναι,
16: θα
18: εντάξει, εκτιμήσεις τώρα και τι μαθαίνετε κι εσείς.
13: Θα μας τα πει και ο Σαπάκος σε λίγο.
18: Και σε δεύτερο τερματοφύλακα, πιστεύω ότι είναι ένα κλικ παρά πιο μπροστά ο Τσολάκης.
15: Για Τσολάκη λένε, ναι.
18: Με Τσολάκη, έτσι. Και από εκεί και πέρα, Ζαφίρι Κουρμπέλη μέσα, έτσι.
15: Εντάξει, είναι και ο Τριάντης που μπορεί να παίξει.
18: Με, δεν σ' άκουσα.
15: Για ο Τριάντης. είναι υποψηφίος μαζί με τον Ζαφίρη. Ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στα στόπερ. Δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας.
16: Κάτσε να μας τα πει ο Σωτήρης σε λίγο, παιδιά.
18: Α, εντάξει, οκ. Καλή επιτυχία να έχουμε. Εντάξει, είναι ο αντίπαλος αυτός. Τουλάχιστον να βγούμε με Τρίτη. Για να έχουμε και τη... να μπούμε μετά για. Πέσε για το γύρο, να έχουμε καλύτερη κλήρωση μετά για το γύρο του 28. Ναι. Και πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, καλή επιτυχία και εκεί. Ηράκλειο, ξεκινάμε σήμερα. Έτσι, εντάξει, αποδυναμωμένοι οι άλλοι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί πρώτο παιχνίδι να βρει πατήματα, να βρει χημεία, να βρει πολλά πράγματα. Ευελπιστώ ότι θα δω καλύτερη άμυνα από ό,τι είδα που παίξαμε με Φενέρ και με Ρεάλ πιο πολύ. Να είναι πιο δεμένη η άμυνα και πιστεύω, δεν ξέρω αν θα βρει καλύτερη, να βρει πιο γρήγορα τη χημεία του ο Μοντέρο με το Πέσο, με το Βενζέκοφ. Γιατί εκεί μου φαίνεται ότι είχαμε ένα προβληματάκι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
15: Να πάρουμε παίχτη πίσω από τον Βενζέκοφ, το είναι ο Εντζάι. Αλλά ότι ο Ολυμπιακός έχει, το έχουν πει και οι άνθρωποι του δηλαδή, και ο Μπαρτζόκας σε δηλώσει ότι πάντα κοιτάζουν την αγορά, θα πάρει παίχτη στο 3-4.
18: Ναι. Πιστεύεις ότι ακόμα δεν έχει ταιριάξει πάντως μαζί στο παίξιμο Βενζέκοφ με Μοντέρο?
16: Κάτσε ακόμα.
15: Πρώτα απ' όλα πρέπει να σου
18: μεταφράσει. Θα μου πεις, είναι και πρώτα παιχνίδια τώρα, εντάξει, τι ζητάς τώρα.
15: Ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο πρέπει να παίξουν, να μπουν σε ένα καινούριο σύστημα. Να ενσωματωθούν μάλλον στο σύστημα του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα. Και μιλάς για πρώτη αγωνιστική. Με τις ομάδες να έχουν κάνει δύο εβδομάδες. 20 μέρες κάρτες προετοιμασία. Τι περιμένεις να δεις? Το ότι οι ομάδες θα σου δείξουν κάποια πράγματα και σήμερα, αλλά και θα βελτιώνονται αγωνιστική με αγωνιστική, και αναφέρομαι σε όλες τις ομάδες. Αλλά κανονικά θα τους δεις με το νέο έτος. Θα αρχίσει να φαίνονται.
18: Συμφωνώ μαζί σου. Και κλείνοντας, παιδιά, καλή εκπομπή να έχετε. Δείτε, δεν ξέρω, εγώ το είδα εχθές. Δεν ξέρω, προφανώς πρέπει να είναι πρόσφατο. Είδα μια συνέντευξη του Παναγιώτου Φασούλα. Και λέει για πολλά πράγματα για τον μπάσκετ. Δεν ξέρω αν την έχετε δει.
15: Δεν την έχω δει. Όχι, δεν την έχω δει.
18: Παιδιά, πείτε, ψάξτε το, θα δείτε πολλά πράγματα που έχει πει. Και μου έκανε εντύπωση κάτι που γύρισε και είπε, βέβαια ήταν πολύ δίκαιος, και λέει ότι το μπάσκετ που παίζαμε εμείς με τον μπάσκετ το τωρινό έχει μεγάλη...
15: Ήταν η μέρα με τη νύχτα, είναι όσο
18: αφορά. Ναι, με πιο ταχύτητα καυτά. Αυτό που δεν μπορούσα να καταλάβει είναι ότι εμείς πέσαμε 40 λεπτά, για να μην σας πω και 45 με τις παρατάσεις. Και τώρα λέω, όταν δίνεις, ας πούμε, 2 εκατομμύρια και 2,5 για ένα παίχτη που θα σου παίξει 20 λεπτά, 22, αυτό λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω.
15: Είναι άλλες
18: το πώς γίνεται.
15: Εντάξει, έπαιζαν.
18: Βέβαια το δικαιολόγησε ότι είναι άλλες εντάσεις, αυτό το είπε.
15: Πρώτον είναι άλλες εντάσεις, και δεύτερον, πέρυσι στο. Τον αμβιονίσαμε, μπορεί να με διορθώσει αν κάνω λάθος, κυρίως στον Παναθηναϊκό.
16: Έπαιζαν
15: κάτι 36.
14: Ναι, όντως.
16: Και λέμε τι γίνεται.
18: Τέλος πάντων, εντάξει, αμέσως κάτω από παιδιά τη γραμμή. Καλή επιτυχία να έχουμε όλοι σήμερα. Και
15: καλά.
18: Αύριο να λέμε ευχάριστα. Έγινε. Άντε, καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σου.
14: Να πούμε χρόνια πολλά και στην ομαδάρα την Καβάλα.
15: Αν έπαιζε ότι ποιος γιορτάζει σήμερα.
14: Γενέθλια.
16: Η Καβάλα, έλα.
15: Ναι.
14: 24 Σεπτεμβρίου του 65 γεννηθεί ο ιστορικότατος σύλλογος μας.
15: Mm-hmm. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
14: Πολύ κακή είναι.
15: Δηλαδή.
16: Δεν θυμάσαι πέρυσι. Δεν τα θυμάσαι. Του παίχτε μεταξύ του.
14: Όχι, εντάξει, εκτό αυτού, μετά έστωσε λίγο το πράγμα.
15: Α, με τον τερματοφύλακα. Κάτι που είχε γίνει, μπράβο που είχε φύγει.
14: Πέσαμε στην τρίτη κατηγορία, δεν είναι καλά τα πράγματα. Αλλά θα πάνε να έρθουμε εμεί οι γαλάζιε αργοναύτε.
15: Γιατί να μην είναι? Εγώ είμαι υπέρ αυτών των ομάδων. Έχουν κόσμο.
14: Έχουν και κόσμο. Έχουν και.
16: Ίδιο γήπεδο, Καβάλα. Με ποια ομάδα?
14: Με Πανελιακό.
16: Με Πανελιακό.
14: Και με πολύ. Γιατί είναι όλα δημοτικά αυτά. Και ήταν.
16: Πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλο του Καβάλα.
14: Οι Καβάλα ήταν μεγάλο. Δηλαδή, 50 καθίσματα.
15: Τι μοιάζει τόσο πολύ.
16: Ίδιο,
15: δεν το έχω παρατηρήσει.
14: Ήταν 17.500 κόσμο τη Καβάλα.
16: Ναι.
14: 50 καθίσματα.
15: Ναι.
16: Ίδιο, παιδί.
15: Τι τα βάλατε?
14: Δεν έχει παντού το πρόβλημα. Έχει πάει στο γύρο τη Καβάλα?
15: Όχι.
14: Φοβερή τοποθεσία πάνω στη θάλασσα.
15: Όχι. Από ξάνθη μόνο από περιέργεια, μια φορά μπήκα μέσα από την Καβάλα για να τη δω.
14: Πολύ όμως. Και έπρεπε να μπει από την άλλη πλευρά, γιατί φαίνεται όλη η πόλη. Τέλος πάντων. Το γήπεδο της Καβάλας είναι σε εξαιρετικό σημείο, στην άκρη της πόλης. Δρόμος και μπροστά αμμουδιά, όχι η θάλασσα. Παράλληλα, κάνεις μπάνιο.
16: Ναι.
14: Φυσικά δίπλα ένα νεκροταφείο. Όπως όλες οι μεγάλες επαρχιακές.
15: Ο Λιβαδιακός.
14: Οι περισσότεροι έτσι είναι, στην άκρη της πόλης και δίπλα ένα νεκροταφείο. Από εκεί έχει βγει και το Ιμπάλα στα μνήματα. Την πετούσε μακριά και πήγαινε. Ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, μεγάλες ιστορίες έχω να σας πω γι' αυτό. Πάμε όμως σε ακροατή.
15: Για τα μνήματα.
14: Όχι, για την Καβάλα. Μαθητής εκεί κάθε αγωνιστική. Με ζαγοράκι, με μάλιο, με... Πάμε, πάμε.
15: Με πει.
14: Ναι, αλλά και το πει το πρόγραμμα, αλλά ήμουν ήδη μεγαλύτερο.
15: Μεχτάρα, λες.
14: Ναι, ρε.
16: Για πάμε.
14: Χαίρετε.
19: Χαίρετε.
16: Χαίρετε.
19: Να σα κάνω μια ερώτηση.
16: Να μα κάνω.
19: Έχω απορία. Οι ομάδες μπάσκετ, γιατί κάνουν τόσο μικρή προετοιμασία?
14: Τι είναι τη μικρή προετοιμασία?
15: Αν που κάναν περίπου 20 μέρες. Γιατί λείπανε πολλοί παίχτες με τις εθνικές ομάδες, είναι όλοι διεθνείς. Και πρέπει να πάρουν άδεια και μετά. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και, ναι. Και σκέψω ότι τελειώνουν και πολύ πιο αργά από το ποδόσφαιρο.
16: Βέβαια.
15: Δηλαδή μπαίνει Ιούνιος.
19: Ναι, εντάξει.
14: Επίσης, να σου πω κάτι. Σκέψου και τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Πόσες μέρες πριν αρχίζουν την προετοιμασία, πριν τον πρώτο αγώνα ευρωπαϊκό για προκριματικό?
16: Άλλα αθλήματα.
15: Άλλα αθλήματα, τέλος.
14: Κάνα μήνα είναι πάλι. Μην φανταστείς. Δηλαδή, πότε θα άρχισε η προετοιμασία ο Παναθηναϊκός, Διονύση? 20 Ιουνίου. Κοντρικά.
16: Ναι, όχι.
15: Πιο νωρίς από όλους ήταν ο Παναθηναϊκός.
16: Τέλειο Ιουνίου.
14: Όσο και 15 Ιουνίου. Πρώτο παιχνίδι πότε ήταν?
16: Ήταν.
14: Ένα μήνα σχεδόν μετά.
16: Ένα μήνα μετά.
14: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μην φανταστείς.
19: Ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα. Έχετε δίκιο. Απλά γιατί ακούω συνέχεια τώρα ότι αρχίζει η Euroliga και οι παίκτες ακόμα ψάχνονται και η προετοιμασία.
15: Μα πρώτα, μα σύντης άλλης, φίλε. Ναι, για όλες ισχύει αυτό. Μα σύντης άλλης στο μπάσκετ είναι ένα αθλήμα στο οποίο ανά πάσα στιγμή, δηλαδή μάλλον σε ένα ποσοστό στους πρώτους 8 μήνες, 7, μπορεί να κάνεις πολλές διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που τελειώνει μεταγραφική περίοδος. Δηλαδή, μπορεί να παρουσιαστεί ένα θέμα στον Παναθηναϊκό, ένα πρόβλημα στον Ολυμπιακό, κάτι θα τσουπ και παίρνουν παίχτες. Και πολλές φορές οι παίχτες που έρχονται μεσούς στη σεζόν αλλάζουν και την εικόνα τους. Άλλαξε η εικόνα του Παναθηναϊκού με τον Άμι, δεν τον είχε παρεύει να αρχή.
16: Ναι, ναι.
19: Σωστά. Σωστά. Έχετε δίκιο, ωραία. Καλή επιτυχία στην εθνική μας.
16: Να είστε καλά.
14: Να είστε καλά. Μια και είπατε, λέει, για Καβάλα, θυμάστε τον Ονουάτσι, πώς το θυμόμαστε, παιδιά? Σκάλα, δεν είμαι. Πήγαινα στα γήπεδα, ήμουν στο γήπεδο σε κάθε μάτς. Και ήμουν όχι μόνο τότε στην πρώτη εθνική με την καλή ομάδα.
15: Εντάξει, τώρα σε αυτό το
14: πράγμα. Νωρίτερα...
15: Εσύ μίλησες για Ονουάτσι.
14: Στο συνεχίζω. Για το απαραίτητη στάση, λες, ένα καρβάλι για κουραμπιέδες. Λοιπόν, οι κουραμπιέδες ή ο Σφίδη.
16: Ναι. Πώς πήγαν τον Ονουάτσι στους κουραμπιέδες?
14: Είναι ένα καρβάλι δίπλα, φημίζεται το μέρος του κουραμπιέδες.
16: Α, δεν το ξέρω.
14: Είναι ξακουστή.
16: Δεν το ξέρω.
14: Λοιπόν. Οι κουραμπιέδες είναι όντως ξακουστοί εξαγωγή σε όλο τον πλανήτη.
16: Μάλιστα.
14: Κυρίως του Ιωσήφιδη είναι κι άλλοι. Ο Ιωσήφιδης.
15: Ναι.
14: Οικογενειακός φίλος.
16: Ναι.
15: Εδώ λέγεται η κουραμπιέ.
14: Εγώ η αλήθεια δεν είναι. Επειδή είχα πει, εντάξει, πόσο να πάω. Εγώ που δεν μου αρέσουν, εμένα που δεν μου αρέσουν κουραμπιέδες.
16: Ναι.
14: Τους συγκεκριμένους τους πέθαινα.
16: Ναι.
14: Είδα ότι είχαν άλλη συνταγή. Είναι ιδιαίτερη συνταγή. Ρε παιδί μου, είναι ξεχωριστή.
16: Ναι.
14: Αλλά έβγαζε παιδιά κάτι του λουμπάκια. Και πήγαινε ακόμα μέσα στο εργοστήριο. Τέλος πάντων.
15: Και παραδοσιακά είναι αυτά.
14: Κοίτα,
15: ναι, τουλούμπες.
14: Τουλουμπάκι. Ενώ η τουλούμπα δεν μου αρέσει, το τουλουμπάκι, φίλε, είναι.
16: Τι διαφορά έχει, φίλε?
14: Όμως...
15: Είναι μικρά, ρε, το τρως πιο εύκολα.
16: Ναι, άλλο λέω, στη γεύση. Λέει, δεν μου αρέσει.
14: Υπάρχει η διαφορά, γιατί είναι πόσο.
15: Τόσο μυγδαλή.
14: Όχι, όχι. Ρε, παιδί μου, επειδή είναι, ξέρω, απ' έξω είναι τραγανό, ποτέ, και μέσα είναι, έχει η ψύχα. Είναι πόση ψύχα έχει μέσα και τα λοιπά. Έχει σημασία.
15: Όχι, η τουλούμπα, ναι. Και το σάμαλι.
14: Τέλος πάντων, να είναι καλά ο κύριος πρόεδρος με την κυρία Βαρβάρα.
15: Οι κουραμπιέδες αν έχουν καλό βούτυρο.
14: Ακριβώς.
15: Το βούτυρο είναι το
14: βούτυρο. Ήτανε βουτυράτη, ήταν συγκλονιστική.
15: Δεν στείλασε το ρίτε.
16: Όχι, δεν μου αρέσουν οι κουραμπιέδες.
14: Ούτε εμένα ιδιαίτερα σου λέω, αλλά μόνο τους συγκεκριμένους τσάκιζα.
15: Αν είναι το βούτυρο καλό, τώρα σου λέω να το κατεβάσει.
14: Και ειδικά, εγώ τους έπαινα και φρέσκους μόλις έχουν βγει, όχι τα κουτιά. Τέλος πάντων.
15: Έτσι, το μελομακάρον, καλό είναι το μελομακάρον.
14: Το προτιμώ.
15: Μ' άρεσε μεγάλα.
14: Το βούτυρο στο γάλα.
16: Το μελομακάρον.
14: Τι γίνεται, πάμε διαφημίσεις.
16: Πρώτη φορά τα ακούω.
20: Η Winsport FM 94,6.
21: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
22: Η πρεμιέρα της EuroLeague βρίσκει τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την πρώτη ημέρα, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center την Παρή στις 9 και 4 και 1 τέταρτο αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπασκόνια. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με τις αναμετρήσεις Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγκερν και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια η σκυτάλη περνάει στο Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης στις 9 και μισή ώρα αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Το πρόγραμμα κλείνει στις 10 παρατέταρτο στη Γαλλία με το παιχνίδι Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
21: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
23: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
24: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
26: Α, ένας κύρος που μιλάει.
25: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
27: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
28: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
29: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
28: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
30: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
28: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
31: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
28: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
29: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
28: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
20: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Μπίγκουνς Sport FM 94,6. Η φοβερή πόλη Καβάλα δεν έχει κάτι κουνούπια. Όχι, η Καβάλα δεν έχει κουνούπια. Έχει Χερσούπολη και Κεραμωτή από εκείνη την πλευρά προς Ξάνθη. Στο δέλτα του Στριμώνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι θα βγουν πιο μετά πάλι γραμμές, γιατί θα έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο, θα έχουμε ρεπορτάζ γενικά και από μπάσκετ κτλ. Από εθνική από μπάσκετ. Οπότε θα το πάμε κάπως έτσι και μετά γραμμούλες.
2: Πάνω, θέλουν το Φούρνερι. Πάνω να πει πως τι το κουραμπιέ.
1: Ναι.
2: Τώρα αυτό που μου είχε γράψει για το Σούτο Ρεφέλη δεν το θυμάμαι, αλλά επειδή είναι extreme, πιστεύω θα το είχε πει. Είχε πει ότι κάπως θα μπορούσε να έχει για κατοικίδιο μια κατσαρίδα.
1: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο καταρχάς.
0: Όχι, αυτό που είπες, ας μην ακουστεί καλά, δεν πειράζει.
1: Ναι. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
2: Ναι, δηλαδή πώς. Δεν μπορεί να το έχει πει.
1: Τέλος πάντων.
3: Εγώ τι φοβάμαι.
1: Τον Ταμπάκο πότε τον έχουμε.
0: Τι έλεγα, θα το δούμε.
2: Κάτσε, ρε,
0: είναι και αντίβα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Με τη μία.
2: Εντάξει, μου έκανε κάτι.

0: Διορθώνω, ναι, στο, ο Στριμώνας είναι από την άλλη πλευρά. Όπως θα ναι. Είναι με σύνορα εκεί με, με Σέρες.
1: Σωτήρης Ταμπάκος από Βελιγράδι. Για να μας πει τι γίνεται εκεί, πώς είναι το κλίμα και πώς
2: έχει
1: θα
2: βρει
1: παίξει
2: ένα καλό εστιατόριο εκεί να πήγαινε Ιωνίση Παρούλα. Να πηγαίνατε.
1: Γεια σου Σωτήρη.
3: Γεια σας και τι κάνετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Ηλιόλου στη Σερβία, το ηλιόλου στο Βελιγράδι.
2: Αυτά. Πήγες εσύ και έφερες τη...
4: το πρωί είχε συννεφιά.
2: Κοιμόταν.
3: Το πρωί ήταν συννεφιασμένος ο καιρός. Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Με κοντομάνικο, με τισέρτη κυκλοφορούμε.
2: Ωραίο.
3: Ήμουν ένα κλικ πριν βάλω βερμούδα. Λέω ας μην βάλω βερμούδα, εντάξει. Ας κάτσω τους τύπους.
2: Και μόνο ότι τόλμησες και πήρες βερμούδα για Σερβία και μετά Γερμανία, μου κάνει εντύπωση.
3: Εντάξει. Έχω πάρει και τη φόρμα εναλλακτικά.
2: Αυτό έλειπε.
1: Τι γίνεται στο
2: τρίτο. Κυρίλε ντύσιμο βλέπω.
3: Ορίστε.
2: Κυρίλε ντύσιμο.
3: Για την περίσταση. Είμαστε λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα. Όπως έχουμε πει αυτές μέρες, είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, το πιο σημαντικό παιχνίδι στη σειρά του ομίλου στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Η Ελλάδα για πρώτη φορά θα δώσει το παρόν στην κορυφαία κατηγορία μετά την πολύ καλή πορεία στο τελευταίο Nations League με Αγγλία, με νίκη στο Wembley, με καλές εμφανίσεις κοντά στην Σκωτία. Και είναι ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε πολύ δυνατά group. Και το επίσης πολύ σημαντικό και διαφορετικό σε σχέση με άλλες καταστάσεις είναι ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια σε λιγότερο από 12-13 ημέρες και αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Σήμερα θα γίνει ένα σχετικό rotation από το τρίτο ίσως παιχνίδι και μετά. Mm-hmm. Να πούμε ότι, γιατί δεν το αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες και έχει τη σημασία του, είναι η πρώτη φορά που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως Σέρβος θα αντιμετωπίσει τη χώρα του. Mm-hmm. Και χθες ρωτήθηκε η συνέντευξη τύπου και είπε κάτι πολύ ιδιαίτερο και όλες αυτές τις μέρες προσπαθούσα να ισορροπήσω στο συνέστημα, τον επαγγελματισμό, την πατρίδα μου που είναι η Σερβία, για να μπορέσω να δουλέψω, να προετοιμάσω την ομάδα. Και είπε ότι είμαι επαγγελματίας και φυσικά θα κοιτάξω να πετύχουμε τους στόχους μας με την Ελλάδα. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή που θα αντιμετωπίσει την Σερβία, γιατί είναι αλλιώς να είσαι Σέρβος προπονητής και να παίζεις κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, την Παρτίζαν κτλ. Όπως θα παίζεις με τις εθνικές. Του κρατάμε και αυτό, γιατί έχει τη σημασία του. Θα δούμε και πώς θα είναι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς το βράδυ, στο Rai Committee, στο γήπεδο, το περίφημο Μαρακανά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι η ομάδα είναι καλά συγκεντρωμένη, να αποφύγει τα λάθη και να είναι μέσα στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό, μέχρι το 90. Απέναντι με Σερβία που και εκείνη είναι σε μια φάση πιο δύσκολα από εμάς, σίγουρα πιο δύσκολα από εμάς, σε μια φάση ανασυγκρότησης. Προσπαθούν να βάλουν νέα πρόσωπα στο ρόστερ. Δεν έχουν όμως πάρα πολλά νέα πρόσωπα, αλήθεια είναι, στο ρόστερ τους και στις υποδομές τους. Και γι' αυτό θα δούμε σήμερα μια ομάδα που ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι παίκτες πολύ έμπειροι, βεβαίως, και αυτό μετράει σε εθνικές ομάδες για μένα. Δηλαδή πολλοί λένε γιατί να παίζουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές ηλικιακά κτλ. Εγώ διαφωνώ, εγώ είμαι υπέρ των έμπειρων παίκτων, ειδικά στις εθνικές ομάδες. Θα παίξει δηλαδή παράδειγμα τον Ζίβκοβιτς, τον Ντάντιτς, που επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Σερβίας από 2 χρόνια κάτι. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές ποιοτικοί και έμπειροι. Λείπουν τα νέα πρόσωπα και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για την εθνική ομάδα, ειδικά μεσοεπιθετικά, επειδή διακρίνεται για το απρόβλεπτό της, για το ταλέντο της, για την ποιότητα που έχουν οι μεσοεπιθετικοί ποδοσφαιριστές. Είναι μια ευκαιρία σήμερα για την εθνική ομάδα να εθνιδιάσει τους Σέρβους στο γήπεδο, στο Μαρακανά. Σίγουρα μας γνωρίζουν καλά, όπως και εμείς τους γνωρίζουμε, έχουν γίνει οι κατασκοπίες, οι αναλύσεις των ομάδων. Σήμερα, για παράδειγμα, ανέλησε ο προπονητής την Σερβία στους ποδοσφαιριστές, με λεπτομέρειες, μέσω βίντεο. Είναι μια ομάδα που και εκείνοι ψάχνονται. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν για την εθνική μας να αποφεληθεί από αυτό και να παρουσιάσει ένα καλό ολοκληρωμένο πρόσωπο. Και να, όταν χρειάζεται, και το έλεγα και το πρωί αυτό, όταν η ομάδα δεν έχει την μπάλα στα πόδια της, μακάρι να μην συμβαίνει αυτό συχνά, να έχουμε εμείς την μπάλα περισσότερο για να κάνουμε παιχνίδι και να οδηγούμε το ρυθμό. Αν δεν την έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, να μην δώσουμε δικαιώματα στους Σέρβους. Άρα σε αυτό το σενάριο, σε αυτό το τρόπο παιχνιδιού, σε αυτή τη μορφή, θα πρέπει να έχουμε καλές ολοκαλύψεις με το συμπαίκτη μας. Αυτό να συμβαίνει και να αρχίζει από την επίθεση, έτσι. Και ο Τζόλης, αν είναι βασικός ο Καρέτσας, όλοι πρέπει να βάλουν πλάτη που λέμε. Και φυσικά, το είπα και μόλις τώρα, πρέπει για μένα να ελέγξουμε το ρυθμό, να έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας, εμείς να οδηγήσουμε το παιχνίδι.
2: Για ενδεκάδα τι βλέπεις?
3: Νομίζω Τζολάκης, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας, θυμίζω την έξω και ο Ρώτα και ο Γιαννουλής για μένα πολύ σημαντικές απουσίες και οι δύο. Στο κέντρο της άμυνας Μαυροπάνος Ρέτσος.
2: Ο σκόρερ Μαυροπάνος.
3: Δεν έχουν... ναι, ναι, τα πυροβολάει. Σωστά τα βλέπω. Πάει πάρα πολύ καλά με την Κωστά. Να πω εδώ ότι πρώτη φορά θα παίξουν μαζί στην ενδεκάδα Μαυροπάνος Ρέτσος.
2: Ναι.
3: Ναι. Δεν έχουν παίξει ξανά μαζί. Συνήθως είναι Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Έχει παίξει και ο Ρέτσος με τον
4: Κουλιεράκη. Ο Ρέτσος θα παίξει αριστερό στόπερ.
3: Αυτό δεν μπορώ να σταματήσω με βεβαιότητα. Ναι, νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι θα παίξει δεξιά ο Ρέτσος και αριστερά ο Μαυροπάνος. Χωρίς να είμαι σίγουρος.
1: Να το δούμε.
3: Στη μεσαία γραμμή, ένα ψά.
4: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
3: Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης Ζαφύρης. Δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές στον άξονα. Δηλαδή επιλογές έτοιμες που έχουν γράψει χιλιόμετρα, που ξέρουν τις καταστάσεις της εθνικής ομάδας. Εσύ τώρα αυτοί οι δύο παίζουν, με τον Κουρμπέλης με τον Ζαφύρη στα μάτια εθνικής. Ο Μουζαχίτης τελευταία δεν παίζει ιδιαίτερα. Τώρα προσπαθεί να βρει το ρυθμό του Ζιχάλ, θα δούμε. Άρα λοιπόν Κουρμπέλης Ζαφύρης. Η τριάδα στην επίθεση. Δεξιά Καρέτσας. Αριστερά Τζόλης. Και στη μέση ο Κοστούλας. Αυτό φαίνεται. Και στην κορυφή Παυλίδης, εκεί δεν αλλάζει κάτι. Είναι το σίγουρο που λέμε. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Εναλλακτικά, αν θέλετε να πούμε, τον Καρέτσα να παίξει πίσω τον Παυλίδη. Να μείνει στον πάγκο σε αυτό το... σε αυτή την πιθανότητα ο Κοστούλας Μπράιτον. Και να πάει δεξιά ο Μασούρας. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Θεωρώ όμως το πρώτο το πιθανότερο να συμβαίνει.
2: Ωραία.
3: Να δούμε δηλαδή τον Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη και δεξιά τον Καρέτσα.
1: Μες.
3: 4-2-3-1. Θα έχουμε και κόσμο, θα λέγαμε και το πρωί, περίπου 500 μέσα θα είναι σε εξέδρες του Ράικο Μίτιτς. Και φυσικά ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο κέντρο του Βελιγραδίου, πάρα πολλοί Έλληνες, βλέπουμε αρκετούς και που έχουν έρθει από την Ελλάδα και από κάποια μέρη της Ευρώπης και κάποιοι μόνιμοι εδώ που μένουν στο Βελιγράδι Έλληνες.
2: Να σε καλά, Διονύση, θα σε ακούσουμε.
1: Διονύση, Σωτήρη. Σωτήρη, θα σε απολαύσουμε το βράδυ.
4: Να σε καλά, Σωτήρη.
1: Να σε καλά.
2: Δεν πειράζει.
4: Αξίζει, άμα μπορείτε να πάτε Βελιγράδι. Αξίζει.
2: Γι' αυτό το λόγο που.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
2: Ούτε εγώ. Και είναι και κοντά στην Καβάλα, δεν.
4: Καλά, και ο δικό σα.
2: Αυτό λέω, είναι και κοντά. Για το λόγο που γράφει εδώ ο φίλο.
4: Εμεί στο Final Four ο δικό είχαμε πάει. Από εδώ.
2: Εντάξει, είναι πολύ. Καμιά
4: δεκάδα ώρα. Κάναμε μία διανυκτέρευση στα Σκόπια και μετά.
1: Τι γράφει φίλο.
2: Για ποιου λόγου είναι ωραία η Σερβία. Ένα από του λόγου. Τι, αφού έχει και εσύ μήνυματα, τι γράφει φίλο.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιο φίλο είναι που λέει αυτό. Ότι, γιατί
2: αν συμφωνεί. Ναι. Ο Ιώκλης. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει.
4: Μα γενικά όλοι. Και όχι μόνο οι Σέρβες. Και όλοι οι λαοί, η παλιά Γιουγκοσλαβία.
2: Αλλά θεωρητικά οι Σέρβες είναι από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο. Λένε αυτοί που τις έχουν δει.
1: Ναι.
2: Ενώ, όχι, και εγώ έχω δει στην τηλεόραση και τα λοιπά.
4: Το ίδιο θα σου πούνε και η Ουκρανία, θα σου πούνε τα ίδια και... Δεν είναι.
2: Εσείς που είστε κόσμο γυρισμένοι, ξέρετε.
1: Δεν έχω πάει εγώ από εκεί. Δεν έχω πάει.
4: Πού δεν έχεις πάει.
1: Βελιγράδι.
4: Ναι. Ουκρανία δεν πρόλαβα.
2: Έχεις πάει.
1: Όχι. Γιατί είχε τον πόλεμο και...
2: Πριν.
4: Εγώ έχω πάει πριν. Έχω πάει Ντόνετς, έχω πάει Χάρκοβο.
2: Το θυμάμαι, και το Χάρκοβο το θυμάμαι. Πάμε, διαφημισούλες.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μα το σημάδι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
13: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Και από το Βελιγράδι.
1: Να κάνουμε τζάμπολ.
0: Πάμε. Βικτόρια.
2: Βεβαίως. Νίκο Ζέβα μαζί μας, πρεμιέρα Ολυμπιακού, Ευρωλίγκα με Μπασκόνια. Να μας τα πει όλα. Γεια σου, φίλε.
3: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Είμαστε μια χαρά, εσύ πώς είσαι.
1: Τι κάνεις, Νίκο.
3: Καλά, καλά.
1: Τι ώρα που βγαίνει, λέω έτσι. Συνήθως εμείς βγαίναμε σε σένα.
0: Νίκο, έχουμε. Τρίβουμε τα χέρια του τώρα. Είχαμε πριν στο τρίτο Αμπάκο. Και μετά θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Και δεν το έχω συνηθίσει τα παιδιά.
2: Ναι, γιατί ήμασταν.
0: Και του είχαν. Ξέρεις, χαμογελάνε, τρίβουν τα χέρια του. Τι ώρα εδώ βγαίνει η εκπομπή, έτσι.
3: Ναι, ψαωράκι, το φάγαμε.
1: Και συνήθως όταν έβγαινε σε εσύ, όταν έβγαινε ο Πετρίδης, θα είχαμε τίποτα ανακοινώσεις.
0: Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Στις 12.30 τη νύχτα.
3: Με τα μεσονύχτιες ώρες πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα, ναι.
2: Για πάμε.
3: Πρεμιέρα. Πρεμιέρα σήμερα. Εντάξει. Πάντα υπάρχει ανυπομονησία. Πάντα αγωνιά ο κόσμος θα δει, αλλά νομίζω ότι. Επειδή έχουμε γίνει πάρα πολύ εμπειροί όλα αυτά τα χρόνια από την Ευρωλίγκα, εντάξει, νομίζω ότι πολύ λιγότερο άγχος υπάρχει για ένα παιχνίδι πρεμιέρας και το αποτέλεσμά του εννοώ, παρά πριν, ας πούμε, πριν από 5-6 χρόνια που λέγαμε ότι κάθε παιχνίδι μετράει. Σίγουρα κάθε παιχνίδι μετράει, αλλά εντάξει, όταν είσαι να κάνεις τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, που νομίζω ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι πώς θα είναι στο τέλος, πώς θα είναι τον Μάρτιο, πώς θα είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο εννοείται. Μια πρεμιέρα σίγουρα πάντα κρύβει, όπως λέμε, τις εκπλήξεις, έχει τα ερωτηματικά της, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία να την αντιμετωπίσει απέναντι στην Μπασκόνια, χωρίς να την πατήσει, που λέμε. Έτσι. Για μένα ένα παιχνίδι παγίδα, ένα παιχνίδι το οποίο η Μπασκόνια, όπως δει, ποιοι έφυγαν και ποιοι ήρθαν, είναι πολύ αποδυναμωμένοι, δεν το συζητάμε. Αλλά πάντα όταν παίζει τη Βιτόρια δημιουργείται μια ατμόσφαιρα, έχει πολύ κόσμο και είναι ομάδα που έχουμε δει πολλές φορές, το έχει δυσκολέψει μεγάλα φαβορί της Ευρωλίγας. Έτσι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πρέπει να έχει σήμερα στο μυαλό του δύο πράγματα, τον έλεγχο του ρυθμού και το πώς θα παίξει καλύτερη άμυνα. Κάτι που επισημάνε ο δικός του Μπαρτζόκας στην ερώτησή μας, ότι αυτό που θέλει να βελτιώσει σε σχέση με αυτά που είδαμε αρχικά στα φιλικά και δευτερευόντως στο Super Cup, είναι η αμυντική διάθεση των παιχτών και η επιθετικότητά τους. Έτσι, γιατί είναι μια ομάδα που ναι μεν δεν έχει το ταλέντο του Ολυμπιακού, αλλά έχει παίκτες όπως είναι ο Χάουαρντ, όπως είναι ο Ντουάρτε, όπως είναι ο Σεντεκέρσκης, που μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Ο Χάουαρντ πέρυσι είναι καθαρά παίκτης ημέρας. Μπορεί στο ένα μάτς να έχει 20 πόντους με 5 τρίποτα. Και στο τα επόμενα δύο.
0: Και στο άλλο να έχει 3 στα 17 σουτ.
1: Μηδέν. Δηλαδή τα έκανε. Έκανε τέτοια.
3: Σωστά. Εντάξει, έχει χάσει τον Φόρεστ που για μένα ήταν η κινητήριος μου δύναμη της ομάδας. Πήρε τον Άλεξ Λεν, τον πρώην παίκτη της Ρεάλ, αλλά χθες το βράδυ έφυγε βιαστικά τον αποδέσμευμα.
2: Τον έφαγε ο αντίπαζε, άστα, θα πω εγώ.
0: Για πες.
2: Πες τα.
1: Εγώ σε να τα πεις.
2: Πες τα.
1: Τι ρε παιδί, κάναμε κουβέντα στην εκπομπή την πρωινή και έργαμε ότι ο Λεν, θύμισα εγώ, το είχε ένα πολύ μεγάλο τσακωμό με τον Νίκ Γιάνγκ σε ένα παιχνίδι με το Phoenix Lakers. Και ότι περίμενα να δώσει περισσότερα στη Ρεάλ. Γιατί στην περσινή σεζόν που ήταν στη Ρεάλ δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Και σήμερα.
2: Και τότε που είχε παίξει ξύλο για εκείνο.
1: Τώρα.
2: Τον έφαγε.
3: Ναι, γενικά δεν. Μιλήσαμε εδώ πέρα με αρκετούς συναδέλφους. Δεν ταιριαξε ούτε στην νοοτροπία, αλλά ήταν και τραυματίας. Δηλαδή θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο.
0: Απλά
3: να το πιάσει.
0: Είναι το timing, ρε Νικόλα. Τώρα μια μέρα πριν τον αγώνα. Το πρώτο.
3: Ναι, φανταστείτε θα πάει με το Φαραρίτ, έτσι, βασικό.
2: Ναι.
3: Αυτός θα είναι ο βασικός έντερ της ομάδας, έτσι. Mm-hmm. Να πω ότι έχει χάσει και τον πολύ μεγάλο παίκτη, έτσι, για μένα, τον Καμπαρό, πήγε στη Ρεάλ. Έφυγε ο Διακητέ που πήγε στην Ντουμπάι, ο Ντιόπ, στο 5, δηλαδή. Νομίζω ότι περισσότερο ο Μωρούγι που πήγε στην Μπεσίκτας, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οπότε αν εξαιρέσουμε αυτούς τους τρεις που ανέφερα, τον Χάουαρντ, τον Τσεντεκέσκη, τον Σπανιόλο και τους δύο καινούριους, τον Ντουάρτε και τον AJ Lawson, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί πραγματικά να, αν είναι σοβαρός, να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έτσι ξαναλέω, χωρίς βέβαια να υποτιμάω την Μπασκόνια
1: και την
3: ερμηνεία που έχει κάνει ιδιαίτερα στην έδρα. Ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Θεωρείς ότι θα πάρει χρόνο, θα παίξει ο Μιλουτίνοφ ή θα το προστατεύσει ο κόμμα?
3: Είναι καλά. Έκανε δύο προπονήσεις. Έκανε και τη Δευτέρα και τη Δευτέρα ένα χαλάρωμα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Και σήμερα στο Σουτ Αράουντ που λέμε το πρωινό ήταν κανονικά. έχει και αδενοτήτητα, δηλαδή δεν έχει υποχωρήσει 100%, αλλά ένας τραυματισμός που δεν μπορεί να, να το πω έτσι, να, να γίνει χειρότερα. Απλά έχει ενόχληση και προτιμήθηκε στο Super Cup να μην παίξει. Οπότε θα το δούμε κανονικά. Μπορεί να μην τον δούμε 20 λεπτά, 25, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι θα τον δούμε σίγουρα αρκετά τον, τον Λουτίνο σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα στο Τζάμπολ θα σας ακούσουμε.
3: Αυτά είναι. 9.30 ώρα και κόσμο Ολυμπιακός μας να πούμε έτσι. Έχει ταξιδέψει περίπου κανένα εκατοστή φίλαθλοι μαζί με το Charter. Και από τις γύρω πόλεις ισπανικές θα έρθουν να δουν την ομάδα. Εντάξει, θα έχει 100 ερυθρόλεπτο χρώμα το γήπεδο.
2: Ωραία, ωραία. Καλό μάτσι, λέ.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Και τι χρωστάμε, Πετρίδη. Πετρίδη.
1: Ναι, πιο μετά.
2: Τρεις και τέταρτο. Οπότε.
0: Νομίζω ότι είναι χρονιά πάντως.
1: Ναι.
0: Που έχει έρθει η πρεμιέρα τη EuroLeague πιο σβηστά από ποτέ. Ή όχι, μόνο σε μένα συνέβη αυτό. Άλλες φορές. Παιδί μου, που το περιμέναμε πιο ανεπομονησία, γινόταν περιγράφοντα χαμούλη, αρχίζει η EuroLeague κτλ. Τώρα.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στο δικό μου το μυαλό ίδιο είναι. Τώρα τι να σου πω. Καθένας όπως το βλέπει.
0: Διάβαζα τώρα για την ποινή που έχει επιβληθεί στον Ικάρδη.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκτός του ποδοσφαίρου.
2: Τι έπαθε.
0: Δεν μπορεί να οδηγεί στην Αργεντινή μέχρι πότε, λέτε.
2: Μέχρι πότε.
1: 2050.
0: Μέχρι το 2099.
2: Α, ωραία.
0: Θα είναι δηλαδή σε ηλικία 105 χρονών.
2: Γιατί, τι έκανε το παλικάρι αυτό.
0: Τώρα διαβάζω εδώ. Έχει ανεβεί ένα βίντεο, αν το έχω καταλάβει σωστά, στα social media,
2: ναι.
0: Που ενώ αυτός οδηγεί, η σύντροφός του, η Τσίνα Σουάρες,
2: με την κροπή, τι κάνει.
0: Ουσιαστικά έχει βγει έξω από το
1: Πλέκι.
0: Παράθυρο. Όχι. Έχει βγει έξω από το παράθυρο,
1: ναι.
0: Κρέμεται και έξω από το όχημα κτλ.
2: Αυτός ήταν για εδώ, παιδί.
0: Με την κροπή.
2: Τι κάνει.
0: Ουσιαστικά έχει βγει έξω από το
1: Πλέκι.
0: Παράθυρο. Όχι. Έχει βγει έξω από το παράθυρο,
1: ναι.
0: Κρέμεται και έξω από το όχημα κτλ.

0: Με κρίνει στο γήπεδο. Ναι. Το τι θα κάνω εγώ σαν μπουζούκια είναι δικό μου θέμα.
1: Λοιπόν, να πω εγώ για τους αγώνες κολύμβησης που υπάρχουν πολλοί μένα, αλλά ένας είναι αυτός που ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησε λοιπόν από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών, στο Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο Σαντορίνη pavlaexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
2: Λοιπόν, διάλειμμα ή όχι ακόμα?
3: Έχω ένα κύριο.
2: Α, έχουμε ένα κύριο.
1: Αν δεν πάμε στα
2: δύο λεπτάκια.
0: Το βγάλουμε.
2: Το βγάλουμε δύο λεπτάκια. Έλα, φίλε.
0: Τον άνθρωπο μη περιμένει. Ναι.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ο Γιάννης από το Αιτωλικό είμαι.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Τι έγινε, καλά είστε, γεια σου, Ηρακλή.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, μετά το Ζέρβα και τον Πετρίδη, μπορούμε να βγάλετε και τον Πετρετζίκη, όπως έχει πάει η εκπομπή στο τέλος.
2: Έλατε.
1: Κάποια στιγμή ήρθε εδώ στον Όμιλο.
4: Πιάσατε και τους κουραμπιέδες, πιάσατε τα πάντα, μας κάνατε τώρα μεσημεριάτικα να τρέχουμε.
0: Εντάξει, έχετε κάτι κόκκι εκεί, δυνατά.
4: Ναι, εντάξει. Τα κόκκι είναι.
0: Ναι, είδες πώς με βλέπεις. Πώς με βρίσκεις.
4: Εντάξει, αφού σε έχουμε γαμπρό. Τι
0: ναι,
4: να
0: σωστό κι αυτό.
4: Στο γαμπρό τα πάντα και κοκόρια σφάζουμε που λέει. Ρε Σταύρο, θύμισε μου λίγο τώρα, πιάσατε τα παλιά, είδες που δεν έχει δράσει και πιάνουμε, γυρνάμε γύρω-γύρω τώρα τα διάφορα. Mm-hmm. Στην Καβάλα είχατε παλιά ένα Πολωνό με μουστάκι.
1: Όλα εκπίσεις. Πεχτάρα, πεχτάρα.
4: Μπράβο, ρε φίλε, και σπάγα το κεφάλι μου.
1: Πεχτάρα,
4: και
1: πεχτάρα.
4: Λέω, ρε, πω, έχω πάει στο γύρο της Καβάλας, ναι, γινόταν χαμός. Όλα τα δημοτικά τώρα βέβαια είναι εγκατελειμμένα, άλλη κουπέντα αυτή.
1: Όντως είναι, άστα να πάνε, όντως.
4: Άστα να πάνε.
1: Να είστε καλά.
4: Καλησπέρα, να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, καλά και εσύ. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Σίφ από την Καβάλα που μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία και λέει από το Μονακό.
2: Το Μονακό είναι ένα.
0: Πόσα Μονακό έχει αυτή η Ελλάδα.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς αυτοαποκαλούμαστε Μονακό πριν βγει ο Δήμαρχος Μπέος.
2: Σε παρακαλώ. Όχι, τώρα θα δημιουργήσει κλίμα για τον Μπέο. Έχει δημιουργήσει για τον Ηρακλή. Θα δημιουργήσει κλίμα για τον Βόλο.
1: Όχι τον Ηρακλή, εσένα.
2: Τον Ηρακλή. Το Μονεβασίο, τα βάζει με όλου του παράγοντε. Και τι παράγοντες, κανένας έχουν παρεμβάσει τώρα.
1: Φοβάσαι.
2: Εγώ για εσά το λέω.
1: Η δημοσιογραφία είναι αδέλφια.
2: Το ψωμί μου, μακάρι να βγουνε. Προκαλώ τον κύριο Μπέο, άμα θέλει, να βγει να μας πει. Εδώ στο Σταύρο.
1: Πάμε,
2: έλα, είναι το Μονακό της Ελλάδας, φίλε. Δεν είναι τώρα η Καβάλα, σε παρακαλώ.
1: Πάμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αχτύπης. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί ο Τζολάκης για τα goalpost. Προβάδισμα Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Περίπου 500 Έλληνες αναμένονται στις κερκίδες. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Alpha και Nova Sport Start και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague. Θέλουν απόψε οι αιώνιοι στις 9 και 4. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Το Λέστερ είναι το επικρατέστερο να φιλοξενήσει την ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου, αντίστοιχα πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου. Θα οριστεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο εφόσον η Ένωση ζητήσει την αναβολή του. Σίγουρος ότι στο μέλλον θα αναλάβει την Εθνική Σερβίας, δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Ανεβάζει στροφές στο Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ με την κυριακάτικη επιστροφή στις προπονήσεις. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό ο ΣΑ. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη. Δύο ομάδες, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μοναστηρλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βόρα μετά τους τραυματισμούς των Παυλένκα και Ταχάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Στην επιθετική λειτουργία ρίχνει το βάρος ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο. Το μήνυμα της ΚΑΕ Άρης μετά την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Ενίσχυση για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Μεταξύ των 8 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Dubai BC Real Madrid και Hapoel Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Έρυθρος Αστέρας Ζάλγκιρις Κάουνας. Μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Αντολού Εφές. Και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Tel Aviv. Μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, από την καλησπέρα στον αδερφό του Σταμάτη από το Λονδίνο. Το Μίτερ, εδώ θυμήθηκαν οι φίλοι του Παπαδρέου, το Σεντερφόρ. Μία μόνο ομάδα λέει την περιοχή τη Δόξα Δράμα. Έχετε κόντρα εκεί.
1: Ναι, ρε, μεγάλη κόντρα.
2: Με τη Δόξα.
1: Ναι, κάποια στιγμή στη Καβάλα Δράμα είναι 32 χιλιόμετρα, 34. Δίπλα, δεν είναι.
0: Ναι. Να τσιγάρω δρόμο.
1: Και κάποια στιγμή, επειδή ακόμα και στα σχολικά υπήρχε.
2: Κόντρα.
1: Ναι. Εμείς δηλαδή ως πρωταθλητές στα σχολικά πρωταθλήματα, ως πρωταθλητές Καβάλας, πέσαμε και στα Final Four και τα λοιπά με τις τράχες της ομάδας.
2: Ναι.
1: Που δεν μας συνέφερε, γιατί πέσαμε πάνω στην Ορσία, αλλά χακ, τότε τα καλά τα χρόνια.
0: Το Ορσία δεν έχει.
1: Το ένιωσα στο πετσί, στο πετσί μου. Αλλά άλλο θα να σου πω ότι πολλές φορές μετά μας έβαζαν και πέσαμε, ξέρω, με Ξάνθη ή με τέτοιο για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Εντάξει, τώρα νομίζω παντού έχει λίγο κοπάσει όλη αυτή η φασούλα με τις τοπικές κόντρες.
0: Πάμε στους φίλους.
2: Πάμε να βγάλουμε κόσμο μέχρι να έχουμε και τον Πετρίδη. Χαίρετε.
3: Έλα.
0: Εδώ.
3: Εγώ.
0: Βεβαίως.
3: Έλα, ο Αντώνης, Πανάθα.
2: Γεια σου, Αντώνη.
0: Γεια σου, Αντώνη.
3: Παιδιά, ακούστε, φέτος θα τα πάρουμε όλα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Αλλά εκεί που θα γουστάρουμε περισσότερο θα είναι στο πόλο.
0: Στο πόλο.
2: Στο πόλο. Έχει δυναμώσει πάνω στο πόλο.
3: Στο πόλο, παντού, μόνο πράσινα. Δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά εγώ αυτό βλέπω.
2: Δεν βλέπω τίποτα εγώ, οπότε πες τα εσύ που τα βλέπεις όλα.
3: Δεν βλέπεις.
2: Δεν βλέπω τίποτα.
3: Πήγαινε σε ένα κατάστημα στο κέντρο, έχει κάτι οπτικά. Πάρε γυαλιά να τα δεις καλύτερα.
2: Θα πάρω, ναι.
3: Εσύ Πανάθα μόνο δεν βλέπεις τώρα. Ποδόσφαιρο, ποιο να μας κοντράρει. Το μπάσκετ έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω τι επίπεδο είναι αυτό. Οι άλλοι θα παίζουν μπάσκετ και εμείς κάτι άλλο. Ναι. Που θα θυμίζει μπάσκετ. Ναι. Τα υπόλοιπα εντάξει τα έχουμε ούτως ή άλλως. Αλλά στο πόλο θεωρώ ότι όλοι οι Παναθηναϊκοί θα γουστάρουμε τρελά.
2: Μες. Για να δούμε.
3: Σίγουρα πράγματα. Αυτά είναι σίγουρα. Σήμερα στο μπάσκετ. Εντάξει τώρα τι να συζητάμε. Το Αϊπαρίς τώρα ο Μαδούλα είναι τώρα σε εμάς.
0: Κάτι θα δίνει. Μπορείς να τα παίξεις λόγια όλες άμα θες. Κάτι θα δίνει.
3: Λες.
2: Δεν θα δίνει.
3: Και ποιος σου είπε ότι δεν τα αποπαίξει.
2: Α, τα ρώτησε. Άμα τα έχεις παίξει.
0: Και ειδικά σου πούμε και στο πόλο.
3: Θα βγάλουμε λεφτά φέτος.
2: Ναι.
3: Εντάξει θα κλάψουν τώρα οι απέναντι αλλά εμάς δεν μας πειράζει. Ναι. Και το ωραίο είναι θα τα πάρουμε με την αξία μας. Ούτε με διαιτησίες.
0: Και εμείς με την αξία μας
3: θα πάρει. Ούτε μεστημένα, ούτε ξεστημένα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, φίλε.
3: Αυτά, ευχαριστούμε πάρα
2: καλά,
3: πολύ.
2: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Τι έγινε.
1: Με το που μίλησε
0: ο Δεσίλης Πάγος.
1: Ο Δεσίλης για Μπέο, τσακ.
2: Πειθαρχική δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, στον Αχιλέα Μπέο, για τις δηλώσεις. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν, ρε.
1: Ναι, το timing, λέω, παιδί μου.
2: Ναι, είναι για τις δηλώσεις του.
0: Είχαν και μήνες δεν είχε κάνει ο Μπέο.
2: Ναι.
1: Ναι, το ξέρω. Όχι, το βλέπει μπροστά του. Περνάει τώρα στο καρουσέλ του Sport FM. Δεν είπαμε ότι βγήκε τώρα.
0: Σε ποιο?
2: Εσύ μου το έδειξες. Εγώ δεν είχα δει τίποτα.
1: Περνάνε
2: το καρουσέλ, ναι, ναι.
1: Λαγόρι μου, στο site υπάρχουν τέσσερα κεντρικά θέματα και περιστρέφονται.
0: Α, ναι, οκ.
1: Φυσικά έχω προλάβει Ιβάν Μίτεφ στην Καβάλαρα και τον Μπατσά στο Αλαμίντα. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε αυτή την κουβέντα όμως.
2: Εντάξει, μωρέ. Πάμε στο φίλο, περιμένει.
0: Πάμε, πάμε.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Γιώργος Πάοκ Ολλανδία, τι κάνετε
2: παιδιά. Καλά ήρθατε. Πού είσαι Γιώργος.
4: Να σας καλωσορίσω στη μεσημεριανή ζώνη.
2: Τι κάνεις.
4: Αλλάξαμε το. Από το Σαρλερουά εδώ, το εξωτικό Σαρλερουά, πετάω για τη Θεσσαλονίκη για λίγες μέρες Ολλανδία. Ξανά πιο πολύ κάτω στη Θεσσαλονίκη με αυτόν καιρό παρά στην Ολλανδία. Εντάξει, προσωπικοί λόγοι. Ναι. Και είπα να πάρω στην εκπομπή σας, έτσι είχα σκοπό να πάρω χθες που σας άκουσα, γιατί νόμιζα ότι θα συνεχίσετε βράδυ, αλλά τελικά από ό,τι αντιλήφθηκα μάλλον, όχι μάλλον, αυτό είναι και το πρόγραμμα, θα είστε μεσημέρι.
2: Ναι.
4: Σας πάει, είναι ωραία, είναι μια χαρά. Και οι αλλαγές χρειάζονται, δεν είναι, να μην γίνεται μονότονο δηλαδή όλο το θέμα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, όσον αφορά για εμάς τώρα, εγώ έχω δηλώσει τη θέση μου, για φέτος έχω πάρει αποστάσεις από το προσωπικό ΠΑΟΚ.
2: Γιατί έτσι.
4: Οι αποπομπές του Ραζβάν και του Ντέλια με τον τρόπο που έγιναν με έχουν εξοργήσει, απογοητεύσει. Παίρνω αποστάσεις για φέτος περιμένοντας τον κύριο Σαββίδη. Δεν λέω ότι να φύγει και να πάει, ξέρω εγώ, παρόλο που είμαι αντίθετος προς τις πρακτικές του. Mm-hmm. Περιμένοντας τον κύριο Σαββίδη να ξεκινήσει το γήπεδο του χρόνου. Είναι το σημείο 0 για μένα. Για να ξαναμπω στις ράγες μαζί του. Ναι. Προς το παρόν δεν. Μπάσκετ και μόνο μπάσκετ. Ήδη έχω, και έχω πάρει έτσι ως συμβολικά διαρκεία στο βόλεϊ, δηλαδή προσπαθώ να δίνω τα χρήματα που θα έδινα στην ΠΑΕ να τα δίνω γύρω γύρω. Και λέει να είδες τιμωρίας με παιδί μου, κριτικής κρίσης. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη τσαβητής τώρα τα δικά μου τα ευρώ. Αλλά υπενομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί οπαδοί σαν και εμένα οι οποίοι ας πούμε αντιτίθονται σε αυτούς τους είδους τις πρακτικές. Γιατί είναι εντελώς αντίθετα, θα μου πεις όλα πουλούνται, όλα αγοράζονται, δεν είναι γιατί πουλήθηκε, είναι το πώς πουλήθηκε. Και αυτό ήταν για μένα ας πούμε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Μια πολύ μεγάλη πληγή που για να κλείσει πρέπει ας πούμε να γίνει κάτι πολύ μεγάλο, όπως λέω του χρόνου το καλοκαίρι, να ξεκινήσουν πραγματικά τα έργα, να μπουν bulldozers.
2: Ναι.
4: Μόνο τότε θα ξαναμπω στις δράκες μαζί του. Ως τότε πλέον εγώ δεν με εκφράζει, δεν με δίνει όραμα αυτός ο άνθρωπος. Παρόλο που ο ΠΑΟΚ πηγαίνει καλά, δεν έχω τίποτα με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και ο Λύσης είναι εξαιρετικός προπονητής και οι ποδοσφαιριστές κάνουν ό,τι μπορούν. Εγώ έχω πρόβλημα με τον κύριο Σαββίδη, όχι με το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Με τον κύριο Σαββίδη. Και όλα αυτά που κάνει τα τεχνάσματα τώρα τελευταία, δηλαδή 7-8 χρόνια. Ήταν εξαφανισμένος και τώρα όταν είδε τη σφίγγου τα λουριά, ας πούμε, προσπαθεί με χίλιους δυο τρόπους να τα βρει από εδώ και από εκεί. Δικαίωμά του και αυτό, αλλά οι κινήσεις που έκανε με τον Ρασμά και ειδικά τον Τέλεια, ήταν για μένα το οποίο, ας πούμε, με έχει γονατίσει, ας πούμε, όσον αφορά για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μπάσκετ και μόνο μπάσκετ, και νομίζω ότι όποιος, όπως είναι ο Βίχας και το κρίμα δεν κρύβονται, νομίζω ότι ο κύριος Μιστακίδης δείχνει, ας πούμε, παραδείγματα το πώς πρέπει να είναι ένας πρόεδρος. Δεν χάνει ούτε προπονήσεις, πηγαίνει στα Ντουμπάι, πηγαίνει στα τουρνουά, ακολουθάει την ομάδα και δίνει όραμα μαζί με τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται κιόλα και στο sold out που ξεκινάνε και γίνονται για τα παιχνίδια του EuroCup. Και το τι όραμα έχει για το καινούριο γήπεδο που θα φτιάξει των 18.500 θέσεων, το οποίο έχει μπει στη τράγηση αυτό. Αυτό που το παλατάκι θα μείνει για το βόλεϊ και το φάτβολ, υπάρχουν και άλλα τμήματα του ΠΑΟΚ που μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, και φυσικά η Ευρωλίγκα που μπαίνουμε ως πρώτη από τη 12η στις 5 Οκτωβρίου. Πρώτη παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε για το χρόνο εννοείται, όχι φέτος, έτσι, για το χρόνο. Οπότε όταν κάποιος δίνει το όραμα και όταν κάποιος, να μην πω τη λέξη, αυλώνει, με βάλτε μπροστά τα άλλα της, λοιπόν, τον ακολουθάς και περνάς και είσαι καλά.
0: Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
4: Πες μου.
0: Γιατί ο Σαββίδης, τώρα και κατά ψέματα, άλλαξε το στάτους του ΠΑΟΚ.
4: Βεβαίως. Αυτό όμως δεν του δίνει όμως το δικαίωμα.
0: Αλλά δεν υπάρχει.
4: Αυτό όμως δεν του δίνει το δικαίωμα.
0: Λέω, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι αν δεν υπήρχε ο Μισακίδης, θα είχε την ίδια στάση.
4: Ναι, ασφαλώς θα είχα την ίδια στάση.
0: Okay.
4: Γιατί εμείς, κοίταξε, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περάσει και από το δικαίωμα, έχει και περάσει από 1000 κύματα. Είμαστε μαθημένοι εμείς. Δεν έχουμε θέματα σε αυτά. Δηλαδή, όταν η απογοήτευση είναι απογοήτευση, τι βάζουμε στη ζυγαριά για να κάνουμε διπλωματία με την απογοήτευση. Η απογοήτευση είναι αυτή καθ' αυτή. Τελεία και παύλα. Δεν μπορείς να την κάνεις, να την βάλεις ζυγαριά, να την κάνεις τακτική και διπλωματία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ήταν τεράστιο φάουλ αυτό που έκανε φέτος. Τεράστιο. Και αυτό έχει μείνει. Έχει μείνει πληγή πίσω. Βέβαια το αγωνιστικό καλύβει λίγο. Κάπου ξεχνάς, κάνεις κτλ. Αλλά όπως και για μένα, εγώ δεν αποκλείω, δηλαδή δεν είπα ότι άλλαξε και ομάδα. Λέω ότι το καλοκαίρι θα περιμένω να δει αν ξεκινήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ όπως λέει, τότε ναι, θα πάω και πάλι, θα πω και εγώ στις τράκες μαζί του. Γιατί αυτό είναι για μένα το μεγάλο όραμα σε κάθε μεγάλης ομάδας.
2: Okay.
4: Το γήπεδο. Αυτό. Δεν λέω κάτι παράλογο. Από εκεί και πέρα προς το παρόν, όλη μου ενέργεια είναι για τον άνθρωπο που δείχνει έμπρακτα. Και δεν βάζω τώρα Μισακηδική, Σαββιδική και τράχα γύρευε, και να το θέλουμε να το θέσουμε έτσι, τα πράγματα κυλάνε από μόνα τους. Δεν βάζουμε τα πέλη σε αυτούς μας και να θέλουμε να το δούμε έτσι, τα πράγματα κυλάνε από μόνα τους. Εγώ κοιτάζω ποιος έχει όραμα, ποιος κάνει ωραία πράγματα, ποιος δεν μιλάει πολύ, ποιος δεν κάνει φανφάρες, γιατί ο κ. Μισακηδής μίλησε μόνο μια φορά. Είναι χαμηλών τόνο, δεν λέει τίποτα, κάνει έργα. Μέσα σε 5 μήνες έφτιαξε ένα προπονητικό κέντρο που το ζηλεύουν και οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα. Σε 5 μήνες μέσα. Αυτά όλα για μένα δείχνουν πράγματα τα οποία όποιος θέλει και έχει όρεξη φτιάχνει. Δεν κοσκινίζει και λέει πράγματα για να κερδίζει χρόνο. Αυτό. Μέσα. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά, να σε καλά Γιώργο. Καλό ταξίδι.
0: Μικρό break και μετά θα έχουμε λογικά Πετρίδη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Wings for FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Wings for FM 94,6.
8: Big Wings for FM 94,6.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για να μας μιλήσει και να μας δώσει το ρεπορτάζ πριν από την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα απέναντι στην Παρί, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο T-Center. Θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Και μετά θα πάμε για φινάλε, τελευταίο ημίωρο. Θα βγάλουμε γράμμες μέχρι παράδειγμα και μετά να πάμε στα δικά μας όπως κάνουμε πάντα με προγνωστικά κτλ. Λοιπόν, όταν έχουμε τον Πετρίδη, τώρα σε λιγάκι θα τον έχουμε. Θεόφιλος μας στέλνει και λύση στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα 2 χιλιόμετρα μετά το Θηράσιο. Έγινε ατύχημα, μεγάλο μποντιλιάρισμα. Μακάρι να είναι όλα καλά. Αρχικά και προσοχή όσοι περνάνε από εκεί, παιδιά. Και υπομονή. Αρχικά να είναι όλα καλά.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Wings Sport FM σε 94,6 να πούμε ότι υπάρχει το πατέ για το ατύχημα.
1: Το πατώ τώρα. Mm-hmm. Το πατώ τώρα. Λοιπόν, έχουμε Πετρίδη σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Πάμε μέχρι να βρούμε τον Γιώργο. Πάμε σε γραμμή. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Έκλεισε.
0: Έκλεισε. Έκλεισε.
2: Περίμενε για αυτό που μετέβη.
0: Έκλεισε. Λοιπόν.
3: Δεν σιλά τι
0: πάμε. Πάμε. Δεν έχουμε.

0: Πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Έλα, Τζόρτζ.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε.
2: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, καλή σεζόν και όλα, είναι μπασκετική.
0: Καλή σεζόν.
2: Καλή ευρωπαϊκή σεζόν, γιατί έχει άρχισε η σεζόν.
0: Εντάξει. Τώρα αρχίζουν τα επίσημα.
1: Πού άρχισε, Σταύρο.
2: Φίλε, δεν έχει τουρνουά, τέτοια
0: δεν έχει. Καλά, δεν τον δίρισε, ας πού άρχισε. Εντάξει, Γιώργο, συγγνώμη, γιόλα.
3: Είχε, εντάξει, και το Super Cup, ξεκίνησε, ας πούμε.
0: Όχι, δεν έχει δίκιο ο Πετρίδης. Δεν έχει. Τι άρχισε, τώρα αρχίζει.
1: Όχι. Τώρα επειδή ξεκινάμε, τρελάντε.
0: Καλάντε, συγγνώμη Γιώργο.
3: Μισό λεπτό να
0: δεις. Μπορεί να
1: πει. Γιονύση μου, απλά με το πράγμα.
3: Κάτσε, όχι.
0: Περίμενε. Άστος τώρα είναι σε άλλη
3: διάσταση. Ξεκίνησε, ας πούμε.
1: Σε άλλη φάση,
3: Έγινε και το Super Cup, ήταν 9-2. Πρώτη φορά μπήκε στη ζωή μας, μπορεί να πεις ότι εκεί ξεκινάει.
0: Εντάξει, οκ, ναι. Okay, το Super Cup.
1: Για τον Παναθηναϊκό τώρα ξεκινάει.
3: Ωραία, εντάξει ρε παιδί.
0: Συγγνώμη κύριε Γιώργο.
2: Για τον Γιώργο τον Πετρίδη θα ξεκινήσει 9 και δεν έρθω.
3: Ναι, ναι. Ούτε καν 7.
0: Τι γίνεται.
1: Η Ντουμπάι, Καλά εσείς.
0: Καλά, καλά εσύ.
1: Καλά, λοιπόν, ναι, πρεμιέρα με την Παρή. Όταν, επειδή εντάξει έγινε και αρκετός λόγος και έγραφαν διάφοροι στα social media, ήρθε το βράδυ στην Αθήνα. Πήγε σήμερα και στο γήπεδο, στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, έκανε τα φτάκια του, μίλησε και με τον Μπράντοβιτς και πριν και μετά την προπόνηση. Αυτό στα round βασικά δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Προπόνηση είναι χαλαρό, έτσι. Μια χαλαρή προπόνηση επί της ουσίας, έκανε και ο ίδιος τα φτάκια του. Είναι σε καλή κατάσταση, μίλησε πως έγινε με τον Ζωτς. Αλλά προφανώς δεν θα είναι διαθέσιμος για σήμερα, έτσι. Περιμένουμε να δούμε πότε θα μπει σε ομαδικό πρόγραμμα. Για να πούμε ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, έτσι, για την επιστροφή του στη δράση. Είναι εκτός ο Σλούκας ούτως ή άλλως, είναι εκτός ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Αυτές είναι απουσίες. Mm-hmm. Ο Ρόγκα, ο Ρογκαβόπουλος είναι διαθέσιμος, θα είναι στη δωδεκάδα. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί από τον Ομπράντοβιτς, δηλαδή πόσα λεπτά θα πάρει. Έτσι, γιατί έμεινε αρκετές ημέρες εκτός προπονήσεων, έκανε από τη Δευτέρα, στην ουσία ήταν η πάνωδός του στις ομαδικές προπονήσεις. Είναι τρεις ημέρες δηλαδή με κανονικά προγράμματα. Ο Μωρά έτσι και εκείνος επέστρεψε και πάει πάνω σε αυτό το μάτς. Που εγώ λέω ότι κρύβει παγίδες το βράδυ. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός από την αρχή, γιατί παρέμει μια ομάδα η οποία συνηθίζει και ο τρόπος παιχνιδιού τους γενικά είναι λίγο, όχι ανάρχος, είναι λίγο χαλαρός. Δηλαδή παίζουν, ας πούμε, χωρίς, ας πούμε, πάρα πολλές σκοπιμότητες, τρέχουν πολύ, σουτάρουν γρήγορα στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα των επιθέσεών τους. Δεν έχει αλλάξει αυτή η φιλοσοφία, παρότι έχει γίνει προπονητή τον Lefebvre, που ήταν βοηθός στη Μινεσότα για πολλά χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τη φιλοσοφία της και δεν πρόκειται νομίζω να την αλλάξει. Με αυτή την φιλοσοφία και την οτροπία θα πορευτεί η Παρή, mm-hmm. Η οποία και αυτή άλλαξε αρκετά σε σχέση με πέρσι. Θυμάσαι να κλείγανε αυτό το οποίο τον Warren, την Jay Warren, mm-hmm. ένας πάρα πολύ εμπειρός forward. Κράτησε τον Ιφή, έφυγε ο Ρόμπινσον που είναι σημαντική απόλυτη.
3: Και στον NBA έπαιζε ο Warren και ήταν και σαν
1: ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Δεν
1: βέβαια.
3: Ήταν δηλαδή η παγκίτης που εμφανίστηκε.
1: Όχι, όχι. Έχει και άλλο ένα παιδί που είχε μια θητεία στην οποία μπορεί να το θυμάσαι και αυτό, τον Αλί Τζόνσον.
3: Εντάξει, τώρα δεν μου έρχεται γιατί Τζόνσον
1: δεν του έρχεται. Εντάξει, είναι και πολύ Τζόνσον ούτως ή άλλως, ναι, οπότε ναι. Και αυτό μετακόμισε φέτος στο Παρίσι. Αλλά γενικά είναι αυτό που είπε πριν, ότι είναι μια ομάδα η οποία έτσι είναι επικίνδυνα αν βρει ρυθμό. Έτσι, και αν βρουν σκορ και είναι εύστοχη στα τρίποντα. Οπότε θα χρειαστεί προσοχή, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει από την αρχή. Πώς λέμε, το μαχαίρι στα δόντια. Νομίζω ότι με τον Ομπράντοβιτς αυτό είναι κάτι που θα το βλέπουμε φέτος. Νομίζω ότι με τον Ζωτς από την αρχή θα βλέπουμε μια ομάδα η οποία θα μάχεται για κάθε μπάλα στο παρκέ. Και το έχεις δει άλλως αυτό και ο Ομπράντοβιτς από
0: την αρχή. Το λέει συνέχεια.
1: Ναι, ναι, το λέει συνέχεια. Όχι, δεν το λέει απλά μόνο στις δηλώσεις, το λέει και στους παίκτες του συνέχεια.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, είναι κάτι που το θέλει πάρα πολύ. Για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός έτσι να βρει την ομοιογένεια και την χημεία που χρειάζεται. Έχοντας και αρκετά νέα πρόσωπα και στο ρόστερ του. Και όχι απλά νέα πρόσωπα συμπληρωματικούς παίκτες οι οποίοι θα είναι πρωτοκλασσάδιοι, όπως ο Φρανσίσκο, ο Μπουσέλε, ο Μπόγκα, ο Μπάντιο. Mm-hmm. Είναι παιδιά δηλαδή τα οποία θα έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα.
0: Mm-hmm. Από κόσμο τι περιμένουμε?
1: Κοίταξε, Διονύση, είναι τα 15.000 διαρκείας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αν όχι όλοι, το 90% θα έρθει στη χειρότερη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα έρθει σήμερα στο γήπεδο. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι και η πρεμιέρα και όλα, είναι και ο Μπράδης και όλα αυτά. Νομίζω ότι όλοι οι κάτοικοι διαρκείας θα,
0: ναι, ναι,
1: θα προσπαθήσουν τέλος πάντων να κάνουν τα δυνατά δυνατά για να φύγουν στο γήπεδο. Υπάρχουν ακόμα αρκετά διαθέσιμα εισιτήρια, είναι κάποια εκατοντάδες εισιτήρια που έχουν μείνει απόλυτα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει sold out, δεν ξέρω αν θα πλάει να γίνει sold out. Θα είναι φαντάζομαι γεμάτο, δεν ξέρω αν θα είναι κατάμεστο να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θα υπάρχουν δηλαδή κάποια κενά καθίσματα. Okay. Έτσι, ειδικά σε δύσκολες στήρες, να το πω, που δεν έχεις ξέρεις καλή οπτική γωνία, ας πούμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά. 9 και 4 του Τζόμπολ, έτσι.
0: Ωραία, φίλε. Καλό μάτς και σε σένα.
1: Θα τα πούμε και το βραδάκι, ναι, ναι.
0: Να
1: θα ανεβείς.
0: Δεν νομίζω σήμερα, όχι. Στο επόμενο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή χρονιά, Γιώργο μου.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, να είστε καλά.
3: Τι σεζόν.
2: Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα για το πόσο καλή ομάδα είναι η Φιλανδία που δεν την είχατε στο Βόλο και τα λοιπά.
3: Ναι.
2: 3-2 κέρδισε την Ιταλία. Στα ημιτελικά. Την οικοδέσμινη Ιταλία, έτσι.
3: Οι Ιταλοί παραμένουν σε τόπο.
2: Φυσικά. Okay. Έκπληξη ήταν το 3-2 χθες, αλλά θα σας πω ότι είναι ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού με αυτόν τον τύπο τον απίθανο που σας έλεγα, τον Γιώνας Γιώκελα, ένα κτίνος που με βρεθείς μπροστά του.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, πολιτικό δελτίο. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, τελευταίο ημίωρο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Η πρεμιέρα της EuroLeague βρίσκει τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την πρώτη ημέρα, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center την Παρίς στις 9 και 4 και 1 τέταρτο αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπασκόνια. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με τις αναμετρήσεις Χάπολ Τελαβίβ Μπάγκερν και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια η σκυτάλη περνάει στο Ερυθρός Αστέρας Αλγύρης στις 9 και μισή ώρα αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Μπαρτσελόνα Ανατούλου Εφές. Το πρόγραμμα κλείνει στις 10 παρατέταρτο στη Γαλλία με το παιχνίδι Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
15: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, 2195-79-283-45, πάμε να βγάλουμε μερικούς φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Σταύρο, τι κάνεις?
2: Μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Άκουγα από τις προάλλες που μου έλεγες με τον φίλο σου το σεφ εκεί στην Αγγλία και έλεγες κάτι φαγητά.
2: Αυτό τα έλεγε, δεν τα έλεγα εγώ. Αυτό έλεγε τι έφτιαχνε.
1: Αυτό τα έλεγε. Εντάξει.
2: Και δεν τα ξέραμε κιόλας.
1: Να είναι καλά το παιδί, αλλά έλα προς εδώ, μάντρα μαγούλα, να φας καμιά προβατίνα να σε δει ο Θεός που λέμε.
2: Όντως, μου έχουν πει και για συγκλονιστικό μαγαζί εκεί.
1: Έλα, έλα από εδώ ποτέ θέλεις.
2: Θα την κάνουμε τη δουλειά.
1: Καλή
2: σολομή και τέτοια, αλλά δεν.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα εθνικής, ας μην μιλήσουμε για συλλόγους. Θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι μια ευκαιρία σήμερα. Όχι ότι η Σερβία είναι καμιά.
0: Ναι,
1: απλά θεωρώ ότι είναι ευκαιρία για τα παιδιά και τον Γιωβάνο.
0: Και εγώ το πιστεύω, να σου είμαι ειλικρινής. Όχι ότι ευκαιρία ότι παίζουμε τη Σερβία στην έδρα της. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για μια μεγάλη νίκη. Μακάρι.
1: Ναι, είσαι τέλος πάντων μια πολύ καλή εμφάνιση και μια ισοπαλία.
2: Και αν κάνεις την νίκη, είσαι πάρα πολύ κοντά από την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική στον αρχικό στόχο. Θεωρητικά ο στόχος. Μπράβο, είναι να μην πέσουμε την κατηγορία, έτσι.
1: Και να βγάλεις νοκάουτ σε
2: αυτήν. Θεωρητικά μαζί θα παλέψουμε, παιδί μου, για την αποφυγή της τέταρτης θέσης.
1: Ακριβώς. Θα δούμε το βράδυ και από το στήσιμο της ομάδας. Έχει σε κάποιες θέσεις, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Στα χαφ κυρίως.
1: Ναι, και στα άλλα θα το πω δύσκολα και στις άλλες, γιατί έχει επιλογές και ίσως δυσκολευτεί να επιλέξει και σε αυτές. Δηλαδή και στη θέση του τροματοφύλακα Τζολάκης Μανδάς, θα βάλω αυτούς τους δύο πρώτα. Πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή σε φόρμα Τζολάκης Μανδάς από τον Βλαχοδήμο. Είναι ίσως σε καλύτερη κατάσταση. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια βέβαια έχουμε πολλές επιλογές και αυτό είναι καλό. Και να σας βάλω και ένα μικρό εύκολο quiz.
0: Για πάμε.
1: Ποιος παίκτης της εθνικής και σε ποιο παιχνίδι έχει βάλει τα περισσότερα γκολ? Είναι πολύ εύκολο.
0: Σε ένα μάτς.
1: Σε ένα μάτς.
0: Χαριστέας.
1: Όχι. Από σένα δεν το... Διονύση, δεν το περίμενα από σένα. Δεν σας έρχεται?
0: Όχι, δεν μου έρχεται εμένα.
2: Ούτε εμένα μου έρχεται. Εδώ ήρθα λίγο. Πέστε κάτι, πες κάτι.
1: Είναι το 90.
0: 90. Δεκαετία 90.
1: Σε φιλικό παιχνίδι.
0: Λιμπερόπουλος.
1: Όχι. Είναι ο Δημήτρης Αραβάκος.
0: Αραβάκος, ε.
1: Ελλάδα-Αίγυπτος 6-1 και βάλει 5 γκολ. Τα 3 με πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, φίλε μου.
2: Πάμε σε έναν ακόμα.
3: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Χαίρομαι καταρχήν που σας ακούω. Εύχομαι ότι το καλύτερο για σας και τις οικογένειές σας. Ο Γιώργος έχω πρόβλημα με την όραση.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Σχετικά με τον φίλο του Παναθηναϊκού που τα έβλεπε όλα πράσινα. Θέλω να πω, εγώ είμαι 74 ετών. Από νηπιακής ηλικίας γνωρίζω το εξής, ότι η επιτομή της διαιτησίας, το στημένο και της δωροδοκίας είναι μία ομάδα, ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, μην πάμε την αγάπη μου. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Όχι, πάμε παρακάτω, έχουμε.
2: Όχι. Λοιπόν, κτίνες λέει...
0: Θα βάλεις το διάλειμμα.
2: Περίμενε. Κτίνος λέει ο Γιώκελα Σταύρο, αλλά αυτός ο κοντομπίπο Λίμπερο τι άμυνες έβγαζε. Πραγματικά δεν έπεφτει μπάλα στο Τάραφλεξ, λέει ο Απόγειο Πομπέος Μάγλος. Παιδιά, όχι μόνο ο Λίμπερο κύριος, αλλά γενικότερα έβλεπες και όλη την ομάδα της Φιλανδίας που ήταν νταμάρια. Οι άμυνες που βγάζαν στο τέταρτο και κυρίως στο πέμπτο σετ δεν υπήρχαν. Εντάξει, πολύ καλός και ο Λίμπερο, αλλά ο Γιώκελα είναι εντυπωσιακός πολύ. Είναι εργαλείο.
0: Βάλε το διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάμε με προγνωστικά, προβλέψεις και τα λοιπά.
4: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ, με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε. Τι έχουμε, κύριε, έχουμε και μπάσκετ να δώσουμε.
1: Συγγνώμη για το προηγούμενο τέταρτο, αλλά πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, έχει πολύ πράγμα.
2: Έχει πολύ μπάσκετ, πράγμα και σημαντικό πράγμα.
1: Πολύ.
2: Πριν από αυτό να πω εγώ ότι ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, Lastoflex ST για όλα τα παραπάνω, στεγανοποίηση ταράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να απολαύσουμε Ηρακλειά Τύπα.
1: Γιατί εσύ
2: κατά κύριο λόγο. Περίμενε, άλλο κρύος.
0: Γιατί έχεις μελετήσει γι' αυτό.
2: Και είσαι και καλό διάστημα.
1: Θες 2 στα 3.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά δεν είναι, δεν πληρώνουμε 2 στα 3.
0: Ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι άμα δώσει 30 θα ακολουθήσει άλλο 30. Μπορεί να πάρει ένα μάτσο.
1: Αυτό ναι.
0: Σε αυτό καλά, καλά, ναι, άμα,
1: καλά, μα πέραν γαρόλε σε 30.
0: Δεν θα δουλεύαμε.
1: Δεν θα δουλεύαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, για ρίξε.
1: Κοίτα, στο ποδόσφαιρο τώρα.
0: Εγώ θα πω εθνική διπλό.
2: Και εγώ.
1: Και εγώ το βλέπω διπλό.
0: Διπλό.
1: Απλά με του Σέρβου ποτέ δεν είσαι σίγουρο.
0: Δεν ξέρει
2: τι με του Σέρβου. Οι Σέρβοι μπορεί να παίξουν με του Βραζιλιάνου και να παίξουν με τη Μολδαβία για
1: να έρθει.
0: Δεν είπαμε βάλτε σπίτια.
2: Να πλακωθούν μεταξύ του.
1: Όχι, και από πλευρά απόδοση αξίζει το διπλό τη εθνική.
2: Το 2,60 είναι περίπου να ξέρετε.
1: Ναι, 2,60-2,70.
2: 2,75 ο Άσο με εδώ που βλέπω.
1: Εντάξει, εγώ έχω πάρει. Επειδή θεωρώ ότι η εθνική θα σκοράρει σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή, δεν με αυτή, αν παίξει με Καρέτσα, Κοστούλα.
0: Και θα πω και σκόρε Κοστούλα.
1: Τζόλι, και εγώ τον πιστεύω τον Κοστούλα. Τζόλι και Παυλίδη.
0: Είναι σε καλό φεγγάρι.
1: Το να μην βάλει γκολ, δηλαδή, θα το θεωρήσω τρομερή έκπληξη. Mm-hmm. Όπως και το over στο 2-15, δεν το λες καθόλου άσχημο.
2: 2-25 έχει πάει.
1: Ανέβηκε.
2: Και αν το κάνεις και να σκοράρουν και δύο ομάδες.
1: Ακάρα το κάνεις. Μου και να έρθει και διπλό, θα πάει 8.
2: Πώς θα γίνει over, φίλε, 0-3-0.
0: Διπλό, over, goal, goal.
2: Περίμενε.
0: Ωραίο.
1: Ωραία, διπλό over. Λοιπόν, goal, πόσο
2: goal, goal και over είναι 2,60.
1: Ναι.
2: Και αν το βάλουμε και διπλό.
1: 6.
0: Ομορφαίνει.
1: Όχι, 6. Ναι. 5.
2: Περίμενε. Θα το βρω, να το φτιάξω εδώ μπροστά μου. 5,80.
1: 5, μάχη, κοντά σου. Λοιπόν.
2: Όχι, περιμένετε. Ναι, 5,80.
1: Καλά, ωραίο είναι το 5,80.
2: Εγώ θα να κάνω και να το πάμε και λίγο πιο ειδικά. Και το σκορ 1-2 ακριβές σκορ μου κάνει.
0: Το πας τώρα πολύ εσύ.
2: Ναι, είπα ακόμα παραπέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
2: Δεν είπα παίξτε.
0: Τι άλλα έχουμε.
1: Έχει Ολλανδία-Γερμανία.
2: Αυτό για
1: να. Η Γερμανία, η οποία ήταν τραγική στο Μουντιάλ, δηλαδή μία από τις χειρότερες Γερμανίες που έχουν εμφανιστεί.
0: Με Γιούργεν Κλοπ.
1: Ναι.
0: Κερδίζουν οι Γερμανοί.
1: Εγώ θα πάρω εκεί. Αν και θα το ήθελα σε καλύτερη απόδοση από το 65 το goal goal και over.
2: Και εγώ. Goal goal και over 3,5 πάει.
1: Όχι, 2,5.
2: Θα γίνει, νομίζω.
1: Τίμιο. Γενικά.
0: Εγώ πάω με. Πόσο δίνει η Γερμανία.
1: Ναι, θα δίνει. Όχι που τρελά, αλλά θα δίνει.
2: Λοιπόν, περίμενε να σου πω. Η Γερμανία δίνει 2,50-2,55 η Ολλανδία.
0: Η Γερμανία.
2: Παιδιά, η Γερμανία δεν ήταν όμως αυτή που είδαμε η Γερμανία.
0: Με την άβρα του Κλόπ σου λέω.
2: Δεν.
0: Εκεί του είπε, αφήστε τα κινητά, αφήστε τα κομμωτήρια, όλα αυτά.
2: Ωραίο.
0: Έθεσε κανόνες.
1: Και ο Ζιντάν πήγε, είδες τι έκανε ο Ζιντάν.
0: Ο Ζιντάν όχι, δεν είδα.
1: Ο Ζιντάν του έβαλε χέρι για τα ρούχα που σκάγανε.
0: Ναι, ο Κλοπ του είπε, κινητά στα αποδυτήρια. Κομμώσεις την ώρα που μαζευόμαστε, κουρέματα κτλ. Τέλος.
2: Ντανιέλ Πασαρέλα μου θυμίζει. Που τσέβαζε να κουρευτεί να μείνει να μακρυμάλδε.
1: Εντάξει, οι Γάλλοι είχαν κάτι εξτρεμπτή σηματάκια, δηλαδή θύμιζε ομάδα NBA.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, το 2-1 της εθνικής μας, υπέρ της εθνικής μας, δίνει 10 απόδοση, να ξέρετε, έτσι το αναφέρω.
0: Okay.
2: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο σημείο σήμερα είναι ο άσος της Νορβηγίας με τη Δανία. Είναι στο 1,75.
1: Έχει λογική, αλλά είναι μάτσες με ιδιαιτερότητες.
2: Είναι, συμφωνώ.
1: Επίσης, οι Δανείοι δεν τους μπορεί να τους υποτιμήσεις εύκολα.
2: Καθόλου, είναι.
0: Εγώ
2: μια
0: θα πω από αυτή την τριάδα. Γερμανία νίκη, Ελλάδα νίκη, γκολ αυτό.
2: Το Νορβηγία-Δανία.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω πάρει στο 1,85 goal και over. Δηλαδή ένα goal ο Χάλατ θα το βάλει. Η Δανία μα σκοράρουν. Θα γίνει 1-2-1. Εντάξει, και αυτό ξέρεις, δεν δίνει και λίγο.
2: Ναι.
1: Η τριάδα δηλαδή goal και over η Γερμανία, goal και over.
2: Κάτσε, goal, περίμενε.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
2: Περίμενε, goal και over.
0: Εγώ είπα νίκη η Γερμανία.
2: Θα το κάνω. Goal και over η Νορβηγία. Με νίκη η Γερμανία, νίκη Ελλάδα. Δίνει 12-40, Διονύση μου.
0: Πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν.
0: Ωραιότατο.
1: Καλά, καλό είναι.
2: Περιμένετε. Τώρα, εσύ τι είπες, αγόρι μου.
1: Γκολ και over τους Γερμανούς, γκολ και over τους Δανούς και over την Ελλάδα.
2: Περιμένετε. Τώρα να τα κάνουμε 1-1. Έχεις κάτι άλλο να δώσεις μέχρι να τα φτιάξω αυτά.
1: Για μπάσκετ.
2: Λοιπόν, για πες για τα μπάσκετ λίγο, τι βλέπεις.
1: Καλά, δεν είναι και δύσκολο να το φτιάξει. Μπαμπαμ φτιάχνεται.
0: Πες το, εντάξει, μέχρι να το φτιάξει.
2: Ωραία, γκολ γκολ και over και το άλλο. Και τα τρία γκολ γκολ over, τα βλέπει τα δύο.
1: Όχι, τα δύο γκολ γκολ και over και την Ελλάδα μόνο over.
2: Α. Λοιπόν. Το δικό σου δίνει 6,90.
1: Μια χαρά. 7 χοντρικά. Κοίτα, στο μπάσκετ τώρα, εγώ ως γνωστόν και όσοι με ακούγανε και τις βραδινές εκπομπές ή τη στήλη στο Betcom, ξέρουν, βλέπουν, παίζω πολύ με παίχτες. Δηλαδή τώρα να πάρω διαφορά στον Μπασκόνι Ολυμπιακό ή στο Παναθηναϊκό Σπαρί, δύσκολο.
2: Ποτέ.
1: Δηλαδή δύσκολα πράγματα. Ρώτησα τον Νίκο Τσέρβα και μου είπε ότι θα παίξει ο Μιλουτίνοφ, αλλά δεν το βλέπει, ξέρεις, να πάρει και τον τρομερό χρόνο συμμετοχής. Οπότε οι 11 πόντοι του Χολ είναι πέρα για πέρα συμπαθητικοί, 11 συν. Γιατί σας ναι. πω κάτι που κάνει και ανανέωση εδώ. Όποτε μιλάνε γίνονται ανανεώσεις. Λοιπόν, και θα σου πω και τι απόδοση.
2: Όταν αργό, εγώ στον υπολογιστή, έλα εύκολο είναι. Όταν αργεί ο Ηρακλής, είναι πέσαμε σαν ανανεώσεις.
1: Βρήκαμε. Βρήκα, εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνω. Λοιπόν, την οποία το 11 πόντιο Χολ, ο οποίος είναι δεύτερος στην ιεραρχία και έχει παίξει, δίνει 2,35. Δηλαδή, ομορφότατο. Θα πάρω και 14 πόντους του Φουρνιέ και 2 τρίποτα του Βενζέκοφ και είναι 7,5 απόδοση. Την οποία βέβαια, άμα τη βάλεις μαζί με την τριάδα που έχω στο Παναθηναϊκό, πάει στο 84. Λοιπόν, γιατί στο Παναθηναϊκό βγαίνει 11-25. Με 12 πόντους του Λεσόρ.
2: Ναι.
1: 2 τρίποτα του Μπόγκα. Εύστοχα.
2: Ναι.
1: Στέκεται στις γωνίες και σουτάρει. Αυτό τα κάνει και με την Παρτιζάν. Okay. Και πλήρωνε και με την Παρτιζάν.
2: Ναι, απλά.
1: Και ο αδερφέ, και έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, προσπαθεί να έχει παίζει αυτά που έχουν φάνηκαν και στα φιλικά, θέλει να βγάζει το ελεύθερο σουτ. Θα πάρει ο Μπόγκα τρίποτα.
2: Θεωρώ όμως ότι εδώ δεν θα παίρνει τόσες επιθέσεις όσο έπαιρνε στην Παρτίζαν ο Μπόγκα.
1: Εγώ δεν σου είπα να πάρει. Ας κάνει 2-2. Ας πάρει 2 επιθέσεις.
2: Καλά, εγώ να μην κάνει. Ναι. Κουβέντα κάνουμε.
1: Όπως επίσης και από την Παρή, η οποία παίζει πάρα πολύ γρήγορα, αχ, βάλει 3 τρίποντα ο Ήφη.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Ότι θα σουτάρει, θα σουτάρει αυτός. Τώρα με τα βάλει, τα βάλει. Αυτό δίνει 11-25. Και 7.
2: Μια χαρά.
1: Και πήρε 11-25 και 7-50. 84-37 μου βγάλε εδώ.
2: 84. Α, όλο μαζί.
1: Όλο μαζί. Καλά, όλο μαζί.
2: Έβλεπε, παίξτε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ναι. Και κάντε έτσι και ένα fan bet με όλα, μήπως και. Λέω εγώ τώρα. Γιατί μου έχει καμιά έμπνευση για τον μπάσκετ.
0: Όχι. Όχι.
2: Καλά.
0: Πρεμιέρα τώρα, ούτε που θα ασχοληθώ. Απλά
1: δεν ξέρω, αδερφέ. Τώρα είναι τρελά. Δηλαδή αυτά που ζητάω. Δηλαδή να βάλει 2 τρίποτα το Βεζέκοφ, το λέω τρελό.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου.
1: Το να βάλει 10 πόντου στο Χολ.
2: Ούτε.
1: Και 14 στο Φουρνιέ. Δηλαδή δεν είναι κάτι τρελό.
2: Όχι.
1: Και με έναν Ολυμπιακό που παίζει γρήγορα και παίρνει πολλές επιθέσεις. Και όλα του τα σκόρα, ας πούμε, και στο τουρνά που είχε πάρει μέρος, αλλά και στο Σουπερκάπ ήταν υψηλά.
2: Ναι. Ισχύει ότι έχει μεγάλα σκόρ.
1: Τώρα στον Παναθηναϊκό, αν μου πει τα δύο τρίποτα του Μπόγκα, οκ. Okay. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βγει από τις γωνίες και θα είναι ελεύθερος και θα πάρει τρίποτα.
0: Να τα βάλεις.
1: Δύο εύστοχα, ναι. 12 πόντους ο Λεσόρ.
2: Δεν το πολύ πιστεύω ο Διονύσης.
0: Δεν ξέρω.
1: Και 3 τρίποντα του Ήφη.
2: Ωραία.
1: Αυτά.
2: Εδώ θα είμαστε αύριο να τα σχολιάσουμε όλα, γιατί αύριο θα έχουμε δει εθνική ομάδα, θα έχουμε δει Ευρωλίγκα, θα έχουμε δει τα πάντα. Οπότε θα έχει πολύ ζουμάκι η εκπομπή. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Πάντζου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από Διονύση Δεσίλα, Ηρακλία Δίπα, Σταύρο Χρυνορθή. Μια φιέση, ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε εδώ, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με
0: Νικόλο Γιάννη, Τσανάκα και Τζόγλου. Γεια σας.

0: FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί ο Τζολάκης για τα goal post, προβάδισμα Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Περίπου 500 Έλληνες αναμένονται στις κερκίδες. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Alpha και Nova Sports Start και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι.

0: Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ, ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ. Στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Το Leicester είναι το επικρατέστερο να φιλοξενήσει την ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εφόσον η Ένωση ζητήσει την αναβολή του. Σίγουρος ότι στο μέλλον θα αναλάβει την Εθνική Σερβίας, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Αναβάζει στροφές στο Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό όσα. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη. Δύο ομάδες, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά τονίζει στην ανακοίνωσή της ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μονασιρλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παβλένκα και Ταχάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο. Το μήνυμα της ΚΑΕΑΡΙΣ για την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα. Τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Στην Ελλάδα θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο Ανδρών Γυναικών του 2027, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο ΆΚΑ το διάστημα 24 με 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των 8 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει 2 γκολ και εισάριθμες ασίστ μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Χιζουζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι κάνετε, Τάσο?
0: Έχουμε το μάτι εθνική σήμερα, αλλά ξεκινάει και η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ.
1: Ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο έχει Super Cup.
0: Σαββατοκύριακο Super Cup.
1: Και εθνική πάλι Κυριακή.
0: Και Κυριακή, αν ο τελικός είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν ξέρουμε.
1: Το πιθανότερο.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι τον Πάουκ.
1: Εντάξει, ο Πάουκ είναι δυνατός. Ναι. Είναι καλή ομάδα.
0: Μπράβο. Θα πέσει πάνω στο πάλι στο μάτι εθνική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Νομίζω θα δω μπάσκετ την Κυριακή. Άμα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ναι. Είπε να κάνουμε ένα συνδυασμό τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα τα βλέπουμε και τα δύο. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά να πούμε για τις ομάδες, όπως καταλαβαίνετε, γιατί βλέπετε κι εσείς ότι τώρα οι ομάδες περισσότερες, όχι, σχεδόν όλες έχουν άδεια, δεν έχουν οι παίκτες.
1: Ναι, σχεδόν όλοι. Αν δεν έχουν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός θα έχει από μεθαύριο.
0: Α, δεν έχει ο Ολυμπιακός, κάνει προπόνηση.
1: Κάνει μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο. Εντάξει, τώρα αυτά είναι, ξέρεις, πώς θα μοιράζουν οι προπονητές κάθε φορά.
0: Να επαναλάβουμε, είναι 3 εβδομάδες η διακοπή. Για πρώτη φορά η επόμενη διακοπή τον Νοέμβριο θα έχει 2 παιχνίδια του Nations League και θα είναι 2 εβδομάδες κανονικά η διακοπή. Οπότε σε αυτή τη διακοπή σίγουρα θα υπάρξουν κάποια φιλικά παιχνίδια για τις ομάδες. Έτσι. Για να παίξουν κάποιοι παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες στις 11 Οκτωβρίου. Γιατί είναι ένα διάστημα 3 εβδομάδων που είναι σημαντικό. Τι γίνεται?
1: Να δούμε σήμερα. Τι περιμένει σήμερα?
0: Εντάξει. Σερβία είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει και τον Παόνοβιτς προπονητή. Με τον προηγούμενο προπονητή δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι, με τον Στοϊκόβιτς.
0: Ναι. Ο Παόνοβιτς πιστεύω ότι του δώσει άλλη ενέργεια και άλλη τακτική, θα έλεγα. Δεν ξέρω. Θα είναι οριακό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλοί εμείς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε αμυντικά να σταθούμε τόσο καλά. Εντάξει, από τη στιγμή
1: και
0: που
1: και μεσοεπιθετικά έχει πολύ καλούς παίκτες στη Σερβία.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Πίσω έχει θέματα.
0: Γι' αυτό το λέω. Ο κύριος Κετσετζόγλου ήρθε με ένα νεράκι που συνοδεύεται από ένα πάγο, φίλε μου. Μου έρχεται ένα σύνθημα με τον πάγο. Τώρα δεν θα το πω γιατί θα μας κόψει το εσουρού.
2: Στα λέω της εποχής μας.
0: Ναι.
1: Ο προηγούμενος προπονητής, ο οποίος αναξύει τη Σερβία.
3: Σταύρο, Λοτάσο, είχες προλάβει τα μπουκαλάκια στη λεωφόρο, τα
0: στρογγυλά? Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται.
3: Με το καπάκι
0: με τον πατέρα μου πήγαινα και έπινα από εκεί πορτοκαλάδα.
3: Ναι. Και ήταν ωραία για
0: και
3: μέσα.
0: Και πέφτανε στο τέλος. Όλα. Προκύτα. Εσύ τώρα, Γιώργο, νομίζω ότι μιλάμε ξένη γλώσσα. Το ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Αγένετο ήσουν να είμαστε, είχαμε γεννηθεί εμείς, Γιώργο.
3: Ναι, παιδί μου, σαν μπαλάκι, ας πούμε, του τένις.
0: Τόσο
3: πιο μεγάλο.
0: Πλαστικό, τόσο.
3: Ναι. Με ένα καπάκι.
0: Είχε μέσα πορτοκαλάδα, είχε ένα καπάκι, έπαιρνε στην πορτοκαλάδα και μετά αυτό άδειο και το ρίχνει μέσα.
3: Ναι, κάποιοι όμως το ρίχνουν πριν πιούν την πορτοκαλάδα. Εκεί ήρθε το πρόβλημα.
0: Τι θυμήθηκε, ρε. Τρομερό, ε.
3: Ξέρεις γιατί το θυμήθηκε, γιατί αυτά ήταν στη λεωφόρο, δηλαδή στα άλλα γήπεδα ήταν...
0: Και το δεύτερο είναι που τα καθίσματα, έτσι.
3: Τα φελιζόλ.
0: Τα φελιζόλ, τα οποία μετά τελείωνε.
1: Αυτά τα θυμάμαι κι εγώ.
3: Εντάξει. Τώρα αυτά, ακόμη και τώρα είναι κάποιοι που πουλάνε, κάποιοι ρομαντικοί, ας πούμε.
0: Όχι, ρε, πού.
3: Πουλάνε.
0: Έχει γήπεδα. Α, θα έχει γήπεδα Β' Γ' Εθνικής, ε. Ναι, εκεί ναι.
1: Νομίζω ότι Α μπορεί να είναι.
3: Να το
0: σπαλιά. Ο κύριος Σταύρος θα μας πει για την καβάλα τώρα.
3: Ναι. Πες μας, κύριε Σταύρο.
0: Παρακαλώ.
4: Όχι απλά όταν τελείωνε το μάτς. Ναι. Από το 88 και καλά ότι τελείωσε. Πώς λέμε τώρα που θα σου πει το μάτς. Το κάναμε νωρίτερα για να
3: φανεί.
0: Ναι, σωστά.
3: Ότι έλειξε το μάτς.
0: Ναι, μπράβο. Ενώ τώρα σφυρίζουν και λένε έλειξε. Τότε πετάγαμε τα.
3: Αν ήταν τίποτα 1-0, ας πούμε. Πετάγανε και τα φελιζόλ ψηλά και αυτά για να πούνε να επηρεάσει το διαιτητή να σφυρίξει.
0: Σωστά. Ορίστε, εδώ έχουμε τον Δημήτρη το φίλο και ακροατή, φανατικό ακροατή της εκπομπής, ο οποίος λέει στη Λιβαδιά πέρσι αγόρασα κιόλας φελιζόλ να κάτσω. 1 ευρώ.
1: Μια χαρά.
3: Είδες.
0: Άρα...
3: ναι, αυτό σου
1: 1 ευρώ, 40 το εισιτήριο. Μια χαρά. Βάλει κάτι να φας.
0: Να μην λέμε για οι πορτοκαλάδες και αυτά πόσα θα έχουν. Μονακό.
3: Όχι, τότε ήταν.
1: Εντάξει, αυτό λέγαμε τώρα που περίμενα και τον Κέτσε. Γιατί και ο Κέτσε, εγώ δεν τον θυμάμαι, εσύ τον θυμάστε σίγουρα. Ο προηγούμενος προπονητής της Σερβίας, όλοι μου λέγανε, εντάξει, το δεν είδα μετά και σε βίντεο. Και εγώ το Στοϊκόβιτς ήταν παιχτάρα μεγάλη.
3: Τρομερό.
1: Δεκάρι.
3: Αμάγος.
1: Δεκάρι. Όσο σαν προπονητής ήταν τώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι,
0: ένας,
1: δεν...
0: ένας πολύ καλός παίκτης να γίνει και πολύ καλός προπονητής. Δεν είναι κάτι το.
1: Αλλά
0: που...
1: ήταν.
3: Όντως, ο Στοϊκόβιτς δεν είναι. Σαν προπονητής δεν έχει.
1: Όχι.
3: Και πιστεύω επειδή ήταν ο συγκεκριμένος παίκτης, ας πούμε, παλιά, γι' αυτό ακόμη είναι και προπονητής. Δεν έχει κάνει κάτι.
1: Και γι' αυτό, επειδή τον είχα ψάξει πάρα πολύ. Και σαν προπονητή, γι' αυτό τσακωνόταν. Άμα είχατε δει οι Σέρβοι τα προηγούμενα χρόνια, είχαν φύγει όλοι οι καλοί παίχτες στην εθνική. Γιατί τσακωνόταν μαζί του, λέει, επειδή είχε πολύ μεγάλο εγώ.
3: Ναι, είναι περίπτωση Μπλαχίν προφανώς. Που ξέρεις, αυτό που λένε, σκότωσε τον ποδοσφαιριστή μέσα του. Αυτό δεν το σκότωσε. Το παθαίνουν πολύ αυτό.
0: Ότι σου λέω ότι εγώ όπως έπαιζα εγώ έτσι, θέλω και από σένα έχω αυτή την απέτηση.
1: Μα άμα δείτε τις εθνικές Σερβίας, είχε τσακωθεί με όλους τους στάρ της ομάδας. Δηλαδή με τον Ντάντιτς, με τα αδέρφια, τα Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Νομίζω και με τον Μίτροβιτς είχε τσακωθεί.
3: Του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς ο αδελφός είναι τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να παίξει και σήμερα. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται. Τερματοφυλακάρα είναι.
0: Όχι, τερματοφυλακάρα.
3: Ναι, ναι.
1: Νομίζω είναι στην Νάπολη βασικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και ο άλλος είναι καλός. Παίξει, θυμάσαι πόσα χρόνια γινόταν σύριαλ και τελικά πήγε Αραβία.
1: Ακόμα γίνει.
3: Για να οικονομήσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Φοβερό παίκτη.
0: Η Λαμία σου ήταν αλφα-εθνική, είχε Φελιζόλ μόνιμα έξω από το γήπεδο 50 λεπτά. Μάλιστα.
1: Εντάξει, βολεύουν οι δαφελίζολοι, γιατί πολλά γήπεδα κάθεσαι και μετά, άμα φορά και άμα παντελώνει, φεύγει μάσπρο.
3: Ναι, τώρα. Ιδίως αυτά που δεν είναι σκεπαστά. Είναι όλη την εβδομάδα εκτεθειμένα σε βροχές. Αυτά δεν είναι. Χρειάζεται το φελιζόλ.
1: Βέβαια, 100%. Τι να λέμε. Τώρα που αρχίζει η χειμωνιά, δεν χρειάζεται και το αδιάβροχο πλέον.
3: Για το βράδυ, τι βλέπετε στο 11, είπατε εσείς.
1: Δεν είπαμε για 11, όχι.
0: Ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο ανηδικός, λέει.
3: Το κέντρο. Κέντρο τι είπε.
0: Ζολάκης, δεξιά Βαγιανίδης, αριστερά Τσιμίκας, Ρέτσος Μαυροπάνος, Κουρμπέλης Ζαφύρης, Καρέτσας, Τζόλης, Κοστούλας, Παυλίδης. Αυτό λέει ο Σωτήρης.
1: Πιστεύω αν έχει μια διαφοροποίηση μόνο θα είναι πως αφήσει τον Κοστούλα στον πάγκο,
0: μας
1: βάλει τον Τετέι δεξιά και βάλει τον Καρέτσα πίσω από το φορ.
0: Δεν το αποκλείω αυτό που λες.
1: Δεν θα είναι περίεργο να βάλει δηλαδή, τον Τετέι γραμμή να παίξει. Ναι.
3: Εντάξει, όμως και ο Τετέι δεξιά, αρέσει.
1: Στην εθνική με τον Γιωβάνοβιτς, αν θυμάμαι καλά, τάσο ο Τετέι κυρίως εξτρέμ παίζει. Επειδή έχουμε και πολλά φορ. Ναι. Και νομίζω συνήθως και αριστερά παίζει να τον έβαζε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ο Καρέτσας να είναι καλά. Εντάξει, έπαιξε βέβαια τις προάλλες. Μπήκε αλλαγή. Αλλά είχε δηλαδή 2-3 εβδομάδες που δεν έπαιζε. Με αυτό το θέμα εντάξει. που είχε. Απ' την άλλη, πώς να αφήσει και τον Κοστούλα έξω.
0: Καλά, παιδιά, έχει σεδομονιώδη κατάσταση.
1: Καλά, τη μισή δεκάδα δεν μπορείς να αφήσει έξω. Δηλαδή, και απ' την άλλη, λες και ο Δουβίκας που είναι πάει φοβερά θα μείνει έξω. Και ο Τετέι πάει καλά.
0: Είναι τέσσερα τα μάτια όμως και πιστεύω στους επιθετικούς μπορεί να κάνει ένα ρωτήσεων. Είναι τέσσερα τα παιχνίδια.
1: Ίσως και σε όλη την ομάδα να κάνει γενικότερα πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τέσσερα τα παιχνίδια. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε άλλη ομάδα αυτή την Πέμπτη Κυριακή και άλλη ομάδα την άλλη εβδομάδα. Να δούμε κάποιες αλλαγές.
1: Ναι, ναι. Ή αντίστοιχα θα μείνει.
0: Εκεί που είναι το πρόβλημα στα χαφ. Το έχουμε πει. Στα χαφ δεν έχουμε χαφ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Η μόνη περίπτωση είναι μην το δει κάποια στιγμή ο Γιωβάνοβιτς να παίξει με, όπως παίζει ας πούμε, και η ΑΕΚ με δύο οχτάρια. Που δεν έχει καθαρό έξι. Η ΑΕΚ μήπως παίξει έτσι. Αλλά θα πρέπει να κουμπώσουν καλά αυτοί οι δύο που θα παίξουν εκεί πέρα. Παιδιά, δεν είναι καθόλου
0: εύκολο. Σκεφτείτε, λέει παιδες, ότι με αυτά τα μπουκαλάκια παίζαμε μπάλα στο δημοτικό. Πόνος όταν πιάναμε κεφαλιά πάνω. Σωστό και αυτό. Βεβαίως, βέβαια. Παίζαμε μπάλα στο δημοτικό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Τι θα πούμε, ρεπορτάζ, τώρα έχουμε τίποτα.
1: Εγώ έχω να πω, αν θέλετε.
0: Ναι, ότι... Πάρε το χρόνο σου, έτσι.
2: Πάρε το χρόνο σου, έτσι.
1: Ότι είναι οριστικό ότι η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία, άρα πάει για να βολεί το ΑΕΚ ατρόμητο.
0: Περίμενε.
1: Η ΑΕΚ, όχι εγώ. Η
2: ρεπορτέρ.
1: Δεν ξέρω, speaker.
0: Έχουμε καυτό ρεπορτάζ. Γιώργος Μαραθιανός ήδη ψάχνεται.
1: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
0: Ήδη ψάχνεται για το που θα μείνει. Δεν ξέρει ακόμα. Δεν ξέρει ακόμα. Το διαπραγματευόμαστε. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Έτσι. Αλλά ψάχνεται. Μήπως πάρει την εντολή να πάει.
1: Κοίτα, εγώ ρε παιδί μου, αν έλεγε ας πούμε ο Νίκολιτς ότι όλες οι προπονήσεις ήταν ανοιχτές και θα είστε εκεί πέρα και αυτά. Οκ, θα ναι. Πήγαινα, ναι. Αλλά τώρα. Δηλαδή να είναι η ΑΕΚ στο Λέστερ και εγώ τι να κάνω, να περιμένω στο Μάτσεστερ να έρθει η ΑΕΚ μετά από 5 μέρες, ας πούμε.
2: Τι να περιμένει, πας και περάσει ο Βάρντι,
1: Τι, πραγματικά.
0: Όχι, να πας και εσύ στο Λέστερ, φίλε.
1: Ωραία, και να πάω στο Λέστερ να κάνω τι ρε τέσο. Δηλαδή να περιμένω να βγουν καμιά βόλτα στην πόλη να πάω και εγώ μαζί τους, ας πούμε. Δεν έχει νόημα.
2: Αν μείνει ο Μαραθιανός, μπορεί να το ξανασκεφτείς.
1: Είμαι Μαραθιανός, εντάξει, βέβαια είναι και ρούφο Μαραθιανός.
0: Μεγάλος. Θα σε εξευθυλίσει, ρε. Δηλαδή θα πάει να κάνεις κάτι και
1: κοίτα,
0: θα σου πει.
1: Όπως έφαγα fish and chips στη Σόφια, μπορεί εκεί να φάω κανένα βουλγάρικο φαγητό και να με κάνει.
0: Να σε κάνει ρόμπα, ρε. Δεν γλιτώνεις. Μαραθιανό δεν γλιτώνεις, οπότε ξέχασε το.
1: Την άκουσα την εκπομπή. Πραγματικά οι τύποι, δηλαδή κανονικά πρέπει να μου δώσει το μεροκάματό του τη μέρα.
0: Καλά, εννοείται, ρε φίλε.
1: Και σε σένα ένα ποσοστό, γιατί συμμετέχεις και εσύ μέσα.
0: Εντάξει,
1: χωρίς
0: να πω τίποτα, είμαι guest.
2: Σε συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, πληρώνεται για τις εκπομπές.
1: Σίγουρα πληρώνεται.
2: Δεν το ήξερα.
0: Φίλε, αυτή η εκπομπή είναι μόνο και τσουτζόγλου. Τίποτα άλλο.
1: Μα και εγώ λέω, εντάξει, τώρα θα πούνε και κάτι άλλο. Ναι. Και πήγαινε, δηλαδή έφτασα σπίτι και ακόμη λέγανε για τα δόντια, ρε. Στέλνανε μετά, του στέλνανε ποίηματα, του στέλνανε τέτοιο.
0: Είχε φτιάξει ένα ωραίο και ο Στέφανος,
1: Καλά, ο Στέφανος τρομερός.
0: Να ξέρεις, ο Στέφανος είναι μόνος του.
1: Μέγας καλλιτέχνης.
0: Μόνος του. Μου λέει, τον έχω φτιάξει τον Κέτσε μου και μου το έβαλε πριν το παίξει. Είχα ακούσει τι σκεφτόταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε βάλει και το τραγούδι. Αφαιρέσει αυτό το τραγούδι, είναι φοβερό, ρε.
1: Φοβερό τραγούδι.
0: Το μου βγάλει για σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι.
1: Δεν ξέρω ποιος. Δεν πάω σε κύριο Ζανέ στο Μαθιάντο. Ποιο ήξερε ότι έχασε τα γυαλιά μου στο Τσέλια. Μόνο Μαραβιάνο. Και έβλεπα το μάτσο από το κινητό, το έχω πει αυτό.
0: Τι.
1: Έβλεπα το μάτσο από το κινητό. Το έκανα και καλά σε φωτογραφία για να καταλαβαίνω ποιοι είναι οι παίχτες και αυτά. Κοίτα όλο το μάτσο.
0: Τι λες, φίλε.
1: Ναι. Ναι, από το να μην βλέπω, ρε φίλε, δεν μπορώ. Δηλαδή ντρεπόμουν. Τι να πω μετά στο ρεφέμ και να πω, ξέρω εγώ ότι.
0: Τα γυαλιά σου τα έχασες.
1: Εκεί κάπου τα ξέχασα, δεν ξέρω.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Έψαξα παντού.
0: Κάτσε τώρα γιατί λέμε έχουμε βγάλει πρόγραμμα το Δεσίλα. Έτσι. Που τα χάνει τα γυαλιά του κάθε μέρα.
1: Κοίτα,
2: σήμερα έρχεται με άλλα γυαλιά. Προχθές είχε αφήσει εδώ απ' έξω.
1: Ρε παιδί μου, εγώ έχω μοιοπία και πρεσβυοπία. Αν βγάλει τα γυαλιά τη μοιοπία, κάνει αντίδραση με την. Και φεύγει η πρεσβυοπία, τέλος πάντων. Να μην τα πολυλέω τώρα. Οπότε τα βγάζω συνέχεια τα γυαλιά μου για να διαβάζω στο κινητό, να διαβάζω κοντά, ας πούμε κτλ. Κάπου τα έβγαλα. Έψαξα παντού. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο ότι ήταν η μόνη μέρα που είχαμε. Έφαγα με τον Μαραθιανό μαζί εκείνη το μεσημέρι. Μάλιστα. Και μετά ανακάλυψα την απώλεια.
0: Ναι.
1: Και δεν τα βρήκα.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι στηρίχτηκε πολύ ο στιχουργός εκεί. Στην απώλεια του γυαλιά.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε ξεκινάς και λες για την ΑΕΚ ότι
1: είπαμε
0: θα μείνει
1: αυτό,
0: εκεί.
1: Ναι. Δεν έχω κάτι άλλο αυτό. Ότι θα μείνει σίγουρα στην Αγγλία και ότι θα αναβληθεί το μάτσο με τον Ατρόμητο. Γιατί δεν είναι... Όποια ομάδα κάνει έτοιμα παίρνει την αναβολή. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι τα μάτς της ΑΕΚ είναι.
1: Είναι 14, 14 Οκτωβρίου παίζει στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ και 23η, 3η 20 Οκτωβρίου παίζει στο Μάντσεστερ με τη Σίτι.
2: Άρα θα είναι γεμάτη εβδομάδα, 13 με 20.
1: Δηλαδή. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μόλις επιστρέφει από την διακοπή.
1: Ναι, παίζει με τον Όφη.
0: Παίζει με τον Όφη και μετά φεύγει η Αγγλία.
1: Και μετά γυρίζει το βράδυ μετά
2: και
1: έτσι, το Μάντσεστερ.
2: Μετά παίζει Μάντσεστερ.
1: Μάντσεστερ και μετά γυρίζει και παίζει την Κυριακή ΑΕΚ Πανετολικός.
2: Ναι. Το Λέστερ με το Μάντσεστερ, ξέρεις
1: δεν ξέρω
2: μεγάλη απόσταση.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει τώρα.
2: Θα μου πεις, ναι, πόσο να είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια καταγγελία που είναι πολύ σοβαρή.
1: Ναι.
0: Για τα γυαλιά σου.
1: Ναι.
0: Ότι τα πούλησε ο Μαραθιανός στη μαύρη αγορά και έτσι έχουν ενημερωθεί. Από έναν πολύ έγκυρο.
1: Μπορεί και σαν αναμνηστικό να πουλήθηκαν.
0: Οπότε για ψάξου.
2: Και έτσι, ποιο μάτς με την Τζέλη ήτανε.
1: Το 0-4.
2: Α.
0: Καλά πήγε αυτό όμως.
1: Ναι, αφού μετά που
0: πήγα
1: στο Βαγιακάνο μετά νιώσα που δεν τα χάσε
0: γυαλιά.
1: Ναι, και φάγαμε 3.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να πεις κάτι.
2: Να πω για 4-5 παιδιά τη Β' ομάδα που έχουν ανέβει στην πρώτη.
1: Λόγω εθνικών, ναι.
2: Ναι. Δεν θα γίνεται βέβαια συχνά αυτό, γιατί την Κυριακή τώρα ο Ολυμπιακός παίζει στις Σέρες, τον Παντσαραϊκό Ολυμπιακός Β. Οπότε τα παιδιά θα ανεβαίνουν για 2-3 προπονησούλες να βοηθάνε. Κυρίως αμυντικοί είναι και τερματοφύλακες, γιατί εκεί είναι το μεγάλο έλλειμμα. Εντάξει, ο Φίλης εννοείται πως είναι στην πρώτη ομάδα. Οι δύο στόπερ, ο Τανούλης και ο Κοντζαμανίδης. Ο Κοντζαμανίδης είναι το πιο έμπειρο της Β' ομάδας, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Είναι 25 χρονών και έχει παίξει και αλφαθηνική και με τη Λαμία. Ένας πολύ καλός στόπερ γενικότερα. Και ο Τανούλης είναι καλός στόπερ, είναι 21 ετών ο Τανούλης. Οι δύο τερματοφύλακες, ο Κουράκλης και ο Γεωργακόπουλος, που παίζουν είτε στην Β' ομάδα. Στη Β' δεν παίζουν τόσο πολύ, γιατί είναι ο Τσομπανίδης εκεί, που είναι καλός τερματοφύλακας. Έχουν παίξει και πέρυσι και πρόπερσι και στο Youth League. Ο αριστερός μπακ ο Ρολάκης, ας το κρατήσουμε το όνομα του Ρολάκη, που είναι και αριστερός μπακ, είναι 20 χρονών, καλός παίχτης. Ο Ρούμπιο τον πιστεύει πάρα πολύ. Νομίζω και ο Ρούμπιο μπορεί να τον πρότεινε και στον Ιμανόλ να ανέβει. Το λέω επειδή είναι αριστερός μπακ και ο Ολυμπιακός έχει τον Τικνιζιάν και τον Μπρούνο. Ο Τικνιζιάν θέλουμε να δούμε περισσότερα, δεν είναι κακός παίχτης, είναι καλός παίχτης. Ο Μπρούνο τώρα δεν, πραγματικά δεν. Μακάρι ειδικά σε αυτή τη θέση ο αριστερού μπακ ο Ολυμπιακός έχει θέματα. Να πάρει για όσες ευκαιρίες στο κύπελλο ο Ρολάκης, μπας και ανέβει και αυτό στην πρώτη ομάδα για μόνιμα, εγώ λέω. Είναι και ο Τουφάκης, μεσοεπιθετικός, είναι παίζει οχτάρι, μπορεί να παίξει και δεκάρι. Αυτοί έχουν ανέβει πάνω, λείπουν και κάποια άλλα παιδιά όπως ο Μπακούλας, ο Κουτσογούλας, ο Τσομπανίδης που είναι στην Ελπίδων. Λείπουν για την Νέων ο Σιόζος και ο Αβραμούλης. Ο Σιόζος ειδικά ήταν για ένα παιδί που πήγε στην προετοιμασία, 17-18 χρονών δεξιμπάκ είναι. Θα μπορούσε να ανέβει, αλλά είναι άτυχος γιατί έχει 5 εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να ανέβει και ο Ζουγλής, το παιδί που είχε πάρει από τον Αστέρα Ολυμπιακός. Είχε κάνει και πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στη Β' ομάδα. Έχει σκοράρει και στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος, στη Superbet League 2. Ο Ζουγλής, που δείχνει να βελτιώνει το μεγαλύτερο μειονέκτημα που είχε, ήταν ότι ενώ εξτρέμ δεν είχε γκολ καθόλου. Σε 58 μάτς στον Αστέρα Α στην πρώτη κατηγορία δεν είχε γκολ. Και ήδη έχει 3 φέτος, είχε και 3 πέρυσι. Δείχνει να αρχίσει να το φτιάχνει λίγο αυτό. Και πρέπει να είναι η ομάδα τώρα. Σιγά σιγά θα αρχίσει να την ετοιμάζει ο Ιμανούλ. Δουλεύει πολύ με συνεργάτες του Ρέντι, με όσο μπορεί. Γιατί 4 μάτς, αυτό που έλεγα και χθες, πάρα πολύ σημαντικά. Σε 12 μέρες με την επανέναρξη. Πανανακό μέσα, Μαρσέη έξω, Πανετολικό έξω και Σπάρτα Πράγας μέσα. 4 διαδοχικά παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα και απαιτητικά για τον Ολυμπιακό, που και για μένα θα οριοθετήσουν αρκετά και τη σεζόν του Ολυμπιακού αυτά τα 4 μάτς. Αυτά. Τι κάνουμε, πάμε break.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέρα πριν την έναρξη διάθεσής του. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη περίπου στις 18:30 ώρα Ελλάδας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Παράσταση προς την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στην κατάθεσή της σήμερα μια νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου ανέφερε πως τους είχε πει γιατρός να έχουν κοινή γραμμή. Μάλιστα της τηλεφώνησε πριν δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν καταγγελίες μεταξύ άλλων για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες αύριο. Στην Αττική έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Η πρεμιέρα της EuroLeague βρίσκει τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την πρώτη ημέρα, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center την Παρή στις 9 και 4 και 1 τέταρτο αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπασκόνια. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με τις αναμετρήσεις Χάπολ Τελαβίβ Μπάγκερν και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια η σκυτάλη περνάει στο Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης στις 9 και μισή ώρα αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Το πρόγραμμα κλείνει στις 10 παρατέταρτο στη Γαλλία με το παιχνίδι Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
3: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
10: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 45 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία στα διοικητικά στον Πήγο Σκορπέμ. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη δήμη στον ήχο και την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να πω κι εγώ ότι σήμερα έγινε το φιλικό τη Ουρουγουάη με την Ιαπωνία. Έχασε Ουρουγουάη 3-1. Μπήκε αλλαγή ο Πελίση στο 85ο λεπτό. Το επόμενο φιλικό τη Ουρουγουάη νομίζω ότι είναι. Θα το δω και θα σου το πω αμέσως. Με την Νότια Κορέα είναι. Με την Νότια Κορέα είναι τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι. Και φυσικά έχει και άλλα φιλικά μετά, με το τελευταίο στις 6 δεκάτου με την Ινδία. Αυτό που περιμένει φυσικά ο Νίστοπ είναι όλοι οι διεθνείς να γυρίσουν υγιείς μετά από τις 15 μέρες που θα απουσιάζουν, για να δει μετά σε ποιους θα. Μπορεί να υπολογίζει για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει άδεια μέχρι την Κυριακή. Ήταν μια άδεια απαραίτητη μετά από ένα απαιτητικό πρώτο δίμηνο επίσημων αγώνων σε Ευρώπη και Ελλάδα. Και από την Κυριακή νομίζω θα δουλέψει σε πολλά πράγματα και στη φυσική κατάσταση, γιατί πρέπει ο Πανέκος να έχει ένταση και να συνεχίζει να έχει ένταση, και αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί. Είναι ευκαιρία τώρα που δεν έχει παιχνίδι να δουλέψει το κομμάτι αυτό, αλλά και σε διάφορα θέματα τακτικής με τους παίκτες που έχουν μείνει εδώ, που είναι αρκετοί από τους βασικούς. Δεν λείπουν όλοι οι βασικοί, τους εξηγήσαμε, τα είπαμε χθες. Αυτά, και πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα και ξεκινάει ο κύριος Κέτσε. Κύριε Κέτσε, μηνύματα.
1: Να πω και αυτό που συζητάγαμε εκτός πριν.
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Η ανακοίνωση σήμερα, Κέτσε,
2: ναι,
1: έχει έρθει από την Νίκη Βόλου, που ανακοινώνει τον Αλέκο Βοσνιάδη.
0: Ναι, αυτό το ξεχάσαμε να το πούμε.
1: Και έχει βάλει από πάνω «Welcome back, Sir Alec».
0: Τρομερά πράγματα, φίλε. Έχει ξεφύγει.
1: Εξαιρετικό.
0: Η κατάσταση έχει ξεφύγει.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Έχει ξανανέβει με την Νίκη Βόλου, ο Βοσνιάδης.
2: Σε χρόνο ρεκόρ.
1: Ανέβηκε.
2: Σε χρόνο ρεκόρ πήγε στην Νίκη Βόλου, λέω.
0: Το θέμα, ναι, είναι τώρα, ναι, το θέμα είναι τώρα να δούμε αν θα είναι η πρώτη χρονιά που ο Βοσνιάδης δεν θα ανεβάσει κάποια ομάδα. Γιατί αυτό είναι το θέμα.
1: Έχει τρεις σερί ανόδους.
2: Για να δούμε.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
2: Είναι και ο τεχνικός διευθυντής που είναι μαζί.
1: Ο Τσιμπανάκος είναι στις Σέρες.
2: Α, έμεινε Σέρες.
0: Έμεινε
1: Σέρες κανονικά και πήρε προπονητή τον Κώστα Γεωργιάδη. Ο οποίος ήταν πέρυσι Νίκη Βόλου. Φέτος ξεκίνησε στον Πανθρακικό με 7 πόντους. Και έφυγε να πάει στις Σέρες. Γίνεται χαμός στη Β' δηλαδή.
0: Άλλαξο προπονητιές γίνονται, να μην πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Και ακόμα είναι τρίτη αγωνιστική.
2: Για το φίλο που ρωτάει αν υπάρχει ο Ντιμάντ, υπάρχει φυσικά. Και εγώ ο Ντιμάντ την άκουσα, φίλε μου.
0: Η εκπομπή για το Γκέτσε, Τρίτη είναι.
2: Είναι την Τρίτη, δύο λέρες μόνο. Στο site του Sport FM θα την βρεις.
0: 6 με 7.
2: 6 με 7, έτσι κι αλλιώς δεν είχε μετά. Μία ώρα ήταν.
1: Η μία ώρα ήταν δηλαδή αφιερωμένη.
2: Βγήκε ξεκούραστη, ναι, βγήκε ξεκούραστη. Παραδέχομαι. Κάποια στιγμή θα βρεθούν Κώστα τα γυαλιά και θα τα χαρίσουν στο μουσείο μας. Γεράσιμος. Έγινε Γεράσιμος. Μπορώ να σου δώσω ένα ακριβές αντίγραφο, αν είναι να βάλεις. Ο Μαραθιανός αναλύει και έγραψε τα γυαλιά του Κέτσε όπως ο Κωνσταντάρας για να μην βλέπεις. Σταύρο Σάι. Καλησπέρα, λέει ο Γιάννης από Ρόδο. Αυτό που έχει μείνει στα εκτός από τα Φελιζόλ είναι ο Τσακατσούκας, ο ήρωας του Μπερναμπέου. Εννοείται, φίλε. Και εντός και εκτός. Ο Κυρκώστας ήταν τρομερή περίπτωση. Τρομερή έκαρα. Λοιπόν, πάμε και σε κάποια που έχω κρατήσει. Πώς θα φαινόταν στο μέλλον ενδεκάδα με Καϊρίν Εμβιτάλη στα χαφ και Μάγερ Μαρίν στα άκρα? Δεν νομίζω, ρε φίλε, εντάξει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Να πάει και ο Μαρίν στα άκρα, δηλαδή. Αυτά τα μπουκάλια, λέει, και έτσι τα γεμίζαμε χαρτί στο σχολείο και παίζαμε μπάλα. Νίκος Ναϊμέγκεν. Όντως. Και με οτιδήποτε πλαστικό μπουκάλι παίζαμε μπάλα. Μη βάλεις ακόμη δόντια, περίμενα να παίξουμε μαζί, να πας μία και καλή, όπου μαζί λέει βάλε Νικολογιάννη, Παναθηναϊκός ο φίλος. Φίλε μου, έτσι και αλλιώς σε τρεις μήνες θα βάλω τα δόντια, οπότε θα έχουμε παίξει. Νομίζω 1η Νοεμβρίου είναι ο αγώνας στο ΆΚΑ, ο πρώτος. Η ωραιότερη ατάκα που θυμάμαι, λέει, στα ΑΕΤΕΣ προς το διαιτητή στο γήπεδο του Ατρόμητου σε μάτς με Νάγκη ήταν πάντα μαύρα να φοράς ρεκόρακα. Κλασική ατάκα, φίλε μου. Και αυτή. Οπότε η θεματολογία κινείται σε αυτό το κομμάτι. Να δούμε τι άλλο. Δεν βλέπω άλλο για μένα.
0: Δεν βλέπεις άλλο για σένα. Καλά θα πάω.
2: Είναι Βιτάλης.
0: Άμα βλέπεις άλλο για σένα,
1: Καλά, και εγώ τρία έχω μηνύματα.
0: Να δούμε τι θα γίνει.
2: Να αρχίσουμε να διαβάζουμε και τον προηγούμενο. Να απαντήσουμε από τη δική μας οπτική.
1: Τον προηγούμενο δεν κλείνουν καλά πάντως. Δεν κλείνουν καλά.
2: Πέφτει κράξιμο.
1: Με κράξιμο σε Ηρακλή Αντίπα. Καλό κουβά με την πρόταση του Ηρακλή Αντίπα.
0: Για Δεσίλα έχουν στείλει τίποτα. Κάτσε, κάτσε και το Δεσίλα. Για Δεσίλα τι λέει. Δεσίλα, το λέει Δεσίκα.
1: Δεσίκα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, όπως είπε και ο Νέαρχος χθες, λέει ήταν η καλύτερη εκπομπή, λέει ήταν το προηγούμενο 2 ώρο, λέει, από εμάς. Και ο καλύτερος παραγωγός ο Δεσίλας, λέει, γιατί δεν ήρθε καθόλου.
2: Ναι. Δεν ήρθε.
3: Είχε άδεια.
1: Μια μέρα άδεια, εργάτης.
0: Ξέρεις τι έγινε. Γιατί πήρε άδεια.
1: Όχι.
0: Σου λέω ότι ισχυρίζει το ίδιο. Το τι έχει συμβεί δεν ξέρω. Ο ίδιος ισχυρίζει ότι εδώ και 2 χρόνια, επειδή είναι λίγο μπέρδεμα η ιστορία, δεν σου αν βρήκε τρόπο να κλείσει ραντεβού με ένα φανατζή να του φτιάξει το αυτοκίνητο.
1: 2 χρόνια περίμενε.
0: 1,5 χρόνο. Ναι.
1: Okay.
2: Ε, ποιο είναι, ρε φίλε.
0: Περίμενε.
2: Ο Γιακούμπι, ναι.
0: Περίμενε. Λοιπόν, του λέω ο φανατζή να το φέρει να το δω. Ωραία, του λέει να στα αφήσω και ωραία. Το πάει το αυτοκίνητο στο φανατζή και του λέει ωραία, το είδα, πάρτο. Και φέρτε να το φτιάξω μια άλλη μέρα. Του λέει αδερφέ, του λέει συγγνώμη, πήρα μια μέρα άδεια για να μου βρεθεί να το δει και να φύγω. Του λέει τι να κάνω, λε.
2: Καλά, και τι περίμενε, θα το φτιάξει επί τόπου, τι είναι.
0: Τι να σου πω.
1: Μπορεί να.
2: Παναρτζήτικο είναι, δεν είναι σερβί, α πούμε.
1: Μπορεί να μπει και μέσα να σου λέει ο Δεσίλα, ή θα μου το φτιάξουν.
0: Ναι.
1: Αν θυμάται την επόμενη φορά που είναι το φαναρτζήτικο τώρα να το βρει.
0: Ζηλεύεται Μαραθιανό γιατί είναι τσαχ πίνο γαργαλιάρη και έχει σουξέ γυναίκε. Όπα, αυτά δεν τα γράφουμε δημοσίω γιατί ο κύριο Μαραθιανό ξέρω ότι είναι παντρεμένο, δεν είναι. Εγώ δεν υιοθετώ. Αν έχει σουξέ γυναίκε ο κ. Μαραθιανό, δεν υιοθετώ. Αν ξέρετε κάτι, όμω. Δεν πρέπει αυτά να υποθούν, Γιώργο μου.
1: Όχι. Αν ξέρετε κάτι, θα
2: εμείς
1: τον
2: μπλέξετε.
0: Δεν είμαστε Ρουφιάνοι, ε.
1: Αν ξέρετε κάτι, θα τον μπλέξετε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο Ρουφιάνο, όπω λέγει ο Κέτσε.
0: Ναι. Δεν πρέπει να τον πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα.
2: Όχι.
0: Αυτό σου Ρουφιανέβη, ρε φίλε, παντού.
2: Δεν πειράζει.
0: Τα γυαλιά σου παίρνει και τα πουλάει, μαύρη αγορά.
2: Συγχωρούμε.
0: Ναι. Ποιο είναι εγώ, είμαι τώρα.
1: Εγώ.
0: Εσύ,
3: έλα. Να κάνουμε ένα break.
0: Break, κύριε Νέα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
13: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
17: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
18: Έφτασε! Έφτασε!
19: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
20: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
21: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμη περισσότερες. Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων, όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί ως 12 το βράδυ. Στο The Ellinikon Sports Park, κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις parking The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από μια ερώτηση για τους τρεις που έστειλε μόλις τώρα ο Θεόφιλος από τις Σέρες. Λέει μια γνώμη για τους τρεις σας. Αν η τωρινή εθνική είχε τα κεντρικά χαφ του 2004, θα έπαιρνε το γύρο ξανά?
1: Καλά, αυτά γίνονται μία φορά, όχι. Μία φορά γίνεται. Αυτό που έκανε η εθνική το 2004 είναι ανεπανάληπτο και δεν το κάνει καμία άλλη εθνική.
0: Και εγώ δεν νομίζω πως θα ξαναγίνει. Αλλά το ότι αν είχε αυτά τα χαφ θα μπορούσε να πάει πολύ ψηλά, εννοείται. Γιατί για το ταλέντο που έχει μπροστά αυτή η εθνική.
1: Ναι, αλλά και τότε όμως δεν πάμε πίσω, δεν είχε παίκτη η εθνική μπροστά.
0: Ναι, ναι, απλά νομίζω ότι.
1: Ο Άγγελος Καριστέας είναι... ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε βάλει το πιο κρίσιμο γκολ. Ο Ντέμις έπαιζε, ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού τότε. Έτσι.
0: Ο Βρίζας.
1: Ο Βρίζας έπαιζε, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έπαιζε. Καλοί παίκτες, πολύ καλοί παίκτες.
0: Ναι, εγώ λέω σαν ταλέντο γενικότερο μπορεί να είναι μεγαλύτερο ναι. Τη φουρνιά τώρα.
1: Το θέμα, ξέρεις τι γίνεται όμως, Γιώργο.
0: Δεν παίζει πάντα μόνο το ταλέντο.
1: Μπράβο, παίζει και η προσωπικότητα πολύ. Κατάλαβες τι λέω.
0: Δεν παίζει πάντα μόνο το ταλέντο.
1: Παίζει η προσωπικότητα και η χημεία της ομάδας.
2: Δηλαδή να δες. Πώς ταιριάζει η ομάδα. Ακριβώς. Ίσως είναι το πιο βασικό.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στις εθνικές είναι αυτό που λέμε. Οπότε σίγουρα όμως, άλλο μπορώ να απαντήσω, αν είχε. Πολύ καλύτερα χάφη εθνική, πιστεύω θα είχε συμμετοχή στις οργανώσεις τελευταίες σίγουρα. Δηλαδή, αν είχε πιο περισσότερες λύσεις στις θέσεις αυτές και καλύτερες λύσεις. Γιατί δεν έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ.
0: Λοιπόν, ο Φίλης, λέει ένας φίλος, είναι όντως ο νέος Στολτίδης, δεν τον κάλεσαν όταν ήταν στην εθνική K21, K19 κτλ. Εντάξει, δεν μου αρέσει να συγκρίνω το λες επειδή δεν τον καλέσανε τώρα στην εθνική. Αλλά κατά την άποψή μου, μ' αδικείται που δεν πήγε στην ΚΑΠΑ 21, ξεκάθαρα.
1: Ποιος?
0: Ο Φίλης.
1: Άντε, τον πήρε.
0: Όχι, δεν τον πήρε, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εντάξει, με τις εθνικές ομάδες, καλώς ή κακώς, πολλές φορές θα υπάρχουν και παίκτες που θα αδικηθούν. Ο Φίλης, εντάξει, δεν μου αρέσουν αυτά τα νέα στολίδια και όλα αυτά. Μακάρι το παιδί, και αριστεροπόδαρος είναι και παρόμοια θέση παίζουν. Παιχτάρα ο Στολίδης, τρομερή παιχτάρα. Αλλά.
1: Στολτίδης, το αμήνυμα το θυμήθηκα, δεν ήταν στην τότε εθνική.
0: Όχι,
1: μαζί
0: δεν
1: με
0: ήταν.
1: Με τον Ζήκο.
0: Και γινόταν χαμός τότε που δεν ήταν.
1: Κακός χαμός στην κλίση.
0: Που ήταν αδικία για αυτά τα παιδιά να μην είναι, ναι, αλλά, ναι, ναι, αλλά ναι, εκ του αποτελέσματος.
1: Το τι άκουγε ο Ρεχάγγελ, είναι δυνατόν να μην πάει στο Ζήκο, είναι δυνατόν να μην πάει στο Στολτίδη. Χαμός.
0: Εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως τι γινόταν τότε. Μην τα ξεχνάμε.
0: Εννοείται. Γι' αυτό λέω ότι καλώς ή κακώς στις εθνικές πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα αδικούνται.
1: Ναι, μα δεν γίνεται. Άμα έχει. Πολλούς καλούς παίκτες σε κάποιες θέσεις, ναι, κάποιοι ναι. Θα μείνουν έξω. Δεν γίνεται.
0: Γιώργο, καλησπέρα. Λέμε το νέο Καρασκάκη τι γίνεται. Προχωράει, λέει ο Άλεξ Ευνίκη. Όχι, δεν προχωράει, γιατί περιμένουμε να ψηφιστεί η τροπολογία, να περάσει και στη Βουλή. Για να πρέπει και να περάσει από τη Βουλή να πάρει έγκριση η νέα τροπολογία. Και μετά, εφόσον γίνουν όλα αυτά, τότε τον Μάιο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ξεκινήσει τα έργα στο γήπεδο. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει τα έργα. Οπότε είναι το σημαντικότερο από όλα τα βήματα που χρειάζονται. Ο Τανούλης έχει συγγένεια, λέει, με τον μπασκετμπολίστα Τανούλη. Ναι, είναι αδέρφια. Αδέρφια είναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει καλές μεταγραφές. Λέει, απλώς θέλουμε δουλίτσα, αλλά βλέπω να παίζει αρκετά ο Τσικίνη, ο οποίος μου αρέσει και το συμπαθώ αρκετά, αλλά δεν νομίζω να κάνει για βασικός. Τσικίνη περνάει ένα μακρύ ντεφορμάρισμα, η αλήθεια είναι. Εγώ το Τσικίνη το θεωρώ από τις καλύτερες μεταγραφές του Ολυμπιακού τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ξεκάθαρα. Και για το πόσο που δόθηκε, 400.000 ευρώ είχε κοστίσει στον Ολυμπιακό Τσίκη. Τι 400.000 ευρώ τώρα, εμπαίνεις παίχτη από την Ελλάδα. Και τον είχε κλείσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει το καλοκαίρι και έκανε μια συμφωνία με την Μπενφίκα να τον πάρει το Γενάρη και ήταν στη χρονιά του Conference πάρα πολύ καλός και στην επόμενη χρονιά του Europa League πολύ καλός και του Double και στο Champions League ήταν καλός παρότι έβγαλε κανένα δύο ζητήματα σε κανένα δύο μάτς. Αλλά παιδιά. Με την ένταση που έπαιζε ο Ολυμπιακός και ο Τσικίνη ήταν από τους παίκτες μαζί με τον Ελκαμπή που παίζαμε την περισσότερη ένταση, αυτοί οι δύο και ο ΕΣΕ, έβγαλε ζητήματα. Δηλαδή έβγαλε ο Πίστιο Μυριαίο 2-3 φορές. Αυτά είναι από την κούραση, από την ένταση, από την επιβάρυνση βγαίνει στον Πίστιο Μυριαίο. Ο Τσικίνη βλέπετε όμως ότι δεν τον έβαζε μόνο με την Λίμπαρ. 3-3 βασικός είναι και με τον Ιμανόλ. Τσικίνη είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι Για μένα ο Φουστέρ του 26 ή των τωρινών χρόνων, τέλος πάντων, ο Τσικίνιο. Θα ήθελα να δω, λέει, δίδυμο τον Μάριος με τον Γκοντζάλες στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός είμαστε, λέει, και πρέπει να παίζουμε φουλ επίθεση, νομίζω. Θα ήθελα και ειδική συγγνώμη, γιατί σα έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Εντάξει, τι σημαίνει ότι αν παίξει με δύο σεντερφόρ θα παίζει φουλ επιθετικά πάντως. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να παίξει και με τριάδα στην άμυνα και να παίξει επιθετικά. Δεν είναι.
1: Σχετικά εν όλα. Το 4-4-2 μπορεί να είναι πιο αμυντικό σύστημα από το 3-4-3.
0: Πολλές φορές.
1: Είναι ανάλογο που είναι οι γραμμές, το αν περσάζει ψηλά, το αν παίζει πιο πίσω.
0: 100%.
1: Πολύ άρολο.
0: Επίσης, τώρα να δούμε τον Μάριους που λες με τον Γκονζάλες, να δούμε καλά-καλά τον Μάριους πρώτα για να αντιληφθούμε τι παίκτη είναι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι ο Γκονζάλες εύκολα ταιριάζει με άλλους σεντερφόρ στον Ολυμπιακό. Ο Γκονζάλες είναι λιγότερο συμμετοχικός σαν σεντερφόρ. Είναι παίκτης που βγάζει ένταση, βγάζει ενέργεια, που παίζει στο κουτί. Αλλά δεν συμμετέχει τόσο πολύ στην κυκλοφορία και στην ανάπτυξη. Οπότε θα πρέπει να το βρει ένα τέτοιο σεντερφόρ. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πώς τέτοιο σεντερφόρ έχει. Ο Γιάρεμτσουκ ούτε αυτός είναι τόσο πολύ συμμετοχικός. Ο Λικάμπη ήταν περισσότερο. Και γι' αυτό όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός με δύο σεντερφόρ, τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσουκ, έπαιζε ο Ελκαμπή πιο πίσω. Παρότι ίσως τεχνικά ο Γιάρεμτσουκ να είναι καλύτερος. Οπότε τώρα να το δούμε, θα το δούμε λίγες φορές και κατά ανάγκη, εγώ θεωρώ. Αυτά.
1: Συνεχίζω εγώ, ε. Mm-hmm. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε. Με ποιον συγκρούστηκε ο Παντελής και δραματίστηκε. Έγινε, φίλε μου, σε ένα φιλικό με την Καλυθέα, δεν ξέρω το όνομα του παιδιού. Σε ανύπαπτη στιγμή. Και έπαθε αυτό το κάταγμα. Πάει καλά. Αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις μέρες πέταξε και την πατερίτσα και ήρθα την πετάξει. Τέλος πάντων, συνεχίζει το πρόγραμμα και ίσως Γενάρη Φλεβάρη τον δούμε να παίζει. Θα μπει δηλαδή με την ομάδα. Ρε παιδιά, πόσο με θλίβει που βλέπω στα ξένα πρωταθλήματα φυλάσσουν τους αντίπαλους ομάδες μέσα σε κερκίδες με τη φανέλα τους και να μην ανοίγει ρουθούνι. Γιώργο μου, δίκιο έχεις, αλλά είναι κάτι που δεν το δεις στην Ελλάδα. Και στην Αγγλία συμβαίνει αυτό που λες. Αλλά στην Αγγλία να ξέρεις ότι δίνονται ραντεβού έξω.
0: Ναι, απ' έξω έχει.
1: Και πέφτει ξύλο, έτσι. Απλά το λέω για να το γνωρίζω. Απλά από τότε που πήραν αυτά τα μέτρα για τα γήπεδα, όντως δεν ανοίγει ρουθούνι. Πες, λέει τώρα ότι έβαλε γκολ ο Πελίστρη να απεδειχθεί το παράθυρο. Όχι, φίλε, δεν θα γίνει, δεν συμβεί αυτό. Δεν απεδειχθεί δηλαδή. Το έβαλε ο Ραούχο τον γκολ. Τι θα γίνει με το τέλος της συμφωνίας Μακέτα TV και Γενόβα? Θα χωρίσει τα αθλητικά κανάλια ή υπάρχει περίπτωση να ανανεώσουν? Δεν το ξέρω αυτό. Τι θα γίνει με το τέλος της συμφωνίας. Ο γιος στο Μαϊά, μετά στο κέντρο, θα σου άρεσε πιο πολύ να βλέπει Καμαρά ή Καγκουα Λούζα? Εγώ πιστεύω ότι ο Λούζα είναι πιο πολύ 8 παρά 6. Εγώ, αν και βλέπω ανεβαζόμενο το κάμερα, θα ήθελα να δω παραπάνω το Λούζα. Απλά τη γνώμη σου. Εντάξει, ανάλογα τα παιχνίδια, φίλε μου. Υπάρχουν και παιχνίδια, θα παίξω ο Λούζα με τον Κάγκου. Αυτή τη στιγμή, πάντως, ο Καμαρά φαίνεται, βλέπουμε ότι είναι ο πιο απαραίτητος παίκτης όσον αφορά τη μεσαία γραμμή σε αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής. Και το βλέπουμε. Και τα στοιχεία του και τα στατιστικά του κιόλα. Αν ο Κρίστος είναι okay. Ο Κρίστος έχει ξεκίνησει, έκανε μια υπερπόνηση με την ομάδα πριν τη διακοπή. Θα κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Το ζητούμενο είναι τώρα στις προπονήσεις που θα κάνει αυτές να είναι καλά, να μην παραπονηθεί για ενοχλήσεις και να βγάλει ένα αρκετά μεγάλο μέρος προπονήσεων, δηλαδή να συνεχόμενες προπονήσεις. Οπότε εκείνη θα είναι οκ. Okay. Γιατί λες ότι θα κάνει τη διαφορά μόλις μπει να παίξει ο Δανός. Μα είναι ένας πάρα πολύ καλό παίκτης ο Κρίστος. Δεν το συζητάμε. Το πρόβλημα με τον Κρίστος είναι και το ρίσκο που πήρε ο Παναθηναϊκός, το οποίο όμως πλέον με την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν δεν υπάρχει, είναι ότι είχε αυτό το τραυματισμό που τον άφησε σχεδόν όλο τον χρόνο έξω. Να είσαι καλά, Χρήστο, από το Ντιτρόιτ. Να είσαι καλά. Εγώ θυμάμαι, λέει, και μερικούς που είχαμε αξιλαράκι με τα χρώματα της ομάδας. Το έβαζαν στη μασχάλη. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Αν γνωρίζω αν με το νέο γήπεδο θα φτιαχτούν και τα νέα κτίρια στον Λεώνα. Για το μετρό ξέρω ότι υπάρχει εκεί γραμμή. Τώρα για τα νέα κτέλ δεν το ξέρω. Καλησπέρα. 100 δραχμές στο Φιλιζόλ επειδή δεν υπήρχαν καθίσματα. 1.000 έως 3.000 δραχμές στο εισιτήριο τη δεκαετία του 90. Από το 2000 και μετά μπήκαν καθίσματα και δεν ξαναείδαμε Φιλιζόλ. Ηράκλειος Γεντικουλέ. Ηράκλειο. Και όμως μας έστειλε ένα φίλο από το Ηράκλειο, από τη Λιβαδιά φίλη, που πληρώνουν Φιλιζόλ και τα βάζουν στα καθίσματα. Γιατί μάλλον τα καθίσματα δεν είναι και τόσο καθαρά, λέω εγώ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μπράβο. Καλησπέρα, Τάσσαρα, λέει, και σε όλη την παρέα. Πάμε, πάνω θα γυράσει σήμερα και εθνική. Χαιρετίσματα, Γιώργος Πάου από το Βόλο. Γεια σου, Γιώργαρα από το Βόλο. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στην εθνική, εννοείται. Εγώ το μάζω τον Ολυμπιακό το φοβάμαι, γιατί παρόλο που είμαστε καλύτερη ομάδα και ποιότητα, με αυτή είναι στα σχοινιά και από όλου του απόψει και τι τη ομάδα βγάζουν αντίδραση. Δεν υπάρχει φόβο. Πρέπει πάντα στα ντέρμπι να σέβεσαι τον αντίπαλο. Όλα τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα σε τι κατάσταση είναι ο ένα ή ο άλλο, μπορεί να υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα. Είναι απρόβλεπτα. Έτσι. Εγώ αυτό που έχω να πω Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα σε τι κατάσταση είναι ο ένα ή ο άλλο, μπορεί να υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα. Είναι απρόβλεπτα. Έτσι.

0: Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός με τον. Με ένα από τα χειρότερα ρόστερ που είχε, με προπονητή τον Γιάννη Βονόρτα, ισοπαλία με τον Φιγκερόα.
1: Ναι,
0: τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Φιγκερόα, μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από

0: Τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αχτύπης. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί ο Τζολάκης για τα γκολπόστ, προβάδισμα Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Περίπου 500 Έλληνες αναμένονται στις κερκίδες. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Alpha και Nova Sport Start και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ, ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ. Στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Οριστική είναι η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου, αντίστοιχα πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου. Θα οριστεί το μάτς με την ομάδα του Περιστερίου. Ανεβάζει στροφές στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Πιθανό να κινηθούν για αριστερό πόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό όσα. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη. Δύο ομάδες, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μοναστηρλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παυλένκα και Ταχάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη, το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο. Το μήνυμα της ΚΑΕ Άρης για την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα. Τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Στην Ελλάδα θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο Ανδρών Γυναικών του 2027, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο ΆΚΑ το διάστημα 24 με 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των 8 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Dubai BC Real Madrid και Χάπολ Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας με συγχωρείτε Ζάλγκυρης Κάουνας. Μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Villarban Maccabi Tel Aviv μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή Πόρτε με Κώστα Κυρκόγλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιά στα μικρόφωνα τη κορυφαία στα διευθυνότητα στον Πήγο Σπορφέμ. Νέαρχο Κυριαζόπουλο, στη ρύθμιση των ήχων και επιλογή τη μουσική, Κωνσταντίνα Πανούτσο, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και τα μηνύματα ποιο. Κύριε Κέτσε.
1: Ναι, λέει ένα φίλο εδώ ότι έγινε η παρουσία τη φανέλα σήμερα. Λέει μπάσκετ, κανένα δεν λέει τίποτα. Μίλησε ο Αγγελόπουλο, μόνο εγκρότο. Φίλε μου, θα γίνει 6,5 ώρα. 6 ώρα στη η παρουσίαση, οπότε όλα θα υπάρχουν. Εννοείται. Και θα το καλύψω και σπέρα φανίκες.
0: Κατάλαβες, έτσι. Πάλι του φέξου του Μαρτιανού.
1: Αλλά... δεν νομίζω να το παίξουν και live, ρε.
0: Καλά. Εντάξει. Επίσης, με το Μαρτιανό τι κατάλαβες. Θέλει να πάει στην Αγγλία 6 μέρες ή δεν θέλει.
1: Δεν θέλει, παριέται.
0: Θέλει και ψάχνει λεφτά. Ένα κάνουμε μέρα να ζητήσουμε τον κόσμο, να στείλει, ξέρω εγώ.
2: Δεν θέλει. Ο Κέτσε λέει ότι δεν θέλει.
0: Εσύ λες δεν θέλει. Έχει φάει τον παπά αυτό το Μαραδιανό. Ότι δεν θέλει. Ο υπουργός τουρισμού, συνέχισε.
2: Καλά. Πάνω από 6 μέρες θα κάτσει.
1: Τι έγινε ο Μπέος, λέει, το άσκησε αγωγή εισαγγελέα αφού ξέρει σέρβικα. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι θετικό ότι υπάρχει ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Τα πέταξε, λέει, τα γυαλιά στο πρωτοκόλλο και δεν θυμάσαι. Όχι, φίλε, πήγα χωρίς γυαλιά στο κήπεδο. Οι σύνδεσμοι λέει δεν πήραν τη στήλα με Σαχτάρ, μένω Λονδίνο και δεν έχω άμκα, δεν μπορούσα να κλείσω εισιτήρια από την ΠΑΕ. Δεν ζήταγε άμκα, ζήταγε αριθμό διαβατηρίου, φίλε μου. Το ξέρω δηλαδή, γιατί κλείσανε δική μου. Και κλείσανε και αρκετοί από εξωτερικό. Τι μπορεί. Τάσο, βλέπω αρκετά εσύ.
0: Εγώ.
1: Το προπονητικό λες θα είναι στη μέση μεταξύ των δύο γηπέδων, λέει. Εννοεί μάλλον Stamford Bridge και Manchester. 2,5 ώρες περίπου από κάθε στάδιο. Μάλιστα. Αυτά, παιδιά. Βρήκα προηγούμενο μήνυμα, οπότε θέλω.
2: Συνεχίζω εγώ με τα 4 δικά μου μηνύματα. Καθιερωμένα 4. Ο Αντρέ Λουίς μου λέει ένα φίλο: 3 γκολ σε 4 μάτς. Ναι, 3 γκολ σε 4 μάτς στο MLS. Στο MLS θα τα πάει μια χαρά γιατί θα βρει και χώρους πολλούς. Έβαλε μια γκολάρα τις προάλλες. Πήρε την μπάλα από το κέντρο και κάλπαζε.
0: Το είδα.
2: Εγώ θεωρώ ότι αδικήθηκε αυτός ο παίκτης. Στον
0: καλά,
2: ρε παιδί
0: μου, σε 4 μήνες μέσα την μπάλα να δείξει ένα παίκτη. Δηλαδή,
2: δεν έπαιξε για πολύ όμως, δεν πήρε και πολλές
0: ευκαιρίες. Αυτό λέω και με τόσες αλλαγές που γίνονται, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
1: Όχι, εντάξει, πιστεύω αυτός ο παίκτης θα μπορούσε να βγει.
2: Και εγώ,
1: απλά του συνέφερα να τον κάνουν έτσι, να τον πουλήσουν και τον πουλήσουν.
2: Εννοείται πως συνέφερε και αυτό, αλλά δεν πήρε και πολλές ευκαιρίες. Αυτό είναι το κακό. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι από τους επόμενους εξτρέμους που θα παίξουν στον Ολυμπιακό. Τώρα βέβαια και ο ίδιος είναι 24, πόσο είναι, και πήγε στο MLS. Και ο ίδιος φιλοδοξία τώρα, οκ. Okay. Μακάρι από εκεί το παιδί να πάει σε ένα καλό πρωτάθλημα, αλλά αν και το MLS και γενικότερα στην Αμερική το ποδόσφαιρο θα αναπτυχθεί πολύ. Ήδη το βλέπουμε ότι αναπτύσσεται. Δεν θα φτάσει βέβαια, δεν νομίζω ότι θα φτάσει κάποια στιγμή τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά πρέπει να είναι και την εθνική του ομάδα, πώς είναι σύγχρονο το τρόπο παιχνιδιού του, με ένταση, με. Αλλά, οκ. Okay. Ο Γκονζάλες είναι περισσότερο συμμετοχικός, λέει, από Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ. Ο Ελκαμπή που το βρισκόταν εκτός κουτιού ήταν ακίνδυνος. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σχέση ένας παίκτης να είναι συμμετοχικός. Δεν έχει σημασία το ένα με το άλλο που λες. Το συμμετοχικός και το ότι ήταν ακίνδυνος. Και δεν είναι ο Γκονζάλες συμμετοχικός τόσο πολύ σαν ποδοσφαιριστής. Όχι. Διαφωνούμε. Δεν είναι συμμετοχικός. Ο Ελκαμπή που το βρισκόταν εκτός κουτιού ήταν ακίνδυνος. Οκ. Okay. Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό. Αν υπάρχουν νέα, λέει, την εξέλιξη του τραυματισμού του Ελκαμπή, αν ναι, πια, λέει, είναι ακόμη στο γύψο. Ευχαριστώ ένα φίλο του θρύλου του γηπέδου, ευχαριστώ. Εντάξει, ο Ελκαμπή, παιδιά, είναι στην ανάρρωση τώρα. Είχε ένα πολύ σοβαρό εκεί κάταγμα. Χρειάζεται χρόνο για την ανάρρωση πρώτα, μετά να γίνει ενδυνάμωση, να ξεκινήσει το δομικό του πρόγραμμα με τρέξιμο, να μπει σιγά-σιγά με μπάλα. Θέλει ένα πεντάμινο αυτό ο τραυματισμό. Δηλαδή. Επειδή είναι βέβαια πολύ γερός καρύ ο Ελκαμπή, ας μην το αποκλείσουμε να γυρίσει λίγο νωρίτερα από το γενικότερο τον αναμενόμενο χρόνο. Γιατί τι πεντάμινο, εξάμινο θέλει περίπου, αλλά μην το αποκλείσουμε. Μην το αποκλείσουμε. Καλά να είναι, να επιστρέψει γερός. Το καλό είναι ότι, όπως διάβαζα τις προάλλες και μια έρευνα, συνήθως στους ποδοσφαιριστές, έτσι μιλάμε τώρα, που είναι και γυμνασμένοι, το 70% των ποδοσφαιριστών γυρίζουν και μάλιστα στην προηγούμενη κατάσταση που ήταν κιόλας. Το 70% είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Μακάρι το ίδιο να ισχύει για τον Ελκαμπή, γιατί είναι πραγματικά δεν καταλαβαίνει και πολλά. Και άλλο ένα μήνυμα. Είναι αλήθεια, λέει, ότι ο προπονητής μας μπαίνει στο Ready μόνιμα και δεν έχει βρει σπίτι για να φοβηθεί στην ομάδα. Τεράστιο πράγμα πάντως. Ισχύει. Δεν έχει βρει ακόμα.
1: Τώρα
2: νομίζω που είναι η διακοπή θα βρει. Μένει στο Ready μαζί με τους συνεργάτες του τώρα 15 μέρες. Έχει ζητήσει ο ίδιος να μείνει μέσα γιατί είναι σαν ξενοδοχείο μέσα το Ready. Πραγματικά έχει και ξενώνει τα πάντα για να μένει και η αποστολή όποτε χρειάζεται. Το ζήτησε ο ίδιος γιατί δεν ήθελε να χάσει χρόνο και να αφιερώσει χρόνο στο να βρει σπίτι, μετακομίσεις, το ένα το άλλο τα πάντα. Τώρα που είναι το διάστημα της διακοπής, νομίζω πως θα βρει και αυτός και οι συνεργάτες του τα σπίτια τους. Αλλά τόσο καιρό δεν ήθελε να χάσει το παραμικρό χρόνο. Ισχύει. Στο Ready μένει. Είναι ένα καλό δείγμα αυτό. Έχει έρθει με πολύ όρεξη για δουλειά. Επίσης κάτι πάρα πολύ καλό. Θα πρέπει και η ομάδα να βελτιωθεί. Εννοείται. Θα χρειαστεί ο χρόνος και η υπομονή μέχρι να δείξει βελτίωση η ομάδα. Αυτά.
0: Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Time out για θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Winsport FM 94,6.
18: Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all
0: at... Επιστρέφουμε επειδή θα φύγω σε κάνα δεκάλεπτο λόγω μιας δουλειάς σήμερα. Να πάω με τα μηνύματα εγώ.
2: Αν έχεις μηνύματα για τα επόμενα 12 λεπτά, τι να πω.
0: Σας έχω σώσει. Η Σέρβη λέει: Τάσο, καλησπέρα. Οι Σέρβοι παίζουν συνήθως με πάθος και ένταση. Εμείς Σαράγοι θα το έχουμε αυτό για να τους κοντράρουμε. Επίσης, ένα πρόβλημα είναι το νερό της ηλικίας, η πολιότητα, Μιγγέλ. Εντάξει, φυσικά και πρέπει σαν εθνική ομάδα να έχεις πάθος και ένταση. Δεν το ζητάμε. Αν δεν έχεις αυτά, δεν κάνεις τίποτα. Σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Τώρα για το νερό της ηλικίας είναι σχετικό. Αν το νερό της ηλικίας συνδυάστηκε με προσωπικότητα, γιατί δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι νεαρός ηλικία δεν έχει προσωπικότητα. Μπορεί κάποιος 30χρονος να μην είναι προσωπικότητα και ένας 23χρονος να έχει προσωπικότητα. Δεν έχει σχέση αυτό.
2: Επίσης και ας είναι νεαροί αρκετοί εθνικοί, έχουν πολλές παραστάσεις.
0: Πολλές παραστάσεις ευρωπαϊκές, βέβαια, βέβαια. Παίζουν σε top πρωταθλήματα και σε top ομάδες. Τάσο, φέτος είναι η πρώτη σεζόν που ο Αλαφούζος δίνει σοβαρό μπάτζετ σε καλό προπονητή και σοβαρό τεχνικό διευθυντή. Μέχρι τώρα στήριζε μόνο κακούς και παλέμαχους, όχι Γιωβάνοβιτς, Αναστασίου, Δόνη. Ναι. Έχει κάνει ο Μέση φάουλ σε τείχος με πλαστικό μπουκάλι γεμισμένο με χαρτί και να μπει γκολ με φάλτσο. Θα σέβεστε Θοδωρής. Τι λέτε, ρε. Έχει κάνει ο Θοδωρής αυτό, ε. Με πλαστικό μπουκάλι.
2: Εντάξει, μπορεί να το κάνει και ο Μέση στην Αργεντινή, εκεί που παίζεσαι στην αρχή.
0: Το καλύτερο, λέει ο τύπος που γύριζε στις κερκίδες με το καλάθι, σάντουιτς πορτοκαλάδα, σποράκι, παρακαλώ.
2: Εντάξει, δυνατός, πολύ αυτός.
0: Πολύ δυνατός, λέει ο Στέργιος. Έχει δίκιο. Από τη στιγμή Τάσο που ο προπονητής παίζει κανονικό ποδόσφαιρο με χτίσουμε από πίσω και όχι γιώμες, οφείλουμε να δείξουμε οριμότητα και να στηρίξουμε και στα δύσκολα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Με τα λάθη. Θα κάνει λάθη και ο προπονητής και έχει κάνει λάθη και θα κάνει και άλλα λάθη. Και μπορεί να διαφωνήσουμε ακόμα και για κάποιες αλλαγές που κάνει. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως την ουσία. Δεν πρόκειται να βρει καταρχάς, δεν πρόκειται να βρεθεί προπονητής που να είναι σε όλα τέλειος. Όλοι οι προπονητές έχουν τα αρνητικά τους σημεία. Δεν είναι όλα θετικά. Οπότε πρέπει να βάλεις τη ζυγαράκι και να δεις προς τα που πάει το πράγμα. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος σου χτίζει την ομάδα, σου παρουσιάζει ένα σύνολο το οποίο το γουστάζει, το βλέπεις στο γήπεδο, τον στηρίζεις στα δύσκολα, συμφωνώ 100% φίλε. Και όταν λέμε δύσκολα, δεν εννοούμε να κερδίσεις και να μην παίζεις καλά. Αυτό είναι δύσκολο, αυτό είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να χάνεις. Έτσι. Να έχεις κάποια ήττα και μετά να πεις ότι τον πιστεύω τον προπονητή, πάμε παρακάτω. Γενικά το λέω, δεν λέω για την ομάδα. Η ομάδα πιστεύω ότι δεν θα έχει τέτοιο θέμα φέτος, σώφα τη στήριξη, γιατί βλέπουν ότι αμέσως ο προπονητής έχει δείξει δουλειά. Λέω και για τον κόσμο, γιατί παίζει ρόλο και η περιέργεια ατμόσφαιρα, ότι στη στραβή θα πρέπει ο προπονητής να στηριχθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει στραβή. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει στραβή. Τι ώρα παίζει η Εθνική και ποιο κανάλι το δείχνει. Το παίζει η Εθνική 10 παρατέταρτο. Και το δείχνει η Νόβα και ο Αλφα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Καλησπέρα, παιδιά. Μπορεί να μας αναλύσετε τι θα γίνει με τις νέες πλατφόρμες τηλεοπτικών. Εμείς που έχουμε Νόβα θα βλέπουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, Στάθη. Στάθη μου, κοίταξε να δεις. Θα βλέπεις αυτά που βλέπεις και του χρόνου, φέτος. Με ξέρεις τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάει στην νέα πλατφόρμα, στο Sport FM TV. Οπότε θα φύγει. Στην Νόβα δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, απλά μήπως εννοεί και τι θα γίνει και με αυτό που γίνεται με την Nova Cosmotives έχει.
0: Αυτό.
2: Νομίζω θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτό.
0: Θα σταματήσει.
2: Νομίζω κάποιο
0: αυτό δεν το ξέρω. Δεν είμαι αυτό, φίλε μου.
2: Μιλάω και ράδιο Αρβίλα, αλλά νομίζω ότι είχα διαβάσει ότι θα σταματήσει.
1: Ναι, ναι, αλλά μάλλον από του χρόνου θα σταματήσει.
0: Ναι.
2: Από του χρόνου.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι. Α, δούμε. Αναμενόμενο, κύριε Νικολογιάννη, να ζηλεύετε και να προσπαθείτε να μειώσετε το μοναδικό δουλευτάρα και στυλοβάτη του σταθμού, κύριο Μαρθιανό. Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό. Κάθε μέσα και στείλει μηνύματα. Έχεις δει τέτοια περίπτωση ανθρώπου.
1: Ο συγκεκριμένος ομολογεί πάντως ότι είναι συγγενικό πρόσωπο.
0: Ναι, φίλε, λέει αποθέων τον εαυτό του και λέει το μοναδικό δουλευταράκι στο λεβάτι του σταθμού.
2: Εκτός και αν είναι κάποιος στο payroll Μαραθιανού.
0: Ό,τι και να είναι, φίλε, είναι δυνατόν. Ποιος είναι ο όρος με τη Λέστερ για τα λεπτά συμμετοχής. Να παίξει πάνω από το 50%, να πιάσει το 50% συμμετοχών πάνω από ένα ημίχρονο. 45 λεπτά συν. Δηλαδή δεν θεωρείται συμμετοχή για τον Κρίστο, σαν να παίξει 10 λεπτά αλλαγή, 15 λεπτά αλλαγή, 20 λεπτά αλλαγή, 25 λεπτά αλλαγή, 35 λεπτά αλλαγή, 40 λεπτά αλλαγή. Θα πρέπει να παίξει ένα ημίχρονο για θεωρείται συμμετοχή. Αν πιάσει το 50% των συμμετοχών, ενεργοποιείται η οψιόν αγορά. Και αν πιστεύω ότι μπορεί να τα πιάσει αυτά τα λεπτά, δεν το ξέρω, Μιχάλη. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Κρίστοσεν.
1: Μάλλον στο σώμα του Κρίστοσεν.
0: Στο σώμα, ναι, και στο μυαλό. Γιατί ξέρει και αυτοί παίξει καμιά φορά, έχουν και ένα φόβο, έχουν παίξει καιρό. Κατάλαβε τι λέω. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ο Γιώργος, ο το Μαϊάμι, Τάσο, αν ο Ντεφράι ήταν 1-2 χρόνια μικρότερος, άρα έπεσε για 3-4 χρόνια, θα άφηνε εποχή. Τεράστιος παίκτης και για τους τρεις που πιάνει το καλύτερο αμυντικό δίδυμο φέτος. Για ο Ντεφράι, επειδή είναι 34, μην αποκλείς να παίξει για το διάστημα που λες. Γιατί είναι fit, προσέχει πάρα πολύ. Και καλά, ότι Έχει αφήσει εποχή στο ποδόσφαιρο Ντεφρά. Απλά εμείς δεν παρακολουθούμε πολύ ποδόσφαιρο. Όσοι είναι ίντερ ξέρουν πόσο καλός παίκτης είναι. Εγώ είχα πει όταν είχε έρθει ο Ντεφρά στο Παναθηναϊκό ότι έχει επηρεάσει πολύ στα ψηλά αυτή η μεταγραφή. Είναι τεράστια μεταγραφή.
2: Εμένα μου κάνει και εντύπωση που ήρθε η Ελλάδα γενικότερα. Ναι. Είτε σου λέω ερχόταν στον Ολυμπιακό, είτε στην Άγια στον Παναθηναϊκό, γιατί ναι. Κι εγώ ίντερ είμαι. Ναι. Και μπορεί την τελευταία χρονιά να μην έπαιζε τόσο πολύ, ναι. Αλλά και πάλι όλα τα προηγούμενα χρόνια
0: ναι, ναι.
2: Ήταν βασικό στα περισσότερα. Ναι. Δηλαδή και σε καλή ίντερ, όχι σε κακή ίντερ.
0: Ναι. Το story τη μεταγραφή να το επαναλάβουμε. Ήταν ο Κοτσόλη ο οποίο. Τον είχε τσεκάρει, τον ήθελε πολύ. Είδε ότι ο Ντεφράη θα βρεθεί στην Ελλάδα για ένα δικό του λόγο. Έκανε ραντεβού μαζί του, του ανέλησε το πλάνο, φεύγει από το ραντεβού. Είναι σχεδόν βέβαιος ότι ο Ντεφράη θα του πει όχι. Σχεδόν βέβαιος. Ναι. Δηλαδή, σου λέει τώρα σιγά με δύο Ντεφράη την Ελλάδα. Και φεύγει από το ραντεβού αυτό, κάνει μια πολύ καλή κουβέντα με τον Ντεφράη και την επόμενη μέρα ο ίδιος ο Ντεφράη τον παίρνει τηλέφωνο. Και του λέει, μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα που κάναμε χθες. Θέλω να τα ξαναπούμε και σήμερα. Και πήγε την άλλη μέρα, δώσαν τα χέρια.
2: Αυτό έγινε στην Ολλανδία πάνω.
0: Εδώ.
2: Α, εδώ.
0: Ναι. Δώσαν τα χέρια και πρόσεξε να δεις τι έγινε. Του είπε ότι επειδή εγώ άρχισα να τελειώσω, θα θέλω λίγες μέρες άδεια παραπάνω. Δεν λειτουργώ με συμβόλαιο. Από τη στιγμή που δίνω τα χέρια, ο λόγος μου συμβόλαιο. Να θεωρείς δεδομένο ότι έχουμε συμφωνήσει. Και μετά, αφού έχει συμφωνήσει και δώσει τα χέρια, έχουν βγει δημοσιεύματα. Ότι τον κοίταγε η Μπενφίκα και κάποιες άλλες ομάδες. Και γενικά εδώ υπήρχε μια ανησυχία, όχι στον Παναθηναϊκό. Μια ανησυχία εμείς, τι έγινε, μήπως μπήκε κάποιος τιμή. Στον Παναθηναϊκό ήταν σίγουρο όμως, γιατί ο Κοτσόλης είδε έναν παίκτη, ο οποίος ήταν απόλυτα επαγγελματίας απέναντί του, και μετά από 10 μέρες ήρθε, υπέγραψε και τελείωσε η ιστορία. Τώρα, ποιο είναι το καλύτερο αμυντικό δίδυμο φέτος, φίλε Γιώργο, είναι νωρίς να το πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Το άδειξε αν τα παιδιά θέλουν να πούνε. Τι να πω τώρα. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Μουκουντή, μου αρέσει πάρα πολύ και ο Ρέλβας. Μ' αρέσει και ο Ρέτσος, έτσι.
2: Και ο Πυρόλα είναι πολύ,
0: και ο Πυρόλα είναι πολύ καλός, αλλά δεν
2: μπορεί. Είναι πολύ αρχή ακόμα.
0: Είναι αρχή, είναι αρχή.
2: Δηλαδή, άμα πούμε τώρα ένα δίδυμο για τα λέξη τη ομάδα να βγει τέταρτη και φάει και 40 γκολ που λέει λόγο, τι
0: θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχετε τσίπα να πείτε και να κορυδεύει το Μαρθιανό. Δεν φτάνει που σας δίνει τρόπο να γεμίσετε τα κοινά διαστήματα ο υπουργός μας. Λίγο ντροπή. Λοιπόν, εγώ ούτε συγγενής είμαι ούτε δύο περιόλων. Του μέγιστου Μαρθιανού, απλά το ζηλεύεται γιατί έχει πουλ. Γιώργος από Τέξας. Αν τα τηλεοπτικά των ομάδων είναι διάσπαρτα από εδώ και από εκεί, καήκανε, θα ψάχνουν για συνδρομητές. Σας λέω τα vibes που ακούω και είναι λογικό. Τα τηλεοπτικά των ομάδων αυτή τη στιγμή πώς είναι διάσπαρτα, είναι στην Κοσμοτέα και στην Νόβα. Κάπως έτσι θα είναι και τα επόμενα χρόνια, παιδιά. Δεν θα είναι σε 5 πλατφόρμες. Αυτό να ξέρετε. Λοιπόν. Τι άλλο. Πώς πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα Λαφούζο και Νόβα, γνωρίζουμε. Χρήστο, δεν ξέρω. Υπήρχε ένα διάστημα πριν από ενάμιση μήνα που είχε γίνει μια κουβέντα, που εκεί έχει παγώσει. Τώρα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Αλλά αυτά αλλάζουν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει εξέλιξη. Έχουμε σήμερα, λέει, την παρουσία, τη δεύτερη παρουσία του Άρχοντα Ζήλικο και εθνική. Συμφωνώ, αλλά είναι και εθνική ομάδα. Φίλε μου, τι να κάνω. Μου αρέσει η εθνική. Είμαι από τους λίγους. Που θέλω να βλέπω εθνική ομάδα. Αλλά για το Ζέλικο δεν το συζητάω. Την τρομερή μέρα. Ήταν και τρομερή μέρα και την προηγούμενη εβδομάδα που για πρώτη φορά επέστρεψε στο τουρνό ο Παύλος Γιανακόπουλος. Μαραθιανός for president. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο. Τάσο θεωρώ ότι ο Γιωβάνης δεν θα καταφέρει να οδηγήσει αυτήν την ομάδα σε πρόκληση στο γύρο, αλλά και τη διατήρηση τη πρώτη κατηγορία του Νέσου Λίγκ. Πάντως στην πρώτη κατηγορία του Νέσου Λίγκ ο Διοπάνος τον πήγε, φίλε μου. Δεν τον πήγε κάποιος ως προπονητής. Το να διατηρηθεί στην πρώτη κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε μεγαθύρια, δεν το δούμε αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Οπότε μουσικούλα break.
0: Μουσικούλα break, φεύγω, τα λέμε παιδιά.
2: Και τα λέμε.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Τα λέτε αύριο.
0: Ναι, τα λέμε αύριο. Ο Γιώργος θα λείπει.
1: Παρασκευή αύριο,
0: σωστά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε περίπου μία ώρα θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομόλογός του. Στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης των ισοκυβερνητικών εκπρόσωπων. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα $105 το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent, λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Wins Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάτε συντονισμένοι στο Big Wings for FM 94,6 εκπομπή Reporters. Με Κώστα Κιζαζόλου και Γιώργο Τσανάκα πλέον, γιατί ο Τάσος έφυγε, έχει μια δουλειά. Αύριο πάλι με Τάσο. Αν και επειδή σίγουρα έχετε στείλει, από ό,τι βλέπω, και πολλά μηνύματα για Παναγό, μπορεί να τα απαντήσουμε εγώ με τον Κέτσε. Με Νέο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και δημοσιογραφική. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βλαντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, σε μια ώρα και κάτι ξεκινάει το Μαυριτανία και Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου λογικά θα είναι βασικός ο Κοϊτά, φαντάζομαι. Θα έχει η Μαυριτανία πόσο καλύτερους. 7 η ώρα, Ντουμπάι Ρεάλ, Χάποελ Τελ Αβίβ Μπάγερν. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα. 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης. 9 και 10 το Παναθηναϊκός Παρί στο ΆΚΑ. T-Center, βασικά να το λέμε σωστά. Μπαρτσελώνα Εφές και Μπασκόνια Ολυμπιακός στις 9.30 και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι. Αύριο το πρόγραμμα κλείνει με. Τι έχει αύριο στην Ευρωλίγκα? Έχει Μπεσίκτας Βαλένθιας 8, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους και στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Μιλάνο. Και έτσι θα συνεχίσουμε κάνουμε ματάκι.
1: Για να δούμε τι έχει. Δεν βλέπω πολύ πράγμα. Για Μαραθιανό είναι πολλά μηνύματα. Μη μασάς τη λένε, είσαι ο καλύτερος μέσα στο Σπορ FM. Γιάννης Μπούλης από Αλιγαρνασό. Μόνο ΑΕΚ. Άρεσε και οι, πώς το λένε, και οι πατριώτες του να στέλνουν τώρα.
0: Ένας πριν έστειλε και λέει: σταματήστε πια αυτή τη λάση στον κορυφαίο δημοσιογράφο του σταθμού. Γιώργο, χαιρετίσμα στα νηψάκια από το θείο του. Τώρα στέλνουν και οι συγγενείς.
1: Ιεροσιλία, να συγκρίνεστε και να τα βάζετε με την επόμενη εκπομπή. Ντροπή και έσχος. Παναγιώτης Μαραθιανός.
0: Τι γίνεται σε αυτήν την εκπομπή?
1: Πολλά τα χιουμοριστικά μηνύματα. Ήμαρτο με τον τελειωμένο Ντεφράι. Ο άλλος. Μαραθιανός for president. Αν μοιραστούν πολύ, ναι. Απάντησα τόσο σε αυτό. Πάντως, βλέπω, Γιώργο, ότι από την ώρα που έφυγε ο Τάσος.
0: Όλοι και τον Τάσο και τον Μαρθιανό έρχονται.
1: Αρχίζω και πιστεύω ότι είμαστε περιττοί στην εκπομπή. Οι προηγούμενες συζητώ και δώσω ταξιδιωτικές οδηγίες για Ισπανία, για μένα αυτό, και εσύ είχαν κάνει και σποτάκι. Τώρα για Μαρθιανό στην Αγγλία, τίποτα? Αν πάει 6 μέρες θα του βγάλω ένα πρόγραμμα.
0: Έχει ξαναπάει και στην Αγγλία, ε?
1: Λονδίνο αρκετές φορές, ναι, και όχι μόνο για την ΑΕΚ. Μάλλον δεν έχω πάει με την ΑΕΚ τώρα που το σκέφτομαι. Έχω πάει για όλα τα άλλα εκτός από την ΑΕΚ. NFL, τελικό Champions League.
0: Αγγλία με την ΑΕΚ έχει πάει?
1: Αγγλία έχω πάει με την ΑΕΚ. Λονδίνο δεν πρέπει να έχω πάει.
0: Αγγλία που έχει παίξει, ΑΕΚ.
1: Α, έχω πάει Λονδίνο με την Brighton. Είναι έξω βέβαια λίγο, ναι. Αλλά οκ. Okay. Αγγλία, Brighton, Everton.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Αυτά. Εσύ έχεις τίποτα?
0: Θα τα δούμε σε λίγο τα δικά μου.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και έτσι το μάτς της ημέρας από την Novibet. Το άλλο του ομίλου μας, το Nations League, Ολλανδία-Γερμανία. Έχουμε ήδη το σημείο του Τάσου που είναι goal-goal στο Ολλανδία-Γερμανία.
1: Ωραία.
0: Εγώ να δώσω ένα tip για όσους δεν το ξέρουν, που οι περισσότεροι νομίζω θα το έχουν διαβάσει. Ντεμπούτο στον πάγκο της Ολλανδίας σήμερα ο Τσάβη. Ντεμπούτο στον πάγκο της Γερμανίας ο Κλοπ. Ο κακός χαμός.
1: Και έχει γίνει χαμός με το Τσάβη. Είδες, του κάνανε κάτι ερωτήσεις περίεργες εκεί?
0: Όχι, δεν είδα. Δεν είδαμε Τσάβη καθόλου. Είδαμε Κλοπ. Έγινε χαμός γιατί έχει καλέσει 44 παίχτες στην εθνική του ομάδα.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Εντάξει.
0: Εγώ θα πω ισοπαλία.
1: Ισοπαλία λες, ε?
0: Ναι.
1: Εγώ διπλό θα πω. Θα πάρω το ρίσκο.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
4: ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος.
4: Από σένα.
5: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζω εγώ με κάτι λίγα μηνυματάκια εδώ που βλέπω. Γιατί ο Τάσος είχε δίκιο τελικά για το πληκτρολόγιο εδώ πέρα. Μία φτιάνει, μία δεν πιάνει. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, προχωράμε. Στον Ολυμπιακό λείπει πάρα πολύ, λέει, το καθαρό μυαλό στη τελική πάσα και συνεργασίες εντός περιοχής. Εντάξει, και εκτός περιοχής. Εγώ θα λέω, όχι μόνο εντός. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η διαδικασία μετάβαση, παιδιά, από το έναν τρόπο παιχνιδιού σε έναν άλλον απαιτεί πολύ χρόνο. Απαιτεί πολύ χρόνο. Για παράδειγμα, μια τεράστια διαφορά των δύο προπονητών. Με τον Μεντιλίμπερ, ο Ολυμπιακός δεν είχε υπομονή. Προσπάθησε λίγο να το κάνει τώρα στις αρχές της σεζόν στο πρωτάθλημα. Δεν είχε υπομονή στο παιχνίδι, ενώ ότι έπαιζε άμεσα και προτιμούσε να γεμίσει την μπάλα και από μια μονομαχία ή μια απόκρουση να πάρει δεύτερη μπάλα και να επιτεθεί άμεσα, παρά να κάνει πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Ο προπονητής του Ραδόλου Αθήλ, μια από τις λέξεις κλειδιά που έχει, είναι υπομονή. Ζητάει υπομονή και build-up όλη την ώρα, όλη την ώρα. Άλλες φορές γίνεται, άλλες όχι. Στη Λιβαδιά δεν έγινε, ας πούμε, τον build-up. Αλλά ζητάει υπομονή και η μπάλα να γυρίζει ανάμεσα στους τέσσερις αμυντικούς, ανάμεσα στο όπερ, να γυρίζει μπάλα στο τερματοφύλακα. Αυτό στον κόσμο μπορεί πολλές φορές να μην αρέσει, γιατί το έχει συνηθίσει. Αλλά θέλει ο ίδιος να περιμένει να βγει λίγο και η ομάδα από το καβούκι της, να ανέβει λίγο πιο ψηλά μέτρα. Πιο ψηλά μέτρα. Και να προσπαθήσει να έχει υπομονή μέχρι να βρει την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό για τον προπονητή. Και θέλει πολύ η μπάλα να μπαίνει προς τον άξονα. Όλα αυτά θα πρέπει η ομάδα να τα μάθει. Θέλει τα back, ειδικά το ένα από τα δύο back, πάντα να κλείνει και να γίνεται ένας extra half. Όλα αυτά είναι αυτοματισμοί, είναι διάφορα πράγματα που πρέπει να τα δουλέψει ο προπονητής. Τώρα στη διακοπή δεν είναι εύκολο να τα δουλέψει. Είναι εύκολο να δουλέψει με κάποιους ποδοσφαιριστές όπως ο Μουαντίλ Ματζή, ο οποίος έμεινε εδώ πέρα και θα μάθει πώς είναι, ζητάει το center forward ο Ιμανόλ. Αλλά δεν θα έχει την ευκαιρία την ίδια ώρα ο Αφρικανός να μάθει πώς παίζουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Γιατί λείπουν αρκετοί και ειδικά οι βασικοί, αρκετοί από τους βασικούς λείπουν. Ο Μέρεμιγκας, λέει, ο φίλος στα άκρα δεν μπορεί να παίξει για τον Γκονζάλες. Δεν νομίζω, όχι, δεν μπορεί να παίξει στα άκρα. Υπό συνθήκες, ξαναλέω, μπορεί να παίξει με άλλον ένα center forward μαζί. Θα δούμε λίγο ο Μάριος πώς είναι. Ο Μάριος είχε παίξει αρκετές φορές στην καριέρα του και με άλλον forward μαζί. Τώρα, αν μπορούν να παίξουν οι δυο τους μαζί, δεν ξέρω. Δεν βλέπω να ξεκινάει ο Γκονζάλες πάντως με Παναθηναϊκό. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί παίζει Τετάρτη ξημερώματα με το Μεξικό. Οπότε μέχρι να γυρίσει, θα γυρίσει Πέμπτη, να κάνει προπόνηση Παρασκευή Σάββατο. Και η προπόνηση Παρασκευή θα είναι με πολύ χαμηλότερη ένταση για τον ίδιο. Μπορεί να έχει και κούραση, σίγουρα από τα ταξίδια θα έχει κούραση. Μπορεί να έχει κούραση άμα παίξει κιόλα αρκετά. Οπότε βλέπω το Μουαντίλ Ματζή, τον Μάριος Μουαντίλ Ματζή στην εντεκάδα με τον Παναθηναϊκό. Ή το Γιάρεμ Τσούκ. Περισσότερο Μάριος θα βλέπα εγώ. Η αλήθεια είναι. Ο Αντρέ Λουίς, λέει, έπεσε θύμα της γκάφας που έκαναν στον Ολυμπιακό να είναι αναγκασμένοι να έχουν σε κάθε αποστολή δύο ξένα αριστερά μπακ. Δεν ήταν σε κάθε αποστολή δύο ξένα αριστερά μπακ. Σε μερικές αποστολές ήταν, ναι. Έπεσε και σε αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός από τους 7 μη κοινοτικούς να κόβει δύο. Και από τους 7 μη κοινοτικούς οι τρεις ήταν μπακ. Προντινή δεξί μπακ και οι δύο αριστεροί μπακ, ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα. Δηλαδή τρεις από τους πέντε που έπρεπε να είναι στην αποστολή ήταν back. Συν και οι υπόλοιποι τέσσερις ήταν ένας εξτρέμ, ο Αντρέ Λουίς και τρεις επιθετικοί. Ο Ταρέμι, ο Κλέιτον και ο Ελκαμπή. Δηλαδή δεν ήταν μοιρασμένοι να πεις να αφήσω ένα half έξω και ένα stopper. Έπρεπε να αφήσεις ένα center four ή δύο ή ένα center four και ένα αριστερό back. Δηλαδή ήταν περίεργο, δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο σε καμία περίπτωση να το διαχειριστεί ο προπονητής. Αλλά ο Αντρέ Λουίς θα μπορούσε να παίξει παραπάνω, ναι. Okay. Και ως κατά την ταπεινή σου άποψη, λέει, ήταν ο πιο πετυχημένος προπονητής που πέρασε από τον Ολυμπιακό. Μπάγεβιτς, Βαλβέρδε ή Μεντιλίμπερ. Εντάξει τώρα. Αυτό τώρα που λες και οι τρεις τώρα, εντάξει, τεράστιοι προπονητές. Ο Λεμονής είναι μέσα επίσης αυτούς, τους πιο επιτυχημένους, 100%. Και ο Πέδρο, και με βάση της μπάλας που έπαιξε, ο Πέδρο Μάρτινς. Εντάξει, έπαιξε, κατά την άποψή μου, ίσως ο Πέδρο Μάρτινς να έπαιξε και ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο και το Βαλβέρδε. Ίσως, ήταν πολύ πιο επιθετικό ποδόσφαιρο. Ακόμη πιο επιθετικό ποδόσφαιρο του Πέδρο Μάρτινς. από αυτό του Βαλβέρδε. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο έκανε επιθέσεις ο Ολυμπιακός του, πόσοι παίχτες πατάγαν περιοχή, οι τρόποι με τους οποίους έκανε επίθεση, ήταν πολύ ολοκληρωμένο το ποδόσφαιρο του. Αλλά βάσει επιτυχιών, παιδιά, και μόνο που έχει πάρει με τη Λίμπαρ το ευρωπαϊκό, δεν μπορείς να. Θα μπει στο νούμερο ένα. Είτε σε κάποιους αρέσει το ποδόσφαιρο, είτε όχι. Βάσει των επιτυχιών, λέω ξεκάθαρα. Και πολλές φορές και για το γεγονός και για το χαρακτήρα του και για όλα. Λοιπόν, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να ζητήσει αναβολή για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, λέει, και αν ναι, γιατί δεν το κάνει. Για να πάει να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι, μπορεί να το κάνει. Έχει μέχρι 10 μέρες πριν, δεν είναι και έτσι το δικαίωμα αναβολής.
1: Ναι, 10.
0: Μέχρι 10 μέρες πριν έχει το δικαίωμα. Αλλά παιδιά, δηλαδή, να πάει να παίξει δηλαδή, με τη Μαρσέη με μια αποχή 25 ημερών, μου φαίνεται ακραίο εμένα και δύσκολο και δεν μου φαίνεται και λογικό. Αν θέλει ο προπονητής, ας το κάνει. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση. Αυτά και έτσι. Για δες μου, έχεις σχέση τίποτα.
1: Ωραία. Από το σετ αυτά μπορείς να πάρεις εισιτήρια σε θύρα ουδέτερη. Επίσης για City πότε θα βγουν τα εισιτήρια. Δοκίμασε. Φίλε, αν σου επιτρέψει, δεν το ξέρω. Δεν έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Για City όταν τα βγάλει City. Πώς βλέπεις να πάμε την κίνηση να πάμε τηλεοπτικά στο Μαρινάκι, θα αλλάξει τροπάριο Πάθας. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε? Και αγαπητέ, δεν είναι και μόνο ο Μαρινάκι. Ο Μαρινάκι είναι το 1/3 της εταιρείας. Ποιο κατά τη γνώμη ήταν ο πιο πετυχημένος προπονητής που πέρασε από την ΑΕΚ? Ο Μπάκεβιτς 88-96. Και μετά είναι Χιμένε, Θαλμέιδα και τώρα ο Νίκολης. Ο Νίκολης ήδη έχει μπει στην ιστορία της ΑΕΚ. Αυτά.
0: Ωραία. Για δώστε μου μισό λεπτό. Ναι, αρχιδώσε λίγο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Απλά κοίταζα κάτι αν ήταν πρακτικό και για τον κόσμο να κινείται με τα μέσα, αλλά και για τους οπαδούς Παναθηναϊκού θα πάνε στο ΆΚΑ. Αλλά είχε αποκατασταθεί η κυκλοφορία, γιατί γράφηκε νωρίτερα ότι υπήρχε μια πτώση ανθρώπου στο νησάπ του Περισσού. Αλλά πλέον διαβάζω ότι διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία. Λοιπόν, το Μαρσέι λέει εκτός, είναι πιο καμένο λέει από τον Ντέρμπι, έτσι ρισκάρει να τα κάψει και τα δύο. Τι είναι πιο καμένο, ότι δεν το υπολογίζει ο Ολυμπιακός? Μαρσέι πάντως, okay, έχει μια έδρα φανταστική, μια πάρα πολύ δυνατή έδρα. Έτσι μου λένε και όλοι όσοι την έχουν ζήσει από κοντά, έτσι δεν έχω πάει ποτέ στη Μασσαλία. Να δω αν θα πάω τώρα. Είναι πολύ πιθανό. Να δούμε. Έχεις πάει Μασσαλία, ρε, ναι, αρχέ. Έχεις πάει και στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο,
0: α,
1: έχω πάει
2: Μασσαλία.
0: Ναι, έκανε, ναι, έργος. Και έτσι έχεις πάει.
2: Έχω πάει, ναι. Αλλά εντάξει, είναι αλλιώς για άμα είσαι ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που λέμε, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, ισχύει στη Μασσαλία, οπότε δεν μπορώ να δώσω συμβουλές.
0: Ο Τάσος θυμάμαι που το έλεγε ότι δεν μπορούσε να ακούσει το Βεσίλιο.
2: Καλά, και εμείς δεν μπορούσαμε να ακούσουμε, άλλο στο γήπεδο. Εγώ λέω για την πόλη και για αυτά. Θέλει πολύ προσοχή.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, εντάξει, πήγανε να, έτσι ομαδικά βόλτα και να ψαχτούν, ξέρω εγώ και αυτά, και ήταν δραματική η κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Θέλει πολύ το
0: Ολυμπιακός.
2: Πιστεύω όμως και η αστυνομία θα λάβει μέτρα. Εδώ και με εμάς που ήταν φοβερή δηλαδή η φιλοξενία.
0: Και δεν είναι μόνο
2: στο γήπεδο, πήγαν ομαδικά όλοι.
0: Είναι και η περιοχή δύσκολη. Δεν είναι απλά το γήπεδο ή ο παδί.
2: Όλα είναι δύσκολα.
0: Είναι όλα δύσκολα. Ναι, ναι. Είναι όλα δύσκολα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3,5
2: για μας είχαν καθαρίσει και οι. Ακόμη και με πορτοφολάτες και με αυτά, δηλαδή είχαν καθαρίσει οι οργανωμένοι της Μαρσέιγ ότι δεν πειράζουν Έλληνες εκείνο το διήμερο.
0: Ναι.
2: Και υπήρχε τέτοιο μορατόριο. Οπότε είναι όντως δύσκολα, αλλά είναι εμπειρία. Σαν δηλαδή εγώ, αν με ασφάλεια βέβαια να πάνε τα παιδιά, ας πούμε, θα ήθελα να πάω σε μια τέτοια έδρα. Σαν φιλοξενούμενος οπαδός, να το πω έτσι. Είναι ωραίο ταξίδι.
0: Ναι, κατάλαβα το λέω. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός τώρα έχει πάρει.
2: Και η αστυνομία είναι πολύ δυνατή.
0: Έχει πάρει πολλά εισιτήρια, έχει πάρει 3.500. Και επειδή
2: δηλαδή, η αστυνομία πιστεύω και θα προστατεύσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά είναι και πολύ αυστηρή. Οπότε πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί. Πραγματικά, γιατί επειδή αυτοί είναι στην τσίτα συνέχεια, ρε παιδί μου, τώρα έχουν να κάνουν εκεί πέρα, έχει εγκληματικότητα τρομερή δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Και δεν είναι για πολλά-πολλά.
0: Ναι, μα σκέψω ότι στις οδηγίες που έδωσε ο Ολυμπιακός στον κόσμο του, που ήταν οι οδηγίες και της γαλλικής αστυνομίας με τη σύσκεψη που έγινε. Υπήρχε σύσταση για την περιοχή που να μείνουν, σαν τα ξενοδοχεία που θα μείνουν οι παιδί του Ολυμπιακού, και έλεγε ακόμα και στο σημείο συνάντηση που είναι μπροστά στα ξενοδοχεία, θα ήταν καλύτερο να μην φορέσουν κάποιοι, ας πούμε, πώς λένε, διακριτικά.
2: Άντε, ρε.
0: Ναι. Και όποιος οπαδός του Ολυμπιακού, επειδή γραφόταν αυτό στην ανακοίνωση με τις οδηγίες, πάει μόνος του στο γήπεδο, θα μπει. Αν πάει κάποιος μόνος του, δεν μπορέσει να πάει στο σημείο συνάντηση, θα μπει. Προφανώς για λόγους ασφαλείας, για να μην πάει κανείς, σκεφτεί κανείς τίποτα άλλο, θα πάω εγώ μόνος να μπω ή οτιδήποτε άλλο, φορέσει κανείς κανένα μπλούζα και πάει και πέσει κανένα τρένο σε κανένα περίεργο με. Είναι λογικό.
2: Φίλε, δεν λέω ψέματα για τη Μασσαλία. Είναι μια πόλη που άμα δεν ξέρεις πού να πας, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα. Δεν είπα εγώ ότι όλη η πόλη είναι επικίνδυνη. Είναι κάποια σημεία όμως που είναι πολύ επικίνδυνα. Αυτό λέω.
0: Όχι, είναι από τις πόλεις της Γαλλίας.
2: Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού σίγουρα θα είναι επικίνδυνα. Τι να λέμε τώρα, βλακίες.
0: Μα και πώς το λένε, και έτσι. Είναι από τις πόλεις που έχουν τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Και εδώ έχει το Παρίσι πολύ μεγάλη εγκληματικότητα που είναι.
2: Και στο Παρίσι ισχύει το ίδιο. Παντού ισχύει. Στο Παρίσι, εγώ που είχα πάει στο τελικό του Champions League, μιλάμε τώρα για.
0: Χάος, ε.
2: Χάος, κανονικό. Ισχύει το ίδιο. Παντού ισχύει. Στο Παρίσι, εγώ που είχα πάει στο τελικό του Champions League, μιλάμε τώρα για.
0: Χάος, ε.
2: Χάος,

0: Ο Νικόλας θες να κάνει εκπομπή σήμερα?
1: Θέλω δεν θέλω θα κάνει, οπότε αυτό είναι άλλο. Ενώ για τον Κοστούλα εξαρτάται από τον Ιβάν.
0: Πότε θα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψη για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορέ Τζολάκης για τα γκολπόστ του, προβάδισμα Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Περίπου 500 Έλληνες αναμένονται στις κερκίδες. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα και Nova Sports Start και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center χωρίς Νάνς, Λούκα, Χέις, Ντέιβις και Φάλεν. Ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Τηλεφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Οριστική είναι η απόφαση της ΑΕΚ

0: να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το μάτς με την ομάδα του Περιστερίου. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεση τον Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό ο ΣΑ. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη, δύο ομάδες, δύο φανέλες, μία κοινή καρδιά, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μοναστριλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παυλένκα και τα Χάλι. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος στο Αχιλέα Μπέο άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλεμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο. Το μήνυμα της ΚΑΕ Άρης για την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα, τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Στην Ελλάδα θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλου Ανδρών και Γυναικών του 2027, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο ΆΚΑ το διάστημα 24 με 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των 8 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Dubai BC Real Madrid και Χάπολ Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας της Άλγκυρης Κάουνας. Μισή ώρα αργότερα Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι Τελαβίβ. Μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Γιατί σου λέει παροιμία το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους να. Ναι. Αλλά δεν λέει και από γυναίκες να.
1: Ούτε από αρνιά.
0: Ούτε από αρνιά.
1: Ένα ήταν, το φάγανε.
0: Του γούμενου.
1: Ναι.
0: Του γούμενου.

0: Και ενώ υπάρχουν, ας πούμε, κάποια τρόφιμα ή τροφήματα που έλεγε η υγεία μου συγχωρεμένη, τα οποία ξέρουμε ότι απαγορεύονται βάσει τη θρησκεία.
1: Ναι, στα μοναστήρια γενικώς.
0: Όχι, γενικώς. Mm-hmm. Δεν το ξέρεις, εσύ νηστεύεις κάποιες φορές, δεν νηστεύεις.
1: Πολύ παλιά.
0: Οκ, whatever. Άρα την ξέρεις τη διαδικασία. Αναρωτιέμαι, υπάρχει μια τέτοια αντίστοιχη διαβάθμιση και στο αλκοόλ? Δηλαδή, ο Θεός έχει ευλογήσει τον ίνο. Mm-hmm. Τούτο εστί το αίμα μου, να πιείτε από αυτό όλοι, ναι, κτλ. Πέραν του ίνου.
1: Και γενικά έπαιζε το κρασί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και στο γάμο της Κανά είχαμε.
0: Μπράβο, ναι. Πέραν του ίνου, υπάρχει κάποιο άλλο ευλογημένο αλκοολούχο ποτό?
1: Ευλογημένο. Τώρα τι ψάχνεις εσύ δίωδο για τον παράδεισο?
0: Ρε παιδί μου.
1: Γιατί λες, εγώ τα έχω πιει όλα. Εννοεί ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχει αλκοολούχο.
0: Δεν είμαι η αναγούλα, αλλά οκ, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει ποτό που να μην το έχει. Και λες, μήπως μέσω αυτού του τρόπου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Όταν έρθει η θεία δίκη, θα πεις, να σου πω κάτι, έχω καταναλώσει μπόλικο.
0: Ναι, πιάνετε αυτό.
1: Ναι, πιάνετε.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το φαγωπότι.
1: Εν τω μεταξύ, τέτοιο γλέντισε μοναστήρι έχω να δω και με αναγκάζεται να κάνω reference από πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Στην ταινία του Μουστάκα, αυτό στο βιολί του.
0: Ωδιά, λέ, ναι.
1: Όπου ήθελε να τον πάρει ο ευθείος το ηγούμενος καλή ώρα.
0: Δεν μάθαμε γιατί. Περίμενε, εμείς σε διακόπτω, σόρκε για το χαρακτηρισμό. Γιατί δεν έκανες ένα διδακτορικό πάνω στην ελληνική βιντεοτενία?
1: Μπορεί και να έχω κάνει.
0: Μπορεί και να έχεις κάνει.
1: Να
0: το βάλεις δίπλα στα δύο πτυχία αγγλικής,
1: ναι,
0: στο πτυχίο δημοσιογραφίας.
1: Θα σου πω όμως γιατί. Γιατί έχει ακουστεί μια από τις ωραιότερες ατάκες. Όταν έκανε μια μικρή περατζάδα από τα κελιά για να δει τι παίζει στο μοναστήρι ως ρούκι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ως ρούκι ο Μουστάκας. Γινότανε τέτοια πράγματα. Υπήρχε ένας παπάς ο οποίος το γλένταγε με κάτι χανούμισες μέσα και αναφωνούσε στο τσακίρ και έφη: δεν πάω στον Εσπερινό απόψε.

0: Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ από πριν, γιατί για κάποιο λόγο στις τηλεοράσεις εδώ που έχει ο Στέφανος, από πίσω έχει έναν Ιμπραήμ Κουτλουάι.
1: Ναι.
0: Και με στιγμιότυπα από την εποχή που ήρθε, και έχω να κάνω δύο πολύ σημαντικές παρατηρήσεις.
1: Για πες.
0: Έχει υπάρξει πιο περιποιημένο μαλλί μπασκετμπολίστα στην Ελλάδα από του Ίμπο όταν
1: όχι,
0: έπαιζε.
1: Ποτέ.
0: Όχι.
1: Για κανένα λόγο.
0: Ένα. Και δεύτερον, πώς λεγόταν η σύζυγός του, η οποία ήταν εστεμένη.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ήταν εστεμένη και τότε λέγαμε πω είτε ο Ίμπο και παιχταράς και έχει και ωραία γυναίκα και μπράβο του. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Τώρα στο μυαλό μου έρχεται συνέχεια η Σερτά Μπερενέρ. Η
1: όχι, αυτή δεν... ήταν στην Eurovision, ρε παιδί μου, είναι κίτρια, ναι.
0: Ναι. Αλλά κάποιο θα το θυμηθεί.
1: Παιχταράς ο Ίμπο. Ε?
0: Ναι,
1: Ίμπο
0: ναι.
1: Ε? Αλλά από ό,τι λένε και διαβάζουμε, έχει γίνει ο μεγαλύτερος γκρινιάρης,
0: ναι.
1: Σχολιαστής. Κράζει.
0: Ενώ δεν έχει μεγαλώσει.
1: Τους πάντες κράζει.
0: Οπτικά κρατιέται πάρα πολύ ωραία.
1: Είμαι σίγουρος ότι και αθλητικά κρατιέται. Ναι. Δηλαδή, τον βάζει στις 45 μοίρες ή μήτρες, όπως ακούσαμε χτες.
0: Μπράβο.
1: Και τα στάζει το ένα πίσω από το άλλο.
0: Το θέμα είναι ότι ενώ εμφανισιακά παραμένει ωραίος κοτσονάτος, έχει ανεπτυγμένο φουλ το σύνδρομο του παλεμάχου.
1: Ναι,
0: γκρινιάζει, ναι. Κράζει τους σύγχρονους παίκτες, δηλαδή όλα αυτά που κάνουν οι παλέμαχοι. Θεωρεί ότι στη δική του την εποχή όλα ήταν καλύτερα.
1: Όλα, όλα.
0: Και οι παίκτες ήταν εννοείται πολύ καλύτεροι από τους σημερινούς. Και δεν το περίμενα από τον Ίμπο, να πω την αλήθεια.
1: Πόπο καλάθι και φάουλ που έβαλε τώρα σαν μικρή με τον Παναθηναϊκό.
0: Για το σου πω, γιατί.
1: Α, το φάουλ δεν σφυρίχτηκε ποτέ.
0: Έχω τραγουδήσει σύνθημα για τον Ίμπο.
1: Τι?
0: Στα τουρκικά.
1: Για πες το.
0: Στο κλειστό του Λίντο.
1: Μπράβο.
0: Τότε που έπαιζε, θυμάστε το Ηράκλειο Μινό Online.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ή μετά ήταν και Ηράκλειο Εργκρί. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε Ηράκλειο Εργκρί. Ένα λέγε το σύνθημα.
1: Ναι. Με μασκότητα τον Κερατούκλη.
0: Ο Κερατούκλη ήταν στο Ρέθυμνο.
1: Ήταν στο Ρέθυμνο και
0: είχε ένα μηνόταυρο.
1: Ένα μηνόταυρο. Okay.
0: Ένα μηνόταυρο.
1: Συνέχισε την ιστορία, πες το σύνθημα.
0: Ήταν το Κουτλουάι Σεβί Σεβί Γιορού. Το οποίο σημαίνει, νομίζω, σ' αγαπώ στα τουρκικά.
1: Και είμαι σίγουρος ότι κάπου θα βρει ένα τραγούδι ο παλαιότερο να το δέσει.
0: Αν νόμιζα ένα 15χρονο μαραθιανό στο Λίντο να τραγουδάει τουρκικά.
1: Πάμε να κάνουμε. Α, έχει χωρίσει λέει εδώ και 5-6 χρόνια.
0: Εγώ λέω ότι τότε.
1: Εντάξει, λέμε. Okay,
0: τι έκανε μετά ο άνθρωπος.
1: Μια χαρά.
0: Το όνομα στείλτε μας για να τη θυμηθούμε κι εμείς.
1: Διαφωνώ με τον Χρήστος Τζέκος, καλύτερο μαλλί από τον Ίμπο. Άλλο αυτό. Άλλο ο Τζέκος ο Αλυταράς.
0: Όχι ο Τζέκος. Ο ναι. Τζέκος λέει.
1: Ο Τζέκος ποιος?
0: Ο προπονητής.
1: Ο προπονητής.
0: Του Κατερίνα Στάνου και του Κεντέρι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θα πω παραπάνω.
1: Τίποτα, όχι, άστο. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα καλύτερα.
0: Είχε αρκετό ζελέ.
1: Ναι.
0: Αρκετό ζελέ. Ίσως και φλίπερ δούλευε ο
1: Τζέκος. Μπορεί.
0: Αλλά όχι σαν του Ίμπο. Όχι σαν του Ίμπο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να οργανωθούμε γιατί πέσανε πολλές ανοησίες μαζεμένες. Και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία.
7: Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: γράφει και ο Άγγελος Απολίτης. Βλέπεις τώρα, τα καλύτερα μυαλά όντως έχουν φύγει στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Λέει, ρε παιδιά, η ιδέα μου είναι, ή ο Μαργαρίτης έχει βγάλει τελικά πολλά άσματα με θεολογικές ανησυχίες.
1: Πάρα πολλά.
0: Έχει ένα δίκιο.
1: Πάρα πολλά.
0: Έχει ένα δίκιο. Ενώ θεωρητικά, ας πούμε, φέρνεις στο μυαλό σου Μαργαρίτη και σκέφτεσαι έτσι μια ζωή, ρε παιδί μου, στο όριο.
1: Ναι.
0: Που στην οποία ενδεχομένως. Ναι, είχαμε και ένα-δύο στραβοπατήματα, καταλαβαίνεις. Τώρα, όχι τίποτα φοβερό.
1: Mm-hmm.
0: Εν τούτης, νομίζω ότι με την καλλιτεχνική του υπόσταση
1: ναι.
0: έχει πλησιάσει πιο κοντά στο θείο.
1: Στη θέωση.
0: Στη θέωση, ακόμα,
1: ναι.
0: ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, έχει υμνήσει.
1: Όπως μπορεί ο καθένας.
0: Εμένα θα μου πεις.
1: Παράδεισο, την πόρτα, χόρτα κτλ. Δεν έχει σημασία. Κάναμε μια μνήμα.
0: Κοίτα, μόνο και μόνο η αναφορά σε αυτό
1: ναι.
0: δείχνει ότι πιστεύει ότι υπάρχει παράδεισος.
1: Βέβαια. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου.
0: Δεν πα στο διάολο. Και αν ο παράδεισος είναι στα μάτια της,
1: ναι.
0: η κόλαση που είναι, σε ποιο σημείο?
1: Έχω και κομμάτι, έχει και άλλο, έχω και με κόλαση τραγούδι. Εδώ είναι η παράδεισος, ο παιδόν είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
0: Ναι, αυτό δεν μας καλύπτει, σου λέω.
1: Μας καλύπτει.
0: Θέλω να μου απαντήσεις εσύ, ναι. λέει το τραγούδι. Αν υπάρχει παράδεισος,
1: τότε είναι στα μάτια,
0: τότε είναι στα μάτια σου. Αν υπάρχει κόλαση, τότε είναι.
1: Φαντάζομαι κάπου στα οπίστια, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.

0: Και μέσα σε αυτή την κατανυκτική ατμόσφαιρα είναι η κατάλληλη στιγμή να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Στέφανο Παλότολο και σήμερα φτιαγμένο για να πέσουμε χαμηλά, με την Κωνσταντίνα Πανούτση και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής.
1: Έχουν ήδη μούτρα. Έχουν ήδη μούτρα και συντάσσομαι μαζί σας, κορίτσια.
0: Και συντάσσομαι. Όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε πολύ φορτσάτη με θρησκευτικά. Με Ιμπραήμ Κουτλουάη.
1: Αλλά δεν ξέρουμε τι θα έχει δεύτερη ώρα.
0: Με σύζυγο Κουτλουάη.
1: Μακάρι να είχε κενό.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
1: Α, έχει όνομα σύζυγου, βεβαίως.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε, εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με ρατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους φίλους οι οποίοι μπήκαν στον κόπο να μας ενημερώσουν ότι η σύζυγος Κουτλουάη που ψάχναμε ήταν γιατί δεν είναι πλέον σύζυγος.
1: Ναι, σωστό.
0: Η Ντεμέτ Σενέρ. Και περισσότερο να ευχαριστήσουμε τον κύριο που θέλησε να πάρει τηλέφωνο στη γραμματεία να το πει. Να πει, η κυρία που ψάχνουν είναι η Ντεμέτ Σενέρ. Υπήρξε βέβαια μια λανθασμένη ερμηνεία.
1: Περίμενε. Αυτό λέμε εμείς. Αυτό υποστηρίζουμε εμείς.
0: Γιατί εμάς μας μεταφέρθηκε από την παραγωγή, έτσι, ότι πήρε μια κυρία και είπε, είμαι η σύζυγος αυτού που ψάχνετε. Κρατάμε ανοιχτό το ενδεχόμενο λοιπόν να κάλεσε η ίδια η Ντεμέτ Σενέρ. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως σε περίπτωση που ήταν όντως η ίδια και μπόρεσε να συνοηθεί με τη γραμματεία στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Να ξαναπάρει τηλέφωνο να τη βγάλουμε στον αέρα. Γιατί εντάξει, άμα ήταν στα τουρκικά, με τα λίγα τουρκικά που ξέρεις, με το σύνθημα.
0: Όπα, φίλε, το μόνο τουρκικό που ξέρω είναι το σ' αγαπώ και δεν θα βοηθήσει να συνεννοηθούμε.
1: Σε αυτή την περίπτωση όχι, γι' αυτό λέω. Οπότε να βγει να τα πούμε στα ελληνικά. Σήμερα έχετε προλάβει κιόλας να πέσετε πολύ χαμηλά, ακόμα και για τα δικά σας ανύπαρκτα στάνταρ. Προμηνύεται κορυφαία εκπομπή, συνεχίστε γερά, λέει Στάθης ο Φωστήρας. Όταν λέει τώρα Στάθης ο Φωστήρας, είναι όπως μας λέγανε φωστήρες οι καθηγητές, εννοώντας ακριβώς το αντίθετο, ή είναι, πιστεύεις, φίλος του φωνέα των γιγάντων?
0: Ελπίζω το δεύτερο. Ελπίζω το δεύτερο, γιατί είμαι φίλος φωνέα. Μ' αρέσει, γουστάρω φωνέα.
1: Είμαι φίλος φωνέα.
0: Γουστάρω φωνέα. Η κόλαση είναι εκεί που καίγεται πολύ. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, λέει ο Αριστομένης ο σκύλος. Εκεί που καίγεται πολύ.
1: Ναι.
0: Επειδή καίγεται δεν σημαίνει ότι είναι η κόλαση.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Πότε ήταν η τελευταία φορά, ρωτάει ένας, που ακούσατε τη λέξη τσατσάρα? Κάτω οι χτένες και η New Age φρασεολογία. Ένα μακριμάλι από ζουγανέλια, μα γίνεται τεράστια Πελοποννήσια Ιταλιάνε. Γιατί Πελοποννήσιος? Πότε δεν προκύπτει αυτό.
1: Ναι, σου λέει επειδή είναι. Όχι, έλατε.
0: Ο άνθρωπος είναι από τη. Θες να σκεφτούμε από πού είναι ο Παλιόπουλος χωρίς να ξέρουμε.
1: Βγάζουμε το ιταλικό στοιχείο, το χωριουδάκι.
0: Το ιταλικό, εκείνο. Ναι, το ιταλικό.
1: Για το ιταλικό ξέρουμε, εσύ.
0: Α, ξέρεις.
1: Ξέρουμε, ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ
1: το ελληνικό κομμάτι της καταγωγής του ήθελα να ξέρω από πού το αντλεί.
0: Ναι.
1: Κοίτα, αποκλείεται να είναι νησιώτης.
0: Ναι. Όχι, ρε.
1: Δεν
0: όχι.
1: Είναι.
0: Θα ήθελα να είναι Ιταλολαρισαίος.
1: Ιταλολαρισαίος.
0: Ναι, ναι,
1: όχι, όχι, όχι. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω τσαρούχι. Άλλωστε με τα τσαρούχια τους πήγαμε στην Κοριτσά.
0: Δεν βλέπεις,
1: δεν βλέπω
0: γιατί κάτω από την κονσόλα γίνονται πράγματα.
1: Όχι φίλε, να σου πω κάτι. Είναι ή Καλαματιανός,
0: ναι.
1: Κάτι τέτοιο, Μεσσηνία. Ή Ρουμελιώτης αυτός.
0: Ρουμελιώτης,
1: Ρουμελιώτης, ναι.
0: Όχι. Αγιά Βαρβάρα,
1: Αγιά Βαρβάρα, άρε άρχοντα.
0: Το έβαλε δίκλα στο άνθρωπο, ξέρει τι κάνει.
1: Στο μεταξύ λέει ο φίλος ο Στέφανος ότι σήμερα είναι του Αγίου Κόπρου.
0: Του Αγίου Κόπρου?
1: Του Αγίου Κόπρου, λέει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Να τιμήσουμε, λέει, τον Άγιο Κόπρο.
0: Να
1: η εκπομπή
0: ναι.
1: Κάθε 24 Σεπτεμβρίου να μετονομάζεται Δύο Κόπροι μόνο.
0: Ωραία, όχι. Γιορτάζουμε. Παραδέξτε το.
1: Περίμενε, οκ, okay, ναι, το καταλαβαίνω. Και απλά αναρωτιέμαι, τώρα που τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πρωτοφανή έξαρση. Στο να δίνονται ονόματα τα οποία παλιότερα δεν ήταν ευρέως διαδεδομένα.
0: Ναι.
1: Και γιατί κανένας δεν έχει βγάλει το παιδί του κόπρο? Λες να σου πω κάτι. Εγώ έχω αργήσει που έχω αργήσει.
0: Να σου πω
1: έχω
0: κάτι.
1: Φτάσει 52 σχεδόν και δεν έχω κάνει παιδί. αφού άμα είναι να την κάνω. Να την κάνω φοβερά φαντασμαγορική την όλη ιστορία. Όχι. Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού κόπρος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και μια μέρα να είναι ο κόπρος ακτύπης. Αυτό, αυτό θες να γίνει. Να σου πω κάτι.
1: Να δω, όπως... να δω ποιος θα το καθαρίσει αυτό το παιδί.
0: τον
1: κόπρο.
0: Αν. Και δεν έχει. Δεν το έχω ακούσει ποτέ ως όνομα. Mm. Δεν υπάρχουν άπειροι πατεράδες που έχουν αποκαλέσει κόπρους τα παιδιά
1: του. Ναι.
0: Ιδίως στις παλιές καλές εποχές, στις δικές μας, δεν υπήρχε τόσο τάκτ στις πατρικές συμβουλές.
1: Συμφωνώ.
0: Ή στο πατρικό ξύλο, αν θες.
1: Και εδώ που τα λέμε, να σου πω κάτι. Πολλά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και ημών με ήττα,
0: ναι,
1: άξιζαν τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς.
0: Ναι.
1: Ήσουν ένας κόπρος. Πολύ συχνά.
0: Εμένα ο πατέρας μου έκανε άλλες χαριτομενιές.
1: Δηλαδή
0: εφεύρισκε ή χρησιμοποιούσε άκυρα χαρακτηριστικά ή ονόματα για να με αποκαλέσει.
1: Τα οποία για κάποιο λόγο που ακόμα δεν μπορείς να καταλάβεις, σε ενοχλούσαν ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Δεν ενοχλούσαν, απορούσα. Στο έχω ξαναπεί νομίζω ότι μια εποχή είχε κολλήσει και με έλεγε Λαυτσή. Από τον ομώνυμο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού και να πεις ότι ήμασταν Παναθηναϊκοί. Δεν ήμασταν καν Παναθηναϊκοί.
1: Αυτό πιστεύεις ότι σε στενοχωρούσε ή είχες δει το Λαυτσή και σε. Ήταν από τους πρώτους που φοράγανε καπελάκι, ήταν μια ασυνήθιστη φιγούρα στα γήπεδα.
0: Το ξέρω.
1: Μήπως ενοχλούσε το καπελάκι, τον τζόκεϊ.
0: Πιο πιθανό να ήμουν και εγώ μια ασυνήθιστη φιγούρα όταν ήμουν μικρός.

0: Εκείνο που δεν είναι ασυνήθιστο είναι να έχεις μείνει, ας πούμε, από σνακ. Τι θα φας? Μπαίνεις στο e-food market, παραγγέλνεις και μέσα σε μισή ώρα τα έχεις όλα. Τώρα, αν αναρωτιέστε τι είναι το e-food market, είναι το σούπερ μάρκετ του e-food. Δεν έχει φυσικό κατάστημα, αλλά πάντα έχει τέλειες προσφορές και ένα συν ένα και με μείον 50%. Μπορείτε να μπείτε τώρα και να τσεκάρετε.
1: Με το φουστάνι το πειράμαν, με έχει τραλάνει αμάν αμάν.
0: Και να φανταστείς ότι αυτού του τύπου τα τραγούδια, ναι, είναι που προσπαθώ να αποφύγω στην υπόλοιπη ζωή μου, δηλαδή τις άλλες 22 ώρες. Ναι. Δηλαδή είμαι δίπλα σε αυτοκίνητο που παίζει τέτοια. Αν χρειαστεί θα παρανομήσω, θα περάσω κόκκινο, θα
2: μπω κάπου
0: με ανάποδο, ναι, θα τον χτυπήσω να φύγω. Πώς να σου το πω. Είμαστε σε περιοχή που θα έχει κάποιο πανηγύρι, δεν μπορώ να τα αποφύγω. Ωραία. Ναι. Θα βγάλω εισιτήριο με το κτέλ να φύγω. Ναι. Όσο το δυνατόν πιο μακριά.
2: Θα κάτσεις να πιεις ένα-δυο κρασά, θα φύγεις εσύ, θα πετύχεις πανηγύρι και
0: δεν
2: θα κάτσεις.
0: Όχι, σιγά θα
2: βρεις εσύ αλκοόλ και θα φύγεις. Πού τα πουλάς αυτά?
0: Κρασί σε πανηγύρι, δηλαδή χρώμα θα πιούμε.
2: Τι
0: θα πιείτε,
2: τι πίνετε εσείς τα πανηγύρια σας δηλαδή?
0: Εμείς δεν κάνουμε πανηγύρια, εσύ
2: τρελός. Δεν έχετε στιτάκι το πανηγύρι?
0: Έχω πανηγύρια.
2: Απλά δεν πας?
0: Όχι, όχι, απλά δεν παίζουμε τέτοια αρση.
2: Α, εντάξει, εγώ για το πιωτή ρώτησα.
0: Είμαστε επιστημόνια.
2: Όχι για τη μουσική. Τι παίζετε δηλαδή? Συνθετικούς παίζετε εσείς?
0: Συνθετική είναι στην κεφαλαιονιά.

0: κάποιοι εκπλήσονται που θα δουλέψουμε μέχρι τις 8. Παιδιά, αφού δεν έχει ποδόσφαιρα τώρα, μια χαρά η εκπομπή μπορεί να ρολάρει. Να βρει να.
1: Τι μπορεί να κάνει.
2: Με το φουστάνι το βίραμαν, με έχει τραλάνει αμάν αμάν.
1: Σε μεταξύ, γιατί βίραμαν ρε φίλε, τι σε πειράζει να πεις βεραμάν.
0: Εντάξει ρε φίλε, συγγνώμη, εσείς δεν αλλοιώνετε στον τόπο σου πράγματα, λέξεις, ονόματα.
1: Αλλοιώνουμε. Όχι στο βαθμό που το κάνετε κριτική, αλλά.
0: Πώς το λέγαμε την άλλη φορά το χωριό.
1: Το Γερακαρίο.
0: Το Γερακαρίο.
1: Τι κούλμα έχει, Γερακαρίο. Από πού είσαι, θύμισε μας.
0: Ήτανε, περίμενε, είναι δύο χωριά.
1: Τρία
0: είναι τα Γερακάρια.
1: Άνω, κάτω και μέσο.
0: Ναι, είναι τρία Γερακάρια.
1: Τρία
0: έτσι, αλλά εσύ.
1: Τρία Γερακαρία, τι Γερακάρια.
0: Ναι, Γερακαρία.
1: Λοιπόν, πάμε να ιδρύσουμε και τέταρτο Γερακαρίο τώρα, γιατί κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις, ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε προλάβαμε, Ιταλία, δεν σε χάλασε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομόλογό του. Σε περίπου αυτήν την ώρα αναμένεται να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομόλογός του. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα, ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Wins Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: αυτά είναι τραγούδια ρε ζώα.
1: Ήταν ζωήρη και σκία, τα πνίξη με ναλογία και μας έφυγε μακριά.
2: Τέτοια λέτε στα γερακαρία.
0: Δεν λέμε τέτοια, αλλά εδώ πέρα εμένα είναι του γούστου μου, πώς να το πούμε. Αυτό που δεν είναι του γούστου του Τζόρτζι όμως είναι δική σου προκάτη αγωγή. Αστείο ανθρωπάκι γόγο. Διάβασε το αστείο κειμενάκι σου 6,5 ώρα.
2: Ναι, δεν το περίμενα. Φίλε Τζόρτζι. Όμως. Δεν το περίμενα. Τώρα... Τζόρτζι, δεν σε χάλασε, τα έχω πει ήδη.
0: Από τις 6 και 4
2: έτσι, και δεν πήρες χαμπάρι.
0: Λοιπόν, δεν ήξερα ότι τα γερακαρία της Ζακύνθου είναι τόσα πολλά που κάνουν και εξαγωγές σε άλλους νομούς.
2: Δηλαδή.
0: Λέει φίλος εδώ, υπάρχει και γερακαριό στο Κιλκής. Είτε ο πατέρας μου από εκεί τα σέβη μου. Από εμάς τα πήρατε όλα.
2: Όλα τα γερακαρία από εσάς ξεκινήσανε. Σας ευχαριστώ, λέει ένας που κάνετε τις δουλειές του σπιτιού ανεκτές.
0: Ναι. Είναι σε δύσκολη
2: ήτανε, άρα ήταν, περίμενε, πριν από εμάς ήταν ανυπόφορες, τώρα ναι, είναι ανεκτές.
0: Είναι ανεκτές. Ναι, αλλά ξέρεις τι.
2: Εξαρτάται, δουλειά του σπιτιού από δουλειά του σπιτιού διαφέρει.
0: Ναι, ισχύει.
2: Ναι, δηλαδή...
0: Και δυστυχώς, ξέρεις τι, είναι κάτι σαν και εμάς. Είναι απέσιες οι δουλειές του σπιτιού, αλλά είναι ψιλοαπαραίτητες.
2: Οι χοντροαπαραίτητες είναι, αλλά όχι όλες το ίδιο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, υπάρχει μια διαβάθμιση, ρε παιδί μου. Κοίτα, αν δεν ξεσκονίσεις με την ίδια συχνότητα που σφουγγαρίζεις, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, συμφωνούμε.
2: Κατάλαβες. Αν το πας ανάποδα, υπάρχει πρόβλημα.
0: Γενικά, εγώ να ξέρεις, είμαι υπέρ της σκόνης.
2: Είσαι υπέρ της
0: σκόνης. Είμαι υπέρ της
2: σκόνης. Είσαι ο βασιλιάς της σκόνης.
0: Δεν είμαι ο βασιλιάς της σκόνης. αλλά είμαι υπέρ της σκόνης. Είμαι υπέρ.
2: Προσπερνώ όλες τις σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μου.
0: Ναι.
2: Και
0: όχι, στο λόγο μου. Μιλούσα για τη σκόνη στο σπίτι. Ναι, ναι,
2: ναι. Αυτό λέω. Και θέλω να δω τι αστείο επιχείρημα θα πεις για να το υποστηρίξεις αυτό.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο πραγματικό επιχείρημα.
2: Δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει.
2: Πώς να δικαιολογήσεις την τεμπελιά ότι τώρα δεν ξεσκονίζω απλώς και θα μου πεις ότι είμαι υπέρ της σκόνης γιατί, κάνει τι.
0: Κοίτα, μπορεί να καλύπτει ατέλειες του σπιτιού για αρχή. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Καταλαβαίνεις, παιδί μου. Σου χύθηκε πάνω στο τραπεζάκι λίγος καφές.
2: Ναι.
0: Τον έχει σκουπίσει, αλλά αφήνει μια στάμπα ο καφές. Αν αφήσει. Χωρίς να ξεσκονίσεις το τραπέζι,
2: ναι.
0: Μετά από 3-4 μέρες, ανάλογα με το που μένεις, δεν θα φαίνεται πια.
2: Δεν θα φαίνεται.
0: Άσε που είναι και pastime activity. Πηγαίνεις να διαλέξεις ένα βιβλίο. Πες ότι είσαι με ένα κοράσιο και θες να πουλήσεις μούρι, ότι και καλά διαβάζεις.
2: Ναι.
0: Πας λοιπόν στη βιβλιοθήκη, την πλήρως σκονισμένη, διαλέγεις ένα βιβλίο, το φέρνεις πίσω και λες. Αυτό το είχα διαβάσει το 1992.
2: Τα άπαντα του Μπέκενμπάουερ.
0: Τα άπαντα του Μπέκενμπάουερ. Και. Τέλος πάντων, δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις ίντερνετ και τα λοιπά. Πηγαίνεις κάπου που είναι παχιά η σκόνη.
2: Ναι.
0: Παίζουμε μια τρίλιζα μεταξύ μας.
2: Ναι.
0: Περνάει η ώρα.
2: Πραγματικά ενδιαφέρουσα.
0: Πώς βλέπεις,
2: ενδιαφέρουσα θεωρία.
0: Δεν μπορώ να σταματήσω να γεννάω επιχειρήματα.
2: Ναι, ναι. Τα μερμήνια να δεις, δεν σταματάνε καθόλου.
0: Εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι κάποια άλλη δουλειά πιο σπαστική από το ξεσκόνισμα.
2: Σου ξαναπεί, για μένα είναι ανυπόφορο. Μου τη δίνει το άπλωμα των ρούχων. Από την άλλη, δεν θέλω να. Επειδή έχουμε και στεγνοτήριο, είμαι τελείως εναντίον του στεγνοτηρίου.
0: Α, ναι, να σου πω. Πολύ ωραίο θέμα το έδειξες, γιατί χτες μου τα έκανες να.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, κατηγορώντας το στεγνοτήριό σου.
2: Άρα, ναι.
0: Πρέπει να σου πω ότι σε χάρηκε η ψυχή μου. Δηλαδή,
2: ναι,
0: σε κοίταζα και λάμπανε τα μάτια μου την ώρα που σε έβλεπα να κράζεις τόσο πολύ μια συσκευή.
2: Αυτή την εύκολη λύση. Έτσι, ναι. Που καταλαβαίνω ότι εξυπηρετεί και γλιτώνει χρόνο, αλλά δεν καταλαβαίνω ποιο. Προτιμά να γλιτώνει χρόνο και να χαλάνε τα ρούχα του.
0: Yeah.
2: Εκτός και αν μου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, βάνω τα ρούχα μου συστηματικά στο στεγνοτήριο. Πρόσεξε,
0: yeah,
2: λέω.
0: Συστηματικά.
2: Συστηματικά και είναι μια χαρά. Δεν χαλιώνται καθόλου.
0: Ναι, το πρόβλημά σου ξέρεις ότι για ακόμη μια φορά, όπως το έχω ξαναπεί και άλλες φορές,
2: ναι.
0: Είναι τα παιδιά σου. Διότι αν δεν. Αυτό που σου λέω. Ναι. Αυτό που σου λέω. Θα κάτσε να μ' ακούσεις. Διότι αν δεν είχατε τόσα πολλά παιδιά.
2: Ναι.
0: Έχετε δύο, θυμίζω.
2: Over 1,5 παιδί, ούτε καν.
0: Δεν θα χρειαζόσαντο τόσα πολλά πλυντήρια.
2: Ναι.
0: Και κατά συνέπεια θα πλένατε, θα βάζετε πλυντήριο μόνο όταν είχαμε ηλιοφάνεια και δεν θα χρειαζόταν να καταφύγετε σε αυτή τη λύση. Την ναι. Εύκολη, αν με ρωτάς, και δαπανηρή.
2: Δαπανηρή, δεν με πειράζει το δαπανηρή. Λεφτά έχουμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα μου είναι το ότι. Πάει να βάλει. Καταρχάς σου δημιουργεί άγχος. Τι λες, πότε υπάρχει, μήπως πειράζει.
0: Επειδή συγκρόνει λίγο τα.
2: Βάζω το μπλουζάκι μου έτσι που ήμουν μέσα, ωραίο. Δεν παρέσει.
0: Έγινε. Να σου πω. Το ενδεχόμενο να μην έχετε διαβάσει σωστά τις οδηγίες χρήσης για να έχετε κάνει μούτι με το στεγνοτήριο. Το
2: έχεις σκεφτεί. Εσύ όταν παίρνεις πλυντήριο στεγνοτήριο, διαβάζεις τις οδηγίες χρήσης.
0: Κι όμως. Κρίσης είπες. Κι όμως εγώ τις διαβάζω και τώρα θα.
2: Θες να θυμηθώ τι έκανες όταν πήγες να συνδέσεις το πλυντήριο? Αυτά θες να θυμηθώ.
0: Καλά, δύο λάθη σε ένα παράδειγμα να πετάξω όλα τα λεφτά.
2: Να κάνεις έκρηξη σε ολόκληρη την
0: εταιρεία. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή.
2: Ναι.
0: Δρυμή κατηγορώ εναντίον της προσωπικής μου συντρόφου.
2: Ναι.
0: Ότι
2: είμαι εδώ για να σε υποστηρίξω.
0: Έχει αναλάβει πλήρως τη χρήση του πλυντηρίου, mm-hmm. το οποίο είχε αγοραστεί με δικά μου λεφτά πριν αυτό. Και τώρα τη λέω, για μισό λεπτό, γιατί βάζει εσύ μόνο χέρι στο πλυντήριο? Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα σηκωθεί να φύγει. Είναι νομοτελειακό αυτό. Ναι, θα με παρατήσει κι εσύ.
2: Είναι θέμα
0: χρόνου. Όπω και τόσε. Ναι. Να μην ξέρω να χρησιμοποιήσω το πλυντήριο. Το πλυντήριό μου!
2: Θέλω εδώ να. Επειδή ο κόσμο μπορεί να με καταλαβαίνει τι ανόητο είσαι και θέλω να εξηγήσω εγώ τι εννοεί.
0: Ευχαριστώ.
2: Το πρόβλημά σου με τη σύντροφό σου είναι ότι δεν σε αφήνει να κάνει προπόνηση στο χειρισμό του πλυντήριου για τη στιγμή που θα σε αφήσει. Δηλαδή, επειδή ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα μείνεις μόνος σου πάλι,
0: ναι,
2: έτσι μπάκουρος.
0: Λογικά θα τη θάψω, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, και λες.
0: Πόσα, 15 χρόνια διαφορά ηλικίας έχουμε. Πόσο νομίζεις θα ζήσει?
2: Αν έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα που εγώ δεν βάζω πλυντήριο,
0: ναι,
2: θα έχω ξεχάσει πώς μπαίνει το πλυντήριο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Αυτό δεν είναι το πρόβλημα.
0: Και δεν έχουμε πλέον και το προσπέκτους.
2: Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν με καλύπτει ούτε με τουμπάρι με το αγάπη μου αυτή τη δουλειά. Θα την κάνω εγώ ή δεν θέλω να κουράζει. Όχι, όχι. Θέλεις να έχεις αποκλειστική χρήση πλυντηρίου.
2: Να ξεχάσω
0: γιατί...
2: πώς μπαίνει.
0: Πώς είχε πει η άλλη τότε που είχε πάει στη λαϊκή αγορά και κάποιος έδωσε δύο μελιτζάνες και λέει μέσα από αυτές τις μελιτζάνες θέλει να έχει κτίσει πάνω στο κορμί μου.
2: Ναι.
0: Το ίδιο θέλει να κάνει και η δικιά μου με το πλυντήριο.
2: Με ποιο δικαίωμα λέει με κέρασε το βερίκο κόμμα.
0: Έτσι ακριβώς. Ορίστε ρε. Χρόνια τώρα λέει ο φίλος χρησιμοποιώ στεγνοτήριο. Και δεν παθαίνουν τίποτα τα ρούχα μου, ανόητε.
2: Έλα, λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά 25. Προλαβαίνω 5 λεπτά και επιστρέφω.
0: Καταρχάς είναι 7 παρά 4.
2: Ναι, όχι, να τη ώρα να του δώσω το ραντεβού για το ξύλο, λέω.
1: Το κορμί δεν θέλει γλυσσέ, θέλει γλέντι και αγκάλιτσα.
2: Ρε βλάκα γόγο, λέει, η σκόνη στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Διατηρεί το φυσικό μικροβίωμα του χώρου σου και σε προστατεύει από ξένα παράστα και μικροοργανισμούς. Έλεος άσχετη, μπράβο. Μ' αρέσει που υπάρχει ένα αξίωμα. Ωραίο. Διατυπωμένο με τέτοιο επιστημονικό τρόπο για όλους τους βρωμιάριδες. Σου λέει, σκόνη, κάνει καλό, ρε.
1: Σε τα το κάψω και στα πάλα παπούτσια μου τα χρέη μου τα γρά.
2: Πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει. Εκεί που κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία, η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Παίζετε λοιπόν υπεύθυνα. Θυμάστε ότι η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, ότι ρυθμιστής είναι η ΕΠ και ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Μα το σημάδι.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
17: Όσο σ' αγαπώ.
16: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
17: Μοιάζει με ένα ψέμα.
16: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ως άνθρωπος που πολλές φορές έχει μπλεχτεί στα πολύ μυστήρια και σκοτεινά μονοπάτια του μυαλού του, που τον οδηγούν πάντα μόνιμο σε αδιέξοδο,
1: ναι.
0: Πρέπει να πω ότι στέκομαι με τρομερό θαυμασμό, με δέος. Αυτό είναι το σωστό. Μπροστά στον άνθρωπο που αποφάσισε να παντρέψει τον Βασίλη του Ντερλέγκα με τους Modern Talking.
1: Βεβαίως. Γιατί δηλαδή, είναι μοντέρνος, κατάλαβα, ο Ντερλέγκας.
0: Συγκλονιστική σύλληψη. Συγκλονιστική σύλληψη.
1: Κάτσε, γιατί έρχονται κι άλλα για χειρότερες συλλήψεις σε λίγο. Περίμενε. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι πιο αρρωστημένη σύλληψη.
0: Είναι καλύτερη δουλειά,
1: ναι, ναι.
0: Συνολικά, αλλά. Για μένα η Britney Spears κολλάει πάντα με
1: Ζαγοραίο.
0: Με Ζαγοραίο.

0: Ρε εσύ, ξέρεις τι δεν φίξανε.
1: Ρε εσύ και εσύ και εσύ. Πάμε να πες.
0: Όχι, τώρα μιλάω μόνο σε σένα.
1: Α, οκ, για πες.
0: Ξέρεις τι δεν φίξαμε.
1: Γιατί
0: έχουμε
1: υπολείψεις.
0: Έχουμε επιτεθεί πολλές φορές στο παρελθόν στις κλισέ δηλώσεις που γίνονται από ποδοσφαιριστές. Κατά κύριο λόγο Έλληνοι τα κάνουν αυτά.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αδιαφωνώ. Είσαι
0: εχθρός
1: της πατρίδος.
0: Είμαι ένα, είναι δε βέβαια αυτό. Αλλά λέω ότι κατά κύριο λόγο τα λένε Έλληνοι, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα μοτίβο συγκεκριμένο που γίνονται οι δηλώσεις. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
1: Καταρχάς, κάθε δήλωση ξεκινάει με νομίζω ότι με τα χέρια πίσω από την πλάτη.
0: Ναι, εντάξει. Okay, αλλά αυτό το φαινόμενο πλέον έχει γίνει μάστιγα και στο εξωτερικό. Πλέον όλοι λένε τα ίδια. Και δεν υμνήσαμε όπως του έπρεπε τον άνθρωπο που έκανε την πιο ωραία και την πιο ειλικρινή δήλωση που έχουμε ακούσει εσχάτως σε ποδοσφαιριστή. Το λέγαμε και χθες.
1: Χθες προχθές, ναι.
0: Ναι, έτσι. Ο οποίος δεν είπε τίποτε άλλο εκτός από αυτό που είναι η αλήθεια. Ναι, κύριοι, πήγα στα Εμιράτα.
1: Η Αραβία ή κάτι τέτοιο.
0: Ή όπου πήγα, ναι. Δεν πήγα ούτε για το
1: project,
0: ούτε για, το project,
1: ούτε για τον προπονητή,
0: ούτε για την εμπειρία,
1: ούτε για τον κόσμο,
0: ούτε γιατί ήθελα μια νέα περιπέτεια.
1: Τίποτα.
0: Πήγα για τα λεφτά, είπε ο φίλος μας ο Τιντζανί Raiders.
1: Μπράβο του.
0: Πήγα για τα λεφτά, πήγα γιατί δεν θέλω να ξαναδουλέψω στη ζωή μου.
1: Τίποτα, δηλαδή κέρδισε μια θέση στην καρδιά μου το επόμενο δευτερόλεπτο.
0: Όχι, κύριε. Δεν θέλω, θέλω να είμαι ένας κόπρος.
1: Μπράβο.
0: Καλή του ώρα, πώς το λένε.
1: Μεγάλη χάρη του.
0: Μεγάλη χάρη του σήμερα που γιορτάζει κιόλας. Θέλω μόλις σταματήσω το ποδόσφαιρο να είμαι ένας κόπρος, να έχω κάνει μια καβάτζα τέτοια που να επιτρέπει ακόμα και στα εγγόνια μου να ζουν από αυτά τα λεφτά. Και καθίστε εσείς να σκοτώνεστε στα Champions League και τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Αυτό που δεν είπε, αλλά το υπονόησε, είναι ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου το μεγαλείο του συλλόγου. Η ιστορία της ομάδας.
0: Τίποτα.
1: Να και να.
0: Μπράβο.
1: Πενταψήφιο πόσο. 5 και 3, 8 ψηφία μπορεί να έχει το συμβόλαιο που θα μου δώσετε.
0: Έτσι.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.
0: Μα το είπαμε πως δεν υπάρχει λόγος να πω ψέματα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Νομίζω λέει ότι οι περισσότεροι το είχαν ήδη φανταστεί. Σου λέει αφού ρε παιδιά, γιατί να κοροϊδευόμαστε. Το έχετε καταλάβει όλοι ότι πήγα για τα λεφτά εκεί.
1: Πάντως, αφού έφυξε το θέμα της Ελλάδας μας.
0: Ναι.
1: Παλαιοαλίτη. Να πούμε και μια αλήθεια, ότι πες ότι ερχότανε, κατά καιρούς έχουν έρθει μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα, έτσι, ο Ριβάλντο, ο Τζιοβάνι, ξέρω εγώ, Παόλο Σόζα, ένα σωρό.
0: Πες και ένα δικό μας.
1: Ο Γκαμάρα.
0: Ωραίος, Γκαμάρα, μια χαρά.
1: Ωραία, πες να έκανε μια τέτοια δήλωση ένας από αυτούς, ότι παιδιά, ναι, οκ, μια χαρά ο Μαδούλα είναι η Παναθηναϊκός, αλλά εγώ βασικά τα λεφτά είχα στο μυαλό μου. Ο κύριος Κόκαλης Φερρυπίν, ο κύριος Βαρδινογιάννης, λέγω, μου έκανε μια εξαιρετική πρόταση με πάρα πολλά λεφτά και επειδή εγώ τον Μπαγιόκο έχω στο μυαλό μου, αποφάσισα να υπογράψω. Δεν θα είχαν ξεσηκωθεί ο παδί, δηλαδή. Να φύγει αυτός ο αλήτης από εδώ.
0: Θαυμάζαμε όμως παρόλα αυτά τον παίκτη, αν δεν ερχόταν στη δική μας ομάδα. Να λέμε
1: βέβαια, βέβαια, ναι.
0: Αλλά δεν ελπίζεις κι εσύ αυτή η δήλωση να γίνει η απαρχή για να βλέπουμε πλέον αυτές τις ειλικρινείς τοποθετήσεις.
1: Εγώ αυτό θα ήθελα.
0: Κύριε, να σου πω κάτι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει περισσότερο να κερδίσει η ομάδα. Με νοιάζει να βάλω τον γκολ εγώ.
1: Εγώ.
0: Να κάνω εγώ το χατρίκ.
1: Να χάσουμε 4-3, αλλά να τα έχω βάλει εγώ και
0: τα χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα έχω βάλει 3, εγώ ας χάσουμε.
2: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Μα βαρδικά ποτέ.
1: Επανέρχεται στο θέμα του Αγίου Κόπρου, βοήθειά μας ο φίλος ή η φίλη ως Σάρα υπογράφει. Και λέει, δηλαδή βρε Νικόλα, αν κάνεις κορίτσι θα το πεις κοπριά. Σου λέει, επειδή το γιο μου θα τον έβγαζα κόπρο.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο.
0: Και αυτό είναι δυνατό,
1: Χορεύες.
0: Βέβαια.

0: πραγματικά ηλίθιοι. Είμαι σούπερ μάρκετ, λέει ο φίλος εδώ, και ακούω στα ακουστικά Sherry Lady με τερλέγκα και σφίγγομαι να μην γελάσω για να με περάσουν για βλαμμένο.
1: Γιατί να μην γελάσω?
0: Αν σφίγγεσαι, υπάρχει κίνδυνος να σε περάσουν για κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα το προσέξει και πρέπει, αναγκαστικά θα σου το μεταφέρω. Θα δεις γιατί το συζητούσαμε και χθες. Ποια είναι άραγε η μετάφραση του πάντα υπολογίσιμη Σερβία που λέει η γριά Λέρα στην αναγγελία του αγώνα? Έχουμε ελπίδες για ισοπαλία? Θες να αναπτύξεις τις σκέψεις σου?
1: Όχι, όχι, αλλά
0: τι σημαίνει το πάντα υπολογίσιμη Σερβία?
1: Πού να αρχίσετε να ακούτε από αύριο για την κρατεά Γερμανία. Ζα!
0: Ελπίζω να κάνεις κάποια στιγμή και σποτάκι για την πάλε ποτέ κρατεά Τσεχοσλοβακία.
1: Μακάρι, μακάρι, ναι. Και ξέρεις, όταν τελειώσουν τέτοιου τύπου επιθετικοί χαρακτηρισμοί,
0: ναι,
1: θα καταφύγω στη λύση την οποία καταφεύγει πολύ συχνά ο, να πούμε το όνομα του, ο εξαιρετικός συνάδελφος στην αίθουσα σύνταξης, ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης,
0: ναι,
1: που, okay, αν μιλάμε για την Paris Saint-Germain, θα γράψει η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά,
0: ναι,
1: επειδή γράφει πολλά ξένα πρωταθλήματα, κάποια στιγμή τελειώνουν αυτά. Δεν είναι πάντα όλες οι ομάδες τόσο δυνατές. Οπότε μπορεί να σου πετάξει ένα ημιφιναλίστ του κυπέλου εκθέσεων του 67.
0: Μπράβο.
1: Πάρτα.
0: Μπράβο.
1: Πάρτα. Ημιφιναλίστ.
0: Ημιφιναλίστ. Γιατί δεν έχουν καρδιά οι ημιφιναλίστ.
1: Έλα.
0: Μόνο αυτοί που φτάνουν στον τελικό.
1: Πες τα. Είσαι με στην καρδιά σου. Για να ζεστά. Ναι, πάνω στην ώρα βλέπω και το μήνυμα του φίλου του Δημοσθένη. Λέει: καλησπέρα, μια ερώτηση προς τον Ακτύπη. Πώς την πάτησες, ρε πρωτοπόρε, και βρέθηκες να λες κλισέ όπως το «η πάντα υπολογίσιμη Σερβία». Τίποτα, παιδιά, από όλη αυτή την ιστορία με τα τρέιλερ που φτιάχνουμε, εκείνο που πραγματικά σήμερα, δηλαδή, το λέγαμε με τον Παλουότολο, σε μια, πώς να το πω, έξαρση συναισθημάτων που είχα, γιατί, ναι, δεν δούλευε καλά ένα.
0: Μ' αρέσει το έξαρση.
1: Ναι. Το καλύτερο θα ήταν κάποια στιγμή να κυκλοφορήσουν τα απαγορευμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πράγματα που λέγονται μεταξύ των τρέιλερ μέχρι να φτιαχτούν.
0: Ωραία θα ήταν.
1: Αυτό θα ήταν φανταστικό.
0: Πάντως.
1: Αλλά δεν θα είχα δουλειά μετά.
0: Εγώ στο είπα και προσωπικά. Για μένα η μετάφραση του πάντα υπολογίσιμη Σερβία, ναι, σημαίνει δεν έχω τίποτα κολακευτικό να πω για τη Σερβία.
1: Ναι, έτσι όπως
0: δεν
1: είναι
0: έχει κάνει,
1: ναι,
0: απολύτως τίποτα, ναι, το τελευταίο διάστημα. Απλά επειδή παίζει με την εθνική, δεν μπορώ να πω ότι παίζουμε με καφενείο.
1: Σωστό.
0: Έτσι, και πρόσεξε, λέω, και φτιάχνουν ένα ωραίο.
1: Έχει χορηγό πάνω και πρέπει τουλάχιστον να έχει διάρκεια 25 ευρώ.
0: Άρα είναι
1: θέλετε να
0: πάντα υπολογίσιμη.
1: Είναι πάντα υπολογίσιμη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό, πάντα υπολογίσιμο διάλειμμα για να ακούσουμε δελτίο. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό, πάντα υπολογίσιμο διάλειμμα για να ακούσουμε.

0: πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορέ Τζολάκες για τα κολπό στο προβάδισμα, Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Περίπου 500 Έλληνες αναμένονται στις κερκίδες. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα και Nova Sports Start και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center χωρίς Νάνς, Λούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM, τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Οριστική είναι η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το μάτς με την ομάδα του Περιστερίου. Ανεβάζει στροφές στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεση τον Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό ο ΣΑ. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη, δύο ομάδες, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μοναστριλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παβλένκα και Τάχα Άλλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο σχήρος άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Σέλαμπεκ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την

0: πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο το μήνυμα της ΚΑΕ Άρης για την τοποθέτηση πλησόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα, τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ για Ιαπωνέζα Νάοχι Μπίνο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης. Σε επόμενη αντίπαλος της Ελλήνας τενίστριας θα είναι η Τάλια Γκίμπσον. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Πριν από λίγο το τζάμπολ στα παιχνίδια του Dubai BC Real Madrid και Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκιρις Κάουνας, μισή ώρα αργότερα Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Και στις 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Όλες είτε συναλλητικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πιάσε μια ρετσίνα.
1: Όχι ρετσίνα, έλα, έλα, έλα, σε περίπτωση.
0: Το λέγαμε και έξω, θες να το μεταφέρουμε και μέσα. Είναι η ρετσίνα από τα χειρότερα πράγματα που υπάρχουν και τώρα ξέρω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα με επιτεθούν και πάλι.
1: Μέσα λεπτό μας ενημερώνω από το διαφημιστικό ότι είναι στα πρόθυρα. Είναι πολύ κοντά στο να κλείσουμε μια συμφωνία.
0: Να πω κάτι. Δεν έχω δικαίωμα εγώ να πω. Να με, εγώ και κρασί δεν πίνω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι κάποιο πολύ καλό. Ναι. Κρασί δεν πίνω.
1: Πορδέα.
0: Από τους πορδέας που πίνετε εσείς. Αλλά και δεν, μπορεί να, δεν έχω δικαίωμα στην άποψη.
1: Έχεις δικαίωμα.
0: Να πω ότι η ρετσίνα είναι.
1: Να ξέρεις, πρώτα απ' όλα συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αλλά να ξέρεις ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή καταλαβαίνεις ότι παρακολουθώ τα τεκτενόμενα στους χώρους του αλκοολισμού. Δηλαδή, καινούργιες τάσεις, μόδες, νέα μοντέλα.
0: Όλα σε updated.
1: Θέλω, ναι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση να έχουμε πιο εξευγενισμένες μορφές ρετσίνας. Πολύ πιο ακριβές από αυτές τις 2-3 μάρκες που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, δώστε μια ευκαιρία και σε αυτό το ελληνικό προϊόν κτλ. Εκεί του λες, άκου, μεγάλε, για να βρίσκομαι εδώ, πάνω απ' ότι θα χαλάσω χοντρό πακέτο.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να είμαι εδώ. Δεν θέλω να δώσω μια ευκαιρία. Δεν θέλω να τη δώσω.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Αν έχω χοντρό πακέτο να χαλάσω, το χαλάσω στη ρετσίνα. Γιατί να μην πάρω μια σαμπάνια από την αρχή.
1: Αλλά είναι άλλο πράγμα, αλλά καταλαβαίνω θες να πεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο λέω και εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Ρε παιδί μου.
1: Μπορεί μια στο τέλος να πω, οκ, okay, αλλά και πάλι, οκ. Okay. Ταπεινή, ταπεινή.
0: Δεν το έχουμε την ταπεινότητα. Και άλλα πράγματα ταπεινά μ' αρέσουν. Δεν είναι μια ελιτίστικη.
1: Το ταπεινό χαμομηλάκι σου άρεσε.
0: Ναι, δεν είναι μια ελιτίστικη προσέγγιση αυτό. Α, πίνετε ρετσίνα. Πώς να σου πω, ως γεύση λέω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να είναι πολύ μερακλής κάποιος, πολύ συγκεκριμένη.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Για παράδειγμα, τώρα που ακούμε, εγώ σου έχω πει: δεν αντέχω το ούζο. Που δεν μπαίνει στην ίδια κατηγορία, κάποιοι θα σου πούνε.
0: Εγώ το λατρεύω το ούζο. Κάνει όμως κακό μεθύσει το ούζο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή το ούζο γίνεται.
1: Δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν μ' αρέσει πάντως.
0: Ναι.
1: Ίσα θα το δω αγαπούσα.
0: Είναι μεθυσμένο σαν να έχεις πει ούζο.
1: Όχι Γιώργη, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Η ρετσίνα είναι καταπληκτική. Ό,τι έχει βετζίνα, λέει, σε κόβει. Δεν ξέρω πώς.
0: Εντάξει, θα μα βάλουμε στην μια κουβέντα τώρα τις βετζίνες, δεν θα βγάλουμε άκρη. Συμφωνώ, λέει, με την κριτική αηδία, αλλά όχι για τη ρετσίνα, για το στεγνοτήριο.
1: Α, για το στεγνοτήριο, ε.
0: Στεγνοτήριο μόνο πετσέτες και σεντόνια, τα ρουχαλάκια άπλωμα κανονικά γιατί χαλάνε. Mm. Βεβαίως, ναι, πετσέτες να βάλουμε. Okay.
1: Πόσες πετσέτες να βάλετε.
0: Και πόσο να μικρύνει η πετσέτα,
1: εντάξει.
0: Το πολύ από. Πώς το λένε.
1: Σώματος να την κάνει.
0: Προσώπου.
1: Προσώπου, ναι, μια χαρά. Okay. Τη βλάκα είσαι, γιατί έπρεπε να σκεφτώ το ίδιο. Βλέπω τα μηνύματα τώρα που έχουν έρθει εδώ και ώρα και λέει ο φίλος Ευγενής: ωραίο κουράγιο μου δίνετε, ρε. Τώρα αυτή τη στιγμή λέει: εγώ ξεσκονίζω.
0: Εντάξει.
1: Α, στη σκόνη, πες. Το άκουσα στο ραδιόφωνο, το είπε ένας επιστήμονας. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια. Ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά, φίλοι μου ακροατές, τώρα με το e-food δεν έχουμε τέτοιου τύπου ζητήματα. Τέτοια θέματα έχουν λυθεί διότι πολύ απλά μπαίνεις στο e-food, βρίσκεις το My Market, παίρνεις όλη τη λίστα ή και πράγματα εκτός λίστας. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι. Έρχονται με το e-food. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα καλύτερο, ειδικά όταν κοιτάζω τον Γιώργο.

0: Καλησπέρα στο συγγραφέα της καρδιάς μας και στο πόμολο εκεί πέρα από δίπλα. Ρε Ντουγάνια, επειδή δεν προλαβαίνω να ακούσω κάθε μέρα την εκπομπή,
1: ναι.
0: Μπορείτε να μου πείτε πότε έγινε η εκπομπή με τα δόντια του Κέτσε? Άκουσα ότι έπεσε τρελό γέλιο, να την ακούσω.
1: Η εκπομπή με τα δόντια του Κέτσε.
0: Η εκπομπή με τα εμφυτεύματα Κέτσε
1: ήταν
0: έγινε.
1: Ήταν τη Δευτέρα ή την Τρίτη ήταν αυτή?
0: Η Δευτέρα ή την Τρίτη, κάτσε. Τη Δευτέρα. Όχι, ρε. Την Τρίτη νομίζω
1: την
0: ήταν.
1: Τρίτη, ε.
0: Την Τρίτη, ναι. Επίσης, εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά κάποιος πρέπει να βάλει στη θέση του αυτόν τον παπατζή τον Νικολογιάννη, που λέει τον αγαπημένο μου Γιώργιο, υπουργό τουρισμού.
1: Όχι,
0: όταν πήγε πόμολο και μετά με λέει άλλο.
1: Περίμενε, ο ίδιο είναι.
0: Ίδιος, ναι,
1: μπράβο,
0: ναι, ναι.
1: Ωραίος, τι ωραία διχασμένη προσωπικότητα.
0: Ξαφνικά μας πιάσανε, λέει, οι αγαπούλες και χθες έλεγε ότι ακολουθεί εκπομπή στην οποία ο ένας φίλος μου, ο Νικόλας, ο Ακτύπης, δουλεύει και τιμάει τα χρήματά του και από δίπλα έχει τον υπουργό που είναι διακοσμητικός. Εντάξει, τα γνωστά τώρα του Νικολογιάννη. Δεν ασχολούμαστε. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και κάτι από μπουγά. Αρέσει πολύ στην κόρη μου και είμαστε στο αμάξι και σας ακούμε. Είμαστε καθοδόν για το καράτε της και λυπάμαι τον κακομοίρη που θα την επιλέξει.
1: Θα έπρεπε να, βάλουμε... να μας βοηθήσει και στην επιλογή. Γιατί. Δηλαδή είναι κάποια κομμάτια, ρε παιδί μου, που τώρα.
0: Είναι καιρός να τελειώνω πια με σένα. Βάλε.
1: Δηλαδή μου τα αφιερώνεις.
0: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Ο φίλος Θοδωρής Ολεταγίφ δίνει τις καλησπέρες. Λέει: έχω φέρει την προσωπική μου σύζυγο στο Κολωνάκι για πρόβα φορέματος για γάμο που θα πάμε το Σάββατο στο Ναύπλιο. 600 πήγε. Ακριβούτσικο βγήκε.
0: Η νύχτα
1: δηλαδή τι θα φοράει. Και τη είπα ότι σε γάμο θα πάμε ξανά σε 2 χρόνια πάλι. Κοίτα, να φορέσει το ίδιο. Και άλλο που κόλλημα αυτό που έχουν οι γυναίκες. Σου λέει: δεν μπορώ να φορέσω το ίδιο.
2: Πού είσαι, πού γυρνάς επιτέλους?
3: Oh, fuck.
1: Αυτό επέλεξε να φορέσει τον πατέρα μου.
0: Δεν είπα να με

0: Καλησπέρα, τραχανοπλαγιάδε. Από τη Δευτέρα ψάχνουμε απεγνωσμένα την κομματάρα του Παπαϊούδα, Secret Combination. Βάλτε το αν δεν το έχει κάνει ήδη και δώστε ακριβή τίτλο για ιδιοκατανάλωση. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατό. Το Secret Combination. Καλομήρα με
1: Παπαϊούδα. Παπαϊούδα, ναι.
2: Είσαι καχύποπτη, δεν με πιστεύεσαι. Τις καφετσούδες συμβουλεύεσαι.
1: Νομίζω ότι πάρα πολλοί ακροατές θα ενώσουν τη φωνή τους με αυτή του φίλου του Παναγιώτη, διότι αναφέρεται, θίγει ένα ζήτημα που έχει πληγώσει πολύ κόσμο, ναι, σε σχέσεις. Λέει, καλησπέρα παιδες. Λοιπόν, έχω φάει τρομερή παρατήρηση από το έτερον ίμιση,
0: ναι,
1: ότι δεν βάζω σωστά τα μανταλάκια στο άπλωμα, με αποτέλεσμα να γίνονται σημάδια στα ρούχα, τα οποία και δεν φεύγουν εύκολα στο σιδέρωμα.
0: Με διαβολήθησε
1: και δεύτερη
0: παρατήρηση. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, την κάνεις εσύ αυτή την παρατήρηση.
0: Ναι, την κάνω.
1: Εγώ από την αρχή κατάλαβα, ναι, ότι είσαι γελίος. Ακολούθησε και δεύτερη παρατήρηση ότι πιάνω στο ίδιο μανταλάκι, άκουσαν, λευκό με σκούρο ρούχο. Και επίσης ότι δεν πρέπει να απλώνω το σεντόνι στο πλάτος, αλλά στο μήκος, για να μην περνάνε από κάτω γάτες και το λερώνουν.
0: Όχι, όχι. Μήκη, πλάτη, γάτες δεν είναι, δεν συμφωνώ.
1: Πλάτη, γάτες. Ναι.
0: Αλλά το μανταλάκι πρέπει να προσέχεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να το βάνεις μπαμ στη μέση του ρούχου.
1: Ναι.
0: Βάλ το κάτω από το μανίκι, να μην φαίνεται. Δεν μπορεί να το βάζεις στη μέση και την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, να το παίρνεις και να πρέπει να το κάνεις, να το σιδερώνεις δύο ώρες για να μην φαίνεται ότι κάποιος έχει τσακώσει, να σου πει.
1: Γι' αυτό εγώ έχω πάντα την εύκολη δικαιολογία. Είμαι αντικομφορμιστής.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει, αγάπη μου, αν το ρούχο έχει τσαλάκες.
0: Επίσης.
1: Αλλά και επίσης, να ξέρεις, ο πρώτος κανόνας ήταν τα απλών. Και τα πλένουμε.
0: Ναι.
1: Και γιατί τα απλώνουμε.
0: Αυτό τον παπά, γιατί μην τον πουλάς σε μένα. Με αυτό το ύφος να τα λες στη σύντροφο.
1: Μα δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ, βρε ηλίθιε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αν ήταν ούτε θα τα πλένα τα ρούχα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Θα αγόραζα άλλα, ρε. Ότι πρώτα βάζουμε στο πλυντήριο ανάποδα τα ρούχα και τα απλώνουμε επίσης και ανάποδα.
0: Αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να σου πω.
1: Γιατί σου λέει, χάνουν τα χρώματά τους.
0: Πας και μου απλώνεις. Ντάλα ήλιο.
1: Είναι σαν να το λες σε μένα.
0: Σαν
1: εγώ έτσι
0: το
1: κάνω.
0: Σε ένα, ναι, ρε καραγκιόζι, ρε, ναι, επανάπτυκτε, τελευταίε. Έτσι.
1: Για να μην τα πει στη γυναίκα σου, τα λες. Εγώ είμαι εδώ. Εσύ, λέγε.
0: Έτσι. Ναι. Και πας και μου απλώνεις το ρούχο. Έχω πληρώσει το μπλουζάκι μου, το ωραίο. Και το απλώνεις το ρούχο. Πρώτον θα ξεραθεί. Και δεύτερον θα ξεθοριάσει.
1: Αυτό είναι το φανταστικό, διότι, ναι, μετά κυκλοφορείς με ένα ρούχο που δεν έχει ξαναδεί κανένας, που το πάνω μισό που δεν το βλέπει ο ήλιος είναι ακόμα μπλε,
0: ναι,
1: και το άλλο έχει γίνει.
0: Να, το πάνω μισό, τι φοράω, φόρμα.
1: Όχι, ρε εσύ, έτσι όπως είναι απλωμένο. Η πλευρά που τη βλέπει ο ήλιος έχει ξεθοριάσει τελείως. Ναι. Επομένως, όταν τα ανοίξεις είναι μισό-μισό πλέον.
0: Α,
1: αυτό είναι φανταστικό, είναι σαν να έχεις καινούριο ρούχο, ρε καραγκιόζη.

0: Να, αυτά τώρα η φίλη Όλγα, εδώ πέρα, η φίλη μας η ακροάτρια, στέκεται στο θέμα του πλυντηρίου του δικού μου που λέω και δεν έχω πλέον και τις οδηγίες χρήσης. Και μου λέει: Νικόλα, οι οδηγίες σίγουρα υπάρχουν online. Και το λέω με ένα στυλ που δηλώνει ακριβώς πώς το έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Να κάτσω εγώ να γκουγκλάρω τώρα. Μα καταρχάς δεν μπορώ καν να βρω ποιο μοντέλο είναι.
1: Γιατί το δικό σου το μοντέλο έχει άλλες οδηγίες χρήσης, δηλαδή.
0: Προφανώς εσύ, γιατί όλα τα πλυντήρια έχουν τις ίδιες.
1: Λέω ρε παιδί μου ότι όλα τα πλυντήρια έχουν μια βασική λειτουργία.
0: Ποια?
1: Το πλήσι πλένει.
0: Αυτό λέγεται σκάφη, Γιώργο.
1: Αυτό λοιπόν που είπατε για τα πετροδόλαρα είναι σαν για αυτούς που κερδίζουν λεφτά σε κάποιο διαγωνισμό. Τους ρωτάνε τι θα κάνει τα λεφτά και αντί να πούνε θα κλείσω τρύπες, θα πληρώσω λογαριασμούς, λένε ότι θα πάνε ταξίδια, θα πάρουν δώρα κτλ. Ή ψέματα, μεγάλο, έχει δίκιο ο Ζαναξαγόρας. Ή θα βοηθήσω, λέει, την οικογένεια.
0: Όχι, ποια οικογένεια.
1: Γιατί επί τόπου κλείνει τηλέφωνο, κλείνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα φάνε ούτε ευρώ.
0: Κάποιο λέει τώρα είχαμε τα jackpot, κάποιο κέρδισε 9,6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όλοι αυτοί δεν εξαφανίζονται μετά. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να κερδίσω ένα τέτοιο ποσό. Ίσως θεωρεί ότι δεν παίζω ποτέ για να κερδίσω.
0: Εγώ το ίδιο, αλλά όπως έλεγε ο φίλος μου Ζαφίρης, να βρούμε πεταμένο ένα δελτίο στο δρόμο, να το έχει πάρει ο αέρα.
1: Γεια σου, δηλαδή για εμάς δεν υπάρχει θεός.
0: Σου λέει ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται φάρδος για να κερδίσεις 10 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα να πάει ο άλλος να το έχει καταθέσει, να μην είναι ονομαστικό, να το πάρει ο αέρα να έρθει στα δικά μου χέρια.
1: Να βρω
0: τι ζητάω πια.
1: Ένα δελτίο που κερδίζει και να είναι και χαμένο.
0: Έτσι. Δελτίο που κερδίζει αλλά είναι χαμένο. Άρα Γιώργη, μπράβο, καλό.
1: Αν είσαι ποιητή.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Μπες στο e-food. Βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. My Market από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Η Winsport FM 94,6.

Έλα στο γήπεδο, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι μέλος τι κέφαλο, όλα ή τίποτα. Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά, όλα τα δικέφαλο. Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά, όλα τα δικέφαλο.

0: Πει, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω τι είναι εδώ. Original 21 την έχουμε κάνει.
1: Συγγνώμη, έχουμε έναν άνθρωπο στη γραμμή. Δεν θέλουν να κάνουν την εκπομπή ισογραφική. Πρέπει να το δέσουμε. Δεν μπορούμε να παίζουν αυτά που παίζανε πριν οι τερλέγγες και τα αυτά. Σωστό. Και να βγάλουμε τον άλλο κάτι να γίνει μια γέφυρα.
0: Ωστόσο, να πούμε ότι η μπασκετική ΑΕΚ δεν παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Εντάξει, ναι, δεν παίζει ρε παιδί μου, αλλά θέλουμε να πάνε στο γήπεδο. Ναι, γιατί είναι το χρειαζόμαστε.
0: Να πάνε, όταν παίζει η ΑΕΚ.
1: Μπράβο, άλλες ομάδες. Ναι, ας το αποφύγουμε.
0: Λοιπόν, μαζί μας ο Θάνος Τσίπος, ε.
1: Ναι, καλώς τον.
0: Γεια σου, Θάνο.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι να πω. Υποδοχή με τα μαντανή εν σαλίβα. Καλά θα πάει αυτό.
1: Είσαι μίστης εσύ γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μας ενημέρωσε εδώ η Κωνσταντίνα μας ότι πριν από λίγο παρουσιάστηκε η φανέλα της ΑΕΚ. Ή φανέλες για να είμαστε ακριβείς, για τη φετινή σεζόν. Θες να μας πεις βασικά
2: και τα
1: σχέδια και το ότι αν υπόθηκε και κάτι ενδιαφέρον από τη διαδικασία.
2: Εντάξει, είναι μια έτσι να το πούμε λυπή εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε πρώτα ο καινούριος χορηγός της ΑΕΚ.
1: Αν υπόθηκε και κάτι ενδιαφέρον από τη διαδικασία.
2: Η Superbet και μαζί με τη Superbet που θα είναι στη φανέλα παρουσιάστηκαν και οι καινούριες φανέλες της ομάδας. Είναι ξεχωριστές για μια ακόμα χρονιά οι φανέλες που θα έχει στην Ελλάδα, ξεχωριστές αυτές στην Ευρώπη. Εντάξει, ξέρετε, τα γούστα είναι σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει.
1: Ναι.
2: Νομίζω είναι ωραίες οι εμφανίσεις.
0: Υπάρχει κάποια που για το δικό σου γούστο είναι καλύτερη, δηλαδή τι θα μας έλεγες.
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι του BCL οι εμφανίσεις, οι εντός και εκτός έδρας, μοιάζουν πάρα πολύ με τις εμφανίσεις του 2018. Τη χρονιά δηλαδή που το πήρε η ΑΕΚ.
1: Εσύ Θάνος, για κάποιο λόγο κάθε χρόνο οι εμφανίσεις του BCL μου φαίνονται καλύτερες από αυτές του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν γίνεται σκόπιμο.
0: Θα βάλουμε τα καλά μας.
1: Σου λέει στην Ευρώπη βάλουμε τα καλά μας, ναι.
2: Βγαίνουμε στην Ευρώπη, φοράμε τα καλά μας, έτσι πάει. Αλλά νομίζω αυτή είναι έτσι, κάτι αξιοσημείωτο που μπορούμε να πούμε, είναι αυτό και πολλοί το λέγανε έτσι... Ότι κάτι δείχνει αυτό, το γούρι μας, ξέρεις, υπήρχαν τέτοιες συζητήσεις στα πηγαδάκια. Είναι αυτό και πολλοί το λέγανε έτσι, ότι κάτι δείχνει αυτό, το γούρι μας, ξέρεις, υπήρχαν τέτοιες συζητήσεις στα πηγαδάκια. Από εκεί και πέρα δεν υπόθηκε κάτι έτσι σημαντικό. Μίλησε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ουσιαστικά ευχαρίστησε το χορηγό. Μίλησε και ο χορηγός. Εντάξει, τα κλασικά πράγματα.
1: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα ετοιμάζεται, πάει η ΑΕΚ να ετοιμαστεί για το Super Cup του Σαββατοκύριακου.
1: Βλέπω εδώ τώρα και κάποιες εικόνες. Μια χοντρή ρίγα τύπου Άγιαξ είναι, έτσι. Για να το έχει κάποιος στην εικόνα στο μυαλό του. Έτσι.
2: Όποιος θυμάται την εμφάνιση που πήρε η ΑΕΚ τον BCL 18, ειδικά αυτή που φορούσε τον τελικό, είναι πανομοιότυπα με την κίτρινη μαύρη που είναι τη φετινή της Ευρώπης.
1: Ναι, να έχει και ένα

0: Μάνι Χάρης μαζί με τη Φανέλα, καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν.
1: Ναι, καλό θα ήταν. Γι' αυτό Μάνι Χάρης, ένα Βίνς Χάντερ, ό,τι θες πες.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα δεν θέλω να κάνω υποδείξεις, αλλά να σου πω κάτι. Έπρεπε τα κίτρινα να τα δώσουμε στον Μπάρτλεϊ. Δηλαδή, λίγο τον εφαρδένουνε. Δηλαδή, δεν ήταν πολύ κολακιστική επιλογή.
1: Και ξέρεις, ήταν όταν παρουσιαζόντουσαν οι εμφανίσεις, ερχόντουσαν οι παίκτες, καθόντουσαν μπροστά και μετά από 5 δευτερόλεπτα γυρνάνε και πίσω.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: ο Μπάρτλεϊ ήταν ο τομέας του, ναι.
2: Καλή του πλευρά.
1: Και καταλαβαίνεις, εκεί υπήρχαν διάφορα σχόλια, αλλά εντάξει.
2: Επιθυμίες και τέτοια. Ναι, σφυρίζατε.
0: Εντάξει, παιχτάρα πέντε, να λέμε την αλήθεια. Έτερον εκάτερον.
2: Έτερον εκάτερον.
0: Μάλιστα. Ωραία, Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι
1: καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Θα ακούμε βέβαια και τον Θάνο τον Τζίμπο και στις μεταδόσεις εδώ στο Sky και ρεπορτάζ για την ΑΕΚ και όλα τα υπόλοιπα.

0: ξέρεις κι εσύ.
1: Άκουτε, λέει ο φίλος ο Νίκος. Τα δύο τελευταία πλυντήρια που αγοράστηκαν, λέει, για αυτό το σπίτι, ο πατέρας μου δεν τα χρησιμοποίησε ούτε μια φορά, αφήνοντάς τα τελικά στην προσωπική μου μητέρα. Μάλιστα, ο ίδιος συνήθιζε να πλένει τα δικά του ρούχα μόνο στο χέρι, παρόλο που υπήρξε ιδιοκτήτης καθαριστηρίου για μια δεκαετία.
2: Άρα ήξερε ο άνθρωπος.
1: Ήξερε,
2: είδες,
1: ναι.
2: Σου λέω.
1: Τα δικά μου εγώ στο χέρι, με όμο, με τάιντ.
2: Επιμένουν κάποιοι με την πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Αναρωτιέμαι, ο αντίστοιχος Σέρβος συνάδελφος πώς χαρακτηρίζει την Ελλάδα? Πάντα υπολογίσιμη στα σέρβικα. Κοίτα, για να είμαστε σωστοί και ειλικρινείς,
1: ναι,
2: και εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα μπορούσε ο Σέρβος, ο Ακτύπιτς.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ο Ακτύπιτς, έτσι, θα μπορούσε να ελείψει κάποιου άλλου χαρακτηρισμού να μας πει και εμάς πάντα υπολογίσιμους.
1: Πιστεύεις ότι θα έδειχνε, δηλαδή, πώς, έσκατο σημείο συφορά στο μυαλό του να πει η Σερβία υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπη του 2004.
2: Όχι,
1: είναι μια συμφορά, δηλαδή έχουν περάσει 22 χρόνια.
2: Ναι, δηλαδή,
1: τι γκέλ να κάνει στον κόσμο.
2: Με κάθε σεβασμό.
1: Ναι.
2: Ναι. Θα κατέφευγε και ο Σέρβος.
1: Στο πάντα υπολογίσιμη.
2: Ναι.
1: Το λίχνο του πολιτισμού. Θα μου βάλεις ποτιά, γι' αυτό κάτσε
0: καλά. Θα μιλήσει στο σπίτι, με έχει κάνει.
1: Από ερώτηση τώρα από το φίλο τον Άγγελο από τυχείο. Άρα κι εσείς, αν σας έδιναν περισσότερα, θα αλλάζατε σταθμό?
2: Τι σταθμό να αλλάζαμε, τι, στο ραδιόφωνο?
1: Όχι.
2: Τι, να πηγαίναμε αλλού?
1: Να πηγαίναμε αλλού.
2: Τώρα θα απαντήσουμε όπως απαντάνε οι mainstream.
1: Όχι, όχι, εγώ θα απαντήσω, θα πω ακριβώς αυτό που ήθελα. Θα ήθελα να κερδίσω αρκετά λεφτά για να μπορέσω να πάω στον κύριο Αλαφούζο, να του πω λέγω Μακτύπης.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι με ξέρετε. Τα δελτία και κυρίως από τα τρέιλερ.
2: Αλήμωνα, μα
1: κυρίως από τα τρέιλερ. Κυρία μου.
2: Ο πάντα υπολογίσιμος Ακτύπης.
1: Μπράβο, ρε. Πείτε μου ένα ποσό να αγοράσω τον Big Wins FM,
2: ναι,
1: για να προβώ σε κάποιες απολύσεις.
2: Αυτό είναι το
1: όνειρό. Και σε κοιτάζω στα μάτια και στο λέω.
2: Αυτό είναι το όνειρό σου, δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
2: να αγοράσεις το μαγαζί όχι για να κάνεις μια επένδυση, αλλά για να με διώξεις.
1: Κάπως έτσι. Πώς το λέγε. Όταν έπαιρνε τα διαζύγια ο Μουστάκας και πληρώνω όσο κι όσο.
2: Ένας πολύ δυνατός ορισμός για το τι μπαίνει και τι δεν μπαίνει στα στεγνοτήρια.
1: Φοβηθικά.
2: Είναι αυτός που στέλνει ο Δημήτρης και λέει: στεγνοτήριο μπαίνει οτιδήποτε κάνει από 40 ευρώ και κάτω.
1: Νομίζω θα έλεγε έγια. Μικροίνες, υφάσματα, βαβαγεράκια.
2: Όχι, ρε!
1: Αλλά έχει
2: δεν
1: δίκιο,
2: πάει με το. Ναι, σου λέει 40 ευρώ και πάνω δεν τα βγάλουμε, τα χαλάμε.

0: Εγώ την αμαρτία μου τη λέω εδώ πέρα, δηλαδή μεγάλο... είναι από τα καλύτερά μου.
1: Ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι η διασκευή, το έχω ξαναπεί, με το μεγαλύτερο θράσος.
0: Ναι. Εδώ. Δηλαδή και τα δύο τα ξεχωριστά τα κομμάτια τα αγαπάω για διαφορετικούς, ναι, λόγους. Ωστόσο αυτή η μίξη κατά τη γνώμη μου είναι ανώτερη και από τα δύο.
1: Μα ακριβώς επειδή έχει θράσος είναι ανώτερη. Η φίλη μας η Αγγελική λέει: α, το ούζο, συμφωνώ, λέει, δεν θυμίζει οδοντίατρο. Εντάξει,
0: έχει μια ιδιαιτερότητα σε κάποιους, αρέσει.
1: Μόνο τη Χαρούλα Πεπονάκη θυμάμαι να κάνει μπουκώματα με ούζο στο, για το δόντι.
0: Ναι, και τον αδερφό.
1: Γίνεται ακόμα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το κάνουν, αυτό.
1: Το κάνουν ακόμα.
0: Εγώ δεν το κάνω.
1: Τα καταπίνει ο, το ούζο το καταπίνει ο αδερφός μετά.
0: Όχι. Λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, Λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24, δηλαδή σήμερα, μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως και 2.000 ευρώ και φυσικά 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τη γενέτειρα του Γιώργου Μαραθιανού, την Κρήτη. Μ' αρέσει η ακριβής μετάφραση που κάνει ο φίλος ο Τζον. Always accountable Serbia.
1: Accountable.
0: Η πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Λέξη προς λέξη. Ξέρεις τι, θέλω να νικήσουμε, ναι, σήμερα και για εθνικοπατριωτικούς λόγους και να βγει στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το δικό του το ξεχωριστό στυλ, έτσι όπως τα μιλάει τα ελληνικά, και να πει: χαίρομαι που νικήσαμε τη Σερβία, μια πάντα υπολογίστημη ομάδα.
1: Εγώ θέλω να κερδίσουμε, ώστε στο επόμενο σποτάκι να πεις το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την εντελώς ανυπόληπτη Σερβία.
0: Που την νικάμε ακόμα κι εμείς.

0: Έχεις παρατηρήσει εσύ να χρησιμοποιούν συνέχεια τη λέξη αδιανόητο, όμως μας λέει ο φίλος ο Ιωάννης, λέει, δεν νομίζετε ότι η λέξη αδιανόητο πρέπει πια να σταματήσει να χρησιμοποιείται σε κάθε μα κάθε τίτλο. Εφαρμόζεται πλέον πιο συχνά και από την πιο διάσημη ελληνική λέξη.
1: Το αδιανόητο ως μάστιγα έχει ξεπεράσει, πήρε μάλλον τη σκυτάλη από το επικό.
0: Επικό.
1: Δηλαδή, ήταν από ένα σημείο και μετά, στους τίτλους τα πάντα είχαν γίνει επικά.
0: Φίλε. Επική ανατροπή, επειδή έχανες με ένα πόντο και τελικά νίκησες με ένα.
1: Ας την επική ανατροπή. Επικά, επικό τρολάρισμα, επική. Δεν θέλω να πω αυτά που μου έρχονται στο μυαλό. Επικά όλα και μετά τώρα έχουμε περάσει στο αδιανόητο. Είναι όλα αδιανόητα. Δεν τα έχει σκεφτεί κανένας μέχρι τώρα. Να μπει τρίποντο, σου λέει, από το κέντρο του γηπέδου. Το αδιανόητο τρίποντο. Ο Δημαξιός Στεφκάρη στο ζέσταμα πριν από κάθε αγώνα βάζει 6-7 τρίποντα από το κηλικείο του γηπέδου ανάποδα.
0: Και έχει πάρει και απαγορευμένα από αυτά που ήταν παλιά.
1: Πρόσεξε, την ώρα που πληρώνει το. Πώς το λένε, πληρώνει ένα σαντουίτς που λέει η γιαγιά μου, ρίχνει με το άλλο χέρι ένα τρίποντα από το κηλικείο, το βάζει και εμείς ακόμα στους τίτλους λέμε το αδιανόητο, λέει, τρίποντο που έβαλε από το κέντρο του γηπέδου.
0: Ο Μπόγκα.
1: Ο Μπόγκα.
0: Που, okay, εντάξει.
1: Έχω κάτι με τον Μπόγκα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, προς Θεού. Έχει σκάσει από το κακό το παλαιότολο. Κοντεύει να πάει και 32 και ακόμα δεν του έχει δώσει σήμα ο Σκάι για δελτίο.
1: Για να μα κόψει.
0: Ναι.
1: Δεν σε
0: χάλασε εδώ, Θα παρλάρουμε, θα παπαρολογούμε 2 ώρες.
1: Λοιπόν, διάλειμμα. Ακούμε ή και όχι δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Αποκάλυψε επίσης πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε την ίδια ώρα και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι ΗΠΑ και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυρλατήσει μια προσωπική σχέση για να οδηγήσουν, όπως είπε, το καράβι των συνοαμερικανικών δεσμών, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Ισραηλινού ομολόγου του. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα, ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε.

0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εσύ, αυτό δεν είναι για απόψε που παίζουμε με την πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Αυτό είναι για την Κυριακή που παίζουμε με την κρατεά Γερμανία.
1: Με την National Mannschaft.
0: Όχι, αλλά έχω βάλει τα γερμανικά Panzer.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε, τι να κάνω. Έψτε.
1: Ακόμα Panzer, ρε.
0: Δουλειά του ποδαριού.
1: Τα Panzer ακόμα εντωμεταξύ χρησιμοποιούνται.
0: Ναι,
1: αεροπλάνα δεν είναι αυτά, τι είναι τα Panzer.
0: Όχι, ρε, tanks.
1: Α, tanks είναι τα Panzer.
0: Για μας πάντα ήταν tanks. Ενικός και πληθυντικός.
1: Όλα είναι, ναι.
0: Όλα είναι tanks.
1: Και ένα, ναι, είναι πάλι tanks.

0: Βάλτε κέτσε αναρκωτικά και Λουκά. Έτσι, χωρίς άλλη αιτιολόγηση.
1: Αναρκωτικά ότι... θέλω, Λουκά θέλω.
0: Κέτσε, όλα, όλα. Ό,τι προλάβει, ό,τι προλάβει ο Στέφανος. Πάλι καλά που δεν είστε Θεσσαλονίκη να σας φάνε, λέει η Μαλαματιανέοι, ναι, για και τη Ρετσίνα.
1: Και ο Νικόλας το λέει. Πες τα αυτά για τη Ρετσίνα στην πρωτεύουσα όπου το Τούμπα Λίμπρε, Μαλαματίνα και ο Αόλα
0: κυκλοφορεί
1: στις αρτηρίες, λέει.
0: Συγγνώμη, αν βρεθεί τώρα κάποιο, εγώ είμαι από την Κρήτη τώρα, και μου πει πω πω δεν μπορώ τη Ρακή καθόλου, θα πρέπει να θυχτώ.
1: Δεν ξέρω, ο καθένας θίγεται με οτιδήποτε.
0: Αυτό λέω, πρέπει να θυχτώ άμα μου πει κάποιος ότι δεν την παλεύω με τη Ρακή, πώς ναι. την πίνετε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα διαφωνήσω, αλλά μέχρι εκεί δεν θα χαλάσει το image μου.
1: Ειδικά από τη στιγμή που δεν είσαι και παραγωγός.
0: Παππούς μου έβγαζε.
1: Ο παππούς σου δεν είσαι. Δεν είσαι ο παππούς σου, Γιώργο.
0: Γιατί, Ράκη, τώρα,
1: γιατί μου κάνεις έτσι.
0: Για εντριβή.

0: και ο Άγγελος, ο οποίος συνήθως σε τραμπουκίζει, αυτή τη φορά δεν το κάνει. Λέει τούμπα λίμπρε, έπινα κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων. Κατάλαβες γιατί κατέληξα μπασίστας.
1: Όπως λέει και ένας φίλος μου, έχασα την ιατρική για 18.500 μόρια.

0: Πρόβω ότι έχω εντυπωσιαστεί από το βαθμό και το επίπεδο γνώσεων του ακροατηρίου για το θέμα των πλυντηρίων.
1: Ναι.
0: Ο φίλος Παναγιώτης λέει: όπα, όπα με κεφαλαία. Ποτέ ανάποδα στο πλυντήριο παντελόνια τζιν. Έχουν μαζέψει τόσο χνούδι στα εσωτερικά των ραφών που θα σας κάνουν όλη την μπουγάδα κόλλο, όπως το λέει.
1: Άκου τώρα, αυτό δεν το ήξερα. Ωραίο, χρήσιμο τύπο.
0: Ναι, χρήσιμο.
1: Χρήσιμο τύπο. Εν τω μεταξύ, προσπαθώ να καταλάβω όση ώρα μιλάς, τι τρώει η Σοφία Θεοδωράκη έξω από ένα βαζάκι.
0: Να σου πω, φρούτο είναι.
1: Ανανάς.
0: Ναι, δεν φαίνεται ότι είναι φρούτο. Ναι.
1: Νόμιζα ότι ήταν πατάτα τηγανητή από αυτές που τις κόβανε οι γιαγιάδες μας που λέγαμε αυτές χοντρές.
0: Οφτές, πώς το διάλεξε.
1: Οφτές είναι στο φούρνο.
0: Είναι στο φούρνο.
1: Ναι, ή σαν κάρβουνα. Αλλά αυτό τώρα, τι ανανάρα ήταν αυτή που έφαγες.
0: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Σοφία.
1: Είναι μια ροδέλα,
0: μια ροδέλα ανανά.
1: Αυτό είναι, περίμενε, είναι κουβάς με ανανά, δεν είναι ροδέ. Το μισό το φαγητό σπίτι, το άλλο
0: αυτό, αυτό είναι το φαΐ σου για όλη την εβδομάδα.
1: Κάτσε ρε εσύ. Συγγνώμη, κρατάς κάβα ανανά. Πώς γίνεται αυτό? Έχει και ζουμάκι. Μα, αυτό το πίνεις μετά από το, στο τέλος, με καλαμάκι. Μπράβο. Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά.
0: Κορόιδο πιάμε σε μεγάλο. Και νομίζω ότι μετά από, από αυτό το διάλογο μπορούμε να καταλάβουμε πόσο επίκαιρος είναι ο Κάτμαν, ότι πρέπει να κόψετε τα αναρκωτικά.
1: Λέει εδώ η φίλη μας η Μικαέλα. Καλησπέρα, ναι. Λερίτσες, δεν άντεξα να μην σας ακούσω. Λοιπόν, θέλω έναν άντρα να ξέρει να απλώνει ρούχα.
0: Μαθιανός.
1: Ναι, βλέπω είστε ενημερωμένοι στο άπλωμα ρούχων. Mm-hmm. Σταύρο, κάνε προπόνηση, σε λέω, love you. Είναι, η Μικαέλα είναι καπαρωμένη, ρε. Είπαμε, είναι με το Σταύρο.
0: Είναι του Σταύρου, ναι.
1: Είναι του Σταύρου, έτσι, δεν κάνουμε τέτοια. Τα πλυντήρια και τα στεγνοτήρια δεν είναι τίποτα μπροστά στο πλυντήριο πιάτων. Έσωσα τη μέση μου. Το πλυντήριο πιάτων, παρόλο που και εκεί πιστεύω ότι δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει, αλλά το καταλαβαίνω περισσότερο από το στεγνοτήριο. Τουλάχιστον δεν χαλάνε τα πιάτα.
0: Ξέρεις τι, χαλάει όμως τα ποτήρια το πλυντήριο πιάτων.
1: Τα χαλάει, τα χαράζει.
0: Γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να βγει ένα πλυντήριο ποτηριών. Γιατί το πλυντήριο πιάτων, ναι, ρε φίλε, δεν έχεις δει τη θαμπάδα που τους χρησιμοποιεί.
1: Εν τω μεταξύ,
0: δεν. Πάω και αγοράζω κρούσταλο βοημίας.
1: Δεν είναι τέλειο εργαλείο
0: το πλυντήριο.
1: Αυτό το κουβαδάκι με το βουρτσάκι που πλένεις τα ποτήρια.
0: Ρε, ξέρεις τι.
1: Τι.
0: Είναι τέλειο εργαλείο, αλλά είναι. Μαζεύει πάρα πολύ.
1: Αρκεί να το καθαρίζει συχνά.
0: Ναι, πόσο συχνά.
1: Όλα τα εργαλεία έχουν ένα πεπερασμένο σημείο που είναι τέλεια.
0: Το συχαίνομαι.
1: Δηλαδή
0: ξέρω ότι κάνει εύκολα και γρήγορα τη δουλειά, αλλά πρέπει να σου πω ότι. Σου έχω πει ότι όπως εσύ είσαι. Προσέχω λίγο τα λόγια μου. Κολλημένος στο άπλωμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Εγώ τέτοια κολλήματα τα έχω στο πλήσιμο των πιάτων.
1: Ναι.
0: Ποτέ πλυντήριο πιάτων δεν μπει σε σπίτι που ζω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Και πληρώνω.
1: Μπράβο,
0: για νίκη.
1: Πόδι.
0: Διότι τα πιάτα εδώ μέσα τα πλένω εγώ. Κανένας άλλος δεν βάλει χέρι.
1: Ναι. Τι δέσιμο είναι αυτό με τα σερβίτσια σου? Δεν
0: σου λέω. Χαίρεστηκα για τα σερβίτσια. Με βοηθάει πάρα πολύ να ηρεμώ. Βρίσκω τον απαραίτητο χρόνο να σκεφτώ απαντήσεις. Δικαιολογίες, να καταπιώ νεύρα.
1: Κοίτα, το πλήσιμο των πιάτων.
0: Είναι και ζεστό το νεράκι.
1: Έχει το ζεστό νεράκι. Έχει μια ωραία αίσθηση.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, κάπως το ξεγελιέσαι λίγο.
0: Καμιά φορά,
1: ναι.
0: Εάν χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο, τα πλένω και δεύτερη φορά. Ανακαλύπτω ότι κάτι δεν το πέρασα σωστά.
1: Ναι.
0: Και κάθομαι 2,5 ώρες εκεί πλέον τα πιάτα. Παίζει τηλεόραση.
1: Τι κάνει αυτό ο καραγκιόζης στην ώρα?
0: Αυτό. Ηρεμεί. Τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να τον έχω, να τον έχω πάρει τον ύπνο 2-3 φορές όρθιος εκεί πέρα πλένοντας τα πιάτα. Έτσι, σαν σκοπό, σιγά.
1: Έχω βάλει ξυπνητήρι, λέει, στις 2.30 το βράδυ για να απλώσω τις πετσέτες του μαγαζιού. Μήπως μέχρι το πρωί στεγνώσουν.
0: Εδώ.
1: Τι μαγαζί?
0: Στεγνώσανε, αποκλείεται.
1: Τι μαγαζί είναι αυτό που έχει πετσέτες? Τις πετσέτες του μαγαζιού.
0: Μπορεί να είναι ξενοδοχείο ή μη διαμονής.
1: Το λέει μαγαζί.
0: Το λέει μαγαζί. Εντρέπεται.
1: Τι είναι, ψιλικατζίδικο?

Λίγο πριν κάνουμε ένα μικρό ακόμα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
2: Ε, τι έγινε?
3: Τι κάνεις?
2: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
4: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάει και τελείωσε. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Κοσμάτο Μαζαράκη να έρθει στο στούντιο. Δηλαδή, αρκετά το έχουμε καθυστερήσει. Είπαμε Σεπτέμβρη να ανοίξουν τα σχολεία, τέλος πάντων, από εδώ, από εκεί.
1: Τι ήθελε, κασετίνα ήθελε να πάρει, δηλαδή.
0: Τι κασετίνα, νόμιζα. Το μυαλό μου πήγε στα τσιγάρα.
1: Και παγουρίνο.
0: Λοιπόν, ναι, σύντομα να τον έχουμε μαζί. Έχει δίκιο Τζόνο, φίλε. Ο Βλαχοκαγιάκερ. Πετσέτες, μπαρ ή κομμωτηρίου ίσως.
1: Μανικιούρ, πεντικιούρ.
0: Θα μπορούσε, βλέπεις.
1: Όχι, με ενημέρωσε ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Έχει μαγαζί. Μαγαζί. Πώς λέγεται τώρα αυτό.
0: Μαγαζί λέγεται γι' αυτό.
1: Όχι, έχει συγκεκριμένο όνομα.
0: Κοίτα, στην καθομιλουμένη το λέμε νιχάδικο.
1: Νιχάδικο.
0: Νιχάδικο.
1: Νιχάδικο. Χαίρο πολύ. Ρε κορίτσα, πώς είναι το. Πώς λέγεται το.
0: Τι σεξισμός ήταν αυτός.
1: Μόνο έχει. Κοίτα, το μουσουράκι. Το μουσουράκι ήταν απέξω για κορίτσα.
0: Και όμως έχει πολύ περιποιημένα.
1: Κανείς δουλεύει μανικιούρ, Μανώλη. Δουλεύει μανικιούρ, κανείς.
0: Έπρεπε να δει μανικιούρ.
1: Μπορείς να ρωτήσεις τα κορίτσια δίπλα πώς λέγεται το κατάστημα αυτό. Ευχαριστούμε. Nail salon, λέει κάποιος.
0: Εντάξει, όχι, στα ελληνικά salon. Πες πάντα υπολογίσιμη. Και αυτές μεταξύ τους το λένε Νιχάδικο, αλλά έχει μια πιο επιστημονική ονομασία.
1: Νιχάδικο και είναι και νιχούδες.
0: Ναι, γιατί αλλιώς πρέπει να πεις τι δουλειά είμαι νιχού.
1: Το νιχού όμως νομίζω το λένε υποτιμητικά.
0: Τώρα το λένε nail artist.
1: Nail artist. Ναι, τώρα τι τα πίνει.
0: Ωραία, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά. Καλλιτέχνης. Πώς είναι, όνιξ, δεν είναι.
1: Τι όνιξ.
0: Α, δεν πούμε νιχιών.
1: Αν θες να το πεις στην καθαρέμουσα, δηλαδή.
0: Ναι, να το πεις καλά. Πώς έκανε ο Σωτήρης Αυγούστο περιποίηση μυτιού.

0: κέντρο αισθητικής ή στούντιο, λέει ο φίλος. Ναι, αν το πούμε στούντιο θα υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Ναι, και κέντρο αισθητικής τώρα είναι πολύ πιο ευρία έννοια.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα σου πει η γυναίκα.
1: Κάνε ένα μασαζάκι.
0: Αγάπη μου, πάω λίγο στο στούντιο. Πρώτον, δεν θα σκεφτεί.
1: Κοίτα, άμα το πει η Ευρυδίκη στον Πόπ τον Κασέλη, okay.
0: Πάει να κάνει μια ηχογράφηση.
1: Πάει να κάνει μια ηχογράφηση.
0: Αλλά αν το πει η δική σου η σύντροφο, ναι. Αγάπη, θα λείψω δύο ώρες, θα είμαι στο στούντιο.
1: Θα τη πω, μην είναι με τον Μαραβιανό μόνο. Καθάρισα εγώ.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Άγγελος ο μπασίστας λέει είναι τεχνήτρια νυχιών. Έτσι είναι. Και λέει νυχού είναι, όπως το ίδιο λέει με τον μπαρίστα, θα είναι πάντα καφετζής.
1: Τεχνήτρια, ρε. Και εμένα δεν μου ακούγεται τώρα. Ναι. Μου ακούγεται ξεζητημένο απλά για να το κάνουμε να πιο ευάκουστο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θα πει τεχνήτρια, τι στόχο ρίχνει.
0: Σταμάτα, ρε. Μερικές φορές πρέπει. Έχεις δει κάτι νύχια που πηγαίνει να κάνει.
1: Ημιμονιμό.
0: Να σου πω, το γαλλικό θα μου πεις τι είναι.
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ναι. Κάποιο από όλα αυτά. Το ναι. Γαλλικό. Πρέπει να ξέρω.
0: Μωρία, αρρώστια, ναι.
1: Το γαλλικό, αν ναι. Το έχω καταλάβει καλά.
0: Παιδιά, πρέπει να δείτε πώς δείχνει το δάχτυλό του τώρα.
1: Που, δεν έχει, που τα τρώτα νύχια, δεν έχει πολύ.
0: Εσύ θα πας να σε ξεπετάξουνε.
1: Δώσε μου το δικό σου να σου δείξω.
0: Παιδιά, ζήτησε το χέρι μου.
1: Λοιπόν, είναι το γαλλικό, αν έχω καταλάβει καλά, είναι αυτό που στην μπροστινή μεριά το αφήνουν ένα άλλο χρώμα.
0: Εκεί που ασπρίζει.
1: Ναι, ασπρίζει.
0: Εκεί που ασπρίζει
1: ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή δικό του αυτό.
0: Ναι.
1: Το κάνουν, αυτό πρέπει να είναι το γαλλικό. Αν το
0: έχει καταλάβει. Αυτή η Γαλλή. Μια ιστορία μαζί. Σαλόνι περιποίησης άκρων, βρε Ντουγάνια.
1: Περιποίησης άκρων. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα πω αυτό που σκέφτηκα. Και στρεβλές, ναι, καλησπέρα σας. Έχω έρθει να μου περιποιηθείτε τα άκρα μου. Λοιπόν, την αρχή
0: και πες μου για σένα. Και μπορείς να το συνδυάσεις και με γιόγκα. Άκρα και τσάκρα.

0: Να, ορίστε, ο άνθρωπος που είναι ειδικός επιβεβαιώνει. Το γαλλικό είναι αυτό εδώ που σου δείχνω τώρα και είναι αυτό που περιέγραψα και πριν από λίγο στον κόσμο.
1: Χαρητήρια, μπράβο. Ξέρεις, σε χαίρετε, πατάρας, μπράβο, ναι.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, λέει 7 από τα 10 νύχια τα έφαγε, λέει, στο Βόλο από το 83 στο 89.
1: Μπορεί.
0: Δεν μεγάλη, λέει, αποκλείεται.
1: Στο άπλωμα των ρούχων θέλει απλά ένα τίναγμα και ούτε σιδέρωμα ούτε τίποτε. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Επίσης, λέει, πιο νέο ζευγάρι από 20 έως 35 σιδερώνει. Προσφάτως τσακώθηκα με την προσωπική μου σύζυγο γιατί ήθελα να πετάξουμε τη σιδερόστρα που έχουμε. Έτσι αλλιώς έχουμε να τη χρησιμοποιήσουμε εδώ και 7-8 χρόνια. Εκείνη, λέει, δεν ήθελε. Εντάξει, μπορεί να είναι συναισθηματικά. Συνδεδεμένη, τέλος πάντων, με Κάιρο.
0: Η φίλη μας η Άννα λέει: τεχνήτρια νυχιών, ρε αθεόφοβε, αν σου ακούγεται εξεζητημένο, προσπάθησε εσύ να το κάνεις mastery. Το παρεσύ προσφώνησε το mastery.

0: και με αυτό το ωραίο ερώτημα σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί έχουμε πάει κοντά στις 8 παρα 5. Σιγά σιγά θα μπείτε και σε ρυθμούς για ποδόσφαιρο, για να λέμε ποδόσφαιρο εννοούμε και μπάσκετ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλιόπουλο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε στο Βούρκο. Ευχαριστούμε για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει προς το παρόν την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη.
1: Αυτές σου είπαν για τις νυχούδες.
0: Μπράβο.
1: Και βάζω και το Μουσουράκη μέσα.
0: Τα λέμε με κανονικότατη ροή στα χλαμάρα αύριο το απόγευμα.
1: Όχι με μένα, αγάπη.
0: Εσύ θα λείψεις αύριο, ε.
1: Ναι.
0: Στέφανε, θα είσαι εδώ. Ωραία. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν όσοι έρθουμε αύριο.
1: Στη μνήμη μου. Η αυριανή εκπομπή θα είναι στη μνήμη μου, ίσως και τη Δευτέρα.
0: Τα λέμε λοιπόν αύριο. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: Την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Σέντρας 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα και NS Start και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στην φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρίσι στο Telecom Center, ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός τους φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτική από NS4 και Prime αντίστοιχα. Η ΑΕΚ αποφάσισε να ενεργοποιήσει το αίτημα για αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότητα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το μάτς με την ομάδα του Περιστερίου. Ανεβάζει στροφές στον Παναθηναϊκό Κρίστιανσεν και σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θα δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμούς ο ΣΑ. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟ και Παρτίζαν στην Τούμπα με Τσιπτσί και Μοναστηρλή για το τέρμα και λύση από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς στο Παυλέκα και τα Χάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας ο κύριος Άνδρας Βόλος Έλαμπε την καλύτερη για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Τα πρέμι τελικά του WTA της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που νίξε 2-0 σε την Ναόχι Μπίνο και στους 8 θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίψον από την Αυστραλία. Τρία μάτς θα διεξαχθούν ακόμη για τη League A του Nations League στις 10 παρατέταρτο παίζουν Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Πορτογαλία. Ο Άλλη ακάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Και άλλες 5 αναμετρήσεις στην πρεμιέρα της EuroLeague ήδη σε εξέλιξη στο ημίχρονο Dubai BC Real Madrid 38-44 και Χάπολη Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου 39-44 στις 9 Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης, μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ με μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Είναι το newsroom της Πέμπτης. Καλή σεζόν να έχουμε σαν μπασκετικά, μιας και έχουμε την εκκίνηση στο. Στη EuroLeague σε περίπου μία ώρα και 12 λεπτά πέφτει στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ ξυπνώντας αναμνήσεις με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον στον πάγκο ξανά και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό 15 λεπτά αργότερα να ξεκινάει την προσπάθεια για την υπεράσπιση των Σκύπτρων απέναντι στην Μπασκόνια. Στέφανο Παλαιότολο είναι στον ήχο, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση παραγωγής, Κώστας Μιαόλης στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 φυσικά θα. Πάμε μια σύντομη βόλτα σε όλα τα ρεπορτάζ, ό,τι ρεπορτάζ μπορεί να υπάρχει αυτές τις νέκρες μέρες, καθώς και οι περισσότερες ομάδες έχουν ρεπό, λόγω και των πολλών απουσιών διεθνών ποδοσφαιριστών και αμέσως μετά στις 9 και 4, σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά δηλαδή, θα πάμε στην δράση με τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ και την σπουδαία αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας στην πρώτη κατηγορία πλέον του Nations League κόντρα στην Σερβία στο Βελιγράδι. Ανοίγει αυτή η περιπέτεια για την εθνική ομάδα. Λοιπόν, ο Γιώργος ξέρει εδώ πόση ώρα σπαταλάμε με τον μπάσκετ όταν αρχίζει αυτό το κανονικό άθλημα, θα πω εγώ. Γιώργο μου, καλή σεζόν να έχουμε.
4: Καλή σεζόν Κώστα, καλή σεζόν και στους φίλους.

0: Στους ακροατές εδώ από το Telecom Center, μία ώρα και 10 λεπτά, 70 λεπτά για την ακρίβεια, πριν ξεκινήσει η νέα Ευρωλίγκα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού προφανώς. Έτσι, ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Παρή. Να ξεκινήσω με κάτι εξωαγωνιστικό, Κώστα, για να βοηθήσω και λίγο τον κόσμο, γιατί έγινα μάρτυρας της συγκεκριμένης κίνησης. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, τρομακτική κίνηση, θα έλεγα, έξω από το Ολυμπιακό στάδιο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάνει πρόβεση η αναβίση δίπλα στο ανοιχτό. Έχουν κλείσει όλες τις πύλες, υπάρχει μόνο μία πύλη εισόδου για τα αυτοκίνητα, για το πάρκινγκ του γηπέδου. Οπότε όσοι μας ακούνε τώρα, καλό θα είναι να φύγουν γρήγορα από τα σπίτια τους, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στις Σπυρουλού κυρίως, αλλά και στους γύρω δρόμους. Το λέω αυτό έτσι για να προνοήσω και για τους υπόλοιπους, για όσους ακόμα τώρα είναι στα σπίτια τους, στις δουλειές τους. Καλό θα είναι να φύγουν νωρίς για να μην χάσουν τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Δεν ξέρω τώρα, ο σχεδιασμός αυτός προφανώς έχει αποτύχει. Ποιος ακριβώς έχει πάρει αυτήν την απόφαση να ανοιχτεί μόνο μία πύλη εισόδου στο γήπεδο, αλλά πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα, να πάμε και στα αγωνιστικά, γιατί εντάξει, καλά και αυτά, αλλά έχουμε και μάτς μία ώρα και 10 λεπτά περίπου. Ο Παναθηναϊκός που έχει σημαντικά προβλήματα εν ώψη της πρεμιέρας, είναι εκτός ο Ναν, ο Σλούκας, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά νομίζω ότι θα προφυλαχθεί. Δεν ξέρω τώρα πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Σέρβος τεχνικός. Προφανώς και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να δει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να πηγαίνει στη σωστή πλευρά του γηπέδου, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει πλέον σε επίσημο αγώνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, πρόκειται ασφαλώς για μια ιστορική στιγμή για τους φίλους του Τριφυλιού. Οι οργανωμένοι ήδη έχουν πάρει θέση στις εξέδρες και, αν καταλαβαίνω καλά, Κώστα και φίλοι ακροατές, ετοιμάζουν και κάποιο κορεό έτσι από τα χαρτόνια που βλέπουν να έχουν μοιραστεί εκεί στις θέσεις των οργανωμένων. Σίγουρα είναι, είπαμε και πριν, ιστορική στιγμή με την επιστροφή του Ζότς στο Telecom Center ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Κατά λοιπόν, να πούμε ότι σε επίπεδο προϊστορίας οι Γάλλοι έχουν 3 νίκες, ο Παναθηναϊκός μία σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Μάλιστα η Παρή έχει νικήσει και τα δύο μάτς εδώ και με κατοστάρες. Έτσι. Το περσινό, θυμίζω, μάλλον όχι το περσινό, είχε γίνει μετά το Final Eight του Κυπέλλου, όπου ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το τρόπαιο, είχε κάνει μερικές από τις καλύτερες του εμφανίσεις στην περασμένη σεζόν. Είχε δείξει αυτή πριν από μερικούς μήνες αυτό το match. Ήταν ως μια σφαλιάρα, κάπως έτσι είχε λειτουργήσει για τον Παναθηναϊκό, μια απότομη προσγείωση αυτή ήταν από την Παρή σε εκείνο το match. Η Παρή, η οποία έχει αλλάξει αρκετά πράγματα στο roster της, δεν υπάρχουν παίκτες όπως ο Justin Robinson που είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός guard. Υπάρχουν βέβαια άλλα παιδιά τα οποία έχουν εμπειρία και παραστάσεις από το NBA, όπως ο Tyson Etienne, όπως ο TJ Warren, που νομίζω ότι είναι το πιο βαρβάτο όνομα που έχει αποκτήσει το φετινό καλοκαίρι. Παρή, ένα παιδί το οποίο έχει κάνει μια πολύ καλή καριέρα στο NBA με 385 μάτς και 14,3 πόντους μεσόωρο. Ένας πολύ καλός forward, βέβαια με πολλά προβλήματα τραυματισμών. Κώστα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
1: Ναι, γιατί ήταν ειδικά μια σεζόν στην Ινδιάνα, στην Ινδιάνα Pacers, που είχε κάνει πάρα πολύ καλή. Αν το θυμάμαι καλά, γιατί τον είχα κιόλα στις ομάδες του. Φαντάζομαι πάρα πολύ δυνατός.
0: Πήρε και τον Λις Τζόνσον, έχει πάρει και τον Μαοζίνια, τον Βραζιλιάνο Power Forward, και ένα γνώριμο των Ελλήνων φιλάθλων, τον Φρανκ Μπιλικίνα, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι και μετακόμισε στο Παρίσι. Έχει και νέο προπονητή, τον Μαξίμ Λεφεύρ, πολλά χρόνια βοηθό στην Μινεσότα, στο NBA, αλλά πλέον αναλαμβάνει ως πρώτος τεχνικός. Η Παρή ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα η οποία, ανεξαρτήτως προσώπων, προπονητή, παικτών κτλ., έχει τη δική της φιλοσοφία, τη δική της νοοτροπία. Παίζει με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, έτσι με μικρές μετατροπές, με μικρές αλλαγές. Αλλά σε γενικότερες γραμμές είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να τρέχει πολύ στο γήπεδο, να σουτάρει πολύ έξω από τα 6,75, και αυτό θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ακόμα δεν έχουμε 12, 65 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Διαιτητές αναμέτρησης Πέρεθ, Ατάρ και Ουντιάνσκι. Ειδικά ο Πέρεθ είναι ένας πολύ έμπειρος διαιτητής. Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές εδώ από το Telecom Center. Κώστα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα sold out. Θα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια απόλυτα για αυτή την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην φετινή Ευρωλίγκα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Πετρίδη. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague παίζουν με 0% γκανιότα. Ανισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια της EuroLeague που άνοιξαν την αυλαία την σημερινή βραδιά. Έχουμε την Real να ισοφαρίζει τώρα την Dubai 48 όλα 6 και 57 πριν λήξει η τρίτη περίοδος. Και η Bayern με τον Όψ θα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. 19 πόντους ο Bomber των Βαβαρών. Έχει σημειώσει ήδη με 4-5 τρίποντα, 3-5 τρίποντα και 2-3 βολές, 20 ranking και μπροστά με 6 πόντους η ομάδα της Βαβαρίας 53-47 κόντρα στην Χάπολη Τελαβίβ εκτός έδρας. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη. Ανοίγουμε τον κύκλο το ρεπορτάζ με ΑΕΚ σήμερα. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά, μια χαρά. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε και τα παιδιά τα δικά μας, να δούμε για τους διεθνείς τα παιχνίδια και να γυρίσουν πάνω από όλα αγγίζει, γιατί αυτή είναι η ανησυχία των ομάδων τώρα.
1: Και προφανώς και ειδικά με τόσο μεγάλη διακοπή και τόσα πολλά παιχνίδια είναι πολύ μεγάλο το άγχος και οι προπονήσεις και όλα αυτά. Όταν δεν τους έχεις κοντά σου να βλέπεις και δεν μπορείς να κανονίσεις και εσύ και να καθορίζεις το ρυθμό όπως αντιλαμβάνεσαι. Να πούμε ότι η ίδια Παπουκαρία έκανε σε φταί, σκόραρε από το σημείο του πέναλτι για τη Μαυριτανία. Περιμένω να δούμε σήμερα τον Γιώβιτς, μιας και η Σέρβη τον δίνει βασικό, έτσι δεν είναι?
0: Έχει και πολλά προβλήματα στην επίθεση. Αυτό που με ανησυχεί με τον Γιώβιτς είναι ότι πρόκειται για τη μοναδική επιλογή, γιατί έχουν τώρα αυτά τα θέματα στην επίθεση και θα σηκώσει μεγάλο βάρος από ό,τι φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται και η Σερβία. Αλλά θα υπομειστεί μεγάλο βάρος.
1: Με το βλάχο της Απίτσης ισχύει ότι η λογική λέει ότι θα έχει πάρει. Θα της απαντρέψει βέβαια, γιατί δεν μπορεί να βγάλει και 4 μόνο Λούκα. Σε 11 μέρες κιόλας, αλλά θα το δούμε αυτό στην πράξη. Σήμερα πάντως αναμένεται να ξεκινήσει. Αυτό που θέλουμε είναι προφανέστατο αυτό που είπες. Μακάρι να βάλει 2 γκολ και να χάσει. Για παράδειγμα. Η ομάδα του για να κερδίσει η εθνική μας. Αλλά να είναι καλά και αυτός, ότι αφορά και το αγωνιστικό, αλλά και η υγιής, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Αυτό για το οποίο έτσι για να μην σε διακόψω μετά.
1: Το είναι... Μάγκερ που φανερώνει πώς περνάει στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τονίζει τη μίληση για την ΑΕΚ και για την παρουσία του στο νέο περιβάλλον, είπε ότι είμαι πολύ καλά, ξεκίνησα δυνατά τη σεζόν. Το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ αρκετοί δικοί μας παίκτες με βοήθησε σημαντικά. Ο Βίντα είναι φυσικά εδώ, όπως και ο Λούκα Γιώβιτς, όταν λέει δική μας, ενώ ήξερε πρώην Γιουγκοσλάβη, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Ο σύλλογος είναι φανταστικός, όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο, όλα είναι εξαιρετικά οργανωμένα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και νιώθω υπέροχα, κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε και από το χορτάρι εμείς, βλέποντάς τον αγωνιζόμενο στην Ένωση. Ήταν απογοητευτικό, είπε, που έχασε το Μουντιάλ, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Η προηγούμενη σεζόν της Βόλφσμπουργκ ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώθηκε, υπήρχαν σκαμπανεβάσματα. Κάποια πράγματα όμως δεν μπορείς να τα επηρεάσεις. Θεωρώ ότι πήρα μια πάρα πολύ καλή απόφαση ερχόμενος στην ΑΕΚ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίζω το ποδόσφαιρό μου με το στόχο μου να είναι να βρίσκομαι σε καλή φόρμα και να δίνω το καλύτερο με αυτό μου και για την εθνική. Έπειτα μίλησε για τον Μπίλιτς, για τη συζήτηση που πήγε πολύ καλά, ότι είναι πολύ χαρούμενος. Για μένα αυτό που κρατάμε βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι Κώστα, είναι το πώς αισθάνεται στην ΑΕΚ και πώς εισπράττει όλο αυτό που βρήκε στην Ένωση και στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνεις ότι ένα παιδί που έχει παίξει κυρίως στο εξωτερικό και στα υψηλότερα πρωταθλήματα, θα έρχεται σε μια άλλη χώρα, οι ενδιασμοί, τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν με το τι θα βρει, τι θα συναντήσει εκεί, πόσο οργανωμένα είναι τα πράγματα, είδες πόσο μεγάλη εντύπωση του έκανε, ότι έχει φοβερή οργάνωση στο κλαμπ και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε κάνει να νιώθεις πολύ σημαντικός η ομάδα και να νιώθεις και ευχάριστα στο χώρο και στο περιβάλλον που βρίσκεσαι και στη χώρα και σε όλα αυτά. Τέλος πάντων. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα νέα μας καθημερινά, επιβεβαιώθηκε από όλο το ρεπορτάζ μας στο κομμάτι της οποίου είναι 4,6 προ καιρού της 8-7 Σεπτέμβριο ότι η ΑΕΚ έχει τη σκέψη και απλά κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διατηρηθεί η ομάδα και η αποστολή όταν θα πάει στην Αγγλία εκεί για 6 μέρες μέχρι να παίξει ξανά με την Manchester στο Etihad. Προηγείται, θυμίζω, 6 μέρες νωρίτερα το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Είναι επιβεβαιωμένο πλέον αυτό και θα μείνει εκεί η ομάδα, άρα η αναμέτρηση με το ατόμητο πάει για 16 Δεκέμβρη, γιατί αυτό είναι το ενδιάμεσο παιχνίδι που θα πρέπει να χάσει. Αν και εφόσον δεν έπαιρνε αναβολή, θυμίζω θα έπαιζε σε 6 μέρες 3 μάτς. Τετάρτη, Σάββατο με τον ατόμητο στο Περιστέρι και ξανά Τρίτη. Με 2 και 2, 4 ταξίδια όπως αντιλαμβάνεσαι στο ενδιάμεσο, από Αγγλία, Λονδίνο και από Λονδίνο, Αθήνα και από Αθήνα, συγγνώμη, στο Μάντσεστερ και πίσω. Επέλεξε πολύ σωστά και πολύ σοφά για μένα να κάνει αυτό το πράγμα που είχαμε πει από τις 8 Σεπτέμβρη, το σκέφτεται πολύ σοβαρά, αλλά έπρεπε να βρεθούν και οι λεπτομέρειες για να γίνει αυτό, δηλαδή ένα προβολικό κέντρο που θα βοηθήσει τους κοινωνόμαυρους να συνεχίσουν τη δουλειά τους εν όψη της αναμέτρησης και για την τρίτη αγωνιστική του Champions League με τη Manchester City στο Etihad.
0: Και θα είναι δύσκολο και για εσάς με το ταξίδι τώρα, πώς θα γίνει να μείνετε τόσες μέρες, γιατί είναι αρκετές μέρες και για τα μέσα είναι πολλά τα έξοδα. Ναι, ή αν θα γίνει επιλογή από κάποιο μέσο να γίνει διπλό ταξίδι.
1: Να παραμείνει 6 μέρες μαζί με την ομάδα και ένας συνάδελφος. Ναι, ο Μαρθιανός για μας, να πούμε.
0: Για μας, ναι. Θα είναι δύσκολο, εντάξει, ότι, για όλους.
1: Ναι, εντάξει, οι δημοσιογράφοι είναι δημοσιογράφοι, είναι δουλειά τους, θα πάνε με ένα άλλο. Με την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο και θα γυρίσουν μόνοι τους και θα ξαναφύγουν να πάνε μετά από κάποιες μέρες.
0: Δεν
1: έχουν παιχνίδι όμως οι δημοσιογράφοι, πες τους. Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ το λέω για εσάς.
1: Ματσάκι δεν δίνουν.
0: Είτε μείνετε 7 μέρες, εντάξει, το να μείνεις και 7 μέρες δεν είναι και εύκολο, ούτε.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο.
0: Ούτε
1: δεν
0: και να πας και να έρθεις δύο φορές. Και, εντάξει, για τους παίχτες είναι πιο πολύ.
1: Σωστά. Για τους παίχτες είναι, γιατί είναι, ξαναλέω, είναι τα 3 μάτς σε 6 μέρες, σε διάστημα 6 ημερών, συν τα 4 ταξίδια. Αυτό είναι που απογειώνει το βαθμό δυσκολίας. Για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, στους δημοσιογράφους.
0: Όχι, δεν το λέω ότι κακός πήρε τη διακοπή. Έτσι κι αλλιώς ο Νίκολης δεν είναι υπέρ, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν γινόταν.
1: Όχι, έκανε άριστα και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κι άλλο σενάριο να σου πει. Πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και 2 δεκάδες άξιες να έχεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, δηλαδή με το πώς θα είναι το rotation, ας πούμε, στα παιχνίδια αυτά. Γιατί σίγουρα θα έπρεπε να κάνεις πολύ μεγάλο rotation σε αυτά τα 3. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα τα τυπικά, να πούμε ότι έγινε και ασκήθηκε και δίωξη στον Κιουμπέο για αυτά που είπε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, θέλοντας να ξεκαθαρίσει βέβαια ο ίδιος ότι δεν υπάρχει μομφή για την ΑΕΚ, έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά απ' την άλλη, όταν λες ότι άκουσε ένα σέρβο να λέει στα σέρβικα στον Μιόβιτς, πες να πάρεις πέναλτι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις μομφή για την ΑΕΚ για να εννοείς την ΑΕΚ. Μην κοροϊδευόμαστε, δηλαδή, είπαμε, δεν είμαστε και βλαμμένοι όπως θεωρεί κάποιος ή ο ίδιος ο δήμαρχος. Για όνομα του Θεού. Εννοείς την ΑΕΚ. Μομφή δεν κάνεις και θεωρείς ότι οι διαιτητές έπαιξαν ρόλο. Αλλά αυτό που θεωρεί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, να τα λέμε και την αλήθεια μας, Κώστα μου. Διότι θα μπορούσε το διαιτητικό τίμα, αφού το στηρίζεται στον παράνομο σχηματισμό η καταγγελία του κυρίου Μπέου, μπορούσε να δώσει το πέναλτι και την απολογή του Μαντήλ και να έχει τελειώσει όλη η κουβέντα εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα μιλούσε κανένας. Άσε που δεν μιλάει κανένας και μπορεί να το καταλάβω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει μια φάση 48 που αλλάζει όλα τα δεδομένα της αναμέτρησης. Δίνει πέναλτι την ΑΕΚ από το 48 και αποβάλλει το παίχτη μετά την κίτρινη, γιατί για το 27 κάρτα θυμίζει ο Μαντήλ.
0: Και τελειώνει
1: το δεδομένο. Ναι, η όποια συζήτηση για εύνοια, το οτιδήποτε. Καταλαβαίνω ότι δεν βολεύει το αφήγημα, αλλά δεν είναι και λογικό. Άνθρωποι που υποτίθεται ότι παρανόμως σχηματίζουν να περιμένουν να φτάσουν μια φάση τέτοια για να εκτεθούν, ενώ έχουν ένα Mars penalty να δώσουν νωρίτερα πολύ και να αλλάξουν και εντελώς συνθήκες της αναμέτρησης ώστε να είναι κλειδωμένο το διπλό από το 48. Καλό το παραμύθι και όλοι οι επικοινωνιακή επίθεση που δέχτηκε η ΑΕΚ, ότι βγήκε δίθεν ευνοημένη για το μέλλον, γιατί αυτά δεν γίνονται για τώρα. Γίνονται
0: για το επόμενο παιχνίδι γίνονται.
1: Έτσι ακριβώς. Καλό είναι το παραμύθι, πάρα πολύ ωραίο είναι, αλλά δεν έχει δράκο. Δυστυχώς δεν έχει δράκο. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, εγώ εύχομαι να παίξουν και τα δύο παιδιά. Το λέο, δηλαδή,
1: όσοι είναι σε ελληνικές σου να παίξουν και να γυρίσουν υγιείς.
0: Ειδικά κάποια παιδιά που έχουν μείνει λίγο πιο πίσω αυτή τη στιγμή, ίσως θα τους δούμε συνέχεια, δεν λέμε ότι τελείωσε η σεζόν κτλ. Δηλαδή, ειδικά για τον Φιλανδό και για τον Ουκρανό, θα είναι ό,τι καλύτερο να πάρουν
1: θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ, μια και είμαστε σε τέτοια εποχή. Θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ να μην ανοίξει ο ρωτήσεων και να μην δούμε τον Φιλανδό που είδαμε με τη Λεύσκη για παράδειγμα στο 4-0. Θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ. Θα είναι λάθος της ΑΕΚ και του ίδιου του προπονητή να μην γίνει αυτό. Γιατί μιλάμε και για δύο παίχτες όπως και για τον και για τον Ουκρανό που είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει την πολυτελεία η ΑΕΚ 9 εκατομμύρια ευρώ να τα έχει ανενεργά.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Τσακίρης, ακούσαμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στο 56-58 το Dubai Real Madrid στις 2:20 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Να ρίξουμε μια ματιά και στο άλλο που η Bayern είχε ανοίξει διαφορά στους 12, 63-51. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με Διονύση Δεσίλα. Καλησπέρα Διονύση μου. Τι έγινε?
6: Καλά Κώστα μου, πώς είσαι?
5: Καλά, καλά, μια χαρά.
6: Όλα καλά.
5: Όλα καλά. Και στο ρεπορτάζ πάμε τώρα πλέον, υπολογίζαμε για τον Κρίσιανσεν, έτσι, το περιμένουμε Παναθηναϊκός καιρό. Πλησιάζουν οι μέρες. Με βάση τον υπολογισμό που θυμάμαι ότι είχατε
6: δώσει. Σωστά. Σωστά. Το είπε και ο Νίστρου πάλωστε, σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου. Να θυμίσω ότι Κυριακή είναι επιστροφή στις προπονήσεις. Τα λείπουν οι διεθνείς. Και περιμένουμε φυσικά να αρχίσει να μπαίνει σε φουλ ρυθμούς ο Κρίσιανσεν. Ίσως γίνει και κάποιο φιλικό, εσωτερικό, για να... και οι παίκτες που είναι εδώ να παίξουν και ο Κρίσιανσεν φυσικά. Με βάση υπολογισμούς, με την επιστροφή από τη διακοπή, θα είναι ο Κρίσιανσεν διαθέσιμος. Φυσικά πρέπει να πάρει ρυθμό, έτσι. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου, πέρυσι έπαιξε λίγο. Και αυτό και ο Παναθηναϊκός, εκτός των άλλων, περιμένοντας τον Κρίσιανσεν, τον οποίο θυμίζω έχει αποκτήσει δανεικό και έχει βάλει για ενεργοποίηση οψιών όρους με βάση τις συμμετοχές.
5: Πολλές δικλείδες από ό,τι θυμάμαι έχει το...
6: Ναι, ναι, ναι, για να είναι ασφαλισμένος, να το πω έτσι. Και γι' αυτό το λόγο επίσης αποκτήθηκε για να είναι ήρεμος ο Παναθηναϊκός και ο Σαλαχεντίν. Γι' αυτό έχει τρία αριστερά μπακ ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να, τώρα που θα επιστρέψει ο Κρίσιανσεν, να είναι καλά το παιδί και μακάρι να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να παίξει. Δεν το συζητάμε. Θα το δούμε. Δηλαδή, προπόνηση με την προπόνηση, μόλις μπει για τα καλά. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, να δει κυρίως ο προπονητής σε τι κατάσταση θα είναι ο ποδοσφαιριστής και μόλις επιστρέψουν οι υποχρεώσεις να δούμε πότε θα είναι στο 100% σε επίπεδο ρυθμού, αρκεί πρώτα να μπει στις προπονήσεις, αυτό είναι το πλάνο. Όπως επίσης μετά τη διακοπή ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Ταμπόρδα, που έχει μάθει αυτή τη θλάση, που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω δεν έπαιξε το μάτς με την Καλαμάτα, στη νίκη και μετά θα επιστρέψει. Γι' αυτά υπάρχει χρόνος όμως, οι παίκτες τώρα ξεκουράζονται. Την είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός την ξεκούραση, γιατί το έχω ξαναπεί. Ξέρεις, πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση στις διακοπές των ομάδων, αν είναι προς όφελος μιας ομάδας η διακοπή όταν αυτή πηγαίνει καλά. Όπως ο Παναθηναϊκός που έχει 5-5 στο πρωτάθλημα, είναι 13 μάτς από την αρχή της σεζόν αήρυτος, σε Ελλάδα, Ευρώπη, πρωτάθλημα, Κύπρο και Ευρώπη. Όμως επειδή είχε πολλά μάτς ο Παναθηναϊκός, 13 παιχνίδια.
5: 13, 6 και 5, 11 και 6 τα ευρωπαϊκά, 5 το πρωτάθλημα, 2 το κύπελο.
6: 2 το κύπελο. Είχε επίσης πολλά μάτς σε ένα τριήμερο ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν και τα κύπελα, ήταν και το εξαναβολή με την Κηφισιά, ήταν 8 σερία τα παιχνίδια. Χθες μια ξεκούραση και πνευματικά θα πω εγώ.
5: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, στο τελευταίο μάτς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, πολλές φορές έχουν κάνουν κάποια πράγματα και με τις αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι η ομάδα θέλει κάποιο φρεσκάρισμα. Για όλους το ισχύει, έτσι. Ήταν μεγάλος όγκος και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πιο πολύ κουράστηκε από το στρες που είχε για το.
6: Γι' αυτό λέω εγώ για το πνευματικό, γιατί θυμίσου ότι στα.
5: Ήταν όλα στο όριο και δύο παρατάσεις, έτσι. Στα νοκάτου.
6: Ναι, και ήταν. Είχε ο Παναθηναϊκός την ψυχολογική πίεση. Που το ήξερε βέβαια, ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. και ότι είναι και φαβορί. Άρα το πρέπει ήταν πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο διαχειρίσιμο αυτό. Γι' αυτό και νομίζω εγώ ότι μετά κάπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τα ευρωπαϊκά απελευθερώθηκαν και δένοντας σταδιακά η ομάδα που έχει ακόμη πολύ άγα. Φυσικά ο Παναθηναϊκός μπροστά του, εγώ το ξαναπεί για μένα, τώρα είναι περίπου στο 30%. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ δρόμο μπροστά του, όπως όλες οι ομάδες. Αλλά είδες ότι κάπως απελευθερώθηκαν στα παιχνίδια της Ελλάδας, γιατί κακά τα ψέματα το πρέπει, ειδικά στα καλοκαιρινά προκληματικά, γνωρίζοντας ότι δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, σου δημιουργεί έτσι πνευματικά μια κόπωση. Άρα λοιπόν είναι και ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία τώρα της ξεκούρασης. Μόλις γυρίσουν θα δουλέψει ο Νίστρουπ με τους παίκτες που έχει εδώ, οι οποίοι θα λέγαμε και χθες δεν είναι και λίγοι, δηλαδή μπορεί να λείπουν διεθνείς, αλλά υπάρχουν παίκτες πίσω που είναι ενεργοί στο ρόστερ. Ο Πένια, ο Ντεφράι, ο Φαντρογγέλεν, ο Τσάπρας, ο Καλάμπρια, ο Κάγκουα, ο Καμαρά, ο Αντίνο, ο Ντέσσερς, ο οποίος δεν πήγε στην Ιγυρία από την πρωτοβουλία δική του και έμεινε πίσω. Δηλαδή έχει παίκτες ενεργούς στο ρόστερ. Δεν δηλαδή ότι είχε αδειάσει τελείως το κοροπή να δουλέψει. Θέλει να δουλέψει κάποια πράγματα νομίζω κυρίως στο τακτικό κομμάτι και με βάση τα συστήματα τα οποία επιλέγει. Επιλέγει δύο συστήματα το τελευταίο διάστημα, 4-2-3-1, 4-4-2. Θέλει να βελτιώσει πράγματα, να βελτιώσει κινήσεις, να βάλει κάποιες ακόμη πινελιές στο τακτικό κομμάτι και στην ανάπτυξη και στην άμυνα. Μέχρι στιγμής έχει δουλέψει σε ένα βαθμό καλά αυτό. Θυμίζω ότι πάνω έχουν η δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα μετά την ΑΕΚ. Ένα γκολ διαφορά έχουν. Έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με τον Ολυμπιακό. Έχει δεχθεί δύο γκολ. Όσο και ο Ολυμπιακός, διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει λίγο. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 γκολ. Οπότε έχει δουλέψει καλά μέχρι στιγμής το όλο πράγμα. Αλλά προφανώς και θα δουλέψει αρκετά κομμάτια ο Νίστρουπ τώρα στο διάστημα διακοπής με αυτούς τους παίκτες που έχει μέχρι να γυρίσουν διεθνείς για να βάλει και άλλα. Ξέρεις, στο πλαίσιο της διακοπής που πάντα ψάχνουμε στοιχεία για το τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, κάθε ομάδα ξέρεις στο κάθε ρεπορτάζ, γιατί έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Προσφάτως είχαμε αναφερθεί πολύ σε Καμαρά, Ντεφράι, είχαμε αναφερθεί πολύ και στους αριθμούς του Παναθηναϊκού. Έψαξα τώρα και έβλεπα τους αριθμούς του Κάγκουα. Το λέω αυτό γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος κακά τα ψέματα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και τα θετικά σχόλια. Γιατί αυτό, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φέρει επιπλέον στοιχεία στη μεσαία γραμμή της ομάδας, γι' αυτό αποκτήθηκε, όπως την ένταση, όπως την ενέργεια, όπως τα τρεξίματα. Έχει πάρα πολύ καλά νούμερα, έχει παίξει τα 5 μάτς στο πρωτάθλημα, τα 4 βασικός, στο ένα ήταν από τον πάγκο. Και το μέχρι στιγμής το εντυπωσιακό είναι ότι είναι εξαιρετικός στις μεταβιβάσεις του. Δηλαδή πέρα από τα δεξίματα και τα χιλιόμετρα που καταπίνει, έβλεπα τα νούμερά του σε αυτά τα 5 μάτς στην Ελλάδα, έχει 92% στις πάσες, οι οποίες μάλιστα έχει επιτυχία 91% στις μεταβιβάσεις στο δεύτερο μισό.
5: Μπροστά δηλαδή από τη σέντρα που έχει μεγαλύτερη σημασία.
6: Μπράβο, γιατί δεν είναι μόνο οι κοντινές πάσεις πίσω. Στις μακρινές μπαλιές έχει επίσης πολύ ανεβασμένο στατιστικό επιτυχίας στο 83%. Είναι ένα δείγμα ότι δεν είναι μόνο ένας παίκτης ο οποίος βοηθάει στο να τρέξει και να καλύψει χώρους, αλλά περνάει πολύ μπάλα τα πόδια του.
5: Και στο συνδυαστικό κομμάτι ότι προσφέρει πάρα πολύ.
6: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Έχει βάλει ένα γκολ, θυμίζω. Έχει μια ασίστα, θυμάσαι μια σέντρα στο τέρι με τον Μπάουξ στην κεφαλιά του Πετέι. Μια συστημένη μπαλιά που είχε κάνει τότε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ανακτήσεις. 3,4 ανακτήσεις ανά παιχνίδι, κάνει 1,6 τάκλιν, μέση όριο όλα αυτά έτσι. Και γενικώς κερδίζει περίπου τις μισές μονομαχίες από αυτές που δίνει, κυρίως στο έδαφος, όχι τόσο στον αέρα γιατί εντάξει δεν το βοηθάει και το κορμί του, δεν είναι και το πρώτο μπολ. Αλλά δείχνω όλα αυτά τα νούμερα του Κάγκουα, πέρα από το μάτι πώς τον βλέπεις, γιατί εντάξει ένας παίκτης δεν είναι μόνο τα νούμερα, τον καταλαβαίνεις στον παίκτη. Από αυτά προσφέρει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερά του στις μεταβιβάσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα η οποία θέλει να παίζει ποδόσφαιρο κυριαρχίας, ποδόσφαιρο κατοχής. Δηλαδή δεν είναι ένας χαφ απλά που καλύπτει τρύπες και τρέχει και δίνει ένταση. Τα κάνει αυτά, αλλά όπως βλέπουμε και με τα νούμερα, με τη στατιστική του, βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης της κατοχής και της δημιουργίας φυσικά. Στον Παναθηναϊκό. Και ήθελα να τον αναφέρω γιατί ξέρεις, είναι καλά αυτά να τα βλέπουμε, ειδικά τώρα που έχουμε χρόνο. ενώ δεν υπάρχουν προπονήσεις, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις κτλ.
5: Είναι κάποια στοιχεία που έχουμε και ένα μεγαλύτερο δείγμα από ό,τι είχαμε στις άλλες διακοπές. Δηλαδή, έχουμε πέντε παιχνίδια τώρα και είναι πιο καλό το δείγμα από το να πούμε για κάποιον καινούριο παίχτη που ήρθε το καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Πρέπει να τρέξουμε γιατί έχουμε και την πρεμιέρα της Εθνικής και φυσικά την πρεμιέρα στη EuroLeague. Διάλειμμα και γυρίζουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
7: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 3 λεπτά μετά τις 8.30, δεκάδα της εθνικής μας ομάδας αλλά και της Σερβίας, Σωτήρης Σταμπάκος από το Βελιγράδι. Σωτήρη.
7: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι, από το Rai Committee στο Βελιγράδι. Πριν από λίγο μάθαμε την ενδεκάδα της εθνικής μας για το παιχνίδι με την Σερβία στην πρεμιέρα, στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League, είναι και ο πρώτος όμιλος. Στην εστία για την εθνική μας ομάδα θα είναι ο Τζολάκης, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας, Ρέτσος Μαυροπάνος στα δύο στόπερ, η δύο κεντρική χαφ Ζαφίρης Κουρμπέλης, η τριάδα στην μεσοεπιθετική γραμμή, δεξιά ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης, στη μέση ο Κοστούλας, για πρώτη φορά βασικός ο Άσιος Μπράιτον, και στην κορυφή ο αρχηγός σήμερα Βαγγέλης Παυλίδης, είναι από τους βασικούς ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές. Να πούμε και την Σερβία, να δούμε αν θα είναι 4-4-2 ή 4-2-3-1. Στην εστία είναι ο πορτιέρα της Νάπολη, ο Βάνια Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο Εράκοβιτς με τον Παύλοβιτς στα δύο στόπερ, ο Κώστιτς αριστερά, δεξιά ο Σίμιτς. Στην μεσαία γραμμή ο ένας κεντρικός χάφ είναι ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, στην Αλ Χιλάλ. Ο Μαξίμοβιτς, στο πέρασμά του στον Παναθηναϊκό, άσος της Αλ Αχλή. Και δεξιά στην επίθεση ο Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, αναμενόμενο, ο Αντρία Ζίβκοβιτς. Αριστερά παίξει ο Σφέτκοβιτς. Και στην επίθεση προωθημένος σίγουρα ο Λούκα Γιώβιτς, ο στράικερ της ΑΕΚ. Και ο Τάντης θα κινείται λίγο περιφερειακά. Είναι βέβαιο θα παίξει περιφερειακά ο Ντούσαν Τάντιτς, ο άσος Ναϊμέγγεν, που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες στην Εθνική Σερβίας, μετά από το κάλεσμα του Βέλικο Παούνοβιτς. Επιστρέφει ο 37χρονος, πολύ έμπειρος και πολύ ποιοτικός Ντούσαν Τάντιτς. Θα δούμε αν θα είναι 4-2-3-1, θα είναι το 4-4-1-1 των Σέρβων. Κρατάμε την ενδεκάδα της εθνικής μας με διάταξη Κώστα, κυρίες και κύριοι, 4-2-3-1. Στον πάγκο υπάρχει Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κουλιεράκης, Μασούρας. Ο Μασούρας είναι ο πρώτος σε συμμετοχές Έλληνας διεθνής στο ρόστερ. Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ανδρούτσος, Τετέι, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος και Μουζακίτης. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Έχει έρθει η ομάδα, έχει το πούλμαν, έκανα και το περπάτημα η διεθνή στο περίφημο Μαρακανά. Διετής αναμένεται είναι ο Γκλεν Νίμπερκ, ο Σουηδός. Και αυτός θα διευθύνει το παιχνίδι, διετής Ελίτ. Που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή.
6: Ωραία, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: 500 Έλληνες.
6: Γιατί πρέπει να τρέξουμε και να πάμε αμέσως στο Γιώργο Πετρίδη, έχει 12 Παναθηναϊκού.
8: Χωρίς εκπλέξεις από την πλευρά του Ζέλικο Μπράντοβιτς, με Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο Μωράιτη, Μπάντι, Ρογκαβόπουλο που ήταν, ας πούμε, ήταν ένα ερώτημα. Γκραντ, Λεσόρια, Μπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντσο, Μίτουλ και Ματζούκα, 12 του Παναθηναϊκού. Όπως είπαμε και πριν, έξω ενός Λούκα στον Ναν, Χέις Ντέιβις κεφάλαιο. Από την άλλη για την Παρί, Γουόρεν, Ιφι, Τάρπε, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φάιγ, Μόργαν, Τζόνσον και Χόμς. Είναι εκτός ο Ντιλικίνε, να πούμε για τους Παριζιάνους. Αυτά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Σε περίπου 37-38 λεπτά θα είμαστε κοντά του για την έναρξη του αγώνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμορους προσφορά, γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win, ρυθμιστή σε app, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Πάμε την πρώτη βόλτα από τη Βιτόρια στον Νίκο Ζερβά. Καλησπέρα Νίκο μου. Καλή σεζόν.
9: Καλησπέρα Κώστα, καλή σεζόν από την Βιτόρια.
6: Είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Θα έχουμε σε λίγο τον Νίκο Ζερβά και πάλι, γιατί με πολύ μεγάλη δυσκολία τον ακούμε. Αυτή την ώρα στα μισά της τελευταίας περίοδου Ντουμπάι Ρεάλ 65-70. Και στο άλλο παιχνίδι η Μπάγεν πάει να μπει με το δεξί πάρα πολύ δυναμικά, καθώς έχει ένα προβάσμα σταθερά πάνω από τους 12 πόντους, είναι στους 14 τώρα. Χάπολ Τελαβίβ, Μπάγεν Μονάχου 61-75.

0: Πάμε, ελπίζουμε καλύτερα τώρα. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Καλή σεζόν, Νίκο μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα από τη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα της Βιτόρια. Ήταν λαϊκή απέτηση, έγινε πράξη ο Κώστας Μιαούλης να είναι στο στούντιο της Ρεμίρα της Ευρωλίγκας. Καθότι εξ ολοκλήρου μπασκετικός, φαντασιακός και όλα τα σχετικά, έτσι.
0: Πες τα.
1: Όταν λέω, εγώ χρόνια εσύ δεν με ακούς, ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όλα έτοιμα. 56 λεπτά, 55 λεπτά για το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπασκόνη, ένα πολύ γνώριμο ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο αναμετρώται, παρακαλώ, για 53η φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να έχει 32 νίκες και την Μπασκόνια 20, σε μια πρεμιέρα που σίγουρα ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θέλει να μπει με το δεξί. Θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι σε μια ομάδα που αποδυναμώθηκε, τολμώ να πω, το καλοκαίρι, και είναι λίγο ερωτηματικό το τι θα παρουσιάσει στην φετινή σεζόν της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός που θα έχει και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας τελευταίες ημέρες. Ήδη ο Σέρβος είναι στο παρκέ και κάνει κάποια σουτάκια, δείχνει να μην έχει την παραμικρή ενόχληση. Η Μπασκόνια θα αγωνιστεί χωρίς τον Άλεξ Λέν, ο οποίος εντελώς απρόσμενα, να το πω έτσι, χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η αποδέσμευσή του περίπου 9 μέρες μετά την απόκτησή του από την Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Μίλερ, Μάκι Ντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Στραγκάρντ, Γουόρντ, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Ιντζάι και Φουρνιέ στα φόργουρτ και με τους τρεις σέντερ, Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόνς. Περίπου 200-250 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν έρθει από την Ελλάδα, η μισή και η άλλη μισή από γύρω περιοχές της Ευρώπης για να παρακολουθήσουν αυτήν την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Αναμένεται αρκετός κόσμος και από πλευράς Βάσκων, οι οποίοι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι η Μπασκόνια την στηρίζουν. Έτσι και σήμερα νομίζω ότι αναμένεται πάνω από 10-12.000 κόσμου στην Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα. Να πω απλά πριν δώσω το μικρόφωνο σε ένα Κώστα, και θα πούμε πολλά περισσότερα και στη συνέχεια, ότι είναι η 7η φορά που αναμετρώνται οι δύο ομάδες σε πρεμιέρα Ευρωλίγκας. 6 νίκες σε εισάρθμα παιχνίδι έχει ο Ολυμπιακός. Καλύτερη δηλαδή να διατηρήσει μια πολύ ευνοϊκή παράδοση που έχει όταν παίζει στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας με την.
0: Τώρα που το θυμάμαι, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πάρα πολλές φορές που έχουν παίξει στο ξεκίνημα.
1: Βασικά ήταν και πέρσι, έτσι. Συγκεκριμένα το μάτι που πήγε στην παράταση και ο Ολυμπιακός έπαιζε διπλή αγωνιστική τότε σε Βιτόρια και Μαδρίτη. Νίκησε στην παράταση και χάσε από την Ρεάλ στην Μαδρίτη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και στην συνέχεια.
0: Ο Μακιντάρ τα ξέρει τα καλά τόπια εκεί. Έχουμε λίγο χρόνο τώρα από ό,τι με ενημερώνει η παραγωγή να τα κουβεντιάσουμε.
1: Okay. Και ο Ντόντα Χολ επίσης.
0: Και ο Ντόντα Χολ. Εντάξει, δύο παίξει, αλλά ο Μακιντάρ έχει γράψει ιστορία εκεί. Και ο Χολ βέβαια έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Νομίζω εκεί τον.
1: Ο Μακιντάρ είπε κιόλας χθες ότι είναι πάντα ευγνώμων στον οργανισμό της Μπασκόνια, γιατί ήταν η ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να.
0: Εκεί έκανε την εκτείναξη στην καριέρα του.
1: Η Ευρωλίγκα. Μια και λέμε για παίκτες, να πω ότι από την Μπασκόνια έχουν φύγει ο Τρέτ Φορέστ, ο Γιουτζίνο Μορούγι για Φενέρμπαχτς και Μπεσίκτας αντίστοιχα, ο Μαρκής Νόουελ επίσης για την Μπεσίκτας, ο Λουάου Καμπαρό φυσικά που πήγε στην Ρεάλ, στην Ντουμπάι, και ο Καλίφα Διό που θα συνεχίσει στους Καβαλίερς. Έχει αποκτήσει τον γνωστό μας πλέον και είναι Φαρίντ, εννοώ γνωστό μας και από το περασμά του
0: από τον Παναθηναϊκό,
1: γιατί είναι πασίγνωστος. Πολύ καλή μεταγραφή για μένα ο Κρις Ντουάρτε, παίκτης NBA που πέρσι στη Μάλαγα έκανε τρομερά πράγματα, και φυσικά τα τρία γκάρτ που πήρε ο DJ Stewart, ο AJ Lawson και Damon Bogg. Αυτή είναι ουσιαστικά πάνω κάτι μαζί με τον Howard και τον Σεντεκέρσκης η 7-8 παίκτων που νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός σήμερα να προσέξει για να μην πάθει καμιά ζημιά στην πρεμιέρα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα σας ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα από την Βιτόρια. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμα μέρα η Big Win. Για να μετρήσει του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague, παίζουν με 0% γκανιότα ενισχυμένες αποδόσεις στις αγορές για κάθε φάση και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ. Πάμε γρήγορα Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι αυτό το 26 να φύγει για τον ΠΑΟΚ και να μην ξαναγυρίσει. Δημήτρη.
4: Ναι, έχουμε ακόμα δρόμο όμως.
3: Έχουμε, ναι.
4: Το ζήτημα. Τρεις μήνες γεμάτους. Έχουμε και τρεις ημέρες ακόμη ξεκούρασης. Παρασκευή, ναι, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή
3: γυρίζουν
4: επιστροφή στο γήπεδο. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τους διεθνείς του. Να, και τώρα στον αγώνα της εθνικής μας έχουμε και στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά και στους Σέρβους. Γενικώς έχει τέτοιες μονομαχίες με γνώριμους Σέρβους που είναι γνωστοί και στα δικά μας ποδοσφαιρικά γήπεδα, με τον Αντρίγια Ζήφκο να ξεχωρίζει. Όπως ακούσαμε, παίζει βασικός, όπως παίζει και ο Ζαφύρης. Ο Γιάκητς έχει υποχρεώσεις. Έχουν ενδιαφέρον να δούμε αν θα αγωνιστεί με τους Κροάτες στο δικό τους παιχνίδι. Ενδιαφέρον έχουμε σίγουρα για τον Μπάντζα, γιατί ο Μπάντζα, το τονίζω, δεν ήρθε με τα καλύτερα νούμερα και εργομετρικά. Και είναι ένα ζήτημα τώρα η παρουσία του στην Εθνική και με ένα σχετικό ρίσκο για έναν αθλητή που δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ο Μπάντζα όμως που τελειώνει 28 ή 29 Σεπτεμβρίου με αγώνα στη Ζιμπάμπουε και είναι να γυρίσει πιο γρήγορα από όλους. Μπας και την άλλη Παρασκευή προλάβει και δώσει το παρόν στο τελικό του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδιακό. Από την Κυριακή θα απαντηθεί σιγά σιγά και το ερώτημα πότε ακριβώς επιστρέφει ο Λουσέο Χατζηδιάκος και Γιαννούλης, γιατί το ιατρικό του ΠΑΟΚ είναι πάντα πολύ γεμάτο. Αυτοί οι τρεις όμως τελειώνουν την αποθεραπεία τους και είναι να μπουν τις προσεχείς ημέρες. Λουσέ και Χατζηδιάκος από θλάση, ο Γιαννούλης από το διάστρεμα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Γιαννούλης που παρελθόντος τα τελευταία δύο χρόνια, πώς τα φέρνει έτσι η ατυχία και χάνει συνέχεια αγώνες της εθνικής ομάδας. Όπως και τώρα με αυτή τη ζημιά που έπαθε στο μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από το πουθενά εντελώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι για τον ΠΑΟΚ. Ένα δεύτερο, το τονίζουμε ότι έχει πάρθει απόφαση ο ΠΑΟΚ να μην προχωρήσει σε κάποια ενίσχυση μετά τους τελευταίους δύο τραυματισμούς, ειδικά στη θέση του goalkeeper. Ψάχτηκε για την ενημέρωση, τα ζήγησε με τις διαθέσιμες περιπτώσεις, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Τον Ιανουάριο και πάλι η αναζήτηση, σε όποια θέση αποφασίσουν. Σήμερα οριστικοποιήθηκε φιλικό με την Παρτιζάν. Είναι φιλικό το οποίο έκλεισε στα πλαίσια και της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς, θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη 14 Νοεμβρίου σε μια από τις επόμενες διακοπές για τις εθνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε συμφωνήσει φιλικό και με την Augsburg στα πλαίσια της μεταγραφής του Γιαννούλη, το οποίο όμως θα γίνει το άλλο καλοκαίρι. Αυτά είναι κυρίως από την επικαιρότητα, όχι πολλά. Οι διεθνείς, τα φιλικά αυτά και αναμονή για όποια άλλη εξέλιξη εξωαγωνιστική.
3: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, που να είσαι καλά.

Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε δραματική εξέλιξη στο Χάπωελ Μπάγκερν. Η Χάπωελ κάνει την μεγάλη επιστροφή, η ομάδα του Ιτούδη 81-81. Τώρα είμαστε 82-83, νεότερη ενημέρωση. Μίλησε και μια οθόνη που έβλεπα τη Ρεάλ και εκεί πάει για Grand Guignol φινάλε το παιχνίδι, καθώς με τρίποντο του Wright πήραν προβάδισμα οι γηπεδούχοι του Ντουμπάι με 78-77.

0: Μια που λέμε για EuroLeague, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η φάση στη EuroLeague είναι Big Win. Απολαμβάνετε τους αγώνες της EuroLeague στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Επίθεση για την Dubai, η οποία θέλει ακόμα 2,5 δευτερόλεπτα. Τους μείνει μπάλα στα χέρια, νομίζω δεν θα προλάβουν να εκδηλώσουν. Επίθεση, ναι, έχει τελειώσει. Και επίση και τώρα, στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, η Real θα έχει την ευκαιρία να αρπάξει το όρος. Φίλο, πάμε για γκραν κινιολικό φινάλε και στα δύο πρώτα παιχνίδια της EuroLeague που είχαν τζάμπολ την ίδια ώρα στις 7. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα για να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ του Big Four. Γιώργο Τσανάκα, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει τη δουλειά για αυτές τις μέρες και πραγματικά έχει πολλά πράγματα να στρώσει ο Μανόλ. Έτσι, Γιώργη.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, όπως τα λες, εντάξει, έχει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, αλλά έχει και πολλούς απόντες, δυστυχώς για τον ίδιο, έτσι. Νομίζω ιδανικά θα ήθελα να έχει και άλλους παίκτες παραπάνω, δεν σου λέω όλους που θα ήταν το ιδεατό, αλλά καταλαβαίνεις ότι μερικούς ποδοσφαιριστές θα ήθελα ακόμη να τους έχει. Είναι πάρα πολύ θετικό, τουλάχιστον από αυτούς που έμειναν πίσω, είναι καμία δεκαπενταριά όλοι και όλοι. Ότι έχει μείνει ο Μάριος, ο Μουαντιλμάτζη, ο Αφρικανός φορ, γιατί με μια προπόνηση 2 μπήκε στην αποστολή της προάλλης για την Λιβαδιά. Ακόμα δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του, δεν ξέρει πώς παίζει η ομάδα και θα ρίξει αρκετά το βάρος και πάνω σε αυτόν. Και γενικότερα επειδή του έχουν μείνει Κώστα και ο φορ, ο Μάριος, αλλά και είναι και ο Κλέιτον εδώ, αλλά είναι και περισσότεροι μεσοκαιρικοί, δηλαδή Τσικίνι, ο Φορτούνης, η Εκτρέμο, ο Μπέιλι, ο Ζέλσον, ο Γκουστάβο Σάπου από εβδομάδα αναμένεται να μπει στο πρόγραμμα. Μπορεί να δουλεύει περισσότερο στην παραγωγή ευκαιριών και στα τελειώματα. Έτσι. Δηλαδή στην επιθετική λειτουργία είναι κάποιος να το δουλέψει. Κυρίως στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα κομμάτι που το δουλεύει πολύ και εξαιτίας των πολλών απουσιών, αλλά και γιατί το έχουμε διαπιστώσει όλοι Κώστα, ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Έχει βάλει ο Ολυμπιακός 4 γκολ στα πρώτα 5 παιχνίδια. Ένα γκολ έχει βάλει σε κάθε μάτς, εκτός από αυτό με τον Όφη που έχασε. Και έχει φτιάξει γύρω στις, αν θυμάμαι καλά, που το κοίταζα νωρίτερα, 130 τελικές.
0: Θέλει να βάλει στην εξίσωση και τη μεσαία γραμμή, όχι μόνο στο κομμάτι της συνεργασίας, αλλά και στο να πατάνε περιοχή να σκοράρουν ή από την περίμετρο να βρεθεί τρόπος να μπουν και αυτοί στο κόλπο για το σκοράρισμα.
1: Βέβαια, ήταν και το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού πέρυσι, έτσι. Βλέπουμε τις κόρες στο αγωνόμετρο, ότι αν δεν έβαζε ο Λεκάμπη και για ένα διάστημα και ο Ταρέμι, ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε γκολ πουθενά άλλο σχεδόν. Και στα play-off που βρέθηκε σαν σωτήρας, να το πούμε έτσι, ο Ροντινέι, που σκόρε 4 γκολ στα play-off, κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός δεν είχε γκολ από τις πίσω γραμμές.
0: Θα σου πω την αλήθεια, μιας που μας δίνετε τα δυνατότητα, ξέρεις, δεν έχεις το ρεπορτάζ να τους ξέρω εγώ με τις μεταγραφές κτλ. Αυτό που με έκανε να γύρω την πλάστιγκα, λέγοντας τη γνώμη μου, ρε παιδί μου, την άποψή μου και στον κόσμο και τα λοιπά που κουβεντιάζουμε το Σαββατοκύριακο ή τις άλλες μέρες, ειδικά το καλοκαίρι που κάναμε και καθημερινά πολλές ώρες, ήταν ότι αυτό ακριβώς το κομμάτι, ότι ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ έφτιανε συνεχώς πορεία. Δηλαδή, ειδικά στο κομμάτι το δημιουργικό, και δεν είναι κάτι για οποιαδήποτε ομάδα, πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό να διαμορφώνεται μια τέτοια κατάσταση και να βλέπεις να μην υπάρχει επιστροφή σε αυτό.
1: Βέβαια, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο που έδωσε ο Ολυμπιακός με τη Λίμπα ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό στην Ευρώπη και στα ντέρμπι, έτσι. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ειδικά στην Ευρώπη, τώρα αυτά που έκανε.
0: Γιατί υπήρχαν περισσότεροι χώροι και τα λοιπά. Ναι,
1: βέβαια. Ακριβώς. Απ' την άλλη, στα μικρά παιχνίδια δεν ήταν ωφέλιμο για την ομάδα αυτό το στυλ παιχνιδιού και έβλεπες ότι. Και θα το δούμε και από εδώ και πέρα. Ακόμα και εξτρέμ, μήπως ο Ζέλσον που δεν έχει τον γκολ. Πλέον μπορεί να γράψει περισσότερα νούμερα, γιατί θα επιτύχει αλλιώς η ομάδα. Δεν θα χρειάζεται να κάνει πολλά μέτρα πίσω και μετά πολλά μέτρα με την μπάλα.
0: Δεν λέω ότι θα γίνουν αυτά από τη μία στιγμή στην άλλη, έτσι. Δεν πιστεύω ότι ξαφνικά θα αλλάξουν όλα.
1: Θέλει αρκετό χρόνο ο προπονητής. Και επειδή μιλάμε από το ένα στυλ στο άλλο, από το άμεσο ποδόσφαιρο στο πολύ πιο οργανωμένο με πολλή υπομονή και πολλή κυκλοφορία και build-up, είναι τελείως διαφορετικά, είναι τα άκρα κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να υπάρχει και στις δύο πλευρές ένταση, μπορεί να υπάρχει και στις δύο πλευρές pressing, έστω και με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι παρόμοια τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται. Αλλά στο συνολικό τρόπο αντιμετώπισης μιας κλειστής άμυνας, εγώ θα πω που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, θα δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Μακάρι να βγουν έτσι όλα αυτά τα καινούργια διαφορετικά πράγματα, και γι' αυτό και ο ίδιος και οι συνεργάτες του εδώ και πολλές μέρες μένουν στο ready, για να καταλάβεις. Δεν αναζήτησαν καν στη για να μην χάσουν χρόνο, και πλέον τώρα που είναι η διακοπή θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τα στοιχεία τους που θα μείνουν έτσι και με τις οικογένειες και ο καθένας, γιατί δεν θέλησαν να χάσουν καθόλου χρόνο με όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι μια εξίσωση για τον Ολυμπιακό δύσκολη, και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο με τα 4 μάτια με την επανέναρξη, μέσα Παναμαϊκό, έξω Μαρσέγια, έξω Πανατολικό, μέσα Σπάρτα Πράγα στα 12 ημέρες. Αλλά εκεί θα φανεί και που πάει ο Ολυμπιακός έτσι μέσα σε σεζόν. Mm-hmm.
0: Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αποτέλεσμα τελικό, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, πρώτο ροζ φύλλο για την Ντουμπάι BC, και 34 λεπτά πριν από το τέλος προηγείται η Μπάγερν 86-84 της Χάπολ Τελ Αβίβ. Break και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το τζάμπολ στα δύο παιχνίδια του μπάσκετ και για τη σέντρα στην προσπάθεια της Εθνικής κόντρα Σερβία.

Ολοκληρώθηκε και ο αγώνας της Χάπολη Τελ Αβίβ με την Μπάγερν 84-80.

τον Γιώργο Πετρίδη για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή. Φυσικά 9:30 έχουμε τις δύο αναμετρήσεις στην Ισπανία, μια μας αφορά μέσα Έλληνες, καθώς είναι η αναμέτρηση της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό, η άλλη είναι της Μπαρτσελόνα με την Ανατολού Εφές, και το πρόγραμμα έχει τελευταίο παιχνίδι για σήμερα στις 10 παρατέταρτο την ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ.

0: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
1: Λοιπόν, για την τέταρτη κατηγορία είχαμε νωρίτερα το μοναδικό μάτς Ανδόρα Μάλτα 1-2. Ένα μάτς με φινάλε δραματικό, να το πω έτσι. Ο Τέουμα έβαλε το γκολ για τη Μάλτα που της έδωσε τη νίκη στο 21ο λεπτό. 1-2 λοιπόν σε αυτό το ντέρμπι των πολύ αδύναμων ομάδων του Nations League. Στο άλλο μας του δικού μας ομιλού, στην πρώτη κατηγορία, Ολλανδία και Γερμανία, έχουμε ντεμπούτο ασφαλώς για τους δύο τεχνικούς που θα κάτσουν στον πάγκο, για τον Τσάβι και για τον Κλοπ. Στους πάγκους των δύο ομάδων να δώσω και τις ενδεκάδες από αυτό το παιχνίδι: Φερμπρούχεν, Ντούμφρις, Φανχέκε, Φαντάικ και Φαντεβέν. Ο Γκράβεμπερκ με τον Τίμπερ και τον Ράιντερς θα είναι τα τρία χαφ. Και ο Σάμερβιλ με τον Πρόμπεϊ σε μεγάλη φόρμα. Ο Πρόμπεϊ έκανε χάτρικ με τη Σάντερλαντ κοντρά στην Σίτι το παιχνίδι το Κυριακάτικο. Ο Πρόμπεϊ έκανε ό,τι μπορούσε. Νητήθηκε η ομάδα με 5-3, αλλά εκείνος έκανε ό,τι μπορούσε. Όπως σε πολύ καλή κατάσταση δείχνει και ο Χάκπο που έβγαλε την ασίστ για το νικητήριο γκολ του Ισακ για τη Λίβερπουλ κοντρά στην Μπόρνμουθ. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Τσάβι Ερνάντεθ στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας. Από την άλλη μεριά έχουμε τον Τερ Στέγκεν κατά τα δοκάρια, τον Μπράουν και τον Τράου, ο Σλότερμπεκ με τον Τα, ο Ενμέτσα με τον Μουσιάλα και τον Κίμιχ στην μεσαία γραμμή, ο Χάβερτς με τον Αντεγέμι και τον Σάντε θα είναι η τριάδα στην επίθεση. Θυμίζω ότι ο Κλοπ έχει καλέσει δύο γκρουπ, δύο 20 διάδες, για τα τέσσερα παιχνίδια αυτά. Η Γερμανία που θα είναι αντίπαλος μας στο επόμενο παιχνίδι την Κυριακή.

Λοιπόν, για όσους σας κάνει εντύπωση λίγο ο Kevin Sande, ο παίκτης που καλύπτει το αριστερό άκρο της επίθεσης στην Γερμανία, είναι ένας από τους υποψήφιους και αυτός παίκτης του μήνα στην Premier League. Έχει σημειώσει 2 γκολ μέχρι τώρα σε αυτό το μήνα. Είναι υποψήφιος για Player of the Month, δηλαδή στην Premier League. Έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις βοηθώντας την Brentford να παραμείνει αίτητη και να έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα μέχρι τώρα, οπότε ξεκινάει σήμερα στην βασική ενδεκάδα του Jurgen Klopp στον αγώνα απέναντι στην Ολλανδία.

την Παρασκευή. Και πολλοί λένε στην Αγγλία ότι τα 3B, η Brighton, η Bradford και η Bournemouth, είναι και οι ομάδες που αποτελούν τους ρυθμιστές του πρωταθλήματος. Βέβαια, η Brighton και η Bradford, μετά την πρώτη πεντάδα αγώνων, βρίσκονται πολύ ψηλά. Η Brighton μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση, όπως παρουσιάστηκε το Σάββατο, που κατατρόπωσε την Arsenal με 3-0, και η Bradford με τον ίδιο τρόπο, βέβαια με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο εκεί, με το ίδιο σκορ κατάφερε να εξουδετερώσει την Chelsea και διοφιγουράρουν ψηλά στην βαθμολογία. Και η Bradford έχει και έναν διεθνή σήμερα βασικό στην ενδεκάδα της Γερμανίας, τον Σάντε δηλαδή, που είναι από τους πολύ καλούς και τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν μέχρι τώρα στην Bradford. Είναι ένα παιδί, δεν είναι και μικρός, και αυτός περίπου στην ηλικία του Τζόλι, 24-25, του 2001, δηλαδή σε κάνα δύο μήνες θα κλείσει τα 25 του χρόνια, αλλά πρόκειται για μια καλή περίπτωση. Ο Κλοπ θα το ανοίξει το πράγμα, θα προσπαθήσει λίγο να δώσει στην Γερμανία ταυτότητα, τέλος πάντων, γιατί για μένα αυτό έλειψε πάρα πολύ από το Μουντιάλ του περασμένου καλοκαιριού, και να επιστρέψουν τα πάντσερ στην έγκλη που είχαν παλιότερα. Θα είναι πολύ δύσκολο το έργο του Κλοπ. Σίγουρα τώρα το ξεκινάει με ένα περίεργο τρόπο, παίρνοντας δηλαδή δύο γκρουπ, σίγουρα για να δει όσο περισσότερους παίκτες γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League.

Θα θυμίσω την 11η της εθνικής μας ομάδας, 10 παρατέταρτο σέντρα κόντρα στην Σερβία. Η εθνική που κατεβαίνει με Τζολάκι κατά τα δοκάρια, Βαγιανίδη, Τσιμίκα, Σάγκρα, Μαυροπάνο, Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, Καρέτσα δεξιά, Τζόλι αριστερά, Ζαφίρη και Κουρμπέλι τα δύο κεντρικά χαφ, και μπροστά τον Κοστούλα με τον Παυλίδη. Θα δούμε αν θα είναι σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 ή 4-4-1-1 ή 4-4-2 καθαρό. Νομίζω ότι ο Κοστούλας κινείται πιο περιφερειακά από τον Παυλίδη, με τον Τζόλι και τον Καρέτσα στα άκρα.

Λοιπόν, με τον Βαλαντσιούνας και τον Κάστεν Έντουαρτς να έχουν σημειώσει από 6 πόντους μέχρι τώρα, η Ζάλγκυρης έχει ένα μικρό προβάδισμα κοντά στον Ερυθρό Αστέρα, 11-14 μετά τα πρώτα σκάρτα 6 λεπτά. Γίνεται σιγά σιγά η παρουσίαση στο Telecom Center Athens. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για να κάνουμε την πρώτη σύνδεση.

0: Οπότε αφού μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο πριν το double, σιγά σιγά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα πάμε στο Γιώργο Πετρίδη για να συνδεθούμε για την περιγραφή του αγώνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Ο Γιώργος Πετρίδης έχει το λόγο. Γιώργο.
4: Κώστα, καλησπέρα και πάλι από το Telecom Center. Τα πάντα σιγά σιγά μάλλον σε λίγο θα είναι έτοιμα όλα για το Τζάμπολ. Εδώ στο καταπράσινο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει γεμίσει, δεν είναι ασφιχτικά γεμάτο. Υπάρχουν κάποιες κοινές θέσεις, ειδικά στο πάνω διάζωμα. Στη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί. Νωρίτερα δάξαν και τα τσιμέντα, Κώστα και φίλοι ακροατές, πραγματικά με την είσοδο του Ζότς στο γήπεδο 14 χρόνια μετά από την φυγή του από τις πρόσφυγες, επιστρέφει. Πήγε στην σωστή πλευρά του πάγκου, στο δεξί πάγκο, όπως βλέπουμε εμείς από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση, ξεκίνησε μάλλον η παρουσίαση της Παρή. Τώρα είναι η ώρα για την παρουσίαση του Παναθηναϊκού με ένα καινούριο intro βίντεο από την ΚΑΕ. Εν μέσω αποθέωσης, όπως ακούτε, 17,000 φίλοι του Τριφυλιού. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε την 12η του, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραέτης, Μπάντιο, Ροκαβόπουλος, Γκραν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντζο, Μίτουλ και Ματζούκας. Από την άλλη για την Παρή, Γουόρεν, Ιφή, Ταρπέ, νέο πρόσωπο του Παριζιάνου και εκείνο, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φάιγ, Μόργαν, Αλιζέ, Τζόνσον και Χόμς. Αυτή είναι η 12 για τον Λεφεύρ, τον νέο προπονητή της γαλλικής ομάδας, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε και το εγχώριο Super Cup, επικρατώντας τη Ρωάν στον τελικό. Νομίζω το δύσκολο... Α, ακούτε τι γίνει τώρα και το Λεσόρ. Τρομερή αποδόση για τον Γάλλο, ο οποίος τόσο έλειψε από τον Παναθηναϊκό, και ο Γιαμπουσέλε και εκείνος αποδόνεται από τη φίλη της ομάδας. Έλεγα λοιπόν για την Παρή, το πιο υψηλό εμπόδιο ήταν ένα ντέρ στον ημιτελικό και ακολούθως νίκησε την Ρωάν στο τελικό. Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ, όλοι αποθεώνουν τον Ισπανό που ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και μακάρι να κλείσει την καριέρα του, θα έλεγα εγώ, το Τριφύλι στους πράσινους και να είναι και ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού, μόλις ο Κώστας Λούκας αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Αφήνω λίγο το μικρόφωνο τώρα γιατί ακούστηκε το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και άπαντες στο Telecom Center ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και αποθέωσης για τον Σέρβο τεχνικό. Είπαμε και πριν, είναι πολύ συγκινητικές στιγμές εδώ στο Telecom Center για τον Ζότς, για τη μεγάλη επιστροφή. Παρόν στο γήπεδο και ο Κέντρικ Ναν, με πολιτικά βέβαια, στην άκρη του πάγκου, εκείνος με το που έγινε αντιληπτός από τον κόσμο της ομάδας αποθεώθηκε, φώναξαν μάλιστα και ρυθμικά το MVP. Λοιπόν, οι παίκτες παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες και πάμε ολοταχώς για το Τζάμπολ με διαιτές αναμέτρηση Πέρεθ, Ατάρτ και Ουντιάνσκι. Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω την περσινή αποτυχημένη σεζόν, ο επτάκης πρωταθλητής Ευρώπης, να επιστρέψει στον θρόνο του. Θυμίζω, Παναθηναϊκός πέσει στην κανονική περίοδο μάτς 7ος, παρακαλώ, 22-16, πολλές είδες και μάλιστα αρκετές εξ αυτών στο γήπεδό του. Η Παρή 16η πέρσι με ρεκόρ 15-23. Η Παρή, η οποία επί της ουσίας θα την καθοδηγεί ο Ιφή, ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Γάλλων. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές. Θα δούμε την αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού με τον Τζέριαν Γκραντ, τον Πάνο Καλαϊτζάκη στην περιφέρεια. Στο 3 Μαντζούκα, στο 4 για Μπουσέλε, στο 5 Μίτογλου. Αυτή είναι η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που έχει στη δωδεκάδα του 4 νέα πρόσωπα. Φρανσίσκο Μπάντιο για Μπουσέλε και Μπόγκα. Εάν προσθέσουμε και τον Μωράιτη με τον Μαντζούκα, οι οποίοι επιστρέφουν στο τριφύλι, στην ουσία η μισή δωδεκάδα είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Παναθηναϊκός με τα πράσινα, με την νέα πράσινη φανέλα, με την Ακρόπολη στο κέντρο. Παρί με τα λευκά. Παρί η οποία θα ξεκινήσει με υφή, όπως είναι λογικό. Ταρπέ, τον Γουόρεν. Στο 5 θα είναι ο Φάιγ. Και στο 4 ο Ρόντεν. Στο 3 μάλλον Ρόντεν, στο 4 ο Γουόρεν. Διορθώνω. Ο Γουόρεν, ο οποίος έκανε το μεγάλο βήμα. Ήρθε στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού. Τζάμπολ με Φάιγ και Μίτογλου. Καλή σεζόν λοιπόν σε όλους, να απολαύσουμε μπάσκετ, να το χαρούμε. Και ο καλύτερος σας κερδίσει το τρόπαιο. Αυτό το τρόπαιο το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στη συλλογή του 7 φορές. Ένα τρομερό κορεό από τους οργανωμένους του Τριφυλιού. Show must go on. Και πράσινα και λευκά χαρτόνια δημιουργούν μια εξαιρετική εικόνα εδώ στο Telecom Center. Στην εξέδρα των οργανωμένων. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Grand. Γκραντ με τον Ιφή. Πάσα στον Μαντζούκα που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Με το μεγάλο κέρδος του Παναθηναϊκού και θα αποδεικνύει στην πρώτη επίθεση. Νομίζω, αν είναι αυτό που είχε σχεδιάσει ο Ζέλκο Μπρόδοβιτς, εκτελέστηκε σε απόλυτο βαθμό, απόλυτα σωστά. Από την πάσα του Γκραντ, ο Μαντζούκα είναι ένα τρομερό σουτέρ και θα αποδεικνύει στην πρώτη φάση. 3-0 από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Ωραία ενέργεια από τον Ρόντεν, ο οποίο θα πετύχει το καλάθι με το αριστερό layup. 3-2. Ο βοηθός του Μπρέντεβιτς, ο Ισκέρδο, σηκώθηκε από τον πάγκο για να δώσει κάποιες οδηγίες για την άμυνα. Γκραντ στον Καλαϊτζάκη. Αφήνει και πάλι στον Γκραντ, ο οποίος προσπαθεί να αποστάσει τον Τάρπε. Δεν είναι πολύ εύκολο, είναι καλός από τον Τάρπε, αλλά κερδίζει το φάουλ. Στη συνέχεια ο Γκραντ από τον Φάιγ. Συνομιλούν ο Φάιγ με τον Τάρπε. Νέο πρόσωπο ο Τάρπε στην Παρί. Προσπαθεί να δώσει τον τόνο. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, 3-2 Παναθηναϊκός προηγείται. Γκραντ με τον Ρόντεν. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Τριφυλιού. Ζέλκο Μπράντεβιτς για πρώτη φορά σηκώνεται από τον πάγο. Γκραντ από τα 5,5 μέτρα ευτυχώς. 5-2 από τον Τζέριαν Γκραντ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ζότς δεν επιλέγει τους δύο νεφερμένους στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, δηλαδή τον Φρανσίσκο και τον Μπάντιο. Γουόρεν. Τάρπε για τρεις αμέσως. Θα στοχίσει ο Μίτογλου, θα σπρώξει την μπάλα για Μπουσέλε. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να μην δίνει δεύτερες ευκαιρίες στην γαλλική ομάδα, που εκτελεί πολύ πολύ γρήγορα, όπως και συνέβη τώρα με τον Τάρπε. Μίτογλου από μέση απόσταση, ένα φλότερ κακό. Η μπάλα θα καταλήξει όμως στο Γιαμπουσέλε από το σκαμπίλι που δώσει την μπάλα Φάιγ. Γιαμπουσέλε και τον Ιφή και κάνει ένα στους παίκτες του να απλωθούν. Μίτογλου από την κορυφή για τρεις. Θα στοχίσει εντελώς αμαρκάριστος. Rebound από την Παρή, φάουλ, έξιμο του Γιαμπουσέλε στον Ιφή, πάει και το σηκώνει. Καλό φάουλ, έξιμο φάουλ από τον Γιαμπουσέλε στο συμπέκτη της Γαλλίας. Αλιβέρτης και Διαμαντίδης, μία ακόμα μεγάλη επιστροφή για τον Παναθηναϊκό. Φαίνονται στον κύπρο του κυπέδου, γι' αυτό και τα χειροκροτήματα. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει και εκείνος στο τριφύλι. Δίπλα-δίπλα με τον Φράγκη. Ιφή. Με τον Καλατζάκη τώρα με τον Γκάντα τις αλλαγές. Περνάει στο Φάι, κλείνεται με τον Μαντζούκα, βγάζει έξω στον Ρόντεν. Ρόντεν για τρεις, είναι καλός του και είναι εύστοχο. 5-5 από τον Ρόντεν, ο οποίος πετυχαίνει τους 5 πρώτους πόντους της γαλλικής ομάδας. Τζάρετ Ρόντεν. Ξεκινάει πολύ καλά το μάτς. Ωραία πάσα του Μίτογλου στον Γιαμπουσέλε. Άστοχο λέει, άπαρα έχει το Μίτογλου να τελειώσει τη φάση. Μετράει, υπάρχει και φάουλ. Μετράει το καλά δηλαδητές. Άρχισαν λίγο να σφυρίξουν. Μετράει το καλάθι από τον Μίτογλου, υπάρχει και φάουλ στον σέντερ του Παναθηναϊκού. Ναι, βέβαια, το έχει κάνει ο Φάιγ. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Φρίξε τον Μίτογλου στο αριστερό χέρι. Και ο Μίτογλου, και από τον Μίτογλου να το θέσει σωστά, περιμένει πολλά ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στο διάστημα που δεν θα έχει διαθέσιμο τον Φάλ. Στα 5. Έτοιμος ο Ντίνος Μίτογλου για την συμπληρωματική βολή. Ο Μπράντοβιτς, αν είδα καλά, κάνει νόημα στον Ντίνο να παίξει αλλαγές μετά στην άμυνα. Είναι πιο επιθετικός αλλαγές, αν κατάλαβα καλά, από την κίνηση του Ζότς. Ο Ισκέρδο δίνει κάποιο οδηγή στον Καλατζάκη. Ο Καλατζάκη κυνηγάει παντού τον Ιφή, ακόμα και τώρα στη βολή που εκτελεί ο Μίτογλου. Έχει πάει δίπλα στον Ιφή. Θα είναι η σκιά του σήμερα, όπως και να το κάνουμε. Ο πιο απλητικός, ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Πάρη. Μίτογλου βάζει για τη βολή. 8-5. Το goal foul του Μίτογλου. Ήταν το δεύτερο foul του Φάι. Οπότε αποσύρθηκε και πέρασε το παιχνίδι 2-20. Φάουλ του Καλατζάκη στον Ιφή. Πρώτο του Ιθνικάρτ. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Προφανώς χειροκροτεί γιατί εδώ ήθελε να χαλάσει την επίθεση της Πάρια. Όπερ και γένετο. Να μην αφήσει δηλαδή τους Γάλλους να βρουν ελεύθερο σουτ. Ετιέν και Τζόνσον για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και ο Χόμς, τρεις αλλαγές. Στην ουσία έχει αλλάξει τα 4-5 της αρχικής του πεντάδας ο Λεφεύ. Είπαμε, λειτουργεί με μια συγκεκριμένη λογική και φιλοσοφία η Παρή όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτές τις διαδοχικές αλλαγές, με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης για τους Γάλλους. Η τάπα του Γκραντ, τρομερή πάνω στον Τιέν, πάνω στο τρίποντο. Πανηγυρίζεται έξαλλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, από τον καλό του φίλο του Χουάντσο, από τον Δημήτρη Πασπαλώτο, γυμναστή της ομάδας. Τρομερή άμυνα του Γκραντ στον Τιέν. Του κατέβασε το γενικό εκεί. Αυτό θέλει ο Μπράντοβιτς. Αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το λέει ο Ζότς συνεχώς στις δηλώσεις του. Να κυνηγούν οι παίκτες του αντιπάλους, να μην αφήνουν τίποτα εύκολο στον αντίπαλο. Ο Ρόντεν, ο οποίος έχει πετύχει τους 5 πρώτους πόντους της Παρή. Μαντζούκας και πάλι για 3 από 45 μήνες. Τώρα και πάλι εύστοχος. Γιατί όχι, 11-5. Αφού τα έχει αυτά τα σουτάκια, ας τον αφήνουν να εκτελεί. Με 6 πόντους από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Ήταν πάρα πολύ καλός και στον Παύλο Γιανακόπουλος και στην προετοιμασία γενικότερα. Είπαμε το μεγάλο κέρδος του Τριφυλιού. Χόμς μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Ντοκοσί. Κλέβει ο Καλατζάκης. Σκυλής και άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας κατεβάζει την μπάλα. Αφήνει στον Γκραντ. Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά λέει στον Μίτογλου να πάει να κάνει screen για να αλλάξει με τον Γκραντ. Συνεχόμενες οδηγίες από τον Μπράντοβιτς. Γκραντ προσπείται. Μένουν 6 δευτερόλεπτα για να δει του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Χόμς. Σταυδωτές. Τρίπλες από τον Γκραντ. Θα εκτελέσει το τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει. Δεν θα πάρει ο Μίτογλου τον rebound. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Ντοκοσί είναι αυτός που θα καθαρίσει τη φάση. Και θα αφήσει τον Ετιέν. Ρόντεν Χόμς από τη γωνία. Δεν θα εκτελέσει. Κλέβει ο Καλατζάκης. Μία ακόμα καλή άμυνα από τους πράσινους. Και πραγματικά δαγκώνουν σίδερα στο ξεκίνημα. Τετράλεπτο. 11-5 για τον Τριφύλλι. Μαντζούκας μπαίνει προς τα μέσα. Το έπιστο βολόν. Και αυτό μέσα. 13-5 από τον Λευτέρη Μαντζούκα που έχει 8. Ήδη. Εάν βάλει αυτό το πράγμα στο παιχνίδι του, αυτή την κίνηση με την μπάλα κάτω, νομίζω θα είναι όχι απλά ένα τεράστιο καιρό, τρομερό κάθεμα του μεταξύ από τον Κοσί. Νομίζω υπήρχε κεφάλαιο από τον Μαντζούκα, δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Τον Κοσί διαμαρτύρεται. Τρομερή ενέργεια, τρομερό πήγαινε όλα από τους Γάλλους για το 13-7. Έλεγα λοιπόν για τον Μαντζούκα, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα τώρα, ότι αν βάλει και αυτή την λεπτομέρεια στο παιχνίδι του, να μπορεί να παίξει με την μπάλα, να έχει τρίπλα και γενικότερα να. Ο Μίτογλου θα στοχίσει ξεπαφή, θα πάρει ο ίδιος το θετικό rebound. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, την έβαλε εκτός ο Warren, ο Etienne. Ο Μίτογλου πέφτει κάτω, σηκώνεται. Τρεις αλλαγές από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τέσσερις αλλαγές. Φρανσίσκο Μπάντιο Μπόγκα Λεσόρ. Μόνο για Μπουσέλε μπαίνει μέσα. Μένει μέσα. Οπότε περιφέρεια με Φρανσίσκο Μπάντιο. Στο 3 ο Μπόγκα, στο 4 για Μπουσέλε, στο 5 ο Λεσόρ. Δηλαδή από τους παλιούς, μόνο ο Λεσόρ είναι από το περσινό ρόστερ αυτή τη στιγμή στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. 13-7, 5 και 18 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Παρεπιπτόντως στην Παρή βοηθός είναι ο Πουπέ, που ήταν προπονητής στη Βιλερμπάν. Είναι δίπλα λίγα τώρα με τον Λεφεύ. Λεσόρ αφήνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο. Τελεία 3 με καλές προϋποθέσεις θα στοχίσει. Ο Λεσόρ όμως είναι για να πάρει το θετικό rebound. Θα βγάλει την μπάλα έξω για Μπουσέλε για 3 από την γωνία μόνος του. Ναι, 16-7. Το πανηγυρίζεται όντως ο Γάλλος. Η πρώτη του πόντι σε επίσημο μάτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ερέρα, κίνδυνο στο παιχνίδι για την Παρί. Ερέρα. Τον αριστερό διάδρομο κλείνεται, βγάζει μπαλά έξω. Ωραία πάσα και καλάθι από τον Τζόνσον. Η πάσα ήταν καταπληκτική από τον Ντοκοσί, το σέντερ της Παρί. Έπαιξαν κάτσα high-low τώρα εδώ οι Γάλλοι. Στην πλάτη του Μπόγκα κινήθηκε ο Τζόνσον, πέτυχε το καλάθι 16-9. 4-46 το πρώτο κάλετο, έχουμε τηλεοπτικό time-out. Κώστα, οπότε επιστρέφουμε το λόγο στο στούντιο του Big Wings FM.
0: Μπορεί time-out με τον Παναθηναϊκό να έχει μια διαφορά 7 πόντων, 16-9 και το Ματσούκα να ξεκινάει καυτός με 8 πόντους και απόλυτη ευστοχία. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μαζί μας για μια ακόμα μέρα. Η Big Win, οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague παίζουν με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις αγορές για κάθε φάση και build a bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Wins for FM 94,6.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Η Wins for FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε στο Γιώργο Πετρίδη. Πριν να πω εγώ ότι το τέλος της πρώτης περίοδου στο Βελιγράδι βρίσκει την Ζάλγκης να προηγείται με 28-21 και το Βαλατσιούνας να έχει πετύχει ήδη 11 πόντους με 13 στο σύστημα αξιολόγησης. Πάρα πολύ δυνατά ξεκινάει ο Λιθουανός Γίγαντας την επιστροφή του στην Ζάλγκηρης. Γιώργο.
4: Ένα στατιστικό πρέπει να αναφέρουμε εδώ από το Telecom Stadium είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 4 επιθετικά rebound τη στιγμή που η Παρή έχει πάρει μόλις αμέσως 2 αμυντικά, και αυτό αν μη τι άλλο δείχνει μαχητικό πνεύμα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ας το έξω στη βολή ο Τζόνσον, παραμένει το 16-9 μετά το time out. Λάθος από τον Μπάντι που διαμαρτύρει διαφάλ από τον Ερέρα, εφηδιασμός για την Παρή. Αστοχή όμως το lay-up ψηλά ο Τζόνσον. Καλή άμυνα και από τον Λεσόρ. Εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό τώρα. Λεσόρ! Θα αστοχεί στο κάρφωμα. Είναι και όμως ο Μπόγκα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι της Παρή για το 18-9 double score για τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλή άμυνα ψηλά από τον Ντοκοσί στο Λεσόρ. Στην προσπάθεια του Λεσόρ για κάρφωμα. Τρίποντο τώρα από τον Warren. Είναι ευστοχό 18-12. Είπαμε ο Warren. Σαν όνομα, είναι το μεγαλύτερο όνομα. Συντάξει, πάρει λάθος τώρα από τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί να κλέψει. Ο Φρανσίσκο δεν τα καταφέρει να τον ολοκληρώσει το κλέψιμο. Warren. Πέφτει κάτω. Νέα καλά με τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ. Συνδυασμό Παναθηναϊκού δεν το είχε δει ο Λεσόρ. Κοιτούσε με πλάτη. Με επίθεση τη ομάδα του. Μπόγκα. Ήταν 4 παίξει Παναθηναϊκού με έναν τη Παρή. Αλλά ο Λεσόρ δεν είχε καλή οπτική. Λεσόρ. Μακριά από το καλάθι. Εξεφτελούν για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο, Μπόγκα, lay-up, καλάθι και φάουλ. Πολύ καλή συνεργασία, μία ακόμα από τους πράσινους. 20-12, μπάσκετ ο Μπράντοβιτς νομίζω. Ξεδιπλωμένο πάνω στο glass floor. Τρίτη assist για τους πράσινους. Αρκούσε όλο αυτό για να προκαλέσει ένα ξέσπασμα στο Telecom Center νωρίτερα. Το 20 βρήκε την μπάλα. Πάμε, ήταν καταπληκτική μια η άμυνα του ψηλά στο Λεσό. Στην προσπάθεια του να καρφώσει. Χουάντσο αντί για Μπουσέλε. Χειροκροτείται και ο Ισπανός από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας. Και απολύτως φυσιολογικό. Να και ο Κώστας Λούκας δίπλα με τον Κέντρικ Ναν. Χειροκροτεί ο Κώστας Λούκας. Παρικούς του Παναθηναϊκού. Έτοιμος για την συμπληρωματική βολή ο Μπόγκα. 3-29 για το δεκάλεπτο. 21-12. Ο Μπόγκα στους 5, 8 έχει ο Μαντζούκας με απόλυτη ευστοχία.
0: 3-29 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 21-12 ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Είπαμε ότι ο Βαλανσιούνας με τους 11 πόντους οδηγεί την Ζάλγκης. Είπα επιστροφή στο μπάσκετ της Λιθουανίας σε συλλογικό επίπεδο. Από τη Λέτβος είχε ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς. Ήταν στα τμήματα υποδομής και είχε δοθεί και δανεικός κάποια στιγμή. Και Σιλιέ του Βοζίτας είχε κάνει την καριέρα και το ξεπέταγμα. Τα ξέρει καλύτερα ο Νίκος που τα έχει παρακολουθήσει και την καριέρα του. Σιλιέ του Βοζίτας για 2 χρόνια, 2,5 σεζόν και μετά έκανε το δικό του πέταγμα στο NBA. Έτσι, Νίκο μου, για τον Παλασίνο που έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ καλό τρόπο τώρα στην Ζαλγκύρης και η Ζαλγκύρης θα πάει πολύ καλά μέσα στο Βελιγράδι μέχρι στιγμής.
6: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα από τα φαβόρι για να είναι σίγουρα στα play-off και βλέπουμε. Λοιπόν, όλα έτοιμα εδώ στο Φερνάντο Μποέστα Αρένα που έχει περίπου 9.500 φίλους του μπάσκετ. Ενημερώθηκα άλλωστε ότι η προσέλευση θα είναι και τόσο μεγάλη γιατί υπάρχει σε εξέλιξη ένα μεσαιωνικό παζάρι. Στην Βιτόρια υπάρχει πάρα πολύ τουρισμός και αρκετός κόσμος δουλεύει και πάρα πολύ ζέστη μπορώ να πω για το βορρά τον Ισπανικό. Οι 33-34 βαθμοί είναι κάτι ασυνήθιστο. Αποθέωση και για τον Κοντιμίρ Μακιντάιρ και για τον Ντονταχόλ από πλευράς του Ολυμπιακού. Αποδοκιμασίες για τον Γιάν Μοντέρο, ο οποίος ήταν στην Παλένθια και η αλήθεια είναι ότι είχε κάνει αρκετές ζημίες στην Μπασκόνια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Ντονταχόλ και η Μπασκόνια της οποίας στην δωδεκάδα χρωστάω, θα την πω ευθύς αμέσως, Χάουαρντ, Λόουσον, Σίμονς, Στιούαρτ, Ντουάρτε, Γιοξίμοβιτς, Κούρουτς, Σεντεκέρφη, Σπανιόλο, Μπόφρις και Φαρίντ. Ο Φαρίντ ασφάλως και γνωρίζει αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού από την περσινή αντιπαλότητά τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επακριθεί ενός λεπτού σιγής, οπότε μπορούμε να έρθουμε σε ένα λεπτό, Κώστα.
0: Ωραία, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, 24-15, 2 και 17, Γιώργο.
7: Ναι, επίθεση για την Παρίνο, ρίτα είχα μια εντυπωσιακή τάπα του Λεσόρ ψηλά στο lay-up του Ερέρα. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει τη φάση ο Γάλλος, έκανε λάθος. Νέο τρίποντα από τον Ερέρα, αστόχο, θετικό rebound, όχι, αμυντικό από τον Χουάντσο, ο οποίος πήδηξε πιο ψηλά τον Καβαλιέρ. Τον καβάλισε τον Καβαλιέρ. Ο Χουάντσο, όχι, τι έκανε ο Μπόγκο, απερδέθηκε με τον Φρανσίσκο. Ο Μπράντοβιτς κάνει μια χαρακτηριστική κίνηση, ρεμίστε. Εδώ βιάστηκε ο Μπόγκο, νομίζω ότι ο παίκτης είναι στην γωνία. Χειροκροτεί και ο Φρανσίσκο τον Μπόγκο. Τον μπέρδεσε ο Φρανσίσκο τον Μπόγκο εδώ, που πασαρέ τους ανθρώπους που κάτω στα κορτσίτς.
0: Γιώργο, ερχόμαστε προς τα τελευταία θέματα της πρώτης περίοδου. Τζάμπολ, είχαμε τώρα στη Βιτόρια.
6: Άρχισε το μάτς με τρίποντο από τον Σίμονς για την Μπασκόνια και απάντηση από τον Σάσα Βεζέκοφ. Σίμονς, Στιούαρτ, Τουάρτε, Κούρουτς και Σεντεκέρσκι στην 5 του Πάολο Γκαλμπιάτη με τον Κούρουτς στο 5 και όχι τον Φαρίντ με ένα δόκιμο δηλαδή σχήμα, ένα forward ουσιαστικά στη θέση 5 γιατί ο Φαρίντ είναι ο μοναδικός καθαρόιμος σέντερ της Μπασκόνια, όπως είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση από την Βιτόρια. Ο Ολυμπιακός μάζεσε στο rebound, είναι με την ερυθρόλευκη φανέλα, οι πρωταθλητές Ευρώπης και με το άσπρο σορτσάκι. Ο Ντόρσεϊ θα παίξει τα πόδια του Σεντεκέρσκι και θα γυρίσει τα 4 μέτρα, θα σκοράρει για το 4-3 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Διαιτές αναμέτρησης είναι ο Ρόμπερτ Ροντερμόζερ από τη Γερμανία, ο Μίλαν Νέντοβιτς από τη Σλοβενία και ο Μάρτιν Κοβάλσκι από την Πολωνία. Σεντεκέρσκις για 3. Πολύ ωραίο. Άμεση εκτέλεση από τον Λιθουανό. Και προβάδισμα εκ νέου για την Μπασκόνια. Σεντεκέρσκις ο οποίος είναι από τους στάρ της Μπασκόνια πλέον. Δεν είχε καλή σεζόν πέρσι. Μαχτιζόμενος και από κάποιους τραυματισμούς. Word. Ο Γουόρντ ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα πάρει το σκρίν από τον Βεζένκοφ. Θα πάρει την εσωτερική ο Γουόρντ. Θα σουτάρει από τα 4,5 μέτρα και θα κάνει airball. Πολύ κακό στυλ από τον Tyson Ward. Με την 23η φορά που οι δύο ομάδες αναμετρώνται στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να έχει 32 νίκες και την Μπασκόνια 20. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει 12 φορές, η Μπασκόνια 15. Θυμίζω αυτό το φοβερό στατιστικό του 6-6 που έχει ο Ολυμπιακός σε πρεμιέρα Ευρωλίγκας απέναντι στην Μπασκόνια. Αν σας κάνει εντύπωση από τη 12η που διάβασα ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ισπανικό όνομα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό για την Μπασκόνια, το συνηθίζει. Άλλωστε στην ιστορία της στην Ευρωλίγκα είτε ως Τάου Γκρές είτε ως Μπασκόνια είτε ως Τάου, μόλις το 22,6% των παιχτών που χρησιμοποίησε ήταν Ισπανοί. Πάντως για την ώρα διόλου την έχει επηρεάσει να είναι μπροστά μου 8-4 με ένα ακόμη καλάθι από τον Στιούαρτ. Ωραία πάσα του Μακιντάρη στη γωνία, αδύναμη βλευρά τρίποδο του Γουόρντ, κακό σου και αυτό από τον πρώην παίκτη της Παρί. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει άσχημα από την περίμετρο. Η Μπασκόνια ορμόμενη και από τον ενθουσιασμό της πρεμιέρας αλλά και από το κοινό της που πάντα.
0: Πάμε για το τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου στο ΆΚΑ.
7: 45 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός στο συν 14, 29-15. Δύο βολές για τον Ετιέν από το φάουλ του Λεσόρ. Ήταν το πέμπτο μαδίκο για τους πράσινους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχουν σκοράρει 8 παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα ο Μωράιτς με τον Ρογκαβόπουλο, αλλά 8 από τους 10 που έχουν παίξει έχουν πάλι το όνομά του στον πύρακα το σκόρερ. Με τον Μαντζούκα να παραμένει πρώτο σκόρ με 8. Προβλήματα φάουλ για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν. Στα δύο είναι ο Φάγα για την Παρή. Τιέν και εκείνο με θητεία στο NBA ετοιμάζεται για δύο βολές. Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα την κατάσταση. Θετικό για την ομάδα του ο Μπράντοβιτς είναι ότι δεν αφήνει τέσσερις ευκαιρίες στην Παρή. Τα rebound νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι 16 για τον Παναθηναϊκό και μόλις 2 για την Παρή. 16-2 τα rebound. Έτσι, τρομακτική διαφορά για τους πράσινους που έχουν πάρει 8 επιθετικά. Παρή 2 rebound και τα 2 αμυντικά. Είναι χαώτης η διαφορά και δείχνει την θέληση, τη μαχητικότητα που υπάρχει στο τόπο του Παναθηναϊκού. Έτσι, για να βάζει και δύο βολές, 29-17. Κατεβάζει ο Φρανσίσκο με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα, στο 1 εναντίον 1, lay up. Δεν μπορεί να το σταματήσει τον Φρανσίσκο όταν θα πάρει τα βήματα και το διάδρομο. 31-17. 31 πόντους ο Παναθηναϊκός και έχουμε ακόμα και έχει ακόμα μια επίθεση λογικά. Η Παρή τώρα με τον Ρόντεν από κοντά θα στοχίσει ψηλά το rebound από τον Λεσόρ που αγκαλιάζει για την μπάλα. Την αφήνει στο Φρανσίσκο μια γεμάτη επίθεση για τους πράσινους. 16 δευτερόλεπτων τώρα. Φρανσίσκο πρέπει να το κέντρο, δεν έχει φάνο να δώσει Παρή. Φρανσίσκο με τον Ταρπέ. 10 δευτερόλεπτα για να δούμε τα επιλέξει ο Γάλλος. Παραμένει σχεδόν στον χώρο του κέντρου. Μπαίνει προς τα μέσα. 5 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο πολλές τρίπλες. Θα μπει προς τα μέσα. Η πάσα πίσω την πλάτη του Λεσόρ. Αυτό θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει. Ήταν μια καλή συνεργασία εδώ. Χειροκροτεί και ο Μπράντοβιτς, χειροκροτεί ο κόσμος. Φινάλε πρώτη της περίοδου. 31 Παναθηναϊκός, 17 Παρή.
0: 31-17 ο Παναθηναϊκός προηγείται μετά το πρώτο δεκάλεπτο με 14 πόντους της Παρή. Και πάμε στον Νίκο Ζέρβα ξανά στη Βιτόρια.
8: Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει την ασθένεια που έδειξε σε όλα τα φιλικά αλλά και στο Super Cup. Πολύ κακή περιφερειακή άμυνα. Ο Μπαρτζόκας ζήτησε γρήγορα τα εμάου καθώς μπαστώνανε μπροστά με 14-6 έχοντας 4-4 τρίποντα σε 167 δευτερόλεπτα. Δύο έχει βάλει ο Σεντεκέρσκης, ένα ο Κούρτς και ένα ο Σίμονς. Έτσι ο προπονητής πρωταθλητών Ευρώπης δεν περίμενε το τηλεοπτικό time out. Τα άψαλους τους παίκτες του που είναι τώρα στην επίθεση με Dorsey, Hall, Ward ξανά. Για να δείτε τον Χάουαρτ, πολύ ωραία πάσα στον Τόντα Χολ, ο οποίος μπορεί να παίξει εκεί. Τον Κούρτς και το κάνει. Πρώτο καλάθι για τον Αμερικανό από την ωραία δημιουργία του Ward. 14-8. Εδώ πλέον πήγε ενώ ξέχασε να γυρίσει ο Χολ και ο Κούρουτς που νομίζω ότι έχει μπερδέψει πάρα πολύ το πλάνο του Ολυμπιακού αυτή η επιλογή του Καλυμπιάτη να παίξει με τον Κούρουτς και όχι τον Φαρίτς στο 5-16-8 Word στον Χολ. Ολυμπιακός πρέπει να βελτιώσει την άμυνα του, το ξέραμε πριν το μας. Φάουλ που κερδίζει ο Μπετζένκοφ από τον Κούρουτς για δύο βολές από την ωραία πάσα και πάλι του Tyson Word. Και τώρα ο Κένεθ Φαρίτ θα κάνει την είσοδο του στο παρκέ. Και άλλη αλλαγή, ο Στιούαρτ θα μπει στη θέση του Φαρίτ και ο Στεκέξ πάει να πάρει κάποιες οδηγίες. Έτσι θα παίξει ένα κανονικό σχήμα πλέον με το Φαρίτ στο 5, το Κούρουτ στο 4. Η Μπασκόνια νομίζω ότι μια χαρά πάντως είναι κάνει τη δουλειά της να εμφυδιάσει. Παίζοντας με αυτό το χαμηλό σχήμα. Βεζένκοφ στην πρώτη βολή θα ψαχίσει. Ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας και πρώτος σκόρερ. 16-9. Όμως και για την δεύτερη ο Βεζένκοφ. Θα ψαχίσει 16-10. Φτάνει έτσι τους 6 πόντους. Πολύ νωρίς στο μάτσο ο Βεζένκοφ. 6 και 17 ακόμη. Ξαναλέω αν ο Ολυμπιακός δεν βελτιώσει την άμυνά του. Έχει τεράστιο πρόβλημα η Μπασκόνια. Είναι μια ομάδα που επιθετικά έχει πάρα πολύ ταλέντο και παίζει αυτό πολύ γρήγορο φρενήρι ρυθμό που την βολεύει. Λάθος πάσα του Κούρουτς τώρα, διαβάζει πολύ ωραία τι πήγε να κάνει με τον Ντουάρτε, ο Γουόρτ και ο Ολυμπιακός σε κατάσταση δευτερεύοντος εφημιασμού, καλά και φάουλ, όχι, δεν μετράει λέει ο διαιτητής, ο κύριος Λεπερμός, ο Γερμανός, χαμηλά το φάουλ στον Βεζένκοφ, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε βάλει την μπάλα στο πάτωμα. Ο Γκαλμπιάτη συνεχίζει τις αλλαγές. Θα περάσει ο Σπανιόλο τη θέση του Κούρουτς. Ο Χάουαρντ αντί του Σίμονς. Προσκάρει εντελώς την πεντάδα του Πόλμερης ο Γκαλμπιάτη. Και να δούμε και τον Μάρκους Χάουαρντ και αυτός με καλή σύσταση το 24-25 στην πρώτη του σεζόν, πέρσι όχι το ίδιο καλά. αναφορά για 18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό με τον Μακιντάιρ, που συστήθηκε εδώ στην Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα στην Ευρωλίγκα. Ντόρση μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει ένα άτσαλο drive, ο Χολ μαζεύει το επιθετικό rebound, μπαίνει και το foul νούμερο 3 για την Μπασκόνια. Ένα έχει ο Ολυμπιακός. Ωραίο έξινο φάουλ από τον Λόσον, χαμηλά στον Χολ. Μακιντάρι στον Γουόρντ. Ξανά Χολ, μακριά από το πεδίο βολής του Αμερικανός. Δίνει στον Μακιντάρι, ο οποίος είναι με το Σπανιόλο τώρα. Συνεχόμενα σκρίνει στον Μακιντάρι, ο οποίος τελικά αποφασίζει να σουτάρει για 3 και αστοχή. Εκτελικό rebound από τον Γουόρντ, ο οποίος δίνει τις μάχες του. Παίρνει φάουλ για 2 βολές, δεν πετυχαίνει και το καλάθι. Εδώ στη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα που έχει το όνομά της από έναν άνθρωπο που ο Φερνάντο Μπουέσα ήταν από τους κορυφαίους σοσιαλιστές πολιτικούς, έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα στη χώρα των Βάσκων κατά της τρομοκρατίας, δολοφονήθηκε το 2000 από την οργάνωση ΙΕΤΑ και την Μπασκόνια, επειδή τον αθλητισμό είχε συμβάλει πάρα πολύ στο να χτιστούν γήπεδα, κολυμπητήρια εδώ στην Βικτόρια και σε όλη την περίοδο του, περιοχή της Άλαβα. Αμέσως έδωσε το όνομα του γηπέδου στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Δύο βολές εύστοχες από τον Χολ, 16-12. Μπασκόνια στην επίθεση ξανά, ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει σφίξει την αμερά του. Εντεκέρσης 3-3. Λέγαμε ότι ο Εντεκέρσης πέρσι είχε κάνει μια πολύ κακή σεζόν λόγω των τραυματισμών που αντιμετώπιζε. Για την ώρα αυτό, πρώτο τετράλεπτο πεντάλεπτο του μάτς, θυμίζει το Σεντεκέρσης 24-25, που έκανε μια μαγική σεζόν. Ντόρση για την απάντηση, ναι, 19-15 από τον Τάιλερ Ντόρση.
0: 19-15 στο φινάλε της, στο μέσο, συγγνώμη, της πρώτης περίοδου. Ακολουθεί διαφημιστικό μήμα. Μαζί μας για μια ακόμα μέρα Bwin, για να μετρήσει το Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακό στη EuroLeague. Παίζουν με 0% κανιότητα. Ενισχυμένες αποδόσεις αγορές για κάθε φάση και build a bet. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όργια προποθέσεις στο bigwin.gr. Πάμε και στον Γιώργο Πετρίδη να μάθουμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Γιώργο.
7: Σταθερά στους 14 Παναθηναϊκός έχει μονιμοποιήσει μια διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. 33-19, 8-41 για το φινάλε του ημιχρόνου. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι το δεύτερο φάουλ του Μπόγκ, ο οποίος πάει τώρα στον πάγκο. Επιστρέφει ο Μαντζούκας. Βέβαια με δύο Μαντζούκα δεν ξέρω και κατά πόσο είναι πρόβλημα αυτό για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Φρανσίσκο έβαλε ένα γκολ φάουλ. Τώρα ετοιμάζει να εκτελέσει και την πληρωματική βολή για να φέρει τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο συν 15. 33-19, 8-41 για το ημιχρόνο Κώστα.
0: 8-41 για το ημίχρονο, 33-19. Πάμε και άλλη μια βόλτα από την Βιτόρια πριν δώσουμε το λόγο στον Τρίτα Μπάκο, γιατί σε λίγο θα έχουμε σέντρα στο Σερβία Ελλάδα.
8: Εντυπωσιακή επικεντρώνω συνεργασία του Χολ με τον Ντόρση και κάρφωμα του Ντόρση. Προηγουμένως η Μπασκόνια πέτυχε το έκτο της τρίποντο σε 6 προσπάθειες. Ομοβροντία πραγματικά από τους γηπεδούχους που έχουν βρει ρυθμό. Μάλιστα αυτό ήταν, να το πω έτσι, μαρκαρισμένο τρίποντο, δεν ήταν από αυτά που σούταραν οι Βάσκοι χωρίς πίεση. Το έβαλε ο Λόσον. Απάντησε ο Χολ με κάρφωμα. Η ώρα του Γιάν Μοντέρο. Ο Μακιντάιρ στον πάγκο χειροκροτείται θερμά από το κοινό. Πολύ αγαπητός ο Μακιντάιρ, πολύ αγαπητός και ο Χολ, πολύ αγαπητός και ο Παλό Γκαλκέτη, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την παρουσίαση της Μπασκόνια. Οι Βάσκοι πέρυσι πήραν το κύπελλο Ισπανίας, ήταν μεγάλη έκπληξη. Γι' αυτό το πιστώνεται ο Γκαλγκιάτη. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά κάτω από τους 5. 4-8 για το φινάλε. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ ψηλό σκορ. Αναμενόμενο σε έναν βαθμό, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να το επιτρέψει.
0: Λίγο μετά τα μισά της πρώτης περίοδου, 22-17-39 πόντι. Ήδη θα έχουμε πολύ ψηλό σκορ, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο, αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα. Ώρα να πάμε στον Σωτήρη Ταμπάκο. Πρώτη κατηγορία, για πρώτη φορά στην, για τη χώρα μας μάλλον. Κόντρα στην Σερβία, στο Βελιγράδι, ξεκινάει αυτή η περιπέτεια. Στην πρώτη κατηγορία του Nations League, Σωτήρης Αμπάκος έχει το λόγο.
9: Καλησπέρα σας από το Ράικο Μίτης του Βελιγραδίου, την έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Φυσικά είναι και έδρα στα προστρά μας της Εθνικής Σερβίας. Η Σερβία υποδέχεται την Ελλάδα στην πρώτη αγωνιστική του UEFA Nations League, είναι η πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, εκεί που πέρα από την Ελλάδα και τη Σερβία υπάρχει η Ολλανδία και η Γερμανία. Θυμίζω μάλιστα το άλλο μάτς του ομίλου στην κορυφαία κατηγορία, στο UEFA Nations League, το Ολλανδία-Γερμανία που διεξάγεται την ίδια ώρα. Ακούσαμε τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, της Σερβίας και της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες παρατάσσονται για την καθιερωμένη φωτογράφηση. Αρχηγός εθνικής ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο στράικερ της Μπενφίκα. Από την άλλη πλευρά για την γηπέδουχο ομάδα της Σερβία, αρχηγός είναι ο Ντούσαν Τάντιτς. Επέστρεψε στην Σερβία μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες. Παίρνει και το περιοχιόνιο ο μέσο επιθετικός της Μίγκη.
0: Ένα μικρό θεματάκι. Για πάμε για λίγο στον Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο.
10: Παραμένει το συν 17 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αναλάβει από τον Λεσόρ. Εκεί πάσα στο Μαντζούκα. Πολύ δυνατή. Ο Μαντζούκα όμω χειροκροτεί το συμπέκτη του. 7:52 για το φινάλε του ημιχρόνου. Πραγματικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού ώρες-ώρες στην άμυνα σκυλιάζουν. Δεν αφήνουν την παρή. Να πάρει ανάσα.
0: 36-19, 7:52 πριν λήξει η δεύτερη περίοδο. Νίκο.
8: Πολύ ωραία από τον Λόουσον. Φέρνει ξανά την Μπασκόνια στις 3 πόντους. Διόρισε για 3. Τι μάτς παρακολουθούμε. 24-24. Σε λιγότερο από 7 λεπτά παιχνιδιού.
0: Σε λιγότερο από 7 λεπτά, 48 πόντοι σε αυτό το μάτς και έχουμε ακόμα 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Κονσέρτο για πολυβόλα. Και πάμε στο Σωτήρη Ταμπάκο. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο θέμα με την επικοινωνία. Σωτήρη.
9: Ακούγομαι καλά τώρα.
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
9: Σερβία-Ελλάδα σε λίγο σέντρα στην αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έλεγα ότι επέστρεψε ο Τάντιτς στην Σερβία, ο άσος της Νάιμέγκεν. Εκτός αποστολής για την εθνική μας ομάδα είναι ο Ντόι, ο Τριάντης και ο Κιζηρίδης, δύο παιδιά που ήταν στην αποστολή, αλλά το ρόστερ είναι μεγάλο, 26 ποδοσφαιριστές, κόπηκαν τρεις παίκτες, 23 άλλωστε, το ίδιο συμβαίνει και με την Σερβία. Εκτός εδώ και μέρες ο Ντούσαν Βλάχοβιτς της Μπεσίκτας, λόγω τραυματισμού, αλλά και ο Αλεξάνδρ Μίτροβιτς, εδώ και πολύ καιρό της Αλ Ραγιάν, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Σερβίας. Σέντρα στο μάτς με την κατοχή για τους Σέρβους. Οι Σέρβοι έχουν τις λευκές εμφανίσεις. Όλο λευκό, πάνω κάτω. Το ίδιο και για την εθνική μας ομάδα που έχει μπλε πάνω κάτω. Πιέζει τώρα από τα δεξιά ο Καρέτσας σε μια διάταξη για την εθνική Σερβίας που έχει σίγουρα τον Γιώβιτς την κορυφή. Να δούμε αν είναι κοντά του ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεκτ. Η ενδεκάδα είναι Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς στην εστία. Πιθανότητα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Σίμιτς, Εράκοβιτς και Παύλοβιτς από τα δεξιά προς τα αριστερά με τριάδα στην άμυνα οι Σέρβοι. Ο Κώστιτς αριστερά, fullback, δεξιά ο Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ, Μαξίμοβιτς, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς είναι δύο κεντρικοί χαφ. Ο Τάντιτς, να δούμε αν θα είναι σε ελεύθερο ρόλο και μπροστά σίγουρα ο Γιώβιτς και κοντά του ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεκτ. Για την εθνική μας ομάδα, το 4-2-3-1 που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην εστία είναι ο Τζολάκης, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά αγωνίζεται ο Τσιμίκας, οι δύο στόπερ για πρώτη φορά μαζί στο κέντρο της άμυνας ως δίδυμο, ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο. Έχουν παίξει οι δυο μαζί, αλλά μαζί με τον Κουλιεράκη σε τριάδα στην άμυνα στα φιλικά του Ιουνίου. Στην μεσαία γραμμή ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη. Πολλές φορές έχουν παίξει δυο τους τα τελευταία δύο χρόνια. Μεσοπαιδευτικά αριστερά ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσα. Στη μέση ο Μπάμπης Κοστούλας για πρώτη φορά βασικός και στην κορυφή ο Παυλίδης. Μέσα στη μεγάλη περιφέρεια η Σέρβη γυρίζει μπάλα από τον Γιώβιτς. Η μπάλα είναι κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για την Σερβία από τα δεξιά. Σε αυτή την προσπάθεια των Σέρβων που μπήκαν στη μεγάλη περιοχή από δεξιά, το κόρνερ για την Σερβία. Κώστα, θα σε παρακαλέσω, δεν έχω monitor, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου από το στούντιο. Σέντρα από τα δεξιά τώρα, το γέμισμα στο κόρνερ της Σερβίας. Ο Τάντης θα θελέσει, φέρνει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, διώχνει ο Παυλής που έχει οπισθοχωρήσει. Ξανά η μπάλα για την Σερβία. Ο Μιλίκοβιτς Σάβης κατέβασε. Έχει την μπάλα ο Τάντιτς. Θα κάνει τις τρίμπλες. Έχει τον Τζόλι εκεί. Τον Καρέτσα. Η μπάλα φτάνει στον άξονα. Ξανά κατοχή για τους Σέρβους. Θα γεμίσει ο Εράκοβιτς. Στα δεξιά η μπάλα πάλι. Είναι ο Ζίφκοβιτς. Κρατάει ο Ζίφκοβιτς. Πίσω η μπάλα. Σίμιτς και αυτός τον Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Κρατάει ο γκολκίπερ της Νάπολη. Ζητάει να ανοίξουν οι πλάγοι μπακ. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Παύλοβιτς. Έχει κοντά του τον Κώστης, κρατάει, παίζει παράλληλα για τον Εράκοβιτς. Ξανά ο Παύλοβιτς, ο στόπερ της Μίλαν. Παίρνει στο χώρο τώρα ο Κώστιτς, ανεβαίνει ο μπακ της Αϊτχόφεν. Και σήμερα παίζει αυτό το ρόλο του fullback. Το κάνει πάρα πολλές φορές στην καριέρα του και στη Γιουβέντους και στην εθνική ομάδα.
0: Ευκαιρία να πάμε για λίγο στο Telecom Center Athens. Γιώργος Πετρίδης.
7: 38-22 συν 16 τον Παναθηναϊκό, 5-50 για το ημίχρονο, με τον Φρανσίσκο να έχει ανέβει στους 10 πόντους και να είναι από το σκορ του Τριφυλλιού. Παναθηναϊκός τώρα με Γκραντ Καλαϊτζάκη, την αρχή του πεντά δηλαδή. Ματζούκα για Μπουσέλε και Μίτογλου. Γκραντ πρέπει να εκτελέσει, τελειώνει ο χρόνος επίσης του Παναθηναϊκού. Το κάνει ο Καλαϊτζάκη από τη γωνία, θα στοχίσει. Τα rebound Κώστα, μιας και τα αναφέραμε νωρίτερα, 21-3 μόλις τώρα πήρε το 21-4 μόλις τώρα πήρε το τέταρτο rebound η Παρή.
0: Πάμε στην εθνική.
9: Από τον Ζίβκοβιτς, τέταρτο λεπτό με γκολ του Ζίβκοβιτς, η Σερβία ανοίγει το σκορ. Ήταν η προσπάθεια από τα αριστερά της Σερβίας, η μπάλα έφτασε στη μεγάλη περιοχή, πήγε στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο ανενόχλητος ο Ζίβκοβιτς δεν είχε πρόβλημα να στείλει με το αριστερό την μπάλα στην εστία του Τζολάκη. Το γκολ στο τέταρτο λεπτό για την Σερβία πάρα πολύ νωρίς. Παρατηρήσαμε την ομάδα, την εθνική ομάδα είναι πολύ χαλαρή σε αυτή την προσπάθεια των Σέρβων από τα αριστερά. Δεν λειτουργήσαν και οι αλλοκαλύψεις, τα μαρκαρίσματα. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι, αμαρκάρισε ο Ζίβκοβιτς με πολύ εύκολο τρόπο. Δίνει προβάδισμα για την Σερβία μόλις το τέταρτο λεπτό εδώ στο Ράικο Μίκιτ. Η Σερβία προηγείται 1-0 της Ελλάδας.
0: Σωτήρη, συνεχίζεις.
9: Βαγιανίδης, η μπάλα στον Μαυροπάνο, πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκης τώρα πρέπει να βρει το ρυθμό της εθνικής μας. Έχει μπει πάρα πολύ νοθρά σε αυτά τα πρώτα 4-5 λεπτά. Γέμισμα στον Τζόλι. Μέσα στην μεγάλη μέση ο Τζόλις. Ωραία τρίπλα. Τζόλις κρατάει, κατεβάζει. Φέρνει την μπάλα μέτρο από την εστία. Δίνει στον Καρέτσα. Δοκάρει μπάλα στο σούτ αυτό από τον Καρέτσα. Στο έκτο λεπτό δοκάρι για την εθνική μας ομάδα. Ο Τζόλις γύρισε, βρήκε τον Καρέτσα, τον άσο της Ντόρτμουντ. Η μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Σάβιτς. Στο έκτο λεπτό δοκάρι για την εθνική μας ομάδα. Η πρώτη φορά που ανέβηκε στο τερέν, πήρε μέτρα η Γαλανόλευκη, μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Από την ενέργεια του Τζόλι που κέρδισε τις κόντρες, κέρδισε τις μονομαχίες. Στο χώρο δεν το πιάνουν. Γύρισε τον Καρέτσα, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Σάβιτς. Μεγάλη στιγμή, αλλά δυστυχώς η εθνική μας δεν πήγε καλά στο μάτς. Γέμισμα τώρα για την Σερβία. Κερδίζει εκεί προσωρινά όμως ο Καρέτσας. Ήθελε να βρει τον Τζόλι. Οι δυο τους συνεργάστηκαν τώρα οι δύο πλευρές της εθνικής μας. Τζόλι στα αριστερά, δεξιά ο Καρέτσας. Η κατοχή για τους γηπεδούχους. Γεμίζει ο Παύλοβιτς. Σε ένα χώρο που κινείται ο Τσβέτκοβιτς. Η εθνική παίρνει την μπάλα με τον Βαγιανίδη. Μαυροπάνος. Πίσω η μπάλα Ρέτσος. Ο Ρέτσος αριστερό στόπερ, δεξίο ο Μαυροπάνος. Μαυροπάνος και Βαγιανίδης. Παίζει πάλι ξανά με τον Μαυροπάνο, τον στόπερ της West Ham. Πίσω στο Τζολάκι. Ο πορτιέρε της Χαλ δίνει στον Ρέτσο. Κρατάει ο Ρέτσος. Ψάχνει στήριγμα. Κινήθηκε τώρα ο Ζαφίρης ανάμεσα στις γραμμές. Παράλληλα για τον Μαυροπάνο, Βαγιανίδης. Παίρνει ο Καρέτσας, κάνει την τρίπλα. Στο χώρο τώρα Κουρμπέλης κάθετα. Βαγιανίδης ανεβαίνει. Βαγιανίδης, Κοστούλας στη μεγάλη περιοχή. Κοστούλας, σου την μπάλα από τον Ζαφίρη. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί. Σέντα του Τσιμίκα. Δεύτερο δοκάρι για τον Καρέτσα. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Νέα κατοχή μπάλας από την εθνική μας με τον Ρέτσο. Μαυροπάνος. Ζαφίρης. Δείτε τον Κουρμπέλης, παίρνει τώρα ο Κουρμπέλης. Κρατάει τώρα ο Ζαφίρης. Κάνει την κάθε κίνηση ο Ζαφίρης. Παίζει τον Κοστούλα κάθετα για τον Κουρμπέλη, για τον Παυλίδη. Χωρίς αποτέλεσμα μπλοκάρει εκεί ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Στην κάθε πάσα του Κοστούλα με τον Παυλίδη. Είναι ένα ζήτημα αυτή η συνεργασία να βγει του Παυλίδη με τον Κοστούλα. Σημαίνει ότι θυμίζω ότι ο Κοστούλας παίζει πίσω από τον Στράικερ, εκεί που παίζει ο Κωνσταντέλιας και ο Μπακασέτας συνήθως, σε αυτό το 4-2-3-1. Γεμίζει ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Προσπαθεί να βρει την μπάλα εκεί ο Ζίβκοβιτς, κερδίζει με τον Τσιμίκα. Τζόλις. Τσιμίκας. Ρέτσος. Τζολάκης γρήγορα, δεξιά στο Βαγιανίδη. Όρθιος ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς από το ξεκίνημα του μάτς. Βρέχει εδώ και λίγα λεπτά. στο Βελιγράδι. Δεν έχει κόσμο το γήπεδο, έχει τους 500 περίπου Έλληνες και πολύ λίγο κόσμο. Απρόσμενα πολύ λίγο κόσμο για την Σερβία. Τζόλι στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα για τον Κοστούλα, σουτάρει μπάλα, out. Ωραίο το γύρισμα του Τζόλι στον Κοστούλα που πήκε στη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν καλό το τελείωμα όμως του άσου της Brighton. Η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία του Σάβιτς. Αυτή η φάση στο 9 για την εθνική μας ομάδα από το σούτ αυτό του Μπάμπη Κοστούλα. Στο 9 αυτή τη στιγμή η εθνική μας που μετά τον γκολ σαν να ξύπνησε να κυκλοφορεί την μπάλα για να

0: να αλλάξει.
1: Σωτήρη, πρέπει να σου πω ότι στο tackling που γίνεται είναι και το τερέν ολισθηρό πολύ, αλλά πρέπει να έχουν βρει λίγο την μπάλα και τις έχουν αλλάξει την πορεία. Οι αμυνόμενοι μπήκε το tackling και άλλαξε, χάλασε λίγο αυτή την μπάσα του Τζόλι προς τον Κοστούλα.
0: Το καταγράφουμε αυτό, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια ενέργεια ξανά του Τζόλι από τα αριστερά, που βλέπουμε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού πόσο φορμαρισμένος είναι, πόσο καλή κατάσταση είναι με την ομάδα του, την Arsenal, στην Premier League. Θέλει να λάβει πρωτοβουλίες. Χρειάζεται τον Τζόλι η εθνική μας ομάδα να λάβει πρωτοβουλίες, να βγει μπροστά. Μαυροπάνος. Βαγιανίδης, ξανά Μαυροπάνος. Και τώρα ο Ρέτσος.
1: Παραμένει Σωτήρη στη γραμμή σου. Παραχωρώ τη σκητάλη στον Γιάννη Τσαούση για την συνέχεια. Ο Γιώργος Πετρής είναι στο Telecom Center Athens. Ο Νίκος Ζέρβας είναι στην Βιτόρια, Μπερνάρντο Μπρέσα Αρίνα, για να δώσει συνέχεια στην δική του ενημέρωση για τον Big Wings Sport FM. Σωτήρη Ταμπάκος, ακούμε.
0: Στο 10ο λεπτό τώρα στο μάτς, Σερβία-Ελλάδα. 1-0 με τον γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό, μετά από μια αδράνεια συνολικά της εθνικής μας ομάδας. Η μπάλα ξεκίνησε από τη μεσαία γραμμή, από τα αριστερά, και μπήκε στη μεγάλη περιοχή, εκεί που βρέθηκε στο τσορδοκάρι ο Ζίβκοβιτς για να γράψει το 1-0 για τους Σέρβους. Από τα δεξιά η εθνική μας ομάδα. Για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που κέρδισε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στην την μπάλα στα δεξιά, όπως επιτίθεται η Γαλανόλευκη. Έχει ανέβει και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος και ο Κουρμπέλης. Οι διεθνείς που έχουν μείνει στα όρια της μεγάλης περιοχής είναι ο Ζαφίρης, ο Τσιμίκας και ο Βαγιανίδης. Σεντράρι, διώχνει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς από το κόρνερ του Καρέτσα. Τζόλις τώρα, κρατάει ο Τζόλις. Από τα αριστερά φέρνει την μπάλα στα δεξιά, σε ένα χώρο που είναι ο Ζαφίρης. Καρέτσας ξανά. Ζαφίρης, σεντράρι, διώχνουν οι Σέρβοι. Κατεβάζει ο Κουρμπέλης. Κυνηγάει τη φάση και ο Τσιμίκας. Πριν περάσει κόρνερ, και είναι κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Έβαλε σωστά το σώμα του εκεί ο Τσιμίκας, ο μπακ της Λίβερπουλ. Και θα πάει να το εκτελέσει το κόρνερ ο Τζόλις. Στο 12ο λεπτό είμαστε. Η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά. Έλεγα ότι δεν έχει κόσμο το γήπεδο, ανέλπιστα. Οι προλέψεις λένε ότι θα έχει πάνω από 30.000 Σέρβους, αλλά έχει πάρα πολύ λίγους στις εξέδρες του Ράικο Μίτιτς. Τζόλις εκτελεί, πρώτο δοκάρι. Δεν ήταν καλή εκτέλεση, απομάκρυναν οι Σέρβοι. Κυνηγάει τώρα για να καλύψει ο Τσιμίκας πίσω στον Τζολάκη. Οργανώνεται ξανά ελληνική ομάδα. Γεμίζει ο Τζολάκης ψάχνοντας τον Καρέτσα. Κατεβάζει ο Μπάμπης Κοστούλας. Δίνει στο Βαγιανίδη. Κουρμπέλης, Βαγιανίδης. Ξανά Κουρμπέλης. Όλα αυτά πάνω τη μεσαία γραμμή. Έχουν μείνει κάτω τη μεσαία γραμμή τώρα οι Σέρβοι, που πανηγύρισαν όλοι μαζί στον πάγκο με τον Βέλικο Παούνοβιτς, τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Και οι Σέρβοι θέλουν να βγάλουν αντίδραση, θέλουν να γυρίσουν την κατάσταση. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι τον τελευταίο χρόνο, σίγουρα, ίσως και λίγο περισσότερο. Κουρμπέλης στον άξονα. Ρέτσος ανεβαίνει, περνάει τη μέσα γραμμή. Ρέτσος παίζει με τον Τσιμίκα. Τσιμίκας πάει στον ασυνδέντο ενός με τον Ζίβκοβιτς. Δίνει στον Τζόλι, Κουρμπέλης. Κουρμπέλης δεξιά τώρα στον Βαγιανίδη. Προσποίηση του Βαγιανίδη πάνω στον Τζβέτκοβιτς. Πίσω τώρα Μαυροπάνος, Ρέτσος. Παράλληλα παίζουν οι διεθνείς μας. Στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Βαγιανίδης. Ετοιμία. Καρέτσας κάνει την κίνηση. Κοστούλας, ωραία προσπίση του Κοστούλα. Κυνηγάει τώρα ο Καρέτσας. Κερδίζει ο Καρέτσας. Στα ρόλια τη μεγάλη περιοχή. Σιού του Καρέτσα. Απέκρουσε εντυπωσιακά εκεί ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Δύσκολη απέκρουση του γκολκίπερ της Νάπολη. Ξανά η εθνική. Τζόλις θα σεντράρει. Διώχνουν οι γηπεδούχοι. Πολύ καλή στιγμή αυτή με τον Καρέτσα στο 14ο λεπτό. Ζαφίρης. Αριστερά Τσιμίκας. Θα σεντράρει. Ψάχνει το κεφάλι του Παυλίδη και του Καρέτσα, που μπήκε στο πρώτο δοκάρι ο εξτρέμ της Dortmund. Καλή στιγμή στο 14 με το σουτ του Καρέτσα. Το κόρνερ τώρα από τα αριστερά που επιτίθεται η εθνική μας. Έτοιμος

Ο Τζόλης είναι. Διώχνει ο Μίλκο Βισάβιτς. Ένας πάρα πολύ καλός goalkeeper. Έτοιμος ο... Ο Τζόλης είναι. Διώχνει ο Μίλκο Βισάβιτς. Ένας πάρα πολύ καλός goalkeeper.

0: Η δική μας ομάδα. Αυτή η συνεργασία φύγε πάρα πολύ καλά από τα δεξιά με τον Καρίτσα και τον Βαγιανίδη. Μπήκε στη φάση ο Μπάμπης Κοστούλας, ούταν η μπάλα out. Το τελείωμα λίγο καλύτερο να γινόταν, η μπάλα πήγαινε μέσα, δεν μπορούσε να τη δράσει εκεί ο Μιλικοβιτσάβης, ήταν από κοντινή απόσταση. Σουτ συγκίνηση του striker της Brighton, η μπάλα πέρασε out. Δύο μαζεμένες στιγμές για την εθνική μας ομάδα, με τον Καρέτσα και τον Κοστούλα. Κατεβάζει τώρα ο Κουρμπέλης. Παίρνει ο Τζόλης τον άξονα, ξανά Κουρμπέλης. Οργανώνεται τώρα και η εθνική μας ομάδα, ανοίγουν οι πλάγοι.
1: Σερβία Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε στο Telecom Center Athens να δούμε πώς ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Εντυπωσιακά από ό,τι βλέπω, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Με ένα μπάζερ, καλησπέρα Γιάννη, με ένα μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Γιαμπουσέλ, που δεν ξέρω βέβαια αν θα μετρήσει, γιατί είναι οριακό όταν έχει φύγει μπάλα από τα χέρια του. Για κάποια δέκατα θα δούμε τώρα, το δουν οι διαιτητές στο Instant Replay. 45-31 με μια επιφύλαξη είναι το σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε και με 19 πόντους, 42-23. Δέχτηκε ένα σερί 8-0, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους Ζελικουμπέδες, ο οποίος μάλιστα ζήτησε και time out σε αυτό το σερί των Γάλλων. Με το τρίποντο αυτό του το buzzer beater του Γιαμπουσέλε έχουμε αυτό 45-31, αλλά επαναλαμβάνουν με επιφύλαξη, γιατί οι διαιτητές ήδη είναι ήδη στη γραμματεία και κοιτούν το instant replay το αν θα το μετρήσουν. 10 πόντους ο Φρανσίσκο, 8 ο Μαντζούκας για τον Παναθηναϊκό, που έχει 10 στα 20 δίποντα και 6 στα 17 τρίποντα, ή μπορεί και όχι αν δεν μετρήσει το σου του Γιαμπουσέλε. Δεν μετράει, λένε διαιτητές, οπότε διορθώνουμε κι εμείς. 42-31 είναι το σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Από την άλλη, για την Παρί, πρώτο σκόρερ είναι ο Ερέρα, ο οποίος έχει 9 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα. 42-31, τα λέμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο ημιχρόνο. Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Πάμε μια βόλτα και από την Μπασκόνια. Νίκο Ζέρβα, το run and gun συνεχίζεται. Καλησπέρα, Νικόλα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά θυμίζει NBA. Ο Ολυμπιακός προηγείται 43-37 και απομένουν 6 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ερυθρόλευκος και έδρεξαν ένα επιμέρους 24-7. Προηγήθηκαν μέχρι και με 10 πόντους, 43-33, με κινητήριο μοχλό τον Τάιλερ Ντόρση στην επίθεση και τον Γιάννη Μοντέρο, ο οποίος έχει 6 πόντους και έχει και 5 ασίες. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά ο Μοντέρο από τη στιγμή που μπήκε ο Παρίντα στο χ. Ο Μοντέρο μαζεύει το rebound του Ολυμπιακού σε 6 ενεχνιδιασμό. Τουρνιέ για 3 ενεχνιδιασμό. Μέσα και αυτό από τον Ολυμπιακό. 46-37. Απίστευτα πράγματα από τους Ερυθρόλευκους. 46 πόντι σε 14 λεπτά. Πραγματικά, και φανταστείτε να ήταν έτοιμοι. Σεντεκέρκης μπαίνει προς τα μέσα. Στο χ εξ επαφής. Ο Παπα-Νικολάου μαζεύει το rebound και ο Ολυμπιακός μπορεί να ξαναεπαναφέρει.
1: 46-37, 5 και 17 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, στο Σωτήρι Ταμπάκο, 18 λεπτό. Σωτήρι, καλησπέρα. Εθνική κάθε 3 λεπτά κάνει μια ευκαιρία, αλλά γκολ δεν έχει βάλει.
0: Καλησπέρα, Γιάννη. 18 λεπτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά τον γκολ που δέχθηκε νωρίς το 4 λεπτό από τον Ζήφκοβιτς από την πάσα του Τάντιτς, κάνει ευκαιρίες, απειλεί την Σερβία, αλλά το ζητούμενο είναι τον γκολ, η ουσία, και μέχρι τώρα δεν έχει έρθει αυτό. Έχει κάνει 3 πολύ καλές ευκαιρίες και το δοκάρι στο 5 λεπτό από το γύρισμα του Τζόλι στον Καρέτσα, και ο Άσος Ντόρτμουντ πλάσαρε από καλό σημείο, η μπάλα χτύπησε το δοκάρι της εστίας του Σάβιτς. Αυτή ήταν η πιο καλή στιγμή, το δοκάρι του Καρέτσα, αλλά βλέπουμε μια εθνική που παίζει πάρα πολύ καλά από τη μέση και μπροστά. Τώρα η Σερβία μέσα στη μεγάλη περιοχή, η προσπάθεια Μαξίμοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζητάνε πέναλτι οι Σέρβοι. Δεν υπάρχει κάτι, υπάρχει πέρασει out από τον διαιτητή αναμέτρησης, τον Σουηδό, τον Γκλεν Νίμπερκ. Επίσης οι Σουηδοί βοηθοί, ο Μπέγκη και ο Σέντρεκβιστ. Ο VAR είναι ο Γκιγέρμο Κουάδρα, Φερνάντεθ Ισπανός, και ο AVR ο Θέσσαρ Σότο Γράδο. Οι Ισπανοί είναι στο VAR. Έλεγα ότι η εθνική μας ομάδα προσπάθησε να κάνει κάτι, να απειλήσει την εστία, να τελειώσει τις φάσεις με τον Καρέτσα και τον Κοστούλα κατά κύριο λόγο, αλλά δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά η ουσία είναι ότι είναι πίσω σκορ από την Σερβία από το 4ο λεπτό με τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Οργανώνονται τώρα οι Σέρβοι. με τον

0: Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, να δίνει στον Σίμιτς. Κρατάει ο Σίμιτς, πιέζεται εκεί από τον Τζόλι. Κάνουν λάθος οι Σέρβοι. Παίρνει ο Παυλίδης. Τζόλις, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Παυλίδης, φέρνει την μπάλα στα αριστερό, σουτάρει, μπάλα κόρνερ. Κόνταρε στα σώματα των Σέρβων από την μπάστα του Τζόλι ο Παυλίδης. Κόνταρε την μπάλα και πέρασε κόρνερ στο 20 λεπτό. Υπήρχαν εδώ πέρα προποθέσεις. Έφερε την μπάλα στο αριστερό, από το αριστερό στο δεξί ο Παυλίδης, ο στράγκερ της Μπενφίκα. Κόνταρε την μπάλα στα σώματα και πέρασε κόρνερ. Το κόρνερ θα εκτελέσει ο Τσιμίκας αυτή τη φορά από τα αριστερά. Έτοιμος ο Κώστας Τσιμίκας. Έχουν ανέβει οι διεθνείς μας και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Τσιμίκας στην καρδιά της εστίας. Ψάχνει να βάλει την κεφαλιά και ο Μαυροπάνος. Ξανά ο Τσιμίκας. Στα αριστερά γεμίζει. Διώχνουν με τον Εράκοβιτς οι Σέρβοι. Ξανά ο Τσιμίκας πίσω στον Βαγιανίδη. Μόνο στον Βαγιανίδη δίνει στον Ζαφίρη. Ρέτσος. Ξανά Ζαφίρης. Ψάχνει στήριγμα, μεταφέρει την μπάλα στα δεξιά. Βαγιανίδης. Κουρμπέλης. Βαγιανίδης, πίσω η μπάλα. Μαυροπάνος. Ρέτσος, παράλληλα η διεθνής μας. Είναι ψηλά ο Τσιμίκας, κρατάει ο Ρέτσος. Δίνει στον Ζαφίρη. Πιέστηκε εκεί από τον Τσφέτκοβιτς και από τον Γιώβιτς. Στα σίγουρα, Ρέτσος και Μαυροπάνος. Ξανά Ρέτσος. Αριστερά στην γραμμή ο Τσιμίκας κατεβάζει με το στήθος, δίνει στο Τζόλι. Ωραία κίνηση, Ζαφίρης. Τσιμίκας θέλει να βρει ξανά τον Ζαφίρη. Δεν ήταν καλή επιλογή του Τσιμίκα, η μπάλα πέρασε out. Ήταν μακριά από τον χώρο που κινήθηκε εκεί και ο Τζόλις και ο Ζαφίρης. Η μπάλα πέρασε out, καμία ανησυχία για την εστία των Σέρβων. Πρέπει να έχει 10.000, συνολικά και πολλούς Σέρβους στο γήπεδο, στο Ράικο Μίτιτς. Και υπάρχει και μια εξέταση κλειστή λόγω τιμωρίας των Σέρβων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά και πάλι είναι άδειο το Μαρακανά, όπως λέμε παραδοσιακά. Λιγότεροι από 10.000 Σέρβοι στο γήπεδο. Και περίπου 500 Έλληνες που έχουν έρθει, που έχουν βρεθεί εδώ στο Βελιγράδι για να υποστηρίξουν τους διεθνείς μας. Τζολάκης θα γεμίσει. Ψάχνει τον Παυλίδη. Βάζει στην πλάτη τον Εράκοβιτς, το φάουλ που κερδίζει ο Φόρτης Μπενφίκα. Ρέτσος πίσω για τον Τζολάκη. Μαυροπάνος που κάνει μια πολύ καλή σεζόν στο ξεκίνημα στη Championship με την West Ham. Έχει σκοράρει. Έχει πετύχει 4 γκολ με τους Λονδρέζους. Ζαφίρης πίσω στον Μαυροπάνο. Τζολάκης γεμίζει ψάχνοντας τον Τζόλι. Κερδίζει με το κεφάλι ο Σίμιτς. Μονομαχία του Μαξίμοβιτς εκεί με τον Κουρμπέλη. Είναι στο έδαφος. Ο Κουρμπέλης σηκώνεται σε αυτή την μονομαχία με τον Μαξίμοβιτς. Μικρή διακοπή στο μάτς. Στο 24 είμαστε, Σερβία-Ελλάδα. 1-0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4ο λεπτό.
1: Με την ευκαιρία της διακοπής πάμε να δούμε τι κάνει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια Νίκος Ζερβάς.
2: Στο συν 10 σταθερά, 52-42, 1-56 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παπα-Νικολάου να δίνει τη θέση στο Βεζέγκοφ. Ο Μακιντάιρ επιστρέφει επίσης αντί του Κόρι Τζόζεφ. Πάρα πολύ καλή όλη. Και ο Τζόζεφ έχει δώσει πράγματα. Και ο Μοντέρο που έκατσε στον πάγκο με 8 πόντους και 4 ασίστ. Γενικότερα ο Ολυμπιακός επιθετικά βγάζει ένα πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο. Έχει ήδη 11 ασίστ για 5 λάθη. Και αυτό που καλείται να κάνει για να κρατήσει αυτό το προβάδισμα και παράλληλα και την νίκη είναι να βελτιωθεί στην άμυνά του που έχει δεχτεί 43 πόντους. Πολύ καλύτερη βέβαια η κατάσταση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θυμίζω η Μπασκόνια προηγήθηκε με 22-14 και έκτοτε ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο συνεπής στην άμυνα του. 44-52, 1-56 για το φινάλε του ημιχρόνου, Γιάννη.
1: Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, ο Τερς Ταμπάκος.
0: Στο 25ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα στο Ράικο Μίτιτς, 1-0 με τον γκολ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς, στο 4ο λεπτό, ύστερα από την ενέργεια του Τάντιτς. Συνέχεια στο μάτς, θα μπουν σε πολύ λίγο οι δύο ποδοσφαιριστές στο τερέν που είχαν πέσει κάτω από την ενέργεια μονομαχία σε περίπου ένα λεπτό. Παύλοβιτς κατά τη μέσα γραμμή, τώρα θα ανέβουν οι Σέρβοι ψηλά στο τερέν για τον Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Δεξιά η μπάλα, Εράκοβιτς βάζει την μπάλα μπροστά του, ο Σβέτκοβιτς. Δεξιά για τον Αντρία Ζήφου, σεντράρι μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Γιώβιτς. Πίσω η μπάλα για τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Χωρίς αποτέλεσμα κερδίζουν οι εθνείς μας. Με τον Παυλίδη δίνει στον Τζόλι στο χώρο. Ανεβαίνει ο Τζόλις, θέλει να γυρίσει. Ήταν καλή σκέψη, αλλά όχι σωστή επιλογή. Το τελείωμα της πάσας δηλαδή, για να βρει τον Καρίτσα και τον Μπάμπη Κοστούλα. Πλάγιο τώρα για την Σερβία. Φάουλ μόνο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η υπεδούχος ομάδα. Ήταν καλή σκέψη του Τζόλι, αλλά όχι σωστή όμως η πάσα, είτε για τον Μπάμπη Κοστούλα, είτε για τον Καρέτσα που βρέθηκαν στη μεγάλη περιοχή. Αργά τώρα Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς για να εκτελέσει αυτό το χτύπημα του Σάβιτς. Θα φέρει την μπάλα προς την πλευρά της εστίας του Τζολάκη. Κατεβάζει ο Κώστιτς. Ψάχνει εκεί να βρει τον Μαξίμοβιτς. Πλάγιο για την Σερβία από τα αριστερά με τον Κώστιτς. Τάντιτς. Ωραία για τον Κώστιτς. Συνεργάζονται. Κώστα χεντράρι, κοντράρι μπάλα. Διώχνει ο Βαγιανίδης. Μπαίνει στην πορεία της φάσης ο Κοστούλας. Πλάγιο την εθνική μας. Και εδώ οι Σέρβοι με τον Κώστιτς, τον Τάντιτς συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά. Δεν λειτουργήσαν καλά τα μακαρίσματα και βρέθηκε σε καλή θέση ο Κώστιτς για να σεντράρει. Παύλοβιτς κατεβάζει. Εράκοβιτς. Ο στόπερ της Αυτοσπορ δίνει πίσω στον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Στα αριστερά, Παύλοβιτς. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Γκολκίπερ της Νάπολη, αργά-αργά. Τώρα όλοι οι διεθνείς μας είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Η τετράδα της άμυνας είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Παύλοβιτς. Για τον Κώστιτς. Παίρνει ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς της Αλ-Χιλάλ. Πίσω στον Παύλοβιτς γεμίζει.
1: Πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου στην Βασκόνια.
2: Υπάρχει time out από την Βασκόνια, 46-56 το σκορ. 5-2 πριν από το φινάλε, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό να το βγαίνει.
1: Λοιπόν, στους 10 πόντους ο Ολυμπιακός, πάμε ξανά στον Σωτήρη Ταμπάκο. Σωτήρη.
0: Ο Τάντιτς τώρα αυτή η ενέργεια από τα αριστερά και ο Κώστης για την Σερβία. Στο 28 λεπτό είμαστε Σερβία-Ελλάδα 1-0. Με τον γκολ του Ζήφουτς από το 4. Το πλάγιο του Κώστιτς, Παύλοβιτς. Τώρα όλοι οι Σέρβοι πάνω από τη μεσαγραμμή. Έχουν οπισθοχωρήσει οι διεθνείς μας. Εράκοβιτς. Μαξίμοβιτς. Ο οποίος έχει και το... έχει βάλει μια γάζα στο κεφάλι του από την προηγούμενη σύγκρουση με τον Κουρμπέλη. Κλέβει και ο Κουρμπέλης. Κατεβάζει. Παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Καρέτσας, ωραία, προσπίσει και τρίπλα. Ξανά ο Κουρμπέλης. Με το αριστερό ψάχνει τον Τσιμίκα. Βάζει την μπάλα μπροστά στο Τσιμίκα. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Τσιμίκα.
1: Κάποιο μικροτέχνικο θέμα με τον Σωτήρη Ταμπάκο, στον οποίο θα επιστρέψουμε. Εθνική μας σε μία ακόμα καλή επίθεση με τον Τσιμίκα. Κλέψαμε όμως την μπάλα ξανά. Πάμε, Σωτήρη.
0: Ζήφκοβιτς στον άξονα τώρα η Σέρβη με τον Τάντιτς. Κώστιτς. Παύλοβιτς είναι. Παύλοβιτς κρατάει. Παίζει με τον Τάντιτς. Ξανά ο Παύλοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο στόπερ της Μίλαν. Η μπάλα μέσα στο πεδίο δράσης του Γιώβιτς πέρασε out. Από πλεονεκτική θέση ο 30. Ο Γιώβιτς χάνει την ευκαιρία να πετύχει δεύτερο γκολ για τη Σερβία. Αμαρκάρισε εκεί ο επιθετικός της ΑΕΚ. Βρέθηκε μεγάλη, πάρα μπροστά του.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τη Σερβία στο 30. Πάμε στον Νικόζερα να δούμε πώς θα τελειώσει το ημιχρόνο.
2: Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός συνήθιζε μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Προηγείται 56-46 έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή. Ποιον άλλον, τον κορυφαίο παίκτη της Ευρωλίγκας. Τον Σάσα Βεζένκοφ με 14 πόντους, 2 rebound, 18 σε σύστημα αξιολόγηση σε 9 λεπτά. 9 λεπτά χρειάστηκε ο Βεζέγκο για να κάνει όλα αυτά. Που περιγράφω πολύ καλό και ο Ντόρση με 13, 8 ο Μοντέρο, 5 ασίστ ο Μακιντάιρ. Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερη άμυνα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επικράτησε με το επιμέρους 20-17, θυμίζω 29 πόντους. Είχε δεχτεί στο πρώτο δεκάλεπτο και αν συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να περάσει νικηφόρα στην πρεμιέρα από την χώρα των Βάσκων. 56-46 μπροστά, Ολυμπιακός θα λέμε σε 14-15 λεπτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα και επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
0: Η πολύ καλή στιγμή αυτή με τον Λούκα Γιώβιτσο, 30 για την Σερβία, να πετύχει δεύτερο γκολ η γηπεδούχος ομάδα. 1-0 παραμένει με το γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4 στο 31 Σερβία-Ελλάδα. Με τους Σέρβους να έχουν πάρει μέτρα στο τερέν, να κάνουν και την ευκαιρία αυτή με τον Γιώβιτς. Η εθνική μας ομάδα επιστοχώρησε στα τελευταία 4-5 λεπτά. Δεν έχει τον ρυθμό που είχε από το 5ο λεπτό μέχρι και το 25 περίπου, με τις καλές στιγμές και το δοκάρι του Καρέτσα. Γενικώς ψάχνεται ακόμα η εθνική μας το τερέν. Πρέπει να έχει καλύτερη ισορροπία και φυσικά να είναι αποτελεσματική όταν φτάνει στην περιοχή του Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Μπαλά περνάει κόρνερ. Θα το εκτελέσουν οι Σέρβοι από τα δεξιά. Και σε αυτό εκτελεστής ο Τάντιτς. Όταν της που κινείται κυρίως από τον άξονα, έρχεται και από τα δεξιά για να συγκλίνει προς τα μέσα. Έχει καλές εργασίες και με τον Κώστης, η αλήθεια είναι, και με τους επιθετικούς της Σερβίας, και τον Τσβέτκοβιτς και τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς στην κορυφή, κοντά του είναι και ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεχτ. Κώστιτς. Ο Τάντιτς εκτέλεσε, μπλόκαρε ο Τζολάκης. Με τα χέρια παίζει για τον Καρέτσα. Που είναι στα αριστερά τώρα ο Καρέτσας. Καρέτσας θα γεμίσει για τον Κοστούλα και τον Παυλίδη και τον Τζόλι. Ξανά η εθνική μας. Τσιμίκας. Κρατάει ο Τσιμίκας. Φέρνει την μπάλα στο δεξί σου. Σεντράρ για τον Παυλίδη. Διώχνουν οι Σέρβοι. Δεν μπόρεσε εκεί ο Τζόλις. Δεν κοντρόλαρε καλά. Έχασε, κέρδισε ο Τάντιτς. Θέλησε να βρει στον χώρο τον Τσβέτκοβιτς. Δεν συνεχάστηκαν καλά οι δυο τους. Ο Ζίβκοβιτς ήταν. Η εθνική τώρα με τον Ρέτσο. Έχει έρθει στα αριστερά ο Ζίβκοβιτς. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ρέτσος. Περνάει τη μέσα γραμμή. Μαυροπάνος. Ξανά Ρέτσος. Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης. Ξανά ο Μαυροπάνος. Αργή ανάπτυξη της εθνικής μας. Κουρμπέλης. Παίρνει ο Τζόλης, τώρα που έχει δεξιά. Τζόλης. Κοστούλας. Κουρμπέλης. Συνδυασμοί σε μικρό χώρο. Τζόλης θα γεμίσει. Περνάει μπάλα από τον Παυλίδη. Δεύτερο δοκάρι, μπαίνει στη φάση ο Τσιμίκας. Πλάγιο. Σε πλάγιο από μάκρυ ο Σέμιτς. Στα δεξιά βρέθηκε τώρα ο Τζόλης. Όπως λέγαμε νωρίτερα. Ζαφίρης, Κουρμπέλης, στον άξονα η μπάλα. Καρέτσας δεξιά, κοντρολάρει, κατεβάζει. Καρέτσας. Βαγιανίδης. Ξανά ο Καρέτσας. Ωραία, Κουρμπέλης γυρίζει. Βαγιανίδης, μεγάλη περιοχή. Κοστούλας δεν κοντράει καλά. Σούτ από τον Ζαφίρη με το αριστερό. Κοντράει μπάλα. Τσιμίκας. Σέντρα με το αριστερό. Κεφαλιά του Παυλίδη. Περνάει μπάλα. Καρέτσας. Κρατάει ο Καρέτσας. Τζόλης. Καρέτσας ξανά. Κουρμπέλης. Τακουνάκι. Μπλόκαρε εκεί ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Δεν κατάφεραν να τελειώσουν και αυτή την προσπάθεια διεθνής μας. Που μπήκαν στη μεγάλη περιοχή. Έκαναν κοντινές πάσες. Αλλά τα τελειώματα. Οι επιλογές των διεθνών μας, η τελική προσπάθεια δεν ήταν αυτή που έπρεπε για να μπορέσει να βγει ευκαιρία. Στο 35, Σερβία-Ελλάδα 1-0 με το γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4. Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Με τον Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς παίζουν οι δυο τους. Θα σεντράρει. Σίμιτς ανεβαίνει. Αντρέγια Ζήκος πήγε πάλι στα δεξιά. Πίσω η μπάλα. Ράκοβιτς,

0: Μιλίκοβιτς. Παίρνει ο Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς, ο άσος της Αλ-Χιλάλ, παίζει στη Σαουδική Αραβία εδώ και αρκετό καιρό. Μαξίμοβιτς. Σίμιτς, ξανά Σίμιτς και Μαξίμοβιτς συνεργάζονται. Μπάλα πίσω. Εράκοβιτς. Παύλοβιτς. Διδιάζονται οι Σέρβοι. Εράκοβιτς. Μαξίμοβιτς. Η δύο κεντρική χάφη είναι ο Μαξίμοβιτς με τον Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Ο Παύλοβιτς τώρα συνδυάζεται με τον Κώστιτς και αυτός με τον Τάντιτς. Ωραία συνεργασία του Τάντιτς με τον Κώστιτς. Κώστιτς κερδίζει με πολύ ένταση στο παιχνίδι του ο Κώστιτς. Βάζει δύσκολο στον Βαγιανίδη. Κερδίζει ο Βαγιανίδης, ωραία. Λάθος όμως η πάσα από τον Βαγιανίδη. Μαξίμοβιτς. Ζίφκοβιτς κρατάει τώρα. Έρχεται στον άξονα. Παύλοβιτς. Τάντιτς. Τάντιτς και Κώστιτς συνεργάζονται. Και Παύλοβιτς. Φάουλ που κέρδιζε ο Κώστιτς. Θα το εκτελέσει ο ίδιος. Μάλλον αφήνει στον Τάντιτς. Όχι, ο Κώστιτς το εκτελέσε. Ο παίκτης Αϊτχόφεν. Πάρα πολύ έμπειροι. Παίζουν χρόνια στην εθνική ομάδα. Ο Κώστιτς με τον Τάντιτς. Βγαίνουν πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Και δημιούνται προβλήματα στα δεξιά της εθνικής με τον Βαγιανίδη και τον Καρέτσα που πρέπει να ανεβάσουν τα μαρκαρίσματά τους. Το φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Έλεγα ότι θα έχουν καλύτερη συνεργασία ο Βαγιανίδης με τον Καρέτσα όταν η εθνική μας αμήνεται. Για να μην δημιουργούνται ρήγματα από τα αριστερά. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά οι δύο πάρα πολύ έμπειροι Κώστιτς και Τάντιτς μαζί με τον Παύλοβιτς, τον αμυντικό της Μίλαν, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στην δεξιά πλευρά της εθνικής μας. Από εκεί ξεκίνησε και το γκολ άλλωστε για το 1-0. Τζολάκης θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι ο Τζόλης, κατεβάζει ο άσος της Arsenal, βάζει το σώμα του για να μην χάσει την μπάλα. Υπάρχει και φάουλ, κρατάει ο Τζόλης, δίνει στον Ρέτσο. Μαυροπάνος, Μπάμπης Κοστούλας, κάθεται από τον Μαυροπάνο στον Κοστούλα, πίσω η μπάλα, Βαγιανίδης. Μαυροπάνος, Ρέτσος, παράλληλα η διεθνής μας. Πιέζει εκεί ο Ζίφκοβιτς και ο Γιώβιτς, τον Τζολάκη, Τζολάκης. Ρέτσος, δεξιά στον Μαυροπάνο. Έχει χώρο ο Ντίνος Μαυροπάνος.
1: 38 λεπτό, Σερβία Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός Παρί. Γιώργος Πετρίδης στην περιγραφή.
2: Λοιπόν, 48-33 εδώ στο Telecom Center, μετά από 2,5 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μίτσελ κατά το καλά θα κερδίσει το φάουλ, μπροστά και δεν είναι διαβολές. Το φάουλ από τον Ντοκοσί. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένα 6-0 σερί και απομακρύνθηκε και πάλι. Μια πεντάδα αποτελείται από Γκραντ, Καλατζάκη, Μαντζούκα, για Μπουσέλε και Μίτογλου. 48-33, 7-27 και αν δεν ξέρω αν θα πάω στο λόγο να πάω στο Βελιγράδι ή να μείνουμε εδώ.
1: Θα πάμε για λίγο στο Βελιγράδι, θα επιστρέψουμε στο ημίχρονο στο Τρισταμπάκος.
0: Στο 39 βρισκόμαστε. Ζαφίρης από τα δεξιά. Μπάμπης Κοστούλας. Ζαφίρης που έχει ανάδει πολλές αρμοδιότητες. Ο Ζαφίρης παίρνει πολλές φορές την μπάλα, ζητάει να πάρει πρωτοβουλίες, να δημιουργήσει, να μοιράσει παιχνίδι. Ζαφίρης. Πίσω η μπάλα στον Μαυροπάνο. Κρατάει Μαυροπάνος. Κουρμπέλης. Ρέτσος. Ανεβαίνει τη μέσα γραμμή ο Ρέτσος. Δίνει στον Τσιμίκα. Αριστερά Τσιμίκας τώρα. Έχει χώρο. Τον Ζήκος μπροστά του. Τσιμίκας. Κάνει την κίνηση με το αριστερό. Παίζει με τον Τζόλι. Ξανά Τσιμίκας. Ρέτσος. Δίνει στον Τζόλι. Ωραία, Τζόλις, έχει χώρο. Κάνει την κίνηση. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει, μπάλα κοντράρει. Δεξιά, Καρέτσας. Overlap του Βαγιανίδη. Ζαφίρης, έτσι μπάλα στο αριστερό. Σουτ τώρα και το σουτ από τον Τζόλι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Στο 39-40. Στο 40 η φάση με τον Τζόλι. Το σουτ του Τζόλι έπεσε και απέκρουσε ο goalkeeper της Νάπολη. Κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Μετά από ώρα. Φάση για την κατανόλευκη με το σουτ του Τζόλι. Το κόρνερ θα το εκτελέσει αυτή τη φορά από τα δεξιά ο Χρήστος Τζόλης. Έτοιμος ο Τζόλης, εκτελεί στη μικρή περιοχή, διώχνει με γροθιές ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Καρέτσας κάνει την προσποίηση, σεντράρει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πολυκοσμία, διώχνουν οι γηπεδούχοι. Ζαφύρης, Τζόλης, Καρέτσας θα σεντράρει, διώχνει ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Τσιμίκας κάνει λάθος. Ζίφκοβιτς κερδίζει, θέλει να σουτάρει από μακριά, αλλά ήταν πολύ χλιαρό το σουτ, πέρασε out. Λάθος από τον Τσιμίκα εκεί. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη φάση ο Ζίφκοβιτς, σουτάρει out. Δεν ανησύχησε εδώ η αιστεία της Εθνικής. Μαυροπάνος, δεξιά Βαγιανίδης. Βαγιανίδης κρατάει. Δίνει στον Καρέτσα, όχι άλλη πάσα, κρατάει ο Καρέτσας. Κοστούλας, Τζόλης. Δεξιά τώρα και ο Κοστούλας και ο Καρέτσας και ο Τζόλης. Κεφαλιά out από τον Κοστούλα που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Στο 41. Δεν ανησύχησε εδώ ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς από την κεφαλιά του Μπάμπη Κοστούλα. Βλέπουμε σε κάποια σημεία του αγώνα, ειδικά στα τελευταία λεπτά, να έχετε από τα δεξιά ο Τζόλης να δίνει στήριγμα στον Καρέτσα. Και ο Καρέτσας πολλές φορές το παιχνίδι του συγκλίνει κεντρικά και αυτόματα ο Κοστούλας είναι κοντά στον Παυλίδη. Τώρα υπάρχει μια μονομαχία στον αέρα του Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς και του Καρέτσα. Ο Καρέτσας είναι, όχι δεν είναι ο Καρέτσας. Ο Ρέτσος είναι στο τερέν. Τώρα σκοθήκε. Όχι, ο Μαυροπάνος ήταν. Ο Μαυροπάνος, όχι ο Ρέτσος. Ο Μαυροπάνος είναι αυτός που είχε τη μονομαχία στον αέρα με τον Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Το φάουλ για την Σερβία. Σε μια στατική φάση. Στο 43 είμαστε. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος. Πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ ο Τάντιτς, ο αρχηγός της Σερβίας. Πρώτος σε συμμετοχές, 111, με τη σημερινή γράφει 112 συμμετοχές στην επιστροφή του από 2,5 χρόνια ο Τάντιτς. Σεντράρι, διώχνει ο Μαυροπάνος. Κατεβάζει ωραία ο Τζόλης, παίρνει ο Καρέτσας, καθυστερεί, κερδίζουν οι Σέρβοι. Στο γήπεδο, στο τερέν η μπάλα με τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα περνάει out. Μπήκε στη φάση εκεί ο Τσβέτκοβιτς. Η μπάλα μας πέρασε out γρήγορα με τον Τζολάκη. Παίρνει ο Τσιμίκας. Τζόλης στα αριστερά η μπάλα. Διαγώνια παλιά για τον Καρέτσα, είναι πολύ δυνατή. Δεν προλαβαίνει εκεί ο εξτρέμ της Dortmund. Πλάγιο για την Σερβία από τα αριστερά. Κώστιτς. Αργά ο Κώστιτς. Μετράει αντίστροφα ο διαιτητής τα 5 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει ο παίκτης Ατκόφεν. Είναι αλλαγή γιατί πέρασαν τα δευτερόλεπτα, τα 5 δευτερόλεπτα που έχει δικαίωμα ο παίκτης και η αλλαγή υποφελείται με αυτό η Ελλάδα. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τζόλης, ξανά ο Ρέτσος, Κουρμπέλης. Έχει χώρο ο Κουρμπέλης, ο παίκτης του Αστέρα. Δίνει κάρτα για τον Βαγιανίδη. Ωραία, γύρισμα του Βαγιανίδη, μπάλα κοντράρι. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Ήταν ωραία η κάθε πάσα του Κουρμπέλη, όχι όμως και η πάσα του Βαγιανίδη. Κουρμπέλης το πλάγιο από τα δεξιά για την εθνική μας. Μαυροπάνος, Ρέτσος. Τσιμίκας, στα αριστερά η μπάλα. Ρέτσος, πίσω η μπάλα, τώρα Μαυροπάνος. Ζητάει και παίρνει ο Κουρμπέλης. Καρέτσας, συνδυάζεται με τον Κοστούλα. Στον άξονα Κοστούλας. Τζόλης, κεντρικά και ο Κοστούλας. Και ο Τζόλης. Στα αριστερά ο Τσιμίκας, έχει χώρο. Κρατάει, δίπλα του στον Τζόλη. Κουρμπέλης, κρατάει ο Κουρμπέλης.

0: Τεμπέλης. Έχει ανέβει και ο Βαγιανίδης. Τώρα παίρνει ο Βαγιανίδης. Ο μπακ της Sporting. Παυλίδης που δεν έχει φανεί πάρα πολύ σήμερα. Δείχνει αποκομμένος από τους εξτρέμ ο άσος της Μπενφίκα. Και αρχηγός σήμερα της Εθνικής. Μαυροπάνος κερδίζει ωραία. Κουρμπέλης, Ζαφίρης. Μπροστά η μπάλα. Ζαφίρης. Τζόλης. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τζόλης. Κοστούλας, τα ρώσει μεγάλη περιοχή. Κοστούλας κρατάει. Θα σουτάρει μπάλα κοντράρι. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Με τον Τσβέτκοβιτς που είναι γρήγορος. Ψάχνει το Γιώβιτς στο χώρο. Γιώβιτς κρατάει. Είναι εκεί ο Μαυροπάνος. Δίνει στον Τάντιτς. Τάντιτς και Κώστιτς. Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος. Παίζεται από τώρα. Καθυστερεί στο μάτς. Ένα λεπτό στο πρώτο μήχρονο. Ελλάδα, Σερβία, Ελλάδα 1-0 με το γκολ του Ζήκου στα το 4. Παύλοβιτς, Εράκοβιτς και Σίμιτς πίσω η μπάλα. Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς, ο γκολκίπερ της Νάπολη. Παίζει με τον Παύλοβιτς. Πάει να πιέσει ο Κοστούλας και ο Παυλίδης. Ανεβαίνει ο μπακ της Σερβίας. Κώστιτς, ωραία συνδυάζεται εκεί με τον Παύλοβιτς. Και το φάουλ. Όχι, δεν έχει δώσει φάουλ στον Κώστιτς, σε μαρκάρισμα πάνω στον Βαγιανίδη. Τελευταίο σφίγμα στο πρώτο ημίχρονο, εδώ στο Ράικο Μίτιτς. Η Σερβία προηγείται 1-0 της Ελλάδας με το γκολ του Ζήκου στο 4. Έχει καλές στιγμές η εθνική μας και το δοκάρι στο 5ο λεπτό με τον Καρέτσα. Σε περίπου 12-13 λεπτά επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. Και πάμε στην Μπασκόνια, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Μπασκόνια Ολυμπιακός 46-58. Νίκο Ζέρβα στην περιγραφή.
2: Ναι, με ένα καλάθι του Tyson Ward ο Ολυμπιακός έχει διευρύνει διαφορά στα ανώτατα επίπεδα της πλέον στους 12 πόντους. Παίζει με την πεντάδα που άρχισε το μάτς, Μακιντάιρ, Ντόρση, Ward, Μπετζένκοφ και Χολ. Ο Ντόρση εκτελεί για 3, θα στοχίσει, προσπαθεί για το επιθετικό rebound, τον Μπετζένκοφ δεν τα καταφέρνει. Ο Ντουάρτε μαζεύει το rebound και την Μπασκόνια η οποία είναι πίσω με 12 πλέον και το αρχικό 6 στα 6 τρίποντα Γιάννη έχει γίνει πλέον 8 στα 21. Έχει δηλαδή η Μπασκόνια 2 στα 15. Μετά το 6 στα 6, απόρρια φυσικά και της πιο επιθετικής άμυνας του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει βάλει αρκετή σκληρά στο παιχνίδι. Αυτή είναι η λύση, καθώς νομίζω ότι ήταν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός με το ταλέντο που έχει στην επίθεση, παρότι ανέτοιμος, παρότι ο Μιλουτίνοβ δεν είναι ακόμα 100% καλά, έχει παίξει περίπου 4-5 λεπτά ο Σέρβος για να προφυλαχθεί από αυτή την ενότητα. Ήταν λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει κοντά στους 85-90 πόντους. Το θέμα είναι στην παρούσα φάση με τα πολλά ταξίδια και την ανετοιμότητα να κερδίζει μέσω και της αμυνάς του. Μακιντάιρ θα βγει από τα σκρίνο Ντόρσε, κακή πάσα του Μακιντάιρ, ο Ντουάρτε θα κλέψει και θα πετύχει ένα πολύ εύκολο καλάθι στον εφημεριασμό. 58-48 μπροστά ο Ολυμπιακός. Μακιντάιρ που έχει 5 assist, ο Σισκιό Μουντέρο, αυτό είναι το καλό νέο της βραδιάς. Ντόρσε από τα 4,5 μέσα, άχαστος. Ο Ντόρση στους 15 με αυτό το καλάθι. Με 3-4 δίποτα, 3-3 τρίποτα παρακαλώ. 60-48. Μπασκόνια στην επίθεση, πολύ ένας-ένας τώρα για τους Βάσκους, οποίοι θα βρουν στόχο για 3 με τον Στιούαρτ. 51-60 διαφορά ξανά σε μονοψήφια επίπεδα, επιθετικό φάουλ του Ντόντα Χολ, ένα ανόητο λάθος από τον Αμερικανό σέντερ, κατοχή ξανά για την Μπασκόνια. Η μπάντα των Βάσκων πεανίζει κανονικά εδώ κοντά στα αυτιά μας, είναι αλήθεια. Ωραία είναι όμως, πολύ ατμόσφαιρα.
1: Τα γνωστά, τα γνωστά. Λοιπόν, 51-67 και 21 πάμε στο Telecom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός διευρύνει απλώς τη διαφορά του σκορ. Γιώργος Πετρίδης.
3: 60-35 ο Παναθηναϊκός προσφέρει και θέαμα στο κοινό του. Έχει πατήσει για τα καλά τον Γκάζι η ομάδα του Μπράντοβιτς. 61-35 τώρα με τη μία βολή από τον Λεσόρ. 19-4 επιμέρους σκορ σε αυτά τα 7 αγωνιστικά λεπτά της τρίτης περίοδου. Πραγματικά η αμήνα του Παναθηναϊκού, μία ακόμα τάπα από τον Λεσόρ πάνω από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι προσπέλαστη. Μία άμυνα, μία τάπα από τον Λεσόρ και τον Μπάντιο κυνηγούν τους πάντες και τα πάντα επέκτες του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα ένα τρίποδο από τον Γιαμπουσέλε, το οποίο ξεσήκωσε τον κόσμο της ομάδας και ο πρώτος

0: που σηκώθηκε να τον αποθεώσει είναι ο παίκτης που αγωνίζεται στην διάθεση με τον Γιαμπουσέλε, ο Χουάντσο. Και αυτό τα λέει όλα νομίζω για τον Παναθηναϊκό. Ας το αποτρίβω από τους φιλοξενούμενους. Γουόρεν. Το σύν 26 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Λεσόρ προσπαθεί να κλέψει πόδι από τον Γουόρεν. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Μία ακόμα άμυνα από την ομάδα του Μπράντοβιτς. Πολύ πιο ευχαριστημένο ο Σέρβος Τεχνούς, πολύ πιο ήρεμος σε σχέση με το φινάλε του μηχρόνου με τον Παναθηναϊκός. Χαλάρωσε κάπως και επέτρεψε στην παρένα να ρίξει διαφορά στους 11. 2.52 για το τρίτο δεκάλεπτο. Πεντάδα Φρανσίσκο Μπάντιο Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ τώρα το τριφύλι που ελέγχει απόλυτα τον τομέα των rebound. Το λέγαμε και νωρίτερα. 40-21 είναι τα rebound. Έχει περιορίσει και τα λάθη της ομάδα του Μπράντοβιτς. Έχει κάνει μόλις ένα στην τρίτη περίοδο. Μόλις το δεύτερο, το ματιάσαμε. Στους πράσινους έχει 12 πλέον. Το λάθος από τον Μπόγκα. 13 ο Γιαμπουσέλε, 13 πόντους, 10 ο Φρανσίσκο, 10 ο Μαντζούκας. Εξαιρετική έφανση από τον Μαντζούκα. Και η ώρα για το πορτομαγικό σε εξέδρα του Telecom Center. Επιέν, Μόργαν. Πάσα χέρι με χέρι στον Ρόντεν. Για την παρέα νέα έχει ο Ρέρα του Ρόντεν. Ο Ρόντεν θα μπει προς τα μέσα. Θα σπάσει εντυπωσιακά τη μέση του στον αέρα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μποάντσο. Δύο βολές για τον Ρόντεν. Αυτό το εντυπωσιακό σπάσει με τη μέση στον αέρα. Και ενώ χρήστησε ο Λεσόρ νωρίτερα. Δύο βολές για τον Ρόντεν. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της τρίτης περίοδου. Ο Μπράντοβιτς θα λέει με τον Λεσόρ. Λεσόρ και Σλούκας έχουν συνεργαστεί ξανά με τον Μπράντοβιτς από τους υπάρχοντες παίκτες του τριφυλιού. Δύο βολές για τον Ρόντεν. Ήταν το τέταρτο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Βάζει τη μία, 61-36. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Με το ζόρι βρίσκει στόχο η Παρίς από το τρίτο δεκάλεπτο. Οι Παριζιάνοι έχουν 6-10 βολές. 7-12 τώρα, 6-26 τρίποντα και 6-19 δίποντα. Έχουν εκτελέσει πολλά περισσότερα τρίποντα. Έτσι, αυτό είναι το παιχνίδι της Παρί, ούτως ή άλλως. Φρανσίσκο με τον Καβαλιέρο έχει πλεονέκτημα στα πόδια. Πέραν fake screen από τον Χουάντσο. Φρανσίσκο προσποίησε, πολύ ωραία θα γυρίσει. Θα στοχίσει όμως ο Λεσόρ, θα πάρει ένα ακόμα θετικό rebound. Παραλίγο να βάλει το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ όμως. Ο Λεσόρ πραγματικά είναι κάτω από τις ρακέτες, θηρίος στα rebound. Έχει πάρει 9.
1: Ακριβώς 2 λεπτά πριν από το τέλος τρίτης περίοδου, Παναθηναϊκός Παρί 61-37.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πριν συνεχίσουμε να σας πω ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, το στοίχημα Nation σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL, μπαίνοντας τώρα στο nation.stoichema.gr. Θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σε εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος στοίχημα 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα στην Μπασκόνη.
5: Λοιπόν, 65-55 διαφορά στους 10 με ένα goal foul του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος συνεχίζει με ο κορυφαίος του αγώνα. Θέλω να περιγράψω ένα πολύ ωραίο σκηνικό που έγινε πριν από λίγο, όταν ο Tyson Ward έπειτα από άστοχο lay-up αποσύρθηκε στον πάγκο και τη θέση του πήρε ο Evan Fournier. Ήταν πολύ εκνευρισμένος ο Ward με τον εαυτό του, εννοείται, δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Χτυπιόταν, να το μεταφέρω έτσι όπως έγινε κυριολεκτικά. Ο Παπα-Νικολάου λοιπόν σηκώθηκε, τον πήρε από το χέρι ουσιαστικά, τον πήγε στη γωνία εκτός πάγκου και τον ηρέμησε, τον συμβούλευσε για αρκετή ώρα. Δείγμα πόσο πολύτιμη είναι η συνεισφορά του Παπα-Νικολάου όλα αυτά τα χρόνια, πόσο μάλλον και αυτά τα τελευταία δύο χρόνια της καριέρας στον Ολυμπιακό. Αστόχησε από πολύ κοντά ο Λόουσον για να μειώσει στους 8 και ο Φουρνιέ μάζεψε στο rebound. Δεύτερο πεντάλεπτο τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός θα περά στο συν 10 και πάει και μέχρι τις 12 η διαφορά. Φουρνιέ παίρνει σκηνή από τον Βεζένκοφ, περνάει από τα δεξιά, συνεργάζεται άψογα με τον 30χρονο Φόργκορντ, ο οποίος θα βάλει ένα ακόμη καλάθι απόψε. Απολαυστικός ο κορυφαίος μπάσκετμπολίστας στην Ευρωλίγκα και απόψε 67-55 συστήνεται ξανά, καθώς τα φιλικά ήταν λίγο επηρεασμένος από έναν τραυματισμό στον αγώνα. Κούρουτς, ωραία πάσα στον Στιούαρτ, για τρίτα τον Στιούαρτ τον παραμένει και βγαίνει. Ο Βεζένκοφ μαζεύει ένα ακόμη rebound, έχει φτάσει τους 20 με 2 rebound ο Βεζένκοφ. Δόρσεϊ ανοργάνωτη άμυνα της Μπασκόνια και την τιμωρεί. Η διαφορά για πρώτη φορά στο συν 14-69-55 με το καλάθι του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Time out από τον Πάολο Γκαλμπιάτη. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει αρκετά γερές βάσεις για να ξεκινήσει η νικηφόρα και τη φετινή Ευρωλίγκα.
1: Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens για την λήξη της τρίτης περίοδου.
0: 57 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. 67-42 συν 25 για τον Παναθηναϊκό. Πλέον έχει παγιώσει μια διαφορά πάνω από τους 20. Εκεί κυμαίνεται από 22, 23 μέχρι 26. Με τον Λεσόρο, να λέμε νωρίτερα, ότι έχει κυριαρχήσει στις ρακέτες. Έχει 7 πόντους και 9 rebound. Ωραία πάσα του Φρανσίσκο. Ο Μπάντιο τροφοδοτεί τον Λεσόρο, που κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. 7ο φάουλ που κερδίζει ο Λεσόρο. Δεν μπορούν να το σταματήσουν, δεν μπορούν να το κάνουν καλά. Άμα πάρει καλή θέση, ειδικά αυτή η ψηλή της Παρή, δεν είναι και πολύ εύκολο να αντιμετωπίσουν τον Γάλλο. Δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ, για τον Παναθηναϊκό. Από τους παίχτες που έχουν αγωνιστεί δεν έχει σκοράρει μόνο ο Καλαϊτζάκης. Έχει χρησιμοποιήσει 10 παίχτες του Ζότς. Έχουν βρει όλοι σκορ. Μόνο ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος έχει 0 στα 4 εντός παιδιάς. Έχει πάρει και εκείνος καλά σου, με καλές προποθέσεις. Δεν τα έβαλε απλά. 69-42 συν 27 για τους πράσινους, που ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση, λέει, από τον Αυτονιφή. Άμυνα εδώ που δεν βγήκε από τον Μπόγκα. 69-44. Μια επίθεση γεμάτη για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα μείνει κανένα δευτερόλεπτο στην Παρία. Αν ξατελείς την επίθεση του Παναθηναϊκού, νομίζω ένα δευτερόλεπτο έχουν διαφορά τα δύο χρονόμετρα. Θα δούμε τι θα γίνει. 15 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο, ανοίγουν οι συμπαίκτες στους 4 γωνίες. Πάει ο Λεσόρ για το screen. 10 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο, 5 τώρα με τον Καβαλιέρ, καθυστερεί ο Γάλλος γκάρντ του Παναθηναϊκού. Οι τρίπλες θα μπει προς τα μέσα, θα χάσει την μπάλα, την πετάξει στο τέλος του χρόνου στον Μπόγκα, του μείνει στα χέρια. Εδώ το παράκανε ο Φρανσίσκο με τις τρίπλες. Καθυστέρησε πάρα πολύ την επίθεση του Παναθηναϊκού. Οπότε θα μείνει γύρω στο ένα δευτερόλεπτο στην Παρή. Νομίζω ότι οι διαιτητές θα το δουν στο instant replay. Γιατί πήγαν κύλιση το χρονόμετρο στα 2 δέκατα. Λανθασμένα νομίζω, αυτό είναι λάθος γραμματείας. Θα το διορθώσουν. 69-44. Νομίζω είναι ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Για να δούμε. 1,8 για την ακριβία. 1,8. 1,8. Οπότε προλαβαίνει να κάνει σου την παρέα. Για να δούμε. Ο Ιφίδα πετάξει την μπάλα μέσα στο κέντρο. Καλό ήταν, αλλά άστοχο. Ολοκληρώνεται κάπως έτσι το τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό στο συν 25. 69-44. Έχοντας κάνει ένα επιμέρους σκορ 27-13 στην τρίτη περίοδο.
1: Έχει κάνει πολύ εύκολη τη ζωή του Παναθηναϊκός. Να πω εγώ στα γρήγορα πριν ξαναπάμε στον Νίκο Ζέρβα ότι έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια του Nations League. Σερβία-Ελλάδα 1-0, Ολλανδία-Γερμανία 0-1, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0, Νορβηγία-Δανία 2-1, Κόσοβο-Ιρλανδία 0-0, Αυστρία-Ισραήλ 1-0 και Λιχτεστάιν-Λιθουανία 0-0. Ενώ στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας εκτός των ελληνικών που είναι σε εξέλιξη έχουμε Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 64 όλα, 8 λεπτά πέρα από το τέλος. Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές 58-55 στα μέσα της τρίτης περίοδου και ημίχρονο στη Γαλλία. Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 42-32, Νίκο Ζέρβας.
5: 72-55 ο Ολυμπιακός μπροστά για πρώτη φορά με 17 πόντους. Μειώνει αμέσως όμως η Μπασκόνια με έναν ευνηδιασμό από τον Λόζον. Μιλώντας για ευνηδιασμούς, η πόντη στο ανοιχτό γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο ήταν 12-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ένα παράσημο για μια ομάδα που, όπως η Μπασκόνια, που αρέσκεται να παίζει σε αυτό το επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είχε ανταποκριθεί πάρα πολύ σε αυτό το γρήγορο ρυθμό. Κουρνιέ για τρεις από τη γωνία στο χ. Δύο γρήγορες, δύο βιαστικές επιλογές τώρα του Γάλλου δίνουν την ευκαιρία στην Μπασκόνια να επιτεθεί και στο ένας-ένας να αστοχίσει εξ επαφής ο Μπο, αλλά να πάρει το rebound, να αστοχίσει ξανά. Ευθετικό rebound το Φαρίντ Παουλ χαμηλά από τον Κένεθ, πάνω στον Κένεθ Φαρίντ. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο και μπαλάνε και το Μοντέρο αντί του Ντόρσεϊ του Φουρνιέ, για να δούμε. αντίμα κοιτάει τελικά. Ο Μπαρτζόκας παίζει αρκετά με Ντόρσε και Φουρνιέ. Κάτι που πέρυσι είχε αλλάξει στην αρχή της σεζόν για να δούμε ότι είδαμε. Τον Ολυμπιακό δηλαδή να κατακτά το τρόπαιο. Βέβαια υπάρχει τώρα το κενό στο 3 γιατί ο Παπα-Νικολάου δεν είναι στο 100%. Και πάντα ο Ολυμπιακός έχει τα μάτια του και στην αγορά για μια τελευταία προσθήκη. 8ο λάθος της Μπασκόνια, η οποία πλέον σουτάρει με 9 στα 26 τρίποντα. 3 στα 20 μετά το 6 στα 6. Ενώ ο Ολυμπιακός πλέον έχει 42,9% τρίποντο, 72,4% δίποντο. Ο Φουρνιέ στο Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ παίρνει καλάθι και φάουλ απέναντι στο Φαρίτ. Σόου του Σάσα Βεζένκοφ, ένα ακόμα από τα εκατοντάδες στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. 21 πόντι, 4 rebound, 1 assist, ένα κλέψιμο μέσα σε 16 λεπτά παρακαλώ. Με 8 στα 9 δίποντα. Και 5-5 βολές. Δικαίωμα για μια συντροματική στο Βεζένκο από την πάλι. Και θα πάει στον πάγκο για ανάσες ούτε στο να μπει ο Εντζάι. Άλλωστε το συν 18 νομίζω το επιτρέπει στον Ολυμπιακό που έχει ταξίδι αύριο το μεσημέρι και το Σάββατο ημιτελικό Super Cup με την ΑΕΚ στο Περιστέρι. Ενδεχομένως αν προκριθεί τελικό την Κυριακή με Παναθηναϊκό η ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα το πρωί ξανά αεροδρόμιο, ξανά αναχώρηση για διπλή αγωνιστική σε Κάουνας την Τρίτη και Μπολόνια την Πέμπτη με μια βαλίτσα στο χέρι κυριολεκτικά. Φάουλ από τον Μπο πάνω στον Τόρση και μάλιστα είναι το πέμπτο ομαδικό της Μπασκόνια. Ο Τόρση θα πάει στη γραμμή. Το μάτι δεν έχει πολλές βολές. Ο Ολυμπιακός είναι στις 11 στις 11. Η Μπασκόνια στις 8 στις 9. Και ο Ντόρση είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού πίσω από τον Βεζένκοφ με 17. Πάει στη γραμμή ο Τζόουνς. Παίρνει τη θέση του Χολ. Διορθώνω, έχει 20 ο Ντόρση. Και 22 ο Βεζένκοφ πλέον. Όταν τα Χολ με 4 πόντους, 7 rebound, πολύ θετική παρουσία.
1: 54-75, 1-28 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Παράσταση νίκης και για τον Ολυμπιακό. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας στο Βελιγράδι. Θυμίζουμε Σερβία Ελλάδα 1-0. Πάμε και ένα γρήγορο πέρασμα από το Telekom Center Athens για λεπτό και σκορ Γιώργος Πετρίδης.
6: 69-47, 69-49 τώρα με 9 λεπτά να απομένουν για το φινάλε. Γιάννη Παναθηναϊκός έχει καθαρίσει από τη φαίνεται την μπουγάδα και εμένα κάνει τα δέοντα στο φινάλε.
1: Okay. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και πάμε σιγά σιγά στο Βελιγράδι να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να κάνει η εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο για να καταφέρει να σκοράρει σε πρώτη φάση, να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και μετά να δει τι άλλο μπορεί να πάρει, παρότι η Σερβία, να πούμε, η εθνική μας είχε ευκαιρίες, είχε το δοκάρι με τον Κάρετσα, η σπουδαιότερη ευκαιρία του πρώτου ημίχρονου, πέρα από τον γκολ, ανήκει έως και πάλι στους Σέρβους, είναι η ευκαιρία του Γιώβιτς. Σωτήρης Ταμπάκος στην περιγραφή.
7: Επιστροφή στο Ράικο Μίτιτς. Έχουμε αλλαγή για την Σερβία στο μάτς. Θα σας πω σε λίγο ποιος αποχωρεί. Ο Σάσα Λούκιτς περνάει στο τερέν για την γηπεδούχο ομάδα. Η εθνική μας δεν έχει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο που καταλαχτώδη βροχή εδώ και αρκετή ώρα και έχουμε τη σέντρα στο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τσιμίκα. Τζόλης κάνει διαγώνια κίνηση, δίνει στον Τσιμίκα μέσα στη μεγάλη περιοχή, γύρισμα του Τσιμίκα, μπλόκαρε εκεί στη μικρή περιοχή ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς που είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, έχει κάνει 2-3 πολύ καλές επιβάσεις και στο Τζόλη και στο πλασί του Καρέτσα. Πάρα πολύ σημαντική παρουσία, ένας εξαιρετικός goalkeeper, το έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Σερία. Έλεγα ότι η Σερβία μπήκε πολύ λάθος στο παιχνίδι. Με τον γκολ του Ζίβκοβιτς προηγήθηκε. Η εθνική μας από το 5ο λεπτό μέχρι το 25 δημιούργησε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, να μπει γρήγορα στο μάτς, να βρει το παιχνίδι στα ίσια. Με αποκόρυφωμα το δοκάρι που είχε με τον Καρέτσα στο 5ο λεπτό. Από το σημείο το 30, από το 25 και 30 μετά, από το 25 και μετά χάθηκε κάπω ισορροπία. Πήραν μέτρα στο γήπεδο οι Σέρβοι και είχαν και την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιώβιτς. Το πλασέ πέρασε out στο 30. Εκεί θα πράγματα ήταν δύσκολα με τον γκολ του επιθετικού τη ΑΕΚ. Και η τελευταία φάση στο 40, το σουτ του Τζόλι που απέκρισε εντυπωσιακά ο Σάβιτς. Ρέτσος. Δίνει στον Τσιμίκα από τα αριστερά. Αυτή τη στιγμή η εθνική επιτίθεται. Διαγώνια κίνηση. Παίρνει ο Κοστούλας. Ζαφύρης. Στα δεξιά τώρα. Βαγιανίδης. Έχει ανέβει ψηλά ο Βαγιανίδης. Τώρα όλη η εθνική μας είναι πάνω από τη μέσα γραμμή. Κρουμπέλης. Δεξιά Βαγιανίδης. Είναι και ο Καρέτσας. Παίρνει ο Κρουμπέλης. Ζαφύρης με τη μία. Ωραία για τον Τζόλι. Τζόλι στα αριστερά. Έχει την πάρα στο δεξί. Πιέζεται εκεί από τον Τσβέτκοβιτς και υπάρχει φάουλ για την εθνική μας. Ο Τσβέτκοβιτς δεν είναι στο μάτς, αποχώρησε, μπήκε ο Λούκιτς. Ήταν η πρώτη κίνηση από τον Βέλικο Παούνοβιτς, τον 49χρονο Σέρβο προπονητή, ο οποίος είχε αναλάβει την Σερβία τον Οκτώβριο του 2025. Και μάλιστα το καλοκαίρι υπήρχε πιθανότητα να παραιτηθεί, να αποχωρήσει από τον πάγκο. Τελικά έμεινε στην ομάδα και την οδηγεί στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Για πρώτη φορά η Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Το φάουλ για την εθνική μας ακόμα δεν έχει εκτελεστεί. Όπως σας είπα, ο Λούκιτς στη θέση του Τσβέτκοβιτς. Πάνω στην μπάλα είναι και ο Τζόλις, είναι και ο Τσιμίκας. Τσιμίκας θα το εκτελέσει. Διώχνει ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς μέσα στη μικρή περιοχή. Μπάλα και φτάνει ξανά στην αγκαλιά του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Είναι πεσμένος στο έδαφος παίκτης της Σερβίας. Θυμίζω ότι δεν έχω μόνιτορ, οπότε θα χρειαστώ σίγουρα τη βοήθεια από το στούντιο σε φάσεις που είναι αμφισβητούμενες, φάσεις έτσι που έχουν να κάνουν με νέες συγκρούσεις. Πάντως είναι παίκτης της Σερβίας στον αγωνιστικό χώρο και υπάρχει μια νέα διακοπή στο παιχνίδι. Στο 49 είμαστε, προηγείται Σερβία από το γκολ του Ζίβκοβιτς, το γκολ του Ζίβκοβιτς από το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Κάποιες οδηγίες τώρα που δίνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Χρήστο Ζαφύρη που είναι κοντά του.
1: Ο Σίμιτς έχει χτυπήσει Σωτήρη και η αλλαγή ήταν στη θέση του Τσβέτκοβιτς. Λοιπόν, με ευκαιρία της διακοπής, πάμε λίγο στο Telecom Center Athens να δούμε τι γίνεται στο τέταρτο δεκάλεπτο. Γιώργο.
6: 72-52-55 τώρα ένα τρίποντο από την παρέα από τον Etienne που ρίχνει διαφορά στους 17. Νωρίτερα ο Μπράντοβιτς, βλέποντας ότι η ομάδα του δεν ξεκίνησε καλά στην τέταρτη περίοδο, ζήτησε time out. Βλέποντας και τους Γάλλους να ροκανίζουν κάποια φορά. Ωραία πάσα του Χουάντζο μόνο στον Μπόγκα από την γωνία για τρεις, θα στοχίσει. Ήταν η πάσα του Χουάντζο στην αδύναμη πλευρά στον Γερμανό. Είχε χαλαρώσει κάπως ο Παναθηναϊκός, μπαίνοντας στην τελική ευθεία 6 και 42 για το φινάλε. Τυχαίνει νέο τρίποντο. Αυτό έφτιαχνε και ένα διαφορά από τους 14, 72-58. Ξαφνικά οι Γάλλοι άρχισαν να πυροβολούν έξω από τα 6-75. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, θέλοντας έτσι λίγο να δώσει τον τόνο στην ομάδα του Μπράντοβιτς. Η Παρή πλέον έχει 11 στα 33 τρίποντα και 9 στα 23 δίποντα. Μπάντιο στον Φρανσίσκο, 5 θελβάκια του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο κλείνει με τον Κοσί, κάτι πρέπει να κάνει, εκτελέσει το τέλος του χρόνου, θα το κάνει. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound από τον Λεσόρ, μπάλα στο Χουάντσο, καλάθι. 74-58, 6 και 8 για το φινάλε της αναμέτρησης, Γιάννη.
1: Στους 16 ο Παναθηναϊκός, επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
7: Στο 51, Σερβία Ελλάδα 1-0. Ζαφύρης, περνάει τη μέσα γραμμή, κρατάει ο Ζαφύρης. Κουρμπέλης, ξανά Ζαφύρης. Ο χαφ του ΠΑΟΚ με τον Τζόλι. Πολλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Χρήστος Ζαφύρης. Τζόλις. Τσιμίκας στα αριστερά τώρα. Τσιμίκας, ξανά Τζόλις. Δίνει στον Ζαφύρη. Μεταφέρει το παιχνίδι στα δεξιά. Βαγιανίδης. Για τον Μπάμπη Κοστούλα. Με πλάτη ο Κοστούλας. Έχει χαμηλώσει πολύ τώρα. Το πλάγιο για την εθνική μας από την πίεση που τέθηκε του Παύλοβιτς. Μαυροπάνος. Νέα οργανωμένη προσπάθεια των διεθνών μας. Ρέτσος. Ρέτσος με τον Κουρμπέλη. Δεξιά η μπάλα. Φαγιανίδης. Ψάχνει τον Καρέτσα. Παυλίδης. Τζόλης. Ακριβώς στον άξονα. Αριστερά Τσιμίκας. Κατάει ο Τσιμίκας. Σέντρα με το δεξί. Δεύτερο δοκάρι. Προσπάθησε να μπει στη φάση εκεί ο Βαγιανίδης out. Είχε ανέβει ψηλά και ο back της Sporting. Δεν την βρήκε την μπάλα. Πέρασε η μπάλα out. Δεν ανισχύσει ούτε ιδιαίτερα ο Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Έχουν σηκωθεί αρκετοί διεθνείς μας για ζέσταμα εδώ και περίπου 5 λεπτά. Κερδίζει τώρα ο Μαυροπάνος στη μονομαχία. Δίνει στον Τζόλι. Θα κατεβάσει ο Τζόλις. Θα τον πιέσει εκεί ο Σίμιτς. Θα κερδίσει πίσω στον Σάβιτς. Απομακρύνει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ρέτσο στην κεφαλιά. Κερδίζει ο Ζίφκοβιτς προσωρινά. Η εθνική τώρα με τον Τσιμίκα. Πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τσιμίκας. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Ξανά τώρα ο Ρέτσος. Κάθεται ο Ρέτσος για τον Κοστούλα. Περνάει μπάλα στον Παυλίδη. Θα πλασάρει γκολ. Υπάρχει όμως σηκωμένη σημαία του βοηθού. Του Ανδρέας Σέντεκφιστ. Είναι εκτεθειμένος ο Παυλίδης. Δεν είμαι στην ευθεία, είμαι στην άλλη πλευρά. Για να μπορώ να έχω άποψη. Δεν έχω εικόνα αν είναι εκτεθειμένος. Φαίνεται από εδώ που είμαι ότι είναι εκτεθειμένος ο Βαγγέλης Παυλίδης, αλλά ας με βοηθήσεις Γιάννη να το δούμε με βεβαιότητα αν είναι όντως
1: ξεκάθαρα,
7: ξεκάθαρα. Έτσι φάνηκε, έτσι όπως βλέπω από εδώ από τα δημοσιογραφικά θεωρία στο Μαρακανά, ότι ήταν αρκετά μπροστά ο επιθετικός της Μπενφικά. Κρατάει τώρα ο Κώστιτς. Ωραία συνεργάζονται τώρα. Τάντιτς. Το ανέβασμα του Κώστιτς. Θα σεντράρει το κόρνερ, αλλά δεν παίρνει την παρακόρνερ από την προβολή του Ζαφίρη. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Παρατηρήσει τώρα από τον Γκλεν Νίμπερκ, τον Σουηδό διαιτητή. Επειδή θέλει να παίξει γρήγορα εκεί ο Τζολάκης. Είχε παρεμπόδιση από τον Λούκιτς. Τζολάκης. Θα γεμίσει ο Τζολάκης ψάχνοντας τον Τζόλι. Κεφαλιά του Σίμιτς. Πίσω η μπαλά στον Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Παίρνει ο Μαξίμοβιτς πίσω, ξανά στον Μιλίκοβιτσάβιτς. Διώχνει όπως ο πορτιέρι της Νάπολη, κεφαλιά του Τσιμίκα, πλάγιο για την Σερβία από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σχηματισμό της Σερβίας. Είναι πιο μπροστά τώρα με την αλλαγή, την αποχώρηση του Τσβέτκοβιτς. Έχει πάει πιο κοντά στον Γιώβιτς, ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς και στον άξονα Λούκιτς. Τσιμίκας στα γρήγορα παίζει με τον Ρέτσο Μαυροπάνος. Βαγιανίδης, δεξιά η μπάλα. Καρέτσας, θα έκανε την τρίπλα, χάνει όμως από τον Παύλοβιτς. Άρχισε εκεί ο Καρέτσας να κινηθεί. Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Κρατάει εντός γηπέδου. Ο Τάντιτς και ο Κώστιτς. Ωραία συνεργάζεται. Τάντιτς. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Βγαίνει στη φάση και καθαρίζει. Κεφαλιά του Παύλοβιτς. Κώστιτς. Παίρνει ο Τάντιτς. Και φάουλ που κάνει ο Κουρμπέλης. περίπου 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή προς τα αριστερά. Φάουλ που έκανε ο Κουρμπέλης. Πήγαν να συνδυαστούν να παίξουν το 1-2 οι Σέρβοι.

Ο Κώστιτς είναι πάνω από την μπάλα. Και ο Τάντιτς. Χρειάζεται να παίξουν το 1-2 οι Σέρβοι. Ο Κώστιτς είναι πάνω από την μπάλα. Και ο Τάντιτς.

Την εστία του Βάνια Μιλίγκοβιτσάβιτς. Κώστα Σερβίρη, θα γεμίσει ο Κώστης ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Διώχνει η ελληνική άμυνα. Ξανά όμως οι Σέρβοι που έχουν την κατοχή στα τελευταία τρία λεπτά. Ζίφκοβιτς με τη μία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σεργέι Μιλίγκοβιτσάβιτς, η μπάλα πίσω στον Σίμιτς. Ξανά ο Ζίφκοβιτς. Σεργέι Μιλίγκοβιτσάβιτς, σέντρα. Διώχνουν οι διεθνείς μας. Προσπαθεί να κερδίσει ο Τζόλι, σέντρα στο τσερδοκάρι. Διώχνει ο Καρέτσας. Πρέπει να απομακρύνουν οι διεθνείς μας. Ασκούν πίεση οι Σέρβοι. Πρέπει να πάνε πιο δυνατά οι διεθνείς μας στην μπάλα. Σέντρα με το αριστερό τώρα από τον Κώστιτς. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Κερδίζει τώρα ο Τζόλις. Τσιμίκας. Γεμίζει ο Τσιμίκας για τον Παυλίδη. Δύσκολα και να προλάβει ο Παυλίδης. Καθάρισε ο Μαξίμοβιτς που είχε γυρίσει να βοηθήσει ο χάφτης Σερβίας. Τάντιτς. Λούκιτς. Κρατάει ο Λούκιτς. Στον άξονα τώρα πρέπει να πιέσουν οι διεθνείς μας. Πρέπει να πιέσει ο Κοστούλας. Πρέπει να πιέσει ο Παυλίδης. Σίμιτς, Εράκοβιτς, Παύλοβιτς, παράλληλο παιχνίδι των Σέρβων, Κώστιτς, αριστερά η μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Μέχρι σφίριξε εκεί ο Γκλέν Νίμπερκ, ο Σουηδός ρέφερι. Είναι στο τερένο ο Κωνσταντίνος Καρέτσα, σηκώθηκε. Φάουλ για την Σερβία. Φάουλ το χτέρισε ο Κώστιτς. Πίσω η μπάλα. Εράκοβιτς, Παύλοβιτς και Βάνια Μιλίγκοβιτσάβιτς. Αλλάζουν πολλές πάσεις κάτι μεσαία γραμμή οι Σέρβοι. Γεμίζει ο πορτιέρε της Νάπολη. Με το κεφάλι ο Μαυροπάνος σε ένα χώρο που προσπαθεί να κινηθεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Κυνηγάει ο Κοστούλας. Και κερδίζει το πλάγιο. Κυνήγησε τη φάση εκεί ο επιθετικός Μπράιτον και κέρδισε το πλάγιο. Η εθνική μας τώρα, Κουρμπέλης. Ρέτσος. Ξανά Κουρμπέλης, δεξιά. Καρέτσας. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Μαυροπάνος και Ρέτσος πάνω από τη μεσαία γραμμή του όλα αυτά. Κρατάει ο Ρέτσος, ψάχνει στήριγμα. Παίρνει ο Κουρμπέλης, κάθετα. Για τον Καρέτσα, ωραία κίνηση. Καρέτσα φέρνει την μπάλα μπροστά του, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κοστούλας, Παυλίδης. Τζόλι, σούτ του Καρέτσα. Μπλόκαρε ο Βάνια Μιλίγκοβιτσάβιτς που ήταν στο πεδίο δράσης του. Δεν χρειάστηκε εκεί να πέσει ο πορτιέρε της Νάπολη. Εύκολη υπόθεση για τον υψηλό σώμο γκολκίπερ της Σερβίας. Η πρώτη έτσι καλή στιγμή απειλήθηκε κατά κάποιο τρόπο η εστία της Σερβίας. Στο 61 είμαστε. Γεμίζει ο Κουρμπέλης στο χώρο για τον Παυλίδη. Χάνουν τη διεθνής μας. Κερδίζει ο Κώστιτς. Λάθος. Παυλίδης φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Παυλίδης σουτάρει. Απέκρουσε εκεί ο Μιλίγκοβιτσάβιτς. Η καλύτερη στιγμή στο δεύτερο μήχρονο. Στο 62. Αυτή η προσπάθεια του διεθνού μας. Γέμισμα των Σέρβων. Στη μεσαία γραμμή τώρα κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Τάντιτς. Σεργέι Μιλίγκοβιτσάβιτς δεξιά. Δίνει στήριγμα στον Ζίφκοβιτς, ο χάφτης Αλ Χιλάλ. Μαξίμοβιτς. Πίσω η μπάλα. Εράκοβιτς. Παίρνει ο Λούκιτς. Αργά-αργά οι Σέρβοι. Πρέπει να πιέσουν οι διεθνείς μας. Τις πρώτες πάσες των γηπεδούχων. Αριστερά τώρα. Κώστιτς. Κρατάει. Δίνει στον Παύλοβιτς. Θα γεμίσει.
προσπαθούν.

0: διεθνής μας. Κερδίζει ο Καρέτσας. Εκεί είναι και ο Βαγιανίδης. Ταυλίδης προσπαθεί, ανοιχτό κοντρόλ. Κερδίζουν διεθνής και το φάουλ που γίνεται στον Βαγιανίδη. Νέα διακοπή στο μάτς.
1: Σε 23ο λεπτό, Σερβία Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τελευταίο δίλεπτο. Γιώργος Πετρίδης.
2: 1.45 για την ακρίβεια, 88-66. Πάμε 20. Η κατάσταση από το καιρό του μάτς. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ένα τρίποντα από τον Μόργαν τη γωνία. Ψάχνει το ριμπάντα από τον Χουάντσο. Πλέον οι πράσινοι έχουν 5 παίξει με ψηφίου αριθμού πόντων. Μια πεντάδα αποτελείται από Γκραντ Καλατζιά και Μαντζούκα Χουάντσο και Μίτογλου. Από μέση απόσταση ο Γκραντ θα στοχίσει. Ριμπάντα από τον Χόμς. Νωρίτερα χειροκρότησε ακόμα και ένα φάλβο κάνει ο Καλατζιάκης. Πραγματικά δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες για κάθε φάση ο Σέρβος. Ο Καλατζιάκης ρίσκει τον παρόδι, είναι ο μόνος που δεν έχει σκοράρει από αυτούς που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ένα καλά θεωρείο τώρα από τον Τζόνσον, 88-68. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 27.
1: Λοιπόν, στους 20 πόντους η διαφορά. Στον του Ολυμπιακού υπάρχει time out. Πάμε όμως στον Νίκο Ζέρβα να μας δώσει λεπτό και σκορ.
3: 96-75, στο συν 21 η διαφορά ξανά, 5-59 πριν από το φινάλε. Ο Μοντέρο, αν ευστοχίσει στην βολή που έχει κερδίσει, θα τη φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα. Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι και τις 14 να προηγείται. Η Μπασκόνια μείωσε με 2 τρύπα του Χάουαρντ. Ένα time out του Μπαρτζόκα ήταν ό,τι έπρεπε για να σοβαρευτεί ξανά ο Ολυμπιακός και να διευρύνει διαφορά στους 21 πόντους. 96-75 και τώρα 97-75. 6 λεπτά πριν από το φινάλε, Γιάννη.
1: Λοιπόν, στους 22 πόντους ο Ολυμπιακός και 100 στάρα. Πάντα δεν καταφέρει 100 στάρα. Επιστρέφουμε για λίγο, θα πάμε σε τελικό. Για λίγο στο Telecom Center Athens, όμως πάμε τώρα στο Βελιγράδι. Όπου έχουμε αλλαγή για την εθνική μας. Τον Ιωαννίδη Σωτήρη να μπαίνει στη θέση του Κοστούλα.
0: Στο 64 είμαστε προς 65. Σερβία-Ελλάδα 1-0 με τον κόλ του Ζίβκοβιτς. Πριν από περίπου 2 λεπτά βγήκε από το μάτσο Μπάμπης Κοστούλας, πέρασε ο Φώτης Ιωαννίδης σε αυτόν τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Είναι πιο επιθετικό σχετικά το σχήμα. Βεβαίως ο Ιωαννίδης είναι πιο έμπειρος από τον Μπάμπη Κοστούλα, είναι ξεκάθαρο για τους, σε σχέση με την εθνική ανδρών. Να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και ο Φώτης Ιωαννίδης μαζί με τον Βαγγέλη Παυλή στην κορυφή της επίθεσης. Σέντρα τώρα των Σέρβων, διώχνει ο Μαυροπάνος με το κεφάλι. Οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια πάντα. Αυτό ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Η εθνική μας έχει αυτή τη στιγμή κατοχή μπάλας 58% έναντι 42% των Σέρβων. Αλλά το αποτέλεσμα γράφει 1-0 για την Σερβία από το 4ο λεπτό με τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Κάθε τώρα προσπάθησε να βρεθεί, να βρει τον Φώτη Ιωαννίδη ο Τζόλης. Το πλάγιο για την Σερβία. Η εθνική μας μένει ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει. Το πλάγιο τώρα με τον Σίμιτς, τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα εκτελέσει. Έψαξε να βρει τον Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς στο πουθενά. Η εθνική τώρα με τον Βαγιανίδη πίσω για να οργανωθεί ξανά. Τζολάκης. Ρέτσος. Και Ζαφίρης. Κουρμπέλης. Κρατάει. Θα γεμίσει για τον Βαγιανίδη. Περνάει μπάλα. Ωραία. Έχει χώρο Βαγιανίδης ο Άσος Sporting. Δίνει στον Παυλίδη. Γύρισμα τώρα. Αφήνει την μπάλα ο Καρέτσα. Σουτ από τον Φώτη Ιωαννίδη.
1: Σουτ από τον Φώτη Ιωαννίδη. Και μείναμε εκεί. Το οποίο μπλόκαρε ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Πήγε σχεδόν πάνω του. Έχουμε αρκετές ευκαιρίες. Πολύ κακές τελικές όμως. Προσπάθησε τελικές μας πλην του σουτ του Τζόλι έξω από την περιοχή. Ήταν πραγματικά καλό. Οι υπόλοιπες είναι από μέτριες έως κακές. Πάμε στο Telecom Center Athens για τελικό.
2: Τρίποντο από τον Καλατζάκη, μπαίνει και εκείνο στο σκόρ. Ολοκληρώνεται το μάτς 91-70. Δεν ξέρω αν θα κάνει. Θα κάνει φάουλο ο Καλατζάκης. Δεν ολοκληρώνεται το μάτς. Με 2 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, κάνει ένα φάουλο ο Καλατζάκης. Κέλυσαν 5-10. Νωρίτερα ο Μπράντοβιτς, στα 37 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, βλέποντας τους παίκτες που να έχουν χαλαρώσει αρκετά, ζήτησε time out. Φάουλο τώρα του Καλατζάκη στον Χόμς. Το συζητούν Καλατζάκη, Καβαλιέρ και Χόμς. Πάλι η αποθέωση για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από τους 17.000 και πλέον φίλους του Παναθηναϊκού. Άκουσε πάρα πολλές φορές το όνομά του ρυθμικά στο Telecom Center. Νωρίτερα αποθέθηκε και ο Διαμαντίδης. Να κάνουμε την πριν κάνουμε την αποφώνηση να πούμε τα συμπεράσματα που βγάλαμε. Ο Αθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και στις δύο άκρες του γηπέδου. Είχε πλουραλισμό σκοράρισμα, καλή κυκλοφορία της μπάλας, κυριάρχησε απόλυτα στα rebound. Πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο με 18, 15 ο Λεσόρ, 13 ο Γιαμπουσέλε, 11 ο Μίτογλου, 10 ο Μαντζούκας. Ο Λεσόρ μάλιστα είχε 9 rebound, 2 κλεψίματα, 2 assist, 3 τάπες, 9 κερδισμένα φάουλ. 2 γκολ για τον Χόμς, 3 ο Καλατζάκης, 4 ο Μπάντιο, 7 ο Γκραντ, 5 Μπόγκα, 5 ο Φάντσο. Φάντσο με 6 rebound. Δεν επέτρεψε στην παρέα ο Παναθηναϊκός να ελπίζει ότι μπορεί να πάρει κάτι από το μάτς. Αν εξαιρέσουμε ίσως ένα κομμάτι το τελευταίο τρίλεπτο της ουσίας του χρόνου που χαλάρωσαν οι πράσινοι, δεν άφησαν σε καμία στιγμή του αγώνα την παρή να επιβάλλει το ρυθμό του. 91-72 τελικό σκορ. Ο Παναθηναϊκός συγνάει με το δεξί την φετινή Ευρωλίγκα και θα αποθεωθεί από τους φίλους του Νικάι την Παρή στην επίσημη επιστροφή του Ζιόλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Γιάννη, λόγω σένα έδειξε ότι πρέπει να πάω στο Βελιγράδι και στη Βιτόρια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, όπου δεν είχαμε δράσει τα 2-3 τελευταία λεπτά, Σωτήρη, διότι είχαμε ένα τραυματισμό του Δημήτρη Μαυροπάνου από φάουλ του Κώστιτς που του κόστησε και την κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, είχαμε τη διακοπή περίπου 3 λεπτά στο παιχνίδι. Σηκώθηκε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και θα περάσει το μάτσε πολύ λίγο μετά την υπόδειξη του ρέφερι. Στα δεξιά τώρα η Σερβία με τον Ζίβκοβιτς το πλάγιο. Παίρνει ο Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς, πέρασε περίπου ένα λεπτό που θα μπει στο μάτς τώρα ο Μαυροπάνος, τώρα περνάει για το ένα λεπτό που μένει εκτός. Θα κάνει δύο αλλαγές σε λίγο μαζεμένες η Σερβία, που έχει την κατοχή της μπάλας με τον Εράκοβιτς. Παύλοβιτς, Λούκιτς, η μπάλα πίσω ξανά. Γέμισμα. Κερδίζει ο Ρέτσος, κατεβάζει. Περνάει τη μέσα γραμμή. Θα γεμίσει ωραία για τον Καρέτσα. Ήταν όμως αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του μέσου επιθετικού της Ντόρτμουντ. Βγήκε και καθάρισε ο Βάνια Μιλίκοβιτς-Σάβιτς. Τώρα πάει να πιέσει ο Παυλίδης. Γεμίζει ο Σίμιτς, ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Στη φάση και ο Σεργέι Μιλίκοβιτς-Σάβιτς και ο Τάντιτς. Παύλοβιτς, ωραία προσποίησή του. Παίζει τον Λούκιτς και αυτός τον Κώστιτς. Μαξίμοβιτς, Εράκοβιτς, ξανά ο Μαξίμοβιτς. Δίνει στον Λούκιτς. Πολλές οι πάσεις που αλλάζουν οι Σέρβοι. Έχει πέσει αρκετά ο ρυθμός. Αρκετές και διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Ζίκοβιτς πίσω στον Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ανεβαίνει τώρα ο Παύλοβιτς, έχει χώρο. Παίρνει τα μέτρα, δίνει στον Κώστιτς, αλλά υπάρχει σηκωμένη σημαία για offside. Και θα γίνουν σε λίγο και οι αλλαγές. Θυμίζω ότι βγήκε ο Κοστούλας, μπήκε ο Φώτης Ιωαννίδης, ήταν η πρώτη αλλαγή της εθνικής μας. Ο Γιώβιτς αποχωρεί από το παιχνίδι και μπαίνει στο μάτς ο Γιόβελιτς. Είναι η πρώτη αλλαγή, ο Γιόβελιτς έξω, ο άσος της ΑΕΚ στη θέση του ο Γιόβελιτς, που πάει στην επίθεση πολύ φυσιολογικά. Βαγιανίδης, δεξιά η μπάλα, Καρέτσας. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, Καρέτσας. Δίνει στο Ζαφίρι, γύρισμα του Ζαφίρι, μπάλα κοντράρει, ξανά ο Καρέτσας. Καρέτσας και υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω στον Καρέτσα και είναι κίτρινη κάρτα που βγάζει από το τσεπάκι του ο διαιτής της αναμέτρησης, ο Νίμπερκ. το φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ελλάδα. Σκληρό μακάρισμα πάνω στον Καρέτσα. Ένα 1-0 Σερβία Ελλάδα στο 73. Είμαστε με τον κόλ του Ζίβκοβιτς. Από το 4 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή διώχνει ο Εράκοβιτς. Κερδίζει ξανά η εθνική μας. Καρέτσας. Κόβει ο Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Απομακρύνει όπως ένα χώρο που είναι ο Τζολάκης. Αρκετά μακριά από την εστία του. Και στη θέση του Κώστης που πέρασε ο Τέρζιτς. Ζαφίρης. Κουρμπέλης. Παυλίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Σκοράρει η εθνική μας 1-1 με τον Χρήστο Τζόλι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασαριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1 μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στην 35η εμφάνιση. Σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. 1-1 Σερβία-Ελλάδα. Σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ, η εθνική μας κινήθηκε πάρα πολύ σωστά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Παυλίδης έστρωσε στον Τζόλι. Πολύ ωραίο διαγώνιο πλασέ στην απέναντι γωνία. Δεν μπόρεσε αυτό να το καθαρίσει ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και η Ελλάδα ισοφαρίζει σε 1-1. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Βγαίνει από το μάτς ο Καρέτσας. Είναι η επόμενη αλλαγή του ομοσπονδιακού προπονητή. Μπαίνει ο Τετέι στο μάτς. Τετέι στο χώρο τώρα. Από τον Τζόλι. Τετέι κρατάει, βάζει το σώμα του. Δεν υπάρχει φάουλ. Πρέπει να γυρίσουν οι διεθνείς μας, να οργανωθούν. Ζαφίρι στο το πλάγιο. Από την παρέμβαση του χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Τζόλις έχει πάει δεξιά τώρα. Αριστερά είναι ο Τετέι. Και πλέον στη θέση του Παυλίδη μπήκε και ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας λοιπόν με τον Ιωαννίδη στην επίθεση. Μπροστά ο Δουβίκας, πιο πίσω λίγο ο Φώτης Ιωαννίδης. Δεξιά στην επίθεση ο Τζόλης και αριστερά ο Τετέι. Οι δύο μαζεμένες αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το γκολ στο 74, το γκολ της σοφάρισης. Η κίνηση τώρα από τα αριστερά για τη Σερβία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα εκεί στον Λούκιτς. Υπάρχει πέσιμο του μεσοεπιθετικού της Σερβίας. Ο Τάντιτς ήταν. Δεν υπάρχει κάτι. Το μάτς συνεχίζεται.
1: Πάμε στην Μπασκόνια για το τέλος του παιχνιδιού. Νίκος Γαρβάς.
3: Τέλος παιχνιδιού. Ολυμπιακός αρχίζει νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του στην φετινή Ευρωλίγκα. 106-89 την Μπασκόνια σε έναν επιτρέψτε μου υγιεινό περίπατο από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και έπειτα όταν και ο Ολυμπιακός άρχισε μαζί με το ρυθμό που είχε στην επίθεση να σφίγγει και την αμυνά του 7-7 ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπασκόνια και πρεμιέρα κορυφαίη Βεζένκοφ και Ντόρση με 22 και 25 πόντους αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός που είχε 5 διψήφιους παρακαλώ, η έτερη ήταν 11 ο Γουόρντ, 15 ο Μοντέρο με 5 ασίς και 12 ο Ταϊρικ Τζόουνς, 2 Μακιντάιρ με 5 ασίστ, 4 ο Ντζάι, 2 ο Μιλουτίνο, 2 ο Τζόζεφ, 4 ο Χολ και 7 ο Εβαν Φουρνιέ. Για την Μπασκόνια κορυφαίος ήταν ο Τάντας Σεντεγκέρσκης με 15 πόντους και ο Έιτζεϊ Λόουσον με 17. Νικηφόρα λοιπόν πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, 106-87 μέσα στην Βιτόρια. Το μικρόφωνο σε Στένα Γιάννη, καλό βράδυ από τη Βιτόρια.
1: 106-89 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό, νίκη φορά πρεμιέρα και για τους δύο. Πάμε να δούμε τι θα κάνει η εθνική μας σε αυτό το τελευταίο τέταρτο στο Βελιγράδι, ο Τρεις Ταμπάκος.
0: Στο 78 ενέργεια του Τετέι από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στην εστία, προς την εστία της Σερβίας σε κόρνερ για την Γανόλευκη. Το κόρνερ από τα αριστερά για την εθνική μας ομάδα. Έχουν προωθεί και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Τσιμίκας στην μπάλα για την εκτέλεση. Μέσα στη μεγάλη περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν οι Σέρβοι. Θέλουν να βγουν στην κόντρα. Με τον Λούκιτς και τον Τάντιτς στα αριστερά, κάθετα εκεί για τον Γιόβελιτς. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σούτ του Γιόβελιτς, η μπάλα στο σώμα του Τζόλι. Διώχνει ο Τζολάκης. Πρέπει να οργανωθούμε και να κρατήσουμε την μπάλα, να μην δώσουμε δικαιώματα στη Σερβία. Πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό. Κόβει και ωραία Τετέι που κινείται τα αριστερά μπροστά από τον Τσιμίκα. Σέντα του Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς, μπλόκαρε ο Τζολάκης στο 79. Βαγιανίδης, η μπάλα στα δεξιά, υπάρχει χώρος. Πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα σωστά, να αποφύγουμε τα λάθη. Και όλα θα γίνουν καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Ρέτσος. Βαγιανίδης. Αργά τώρα η εθνική. Μαυροπάνος. Κάνει κίνηση ο Τζόλης. Ζητάει μπάλα ο Τζόλης τώρα. Κρατάει ο Μαυροπάνος. Ρέτσος. Παράλληλα διεθνής μας. Ψάχνουν τους χώρους. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Ζαφύρης, από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής μας είναι ο Ζαφύρης. Ρέτσος. Κρατάει. Ρέτσος. Δίνει στον Δουβίκα, ωραία κίνηση του Δουβίκα, στα αριστερά στον Τζιμίκα, στον χώρο ο Ιωαννίδης, παίρνει ο Φώτης Ιωαννίδης, κρατάει ο Φώτης Ιωαννίδης, κινείται, βάζει το σώμα του, δίνει την μπάλα. Τσιμίκας, πίσω, Τετέι, Ζαφύρης, να γυρίσει μπάλα, Κουρμπέλης πίνει ο αρχηγός μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Παυλίδη, Κουρμπέλης, Ζαφύρης ξανά, Μαυροπάνος, κάθετα. Ήταν ο Βαγιανίδης και το συνδυαστικό παιχνίδι με το Φώτιο Ανίδη. Φάουλ για την εθνική μας. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Βέλκο Παούνοβιτς. Θα μπει στο μάτς. Βγαίνει το παιχνίδι ο Σίμιτς. Και την θέση του στα δεξιά τώρα με τον Ζαφύρη ξανά. Μαυροπάνος. Παγώνουν το ρυθμό οι διεθνείς μας, κυκλοφορούν την μπάλα σωστά. Κουρμπέλης. Ζαφύρης ξανά. Το γέμισμα του Κουρμπέλη για τον Δουβίκα. Στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα. Θέλει να κάνει το ψαλιδάκι και ο Δουβίκας και είναι corner, όχι είναι out. Σύμφωνα με την υπόθεση του διαιτητή. Ο Γκούντελι πήγε στην θέση του Σίμιτς. Τέταρτη κίνηση των Σέρβων. Θα εκτελέσει τώρα το ελεύθερο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Δεν έχει σταματήσει να βρέχει από το ξεκίνημα του μάτς εδώ στο Βελιγράδι. Εκτελεί ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Ψάχνει τον Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Κατεβάζει ο χαφ της Σερβίας. Δεν περνάει η πάσα του. Λούκιτς με το κεφάλι. Κερδίζει ο Ζαφύρης. Κουρμπέλης παίζει γρήγορα. Τζόλης, πίσω η μπάλα στον Βαγιανίδη. Διώχνει ο Τζολάκης, όχι πολύ καλά. Κερδίζεται την μπάλα ο Κουρμπέλης. Κυνηγάει εκεί και ο Ιωαννίδης. Απομακρύνει ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Σε ένα χώρο που είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Περνάει από τον Τσιμίκα ο Ζίβκοβιτς. Κρατάει ο άσος του ΠΑΟΚ. Θα χάσει όμως με την παρέμβαση του Ζαφίρη. Τετέι, λάθος πάσα. Προσωρινά όμως και δείξει ένα κουρμπέλι. Ζαφίρης γλιστράει και υπάρχει φάουλ με το χέρι πριν την μπάλα. Και ο Ζαφίρης κίτρινη κάρτα. Γλίστησε και ο Ζαφίρης. Πέφτοντας, έβαλε το χέρι του για να κρατήσει την μπάλα και δικαιολογημένα δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον Νίμπερκ. Θα βγαίνει στην κόντρα επίθεση εδώ οι Σέρβοι. Μαξίμοβιτς. Στα αριστερά τώρα με τον Λούκιτς οι Σέρβοι. Τρόλ εθνική μας είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τάντιτς. Λούκιτς τώρα. Κάθετα. Ωραίος συνδυασμός εκεί του Γιόβελιτς. Θα κόψουν οι διεθνείς μας. Υπάρχει χώρος. Τζόλις. Ψάχνει το Τετέι. Κυνηγάει και ο Δουβίκας. Κερδίζουν οι κυπεδούχοι. Με τον Παύλοβιτς. Περνάει μπάλα με το σύντος Μαυροπάνος πίσω στον Τζολάκη. Ρέτσος, παρακινδυνεμένα εκεί. Τσιμίκας. Ψάχνει στήριγμα ο Τσιμίκας. Τετέι, ωραία προσπίση του Τετέι, βάζει την μπάλα μπροστά του. Περνάει τον Γκούντελη. Η Σερβία τώρα. Με τον Ζίφκοβιτς, προσποιείται στον Ζαφίρη. Μπάλα έχει περάσει πλάγιο. Πλάγιο την εθνική μας. Κουρμπέλης, ευκαιρία τώρα για νέα οργανωμένη προσπάθεια. Κουρμπέλης, Ρέτσος. Πολλές οι πάσεις των διεθνών μας τώρα. Τετέι, γυρίζει ωραία. Περνάει ο Τετέι. Παίζει κάθετα όμως δεν ήταν καλή πάσα του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Κόβουν οι Σέρβοι. Έχει οπισθοχωρήσει ο Ζίβκοβιτς για να καλύψει, να δώσει βοήθεια στους συμπαίχτες του. Γεμίζει ο Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ένα χώρο που είναι ο Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Θα ανοίξει τον κοντρόλ, θα κάνει το τάκλιν εκεί ο Κουρμπέλης, μπαίνει στην φάση και ο Ρέτσος, κερδίζουν οι διεθνείς μας. Μπλοκάρει ο Τζολάκης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να παίξει με τα χέρια στον Βαγιανίδη. Ζαφίρης. Κουρμπέλης. Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη. Ιωαννίδης. Βαγιανίδης. Ζαφίρης. Μαυροπάνος και Ρέτσος. Τώρα όλη η Σερβία κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ζαφίρης. Βαγιανίδης. Ζαφίρης. Ωραία το 1-2. Θέλει να περάσει ο Βαγιανίδης. Υπάρχει φάουλ, όχι δεν υπάρχει φάουλ, τίποτα από τον Γκλεν Νίμπερκ. Μπλοκάρει ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Στο 88 είμαστε. Στο 87 είμαστε. Σερβία, Ελλάδα, 1-1. Ζίβκοβιτς. Παράλληλα. Για τον Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς, κρατάει αυτός. Και κάνει λάθος. Παίρνει ο Δουβίκας. Τετέι. Δεξιά είναι ο Τζόλης. Τετέι, ωραία. Δίνει στο Τζόλι. Βάζει την μπάλα μπροστά του ο Τζόλης. Shoot out. Καλή στιγμή αυτή για την εθνική μας ομάδα στην κόντρα επίθεση. Στο 87 με τον Χρήστο Τζόλι. Από την παλιά του Τετέι. Έπρεπε να μπει κι άλλο μες στη μεγάλη περιοχή ο Χρήστο Τζόλης. Η πέμπτη αλλαγή για τους Σέρβους σε πολύ λίγο. Ο Τάντιτς αποχωρεί από το μάτς. Έτρεξε πάρα πολύ, δημιούργησε, Έχει την μπάστα στον Ζίφκοβιτς, στην επιστροφή του μετά από 2 χρόνια και 2 μήνες

στην Εθνική Σερβίας ο πολύ έμπειρος, ο 37χρονος Τάντιτς, την Αιμέγγεν. Στη θέση του μπήκε ο Σουκάσεφ. Είναι η πέμπτη αλλαγή των Σέρβων. Πίσω μπάλα του από το Ρέτσο στον Τζολάκη. Ο Σουκάτσεφ μπήκε στο μάτς, όπως σας είπα. Κουρμπέλης. Ρέτσος. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ τώρα, η μπάλα κοντράρει και περνάει out από τον Ρέτσο που είχε ανέβει. Η μπάλα πέρασε out, με πολλά φάλτσα πέρασε out, δεν αντζήξει εδώ ιδιαίτερα ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς στο 89. Θα γεμίσει ο πορτιέρι της Νάπολη. Θα κάνει και δύο αλλαγές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε πολύ λίγο. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος. Θα μπει σε λίγο στο μάτσο Σουκάτσεφ, παίζει με 10 εδώ και λίγο ολόκληρη ώρα η Σερβία. Λούκιτς. Κυνηγάει ο Βαγιανίδης στον άξονα. Το σουτ, δοκάρι για την Σερβία. Ζίφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Με το πόδι απέκρουσε ο Τζολάκης την προσπάθεια αυτή του Λούκιτς. Διπλή μεγάλη φάση στο 90 για την Σερβία να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Δοκάρι και στη συνέχεια η επέμβαση του Τζολάκη. Τεράστια διπλή φάση για τους γηπεδούχους. Θα γίνουν αλλαγές τώρα για την εθνική μας ομάδα. Το δοκάρι από τον Γιόβελιτς και την κεφαλιά από τον Σάβιτς. Έγιναν και οι αλλαγές για την εθνική μας ομάδα. Ο Μιχαηλίδης πήγε στη θέση του Μαυροπάνου που είχε κάποιες ενοχλήσεις νωρίτερα ο Μαυροπάνος και ο Ανδρούτσος που πέρασε στην στη μεσαία γραμμή πήρε τη θέση του Ζαφίρη. Αλλαγή θέσεων στο κέντρο της άμυνας πλέον ο Μιχαηλίδης αντί του Μαυροπάνου και ο Ανδρούτσος στη θέση του Ζαφίρη. Δεν αλλάζει κάτι στη διάταξη τεχνική μας. Πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις. Έξι αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τις δύο μαζεμένες του Μιχαηλίδη και του Ανδρούτσου. Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την Σερβία νωρίτερα να πετύχει δεύτερο γκολ και να πάρει νέο προβάδισμα. Με το δοκάρι του Γιόβελιτς. Πέντε λεπτά των καθυστερήσεων στο μάτς. Υπάρχει νέα διακοπή. Σερβία-Ελλάδα 1-1. Ήδη παίζουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

0: your seats for 5 minutes.
1: Το δοκάρι είναι από τον Λούκιτς και το... η δεύτερη φάση από τον Γιόβελιτς. Η διπλή φάση των Σέρβων στο 90. Δουβίκας θέλει να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Κρατάει ο Δουβίκας. Κάνει το τάκλινγκ και ο Παύλοβιτς. Κερδίζει ο μπακ της Μίλαν. Απομακρύνει. Ψάχνει τον Γιόβελιτς. Μπαίνει στη φάση τώρα για την εθνική. Ο Ιωαννίδης. Διώχνουν οι γηπεδούχοι. Λούκιτς. Υπάρχει φάουλ του Λούκιτς. Κουρμπέλης. Βαγιανίδης. Ρέτσος. Μιχαηλίδης. Ανεβαίνει ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Ζητάει μπάλα ο Ανδρούτσος. Ρέτσος. Παράλληλα διεθνής μας τώρα. Μιχαηλίδης. Πίσω στον Τζολάκη που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επέμβαση με το πόδι ο πορτιέρι της Γουλφς. Στην πλουθάτα του Γιόβελιτς. Πλάγιο. Ο Γκούντελι. Κερδίζει ο Κουρμπέλης. Ανοίγει ωραία δεξιά στον Τζόλι. Τζόλις. Θέλει να βρει τον Βαγιανίδη. Τάκλιν εκεί του Λούκιτς. Τρίτη εμφάνιση για τον Μιχαηλίδη. 12η για τον Ανδρούτσο. Μιχαηλίδης. Θα γεμίσει ωραία στο χώρο Τσιμίκας. Είναι δυνατή παλιά. Τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει. Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ. Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στο χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Ελλάδα σκοράρει για δεύτερη φορά στο δεύτερο μήχρονο. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς, τρομερή ενέργεια. Γέμισμα του Μιχαηλίδη, κίνηση του Τσιμίκα που προλαβαίνει την μπάλα, σεντάρει με τη μία και την κεφαλιά του Δουβίκα που κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και γκολ. Σερβία-Ελλάδα 1-2, τέλειο τελείωμα από τον Τάσο Δουβίκα. Ο Τάσος Δουβίκας, ο Άσος Ισκόμο, στην 23η συμμετοχή του, σκοράρει για τρίτη φορά και πετυχαίνει το πιο σημαντικό γκολ με τα γαλανόλευκα. Και τώρα ακούγονται μόνο οι 500 Έλληνες στο Ράικο Μίτιτς. Σεντράρει τώρα ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Χρειάζεται προσοχή. Κάτω η μπάλα και δυνατά. Πλάγιο για την εθνική μας τα αριστερά. Τσιμίκας στο πλάγιο. Δουβίκας. Κεφαλιά του Δουβίκα. Ιωαννίδης βάζει μπάλα μπροστά του. Ωραία Ιωαννίδης, κρατάει. Υπάρχει φάουλ, παίζεται. Κουρμπέλης, πολύ όρημα. Ο αρχηγός εθνικής, στα δεξιά. Βαγιανίδης, πολύ καλό παιχνίδι για τον Κουρμπέλη σήμερα. Χρειάζεται και το ταλέντο, χρειάζεται και η εμπειρία στις εθνικές ομάδες. Κάτω η μπάλα τώρα. Μαξίμοβιτς. Διαγώνια παλιά. Διώχνει με το κεφάλι ο Βαγιανίδης. Τζόλις, διαγώνια κίνηση. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Η εθνική βρέθηκε πολύ νωρίς στο μάτς πίσω στο σκορ. Μόλις το τέταρτο λεπτό με το γκολ του Ζίβκοβιτς. Από μια αδράνεια συνολικά της ομάδας. Κατάφερε στο υπόλοιπο του πρώτου μηχρόνου το 5 μέχρι 25 να ισορροπήσει, να κάνει ευκαιρίες να χειδοκάρει με τον Γκάρετσα. Προσπάθησε στο πρώτο μηχρόνο, δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο μέρος μπήκε καλά, μπήκε πιο δυνατά. Δεν έκανε τη μεγάλη φάση. Αλλά προσπάθησε να φέρει το μάτς στα ίσα και το κατάφερε η εθνική μας ομάδα που με τον Δουβίκα καταφέρνει να πάρει την νίκη μέσα εδώ στο Ράικο Μίτιτς στο 90-5 με την κεφαλιά στραβού τη σέντρα του Τσιμίκα είχε προηγηθεί τον γκολ τη ισοφάριστη με τον Χρήστο Τζόλι. Η εθνική μας ομάδα το γυρίζει το παιχνίδι στο Μαρακανά, στο Βελιγράδι και παίρνει μια σπουδαία νίκη, πάρα πολύ σημαντική νίκη, έστω και στα χασομέρια. Γιατί πρέπει συνολικά να βλέπουμε μια εμφάνιση, πρέπει να προσπαθεί η ομάδα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και σήμερα προσπάθησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να καταφέρει να το γυρίσει και το πέτυχε απέναντι σε μια Σερβία που έχει πάρα πολύ εμπειρία. Είναι ξεκάθαρο, ξέρουν τι να κάνουν στο γήπεδο. Αλλά η εθνική μας ομάδα έχει και εμπειρία αλλά έχει και ποιότητα στο παιχνίδι της. Ήρθε από τον πάγκο Δουδίκας και έδωσε την λύση. Είναι πολύ σημαντικό το διπλό σημείο που πετυχαίνουμε. Το επαναλαμβάνω, το έλεγα και πριν από το ματς. Είναι πολλές φορές λέμε η αρχή το ίμιση του παντός. Θεωρώ όμως ότι το σημερινό μας το διπλό που παίρνουμε στο Βελιγράδι βάζει τις βάσεις για να μπορέσουμε να βάλουμε τη Σερβία κάτω από εμάς στον όμιλο, στην πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, αν η εθνική μας είναι τρίτη στο γκρουπ της, θα είναι δεδομένα στην κλήρωση του προσεχές Δεκεμβρίου, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro και είναι πολύ καλό αυτό γιατί η εθνική μας έχει μια βατή κλήρωση από τη στιγμή που θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Βάλαμε τις βάσεις σήμερα απέναντι στην Σερβία που είναι ο άμεσος αντιπαλός μας. Πετύχαμε το φτωχό το διπλό και φυσικά η ομάδα θα ταξιδέψει στο Augsburg αύριο για να αντιμετωπίσει την Γερμανία σε τρία βράδια στις 20 του μήνα. Η εθνική μας ομάδα που πέτυχε το στόχο, το απόλυτο, τις τρεις βαθμούς και τώρα πηγαίνουν διεθνείς στους περίπου 500 Έλληνες για να τους χειροκροτήσουν για τη συμπαράσταση και ο κόσμος να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Είναι μια ωραία στιγμή. Ξεκινάει καλά η εθνική μας στο UEFA Nations League. Δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος στόχος στο UEFA Nations League. Μετράει όμως να παίρνεις βαθμούς, να ανεβαίνεις στο ranking της FIFA, στη βαθμολογία της FIFA. Και παράλληλα, η εθνική μας παίχνει στόχο να είναι πάνω από τη Σερβία τουλάχιστον στον ομιλό της για να βρεθεί στην κλήρωση του Δεκεμβρίου στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε την εθνική μας ομάδα να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Από την εποχή του 2004 και μετά, λοιπόν, φανταστείτε, έχει να βρεθεί η εθνική ομάδα σε πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι πολύ καλή κλήρωση, γιατί ο στόχος της εθνικής μας είναι τα προκριματικά του Euro, εκεί που στοχεύει σε μια πρόκριση σε τελική φάση μετά από το καλοκαίρι του 2014 και το παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας. Ολοκληρώνουμε την μετάδοση εδώ στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Η εθνική παίρνει την νίκη με τα γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα. Γύρισε το μάτς απέναντι στη Σερβία και φυσικά ταξιδεύει με καλή ψυχολογία στο Augsburg. Θα επιστρέψουμε αργότερα με το ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. 3-3 λοιπόν. Πολύ ωραία πρεμιέρα για όλους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα μείνουμε προς το παρόν βεβαίως στο ποδόσφαιρο, στη σπουδαία νίκη της εθνικής, στο σπουδαίο ξεκίνημά της στον ομιλό της και με δεδομένο ότι το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Γερμανία τελείωσε ισόπαλο. 1-1 προηγήθηκαν νωρίς οι Γερμανοί με τον Μέτσα στο 32, ισοφάρισε ο Χάκπο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα λέγαμε Μιχάλη Τσόχο, λίχτο. Είμαστε πρώτοι στον ομιλό.
3: Σωστά, σωστά Γιάννη. Και αυτή είναι και η μόνη μου διαφωνία σε όσα άκουγα να λέω στον Σταμπάκο στον επιλογό του ότι δεν έχει να διεκδικήσει κάτι σε αυτό το Nations League ή η εθνική ομάδα πέρα από την τρίτη θέση που είναι προφανώς πολύ σημαντική γιατί της δίνει τη δυνατότητα να συγγνώμη παραμείνει στην κατηγορία την κορυφαία και κυρίως της δίνει τη δυνατότητα να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Euro. Αλλά εγώ λέω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι και κυρίως δεν πρέπει να σκέφτεται η ομάδα μας έτσι, άσε που σκεφτόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Το λέω υπό την έννοια ότι είναι ένα γκρουπ που έχει 6 παιχνίδια, 2 εντός έδρας με 2 μεγαθύρια, την Γερμανία και την Ολλανδία. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν έχουμε τις πιθανότητες να περάσουμε κάποια από τις δύο, δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, αλλά λέω ότι πρέπει να το διεκδικήσουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω οι δύο πρώτοι στον όμιλο πάνε στα προημιτελικά του Nations League, άρα συνεχίζει στην διοργάνωση. Και δεν βρίσκω το λόγο από τη στιγμή που κάναμε διπλό στο Βελιγράδι να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
3: Τώρα, σε σχέση με την εμφάνιση, νομίζω ότι είναι μια εμφάνιση που δικαίως φτάνουμε σε αυτό το διπλό. Εμάς ήταν η πολύ καλύτερη ομάδα και στα 90 λεπτά της αναμέτρησης. Με ελάχιστα πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, λίγο στην αρχή του παιχνιδιού, στα πρώτα 5-6 λεπτά που δεν ξεκάνουμε και τον κόλ, και ίσως ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, αμέσως μετά τον γκολ που βάλαμε, τον γκολ της οφάρεσης, εκεί που έχασαν και τη μεγάλη διπλή ευκαιρία οι Σέρβοι, Παίξαμε ένα ποδόσφαιρο αυτό που θέλει να παίζουμε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χρησιμοποιήσαμε 5 σεντερφόρ για να φτάσουμε στη νίκη. Ποιος θα το έλεγε ότι η Εθνική Ελλάδος θα έχει 5 διαφορετικά σεντερφόρ και με αυτά τα 5 διαφορετικά σεντερφόρ θα κυνηγάει να βρει γκολ ανατροπής. Το βρήκαμε με το 5ο που χρησιμοποιήσαμε, τον Δουβίκα, γιατί ακριβώς η ποιότητα των σεντερφόρ που έχει η Ελλάδα είναι αδιανόητη. Δεν είναι υπερβολή να το πω, αλλά νομίζω ότι τέτοια 5 σεντερφόρ θα ζήλευαν το 90-95% των εθνικών ομάδων της Ευρώπης. Mm-hmm. Είναι πολύ λίγες αυτές που μπορώ να φανταστώ. 4-5 που να έχουν 5 σεντερφόρ που κάνουν φοβερά και τρομερά πράγματα στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ό,τι θέλει, και που χάρη στην ποιότητά τους καταλαβαίνεις ότι αν συνεχίζεις να παίζεις καλά δεν γίνεται, όσο και αν δεν είσαι στην καλύτερη σου βραδιά από άποψη ευστοιχίας, θα έρθουν τα γκολ. Ήρθαν τα γκολ και ήρθαν τα γκολ από δύο παίκτες που έχουν πολύ καλή σχέση με τα δίχτυα το τελευταίο διάστημα, και ο Τζόρντις και ο Δουβίκας. Αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθουν από τον Παυλίδη, μπορεί να έρθουν από τον Τετέι, μπορεί να έρθουν από τον Ιωαννίδη, μπορεί να έρθουν από τον Καρέτσα, από τον Κοστούλα. Είναι η δύναμη πυρός που έχει αυτή η ομάδα, είναι αδιανόητη. Παρά το γεγονός ότι συζητάμε συνέχεια για τα κεντρικά μας χαφ, σήμερα και οι δύο έχουν κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
2: Αλήθεια.
3: Και ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης. Είναι ένα πρόβλημα ότι την Κυριακή είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να ξαναπαίξουν οι δύο. Ναι. Είναι αλήθεια ότι μετά το 70-75 και αυτοί άρχισαν να μένουν από δυνάμει, γι' αυτό φάγαμε ορισμένες μεταβάσεις στο παιχνίδι των Σέρβων που δεν τις είχαμε φάει μέχρι και το χρονικό σημείο. Γιατί είχαν κουραστεί αρκετά τα δύο κεντρικά χαφ. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Έχουμε τρεις σπουδαίους θεατοφλέκες, έχουμε σπουδαία σεντερφόρ, έχουμε σπουδαίους μεσοεπιθετικούς. Θα έχουμε και εμείς μια αδυναμία σαν εθνική ομάδα. Δεν έχουμε πολλές επιλογές στα κεντρικά μας χαφ. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτήν την ομάδα έλειπαν σήμερα παίκτες όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Έλειπαν ακραίοι μπακ οι βασικοί, ο Γιαννούλης και ο Λάζαρος Ρώτα. Έλειπε ένα στόπερ. Θέλω να πω ότι επιτέλους έχουμε μια εθνική ομάδα που μπορεί να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να σταματήσουμε να κρυνιάζουμε, γιατί δεν είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί δεν παίζουμε κλειστά, γιατί δεν αυτό δεν εκεί. Ας χαρούμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε, να πηγαίνουμε εκτός έδρας και να κάνουμε 25 τελικές. Διάβαζα στο ημίχρονο σχόλια στα social media και πραγματικά είναι ένα απορρίς που πάμε με αυτήν την ομάδα, που πάμε με αυτήν την προπονητή, που πάμε με τον Τζιμίκα, που πάμε με τον Κουρμπέλη, που. Λες και το πρώτο ημίχρονο δεν έπρεπε να είναι 1-3, έπρεπε να είναι 1-0. Αλλά επειδή δεν είχε μπει η μπάλα μέσα, έπρεπε να κράξουμε. Τώρα φαντάζομαι θα βγούμε να πανηγυρίσουμε, θα βγούμε να πούμε ότι πάμε να πάρουμε το Nations League ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σίγουρα μια ομάδα που τέτοια ποιότητα μετά το 2004 ούτε στα όνειρά μας δεν θα την είχαμε φανταστεί ότι θα την έχουμε. Και πρέπει να το χαρούμε και πρέπει να το απολαύσουμε και πρέπει και τα ίδια τα παιδιά να το χαρούν και να το απολαύσουν, ενδεχομένως αυτό το διπλό να τους κάνει να βγει από πάνω και το βάρος και το άγχος. Τώρα κατά 70-80% το στόχο τον έχουν πετύχει, που είναι να τερματίσουν στην τρίτη θέση. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg ή με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη ή με την Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συζητάμε σε 10-15 μέρες από σήμερα σε σχέση με αυτά τα παιδιά και αυτή την εβδομάδα.
2: Μεγάλη μου, σου ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο. Να πω και τα τελικά της Ευρωλίγας που δεν έχω προλάβει. Όλα μαζί μετά από νωρίς, όλη την πρώτη αγωνιστική. Dubai Real 78-77. Hapoel Tel Aviv Bayern 84-86. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης 77-83. Παναθηναϊκός Παρί 91-72. Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106. Μπαρσελόνα Αντολού Εφές 89-82. Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό. Και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74. Και στο Nations League, εκτός από τον όμιλό μας που τον είπαμε και πριν, θυμίζουμε η Ελλάδα στους τρεις βαθμούς με την νίκη της Σερβίας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο άλλο παιχνίδι, και στους υπόλοιπους ομίλους Πορτογαλία-Ουαλία 1-0, Νορβηγία-Δανία 3-2, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0, Αυστρία-Ισραήλ 3-1, νωρίτερα θυμίζω Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2.

0: Να πούμε επίσης ότι έχουμε σε εξέλιξη προγραμματικά για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Καθυστερήσει εκτέλεσματος του Γκάνα είναι 2-0. Σιέρα Λεόνε Ζιμπάμπουε επίσης 2-0. Καμερούν Κομόρες 0-0 και την Ισία Ουγκάντα 1-0. Νωρίτερα η Μαυριτανία κέρδισε την Κεντροαφρικανή Δημοκρατία 3-1. Το λέω ότι σκόραρε ο Κοϊτά στο παιχνίδι, στο παιχνίδι αυτό. Με πέναλτι κιόλας νομίζω. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στα βραδινά τεκτενόμενα, στη σπουδαία νίκη της εθνικής μας επί της Σερβίας και στις νικηφόρες πρεμιέρες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τον Παντελή Διαμαντόπουλο που έχουμε στην παρέα μας. Παντελή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη μου, πώς είσαι? Μια καλησπέρα χαρά σε όλους τους φίλους, φίλες. Είσαι εντάξει, ζαλίστηκες κι εσύ ή όχι, ή άντεξες?
0: Γιατί να ζαλιστώ, μια χαρά.
1: Από το πολύ ζάπινγκ. Αν και εσύ θα έχεις οθόνες, απλωμένες,
0: Ναι, έτσι.
1: Άρχοντας. Έτσι. Πολύ ζαλάδα βέβαια. Να προπονηθούμε. Εγώ θα πάω να προπονηθούμε. Μου είπε ένας φίλος μου, ξέρεις, μου λέει να πάει και να μην ξανάρθει η απόψινή και του λέω, κοίταξε να δεις, του λέω. Ο άνθρωπος, ο παιδί μου, να δει λίγο Κλοπ, να δει στη Γερμανία, να δει λίγο Ελλάδα, ό,τι κάναμε όλοι. Αλλά τον ενημέρωσα δηλαδή ότι τις Πέμπτες, επειδή έχουμε τρεις ομάδες στην Ευρωπή, μπορεί να κάτσει και κανένα πακέτο Ευρωλιγκάτο, έτσι, και εκεί να δεις τα πράγματα να γίνονται ακόμη πιο καυτά. Έτσι. Τέλος πάντων, για να ξεμπλέγουμε λίγο με τον μπάσκετ, και δεν το λέω για να το μειώσω, αλλά κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι είναι και λίγο υποκρισία σε σχέση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, από την άποψη ότι η Ευρωλίγκα ξεκίνησε πιο νωρίς από ποτέ, Γιάννη. Και μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο, έτσι όπως είναι δομημένο, η δομή του και η διοργάνωσή του, πρέπει να φτάσουμε τον Απρίλη, ξέρω εγώ, βαθύ Μάρτη, που ένα βράδυ μπορεί να σου καταστρέψει ό,τι έχεις χτίσει ή να σου το φτιάξει. Παρ' όλα αυτά, να πούμε δύο καλές κουβέντες, βρε αδερφέ, επίσημη διοργάνωση είναι η μεγαλύτερη και ξεκίνησαν οι ομάδες μας και με νίκες και μάλιστα οι ομάδες μας είχαν τα πιο εύκολα βράδια. Θα θέσω ένα ερώτημα εδώ στους φίλους που σου στέλνουν τα μηνυματάκια και σου κάνουν παρέα, να μου πούν αν πιστεύουν ότι όταν τελειώσει η κανονική περίοδος ο Ολυμπιακός θα έχει την καλύτερη επίθεση και ο Παναθηναϊκός την καλύτερη άμυνα. Οι δήμονες και οι βαθιστόχαστοι αναλυτάδες της πορτοκαλί μπαλίτσας το έχουν ψηλοποιεί αυτό. Ας περιμένουμε λίγο να το δούμε. Το θέμα είναι ότι το έδειξαν σήμερα, βέβαια απέναντι σε δύο ομάδες, δεν θα το πω για να τις μειώσω, αλλά σε δύο ομάδες οι οποίες δεν μπαίνουν στη διοργάνωση με υψηλούς στόχους και σε δύο ομάδες οι οποίες είναι και πάρα πολύ αλλαγμένες. Θα σου πω ένα στοιχείο, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι ή αν το γνωρίζεις. Μιλάμε τώρα ότι η Μπασκόνια, ομάδα από τη Βιτόρια, 25 λεπτά από τον Μπιλμπάο, σήμερα είχε μια δωδεκάδα που όχι δεν υπήρχε Βάσκος, δεν υπήρχε Ισπανός.
0: Ναι, δεν υπήρχε Ισπανός. Καλά, γενικώς είπαμε, το συζητάγαμε αυτό όντως και με τον Νίκο Σέρβα, ότι η Μπασκόνια έχει χρησιμοποιήσει 22-23% του συνόλου των παιχτών της. Ναι. Γενικώς είναι Ισπανοί, ναι, το έχει αυτό. Απορώ ότι θα λένε στην Αθλέτικα απ' την άλλη. Θα λένε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είμαστε όλοι έτσι. Είμαστε όλοι με Αθλέτικα Μπιλμπάου, Γιάννη μου. Λοιπόν, κοίταξε, ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης όφιλε να μπει καλά. Καλά μπήκε. Καλά μπήκε, πολλά έβαλε. Θέλει δουλειά όταν αλλάζουν οι playmakers σου και μπαίνουν δύο άλλοι. Όποιοι για να είναι αυτοί, ας είναι ένας ο οποίος έκανε πέρυσι πάταγο και ο άλλος ο οποίος ήταν ο πρώτος της ασίστ στην διοργάνωση, πρέπει να φτιάξει πράγματα. Το βασικό του κορμό τον έχει ο Ολυμπιακός. Δεν ζορίστηκε. Δεν ζορίστηκε. Έχει να φτιάξει πράγματα, όπως πράγματα έχει να φτιάξει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ούτε αυτό ζορίστηκε. Στην έδρα του την καθάρισε και ο Μπράντοβιτς έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο το γνωρίζαμε, ότι θα δώσει την έμφαση στην άμυνα. Ό,τι ήθελαν να στήσουν οι Γάλλοι, είτε πήγε ένα ρόλο ψηλά, ό,τι ήθελαν να είχε τις λύσεις ο Παναθηναϊκός, ήταν έτοιμος να σπάσει τα πάντα και τα έσπαγε. Μέχρι εκεί όμως, μέχρι εκεί, να μην πάρουμε φορά να λέμε και για τους δύο, γιατί θέλουν δουλειά. Το ξαναλέω, είναι έτσι το άθλημα δομημένο που παίζουν και απλά πιο πολύ γιορτάζουν στα social οι οπαδοί παρά οι οργανισμοί, αυτό το ξέρουμε. Να δούμε αν θα φάνε και τα μουστάκια τους την Κυριακή, έτσι, το Super Cup, το οποίο μπορεί ο κόσμος να το δει από την τηλεόραση του Sky. Σάββατο είναι η ημιτελική, ο ένας με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο άλλος με τον ΠΑΟΚ, ο Αναθηναϊκός. Να δούμε αν περάσουν. Κυριακή 9 το βράδυ θα τους δούμε απέναντι.
0: Και πόσο θα τα φάνε, λέω εγώ, με δεδομένα ότι ακολουθεί διάβολο εβδομάδα και με ζόρικα ταξίδια. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ταξίδια εκτός.
1: Ναι, έτσι είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Okay, γι' αυτό είναι. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό έχουν δώσει τόσα λεφτά. Γι' αυτό είναι τόσο δυνατοί. Οι ομάδες μας στο μπάσκετ είναι αναλογικά όπως είναι η Real, η Liverpool, ξέρω εγώ, η City, όποια θέλεις βάλει στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό καμαρώνουμε. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Άντε να πούμε ότι θέλει λίγο μεγαλύτερο ζόρι πλέον. Με μεγαλύτερη κόντρα που θα υπάρχει στο πρωτάθλημα με ΠΑΟΚ και άλλοι πιο δυνατούς. Αλλά και αυτό καλό είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι είναι κακό. Αυτά τα ολίγα για αρχή. Mm-hmm. Δεν θέλω, ας είμαστε λακωνικοί όσον αφορά στην διάθεση των ομάδων και στην παρουσία των ομάδων. Καλοί ήταν, είχαν τους πρωταγωνιστές τους. Οι τρεις Γάλλοι ξεχώρισαν από τον Παναθηναϊκό. Ο Ντόρσεϊ έβαλε μια 25άρα για τον Ολυμπιακό και η ζωή συνεχίζεται. Η βραδιά ανήκει και δώσε θέλω να μου πεις αν συμφωνείς ή όχι στην πιο επιθετική. Δεν θα πω τα λαντούχα, ρε γάμο, το ξέρεις γιατί. Γιατί όταν έπαιζαν ο Κούδας, ο Δωμάζος, ο Σιδέρης, όλοι αυτοί δεν ζούσαν. Δεν θέλω να πω, καταλαβαίνεις. Αλλά σίγουρα πρέπει να πω ότι είναι η πιο επιθετική εθνική ομάδα στην ιστορία μας, έτσι. Δεν νομίζω τόσο επιθετικότητα, Τόσο να σου βγάζει, τόσο δεν κολώνω, τόσο θα πάρω την μπάλα, θα παίξω, ρε παιδί μου.
0: Τόσο θέλω να ανοίξω την τηλεόραση να τη δω και μετά να πάω.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο, Γιάννη, που τελικά μάλλον αυτό είναι. Εγώ ξέρω όταν έρχονταν αυτές οι εβδομάδες. Και νομίζω και εσύ, νομίζω και πάρα πολλοί κόσμος που μας ακούει, έλεγα γιατί μας χαλάνε το πρωτάθλημα. Γιατί να γίνεται αυτό, γιατί. Αρχίζω να πιστεύω ότι μάλλον όλο αυτό το αισθανόμουν, γιατί δεν είχαμε εμείς καλή εθνική ομάδα. Δηλαδή τώρα δεν έχω συλλάβει να με χαλάει. Καταλαβες. Οπότε μάλλον έχει προκύψει από αυτό. Τέλος πάντων, όταν τρως γκολ στο 3, πάνε στα σκουπίδια ό,τι σου έχει πει ο προπονητής. Η εθνική και μόνο από την αντίδρασή της έδειξε ότι είναι διαφοροποιημένη. Μιλάμε όμως πλέον και για παιδιά, δεν είχαμε ποτέ άλλοτε τόσα παιδιά να είναι πρωταγωνιστές και σε νεαρή ηλικία σε μεγάλες ομάδες. Σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Είμαστε γεμάτοι από τέτοιους τύπους πλέον. Και έχουμε παίκτες με ταλέντο, έχουμε παίκτες με επιθετικότητα και το κυριότερο είναι πως βγαίναμε και όταν προσπαθούσαν οι Σέρβοι και κατάφεραν κάποιες φορές να περάσουν μεγάλες μπάλες στην πλάτη της αμυνάς μας, το αμυντικό μας transition ήταν εξαιρετικό. Αυτό είναι θέμα όρεξης, προπονητή και φυσικά πνευμόνια. Τέλος πάντων, κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι ποιος το είχε γράψει, ότι να έχουμε χαμηλά την μπάλα, μπορεί να μην είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε, okay, τα πάντα δέχομαι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν κρίμα να φάμε τώρα τον γκολ στο τέλος. Ο Τζολέκης έκανε handball τερματοφύλακα, ναι, απέκρουσε. Έτσι, ναι. Δεξιά έφευγε διάπλωση εκεί το πόδι αριστερά. Γκολάρα του Δουβίκα. Ξέρεις, ήταν πάντα αυτός που έμεινε απ' έξω, Γιάννη, τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν αυτός που κοβότανε. Αλλά με τα όργια που κάνει στην Κόμο τώρα δεν γίνεται να κοπεί. Τέλος πάντων, ευχάριστος πονοκέφαλος έχει ο Γιωβάνοβιτς. Κάποτε παίζαμε, μαδάγαμε τη Μαργαρίτα, ποιον θα έχουμε επιθετικό και αν θα έχουμε επιθετικό και τι θα κάνουμε. Τώρα νομίζω ότι είμαστε γεμάτοι. Γεμάτοι ταλέντο και γεμάτοι επιθετικότητα. Αυτά να συνεχίσουμε, νομίζω ότι θα κολλώσουμε και με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς, νομίζω ότι θα παίξουμε το παιχνίδι. Το χάζεψα και αυτό, κατάφερα και αυτό να το χαζέψω. Ναι, γιατί ήταν ο Κλόπ μου, ωραία, τώρα ήταν η πρώτη του Κλόπ. Ναι. Έφαγε γκολ από το Χάκπο στις καθυστερήσεις, φοβερό αυτό. Του το βάλω Χάκπο τον γκολ.
0: Και του Τσάβη πρώτη ήταν. Όλα πρώτα ήταν.
1: Ναι, σωστό και του Τσάβη, ναι, αλλά εντάξει, κούλησα στον Κλόπ, έχει δίκιο. Εντάξει, μωρέ, νομίζω ότι να τα απολαύσουμε, για να σε αφήσω και όλα σαν βιάζεις, αν έχεις κι άλλο παιδί να βγει, νομίζω να τα απολαύσουμε, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε, πρέπει να πάμε στο Euro εκεί, να δώσουμε το βάρος. Έτσι. Αν δεν πάμε στο Euro, όπως είπα, ότι μιλάμε για την πιο επιθετική και πιο ταλαντούχα εθνική, θα είναι και μεγαλύτερη αποτυχία. Αυτά συνοδεύονται. Πάνε μαζί.
0: Παντέλη, μου σου ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ πολύ, Γιάννη, καλή νύχτα σε όλους.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παντέλη Διαμαντόπουλο. 2 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Να ευχαριστήσω.
1: Εγώ πολύ, Γιάννη, καλή νύχτα σε όλους.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παντέλη Διαμαντόπουλο. 2 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ζαφίρης, Κουρμπέντης, Παυλίδης μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταρεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στο χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, πηγούνι Super FM 94,6 After Review. Μέχρι τις 2, πολύ πράγμα έχουμε να ζητήσουμε, διότι είχαμε πολύ πράγμα σήμερα και πολύ καλό πράγμα. 3 στα 3, ξεκινάμε με το δεξί στην Ευρωλίγκα και για τους δύο, δια περιπάτου, λιγότερο ή περισσότερο. Περισσότερο βέβαια και για, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως ξεκίνημα με το δεξί και στο ποδόσφαιρο, στη Ligue 1 για την εθνική μας. Μια φοβερή και τρομερή ανατροπή μέσα στη Σερβία. Θα τα συζητήσουμε καταρχάς με τους συναδέλφους, σχόλια και εν συνεχεία γραμμή σε εσάς. Έχω δίπλα μου Κώστα Μιαούλη. Έλα Κώστα, πώς είμαστε. Πώς τα δες αυτό το γεμάτο...
1: Ευχαριστημένος και με την ισοπαλία πάλι θα ήμουν ευχαριστημένος. Γιατί είναι μια διαδικασία στην οποία όλα γίνονται πολύ γρήγορα, δεν έχει χρόνο να δουλέψει. Είναι ακόμα πιο μετά. Αυτό ίσως είναι λίγο καλύτερο, ότι έχουν μπει λίγο περισσότερο οι παίκτες σεζόν.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν περάσει 5 αγωνιστικές και όχι 2-3. Οπότε είμαστε προς το τέλος Σεπτεμβρίου πλέον και παίζουν τα πρώτα παιχνίδια εθνικές. Δεν είναι, ας πούμε, όπως γινόταν πριν η πρώτη διακοπή, που ήταν πιο νωρίς η πρώτη διακοπή. Και αυτό φαίνεται και στους παίκτες. Δηλαδή είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φύσκαμε πολλά παιδιά από πολύ ισχυρά πρωταθλήματα πλέον.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουν προχωρήσει αγωνιστικές, είναι και σε τι πρωταθλήματα έχουν προχωρήσει και συμμετέχουν όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουμε πλέον.
1: Κοίτα, για μένα ακόμα και αν δεν πήγε καλά το πράγμα προς τα γκολ, η εικόνα που έβγαλε η εθνική, η αντίδραση που έβγαλε μετά το.

0: την Όγκολ να το χαρακτηρίσω. Γιατί εντάξει, δεν έπρεπε τώρα και, ο Βαγιανέ δεν είχε σωστή αντίδραση και ο Κουρμπέλης.
1: Για μένα ο Κουρμπέλης και Τσιμίκας μετά, έτσι.
0: Και ο Τσιμίκας επίσης που δεν ήθελε να κλείσει. Τέλος πάντων, γενικά υπάρχει μια συνολικά. Μην το χρεώσουμε, μην το πιστώσουμε, μην το χρεώσουμε μάλλον αποκλειστικά σε κάποιον. Γιατί είναι συνολικά πρώτα ο Βαγιανέ, μετά ο Κουρμπέλης. Νομίζω θα μπορούσε ίσως λίγο καλύτερα και ο Τσιμίκας να κλείσει στη φάση. Γενικά χάθηκε η φάση. Μετά η εθνική βάζει κάτω την μπάλα και δεν επιχειρούσε με σέντρες και τα λοιπά πολύ. Ο Τσιμίκας βέβαια δοκίμασε αρκετές φορές στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Αλλά έχει κυρίως τον Τζόλι που κάνει φανταστικό παιχνίδι. Θα ήταν κρίμα να μην σκοράρει, να μην πιστοθεί σήμερα με όλες αυτές τις πάσεις που έχει βγάλει στο πρώτο ημίχρονο ειδικά. Τελευταία στιγμή νομίζω στο Κοστούλα την ευκαιρία που χάνεται και δεν το πιάνει καλά σαν τσαφ. Έχουν βάλει λίγο το πόδι τους κάποια προβολή, ναι, των Σέρβων και αλλάζουν την πορεία της μπάλας. Αλλά έχει κάνει την ασίστ στον Καρέτσα, από Καρέτσα με το δεξί δεν τελειώνει καλά. Έχουμε αμέσως μετά την φάση με το σου του Καρέτσα και την απόκρουση του Σέρβου Πορτιέρε. Το σου του Κοστούλα από το γύρισμα του Βαγιανίδη. Δηλαδή έχει κάνει πολύ.
1: Έχει φτιάξει πολύ πράγμα. Και έχει δίκιο ότι προσπαθούσε με την μπάλα κάτω, αλλά εν τέλει τις κραυγαλές ευκαιρίες έχει φτιάξει με βαθιές μπαλιές. Αν θυμάσαι και το δοκάρι είναι από Τζολάκη, το 1-1 ναι, ναι, από Κουρμπέλη, από τη βαθιά μπαλιά του Κουρμπέλη.
0: Στο τελείωμα της φάσης είναι όμως μια σιρτή πάσα, ναι, ναι, ναι, ναι, του Τζόλι, όπως και αυτή που κάνει στον Κοστούλα.
1: Και το 2-1 έχει έρθει από και Μιχαηλίδη, φίλε.
0: Και το κόψιμο του Βαγιανίδη, και το κόψιμο του Βαγιανίδη που κάνει στον Κοστούλα και χάνεται τον γκολ. Τώρα θέλω να πω αυτό που λες για τις βαθιές μπαλιές. Ο Τζολάκης έχει πολύ μεγάλο προτέρημα με αυτές τις μπαλιές.
1: Και στον Ολυμπιακό το είχαμε δει.
0: Το είχαμε δει και στον Ολυμπιακό. Και επίσης, αν μπορέσει κάπως κάποια στιγμή να βάλει τον αριστεροπόδαρο στόπερ το Μιχαηλίδη, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, αλλά να ταιριάξει καλά με κάποιον δεξιοπόδαρο στόπερ, ο Μιχαηλίδης του δίνει το πλεονέκτημα με ομάδες που ανεβάζουν υψηλά τις γραμμές τους να βγάλει αυτή τη μακρινή, ναι, μπαλιά, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια φάση. Γιατί ο Μιχαηλίδης.
1: Και τώρα θα παίξει με τέτοιες. Ναι. Και Γερμανία και Ολλανδία.
0: Νομίζω ότι δεν θα είναι άσχημο.
1: Αλλά την πιστώνεται αυτή την αλλαγή ο Γιουβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βάζει το Μιχαηλίδη στο 91,
0: ακριβώς,
1: ένα αμυντικό.
0: Αρχίζει, βλέπει τη Σερβία ότι αρχίζει να ανεβαίνει, να κυνηγάει και γίνει τον γκολ. Γιατί μην ξεχάσουμε ότι έχει κάνει μια τεράστια επέμβαση ο Τζολάκης μετά το δοκάρι των Σερβών.
1: Σαν τερματοφύλακας χατμπολ.
0: Είναι φοβερή άποψη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Χατμπολική άποψη αυτή που κάνει ο Τζολάκης. Και αποδεικνύει και τα απίστευτα αντανακλαστικά του. Εγώ συνολικά και από τις αλλαγές που γίνανε. Γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα πλέον από τη μέση και μπροστά. Φέρνει τον Δετέ αριστερά, δεξιά τον Τζόλι και τον Ιωαννίδη μαζί με τον Δουπίκα. Καταλαβαίνει ότι έχει μια τελείως διαφορετική τετράδα. Οπότε πιο πολύ ο Τετέ ενεργούσε από τα αριστερά μετά που γίνανε οι αλλαγές. Πιο πολύ τον είδαμε τον Τζόλι να γυρνάει από την άλλη, χάνει και τη μεγάλη ευκαιρία από την πάσα του, ναι, Τετέ. Και έχουμε τον Δουπίκα με τον Ιωαννίδη. Εντάξει, ο Δουπίκα είναι σε τρομερή κατάσταση. Και αυτό δεν ξέρει τι να κάνει πραγματικά. Χαίρεσαι που έχει τόσου παίχτε και τουλάχιστον. Ακόμα και αν χαράμε σήμερα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τα παιδιά αυτά παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Θα μου πεις ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε τα αποτελέσματα. Τώρα πρέπει να είμαστε στους καλύτερους τρίτους που πιστεύω ότι.
1: Δύο.
0: Στους καλύτερους τρίτους, στους δύο καλύτερους τρίτους, για να έχουμε την ευνοϊκή κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Στους δύο καλύτερους τρίτους. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε και δεύτεροι πάντως αυτό.
1: Καλά, αν είμαστε δεύτεροι, πάμε μετά και το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό. Εντάξει, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, θα μου πει κανείς.
0: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά.
1: Μετά πας και προημιτελικά.
0: Μην ξεχνάς
1: πας για κούπα.
0: Ότι και οι άλλοι.
1: Βιάζομαι.
0: Και οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί. Εντάξει, ίσως να μην το βλέπουν με την ίδια δίψα με εμάς το συγκεκριμένο θεσμό. Είναι και αυτοί σε μια μεταβατική περίοδο. Δηλαδή θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Βλέπεις ότι ο κλουμπ.
1: Και σήμερα κάνουν πολλές αλλαγές. Δεν το έχω δει καλά το παιχνίδι, μην λέω ψέματα, το Ολλανδία-Γερμανία. Αλλά έχουν κάνει αμφότεροι. Οι δύο νέοι τεχνικοί, δηλαδή και ο Τσάβη και ο Κλόπ, αρκετούς πειραματισμούς.
0: Είναι πάρα πολύ καλό αριστερό εξτρέμ της Μπρέτφορντ σήμερα, βάσκο, ναι, ο Κλόπ, γιατί έλεγα τις εντεκάδες πριν. Γενικά έχουν πολύ καινούριο πράγμα και καταλαβαίνεις.
1: Και οι Ολλανδοί δοκίμασαν.
0: Και οι Ολλανδοί
1: δοκίμασαν. Και βρήκαν την ισοφάριση, να το πούμε για τον κόσμο που δεν το έχει δει, την ισοφάριση τη βρήκαν στο 92, άρα η εθνική είναι πρώτη, έτσι.
0: Αυτή είναι πρώτη εθνική με τους βαθμούς. Νομίζω ότι τους Σέρβους τουλάχιστον μπορούμε και εδώ να τους βάλουμε κάτω και να κυνηγήσουμε έστω ένα πόντο, δηλαδή με 7 πόντους έχεις πολλές πιθανότητες να είσαι. Στους δύο καλύτερους τρίτους πλέον. Δηλαδή να πάρεις την ίδια εδώ με τη Σερβία και μετά να πάρεις κάτι ακόμα που μπορείς είτε με Ολλανδούς είτε με Γερμανούς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το βάλουμε. Μια συνολικά πολύ καλή εμφάνιση, ανεξάρτητα ακόμα και αν είναι ισόπαλο. Θα ήταν πολύ κρίμα.
1: Καλά, να ξέρεις ότι αν ήταν ισόπαλο το αποτέλεσμα στο τέλος, δεν σου λέω αν είχε χάσει, τα σχόλια σήμερα θα ήταν. Επειδή λάθη έγιναν, η αλήθεια είναι. Η Ελλάδα ήταν προφανώς καλύτερη, αλλά λάθη έγιναν.
0: Ξέρουμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στο αμυντικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί αν δεν βρεθεί λύση, αυτή πρέπει να βρεθεί σύντομα. Τώρα με παίχτες.
1: Και εσύ, ρε Κώστα, δεν είμαι σίγουρος ότι η λύση πρέπει αναγκαστικά να βρεθεί με έναν αμυντικό γενή παίχτη. Δηλαδή, το έχουμε δει πέρσι στην ΑΕΚ, το έχουμε δει φέτος στον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ δεν λέω ότι πρέπει. Ναι. Πρέπει να. Πρόσεχε, για μένα και όλη η κριτική, ακόμα και όταν έχουμε μια αμυντική γραμμή συνολικά τετράδα, κυρίως τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ή το δίδυμο ή την τριάδα, ας πούμε, που χρησιμοποιεί στο κέντρο, αν παίζει με τρεις, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι δύο είναι πιο πίσω και ένας μπροστά, ένας πιο πίσω και δύο μπροστά, 4-3-3, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Κρίνεται συνολικά πλέον.
1: Είναι συνολική, ναι, σωστό.
0: Είναι συνολικό, δηλαδή το αν θα ταιριάξει ο ένας στόπερ με τον άλλον, το αν θα ταιριάξει και σήμερα. Σίγουρα και βάσει φόρμα δεν μπορεί να βάλει τον Κοστούλα, γιατί προέρχεται από εβδομάδα που έχει βάλει τρία γκολ σε διαφορετικά παιχνίδια. Ναι. Έχει κερδίσει ένα απέναντι επίσης με την Coventry, έχει δώσει assist στον Gross και δεν έχει πιστωθεί και την assist στην ουσία που κάνει στο Link Up, γιατί το νικητήριο γκολ αυτό το δίνει.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνει ότι δεν μπορούσε να μην τον βάλει, να τον αγνοήσει. Το πάλεψε μαρκάρ, δηλαδή τουλάχιστον και έκανε λάθος σήμερα, αλλά γυρίζει να μαρκάρει. Έχουν πάρει το καλό αυτό. Ότι επειδή στην Άγγλια θα φανεί πολύ να κάνεις λάθος και να μην το κυνηγήσεις. Δηλαδή, ο Σάκα από προχθές που έμεινε εξαπλωμένος στη φάση που ξεκινάει την επίθεση και τρώει το δεύτερο γκολ για Άρσεναλ, έχει φάει τεράστιο κράξιμο. Εκεί δεν είναι να χάσει την μπάλα.
1: Και στο εξωτερικό αυτά, ε.
0: Δεν είναι να χάσει την μπάλα και, ναι. και να αράξει ότι δεν έγινε τίποτα. Και έχουν πάρει αυτή την οτροπία που είναι τρομερή.
1: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Μιαόλη. Θα πάμε σε Χρήστο Ρομπόλη. Λίγο συντόμω, να τα πούμε για τα μπασκέτια, διότι πέρα από αιώνιου που σαφώ θα συζητήσουμε κυρίω με τον Χρήστο, είχαμε συνολικά ξεκίνημα στην EuroLeague και πολύ ωραία η πρώτη μέρα. Ειδικά τα δύο πρώτα μάτς χρονικά, και η νίκη του Ντουμπάι επί τη Real και το διπλό τη Μπάγκερ επί τη Χάπουελ. Πολύ δραματικά παιχνίδια στο φινάλε με τα πιο εύκολε επικρατήσει και τη Αλγκύρη επί του Ερυθρού. Να λέω και τα αποτελέσματα. Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Χάπουελ Μπάγκερν 84-86, Ερυθρός Ζαλγκίρης 77-83. Για να φτάσουμε στα δικά μας, ο Παναθηναϊκός 91-72. Την Παρή, Ολυμπιακός 106, η μοναδική κατοστάρα μέχρι στιγμής. 89 μέσα στην Μπασκόνια. Η Μπαρτσελόνη και αυτό δραματικό προς το φινάλε. 89-82 την Εφές. Και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74 έχουμε Χρήστο Ρομπόλη. Έλα Χρήστο. Ωραίος. Ωραία ξεκίνησε η EuroLeague. Καυτή δυνατή. Α, έχουμε. Ωραία. Έλα Χριστό.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε.
1: Πώς είμαστε.
2: Καλά είμαστε. Τι μοναξία.
1: Πώς είδες την εθνική. Έχω εδώ ο Νίκο Ράλι απ' έξω.
2: Θα τον έχεις απ' έξω. Ναι. Και το βάζεις μέσα.
1: Θα τον έχω τώρα, λέει σύντομα. Μάλλον δεν κάνετε μαζί χωριό. Γι' αυτό δεν σε θέλει.
2: Γι' αυτό λες.
1: Όχι, έχει πέσει πολύ δουλειά απ' έξω. Θα τον έχω.
2: Λοιπόν, πώς είδα εθνική. Την είδα και την εθνική.
1: Ήμουν σίγουρο. Δεν θέλω να μου πει επειδή έχουμε πολλά σχόλια, αλλά ήμουν σίγουρο ότι θα βλέπει.
2: Είχαμε τον κόρο στο τέλο κανονικά και με τον νόμο. Έπρεπε να το βάλουμε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε και στα μπασκετικά, γιατί δεν νομίζω να σχολιάσω και να τα ακούσει το ποδοσφαιρικό μου σχόλιο.
1: Α, μην το λες, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα. Για πες.
2: Ναι, εντάξει, νομίζω.
1: Καλή πρώτη μέρα,
2: Καλή πρώτη μέρα, πολύ πιστικές εμφανίσεις, άνετες νίκες και για τους δύο, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν είναι για λόγους, δεν είναι λόγος για να πανηγυρίζουμε και να ονειρευόμαστε από τώρα τελικό ελληνικό στα Αμπουντάμπι και όλα αυτά. Έτσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι αποτελέσματα απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες μας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή η Παρή είχε κάνει δύο σερί διπλά στο Άκα τα τελευταία χρόνια. Και ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια κατά καιρούς έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, όχι μόνο από την κυρία που φωνάζει στις περιγραφές, αλλά και από την ομάδα που παίζει λίγο έτσι περίεργο μπάσκετ.
1: Αλλά και αυτές άλλες ομάδες και οι δικές μας έχουν αλλάξει.
2: Ναι, είναι τελείως διαφορετικές. Καλά, ειδικά για τον Παναθηναϊκό είναι εντυπωσιακή η μεταστροφή. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Η ομάδα η οποία ήταν τόσο αδύναμη αμυντικά, ειδικά την τελευταία διετία, και έδινε πολύ ελάχιστη σημασία στο αμυντικό κομμάτι, φέτος όλα ξεκινούν από την άμυνα. Γίνεται εντυπωσιακό ότι παρά τις απουσίες, παρά τις λίγες προπονήσεις, έχει καταφέρει ο Μπράντοβιτς όχι μόνο με τη στελέχωση, γιατί εντάξει, όλα ξεκινούν από τη στελέχωση και τις μεταγραφές που έγιναν και είχαν όλες αμυντικό προσανατολισμό ως πρώτο μέλημα, αλλά όχι μόνο αμυντικό προσανατολισμό, έχει γίνει και πολύ καλή δουλειά στην ομαδική άμυνα. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος είχε 8 τάπες, 10 κλεψίματα, είχε πολύ καλό πλάνο αμυντικό, δεν επέτρεψε στην Παρή να τρέξει να κάνει το αγαπημένο του παιχνίδι. Η Παρή που είχε κερδίσει με εκατοστάρες στην ζωή και πέρσι και πρόπερσι στο Telecom Center, και φέτος πάσχισε για να φτάσει σε έναν αριθμό πόντων, ας πούμε, που και λίγο κολακευτικό είναι στο τέλος, γιατί κάπω ψιλοχαλάρωσε ο Παναθηναϊκός και βάλει τελικά 72. Δηλαδή σε ένα σημείο εγώ λέγαμε μην δεν προλάβουν να περάσουν και τους 60 οι Γάλλοι. Στην επίθεση προφανώς και ο Παναθηναϊκός θέλει ακόμα λίγο δουλίτσα, γιατί είναι λογικό να μην έχουν βρεθεί ακόμα όλοι οι κατάλληλοι αυτοματισμοί, αλλά και εκεί υπάρχει τόσο ταλέντο και τόσο μεγάλο πλουραλισμό που βοηθάει την ομάδα να ρολάρει και να παίξει πολύ πιο έτσι συνεργατικό μπάσκετ, πολύ πιο ομαδικό μπάσκετ, χωρίς πολύ ένας εναντίον ενός και με αρκετά καλές συνεργασίες και καλές αποστάσεις. Και ο Μπράντοβιτς κατάφερε να το κάνει αυτό σήμερα παίζοντας με 10 παίκτες και χωρίς κανένα να ξεπεράσει τα 23 λεπτά. Δηλαδή διατηρεί και το επίπεδο της έντασης όταν αλλάζει συνεχώς τους παίκτες και τους κρατά όλους σε υψηλά επίπεδα ενέργειας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το παιχνίδι που πρέπει να παίξει η ομάδα του.
1: Τα οποία, Χρήστο, 23 λεπτά τα έχει ο Μαντζούκας.
2: Ο Μαντζούκας, ναι, ο οποίος είναι πολύ πολύ θετικός ως τώρα. Έχει βρει ένα ρόλο συγκεκριμένο ο Μπράντοβιτς. Δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια το παιδί. 23 ετών είναι.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, ρε. Πιο πολύ το πιστώνει στον Ζέλικο ή στον ίδιο παίκτη. Καλά, μπορεί να είναι και το. Και συνδυασμός, έτσι.
2: Και στους δύο, ναι. Εντάξει, προφανώς το ότι το παιδί αυτό δεν έχει παίξει ως τώρα τον μπάσκετ που μπορεί είναι ευθύνη όχι μόνο των ομάδων που βρέθηκε, αλλά πρωτίστως και του ιδίου. Φέτος και ο Μπράντοβιτς δίνει την ευκαιρία. Ίσως θα πει κανείς και αποτύχει, γιατί αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς, ίσως να μην είχε τόσες ευκαιρίες να παίξει. Αλλά την άρπαξε την ευκαιρία και ανταποκρίνεται. Και νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει σώσει πολλές καριέρες στο παρελθόν, με τον Λεσόρ, ας πούμε, να είναι πιο χαρακτηριστικό από τα τελευταία παραδείγματα, να μπορέσει να κάνει και το ίδιο και με τον Μαντζούκα. Δεν λέω ότι θα παίζει την Ευρωλίγκα 23 λεπτά κάθε φορά. Έτσι, νομίζω ότι όταν επιστρέψουν οι υπόλοιποι. Λογικό και επόμενο χρόνο του να μειωθεί, αλλά και μόνο ο Παναθηναϊκός να έχει στο πρωτάθλημα ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να σταθεί και να παίξει 23-25 λεπτά σε μια περίοδο που υπάρχει τόσο μεγάλη ένδυα σε Έλληνες, θα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα και το ερώτημα είναι ποιο θα κόψει ο Μπράντοβιτς για το Super Cup, γιατί πρέπει να κόψει έναν από τους ξένους του, γιατί έχει 7 διαθέσιμους, και να δούμε και πώς θα ενσωματωθούν όταν θα επιστρέψουν με το καλό και οι τραυματίες, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο καλά και κέρδισε τόσο εύκολα την πρεμιέρα απέναντι στην Παρί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε παρκαρισμένα 15 εκατομμύρια περίπου. Δηλαδή Ναν, Χέις, Ντέβις, Λούκας, Ρογκαβόπουλος που ήταν στην 12άδα αλλά δεν έπαιξε γιατί προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμος. Και ο Φαλ είναι παιδιά τα οποία τα συμβόλαιά τους κάπου τόσο φτάνουν, τα ετήσια τουλάχιστον, έτσι. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακός και αυτός είναι κάπως διαφορετικός σε σχέση με πέρσι, γιατί πλέον έχει, ο Άσος πλέον δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος απλά ας πούμε σετάρει την επίθεση. Ο Άσος είναι πολλές φορές και αρχή και φινάλε της επίθεσης, ειδικά όταν είναι ο Μοντέρο μέσα. Είναι θετικό ότι από τις assist παραπάνω από τις μισές έδωσαν οι δύο playmaker καινούργιοι και ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο, άντε τετράλεπτο, ο Ολυμπιακός πιάστηκε λίγο στον ύπνο από την Μπασκόνια και δέχτηκε κάποια μαζεμένα τρίποντα εκεί πέρα. Ξεκίνησαν και αυτοί με 6-6 κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια άμεσα το διόρθωσε και από το πρώτο δεκάλεπτο και όλα πήρε διαφορά 7 πόντων και από εκεί πέρα δεν ξανακοίταξε πίσω. Έχει τόσο πολύ ταλέντο επιθετικό Ολυμπιακός που μπορεί να κερδίσει και μια ομάδα η οποία παίζει σε τόσο υψηλό τέμπο.
1: Και νομίζω, Χρήστο, είναι σίγουρο κάτι που δεν θα αρέσει και πάρα πολύ στο Γιώργο Μπαρτζόκα αυτό το running gun στοιχείο που έχει το πρώτο κομμάτι του αγώνα, αλλά έχει πλέον και τους παίκτες, ξέρεις, να το φέρει στα μέτρα του και Μοντέρο και.
2: Ήταν Ολυμπιακός, φέτος θα παίζει πολύ πιο γρήγορα, είναι δεδομένο. Το γρήγορα δεν σημαίνει μόνο ευνηδιασμούς, σημαίνει γρήγορα και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Και αυτό επιχειρεί να παίξει ο Ολυμπιακός, με πολλή κίνηση μακριά από την μπάλα, με γρήγορη κυκλοφορία, με πολλά pick and roll τα οποία δεν μπορούσαν να παίξει πέρσι, γιατί ούτε ξέρω εγώ κάποιον ηλικία να μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Πλέον έχει πάρα πολλούς παίκτες που είναι καλοί με την μπάλα στα χέρια για να δημιουργήσουν για τους ίδιους και για τους εαυτούς τους. Έχει πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν να κερδίσουν παιχνίδια μόνο τους. Σήμερα, ας πούμε, ο Ντόρση και ο Βεζένκοφ έκαναν τη δουλειά, αλλά υπάρχει, ας πούμε, ο Φουρνιέ, υπάρχει ο Μοντέρο. Ακόμα και ο Μακιντάιρ, αν ας πούμε, χρειαστεί, μπορεί να πάρει το ρόλο αυτό. Και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλό επιθετικό ταλέντο. Σίγουρα πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα στην άμυνα του, ειδικά στην πρώτη ζώνη άμυνα, στην πίεση, στην μπάλα, στο ότι δίνει πολλά ελεύθερα σουτ, στο ότι έχασε και πάλι πολλά rebound, είχε μείον 10 κατοχές σήμερα που εντάξει δεν είναι και λίγες και μπορεί σε ένα παιχνίδι με πιο ποιοτικό αντίπαλο να το στοιχήσουν. Αλλά ξαναλέω, έχει τόσο πολύ ποιότητα ο Ολυμπιακός φέτος που μπορεί κάλλιστα να κερδίζει παιχνίδια πολλά χωρίς να είναι ιδιαίτερα σκληρός στην άμυνα. Θα θες να πω έτσι και μια εκτίμηση. Εμένα θα μου κάνει καμία εκπλήξη ο Παναθηναϊκός να αναφέρω σε καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγα και ο Ολυμπιακός καλύτερη επίθεση. Νομίζω ότι αν και είναι λίγο πρόημο, αυτή την τάση μου δείχνουν εμένα και οι δύο ομάδες και μακάρι να τα καταφέρουν. Βέβαια το σημαντικό για αυτές θα είναι να μην είναι μόνο κορυφή, τέλος πάντων κοντά στην κορυφή σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά να είναι ψηλά αντίστοιχα και στην άμυνα ο Ολυμπιακός και στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Γιατί πάντα η ισορροπία είναι αυτή που φέρνει την νίκη. Θα δούμε ωραία παιχνίδια σίγουρα του Σουκού στο Super Cup. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορή απέναντι στην ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να δούμε ποιους ξένους θα κόψει, γιατί πρέπει να κόψει δύο Ολυμπιακός από τους 8 διαθέσιμους που είναι αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει πιο δύσκολο έργο με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτό είναι να δούμε ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στον μεγάλο τελικό, αλλά εντάξει δεν είναι απίθανο με την εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ, που είναι και πολύ ανταγωνιστικός και είδαμε και πόσο πάλεψε και στο τουρνά ο Παύλος Γιαννακόπουλος με τον Παναθηναϊκό, να το παλέψει ο Πάου και γιατί όχι να κερδίσει έτσι. Οπότε θα δούμε σίγουρα ρε παιχνίδια και εκεί πέρα. Νωρίς είναι ακόμα, δεν χρειάζεται ούτε πανηγυρισμούς ούτε οτιδήποτε άλλο. Κάλεσε καλότερο με ελληνικές ομάδες και μακάρι να συνεχίσουν.
1: Ρόμπο, κάναμε και ένα σχόλιο για τα υπόλοιπα της ημέρας.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το έλεγα εγώ και το πρωί ότι περιμένω από τις Αλγύριες να είναι πολύ καλή. Έκανε ένα διπλό στον Ερυθρό Αστέρα που ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Η Ρεάλ την πάτησε από την Dubai BC που λέγαμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Θα κάνει πολλές ζημίες, νομίζω, η Dubai BC και είναι ικανή να καταφέρει πολλά πράγματα τη νέα σεζόν. Η Μπαρτσελόνα το γύρισε στο τέλος απέναντι στην Εφές που είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Είχε απόλυτη πάτωση, την πάτησε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εκτιμάμε κάθε νίκη ακόμα για αυτές που είναι θεωρητικά εύκολες. Γιατί, ας πούμε, τους περίμενε να χάσει κάπου από την Bayern. Η οποία Bayern θεωρείται από τις πιο αδύναμες ομάδες, αλλά μάλλον ίσως την έχουμε υποτιμήσει εμείς και την υποτίμησε και η Χάπολ. Έχει πολύ δρόμο. Ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, ξεκάθαρο είναι αυτό. Παρότι δεν έχει Ευρωμπάσκετ, που το μπάσκετ, Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Και οι προετοιμασίες ήταν λίγο πιο νορμάλ φέτος, θέλουν όλες οι ομάδες χρόνο. Και γι' αυτό όσο είμαστε νωρίς στη σεζόν ακόμα θα βλέπουμε αρκετά περίεργα αποτελέσματα. Πιστεύω σε ένα δίμηνο, τρίμηνο θα έχουμε λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα για το που πήγαινε ο καθένας και τι βλέψεις μπορεί να έχει. Γιατί ξαναλέω, πολλές ομάδες ακόμα περιμένουν παίχτες, προσαρμόζουν παίχτες, κάνουν μεταγραφές ακόμα και νομίζω ότι θέλουν το χρόνο τους για να δέσουν και να δείξουν το πραγματικό τους ταβάνι, έτσι.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ, φίλε, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Χρήστος Ρομπόλης, αναλυτικότατος και για τους αιώνους και για τα υπόλοιπα της πρώτης μέρας της Ευρωλίγκας. Θυμίζω αύριο 8 η ώρα Μπέσικτας Βαλένθια, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους και 10 παρατέταρτο Τσάμπιονς Λιγκ. Παρτίζαν Μιλάνο, θα συνεχίσουμε με σχόλια για την εθνική μας. Έχουμε Βαγγέλη Νερατζιά, τον οποίο θα τον ακούσετε και σε λίγες ουρίτσες εδώ από κοντά. Οπότε το βγάζουμε να πάει για ύπνο. Νομίζω ευχαριστημένος, Βαγγέλη, θα πας για ύπνο.
3: Στο κατάλληλο timing, είναι πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος. Ναι. Νομίζω ότι για την εθνική ομάδα να πούμε πρώτα το προφανές ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη και σε μια πολύ καλή εμφάνιση. Σε ένα μάτς το οποίο, Μανώλη, η εθνική μας ακολούθησε το δρομολόγιο κόλαση παράδεισος. Και εξηγούμε δηλαδή ότι ήταν ένα μάτς το οποίο μπήκε πολύ άσχημα στο παιχνίδι. Έφαγε μια φάση πολύ νωρίς, στη δεύτερη φάση το πέμπτο λεπτό από την ποιότητα του Τάντιτς να γυρίσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και το Ζίφκοβιτς που τον ξέρουμε καλά μετά από τόσα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια φάση που την έχει κάνει πολλές φορές στην καριέρα του. Βρήκαμε προβάδισμα στο σκορ. Παρ' όλα αυτά η εθνική ήταν καλύτερη και επέβαλε το ρυθμό της, ήταν καλύτερη για μεγάλο διάστημα, αλλά το χρόνος κυλούσε και έβλεπες το παιχνίδι και έχοντας και νοπές τις μνήμες από τον αποκλεισμό που είχε προηγηθεί στα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου, καταλαβαίνεις ότι όταν έρχονται πολλά αρνητικά μαζί μπορεί να χαλάσει, ας πούμε, και το μυαλό και η νοοτροπία και πολλά πράγματα μέσα
1: και στην ομάδα. Και Βαγγέλη, το χειρότερο είναι ότι, ξέρεις, έβλεπες και λίγο έως πολύ ένα ίδιο έργο. Θέλω να πω, υπήρχαν και μάτς και προηγούμενος που είχαν προηγηθεί ότι που η εθνική ήταν καλύτερη, αλλά τα χαλούσε λίγο, ξέρεις, μια στιγμή αδράνειας, μια ισορροπία που χανότανε, μια παλιά στην πλάτη της άμυνας.
3: Αυτό ακριβώς φαντάζομαι, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε κάποια στιγμή από το πουθενά, αν ο Γιώβιτς εκεί δεν ξαφνιάζονταν και το τελείωνε πιο καλά, όπως το συνηθίζει, να βρεθούμε και με 2-0 σε ένα παιχνίδι που θα ήταν η μαγική εικόνα του αιώνα, έτσι. Mm. Δηλαδή, με μια ομάδα στην εθνική μας που μετά τον γκολ που δέχεται, παράγει ασταμάτητα, έχει το δοκάρι του Καρέτσα, επιτίθεται με όλους τους τρόπους, διεμβολίζει από τα άκρα, κερδίζει συνεχώς μπάλες στο κέντρο και κρατάει τη Σερβία στο μισό γήπεδο. Έχει ολοκληρώσει το παιχνίδι με 26 τελικές και 9 στην εστία. Παρ' όλα αυτά όμως τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ στραβά και εκεί αναρωτιώσουν δηλαδή ότι φαντάσου ήδη το κλίμα που υπάρχει και υπερραίους ατμόσφαιρα. Γιατί κακά τα ψέματα. Υπάρχουν πολλοί που ήδη που γλυνιάζουν για τον Γιωβάνοβιτς. Έτσι. Λόγω της αποτυχίας για τα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Όμως δικαιώθηκε στο τέλος η εθνική για την εμφάνισή της και βρίσκει την κολάρα από τον Μπεχταρά τον Τζόλι που ο Παυλίδης κρατάει πολύ ωραία την μπάλα εκεί, δίνει την ευκαιρία και τον χρόνο στο συμπαίκτη του να κάνει την κίνηση και με αυτό το γκολ που δεν γινόταν να το αποσοβήσει ο τερματοφύλακας της Σερβίας που είχε βγάλει ήδη αρκετά. Έρχεται το 1-1. Και μετά από εκεί και πέρα γυρίζει και η Ρέντα υπό την έννοια ότι στη συντριπτική, ας πούμε, διάρκεια του αγώνα η Ελλάδα ήταν καλύτερη, αλλά όμως εκεί στο 90 πήγε να δεχτεί τον γκολ σε μια φάση που είχαν και το Κάρι Σέρβι και έκανε και τον Λάκη σε μια μεγάλη επέμβαση. Αλλά εκεί πλέον είχε γυρίσει το πράγμα, χάνουν αυτή την ευκαιρία και στο τέλος το καπάκι έρχεται ο ήρωας της τελευταίας στιγμής που είναι ο Δουβίκας, από τη σέντρα εξεδάφη του Τσιμίκα να δώσει και την νίκη στην Εθνική, και εκεί που φαινόταν όλα μαύρα και άραχνα, ξαφνικά όλα είναι τέλεια, και είναι τέλεια γιατί η νίκη ανατροπή και το αποψινό αποτέλεσμα με τον τρόπο που ήρθε απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχουμε και τις καλύτερες, ας πούμε, την καλύτερη προϊστορία γενικά με πρώην Ιουγκοσλαβία και ομάδες από εκεί, είναι ακόμη πιο σημαντική σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας, της αυτοπεποίθησης, ώστε να πάρουν έτσι ένα μπουστάρισμα οι παίχτες μας και συνολικά η εθνική ομάδα και ο προπονητής. Και πλέον είναι αυτοί οι παίχτες τόσο ποιοτικοί, και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και παραστάσεις στο υψηλό επίπεδο που έχουν άγνοια κινδύνου. Δηλαδή είναι ικανή αυτή η ομάδα να πάρει αποτέλεσμα οπουδήποτε. Απλά το θέμα είναι να, αυτό που είπες και εσύ, να είναι πιο αποτελεσματική, ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις και πρέπει στην τελική απόφαση να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί και πιο προσεκτικοί, και να μειωθούν το κατά δυνατόν, όσο δυνατόν περισσότερο, αυτές οι φάσεις, ας πούμε, που παρουσιάζουμε κάποια δυναμία στην άμυνά μας και δεχόμαστε κάποια γκολ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια βραδιά πολύ καλή για την Ελλάδα, γιατί και η εικόνα συνδυάστηκε με ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, ήρθε στο παλιά και το άλλο το μάτς, ναι. Ξαφνικά βρισκόμαστε από την πρώτη αγωνιστική και την πρώτη μας φορά στην πρώτη κατηγορία να είμαστε στην κορυφή. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει, ας πούμε, έτσι, μια καινούργια αρχή για την ομάδα συνολικά.
1: Βαγγέλη, κορυφαίοι.
3: Κορυφαίοι για την Εθνική.
1: Ναι.
3: Σίγουρα, αυτοί που βάζουν να κόλλουν σήμερα. Αλλά μπορώ να πω όμως ότι και ο προπονητής γενικά και η ενδεκάδα ήταν πάρα πολύ καλή, και οι αλλαγές του βοήθησαν στο χρονικό σημείο που μπήκαν. Ήταν δηλαδή σωστές τη στιγμή που έγιναν, έδωσαν φρεσκάρισμα στην ομάδα. Και, βέβαια,
1: και μεταξύ των υπολείπων και ο Μιχαηλίδης, έτσι, που έχει βγάλει από τα δικά του πόδια και ξεκινάει το 2-1. Βαθιά παλιά. Επειδή στο 91 αναβάζει στόπερ, ξέρεις, σε κάποιους μπορεί να κακοφαίνεται ή να ξενίζουν λίγο, αλλά. Κάτι έβλεπε.
3: Νομίζω ότι εκεί είχε κάποια ενόχληση ο Μαυροπάνος και μπήκε ο Μιχαηλίδης, γι' αυτό το λόγο μπήκε.
1: Α, έχει και ενόχληση.
3: Είχε ενόχληση ο Μαυροπάνος, αλλά γενικά είναι ένα βράδυ Μανώλη το οποίο δεν υπάρχουν υστερήσαντες. Δηλαδή και τα δύο παιδιά στα κεντρική είχαν κάνει καλή εμφάνιση, γιατί δεν τους αναφέραμε καθόλου, και αυτοί ελέγξαν εκεί το ρυθμό στη μεσαία γραμμή. Γενικά ήταν μια καλή εικόνα και ο Τζολάκης, οπότε χρειάστηκε το παιδί, δήλωσε παρόν. Ήταν μια καλή βραδιά και θα μπορούσε να έρθει και η νίκη και πιο εύκολα. Αλλά σημασία έχει ότι έτσι όπως ήρθε μπορεί να αποδειχθεί και πολύ καλύτερη και πιο κομβική για τη συνέχεια της Εθνικής.
1: Ωραία, Βαγγέλη, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά, Μανώγια.
1: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Ακόμα ένα σχόλιο θα βγάλουμε, παιδιά, και μετά ο λόγος σε εσάς. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, θα πάμε και σε Κώστα Ψάρα για να ολοκληρώσουμε τα σχόλια και εν συνεχεία και σε εσάς να σας διαβάσω δηλώσεις. Ο Μπράντοβιτς, καταρχάς, είμαι ευχαριστημένος. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μπορείτε να διαβάσετε και στο site. Και Γιώργος Μπαρτζόκας, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που δεν κερδίζουμε τώρα που δεν έχουμε χημεία. Μόλις έχουμε και δηλώσεις από Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σαφώς θα σας τις μεταφέρουμε. Λοιπόν, Δουβίκας, βλέπω. Δείξαμε χαρακτήρα και δίκαια πέρα με την νίκη. Δεν έχουμε θέση ως στόχο την τρίτη θέση. Κοιτάμε πολύ ψηλά. Θυμίζω οι δύο καλύτεροι τρίτοι στην League A θα βρεθούν και στην καλή κλήρωση που λέμε, στο πρώτο προγραμματικό εν ώψη της προγραμματικής φάσης του Euro. Πάμε να σχολιάσουμε, πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια με Κώστα Ψάρα. Έλα Κώστα, πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα Μανώλη μου, καλά, καλά, μια χαρούλα. Καλά τελείωσε.
0: Καλά τελείωσε, ναι.
1: Ναι, ναι, καλά τελείωσε το πράγμα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι, επειδή άκουσα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη δηλώση του, ότι μοιάζει να είναι όντως η προηγούμενη έκδοση της εθνικής ομάδας, αλλά πιο αποτελεσματική εν τέλει, στο τέλος της βραδιάς. Γιατί και στην προκριματική διαδικασία του Μουντιάλ, δημιουργικά, στα περισσότερα παιχνίδια η εθνική καλά ήταν. Είχε λιγότερη αποτελεσματικότητα ακόμα και από τη σημερινή, που δεν ήταν αποτελεσματική. Γιατί όταν φτιάχνεις 26 τελικές προσπάθειες και βάζεις γκολ στο 95 το δεύτερο, δεν λες ότι τα έχεις σπάσει την αποτελεσματικότητα. Αλλά δείχνει να παραμένει στο ίδιο πλάνο και θα πω ότι ο καθένας στη θέση του το ίδιο θα έκανε. Αυτή η εθνική έχει μεσοεπιθετικά ποιότητα πολύ ανώτερη από οποιαδήποτε έκδοση εθνικής ομάδας θυμόμαστε. Ακόμα και την πιο επιτυχημένη ομάδα του 2004. Ενώ τα ατομικά στοιχεία των παιχτών, μέχρι να γίνει η ομάδα του 2004, πρέπει να διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και αν θα γίνει ποτέ. Μακάρι να γίνει. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί αυτή η ομάδα παίζει τόσο καλά επιθετικά, μπορεί να δημιουργήσει τόσο πολύ, γιατί ποντάρει τόσο πολύ στο επιθετικό παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και γιατί οι αδυναμίες μας είναι ίδιες με αυτές που ήταν και στην προκριματική φάση του Μουντιάλ. Ναι. Ποιες ήταν τότε? Η αμυντική μετάβαση, οι στημένες μπάλες. Εδώ ευτυχώς δεν χρειάστηκε να μάθουμε με στημένες μπάλες, γιατί δεν κέρδισαν στημένες φάσεις οι Σέρβοι. Αν τυχόν έχουμε βελτιωθεί δηλαδή σε αυτό το κομμάτι αμυντικά, και θεωρώ ότι αυτό θα παραμείνει το πρόβλημά μας. Αλλά δεν μπορώ να τον αδικήσω. Δεν μπορώ να δικήσω την εθνική και να πω ότι γιατί δεν είμαστε καλοί αμυντικά. Όλα τα παιδιά τα οποία παίζουν, οι παίχτες πολύ υψηλού επίπεδου, είναι από τη μέση και μπροστά. Μια χαρά παίχτες έχουμε και πίσω, δεν λέω ότι δεν είναι καλοί, απλά δεν είναι, αν το βάλει σε ισορροπία, δεν είναι top class όπως είναι στην επίθεση. Οπότε αυτή η εθνική για να έχει αποτελέσματα, για να πηγαίνει καλά, θα πρέπει να σκοράρει περισσότερο. Αυτό μας αρέσει, αυτό θα το χαιρόμαστε, αλλά το ξέρουμε όλοι ότι με την επίθεση δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα παίρνεις τα κρίσιμα μάτς. Γι' αυτό λένε πάντα η άμυνα, η άμυνα, η άμυνα. Πόσο μπορεί να βελτιωθεί η άμυνα, θα το δούμε νομίζω στα πολύ δύσκολα που ακολουθούν με Γερμανία δύο φορές και με την Ολλανδία.
0: Εσύ Κώστα θεωρείς αυτό το κομμάτι της άμυνας? Οκ, σηκώμαστε τώρα στο αρνητικό, αλλά επειδή το έπιασε και η συζήτηση. Είναι απλά θέμα παίκτη. Θέλω να πω ότι να βρούμε επιτέλους αυτό το εξάρι. Πώς το βρούμε βέβαια τώρα είναι άλλο ζήτημα. Είναι. Και θέμα ανασταλτικής λειτουργίας συνολικά. Επειδή, ξέρεις, προερχόμαστε από μια σεζόν που έχουμε δει την ΑΕΚ να παίζει καλά χωρίς εξάρι. Έχει μπει στη ζωή μας και ο Παναθηναϊκός του Νίστρουμ χωρίς εξάρι. Οπότε μήπως βελτιώνεται και διαφορετικά?
1: 100% βελτιώνεται από την ομαδική λειτουργία. Αν τυχόν ήταν ένας σύλλογος, θα σου έλεγα ότι θα ήμουν πεπισμένος ότι σε δύο μήνες θα βλέπα μια ομάδα η οποία και ανασταλτικά θα ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Όταν πας σε μια εθνική ομάδα, συγκεντρώνεσαι τη Δευτέρα και την Πέμπτη παίζεις, ναι, πόσο μπορεί να βελτιωθεί η αμυντική λειτουργία μέσα σε τρεις προπονήσεις? Δεν είναι. Δεν γίνεται. Η ομαδική αμυντική λειτουργία. Οπότε τι γίνεται στις εθνικές? Οι εθνικές συνήθως αποδίδουν με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών. Ναι, αν τυχόν με ένα μαγικό τρόπο είχαμε ένα εξάρι το οποίο θα ήταν top class, θεωρώ και νομίζω θεωρούμε όλοι μας ότι το επίπεδο της ανασταλτικής μας λειτουργίας θα ήταν πολύ καλύτερο. Παρά το γεγονός ότι ο Κουρμπέλης έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Έτσι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και σε όλα τα μάτς της εθνικής εγώ λέω ότι ο Κουρμπέλης μια χαρά μάτς κάνει. Απλά είναι διαφορετικό το επίπεδο των αναγκών που χρειάζεσαι σε αυτό το κομμάτι από αυτά τα οποία έχει. Θα πρέπει ίσως τώρα που είναι τρεις εβδομάδες και θα είναι τρεις εβδομάδες μαζί ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε δείγματα ομαδικής αμυντικής λειτουργίας πολύ καλύτερης από αυτή που έχουμε μέχρι τώρα. Πάντως το θετικό, γιατί με θετικό πρέπει να κλείσουμε, είναι ότι μπροστά χαίρεσαι να τη βλέπεις αυτήν την ομάδα. Και Καρέτσα και Τζόλι και τον Παυλίδη. Ο Κοστούλας ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το πράγμα. Είχε και κόλλησε. Ήταν ακριβώς αυτό
0: και
1: που ήθελε.
0: Και βοήθησε και στο πρεσάρισμα, στο pressing γενικά μπροστά.
1: Θα πω κάτι για τον Κοστούλα, ειδικά στο pressing. Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό στοιχείο στο παιχνίδι του, παρότι είναι ένας επιθετικός που λες τα γκόλ είναι και αυτά. Δεν υπάρχει άλλος παίχτης που έχω δει εγώ στην Εθνική που να έχει τέτοια αντίληψη pressing. Είναι επειδή από μικρός το κάνει αυτό το πράγμα, έχω την αίσθηση, και έχει εξελίξει πολύ την αντίληψή του πού να πρεσάρει και πώς να πρεσάρει. Γιατί δεν είναι πόση διάθεση έχει στο pressing, είναι πόση αντίληψη έχει για να
0: πρεσάρει. Το κάνει και στοχευμένο, ναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη μου.
0: Καλό βράδυ, Κώστα Ψάρα. Και έτσι ολοκληρώσαμε την σχολιογραφία μας. Πάμε ένα break και μετά ο λόγος σε εσάς. 2-10-95-79-283-4-5. Έχω δίπλα μου και Νικοράλη. Δεν θα το ακούσετε όμως, θα τον ακούσετε μετά το break.
2: Τι φήμος είναι αυτή.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Λουδίκας και γκολ. Τρομερό γκολ, πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταεπίθεση. Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Λοιπόν, ντουέτο πλέον. Νίκος Ράλης, Μαρός Μισουράκης, After Review, Χριστός.
1: Χαίρετε.
0: Έκανα σαρδάμι στις δύο. Χάρης Χριστόγλου, στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Να πες κάτι ή πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
1: Να πάμε κατευθείαν στον κόσμο, δεν έχει νόημα, να τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Λοιπόν, πήρα να πω ότι είναι τα δύο παιχνίδια, κατά διαστήματα βέβαια.
0: Τα μπασκέτια.
2: Συγγνώμη.
0: Το μπασκέτ ή Ολυμπιακό και Εθνική.
2: Όχι, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Οκ, okay, ωραία.
1: Ναι.
2: Ήταν και δύο εξαιρετικοί. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός σκόντωσε το θηρίο. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτεροι. Ότι σήμερα είναι η τελευταία φορά που ακούστηκε στο ΆΚΑ το σύνθημα για τον Ομπράντοβιτς. Μετά πριν το κύπελο.
0: Ξεκίνησε, φορτσάτος.
2: Ναι, παίρνουμε Super Cup. Το Μάρτιο παίρνουμε το κύπελο. Μάιο-Ιούνιο πρωτάθλημα Ευρωλίγκα. Mm. Του χρόνου τα ίδια. 8 τρόπια δεν θα πάρουν κανένα. Θα τον διώξουν.
1: Πάμε στον επόμενο, Νίκο. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα την κάνουμε την εκπομπή τώρα τσίρκο εδώ πέρα με τον καθένα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Μανώλη μου, συγγνώμη. Εγώ δεν θα την κάνω την εκπομπή τσίρκο με τον καθένα, να πούμε τέτοιο. Χαίρετε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, παρακάτω.
0: Μπορεί να συμφωνούσε με τον πρώτο. Χαίρετε. Α, ναι, λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ να τα πούμε για... Τι έκανε ο Ολλανδιάρης στο τέλος.
1: Άστα να πάνε. Μόνοι πρώτοι, ε.
0: Ναι, ρε φίλε. Λήξτο, όπως λέγαμε. Λήξτο. Εγώ θεωρώ πάντως
1: ναι.
0: ότι υπάρχουν και αρνητικά. Όχι ότι χρειάζεται να σταθούμε σε αυτά. Αλλά φαντάζεσαι τώρα τι θα γινόταν στα σχόλια έτσι και
1: έμεινε.
0: Το 1-1 εγώ θα σου πω, όχι το
1: ναι, άστο.
0: Μεγάλη νίκη, τεράστια
1: δεν
0: νίκη.
1: Δεν ήταν όμως η ομάδα για να... Ακόμα και το Χ θα ήταν άδικο. Στο ναι. τέλος κινδυνεύεις βέβαια. Κάνει πολύ μεγάλη απόκρουση ο
0: Τζολάκης.
1: Εσύ το είπες ότι είναι απόκρουση η handball.
0: Και άλλοι το είπαν, εντάξει. Ναι. Από έβγαινε.
1: Αλλά είχαν και το δοκάρι ρε παιδί μου, αλλά η συνολική εικόνα δεν ήταν τώρα για να φύγεις από εκεί με... Με μηδέν.
0: Όχι, απλώς και οι
1: τέτοιες
0: παθογένειες. Αυτό λίγο σε τρελαίνει, σε διαολίζει μερικές φορές. Ότι οι παθογένειες είναι οι ίδιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ανισορροπία που χάνεται, παλιά στην πλάτη της άμυνας. Εντάξει, στη φάση του 4 υπάρχει διπλό λάθος εκεί, κραυγαλαίο. Αλλά ναι, έχει κάνει μετά πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση εθνική.
1: Ναι. Επίσης ο Κουρμπέλης, συμφωνώ πάρα πολύ με τον Κώστα Ψάρα, επειδή τον άκουσα κιόλας. Ο Κουρμπέλης έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Επιθετικά σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ανασταλτικά,
1: γιατί γίνεται εδώ πήρε κουβέντα. Πρέπει να το αποδεχτούμε ότι ο Κουρμπέλης είναι ένα παιδί που ο Γιοβάνοβιτς το γουστάρει πάρα πολύ να το έχει στην ομάδα του. Mm. Τον θεωρεί πολύ βασικό γρανάζι της εθνικής. Θέλει να τον έχει γιατί είναι και από τους παλιούς πλέον. Είδα αυτό που έγραψε το Soccer Base του Δημήτρη Τσακίρη,
0: ναι.
1: του συναδέλφου. Ο Κοστούλας έπαιξε με τον Κουρμπέλη μετά από Μάνταλο και Μπακασέτα. Όχι. Ότι ο πατέρας του Κοστούλα είχε παίξει με τον Κουρμπέλη. Είχαν παίξει παίκτες. Και ο γιος του τώρα έχει προλάβει να παίξει ήδη και με Μάνταλο
0: ναι.
1: και με Μπακασέτα και με Κουρμπέλη σήμερα. Το οποίο το είχε κάνει και ο πατέρας του, έτσι. Προφανώς. Ναι. Είχαν παίξει συμπαίκτες. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη. Να δούμε τώρα την Κυριακή.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι,
3: ναι γεια σας.
1: Καλησπέρα, για χαρά.
3: Καλησπέρα, Νικήτας Ολυμπιακός, εθνική ομάδα από Κάλινο.
1: Γεια σου Νικήτα. Α, είστε στες μήνυμα, ε.
3: Ακριβώς.
1: Γεια σου Νικήτα. Γεια σου.
3: Είστε καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στους δύο σας. Και τα προηγούμενα παιδιά ήταν φοβερά, αλλά και εσείς έχετε δώσει το δικό σας χρώμα και μ' αρέσουν πολύ οι απόψεις σας. Και μπορώ να πω ότι... είσαστε ένα βήμα, δηλαδή πριν αυτά που απαντώ εγώ στη σκέψη μου όταν βγαίνει και κάποιος σου μιλάει, λέτε κι εσείς και συμφωνούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρανε τα παιδιά και βάλανε έστω στο τέλος, εννοείται ότι το αξίζανε. Ήμασταν πιστεύω με διαφορά οι καλύτεροι, πολύ πολύ καλύτεροι, δεν το περίμενα έτσι, πολύ καλύτεροι. Ήξερα ότι ήμασταν καλοί, αλλά ρε παιδάκι μου, το δείξαμε και μέσα ότι ήμασταν πολύ καλοί τελικά. Mm-hmm. Και ευτυχώς το βάλανε έστω στο τέλος, γιατί θα ήταν ανυπόφορο αυτό που θα γινόταν με τα σχόλια, ας πούμε. Δεν θα Δεν θα.
0: Άστον, κοιτά.
1: Να σου πω.
0: Να ξέρει. Sorry λίγο τώρα. Για να λέμε τι αλήθειε. Ότι αν είχε μείνει το 1-0 ή το 1-1, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 85 γραμμές απ' έξω.
1: 100%.
0: Τώρα που ήρθε διπλάρα με ανατροπή.
1: 100%.
0: Νίκησαν και άλλοι δύο.
3: Ακριβώς. Θα ήταν ανυπόφορο. Θα ήταν ανυπόφορο αυτό που θα γινόταν. Θα σας λυπόμουν, εγώ δεν θα άκουγα σήμερα.
1: Τα κλείναμε.
3: Ναι, ναι, δηλαδή είναι, και αυτό είναι το, αυτό είναι που στεναχωριέμαι για όλους εμάς, που, για αυτούς που σκέφτονται έτσι, τέλος πάντων, εγώ δεν σκέφτομαι έτσι, για αυτούς που σκέφτονται έτσι και που συμπεριφέρονται έτσι. Η ομάδα είναι φοβερή, εντάξει, ο Γιωβάνοβης για μένα είναι μεγάλος προπονητής, άσχετα αν του βγαίνουν όλοι, κάνουν λάθη. Τα παιδιά αυτά θέλουν πολύ, θέλουν υπομονή και σεβασμό από εμάς. Γιατί είναι ταλαντούχοι, είναι και μικρά παιδιά, είναι ταλαντούχοι, αθλητισμός, μια θα σου βγει, μια δεν θα σου βγει, θέλει, δεν πρέπει να σου βιδώνουμε όλα. Σήμερα θα τους κάνουν θεούς, αύριο θα χάσουμε, αν χάσουμε θα τους τελειώσουν. Να είναι καλά, να είμαστε, εμείς να είμαστε θετικοί πάντα, να έχουμε υπομονή, να βλέπουν τα πράγματα πώς είναι, να μην μηδενίζουμε, και συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια και κουράγιο.
0: Να είσαι καλά, Νικητά.
1: Να είσαι καλά, Νικητά. Ευχαριστούμε
3: καλά.
1: Πολύ.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάντως υπάρχουν και κάποια μηνύματα μουρμούρας, αλλά εντάξει, αυτά είναι αναμενόμενα. Θα ήταν πολύ περισσότερα. Πολλά
0: καλά,
1: περισσότερα.
0: Πας καλά. Ναι. Σαφώς.
1: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Σωτήρης, αν πάρω λέει και πω ότι είμαι ο Βρασίδας Παναχαϊκή, θα τον αφήσουμε τρίτη φορά. Oh. Όχι, γιατί έχει χαρακτηριστική φωνή και θα σε καταλάβουμε. Την άλλη εβδομάδα.
0: Την αγάπη μας πάντως.
1: Να κάνεις υπομονή, ναι.
0: Είχε πάρει τη Δευτέρα, επειδή κάτι δεν ξέρω το.
1: Ναι.
0: Το τσάντισα, όχι. Λοιπόν. Ναι, την καλησπέρα μου και στο Μάκαρο.
1: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Τι κάνετε, παιδιά μου, Παναγιώτης είμαι.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Πάνο.
4: Τι είναι, αδερφιά. Λοιπόν, η Ελλαδάρα μας, μια χαρά. Αυτά τα παιδιά, εντάξει, αν είχαμε και ένα εξάρι και ένα οχτάρι ποιοτικό, ίσως πηγαίναμε για πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχουμε τρομερό ταλέντο, δηλαδή. Και τα στόπερ μας είναι πάρα πολύ καλά και καλούς θεματοφύλακες έχουμε. Και καλά μπακ, δηλαδή και τα μπακ μας δεν είναι άσχημα. Η επιθετική μας είναι τρομερή, δηλαδή τα εξτρέμ μας και η επιθετική. Δηλαδή δεν είχαμε πρόβλημα στα εξτρέμ και στους επιθετικούς και τώρα έχουμε πρόβλημα στα αμυντικά χαφ που δεν είχαμε παλιότερα, ας πούμε.
1: Φοβερό δεν είναι αυτό.
4: Ναι, δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ή
4: παλιότερα δεν είχαμε μπακ και τώρα έχουμε μπακ, ας πούμε.
0: Παλιά τι βγάζαμε στόπερ. Χαφ και φέτα. Αυτά τρία.
4: Αυτά τίποτα άλλο, ναι. Και τερματοφύλακες.
1: Τερματοφύλακες παραδοσιακά βγάζουμε, ναι.
4: Επιθετικό έναν είχαμε τον πιστολιέρο του Ολυμπιακού που κάνει το μπαμ μπαμ και όταν έβαζε ο κόλου πέστονε, μωρέ.
0: Μήτρογλου.
4: Και από τότε δεν ξανά είχαμε βγάλει άλλο και τώρα έχουμε, μιλάμε πόσες 6-7 έχουμε.
1: Από τη μέση και μπροστά είσαι.
4: Ναι, αυτό το πράγμα είναι τρομερό.
0: Και αυτές οι Παναγιώτη, εντάξει, προφανώς είναι και θέμα, ξέρεις, προπονητή, δουλειά, ναι, όλων κτλ. Αλλά δεν είναι τυχαίο. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Είναι παίκτες μέσα που παίζουν στα κορυφαία πλέον πρωταθλήματα, πρωταγωνιστούν. Ναι, οπότε είναι λογικό να έχονται και αυτά αποτελέσματα, να μην τους παίρνουν από κάτω όταν χάνουν.
4: Εδώ η Εθνική Ισπανία, α πούμε, που είναι, ρε παιδί μου, μια ομάδα με Γιαμάλ μέσα με τέτοια. Και πάλι επιθετικό καθαρό αιμό δεν έχει νιάρι, δηλαδή όπως είχε παλιά που είχε Βία και. Ναι. Και ξέρω εγώ και Φερνάντο Τόρες και τέτοια πράγματα.
0: Καλά, αυτοί παίζουν και λίγο έτσι, με ψευτονιάρια, αλλά ναι. Δεν είναι.
4: Έχουν, ας πούμε, πιο πολύ περιφερειακούς, δηλαδή ψευτοενιάρια.
0: Ο Αρθάμπαλ, ναι.
4: Ο Αρθάμπαλ, Φερνάντο.
0: Ο Φερνάντο Τόρες.
4: Ο Φερνάντο Τόρες που πήγε στη Παρί. Δεν έχουν καθαρό. Δηλαδή, άμα είχαν και ένα εννιάρι σαν το Τόρες το παλιό, θα ήταν 10 φορές καλύτερη η Εθνική Ισπανία. Εγώ στην Ευρώπη μετά την Ελλάδα, Αγγλία υποστηρίζω. Και για τον Παναθηναϊκό που τον άκουγα, εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει πλέον αυτές οι δύο ομάδες, φίλε. Δηλαδή, παιδιά έχουν πάει σε άλλο level.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν περίμενα τέτοιο. Τα βλέπα και τα τρία παιχνίδια.
4: Ναι.
1: Πάλι το χαμελέοντα έκανα απόψε. Ναι. Δεν περίμενα τέτοιο αγριεμένο ξεκίνημα, για να είμαι ειλικρινής. Περίμενα ότι θα κερδίσουνε. Αλλά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και οι δύο. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό, δε, έχω να πω
4: τέτοια άμυνα, τέτοια άμυνα ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ποτέ.
1: Τέτοια αλλαγή σε στυλ παιχνιδιού που να φέρνει παράλληλα και αποτέλεσμα μέσα σε πόσες μέρες κάνουν προετοιμασία. Ελάχιστα.
4: 15-20
1: είναι,
4: μέρες.
1: Είναι εντυπωσιακή. Αυτό λέω και περιμένουμε για τα επόμενα.
4: Απλώς να μην έχουμε τραυματισμούς ούτε εμείς ούτε ο Ολυμπιακός. Γιατί εμένα ας πούμε τώρα ο πρώτος που βγήκε δεν μου άρεσε αυτό που έκανε. Και το έχει κάνει πολλές φορές.
1: Ποιο πράγμα λες?
4: Το παιδί που βγήκε από τη Ρόδο.
1: Γι' αυτό τον κόψαμε. Είπαμε δεν θα την κάνουμε την εκπομπή.
4: Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ αιρεστικός και δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να το απαντάς. Γιατί αν το ξανακάνει, όποιος το κάνει.
4: Γενικώς να μην του δίνετε λόγο, παιδιά. Γιατί το έχει κάνει πολλές φορές.
1: Δεν μπορώ να αναγνωρίσω φωνές και να ξέρω ποιος βγαίνει και το κάνει πολλές φορές. Τώρα και εμείς είναι τρίτη εβδομάδα που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Τέταρτη, έτσι με τράση. Στρατό.
4: Να τα
1: κοιλιάσετε. Ναι, να είσαι καλά. Αλλά είπα, εγώ έχουμε συμφωνήσει με τον Μανέλο, δεν θα την κάνουμε τσίρκο.
4: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Να κρατήσουμε ένα επίπεδο, να κάνουμε κουβέντα, μιλάμε σοβαρά.
4: Εγώ μπορώ να πω τίποτα για τον Ολυμπιακό που πήρε πέρσι, που σπάσε το ρεκόρ του, βγήκε πρώτος και συνήθως ο πρώτος δεν το έπαιρνε ποτέ και το πήρε. Θα πω εγώ ότι δεν έπαιξε καλό μπάσκετ Ολυμπιακό. Θα πάμε με τυφλός και κακός. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ παίξω κάτι ο μπάσκετ, δηλαδή την από δεν έπαιξε.
1: Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω κάτι. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Να πω ότι η Ελλάδα με τη νίκη που έκανε απόψε γίνεται αυτομάτως σύμφωνα με το Football Meets Data που πια το αγαπάμε ως το transfer market.
0: Εγώ γελάω με αυτό να ξέρεις.
1: Γελάς, είμαι σίγουρος ότι θα γελάς. Σίγουρος. Αλλά αυτό το site λοιπόν γράφει ότι η Ελλάδα πλέον. Ο υπεύθυνος του Football Meets Data. Γράφει ότι η Ελλάδα πια είναι φαβορή για την τρίτη θέση με 40,6% πιθανότητες. Με πλασάρισμα στην πρώτη τριάδα, θυμίζω να ισούται πρακτικά με παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Μεγάλη υπόθεση, γιατί γλιτώνουμε κάμποσα μεγαθύρια. Θα δούμε. Κάτσε, γιατί αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε Γερμανία την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι, στο Augsburg.
0: Augsburg.
1: Ας πάρει κανένας άνθρωπος από Γερμανία, Ολλανδία να ακούει και είδε το παιχνίδι να μας πει
0: σωστό.
1: Τι είδε από Τσάβη και Κλόπ. Γιατί σωστό. Ήταν το μάτσο τώρα, δεν έχω δει δευτερόλεπτο.
0: Μη του, απλώς κατάλαβα ότι και οι δύο έχουν κάνει, ξέρεις, πειραματισμούς. Λίγο πολύ. Κυρίως ο Κλόπ.
1: Ο Χάβερτς τραυματίστηκε.
0: Επίσης λέμε για Γιώβιτς για την ευκαιρία που έχει χάσει. Έχει χάσει ο Ντεγέμι. Το έχεις δει.
1: Και αντίδρασε ο Κλόπ. Δεν έχω δει τίποτα, δεν έχω προλάβει.
0: Έχει χάσει κυριολεκτικά πια το γεστιά, άδειο, δεν υπάρχει τίποτα μπροστά. Το χάνει και αντίδραση τρομερή από Κλόπ.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
5: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα, ό,τι θέλετε.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
5: Δημήτρης από το δρόμο. Σας, είναι Δημήτρη. Η πρώτη φορά που παίρνω βράδυ ever.
0: Καλώς ήρθατε, Δημήτρη.
5: Είμαι ραντζιάς, είμαι εγώ φαν, κλαμπ.
1: Πρωινός.
5: Το μεροκάματο, το μεροκάματο μας έστειλε στο βράδυ.
0: Καλορίζικος σε εμάς. Λόγω μεροκάματο.
5: Πήρατε τη θέση του αντίπα, του φίλου μου, αλλά τέλος πάντων, όλα καλά, σας το συγχωρώ. Λοιπόν, ξέχασαμε να πούμε ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός θα πάρει και το Nations League, έτσι. Αυτό δεν το είπαμε, το λέω εγώ τώρα, πρώτος, και χαριτολογώντας, έτσι, δεν ψαρώνετε. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί καλός ή κακός μας έχει φορεθεί, παιδιά. Είσαι Έλληνας, π.χ. θα έχεις και την αντίστοιχη εθνική. Έτσι μας έχει φορεθεί. Δεν είναι κακό να το κρύψουμε. Αλλά παιδιά, όσοι θέλουν να μην τη στηρίζουν, τουλάχιστον να αφήσουν εμάς να τη στηρίζουμε στα κακά, στα καλά, στα τέλεια, το 4 ας πούμε, στα όχι και τόσο καλά τώρα μια δεκαετία και πίσω, έτσι, να τα λέμε όλα. Και τώρα που έκανε μια αξιοπρεπέστατη μυθική εμφάνιση με πολύ ωραία ανατροπή, τα μικρά αυτά τα παιδάκια να χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Όλοι οι άλλοι μπορούν να δουν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός είμαι. Βλέπω και Ολυμπιακό. Αλλά βλέπω και Εθνική. Γιατί μου έχει φορεθεί και γιατί και τη γουστάρω κιόλας.
0: Και Δημήτρη, το ακούγα νωρίτερα και από το σχόλιο του Παντελή Διαμαντόπουλου. Εντάξει, υπάρχει σαφώς κόσμος που βλέπει Εθνική, όποια και αν είναι η κατάσταση, σε όποια χρονολογία, όποιο και αν είναι το ρόστερ και η ποιότητά του. Αλλά ακόμα και αυτοί που ξέρεις, δεν είναι και τόσο φαν της Εθνικής και όταν έρχονταν τα παράθυρα. Ξέρεις, ψιλοξενέρωναν που δεν θα βλέπαν τις ομάδες τους σε συλλογικό επίπεδο. Τώρα σε ψήνει. Ξέρεις, εκ των πραγμάτων.
5: Σε ψήνει. Έχεις δίκιο. Σε ψήνει. Δεν άκουσα το σχόλιο, αλλά οκ. Okay. Το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ υποστηρίζω μια ομάδα, εντάξει, για χύψη λόγους. Δεν θα επιλέξω εθνική. Είναι μια εθνική. Είμαι Έλληνας, θα επιλέξω την εθνική αυτή, άμα θέλω να τη δω. Άμα δεν θέλω να τη δω, απλά δεν θα τη δω. Δεν θα κάτσω να κρίνω την εθνική σαν να κρίνω, υπάρχει σαν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που είναι η ομάδα που έχω επιλέξει, ναι, okay, δεν έχει ξεκινήσει καλά, έχει υψή, έχει χάσει βαθμούς κτλ. Την εθνική άμα δεν τη βλέπω. Δεν θα τη δω, ρε παιδιά, τελείως υπόθεση. Δεν θα κρίνω να φέρω τι, να φέρω άλλο προπονητή, να φέρω άλλους παίχτες. Εντάξει. Δεν είναι όλα ομάδες. Είναι και η εθνική που είναι η χώρα σου, που την επιλέγεις να τη βλέπεις. Άμα δεν θες να τη βλέπεις, απλά μην τη βλέπεις. Δεν πρόκειται να βάλει λεφτά κάποιος πρόεδρος στην εθνική Ελλάδος. Δεν είναι η αντίληψη τέτοια. Τώρα μπορεί να είναι η δική μου θέση αυτή, έτσι, δεν ξέρω. Εγώ χάρηκα τέλος πάντων να δω αυτά τα παιδάκια που παίξαμε και
0: ναι, λεφτά να βάλεις σε υποδομές, αν τέλει κάποιος, ξέρεις, παράγοντας. Αυτό μέχρι και αλλιώς
5: ναι,
0: δεν γίνεται.
5: Ναι, ας πούμε, αλλά εγώ δεν θα μπω ούτε εσύ, εσύ και δημοσιογράφος που είσαι, δεν θα μπεις στο τρυπάκι να σκεφτείς α, ποιος θα τα βάλει στις υποδομές για να έχουμε παιδιά στην εθνική αύριο μεθαύριο κτλ. Εντάξει, δεύτερη σκέψη είναι, έτσι. Λοιπόν, γουστάρουμε πολύ, κερδίσαμε σήμερα, αύριο θα χάσουμε, παραμεθαύριο θα ξεφτελιστούμε, παραμεθαύριο όμως μπορεί να πάρουμε και ένα γιούρο. Όπως τότε που δεν το περίμενε κανείς.
1: Ναι. Αλλά ας μην το πάρουμε. Ας πάμε σε πρώτη φάση και το παίρνουμε.
0: Μακάρι.
1: Μια άλλη φορά.
5: Ας πάμε ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ναι, να πάμε
5: λοιπόν,
1: πρώτα.
5: Να
1: σε καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, Δημητρή.
1: Πάμε λοιπόν. Άλλον έναν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι τη μία.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως.
6: Έλα, παιδιά, ο Ανδρέας να το πείσω.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Μου έχεις ανοιχτή ακρόαση όμως.
1: Κάτι γίνεται, ρε Ανδρέα.
6: Και
1: προχθές το ίδιο μου έκανε και έψαχνα να βρω τι γίνεται. Αλλά μετά το έφτιαξε.
6: Θα μας ακούτε τώρα.
1: Τώρα, ναι, καμπάνα.
6: Ωραία, ωραία. Νίκο, τι έγινε, καλά.
1: Καλά, καλά, εσύ.
6: Λοιπόν, κάποιοι για...
0: Και εγώ καλά είμαι.
1: Τώρα αυτά θα γίνονται. Φίλε, μα κάνουμε μόνοι μας εκπομπή, έτσι θα γίνονται.
0: Έτσι το μαθαίνουμε, ρε φίλε. Χτίζεται σχέσεις εδώ πέρα.
6: Επειδή μην έκαμε τον Νίκο, χθες γι' αυτό.
0: Το κατάλαβα, ωραία, ναι. Α, και χθες.
1: Άστινε, μην του δεις σημασία.
6: Να θυμηθήσω κάτι από χθες που έλεγα.
1: Ναι.
6: Έλεγα ότι η εθνική είμαστε το εμείς και οι σύλλογοι είμαστε το εγώ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Λοιπόν. Η εθνική από το λίγο που είδα και το περισσότερο που άκουσα γιατί ήμουν στη δουλειά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να μην είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση και βάσει το αντιπάλου, έτσι. Παίζαμε με τη Σερβία. Δεν παίζαμε με μια ομάδα...
1: Θα σου πω κάτι, χωρίς να θέλω να σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω την προσπάθεια της εθνικής. Αυτή η Σερβία δεν έχει την έγκλη παλιών ομάδων της Σερβίας και μου έκανε και για μια πολύ βαριά ομάδα. Αυτό, δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας, δεν νικήσαμε και καμιά, πώς το λένε, κανένα μεγαθύριο. Η Σερβία πάντα είναι υπολογίσιμη δύναμη, αλλά μέχρι εκεί,
0: ναι.
1: Λέω εγώ.
6: Εντάξει, όχι, ναι, παιδί μου, ναι, είναι από το μεσαία και πάνω ράφι, αυτό λέμε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
6: Μην το πάμε τώρα γιατί είναι 100 τέτοια από εμάς, η Σερβία. Εντάξει, μην το διαλύσουμε τελείως.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, πολύ καλή εμφάνιση. Πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς και οι παίχτες έχουν μάθει από τα λάθη τους. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα γιατί είναι μια καινούργια αρχή τώρα, έτσι. Και βάσει των ομάδων που θα αντιμετωπίσουμε στις επόμενες ημέρες, δηλαδή το level, το επίπεδο αλλάζει τελείως. Δηλαδή καμία σχέση τώρα με Ολλανδία και Γερμανία. Πιστεύω έχουν μάθει οι παίχτες και ο προπονητής. Τι έπρεπε να διορθώσουνε, αυτό που έχουν κάνει τώρα με το Nation League, το τρεις ομάδες, όλη η ομάδα μαζί, τέσσερις αγώνες είναι πολύ καλό πιστεύω, γιατί βρίσκουν και τρόπο παιχνιδιού οι παίχτες μεταξύ τους, μένουν περισσότερες μέρες μαζί, φτιάχνουν κλίμα, φτιάχνουν σχέση, χημεία, είναι πολύ καλό αυτό που έκανε η UEFA και το άλλαξε. Εγώ έτσι πιστεύω, όχι μόνο για τη δικιά μας ομάδα, για όλες τις ομάδες. Αυτό πιστεύω.
1: Να το δούμε, να το δούμε και στη συνέχεια.
6: Ναι,
1: να το δούμε.
6: Εντάξει, κοίταξε τώρα, με Ολλανδία και Γερμανία είναι άλλο το level. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα παίξουμε τόσο ανοιχτά όπως παίξαμε τώρα με τη Σερβία και εκτός έδρας παιχνίδι τώρα με τη Γερμανία. Αυτή η μετάβαση που είπαμε, το transition, ρε παιδί μου, η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και από την επίθεση στην άμυνα είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύω αν βελτιωθούμε εκεί πέρα ακόμα θα είμαστε πολύ καλύτεροι στη συνέχεια και λίγο έτσι τα back μας που όπως δηλαδή εγώ πιστεύω πιο πολύ λάθος ήταν το Τσιμίκα. Δηλαδή του φεύγει στην πλάτη
1: ναι.
6: του ο Τσιμίκα δεν τον έχει δει καθόλου ρε φίλε. Και τον βλέπει τελευταία στιγμή και σπριντάρει. Δηλαδή σαν να έχει αφήσει τη φάση, παιδί μου, ότι έχει καθαρίσει, θα καθαρίσουν οι άλλοι και δεν σπριντάει. Και μετά βλέπει το Ζίβκοβιτς ότι σκάει από το πουθενά και δίνει σπριντ, καταλαβαίνεις.
0: Γενικά, αν δεν υπήρχε η τελευταία φάση που βέβαια υπάρχει.
1: Πήγα να πω το ίδιο ακριβώς.
0: Ναι. Έχει βγάλει την ασίστ του Τσιμίκος, οπότε ξέρεις, εκ των πραγμάτων έχει κάνει. Αλλά κατά τα άλλα, από τη στιγμή εκείνη και πιο πριν, βασικά πριν από εκείνη τη στιγμή, έχει κάνει πολύ κακό μάτσο. Δηλαδή, όλο το 90 λεπτό είναι κακό. Αλλά έρχεται αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή η ποιότητά του.
6: Φίλε, κοίταξε, για μένα ο Τσιμίκας, για μένα, εγώ άμα ήμουν Τσιμίκας, έτσι, άμα ήμουν Τσιμίκας, εγώ δεν θα μείνα τόσα χρόνια στη Λίβερπουλ. Για να ήμουν το backup του Ρόμπερτσον.
0: Φαίνεται, δηλαδή, τον επηρεάζει πλέον. Δηλαδή, το ότι δεν έχει τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής, τον επηρεάζει, φαίνεται.
6: Θα είχα φύγει, θα είχα πάει σε μια ομάδα να παίζω. Δηλαδή, να, πιστεύω ότι θα είχα πει μια ομάδα Premier League να παίζα βασικός.
0: Καλά, δεν είμαστε στη θέση σου. Δεν ξέρεις αν ήσουν στο Λίβερπουλ, αν θα έφευγες από εκεί τώρα, αλλά. Από έξω που το βλέπουμε, φαίνεται του λείπει χρόνος παιχνιδιού.
6: Δεν του λείπει, ρε φιλάδε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Το διαγωνιστικό δράστη, μια σχέση, ρε φιλάδε.
1: Να βρει μια ομάδα να πάει το παιδί να παίζει, να πάρουμε κι εμείς ένα.
6: Αυτό για μένα ένα αυτό πρέπει να κάνει. Δεύτερο, τρίτο χρόνο.
0: Α, η Λίβερπουλ, ναι.
6: Τα βλέπω. Ναι, ρε φιλάδε. Εντάξει, τι είναι το. Για μένα, ρε παιδί μου, και για το Τσιμίκα πιστεύω. Δηλαδή, θα έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη.
1: 100%. 100%.
6: Κατάλαβε. Εντάξει, εκεί είναι ριζέρβα στη Λίβερπουλ, εντάξει, δεν είναι στην Μπόρτμουθ.
1: Ναι, εντάξει, και έχει γυρίσει, γιατί καταλαβαίνω από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί ο Ιραόλα θέλει και πια ένα από τους παλιούς ο Τσιμίκας. Θέλει, τον έχει και στα αποδυτήρια σε ρόλο, ξέρεις. Είναι πια με το Φαντάι και. Από τους πιο παλιούς στην ομάδα. Ναι. Πιο παλιοί είναι βασικά.
6: Να σου πω, ερώτηση, αν γνωρίζετε, ο Ρότα επιστρέφει στον επόμενο αγώνα.
0: Της εθνικής.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι εκτός κλεισίων. Έχει ανακληθεί βασικά.
6: Αν έχει για όλους τους αγώνες αυτούς.
1: Ναι, δεν έχει κλείσει ο Ρότα. Ο Ρότα κάνει αγώνα δρόμο να προλάβει.
0: Βαγιανίδης και Σάλιακας.
1: Την επανέναρξη.
6: Βαγιανίδης και Σάλιακας. Εντάξει, οκ, καλώς. Λοιπόν,
1: έγινε.
6: Πολύ ενθαρρυντικό. Βλέπουμε. Πιστεύω ότι. Εντάξει, θα δείξει η ομάδα. Μακάρι. Πιστεύω όλοι μαζί και όλα αυτά είναι ομαδική δουλειά, παιδιά. Δεν είναι ο καθένας τι θα προσφέρει στην ομάδα. Πρέπει να είναι ομαδική δουλειά. Ο ένας πρέπει να πετάνει για τον άλλον. Ναι. Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Όταν κάνει ένας λάθος, κάνουν όλοι λάθος. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η ομάδα. Γιατί είναι ομάδα. Δεν είναι εγώ, εσύ, ο Γιάννης, ο Κώστας και ο Παύλος.
0: Σωστός.
6: Είμαστε ένα.
0: Έγινε, Ανδρέα.
6: Ένα. Γεια σας, παιδιά.
0: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.

0: Προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τώρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Άλλαξα μικρόφωνο, παιδιά. Big Wings Sport FM 94,6. 6 λεπτά για μετά τη μία. Ακούτε πάντα το After Review με Μανώλη Μισουράκη και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Πες το τηλέφωνο εσύ που το λες ωραία.
2: Κάτσε, παιδιά, το έχασα και εγώ. 2,195,79. 2,83, 4 και 5. Έχουμε Χάρη Χριστόγλου στα 6. Έχουμε και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Δεν λέει να ξεκολλήσει η Βαλεντίνα, ναι. Εδώ θα κάτσει μέχρι να φύγουμε.
2: Λοιπόν.
1: Κάτσε.
2: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Εσείς είστε, γεια σας.
3: Καλά, είμαστε. Ναι. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Μόλις επιστρέφουμε από ΆΚΑ. Κόρινθο γυρνάμε. Ωραία ήτανε.
1: Ωραία ατμόσφαιρα,
3: άλλη άβρα. Άλλη άβρα, εντάξει. Ήταν η έντονη το άρωμα του Ομπράντοβιτς. Κάνει τη διαφορά, παιδιά, εντάξει. Σε ψυχολογία πολλά. Που είχε κουράσει καλός ο Αταμάν, μας έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Για πες μου λίγο για κλίμα αποθέωσης στο ξεκίνημα. Πώς το έζησες.
3: Εντάξει.
2: Σε ζελικό.
3: Ήταν αυτό, ανησυχητικό. Εντάξει, παιδιά. Υπάρχει ένα δέσιμο τώρα με τον Τζοτς χρόνια. Και ο άνθρωπος μας έχει δώσει πολλά. Και νομίζω ότι θα μας δώσει ακόμα περισσότερο. Φάνηκε και από τους παίκτες και την ψυχή που παίζανε και πώς παλεύανε στα επιθετικά rebound, κάτι που δεν το είχαν πέσει.
2: Και θα δώσει δηλαδή, και σε ατομικό επίπεδο σε κάποιους, φαίνεται.
3: Ναι, εντάξει. Και μόνο και Ματζούκας.
1: Ρε ο Ματζούκας, τι παιχνίδι έχει κάνει.
2: Φίλε, ζέλικο.
3: Φανταστικό, ρε παιδί. Ξεκίνησε.
1: Κάποια στιγμή είχε στην πεντάδα του ο Παναθηναϊκός τρεις Έλληνες. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά.
2: Είναι και στη συνέχεια των φιλικών που ήταν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Αλλά τώρα στην Ευρωλίγκα δεν περιμένεις να το δεις αυτό το πράγμα.
3: Ναι. Διαμαντίδης, Αλβέρτης, Παπαπέτρου, από τότε δηλαδή να δούμε.
2: Απλώς να το δούμε τώρα και με τις επιστροφές που θα έχει ο Παναθηναϊκός, το χρόνο συμμετοχής που θα μειωθεί σαφώς.
3: Ο Καβόπουλος πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο σαν Έλληνας. Εντάξει, έχουμε δρόμο προς τα καλά, δεν μπορεί να κρυθεί τώρα.
2: Όχι μόνο, πρώτο παιχνίδι.
3: Αλλά δείχνει όμως ότι κάτι διαφορετικό είναι, ρε παιδί μου, και στην άμυνα και στη ψυχή και στα rebound. Πιο πολύ ομάδα. Καλά θα δείξει. Τώρα όσον αφορά την εθνική, διαχρονική ατάκα του Όστιν. Το 89-90 δοκάρι, εγώ το άκουγα γιατί δεν το παρουσιάζω εδώ. Δοκάρι

0: διπλή ευκαιρία από κλούει η Χάλμπερ και μετά από λίγο κάνει σκόρ και κάνει τυφλό. Άιντε τώρα να έχει γίνει το 2-1, θα είχαμε τώρα, διώξε το Λουκιανό αύριο το πρωί. Εντάξει που το πάμε τον Άμπαλο, τι σου κάνει μπάλα, γι' αυτό το έλεγε ο Όσιμ ότι είναι πόρνη μπάλα.
1: Βέβαια.
0: Είναι μια μπάλα 5 εκατοστά 3 χιλιοστά πιο μέτρα γκολ, χάνεις 2-1 και σήμερα θα γινόταν χαμός και αύριο χειρότερος, διώξε τον προπονητή. Τώρα γίνεται ήρωα, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Πάντως χαρούμενος, θέλεις και να βλέπεις και να ακούς νέα παιδιά και ας ελπίσουμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Γιατί υπάρχει αυτή η κρίνια, υπάρχει και όλα. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε ομάδα καλή. Να δούμε. Εντάξει. Αισιόδοξα τα πράγματα.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Αυτό που άκουγα στο μπάσκετ, καλός ήταν. Καλό είναι αυτό. Και για τον ελληνικό αθλητισμό και για εμάς. Να δούμε και λίγο χαρά σε κάτι. Γιατί αυτά άλλα μαυρίλα, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, να σε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να σε καλά, να σε καλά.
2: Λοιπόν, χαρούμενος για την νίκη και τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο, λέει Ιωβάνοβιτς. Ρωτήθηκε και για τα τελειώματα που είχε η ομάδα. Με προβλημάτισε πραγματικά. Δημιουργήσαμε φάσεις, αλλά ο τερματοφύλακας ήταν σε πολύ καλή μέρα. Ο τερματοφύλακας της Σερβίας.
1: Έχει κάνει ράματα στο πόδι ο Κοστούλας μετά το παιχνίδι με τη Σερβία. Επίσης, επειδή έχει αναρωτηθεί αρκετές φορές, Μανώλη,
2: ναι,
1: δεν βλέπω κάτι για τον Μαυροπάνο. Μήπως έχει τραυματιστεί.
2: Ναι, θέλω να το γυρίσω πίσω να δω τη στιγμή της αλλαγής. Επειδή και εμείς το ακούγαμε από το ράδιο, κατάλαβε.
1: Ναι. Αν είναι κάτι, πάντως θα μας στείλει ο Σωτήρης.
2: Αν ήταν αλλαγή.
1: Ναι, θα μας πει. Έχει και μια ατάκα Γιωβάνοβιτς από συνέντευξη τύπου. Βάλαμε ένα πανέμορφο γκολ. Κερδίσαμε, το δικαιούμασταν. Μας δίνει αυτοποίηση για τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι,
1: πάμε.
2: Χαίρετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας, χαίρετε.
3: Μιχαλής, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Μιχαλή.
3: Εγώ είμαι πρωινός και εγώ μαζί με τον Κυριάκο από τον Πειραιά που είμαι. Με τον Βαγγέλη εκεί τα λέμε, τα πρωινά. Καλό ρίσκο και καταρχήν.
1: Να είσαι καλά, Κυριάκο.
3: Λοιπόν, οι ομάδες του μπάσκετ είναι, έχουν ξεφύγει όντως, εγώ ότι είπαμε και προλαβήσαν τους εσείς. Και αυτό που είδα και ας πούμε στον Παναθηναϊκό, σε διαφορά του Ολυμπιακού, είναι πιο έτοιμο του Παναθηναϊκού, αντικειμενικά, να το βλέπουμε και σωστά.
2: Είπες είναι πιο, δεν άκουσα.
3: Ότι ο Παναθηναϊκός με το που ήρθε ο Μπράντοβιτς νοικοκυρεύτηκε. Δηλαδή, έχει μια σταυροσύνδεση.
1: Είπες το πιο σωστό ρήμα νομίζω.
3: Δηλαδή αυτό που δεν είχε με τον Αταμάν, που είχε έτσι ένα πολύ πιο ελεύθερο μπάσκετ. Ενώ με τον Μπράντοβιτς θα λέει, θα ξεκινάς, θα ζεις και θα παίρνεις με την άμυνα και σαν ταλέντο που έχεις κάποια στιγμή να το βάλεις. Δηλαδή, δηλαδή βγαίνει και τα συστήματα, κάνει, δεν είναι τυχαίος ο Μπράντοβιτς. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα σε σχέση με τον Αταμάν, δηλαδή με τον Αταμάν στεναχωριώσουν, γιατί δεν έβλεπες πολύ street basket. Ενώ τώρα βλέπεις κάτι άλλο, πολύ πιο ωραίο και στο μάτι θελκτικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, δεν το συζητάμε τώρα, ας πούμε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι μικρές πινέλιες. Απλά πιστεύω ότι, και θα μου πείτε και στη γνώμη σας, ότι η έλλειψη του Γόκαν θα τη δούμε. Εγώ αυτή την εντύπωση νομίζω.
1: Το έχω σκεφτεί και εγώ και το έχω πει κιόλας. Νομίζω ότι ενδέχεται να τη δούμε την έλλειψη του Γόκαν.
3: Ναι, γιατί ο Γόκαν μπορεί να μην είχε το επιθετικό ταλέντο, αλλά...
1: Για την άμυνα, για την άμυνα.
3: Ναι, στην άμυνα όμως και στο... Πώς διάβασε το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι...
1: Σήμερα δεν ήταν καλός, σήμερα δεν ήταν καλός, μιας και το αναφέρεις.
3: Για το Μαγκιντάιρ.
1: Ο Γόκαπ δεν ήταν καλός στο παιχνίδι της Ντουμπάι με τη Ρεάλ, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
3: Ναι, ναι, είναι σε άλλο παιχνίδι όμως και είναι και σε άλλη ομάδα. Είναι καινούριος και αυτός τώρα, έτσι.
1: Βέβαια,
3: δηλαδή,
1: βέβαια.
3: Θέλει και αυτός τον χρόνο του, καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, πάνε τα μπασκετικά, να τα αφήσουμε, οι ομάδες μας θα φτάσουν, ακόμη είναι πολύ νωρίς, να βλέπουμε ωραία πράγματα και να...
1: Γενικότερα πάντως, επειδή τώρα, για να, έτσι επειδή κάνουμε κουβέντα, επειδή είδα αρκετά μπασκετάκια σήμερα, βλέπω ότι μάλλον έχει ανέβει κι άλλο το επίπεδο, από ένα ήδη πολύ ανεβασμένο επίπεδο, δηλαδή και το Dubai Real ήταν ματσάρα, και το match της Bagger με τη Χάπουελ ήταν ματσάρα, και το της Άλγυρης, εγώ δεν την περίμενα να περάσει από το Βελιγράδι. Ναι. Δηλαδή εκεί τώρα μπερδεύτηκα πάρα πολύ γιατί...
3: Η Άγκυρης κέρδισε και όποια κέρδισε.
1: Νίκησε
2: Ερυθρό.
1: Τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι.
3: Οκ, οκ.
1: Ναι, δεν το πολύ περίμενα αυτό, αλλά οκ. Okay. Δηλαδή βλέπουμε πάλι... Βρε, καλή ομάδα είναι, αλλά εγώ στο μυαλό μου είχα και μάλλον ισχύει γιατί έχει αποδυναμωθεί στα χαρτιά. Αλλά παρόλα αυτά πήγε σήμερα και έκανε διπλό.
3: Θα δούμε Γκριγκόναρο εκεί. Θα δούμε Γκριγκόναρο.
1: Γκριγκόνης δυνατός και στον πάγκο, το ζούσε πολύ έντονα.
3: Και θα δεις Γκριγκόνη μάλλον για θα πάρει και πολύ παιχνίδι στο Παναθηναϊκό.
1: Σίγουρα.
3: Λοιπόν, θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Πάμε στα άλλα.
3: Για την παλίτσα γρήγορα και σας αφήνω.
1: Ναι.
3: Οι παίκτες μας είναι νέοι και υπόσχονται πολλά. Αυτό τίποτα άλλο δεν θα πω, παιδιά. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, να πω ότι έχουν ανέβει θεματάκια από Αλέξανδρο Τσιριγότη και Δημήτρη Παπαδήμα, τα μπασκετικά μας τα παιδιά για τους αιώνιους. Να μπείτε στο site να διαβάσετε αναλύσεις εδώ πέρα χαμός. Και να συνεχίσουμε με σχολεία.
2: Να πούμε και το πρόγραμμα. Για βολοβδομάδα έχουμε, έτσι.
1: Α, ναι. Την άλλη εβδομάδα λες.
2: Ολυμπιακός, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Εκτός και τα δύο. Τρίτη δεν είναι 29. Τρίτη με Ζαλγκύρης. Και πρώτη τι είναι, πρώτη Πέμπτη. Τρίτη-Πέμπτη εκτός με Ζαλγκύρης και Βίρτους. Παναθηναϊκός Τετάρτη υποδέχεται Βιλερμπάν. Και εντός επίσης ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δύο εκτός Ολυμπιακός, δύο εντός ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο είναι με Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή για τους πράσινους. Πάμε, χαίρετε.
4: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νικό.
2: Χαίρετε. Τάσο.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
4: Κάνατε καλά εσείς παιδιά.
1: Καλά εσύ.
4: Λοιπόν, ακόμα και στις ΣΥΤΕΣ χαίρεσαι να βλέπεις αυτή την ομάδα. Γιατί μπορεί να χάναμε, να λέγανε οι άλλοι για τον Γιωβάνο, γιατί εγώ τον Γιωβάνο το θεωρώ πολύ καλό προπονητή από τη θητεία του και στον ΑΠΟΕΛ και τη θητεία του και την πρώτη στον Παναθηναϊκό που ήταν. Το θεωρώ πάρα πολύ καλό προπονητή και ήθελα να συνεχίσει με την εθνική. Ακόμα και εσύ που κάναμε και αποκλειστήκαμε με το παγκόσμιο κύπελο, η εθνική έπαιξε ποδόσφαιρο. Απλώς είχαμε κάποια λάθη στην άμυνα. Έτσι πιστεύω εγώ. Γίνανε στιγμή λάθη στην άμυνα, ειδικά με στη Γλασκόβη και χάθηκε το παιχνίδι. Είχαμε μάθει τόσα χρόνια με την εθνική να παίζουμε, να μαθαίνουμε να κλέβουμε αποτελέσματα. Τώρα βλέπουμε την εθνική και χαιρόμαστε ποδόσφαιρο. Ακόμα και στις ΣΥΤΕΣ. Μπαίνει η εθνική μέσα να παίξει ποδόσφαιρο. Πώς τη βλέπετε εσείς στην ομάδα?
2: Εγώ Τάσο μου, αυτό που έλεγα και νωρίτερα είναι ότι σαφώς πρόκειται για μια τεράστια ανατροπή, σαφώς πρόκειται για μια τεράστια νίκη.
4: Δεν μιλάω μόνο για σήμερα, εγώ λέω
2: ναι,
4: γενικά.
2: Γι' αυτό θέλω να σου το πάω συνολικά. Και εγώ γενικά λίγο θέλω να μιλήσω. Με προβληματίζει και με προβλημάτισε το ότι είχαμε τις ίδιες παθογένειες σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Δηλαδή, ακόμα και σε μια μέρα τόσο καλή, που βέβαια ξέρεις, έβγαλε μπροστά και άλλα χαρακτηριστικά.
4: Μανώλη μου, γι' αυτό το λόγο αποκλειστήκαμε και από το.
2: Γι' αυτό το λέω και εγώ.
4: Γιατί στη Γλασκόβη μέσα και στη Δανία είχαμε πάλι αυτά τα κενά διαστήματα στην άμυνα. Όπως και σήμερα πιστεύω ότι το μόνο λάθος ήταν που γινόταν, είχαμε λίγο κενό στην πλευρά του Βαγιανίδη στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα. Όχι επειδή λείπει ο Ρώτα, δεν το λέω επειδή λείπει ο Ρώτα. Ναι. Δηλαδή. Αλλά όταν αυτά τα παιδιά μπαίνουν μέσα για να παίξουν ποδόσφαιρο, αυτό μου άρεσε εμένα. Την εθνική την είχαμε μάθει σε τελείως διαφορετικό στυλ. Μπορεί να έχει καλύτερα αμυντικά χαφ, μπορεί να έχει καλύτερους αμυντικούς. Αλλά ποτέ της δεν ήταν κυριαρχική στο παιχνίδι που έπαιζε. Δεν λέω μόνο για το σημερινό παιχνίδι. Ακόμα και στα παιχνίδια που έχασε στο Μουντιάλ, μπήκε να παίξει μπάλα.
2: Ναι.
4: Δεν μπήκε να παίξει να κάτι στο αποτέλεσμα.
2: Και πλέον τόσο όλο αυτό το ταλέντο έχει εμπολιαστεί και με εμπειρία. Εμπειρία τώρα, μην κοιτάμε ηλικίες απαραίτητα, ότι ο 23 είναι 19. Παίζει την Πρέμιερ.
4: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εμένα δηλαδή ακόμα και μ' αρέσει να το βλέπω.
2: Ο Τζόλης τώρα εδώ και 1,5 έτος έχει κάνει όπα. Ξέρω.
4: Δεν είναι μόνο Τζόλης, παιδιά.
2: Όχι, όχι, όλοι μπροστά.
4: Και αυτό που έχει κάνει σήμερα ο Γιωβάνοβιτς, εγώ δεν το έχω δει τόσο θαραλέο προπονητή να πάει να παίξει με 4 φορ στο 1-1 για να πάρει το παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά με 4 φορ έπαιζε.
1: Ναι, πήρε ρίσκο εκεί, αλλά έβλεπε ότι το παιχνίδι είναι για να το πάρουμε, για να φύγουμε με έναν βαθμό.
4: Είχε γίνει Ιράν, δεν κάνει το παιχνίδι. Άμα βλέπατε τι γινότανε. Δηλαδή έπαιζε με Τετέι, έπαιζε με Ιωαννίδη, έπαιζε με Δούβι.
1: Ναι.
4: Με Τζόλη μέσα. Λοιπόν, εγώ θέλω να συγχαρώ και τον προπονητή αυτόν που το θεωρώ ουσιαστικά. Εκτός από προπονητή και πατερούλης της ομάδας πάει, πατερούλης με την καλή την έννοια το εννοώ. Λοιπόν, άκουσε πάρα πολλά, αλλά αυτά τα παιδιά στα χέρια του Ιβάν πιστεύω ότι μπορούν να δείξουν πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όχι μόνο για την σημερινή, για αυτό που βλέπω από την εθνική, από την ημέρα που την έχει πάρει ο Γιωβάνοβιτς. Παίζουμε ποδόσφαιρο, που δεν παίζαμε ούτε με τον Μπογιέτ, ούτε με τον Βαρσίπ, ούτε οι προηγούμενες εθνικές παίζαν δύο ποδόσφαιρο. Ακόμα και στις ΣΥΤΕΣ παίζουμε μπάλα. Αυτό είναι το καλό. Αυτό πήρα να πω για την εθνική, παιδιά. Καλό βράδυ. Να έχετε.
2: Να είσαι καλά, Ρτάσο.
1: Να είσαι καλά, Ρτάσο. Καλό βράδυ και χαρά.
2: Και ξέρεις τώρα, με αυτήν την τροπέ και προσέγγιση, ας θα γίνει πίσω, που βέβαια είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Είναι θέμα αυτό, είναι θέμα.
2: Μπορεί να πληγώσεις Γερμανία και Ολλανδία με αυτήν την προσέγγιση μπροστά. Επειδή και αυτές είναι ομάδες με μια σχετική αφέλεια.
1: Εγώ έλεγα χθες ότι πιο πολύ φοβάμαι το σημερινό ματς που είχαμε και ένα μικρό, μεγάλο πρέπει να πάρεις κάτι για να. Έχεις το πάνω χέρι για την τρίτη θέση και τα λοιπά, παρά τα παιχνίδια με τα μεγαθύρια, γιατί αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι δεν έχει θέμα. Τα πιτσιρίκια αυτά, εκεί που παίζουνε, με αυτούς παίζουνε, με αυτούς κοντράρονται.
2: Ναι.
1: Καρέτσας, Τζόλης, Κοστούλας, όλοι αυτοί.
2: Αλλά δεν και η Ολλανδία και η Γερμανία νέες ομάδες είναι.
1: Ακριβώς.
2: Ακόμα νέες προπονητές.
1: Ναι. Εγώ νομίζω και δεν την ξεγράφω την εθνική σε αυτά τα παιχνίδια, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
2: Πάντως με τα ίδια κενά, ανασταλτικά, θα υπάρχει θέμα, ε. Ναι. Θα το δούμε, θα το δούμε.
1: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
1: Πάμε, ναι. Ναι.
5: Ναι.
1: Χαίρετε.
5: Εγώ.
1: Ναι, ναι.
5: Μιχάλης Ιωαννιά.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
5: Να πω, λοιπόν, να πω και εγώ, λοιπόν, ότι η Εθνική πραγματικά είναι αυτό που λέει. Ναι, είπε ο προηγούμενος, παιδιά, δεν είχαμε όμως και τους παίχτες πιο παλιά να κάνουμε.
1: Μαζί σου, 100%. Έχεις δίκιο.
5: Δηλαδή το 4 που δεν είχαμε. Τότε ξεκινούσαν οι παίχτες να αρχίζουν να παίζουν. Θέλω να σκεφτείς ότι.
2: Το 4.
5: Μόνο...
1: Το 2004 ή το 2014.
5: Το 4 που λέγανε ότι. Ή γενικά.
2: Το 4 είχαμε παίχτες.
5: Ναι, είχαμε και τότε ψηλό. Άμα σκεφτείς ότι. Και τότε ξεκινούσαν. Άμα σκεφτείς ότι.
1: Δεν είχαμε παίχτες εννοεί για να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο και θεαματικό ποδόσφαιρο.
5: Ναι, μπρά, ακριβώς με το. Αν σκεφτείς ότι ο Τζόλι, ας πούμε, είναι συνάδελφος με τις κορυφαίες ομάδες της Αγγλίας και γενικά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και είναι βασικότατος, μόνο από εκεί βλέπεις αυτό. Είναι ωραίο, αλλά και εδώ που το λέμε και το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ναι, συμφωνώ ότι είναι ωραία γυμπάν, αλλά όπως είπες, άκουσα και έλεγαν γενικά, αν χάναμε θα τους είχαμε κρεμάσει όλους, γιατί είμαστε και τέτοιοι. Πέτυχε σαν λαό. Εγώ θέλω να πω πέρα από το αυτό και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ρε παιδιά, ηρεμία, δηλαδή σκεφτόμουν κάτι τώρα, όχι μία τελείως, μία θετικό. Δηλαδή, στις προηγούμενες Κυριακές, πότε ήταν πάλι ο άλλος, πλακώθηκε για μία ομπρέλα. Τι να, δηλαδή, ρε παιδιά, λίγο ηρεμία σαν...
1: Ποιος τσακώθηκε, δεν κατάλαβα.
5: Δεν είχε γίνει την προηγούμενη Κυριακή, δεν είχε γίνει... Στην Αίγινα που είχε γίνει, κάπου είχε γίνει.
1: Α, λες για τους ηλικιωμένους που έπαιξαν μπουνιές και δηλαδή, πέθανε ένας άνθρωπος.
5: Ναι, δηλαδή ο άλλος. Τι να πω, ο άλλος θα πούμε αυτό τη γυναίκα, τι να φτάρει, παιδιά. Δεν ξέρω, είναι άσχημα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
5: Δεν ξέρω, έχω πιστεύω ότι τώρα.
1: Αυτό έγινε πριν 4 μέρες, τώρα έγινε.
5: Ναι, ναι, το ξέρω. Δηλαδή, τι να πω,
1: ναι, τρομερό, ένα από τα πολλά που γίνονται τριγύρω.
5: Ξέρεις, είναι πολύ άσχημα. Εγώ θεωρώ, συγγνώμη, αυτοί πρέπει να πηγαίνουν ισόβια. Δηλαδή, γιατί θα βγει ρε παιδιά, θα πούνε ότι είναι ψυχολογικό και μετά τέλος πάντων. Εγώ λέω, θεωρώ ότι πρέπει να κάποια στιγμή να υπάρχει το ισόβια, να είναι ισόβια. Δεν ξέρω αν ποια είναι η γνώμη σας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και αυτή να υπάρχει κάποια τιμωρία. Δεν θέλω πάνω.
1: Εντάξει.
5: Και για το μπάσκετ πήγαμε καλά. Δεν είναι, ξέρεις. Οι πρεμιέρες είναι πολλές φορές επειδή δεν είναι πάντα επειδή παίζεις με τους λιγότερους ισχυρούς θα νικήσεις. Και ειδικά οι πρεμιέρες πολλές φορές κρύβουν και κινδύνους. Άσε που και πέρυσι, εγώ πιστεύω ότι θα πούμε ωραία, πιστεύω ότι η Εθνική θα πάει στο Euro και πιστεύω και στο Final Four.
2: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, Τάσου.
5: Να είσαι καλά.
1: Μιχάλης και Πατάσους. Είδες, δεν τον είχα σημειώσει γι' αυτό. Τον έβαλα στο φάκελο τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
6: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
6: Με ακούτε.
1: Ναι, μια χαρά.
6: Ναι. Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Κώστα.
6: Τι κάνετε.
1: Καλά, Κώστα.
6: Έβλεπα, επειδή είμαι Ολυμπιακός, έβλεπα τον Ολυμπιακό, δεν είδα την Εθνική γιατί την αγαπάω πολύ και ήθελα να τη δω.
1: Εντάξει. Πες μας για τον Ολυμπιακό.
6: Είδα λίγο στο τέλος. Αυτή η Εθνική έχει πάρα πολύ ταλέντο. Πολύ ομάδα. Θα ήθελα πολύ να βλέπα μαζί με αυτά τα παιδιά και τον Κωνσταντέλια. Και πιστεύω ότι είναι για μεγάλα πράγματα αυτή η ομάδα. Πιστεύω δηλαδή ότι θα γίνει κάτι σαν το 4. Έτσι πιστεύω. Γιατί έχει πολύ ταλέντο. Έχει πολύ, πολύ καλούς παίκτες. Πολύ. Έτσι. Και αυτός ο Γιωβάνοβιτς, ναι. Και εγώ δούλευα στο ξενοδοχείο 30 χρόνια. Έχω σελίδι όλες τις ομάδες ελληνικές και ξένες και τον είχα δει και παίκτη. Με τον Ηρακλή και προπονητή. Είναι πολύ καλός άνθρωπος.
1: Έλα, εσύ τον είχες και παίκτη. Τον είχες προλαβεί.
6: Και παίκτη, βέβαια, με τον Ηρακλή. Εγώ είμαι 72 χρονών.
1: Α, μάλιστα.
2: Και παιχτάρα κιόλας.
6: Ναι, οπότε... Έχω 10 χρόνια συνταξιούχος.
1: Κώστα, δεν ακούγεσαι για 72, να ξέρεις, ε. Ακούγεσαι για
2: 71 ακούγεσαι.
1: Καμιά 55 έκανα, να ξέρεις. Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει, γι' αυτό το λέω.
6: Ναι, και ούτε φαίνομαι κιόλας. Φαίνομαι για νεότερος. Επειδή δεν έκανα καταχρήσεις, γι' αυτό ήμουνα δουλειά σπίτι, 4 παιδιά έχω.
1: Να σου ζήσω,
6: ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
6: Και και εσείς να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε.
2: Να είστε καλά.
6: Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα είναι, η εθνική είναι πολύ... Και στενοχωρήθηκα που δεν την είδα. Ήθελα να τη δω, αλλά ήθελα να δω τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι.
2: Ναι. Πάντως Κώστα, ξέρεις ποιο είναι το... Ποιο το θέμα, ότι θυμάμαι να λέμε τα ίδια ακριβώς μετά και το διπλό με τη Σκωτία πριν από 2 χρόνια.
1: Mm.
2: 1,5 έτος που έχει περάσει τέλος πάντων. Και δεν το λέω για να σε κατακρίνω, απλώς ξέρεις, θέλει και μια συνέχεια τώρα. Όντως ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα το σημερινό και ο τρόπος που ήρθε και το ποδόσφαιρο που παίξαμε με τα όποια λάθη που είπαμε νωρίτερα. Απλώς θέλει συνέχεια. Τη συνέχεια τώρα, βέβαια τώρα είμαστε και απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Δεν υπάρχει διαπέτηση ακριβώς που υπήρχε στα προηγούμενα μάτς με τους άλλους αντιπάλους, με Δανία κτλ. Απλώς να μην μείνουμε στον αποτέλεσμα, αυτό θέλω να πω.
6: Ναι, αλλά έχουμε ταλέντο, έχουμε
2: σαφώς, καλύς... και παλιά το είχαμε. Ενώ πριν από 1,5 έτος το είχαμε.
6: Δεν είχαμε τόσο παλιά. Τώρα έχουν μπει καινούργια παιδιά μέσα και είναι πιο καλή ομάδα τώρα.
2: Και έρχονται και άλλοι κιόλας. Με το καλό, έτσι, όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του.
6: Και μακάρι να, όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό και ο Κωνσταντέλιας. Είναι πολύ παιχταράς.
2: Και η ελπίδα γενικά έχει...
1: Έρχονται κι άλλοι, έρχονται κι άλλοι.
6: Μακάρι.
1: Επιτέλους θα πω εγώ, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται... Υπήρχαν μια-δυο ομάδες που ασχολιόντουσαν λίγο παραπάνω με το θέμα των ακαδημιών, με τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Τώρα του παίρνουν χαμπάρι και οι υπόλοιποι και έρχεται πράγμα. Απλά θα πρέπει να κάνουν υπομονή, γιατί είναι πιτσιρικάδες ακόμα. Πολύ πιτσιρικάδες.
6: Μακάρι να υποστηρίζονται και τα παιδιά αυτά.
1: Ναι.
6: Μακάρι. Έγινε.
1: Έγινε, Κώστα.
6: Σας άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
2: Εμείς.
6: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Κώστα. Εντάξει, νομίζω το πιο σημαντικό σήμερα πέρα από τη νίκη είναι ότι δεν είδες, ρε παιδί μου, κιόλας μετά το γκολ των Σέρβων να τους πνίγει θάλασσα. Να τους πιάνει θάλασσα, ρε παιδί μου. Δεν πανικοβλήθηκαν.
2: Ναι.
1: Το ψάξαμε, το ήρεμα, πώς το πούμε, passing game, δημιουργούσαμε.
2: Εντάξει, με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, και με την μπάλα κάτω,
1: ακριβώς,
2: και
1: ναι,
2: με
1: ακριβώς.
2: Βαθιά γεμίσματα. Και
1: θέλει
2: με
1: και τύχη. Προφανώς θέλει και τύχη. Να σου κάτσει τώρα μια φάση στο 94 μέσα στο Βελιγράδι να βγει αυτή η σέντρα, να βάλει το. Θέλει από όλα. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά παίρνει. Δείχνει ότι έχει προσωπικότητα αυτή η ομάδα. Και αποκτά και τεράστια ψυχολογία για τα δύσκολα που έρχονται.
2: Τι δεν σε είχα παρεξηγήσει, να ξέρεις.
1: Τι πες?
2: Όχι, κάτι δικά μας λέμε. Για όταν έλειπες εσύ.
1: Α.
2: Εδώ. Okay. Το έχω διαβάσει το μήνυμα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε. Και νέες φωνές, τα έχουμε ξαναπεί. Ό,τι υποθέτω ότι αγαπάτε και για μπασκέτ, για να πούμε. Και για την εθνική μας.
1: Έχει και τρία ματσάκια αύριο.
2: Ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα.
2: Τα είπα. Να ξέρεις, Νίκο, ναι, τώρα αυτές οι μέρες των εθνικών είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε, ξέρεις, και μια με τους ακροατές, θέλω να πω, και μια ανασκόπηση για κάθε ομάδα. Ξέρεις, τι θετικά κρατούν από τις ομάδες τους. Δεν λέω απαραίτητα σήμερα που έχει εθνική.
1: Σούπερ Λίγκα.
2: Ναι. Και τις επόμενες μέρες.
1: Mm.
2: Τι αρνητικά, που χρήζουν βελτίωση συνολικά για το πρωτάθλημα, όχι μόνο για τις ομάδες τους.
1: Ναι,
2: τι έχουμε ξεχωρίσει.
1: Βεβαίως.
2: Όπως επίσης έχω προναγγείλει και μια εκπομπή όσο φτάνουμε προς εκείνο το σημείο για χρυσή μπάλα, να ξέρεις. Δηλαδή, να μην
1: πιάνε... ναι, το άκουσα αυτό που το συζητούσατε προχθές, που σου έστελνα μηνύματα που είχε βγει ο Κοϊτά.
2: Σωστός.
1: Πώς το λένε, ναι, να κάνουμε για χρυσή μπάλα να
2: πλακωθούμε. Και τα λένε μόνο ίδιοι.
1: Να πλακωθούμε.
2: Αυτό. Για μάλλον...
1: Αν και μάλλον εμείς οι δύο θα συμφωνήσουμε από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ναι, ρε, Κέιν.
1: Κέιν, ναι, εντάξει. Συμφωνήσαμε.
2: Ο οποίος θέλει να το γυρίσει στο NFL.
1: Τι έκανε?
2: Θέλει να το γυρίσει στο NFL.
1: Α, το γυρίσει. Να βάλει και λίγο όγκο πάνω να το γυρίσει. Έχουμε. Πάμε, χαίρετε.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Ανέστης από Γλυκά Νερά.
1: Γεια σου, Ανέστη.
7: Την είδα και εγώ, παιδιά, την εθνική μου άρεσε. Συμφωνώ και με τους προλαλήσαντες. Υπάρχει ταλέντο πλέον σε μικρή ηλικία. Και το 4, εντάξει, το 4, παιδιά, αυτό που έγινε δεν θα ξαναεπανεληφθεί. Από την άποψη, ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο για όλη την Ελλάδα, έτσι.
2: Εντάξει, ούτε τότε το περιμέναμε πάντως.
7: Ναι.
2: Μπορεί όντως να μην το ξαναζήσουμε, είναι πολύ δύσκολο.
7: Ναι. Εγώ πάντως βλέπω πιο πολύ έτσι μια διάρκεια σε μουντιάλ.
2: Α.
7: Να σου πω την αλήθεια. Θα το ήθελα.
1: Βάζει χαμηλά τον πύχη.
2: Κάτσε, διάκριση να το πάρουμε, να το φέρουμε καλμάρμαρο κτλ.
7: Δηλαδή τότε με Κωσταρίκα που είχαμε παίξει.
1: Άκου να σου πω, τότε με Κωσταρίκα να ξέρεις ότι όλοι οι διεθνείς, αν τους ρωτήσεις σήμερα, θα σου πούνε ότι αν περνάγαμε την Κωσταρίκα, μετά την Ολλανδία θα περνάγαμε από πάνω της. Έτσι λένε. Να ξέρεις.
7: Δηλαδή ήταν πολύ ωραίο, ρε παιδιά, το συνέστημα τότε με την Κοστάρικα.
1: Ναι. Κρίμα τότε. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τέλος πάντων.
2: Ήταν καλύτερη, μωρέ. Αυτό το θέμα.
7: Εντάξει, το 4 είχαμε άλλη φωνιά. Το είχε πει και το, ο Ντέβις τότε. Όπως και η Δανία. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς και έγινε. Τώρα όμως έχουμε πιτσιρίκια. Δηλαδή είναι πιτσιρίκια και είναι σε top επίπεδο. Το επίπεδο παίζουν είναι top. Και δηλαδή έχουν κάψει τα παιδιά. Τα βλέπεις. Δηλαδή θέλουν να διακριθούν με την εθνική. Πάλι καλά ο Καρέτσος δεν πήγε, πού ήταν να πάει, που το... και του λέει Κωνσταντίνος Καρέτσος, πού θα πας αγόρι μου, έλα εδώ πέρα στη...
2: Ναι, ήταν να πάει στη Μίλαν. Όχι βασικά, απλώς είχε μπει στο κόλπο και η Μίλαν, δεν ήταν ότι ήταν φαβόρη.
7: Όχι, όχι, για την εθνικότητα που ήθελε να δηλώσει.
2: Α, νόμιζα τώρα για το καλοκαίρι. Βέλγιο.
7: Όχι, όχι. Βέλγιο.
2: Ναι.
7: Πάλι καλά, ναι, που δεν πήγε στο Βέλγιο και ήρθε εδώ, το πάλι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Το προλάβαμε στο τσάκ.
7: Τον προλάβαμε. Ο Γιωβάνοβιτς την είχε κάνει, νομίζω, αυτή τη συζήτηση μαζί του.
1: Είχαν πάει ολόκληρο τίμη είχε πάει για να κάνουν κουβέντα και με την οικογένειά του μιλήσανε όλοι μαζί.
7: Ψυχολόγοι, όλοι εδώ που θα πας και τέτοια. Εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά. Ναι. Όλοι οι φίλαθλοι, δηλαδή επειδή ζήσαμε και το 4 έντονα, τώρα εγώ το 4 ήμουν 24, ας το πούμε. Έχουμε τώρα πλέον, δηλαδή. Έχουμε φτιάξει όνομα, ρε παιδιά, και τη γουστάρεις πλέον την εθνική να τη βλέπεις. Δηλαδή παλιά είχαμε μόνο το μπάσκετ, τώρα έχουμε και την μπάλα.
2: Ναι.
7: Αυτά.
1: Ωραία. Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Να βάλουμε και ένα ταμπάκο, πάλι. Σποτάκι να γουστάρουμε, βάλει ταμπάκο.
2: Α, και καμιά αφιέρωση δεν έχουμε.
1: Για το στείλτε. Έχουν στείλει από χθες ένα κάρο, αλλά έχει κλείσει τον Μπάμπι το φλού από προχθές.
2: Ναι.
1: Και τα κάψα όλα. Τα έχω σημειώσει.
2: Δεν έχω κλείσει ακριβώς. Επειδή ήρθαν στα αυτιά μου κάτι
1: εμένα,
2: παράπονα.
1: Εμένα,
2: από τον
1: εντάξει, πήρε ο Πάνος τώρα τηλέφωνο. Μου λέει δεν πιάνεται αυτή τη φορά που παίρνω. Είχα κλείσει τον Μπάμπι το φλού. Ναι. Τάκ και κλείσαμε αυτό.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ζαφίρης, Κουρμπέντης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1 μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια, στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας, τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταεπίθεση! Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό! Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας! Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά! Σερβία-Ελλάδα 1-2! Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στη τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.
2: Εδώ είμαστε, Μπιγούνις Προεφέμενη 4,6, After Review, Νίκος Ράλης, Μανώλη Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου. Λοιπόν, όντως και το Βέλγιο είχε ομαδάρες.
1: Δεν το είδα το μήνυμα, αλλά πού είναι αυτό
2: δεν
1: για το Βέλγιο.
2: Το ταλέντο, λέει ο φίλος.
1: Ναι, ναι. Ήθελα, το λέγαμε και χθες.
2: Ναι.
1: προφανώς και έχουμε πολύ σπουδαίο ταλέντο και μακάρι να δούμε αυτή την εθνική να πηγαίνει ξανά σε μεγάλη διοργάνωση και να κάνει μεγάλες επιτυχίες. Απλά να θυμίσω εδώ ότι υπάρχουν και παραδείγματα ομάδων σαν το Βέλγιο,
2: ναι,
1: με τρομερό ταλέντο που ουσιαστικά μια ολόκληρη φουρνιά κάηκε.
2: Καλά, και αντίπαλός μας σημερινή η Σερβία, αδιανόητο ταλέντο.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
2: Άλλα...
1: Δηλαδή το ότι έχεις πολύ ταλέντο και βλέπεις και ωραία μπάλα δεν σου εξασφαλίζει κιόλας, ναι, ότι θα πάει να κάνεις καμιά τρομερή επιτυχία.
2: Λοιπόν, ρωτάει ο Γιάννης ΠΑΟΚ Νίκια.
1: Ναι.
2: Είναι το γκολ της σοφάρισης με τη Γερμανία στο 4-2.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που χάσαμε, ναι, τον γκολ που πανηγυρίσαμε πιο πολύ μετά το
1: 100%.
2: 100%.
1: 100%. Πιστεύω πιο πολύ από το πέναλτι με την του Σαμαρά. Εκείνο το γκολ, φίλε, εγώ πιστεύω με βάση αυτό που είδα τα ματάκια μου,
2: ναι,
1: και πώς το πανηγύρισα κι εγώ, πώς το βίωσα κι εγώ ο ίδιος.
2: Το πώς και λίγο Μέρκελ στο μυαλό τότε.
1: Είσαι τρελός. Εκείνη την περίοδο μέσα στην κρίση την οικονομική.
2: Σκίσαμε μνημόνια στον γκολ.
1: Ναι. Θυμάμαι, έπαιζε εκείνη την περίοδο. Παίζαμε με. Τι, ότι δεν το είχαμε πανηγυρίσει.
2: Όχι, φουλ το είχαμε πανηγυρίσει. Και εγώ το είχα πανηγυρίσει φουλ.
1: Ότι είναι πιο πολύ.
2: Θεωρώ ότι στο Μουντιάλ που είχε προηγηθεί του 10, δηλαδή και του Σαλπιγκίδη και το πέναλτι εκεί που λες στο Σαμαρά.
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα μετά το 4. Γιατί ήμουνα έξω με κόσμο,
2: ναι,
1: και έχω ξαναβρεθεί έξω με κόσμο ενώ παίζει η εθνική μεγάλα μάτς και μπαίνει γκολ. Δηλαδή έγινε τη μουρλή. Δεν ξέρω πώς το βίωσες εσύ. Εγώ το ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης. Γιατί ξαναλέω, ήταν η περίοδος με τα μνημόνια, κρίση. Έπεφτε ελληνική ομάδα με γερμανική και αυτομάτως γινότανε. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Ντόρτμουντ στο Καραϊσκάκι, που νίκησε 3-1, έχει κερδίσει ρε χάρη. 3-1. Και είχε γίνει διαδήλωση στο γήπεδο. Κανονική διαδήλωση. Εγώ το ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης.
2: Λοιπόν, Παύλος από Πειραιά ζητάει Θεό του Νίνο. Γιατί πήγε από τη φιλοσοφική. Ρε, εσύ Παύλο, επειδή εδώ πέρα μου μυρίζει κάτι ωραίο φοιτητικό σε έρωτα κτλ. Ζήτα κάτι πιο. Οκ, okay, είπαμε. Όχι Θεός του Νίνο. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που είμαι χείριστος, ντρέπουμε να του ζητήσω το χάρη.
1: Ναι, το παλιό μου παλτό.
2: Κάθε σεβασμό στον Νίνο, έτσι.
1: Το έστειλε και χθες ο φίλος εδώ.
2: Έχω λιώσει Νίνο.
1: Από Χρήστο Δάντη.
2: Μικρό.
1: Κάτι πιο χαρούμενο δεν έχουμε. Έχει παίξει πολύ το.
2: Εγώ από τον Παύλο θέλω να μου στείλει κάτι.
1: Από τον Παύλο συγκεκριμένα. Ναι. Στείλε ρε Παύλο.
2: Δεν λέω που είναι ο Παύλο για να, ναι, μου το στείλει όπως μου το έχει στείλει στο μήνυμα.
1: Στείλ του κάτι γιατί θα λυσάξει τώρα. Στείλ του κάτι να βάλει.
2: Ενώ για να μην στείλουν άλλοι ως Παύλο. Ναι. Κατάλαβες.
1: Και στέλνουν τώρα όλοι και υπογράφουν ως Παύλος.
2: Ναι, απλώς ο Παύλος μου έχει στείλει και από πού είναι. Οπότε θα μου ξαναστείλει από πού είναι.
1: Εντάξει,
2: και μια άλλη αφιέρωση.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Ναι.
12: Ναι.
1: Γεια σας.
12: Ακούτε.
2: Ναι.
1: Ναι, μια χαρά.
12: Έλα, ο Χρήστος είμαι.
1: Γεια σου Χρήστο.
12: Τι κάνετε.
1: Καλά Χρήστο.
12: Σύμφωνα στην Ελλάδα είμαι.
1: Ορίστε.
12: Στην Ελλάδα είμαι, λέω.
2: Ωραία. Ναι. Και εμείς.
12: Από τη Γερμανία. Πίσω από τη Γερμανία. Και πήγα, ήμουν στα Γιάννα και κατέβηκα εδώ στο Βοκιό να δω το ποδόσφαιρο.
2: Ωραία.
12: Και να τους πω σε μια καφετέρια και βλέπανε μπάσκετ. Και δύο μόνο βλέπανε την μπάλα.
2: Εντάξει, είναι. Καταλαβαίνει το αρχαιολογικό επίπεδο. Η Ευρωλίγκα τραβάει πάρα πολύ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει δυναμώσει.
1: Είναι και διοργάνωση μου, ρε τέτοια. Το Nations League είναι λίγο.
12: Είναι τρομερό.
1: Μας κερδίζει το σχολείο.
12: Είναι τρομερό να πει.
2: Χρήστο, αν ρωτάς εμένα, εγώ εθνική θα έβλεπα. Ναι. Καλά, εδώ πέρα στο. Μέσα στο σταθμό τα έχουμε όλα. Οπότε έχουμε αυτή την ευκαιρία. Okay.
12: Ναι.
2: Αλλά είναι και. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
12: Είναι τρομερό. Και είχαν κιόλα την εθνική κάτω στο βάθο και δύο παιδιά ήταν μέσα. Ένας φίλος μου είναι και μάναζερ αυτός, από Αθήνα είναι και είναι. Και εκεί πάμε και λέγαμε, ένας κοπελέρα, τι βάζεις σε φωνή να πούμε εδώ πέρα της, του μπάσκετ να πούμε, και εγώ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Μάλλη σε παρακαλώ ακούσουμε την ελληνική τουλάχιστον εδώ. Τέσσερα άτομα ήμασταν, εγώ ένας φίλος μου και ο μάναζερ και ο αδερφός του που είναι εδώ. Και τέλος πάντων, τρομερό πράγμα αυτό. Αλλά από τη δική μου άποψη, γιατί εγώ την αγαπάω την
1: εθνική,
12: είναι τρομερό.
1: Και αυτοί μπορεί να την αγαπάνε ρε παιδί μου, αλλά θα θέλανε να δουν εκείνη τη στιγμή περισσότερο το μπάσκετ, εντάξει. Θα δούμε, λέει, μετά τις φάσεις, ξέρω εγώ, εντάξει.
12: Τι να, δηλαδή, το μπάσκετ έχει 150 παιχνίδια ακόμα. Πάντα παιχνίδια δεν ούτε ήξερα καζό όλο τι ήταν. Παρότι βλέπω μπάσκετ.
2: Εσύ λοιπόν που είδες, Χριστό, πώς φάνηκε.
12: Εγώ... Όπως κατέβαινα, είδα από το 20 λεπτό όπως κατέβαινα με το αυτοκίνητο ένα φίλο μου, τη μητέρα μου, λέω θα δεις ότι θα μας βάλει κανένα γκολ ο Ζήφκοβιτς στα πρώτα λεφτά, φοβόμουν. Και άκουγα σας το σπούρο δεν.
1: Ναι.
12: Γιατί στον δρόμο μου μέσα.
1: Ναι. Και το έβαλε τελικά. Και εντελώς κρύο γκολ.
12: Και μου λέει άλλος ρε Χρήστο, μου λέει πώς το ξέρω, λέει, την παίρνουν γαλαρά. Εθνική. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι εντάξει, έπαιξε καλά. Όλα αυτά έχουμε ταλέντα, αλλά εγώ έχω καμιά σύγκριση με την Εθνική Ελλάδα στο 2024. Η Εθνική Ελλάδα του 2024 είχε παιχταράδες. Παίζανε στο Champions League, θυμάσαι, παίζανε στο εξωτερικό, κάνανε. Δεν θέλω να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Η Εθνική Ελλάδα πέτυχε έναν άστο. Είχε ομάδα που δεν της έκανε ευκαιρία. Εμάς σήμερα αν έμπαινε το δοκάρι, μετά από το που έγιναν αλλαγές.
1: Άστο.
12: Ναι, βγήκαν οι Σέρβοι μπροστά. Έγινε το παιχνίδι Γκρανγκνιόλ. Έτσι. Ναι. Και πριν είχαμε τις ευκαιρίες. Αλλά αν έμπαινε το δοκαρί, η επέκτηση φοβερή που έκανε ο
1: Τζολάκης.
12: Τι θα λέγανε τώρα λεφτή. Μαγευτική μπάλα, όλοι θα κατηγορούσαμε. Περισσότερο θα λέγανε ότι να χάσαμε, έκανε τις αλλαγές, έπεσε λίγο Εθνική. Κρίνουμε όλοι εκ του αποτελέσματος, αλλά τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλούς επιθετικούς. Πάρα πολύ καλούς, πολλούς. Αλλά δεν μπορεί να πέσουμε. Δεν έχουμε κέντρο.
1: Mm.
12: Το κέντρο για μένα και αμυντικούς. Και αμυντικοί πόσοι είναι. Ξέρω. Και αμυντικούς δεν βλέπω.
2: Αμυντικούς έχει. Δηλαδή και ο Μαυροπάνος. Ο Κολιεράκης δεν είναι πολύ παίζει φέτος στη Ρώμα, οπότε του λείπει και λίγο αγωνιστικός ρυθμός σίγουρα. Ρέτσος,
12: Αελίδης.
2: Έρχονται και άλλοι κιόλας, ο Αλεξίου από Ελπίδων.
12: Ξέρω όλους ο Αλεξίου, αλλά δεν έχουν παίξει ακόμα, δεν τους βάζει ΑΕΚ, δεν παίζουν.
2: Ναι. Καλογερόπουλος είναι Ρεμβέργη.
12: Ναι, Καλογερόπουλος.
2: Παίζει και φουλ βασικότατος, η οποία πάει Γιάννοδο. Ναι, πάει
12: Γιάννοδο.
2: Τώρα λέω για ποιοι έρχονται.
12: Ναι, αλλά να έχουμε έμπειρους, ξέρω εγώ.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ. Στα χαφ λείπει πράγμα και γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο, λείπει, αυτό που συζητούσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν έχει το εξάρι που τρώει λεμούς.
12: Γιατί ναι. Δεν το βάζει ο Παναγιώτης.
2: Ποιο τον?
12: Ο
2: Κοντούρης τώρα δεν πήγε στην Εθνική επειδή έχει σημαντικά παιχνίδια Ελπίδων.
12: Πήγε στην Ελπίδων.
1: Ναι, έχει πάει στην Ελπίδων.
2: Έχει σημαντικά παιχνίδια Ελπίδων. Ναι. Αλλά και πάλι δεν έχει. Το καθαρό με εξάρι. Παίξει χωρίς εξάρι, ανασταλτική λειτουργία, διαφορετική προσέγγιση.
12: Ο Κοντούρης νομίζω είναι σκυλί του πολέμου. Είναι πολύ καλός παίκτης και αμυντικά και.
1: Απλά το Κοντούρη γενικά το λέω αυτό και για τον Παναθηναϊκό. Ας τον ενσωματώσουμε σιγά σιγά, τουλάχιστον στην Εθνική τέλος πάντων. Γιατί
12: δεν
1: τον φάμε ζωντανό, άμα δεν κάνει κανένα καλό παιχνίδι.
12: Θυμάστε ο Ρεχάγκελ που δεν έπαιρνε, γιατί το ξέρω προσωπικά το Ρεχάγκελ. Που έβαζε μερικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν παίζανε στις ομάδες τους. Και τον κοντιγοράγανε, τον δημοσιογράφη.
2: Το Τσάρτας. Το φάουλ που είχε βάλει με την Ουκρανία τότε. Χωρίς ομάδα το είχε βάλει.
12: Και τον κατηγοράγανε, δεν παίζει αυτό. Και δεν παίζει αυτό, δεν παίζει εκείνο. Δεν πρέπει να βλέπουμε στην Εθνική. Ο Ρεχάγκελ ήταν ένας προπονητής πιο πετυχημένος.
1: Ο πιο πετυχημένος. Στην Εθνική ομάδα πιο πετυχημένος.
12: Δεν ήταν μόνο. Πήρε τη Βέρντα Μπρέμ, ήταν σου και σόφοβο εκεί που είμαι εγώ. Στο Όφενμπαχ, τη δεκαετία του 70. Και την έχει κάνει εκεί και σε ομαδάρα. Μετά πήγε στη Βέρντα Μπρέμι.
1: Α, μπορεί να πάει την Κυριακή εδώ μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι. Άμα είναι εκεί γύρω. Ο Ρεχάγκελ, λέω, μπορεί να πάει στο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Άμα είναι εκεί γύρω, ωραία φάση ήταν.
12: Τον βλέπω που και που στη Φραγκούρτη.
1: Εδώ είναι 88 χρονών πια, ε.
12: Ναι, ίδιος είναι. Τον βλέπεις τι το διάβασα.
1: Ότι είναι ίδιος είναι αλήθεια αυτό. Είδα πρόσφατα κάτι βιντεάκια.
2: Δεν το φαίνεται.
12: Μα το πετυχαίνω στην πρέσκα σας Βραγκούτη μερικές φορές γιατί είναι το DFP εκεί.
2: Α, ναι.
12: Η ΕΠΟ της Γερμανίας, ναι. Και του λέω δεν άλλαξε ρε το καθόλου.
1: Ναι. Σιώπης λέει εδώ ένας φίλος. Σιώπης. Εντάξει. Δεν σου λύνει πολλά προβλήματα πια. Εντάξει. Αυτό που λέει ο Μανώλης. Μπορούμε να ξεκολλήσουμε λίγο αφού δεν έχουμε κάποιο εξάρι τρομερό και φοβερό. Να παίξουμε λίγο διαφορετικά.
2: Βέβαια και αυτό που βλέπουμε σε συλλογικό επίπεδο. Δεν το συζητούσαμε και αυτό νωρίτερα. Sorry. Π.χ. το έχουμε δει πέρσι από την ΝΑΚ. Το βλέπουμε φέτος με τον Ίστρουπ.
1: Ναι.
2: Αυτοί βέβαια έχουν και την ευχαίρεια να το δουλεύουν όλη
1: ακριβώς,
2: την εβδομάδα.
1: Όλη την εβδομάδα. Αυτός, ο Γιωβάνοβιτς δεν προλαβαίνει τώρα.
12: Ναι, έχουμε και τον Τριάντη. Γιατί δεν τον κάλεσε τον Τριάντη.
2: Τον έχει καλέσει, απλώς τον άφησε εκτός 23άδας σήμερα. Όπως και τον Ντόι που τον υπολογίζαμε εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα. Ξέρεις, μόλις βγήκε η αποστολή, λέγαμε ότι θα τον έχει και για τα χαφ και για τα στόπερ.
1: Ναι. Εγώ θέλω πολύ να δω πώς θα παίξουμε τώρα με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Ναι. Αυτά τα παιχνίδια θα είναι πολύ. Ορίστε.
12: Πώς θα παίξουμε, αυτό είναι.
1: Πώς θα παίξουμε,
2: προσέγγιση,
1: αυτό. Προσέγγιση, λέω.
2: Όχι
1: προσέγγιση.
2: Τα άτομα,
12: ναι.
2: Τους παίκτες.
1: Ναι. Τι σύστημα θα παίξουμε, εξάρι. Θα παίξει 3-5-2, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
2: Το έχει δοκιμάσει τα φιλικά.
1: Το έχει δοκιμάσει τα φιλικά, ναι.
12: πρέπει να βάλει δυνατό κέντρο.
1: Ο Κουτσουπιάς που λέει ένας φίλος, το ακούω.
2: Εντάξει, Κουτσουπιάς είναι πιο πολύ οχτάρο.
1: Οχτάρι είναι.
2: Οχτάρο, δέκαρο, οχτάρι. Δεν είναι εξάρι.
12: Καλό παίκτη είναι και αυτό. Πολύ καλό παίκτη.
2: Οχτάρι βασικά. Ναι.
1: Ωραία. Να σε καλά, να σε καλά. Για να πάμε στον επόμενο.
12: Έτσι. Και να μην κάνουμε συγκρίσεις. Τελευταίο θα πω αυτό ο Μιχαλής. Εγώ θα πω για τον γκολ. Ήτανε, μου θύμισε τον Τζιμίκα. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, ξέρετε. Μου θύμισε όμως τον Τζιμίκα που έπαιζε στην αρχή στον Ολυμπιακό με τα ανεβάσματα και με την Μπάγερ και αυτά. Ήταν η πάσα κάπως δυνατή, καλή, αλλά έτρεξε τόσο πολύ ο Τζιμίκας. Τόσο πολύ έτρεξε και έκανε φοβερή σέντρα. Πριν, την πρόλαβε πριν τη γραμμή. Ναι. Και έκανε φοβερή σέντρα.
1: Ναι, ναι.
12: Και τον γκολ για το κάθε σεντερφόρ μετά, εντάξει, πολύ καλός ο Τζιμίκας. Πολύ καλός. Αλλά για το κάθε σεντερφόρ έτσι ήταν. Νομίζω 70% ήταν το τρέξιμο του Τσιμίκα. Κοιτάξτε να δείτε πώς έφυγε η μπάλα. Εγώ είπα δεν την προλάβαινε. Και έκανε και τη σέντρα και λίγο από τη γραμμή.
1: Ο Δουβίκας και ο Παυλίδης κάνουν ήδη χρονιά για να κάνουν πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο καθένας στα κυβικά του, έτσι. Ναι. Δεν τους βλέπω να μένουν και άλλη χρονιά, ούτε ο ένας στην Πενθήκα, ούτε ο άλλος.
12: Αλλά μην συγκρίνουμε. Και το 14 είχαμε καλή ομάδα.
2: Ωραία.
1: Να σε καλά. Να σε καλά για να πάμε στον επόμενο.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
2: Όχι, λέω για το Ρεχάγκελ ότι πάντα φαινόταν μικρότερος από ό,τι ήταν. Ντό ήταν στην αποστολή. Τι να πω, εμείς θέμε που ήταν στην αποστολή.
1: Ο Μουζακίτης λέει, αλλά δυστυχώς έχει πέσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Καλά, τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι ήταν λίγο, έκανε μια. Τον παρέσυρε
2: και
1: αυτό.
2: Και τη ματσάρα με τη Σκωτιά το είχαμε κάνει με δίδυμο Ζαφύρι.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Μουζακίτης, αυτή σήμερα πάρα πολύ καλός.
1: Μουζακίτη, παιδιά, εγώ τον περιμένω. Εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ στην Αγγλία.
2: Σκέφτεστε, λέει, αυτή την εθνική να έχει στο κέντρο Ντέλια και πίσω Καραγκούνης, αγορά και. Τώρα αυτό είναι FIFA.
1: Που βάζω... πω, τα μηνύματα του Παύλου.
2: Έλα, τα εγώ.
1: Ο άλλος στέλνει από την Μπουκτή.
2: αυτό είναι τέλειο πόκερ, επειδή ξέρει. Τζογάρης, όλες είπα από Περιστέρι. Λέει μεγάλος Δήμος, σίγουρα θα έχει πει.
1: Ναι, ναι. Το οποίο το μέρες αργίας, βέβαια, από διάφανα κρίνα, ωραίο είναι.
2: Βέβαια, έχω και έναν Παύλο από Πειραιά.
1: Ναι.
2: Το μαρτύρησα τώρα.
1: Τώρα θα στέλνουν όλοι από Παύλο Πειραιά. Μπράβο, Μανώλη.
2: Τέλο πάντων, ήταν Παύλο από Πειραιά.
1: Διάλεξε τώρα ένα τραγούδι γιατί πήγε παρατέταρτο.
2: Μου λέει άχουρα, ναι.
1: Α. Άχουρα, να σου πω, θε να βάλουμε Black Sabbath που έχει στείλει ένα άλλο, να τελειώνουμε.
2: Επειδή νικήσαμε, λε. Ε.
1: λοιπόν. Το Wasting Love το έχουμε παίξει, ρε παιδιά, σε προηγούμενη εκπομπή. Από Maiden. Αρέσει πολύ στο Μανώλη αυτό. Του έχω πει θα κάνουμε μουσική εκπομπή και θα διαλέγουμε να αλλάξει τραγούδια. Το κάνουμε εδώ πέρα πολιτισμικό σοκ.
2: Εντάξει, φαντάζομαι όταν ζητούμε αφιερώσεις ελληνικά, ναι. Δεν ζητάμε από τον κόσμο.
1: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο κόσμος. Ό,τι θέλει. Τώρα με μόνος μου δεν ζητάνε συνήθως ελληνικά γιατί ξέρουν ότι δεν αυτό. Όταν είμαστε μαζί υπάρχει ένα ποτ πουρί όπως βλέπεις. Ο άλλος έχει ζητήσει το μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ για παράδειγμα.
2: Ωραία.
1: Ωραίο.
2: Άχουρα ναι από το Χατζηδάκι.
1: Ναι.
2: Το μάνο. Λοιπόν, το λέει και η Γαλάνη. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι.
13: Εγώ είμαι.
1: Ναι, καλησπέρα. Ναι. Γεια σας.
13: Καλησπέρα. Χρήστος από Χανιά, οικονομικός μετανάστης.
1: Γεια σου, Χρήστο. Από πού μετανάστης?
13: Από Μπραχάμι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το εξωτικό Μπραχάμι.
2: Να πει,
1: ναι.
13: Ναι.
1: Το θυμόμουν. Γεια σου, Χρήστο.
13: Για την εθνική 2-3 πραγματάκια.
2: Όλα από Μάντσεστερ.
13: Πώς?
2: Τίποτα για το φίλο. Ναι.
13: Πολύ ταλέντο, όπως λένε όλοι, ναι. Συμφωνώ, επειδή άκουσα σήμερα τις δηλώσεις του Παυλίδη, είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή είπε, βαρεθήκαμε να μαζεύουμε ταλέντα, δηλαδή πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Κάνουμε και σήμερα.
1: Έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Πράγματι, ωραίες δηλώσεις έκανε ο Παυλίδης.
13: Φοβερές δηλώσεις, δηλαδή αυτό είναι το μέλλον της εθνικής. Αυτά που είπε ο Παυλίδης, δηλαδή, αν το μεταφράσουμε λίγο σε αγωνιστικό, δεν εννοεί το παιδί να παίξουμε άμυνα και να χαλάσουμε το παιχνίδι και να νικάμε ένα 1-0, ας πούμε, τα λοιπά. Νομίζω ότι είπε, σε καθαρά αγωνιστικό θέμα, τα μέτρα μας λίγο να φτιάξουμε, τις αλληλοκαλύψεις μας και αυτά τα πράγματα που απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα παίξουμε για τέτοια παιχνίδια από σήμερα, έχουμε ξαναπαίξει άλλωστε, αλλά τα χάσαμε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι θα πάει καλά αυτή η ομάδα με τέτοια νοοτροπία όπως έχει ο Ιωβάνοβιτς, όπως έχει ο Παυλίδης με τις δηλώσεις που έκανε. Νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλοι. Υπάρχει ταλέντο και υπάρχουν και άλλοι από πίσω, όπως είπατε κι εσείς, που θα έρθουν. Έχουν πολύ αισιόδοξη αυτή την ομάδα μελλοντικά. Δηλαδή δεν με πειράζει και να χάσει, ας πούμε, κάποια παιχνίδια ή όπως αποκλείστηκε από το Μουντιάλ αυτό ή όπως μπορεί να ξανααποκλειστεί. Αλλά νομίζω ότι οι ηλικίες που έρχονται, όπως είπατε και εσείς, και αν εμποτιστεί, που πιστεύω ότι με τον Γιωβάνοβιτς σίγουρα θα γίνει αυτό, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια είναι πολύ αισιόδοξα για την ομάδα, για μεγάλες διοργανώσεις. Και με καλύτερο ποδόσφαιρο από ότι κάποτε.
1: Ναι.
13: Γιατί το ζήσαμε όλοι το 4, ναι. Αλλά όλοι θα θέλαμε, ρε παιδί μου, η ομάδα μας να παίζει καλό ποδόσφαιρο, έτσι, και να νικάει.
1: Ποιος το θέλει αυτό?
13: Οπότε,
1: όλοι το θέλουμε.
13: Οπότε νομίζω ότι με αυτή την ομάδα, μελλοντικά, με αυτούς που είναι τώρα στο τιμόνι της θα γίνει. Εγώ έτσι νομίζω. Τώρα οι λεπτομέρειες, δεν έχουμε χαφ, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Έρχονται και φουρνιές από πίσω, υπάρχουν και τα οχτάρια, δεν είναι μόνο τα εξάρια, μην κολλάμε εκεί. Τα κάνει και ο Νίκολιτς εδώ στην ΑΕΚ, τα έχουν κάνει και άλλοι.
2: Από πέρσι. Και άλλοι, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ Παναθηναϊκός που είπαμε, και άλλες ομάδες.
13: Πολλές. Από πέρσι σε εμάς.
2: Παγκοσμίως.
13: Παγκοσμίως τα κάνουν από πέρσι, τα κάνουν από κάποτε.
2: Απλώς είπαμε αυτά, δύο, επειδή τα βλέπουμε τώρα και ειδήσεις όμως.
13: Ναι. Και γίνονται. Είδαμε ότι γίνονται. Όμως. Πιστήκαμε και εμείς εδώ ότι γίνονται. Αυτό λέμε. Και με παίχτες όχι τύπου εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι. Δηλαδή με το Μαρίνα, ας πούμε, στην Φερρυπίν, λέω εγώ τώρα. Έναν. Έχει κι άλλους που δεν είναι τόσο πολύ ακριβή, τόσο πολύ καλή. Απλά δένουν στην εξίσωση μιας ομάδας αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάει αυτό. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, πιστεύω, άλλο. Έχουμε πει τόσα για αυτό το θέμα. Καλά θα πάει. Εγώ είμαι αισιόδοξος πάρα πολύ. Αν όχι για το άμεσο μέλλον, για το μακροπρόθεσμο. Θα έλεγα.
1: Ωραία.
13: Τώρα, νόχομαι...
1: Ναι.
13: Μπορώ κι άλλο.
1: Ναι, μπορείς. Ένα λεπτάκι. Για να προλάβουμε κι άλλον ένα.
13: Οκ, εντάξει. Όσον αφορά για την ΑΕΚ, επειδή έχω ακούσει πολλά διάφορα τον τελευταίο καιρό, ας έχουμε υπόψη μας ότι οι ομάδες του Νίκολη τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη ανεβαίνουν.
1: Το έλεγα κι εγώ προχθές αυτό, ότι μου φαίνεται καρμπόν η σεζόν με πέρυσι.
13: Δεν είναι καρμπόν. Αν παρατηρήσεις, έκανε δύο πικ για να περάσει το Champions League.
1: Σωστά. Ναι, εντάξει, από αυτή την άποψη, ναι, έχεις δίκιο.
13: Γιατί πέρυσι έχεις δεν δίκιο. Έκανε πικ.
1: Ναι.
13: Ας ήταν πιο κρίσιμη πέρυσι χρονιά, γιατί έπρεπε.
1: Οπωσδήποτε να μπει στην Ευρώπη.
13: Μπράβο, ναι, αυτό. Αλλά δεν έκανε πικ. Δηλαδή στο τσακ γίναν όλα. Και χωρίς καλό ποδόσφαιρο.
2: Ωραία.
1: Ναι.
13: Αυτό. Φέτος νομίζω ότι έκανε και δύο πικ. Οπότε η προετοιμασία είναι λίγο διαφορετική. Κάτι διαφορετικό θα γίνει. Θα δούμε αν θα είναι τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Εγώ πάντως είμαι και για την ΑΕΚ αισιόδοξος. Εντάξει, τα προβλήματα τα ξέρουμε. Στο περδεξί μπακ, μην τα ξαναλέμε.
1: Τις φανέλες μπασκετικής ΑΕΚ τις είδες?
13: Πώς?
1: Τις φανέλες μπασκετικής ΑΕΚ τις είδες?
13: Ναι, τις είδα, αλλά δεν είμαι τόσο μπασκετικός. Κοιτάω τα 65, μ' αρέσει να βλέπω για την ομάδα πολλά. Δεν είμαι μπασκετικός όμως.
1: Εντάξει.
13: Δεν είμαι.
1: Το σήμερα ήταν η μέρα αποκαλυπτηρίων και για την ΑΕΚ και για τον Άρη.
13: Τις είδα.
1: Ο Άρης έβγαλε φανέλες και έχει κάποιες που είναι πολύ ωραίες. Και ο Άρης και η ΑΕΚ.
13: Να τις δω και του Άρη, δεν τις είδα.
1: Μάλιστα.
13: Παιδιά, να είστε καλά.
1: Έγινε, Χρήστο, να είσαι καλά και εσύ.
13: Ελπίζω να έχουμε να λέμε στην πορεία, γιατί και εγώ πρώτη φορά πήρα.
2: Ξαναπάρε.
1: Ξαναπάρε, Χρήστο.
13: Όχι σε εσάς, γενικά πήρα πρώτη φορά.
2: Σίγουρα, ρε εσύ.
1: Και εγώ σε θυμάμαι ξανά. Γιατί δεν έχεις πάρει σίγουρα.
2: Θυμάμαι και αυτή την ερωτική μετανάστευση, τη θυμάμαι.
1: Μήπως έχουμε και άλλο μετανάστη οικονομικό.
2: Σίγουρα, γενικά έχουμε αρκετούς.
1: Περίμενε, εσύ είπες οικονομικός μετανάστης.
13: Οικονομικός.
1: Ο άλλος είναι ερωτικός μετανάστης.
2: Α, Χριστό, είσαι οικονομικός.
1: Ναι, έχουμε και έναν ερωτικό μετανάστη. Ναι, τα μπερδέψαμε. Εντάξει. Να ξαναπάρεις, Χριστό.
13: Να μου το γνωρίσεις, να αλλάξουμε γυναίκα.
2: Είναι ερωτικός. Και να του μεταφέρω τα οικονομικά προβλήματα.
1: Τέλειο. Να είσαι καλά, Χριστό. Καλό βράδυ. Τι γίνεται.
2: Φίλης μάγκες, σωστός, θα έρθει με φόρα. Το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ.
1: Ωραίος, ναι.
2: Δεν ψέγω, έτσι. Απλώς από τότε που ήρθε ο Εμμανουέλ.
1: Δεν ψέγω, το άκουσες, είδα που την άκτηκε ο Χάρης.
2: Από τότε που ήρθε ο Εμμανουέλ. Τον έχουμε ψιλοχάσει.
1: Άχι μωρέ, εντάξει τώρα. Δεν τον πήραν σε καμία εθνική πολύ ο Χάρης. Μήπως είχε κανένα θέμα τραυματισμού, τίποτα.
2: Ναι. Αλλά πάρα πολύ καλός. Ως το δείγμα που έχουμε δει.
1: Να πω κάτι, γιατί το έχουμε περάσει λίγο στον Ντούκου τώρα. Είχαμε σήμερα τον ντεπούτο Τσάβη και Κλόπ σε Ολλανδία και Γερμανία. Και αύριο έχουμε άλλο ένα ντεπούτο. Είναι ιστορικό, έτσι.
2: Ζιζού,
1: ρε φίλε. Και σε μάτσε δύσκολο. Τουρκία-Γαλλία. 10 παρατέταρτο. Εκεί τώρα να δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι ομάδα θα παρουσιάσει.
2: Καλά, respect σε Ζιντάν. Επειδή τόσα χρόνια που έχει φύγει από Ρεάλ, που έχει πάρει τρία σερί τσουλού, απορρίπτει τη μία πρόταση μετά την άλλη, περίμενε
1: τη Γαλλία. Ναι. Να πάει στη Γαλλία.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Το ακούω εγώ.
2: Είναι αυτό που γούστα,
1: τώρα μπορεί να κάτσει καμιά δεκαριά χρόνια, βέβαια, έτσι, αν πάνε όλα καλά.
2: Για αυτόν τον λόγο τα περίπτε, για να χτίσει πράγμα. Εκεί.
1: Είναι γι' αυτό προπονητή, εμένα μου ταιριάζει πολύ δηλαδή η εθνική να κάτσει κάμπο.
2: Χάρη Πούτερ δεν έβλεπε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Εγώ.
2: Ναι.
1: Τι εννοεί δεν έβλεπα.
2: Έβλεπε.
1: Τα έχω δει όλα και παραπάνω από μία φορά.
2: Μου θύμιζε Σνέιπ που περίμενε πάντα να αναλάβει την θέση τη άμυνα κατά των σκοτεινών τεχνών.
1: Ο Σνέιπ.
2: Ναι, αρέσει. Χρόνια, ολάκια.
1: Ο προφέσορα.
2: Λοιπόν.
1: Μεγάλος Άλαν Ρίκμαν, μας άφησε νωρίς.
2: Λοιπόν, θα ικανοποιήσουμε Παύλο από Πειραιά, τον Τρου.
1: Ναι. Τον Τρου, ναι.
2: Τον Τρου.
1: Και τι θα βάλουμε τελικά.
2: Θα βάλουμε διάφανα κρίνα που ζήτησε.
1: Εντάξει.
2: Μέρες αργίας. Μου αρέσει και εμένα αυτό.
1: Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο, ε. Νυχτερινό, ωραίο.
2: Αφού λοιπόν, αρέσει όλους.
1: Πότε τα ξαναλέμε μαζί, τη Δευτέρα.
2: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
2: Ωραία.
1: Αύριο ρεπό εγώ. Μανώλη Σόλο.
2: Αλλά ελάτε εδώ, έχουμε πράγμα να πούμε.
1: Και Σαββατοκύριακο κανονικά. Εσύ Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ Κυριακή.
1: Κυριακή. Εγώ Σαββατοκύριακο κανονικά βράδυ όμως, μόνο βράδυ. Έχει Super Cup, έχει πάλι Εθνική την Κυριακή. Έχει πράγματα και εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, αφιερωμένο από Παύλο σε Πειραιά, από Παύλο από Πειραιά σε πηγή από φιλοσοφική. Πηγή σε αγαπάει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σε αγαπάει το παιδί, σε αγαπάει.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Γεια σα.
14: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να το δεχτώ με το

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μια υπέροχη μέρα ξεκινά, 7 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6 και για ένα το χρόνο λειτουργίας ξεκινά, ξεκινά η εκπομπή ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Γιώργος Γιαννίσης με υπέροχο μπλουζάκι
1: κεραμιδί,
0: αυτό θα ήθελα να πω. Ο χεραμιδόγατος ο Γιώργος Γιαννίσης. Έξω, δεν ξέρω, είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Εκτάκτος
0: Παναγιώτης.
1: Εκτάκτος, όχι εκτάκτος.
0: Εκπληκτικά ντυμένος με τα chains του γιο, κανονικά chains, όχι να βρέξει και να πάθει τέτανο, πώς το λένε. Να ανοίξει ο χαλκός
1: και να αφήνει χρώμα πάνω, να αφήνει χρώμα.
0: Κανονικά τα chains του, ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εύκολα ο life coach της Ellen DeGeneres, εκείνες που πήγαινε και έλεγε τι να τρώτε. Και του είχαν μπει τα μάτια μέσα σαν μπομπόλια επειδή είχε πεθάνει στην πείνα. Και με φοβερή ψυχολογία και λίγο κρύο, ρόγες τσουριασμένες. Θα πάμε για μένα, λέω Μαρία, μην
1: Δεν συμμετέχω. Αλλά χθες το βράδυ που βρέθηκα στη Βαριμπόμπη, γιατί είχαμε και μια εκδήλωση, μια παρουσίαση τέλος πάντων.
0: Σε εξωτερικό χώρο?
1: Όχι, σε εσωτερικό χώρο, αλλά φεύγοντας, το αυτοκίνητο μου έπει. Γιατί είχαμε και μια εκδήλωση, μια παρουσίαση τέλος πάντων.
0: Σε εξωτερικό χώρο?
1: Όχι, σε εσωτερικό χώρο, αλλά φεύγοντας,

0: ένας είχε τρία μπουφάν μπροστά μου. Το θυμάστε το Λίθος και Πανλίθος στη σκηνή με τα γάντια που φοράγε διπλά. Και είχε πάθει ο άλλος και του λέει: ορίστε, πάρε τα δεύτερα μου γάντια. Πήγα να του πω: καράφλας. Όχι ο καράφλας. Ο καράφλας, όχι ο λιμπερό. Φέρε μου ένα μπουφάν τώρα. Και ήταν, όχι, δεν φορούσε απλά τρία, φορούσε φούτερ και άλλο φούτερ και ένα μπουφάν που δεν ταιριάζει, που δεν σε νοιάζει αν ταιριάζει στιλιστικά. Φέρε το εδώ και ας είναι συμπεφέρας.
1: Ο άνθρωπος ήξερε όμως.
0: Ήξερε.
1: Ήξερε. Και από θερμοκρασίες και από θέατρα και από παραστάσεις.
0: Ήξερε.
1: Ωραία η παράσταση.
0: Ό,τι καλύτερο έχω δει τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι πάρα πολύ συγκινητική και επίκαιρη η Τροάδες του Ευρυπίδη. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Εντάξει, εμάς είναι φίλη Βασιλική Τρουφάκου. Πήγαμε να γνωρίσαμε κι άλλο κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτό είχα να το πω.
1: Μπράβο.
0: Για το Εθνικό Θέατρο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έκανα εγώ και αυτό. Γιατί έγινε αυτό χθες?
1: Γιατί δεν έχει ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο. Πώς φάνηκε το χαμηλό μου επίπεδο? Τι πιστεύατε τώρα κάποιοι, ότι έχει ανέβει το επίπεδο μου?
1: Όχι,
0: ότι επειδή
1: δεν
0: κάνω.
1: Είχε, ούτε EuroLeague είχε.
0: Τίποτα,
1: οπότε.
0: Τίποτα,
1: τι θα κάνει, θα πάει τίποτα, να δει θέατρο.
0: Πήγα.
1: Έτσι.
0: Τι σας έχω πει σε αυτά
1: τα λεγάκια. Έλα.
0: Τι σας έχω πει.
1: Καλή χρονιά.
0: Ναι, ναι. Τι σας έχω πει σε όλους εσάς που θέλετε να βλέπετε ποδόσφαιρο και τέτοιο, ότι πρέπει να υπάρχει συζυγική ισορροπία.
1: Βεβαίως.
0: Απόψε θα πάω στο Telecom να δω τον Παναθηναϊκό.
1: Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός?
0: 9 και 4.
1: Δεν θα δει την εθνική, παιδιά.
0: Ό, θα δω
1: το εθνικό μας συγκρότημα.
0: Δεν θα δω
1: το αντιπροσωπευτικό.
0: Θα δω το παναθηναϊκό μας συγκρότημα.
1: Την εθνική μας, την Ελλάδα μας.
0: Ναι, θα το βλέπω εννοείται.
1: Το Γιώβιτς.
0: Θα το βλέπω εννοείται, αλλά.
1: Αλλά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες.
0: Είναι και το πρώτο ραντεβού.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αγαπάμε εξίσου, αλλά κάποια στιγμή ο ένας πρέπει να μπει στην πρώτη θέση, ο άλλος πρέπει να μπει στην δεύτερη θέση. Να γίνει.
0: Δεν γίνεται επίσημα να μπει ο Ζέλικο μέσα και να μην είμαι εκεί. Δεν γίνεται.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γίνεται.
0: Οπότε και έφαγα είναι... το κρύο της ζωής μου χτες. Mm-hmm. Έδωσα πολιτισμό. Έδωσα τα
1: Μπράβο.
0: Φώτα μου.
1: Και σήμερα θα βάζω τον παππού.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω. θα είναι δύσκολο να την πάρει. Θα είναι δύσκολο να την. Αλλά δεν γινόταν να λείψω από αυτό το ραντεβού. Το έχω τάξει τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια εκεί με τις δουλειές.
1: Όχι, αλλά τώρα αλλά είναι ευκαιρία.
0: Είναι μια ευκαιρία.
1: Και πολύ καλά θα κάνει.
0: Ναι. Οπότε μπράβο σε όλους. Μα πιο πολύ σε εκείνους.
1: Πάω.
0: Αυτά.
1: Ήρθε η εποχή που το πρωί στο αυτοκίνητο ανάβουμε καλοριφέρ και το μεσημέρι βάζουμε air condition.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Αυτό ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Μόνο σήμερα δεν έχει αυτή τη βροχή που είχε χθες το πρωί. Έχει το παλιό κρυό του.
0: Πρέπει, παιδί μου, το κρύο βάζει ένα μπουφανάκι. Αλλά αυτή η βροχή, αλλά αυτή που δεν αποφασίζει να πει θα κάνω μια μπόρα και τέλος. Είναι.
1: Και ξαφνικά.
0: Καταιγίδα.
1: Εκεί που είχε συννεφιά και κρύο για τα. Με επόμενη σκηνή, πώς λες ρε, βλέπεις κάτι ταινίες και λες, εντάξει ρε φίλε, υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια. Όχι, επόμενη σκηνή, ήλιος.
0: Ψάχναμε την καλιά μας. Χρόνο που λένε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τα γυρίσματα.
1: Ποιητική αηδία.
0: Αηδία.
1: Αυτό,
0: είναι.
1: Αυτό.
0: Όντως είναι ποιητική.
1: Λοιπόν, σε σκέφτηκα.
0: Εντάξει, και εγώ νιώθω πράγματα τελευταία.
1: Σκεφτόμουν πάρα πολύ.
0: Και εγώ νιώθω πράγματα. Μου
1: γιατί, ναι. Γιατί έχουμε αλλαγές στο Nations League.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα που τα είχα μάθει.
1: Τι είχες μάθει?
0: Δείστε ένα σίδηρο.
1: Πάνω που δεν είχαμε καταλάβει πώς λειτουργεί το Nations League. Έχουμε κι άλλες αλλαγές.
0: Έλα,
1: για
0: ρε,
1: να μην καταλαβαίνουμε
0: ρε,
1: καθόλου πώς λειτουργεί το Nations League. Όχι τίποτα άλλο, λείπει και ο Σωτήρης.
0: Όχι.
1: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος να μας τα εξηγήσει. Φορμάτ, κανονισμοί, σενάρια.
0: Θα τα δω στο τέλος.
1: Είμαστε τέσσερις, λέει, θα γίνουμε τρεις. Εν τω μεταξύ, το άκουγα που το έλεγε και το είχα διαβάσει. Mm-hmm. Και άκουσα που το είπε ο Βαγγέλης και τις δύο φορές δεν το κατάλαβα.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι. Λέει εδώ πέρα, προς το παρόν, μέχρι τώρα έχουμε τέσσερις λίγκες, έτσι. Mm-hmm. A, B, C, D. Και λέει η D καταργείται. Και οι ομάδες θα προβιβαστούν στη λίγκη C. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν στην D θα πάνε στη C.
0: Συγγνώμη,
1: δεν θα στριμωχτούμε εκεί πέρα.
0: Δεν μπορούμε να πάμε A, B μπροστά στα business. Γιατί να είμαστε πίσω στα D. Μάλιστα.
1: Δεν θα μετακινηθούν όλοι. Όλοι λίγο
0: δεν
1: για
0: ξέρω,
1: να μοιραστούν. Πώς θα γίνει?
0: Ξέρεις τι θα κάνω εγώ με τον Nations League? Όταν δω ότι έχουμε ελπίδες, θα ασχοληθώ. Θα δω την μπάλα παίζουμε. Θα δω τι σχήματα κατεβάζουμε. Θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν θα χαλάσω το κεφάλι μου τώρα εγώ.
1: Όχι. Είναι απλό. Είναι πολύ απλό.
0: Μαρία, είναι 8 και 4. Θες να πάει λίγο καφέ κάτω. Σε εικετεύω.
1: Οι δύο καλύτερες τρίτες παραμένουν στη League A. Οι δύο χειρότερες τέταρτες υποβιβάζονται απευθείας στη League B. Οι δύο άλλες που τερμάτισαν τελευταίες και οι δύο χειρότερες τρίτες της League A θα δώσουν αγώνες μπαράς.
0: Τι είπα στο τελευταίο θρανείο? Τι είπα τώρα στο τελευταίο θρανείο? Ξέρεις τι ακούω τόση ώρα?
1: Το διάβαζα δυνατά για να το ακούσω.
0: Μπας και ο εγκέφαλος λειτουργείς.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Έλεγα

0: Είναι αυτό που δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει.
1: Είναι ρεάς και δουλεύετε και
0: πραγματικά.
1: Δεν δουλεύουμε. Με πραξικόπημα.
0: Είμαι εμείς που κάθε τρεις και λίγο. Κάθε τρεις και λίγο.
1: Και θα έρθει και φαντή να βάλουμε άλλες 12 μέσα. Ομάδες των Νέζι Λίγκ.
0: Όχι, παραμένουν 54. Ποιο είναι το θέμα. Εν τέλει,
1: ναι,
0: ότι έχουμε περισσότερα παιχνίδια.
1: Το στίχημα, λοιπόν, κολομάτι.
0: Θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, τους φορτώνουν, τους φορτώνουν, τους φορτώνουν. Είπε και.
1: Και συνεχίζει μετά ο Αμπάρ. Καλά του κάνουν, κολομάνε.
0: Και είπε και το Nations League και εμείς. Και εμείς θα βάλουμε περισσότερα.
1: Καλά έκανε και το Nations League και βάλει περισσότερα παιχνίδια. Καλά του κάνουν.
0: Καλά τον κάνουν.
1: Ε, βέβαια.
0: Αμέ.
1: Και τι ήθελε Φαντίνο. Καλά έκανε. Είναι αυτό που θέλει μόνο να τιμωρείται όλοι. Καλά έκανε.
0: Ναι, αλλά μετά τον διώξανε.
1: Καλά του κάνανε και το διώξανε. Με τι δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα. Και εκείνο έκανε έφεση. Καλά του έκανε και του έκανε έφεση να του κυνηγήσει, να του πάρει όλα τα λεφτά. Και τον δίρανε. Καλά του κάνανε και το διώξανε. Εγώ με κάνανε εμένα τίποτα που δεν ήμουν εκεί. Με κάνανε εμένα τίποτα που δεν ήμουν εκεί που ήμουν σπίτι μου.
0: Πήραξε
1: εμένα
0: κάνανε.
1: Καλά μου κάνανε και εμένα και με αφήσανε σπίτι μου. Λοιπόν, και έχουμε και Μπασκόνι Ολυμπιακό 9:30. Ήθελα να ρωτήσω, η κυρία που ουρλιάζει συνέχεια θα είναι παρούσα.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Ρε παιδί μου, μήπως βαρέθηκε. Okay. Και πως έχει πολύποδες στο λαιμό.
0: Σταμάτα ρε.
1: Εννοώ. Ρε παιδί μου, όχι κάτι φοβερό. Λίγο έτσι, μια κορτιζόνη, ένα μεντρόλ και γεια σας, μπορεί να τραγουδήσει. Τη κορτιζόνη πας 16, 8 και κόβεται σταδιακά.
0: Έμαθα κι εγώ πως πάει.
1: Σου είχα ενημερώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί ρε παιδί μου να, είναι, να έχει COVID για λίγο, να μην πήγε. Δεν σου είπα να.
0: Σε ενοχλεί. Είναι στο σπίτι της, είναι στην
1: είναι
0: έδρα
1: της. Είναι στο δικό μου όμως.
0: Είναι στην έδρα. Ήρθε να... στο Telecom Center.
1: Δεν ήθελα.
0: Ήρθε στη... Φαντάζεσαι να ερχόταν στην παράστασή σου.
1: Ο Καρίδας έκανε τα αυτιά μου, βουλοκαίρια. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.

0: Ξέρετε ότι κατά καιρού σας βάζουμε λίγο έτσι μέσα στο κλίμα του τι ακούτε εσείς, τι διαβάζουμε εμείς.
1: Α, οκ, okay, ναι, ναι, που και που τα λέμε αυτά.
0: Που και που τα λέμε για να καταλαβαίνετε
1: που
0: ότι...
1: Που και που με θυμάς, την πόρτα χτυπάς χαράμα.
0: Μπράβο.
1: Έχω καιρό να πάω.
0: Έχεις καιρό, έχεις
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 28 Ιουλίου του 1945, ναι, ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-25 συνετρίβει στον 79ο όροφο του Empire State Building, αφήνοντας μια μεγάλη τρύπα στο κτίριο σε εκείνο το σημείο. Το συμπέρασμα είναι πως έκτιζαν καλύτερα το 1945 ή είστε τόσο χάπατα που πιστεύετε ότι οι δίδυμοι πύργοι κατέρευσαν επειδή τράκαρε πάνω ένα αεροπλάνο. We have a winner, 8 και 20, μπράβο για την όρεξη,
1: μπράβο,
0: μπράβο για μπράβο, τη θέληση.
1: Μπράβο, μπράβο, όχι μπράβο... Για... Άκου Μαρία, είναι μερικοί
0: για
1: άνθρωποι.
0: Για τον ελεύθερο χρόνο.
1: Είναι πεφωτισμένοι. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν μία αποστολή. Αχα. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν την αποστολή να οδηγήσουν τον κόσμο mm-hmm. στην ανύψωση του ηθικού και του πνευματικού επίπεδου. Mm-hmm. Δεν είναι ένας τέτοιος mm-hmm. άνθρωπος, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάπου εκεί έξω.
0: Κάπου εκεί έξω προσπαθεί. Και είναι ανάμεσά μας.
1: Ναι. Ο αδερφός μου δεν μου λέγε 10 χρόνια. Άμα γίνει σεισμός, ναι, θα πάω στην ταράτσα και όταν πέφτει το σπίτι, θα πηδήξω από την ταράτσα.
0: Α, αυτό... υπήρχε και η άλλη θεωρία που έλεγε ότι πας στην ταράτσα και ούτως ή άλλως δεν πέφτει η πολυκατοικία κρακρακρακρά, ναι, ναι, ναι, θα μείνω πάνω πάνω.
1: Αυτό, ο αδερφός μου λέγε βέβαια για να μην με πάρουν τα μπάζα,
0: α,
1: θα κάνω ένα αλματάκι.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι μια τέτοια πρακτική. Γιατί το λένε κίνηση στον Κηφισό αφού δεν κουνιόμαστε. Και από το ψάρι μου αρέσει το ψαρονέφι. Και αστεία τύπου είναι 12 και 5 έχω να σε δω ένα χρόνο. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Έτσι. Η κάθε Μαρία δεν έχουν όλοι, δεν είναι όλοι
0: όχι,
1: χάπατα.
0: Όχι, δεν είναι όλοι χάπατα.
1: Το χάπατο.gr δεν είναι ωραίο site.
0: Χάπατο.gr.
1: Ό,τι σου λένε.
0: Org.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χάπατο.org.
1: Ναι, εννοείται. Ουρουκχάι. Μπράβο σε αυτό το φίλο.
0: Mm-hmm. Σαφιρά το αν ήσουν λίγο έξυπνη, θα καταλάβαινε τον νέο τρόπο λειτουργία τη Nations League. Εμείς δηλαδή, πώς γίνεται να καταλάβαμε.
1: Α,
0: και τρεις τελείες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ξανάρθω, Ζήκο. Θα ξανάρθω.
1: Σου λέω, Μαρία, περίμενα πώς και πώς το μήνυμα. Αυτό. Ωραίο και ο Άδωνης. Κακάνταφου. Έχει κακάνταφου, είσαι. Είπε.
0: Είπε έτσι. Συγγνώμη, δεν τον προλαβαίνω.
1: Όχι, δηλαδή μου είπε κάτι. Σχολίασε μια δημοσιογράφη και είπε. Δηλαδή, θα είναι Μητσοτάκης 112 μονάδες μπροστά. Και θα του πούνε να κάνει η κυβέρνηση. Έχει κανένα μπάφο που πρέπει να είσαι εδώ.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει κανένα ταφού. Αρχίζει να λένε ποδανά. Έτσι λέει. Να σου πω. Και να γυρνάει. Μην το κάνει μόνο σου να πούμε. Αρχίζει να μιλάνε οι υπουργοί έτσι. Δεν μου λε. Σκάσου κάνω κουτουλίδι τώρα.
0: Αρχίζει να μιλάνε
1: και εμά. Ποιο κοιτάζει, ρε.
0: Τσίλι, όλοι.
1: What are you looking at? Να είναι τσίλι καφενό.
0: Όλοι, όλοι τσίλι.
1: Τι έγινε, κεράσαμε παντουσάκι δημοσιογράφε.
0: Μίστερ μου, τι έγινε, μίστερ μου.
1: Ωραία, κυρία, βγήκε η πρωινή. Να λέμε τέτοια έτσι, να γίνει όλο. Να γίνει όλο άχαστη.
0: Καλημέρα στο Στάθη. Μαρία, 6 παρά 20 το πρωί και εμένα 11 έλεγε τα μάξι. 11 εμείς, 11 εσείς. Σωστός.
1: Να σου πω ότι χτες σε άκουγα, Μαρία, γιατί γύρισα 2 και 20 σπίτι και μας άκουγα.
0: Α, πώς ήμασταν.
1: Χάλια. Εγώ δεν θα μ' άκουγα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό δεν σπουδάσατε τίποτα, λέει κάποιος.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, εγώ όταν έδινα για τη συνδυαστική του Καποδίστρια, μου έλεγε και Nations League παραπομπές. Έτσι έλεγε.
0: Μπράβο. Μπράβο, έτσι, γιατί εμένα ο πατέρας μου με πήρε τις προάλλες τηλέφωνο, πήρε μία ντουλάπα.
1: Ο πατέρας όταν παίρνει τηλέφωνο, είναι για βλάβες ή για δημιουργία προβλημάτων. Μπράβο.
0: Πήρε μία ντουλάπα. Την πήρε από έναν φίλο μας, τέλος πάντων, λιμένη. Παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: την πήραμε την ντουλάπα. Λέω: ναι, θα έρθει να τη δέσει.
1: Τι είσαι, θαλασσόλικο.
0: Του λέω: κοίταξε, μπαμπά, στο ναι, κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ που πήγαμε, ο Σωτηριακόπουλος δεν είχαμε μάθημα δένουμε ντουλάπες. Μα μου λέει: εσύ τα φτιάχνει όλα τα έπιπλα. Ναι, όταν έχει οδηγίες. Να σου βάλω τη βίδα εκεί που πάει. Αλλά είδε. Ο πατέρα, οι γονεί γενικά έχουν φιλοδοξίε.
1: Η μάνα δεν το κάνει. Απλά ναι, η μάνα. Mm. Θα σου βάλει δουλειές όταν θα πας. Ας πω, μιας και είσαι εδώ, έλα να βγάλουμε τα χαλιά έξω.
0: Ναι.
1: Και τον πονάει μέσα στον πατέρα.
0: Και θα σε κάνει και ταξί. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ποιο
0: θα με πάει.
1: Ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα έκανα. Τον Αντένα.
0: Από πού.
1: Η ζωή μου ήταν. Λέω, παιδιά.
0: Από πού είχες προπονηθεί.
1: Το αστείο ποιο ήταν ο πατέρας μου. Εμένα δεν οδηγούν οι γονείς. Και μου λέει ο πατέρας μου, μου έλεγε τότε, έχει κοιμηθεί ο θείος ο δεσπότης. Μου έλεγε, θα πάρουμε το δεσπότη αύριο και θα πάμε το γύρο της Βρετανίας στα χωριά. Λέω, τι λες, θα σου δώσει και μεροκάματα. Λέω, πάμε. Καλά, ήταν ισχνό το μεροκάματο. Είσαι με τη βενζίνη. Αλλά έφαγα ό,τι υπήρχε σε κάθε σπίτι.
0: Α.
1: Δεν καταλαβαίνεις, καθόμουν και έβλεπα ανθρώπους να λένε ό,τι μπορεί να
0: πάρει. Μπράβος, ε.
1: Ναι. Καθόμουν και είναι ένα μοναστήρι εκεί πέρα πάνω και θα πάμε πάνω. Δεν άσπρωτα, ευχαριστούμε με μεγάλη μα στιγμή. Πάρτε ένα κιλό κρεμμύδια. Λέω, γιατί μαζί το αλατρεύει τα κρεμμύδια ο Μητροπολίτης. Έχουμε μέσα, λέω, 100 κιλά κρεμμύδια αυτά τα πάρτε.
0: Λαϊκή κατευθείαν.
1: Και πήγαινα από κάτι δρόμους. Πάει από εδώ, δεν είναι, τον έχουν ανοίξει το δρόμο μου, κάνω πάντως.
0: Πέτρες
1: από κάτω. Δεν είναι τίποτα. Πέτρες από κάτω. Σταμάτα να κατέβω να δω αν περνάει τα μάξι. Έλα, περνάει.
0: Πιο δεξιά.
1: Και μετά η βλάβη του αυτοκινήτου το χάλαζε στα μάξι. Δεν σέβεστε, δεν τα πληρώσατε και δεν σας ενδιαφέρει, δεν τα πονάτε. Ναι,
0: προσδοκίες, ναι, και φιλοδοξίες και προσδοκίες. Έχετε δίκιο. Καλημέρα, παιδιά. Φοβερός ο Μίλτος εχθές. Γιώργος φωτογράφος Αρβιλάκιας.
1: Πασχαλίδης.
0: Ναι, τελικά δεν έβρεξε. Ίσα-ίσα, ήταν μια χαρά.
1: Παιδιά, επειδή με ρωτάτε τι θα γίνει την Κυριακή με τη βροχή.
0: Έχεις κανονίσει.
1: Έχω κανονίσει να μην βρέχει. Κυριακή βράδυ και Δευτέρα βράδυ. Είμαι ο Κολυδάς αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είμαι ο Καλιάνος. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο άλλος Τσατραφίλιας. Και ο Αρναούτογλου, βέβαια. Είναι, όλοι μαζί. Mm-hmm.
0: Πήραν
1: τηλέφωνο τον Μπερλίνο. Μα αυτή είναι η Ρίγου. Η Σούζη.
0: Η
1: κυρία Ρίγου. Την ξέρω και τη Χρυσή. Λοιπόν, η κυρία Σούζη. Λοιπόν, όλοι πήρα από όλου. Mm-hmm. Και μου είπαν, βούλωσέ το, μην ξαναμιλήσει για καιρό. Αλλά.
0: Μα ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Όλοι αυτοί μαζί δεν μπορούν να κάνουν την επιστημονική δεινότητα τη δικιά μου του κυρίου Μπερλέκη.
0: Κύριε Μπερλέκη, προσκυλίνει που θα είναι κάτι φίλοι μου.
1: Ακούστε κάτι. Το Σάββατο, την Παρασκευή προ Σάββατο, Πελοπόννησος θα γίνει Τάνα. Οπότε, έτσι τα λέμε τώρα, μπάφου. Οπότε έχετε το νου σα. Προσοχή με τα κινήματα. Δηλαδή,
0: δεν θα κάνουμε μπάνιο δηλαδή στη θάλασσα.
1: Μπορείτε να μείνετε στο ξενοδοχείο και να κάνετε έρωτα, α πούμε.
0: Νεροτσουλήθρε.
1: Μπορείτε να κάνετε τσουλήθρες αλλιώς μέσα στο σπιτάκι σας. Πάρε ποιες νεροτσουλήθρες, ποιες έχω στην αυλή.
0: Θέλουμε να κάνει λίγο λάσπη.
1: Να μα κάνει λάσπη.
0: Κόψε λάσπη.
1: Ναι. Η μελτζάρ, η τσακόνικερ είναι πιο γλυκές από τις φλάσκες. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πες τα τσούβι την Κυριακή, παντρεύομαι, κάνε κάτι να μην βρέξει.
1: Δεν θα βρέξει, ρε φίλε. Μέχρι το απόγευμα.
0: Αυτό
1: που ώρα παντρεύεσαι.
0: Δεν παντρεύονται βράδυ, Κυριακή.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει απόγευμα, τώρα. Ωραία. 7 η ώρα θα πάτε λίγο με υγρή κατάσταση στην εκκλησία.
0: Το καλά, γλέντι. Ο γαμπρός πάει τους άλλους με κοστούμι. Το θέμα είναι
1: το γλέντι. Ναι, το γλέντι θα γίνει κανονικά. Χωρίς προβλήματα. Σας ενημερώνω. Για την Αττική λέω πάντα, έτσι.
0: Καλό μεσημεράκι, παιδιά. Έχω νεογέννητο 40 ημερών. Πλένω μπιμπερό, θύλαστρα και αποστηρωτές.
1: Μπιμπερό μου.
0: Πώς φαίνεται, πες μου ότι είναι το πρώτο σου παιδί, χωρίς να μου το πεις.
1: Κατάλαβα. Δείχνει ενδιαφέρον.
0: Ναι, αποστηρώματα λέει, θύλαστρα κτλ. Βάλτε το εκεί πέρα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό, μια χαρά. Αποστηρώνεται, δεν έχει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα τα παιδιά. Θα το καταλάβεις στο δεύτερο παιδί. Πώς δεν παθαίνει τίποτα τα παιδιά. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνουμε στο πρώτο παιδί, θέλει να τα κάνει όλα. 7,5 ώρα παντρεύεται ο φίλος.
1: Εντάξει, καλά. Θα καβαλήσει και ο προηγούμενος γάμος.
0: Ναι. Τι δεν δουλεύετε τη Δευτέρα. Καλεσμένοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα. 7,5 ώρα. 8 θα έρθει η νύφη. 9 θα τελειώσει.
1: Εντάξει, ρε Μαρία, πάνε μία ώρα σπίτι.
0: Τι ώρα θα φάνε.
1: Στα γλέντια αυτά, στους γάμους, ναι. Πας φαγωμένος. Τρως 5 η ώρα. Πρόσεξε. Τρως για μεσημέρι.
0: Ναι.
1: 4. Δηλαδή τρως ένα τοστάκι 12:30 η ώρα.
0: Ναι.
1: Τρως 4-4:30 για μεσημέρι ώστε να φας 10 πάλι. Ακούστε με. Μη φάτε νωρίς 1 η ώρα και μείνετε νηστικοί να φάμε και το βράδυ τι έχει εκεί. Ναι. Θα λιγοθυμήσετε με γάμα. Όχι λιποθυμήστε. Λιγοθυμώ. Ερωτοτσουλήθρες. Δηλαδή, να κάνετε ερωτοτσουλήθρες. Μάλιστα.
0: Καλό. Περνάει. Από εμένα περνάει. Λοιπόν, και η Telekom είναι εδώ. Και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η BWIN, οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην EuroLeague παίζουν με 0% γκανιότα, ενισχυμένες από δόεις, αγορές για κάθε φάση και φυσικά Build a Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα τώρα, Άλις Κούπερ. Έχουμε εμείς το δικό μας. Έχουμε. Δεν είναι το Καρβέλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι δυνατόν τώρα να βάζει μετασιόν τώρα. Εντάξει, είναι μικρός, δεν ξέρει.
1: Ποιο είναι πιο ωραίο το Poison? Μούρι. Μην κάνει καψούρ. Εφερε τα πάνω κάτω. Τσάπα με φωνάζαν όλοι γάτο. Μούρι.
0: Λοιπόν. Πραγματικά θα ήθελα να είναι αλήθεια αυτό. Όχι ως αποτέλεσμα, ως trend που το στέλνει κάποιος. Υπάρχει, λέει, ένα trend στο TikTok.
1: Που καίνε τα βιβλία.
0: Όχι, αυτό ήταν από παλιά. Αυτό ήταν από πάρα πολύ παλιά.
1: Τα καίνε τώρα όλοι μαζί και κάνουν.
0: Και τη χορεύουν γύρω-γύρω και βρέχει.
1: Δεν καίνε τα βιβλία στο τέλος της χρονιάς. Τα καίνε στην αρχή.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Ωραίο, υπέροχο.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα trend, λέει, στο TikTok που θάβεις λουκάνικα άμα δεν θες να βρέξει. Το ξαναλέω γιατί πολλοί δεν μας ακούτε, δεν μας προσέχετε. Θάβεις λουκάνικα άμα δεν θες να βρέξει. Δεν διευκρινίζει αν είναι λουκάνικα Φραγκφούρτης, αυτά τα πάρτι, τα μικρούλια.
1: Okay.
0: Αν είναι, ξέρω εγώ, Μικόνου. Αν είναι με πράσο.
1: Παρασχρό.
0: Χοιρινά, μοσγαρίζια, αρνίσια.
1: Εντάξει, τα ανάμεικτα.
0: Γαλοπούλας.
1: Ανάμεικτα είναι αυτά.
0: Άμα θάψεις γαλοπούλας, αρχίζει και ρίχνει τσίκι.
1: Άμα θάψεις γαλοπούλας, δεν το τρώει κανένας. Λουκάνικο γαλοπούλας.
0: Έρχεται η εκδίκηση.
1: Πήγαινε και φάει καλύτερα κουτοτσίπες. Δεν χρειάζεται.
0: Τσουνάμι, μακάρι τσουνάμι.
1: Έλα τώρα,
0: λουκάνικο γαλοπούλας, τώρα άσε μας ήσυχους.
1: Έχετε μπιφτέκι γαλοπούλας, το έχουμε πει από το 2018.
0: Λοιπόν,
1: τι να μας πουν, κύριε Αυγολέμονη, παντρευτήκαμε Ιούλιο με καταιγίδα. Θα πει η αδρία μου και τα ωραία.
0: Για τη σκέψη, έχει γίνει ο διάλογος, θα παντρευτούμε Ιούλιο.
1: Για να μην
0: μια χαρά, δεν θα βρέχει.
1: Η φωτιά, η καταιγίδα θα έχει τον Ιούλιο.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Καλό σημάδι για το γάμο σου, φίλε.
0: Η βροχή.
1: Ξεπλένει τα λάθη.
0: Κλαίει ο Θεός.
1: Καλά.
2: Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θοδωρής Ταξί από αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα μας σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλή επιτυχία. 10 παρατέταρτο σήμερα. Big Win Sport FM 94,6. Υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση. Γιατί έχουμε στείλει τον Ταμπάκαρο εκεί. Εντάξει, αναρωτιέστε τώρα.
1: Του είπα πού να πάω να φάει.
0: Μπράβο. Και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν,
1: ακολουθήστε με για άλλες συμβουλές υγείας.
0: Τουριστικές.
1: Υπηρετικά βίτσα.
0: Τηλεοπτικά από το Nova Sports. Mm-hmm. Έτσι. Και επίσης και από τον Αλφα σε ελεύθερο κανάλι. Από όλα έχει. Και ραδιόφωνο και ελεύθερο κανάλι και συνδρομητικό και ό,τι θέλετε. Εντάξει. Φραγκφούρτης δεν ξέρω, παιδιά. Δεν διευκρινίζει. Να μας διευκρινίσει ο τύπος που το έστειλε.
1: Πιστεύεις ότι γουστάρω το βραστό λουκάνικο πιο πολύ σε hot dog από το πιστό στα κάλβουνα?
0: Ναι. Ναι. Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω. Το έχω συνδυάσει με ωραίο ψωμάκι και μία σόσκι και με κομπλέ.
0: Εγώ θέλω και το κουμπώνω.
1: Δεν είμαι φαν.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Όχι, δικό μου το σκετσάκι τώρα και το σάντουιτς. Δεν θα χωθείς εσύ να βάλεις τα κρεμμύδια σου. Φτιάξε δικό σου.
0: Τι πετάγεσαι στη σάντουιτς τη δικό μου? Καραμελωμένο όμως, όχι, αυτό το ξέρω. Δεν είμαι κουνέλι.
1: Ούτε λάβω. Και ξέρεις κάτι? Κέτσα, μουστάδα, λουκάνικο. Τίποτα άλλο.
0: Κέτσα, μουστάδα, λουκάνικο. Λίγη μαγιονέζα.
1: Ω, βάλε εκεί. Μόνο σος.
0: Ναι.
1: Μόνο σως, ούτε λάχανα, ούτε κρεμμύδια, ούτε πατάτα.
0: Και το λάχανο είναι ωραίο.
1: Με χρέος το πολύ.
0: Ναι ρε παιδί μου, θέλει λίγο, θέλει λίγη τσαχπινιά. Αφού είναι βραστό που είναι βραστό το λουκάνικο. Δεν το έθαψες, θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Πού έχει καλά τέτοια?
1: Εντάξει, μην κάνουμε διαφήμιση. Έχει πλέον.
0: Έχει στη Μιχαλακοπούλου.
1: Εννοείται. Αλλά και στη Συγκρού μια χαρά είναι μετά το μαγαζί εκεί δίπλα. Εκεί στη Συγκρού, για να μην κάνω διαφήμιση που περνάω καμιά φορά τώρα το πρωί, σχολάνε.
0: Είναι στη Συγκρού ψηλά ή χαμηλά?
1: Ψηλά, στην Πάντιο εκεί απ' έξω. Στην ευθεία. Αλλά σχολάνε και πάνε και το και χτυπάνε.
0: Ναι,
1: αλλά σχολάει εκεί είναι η εθνική ομάδα.
0: Αυτό. Ναι, αλλά
1: νιώθεις μετά... πολύ λίγος.
0: Μετά πέφτει για ύπνο αυτή, δεν είναι.
1: Πάλι. Ναι, αλλά νιώθεις λίγος. Εντάξει, νιώθεις πολύ λίγος. Πρώτη ήταν ο Παναθηναϊκός σήμερα. Αυτό είναι αυτό που λέει θα βγούμε τέταρτη στην μπάλα. Τον κατεμόσχυλο.
0: Πιστεύω ότι αυτό το λέει για γούρι.
1: Δεν το λέει για γούρι, έτσι είναι. Ποιο? Δεν είναι μερικοί που έχει κερδίσει πέναλτι ομάδα και λέει το χάσε.
0: Το χάσε. Θα το ρίξει άλλο. Θα το πιάσει άλλο, ρε.
1: Και μετά τι σου παγόρε. Τι σου παγό. Και λέω στον ξάδερφο μου τον Αρκούδα, θύμισε μου να μην ξαναδώ αγώνα μαζί. Θέλω να είμαι μόνο μου στη μοναξιά μου. Να χωρίς φωνή να το βλέπω.
0: Μεταδίδουν αρνητική ενέργεια που την έχεις από μόνο σου ήδη, δεν χρειάζεται.
1: Αλήθεια το πιστεύω επιστημονικά και κβαντικά που είναι στη μόδα, ότι αν ήμουν σπίτι μου θα το βάζανε.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Δεν τον θέλω.
0: Δεν και εγώ δεν θέλω κανένα δίπλα μου.
1: Το χάσε. Ποιος ρε. Σιγά μην το βάλει ρε. Out.
0: Καλημέρα από το δροσερό Γκάζι. Πάμε για το απόλυτο σήμερα. Νίκες Παναθηναϊκός, Εθνική και Μπασκόνια. Λέει ο Σικώτη Πίπεν.
1: Γιατί η Μπασκόνια Ολυμπιακός παίζει. Ήταν ανάγκη τώρα να το χάβε.
0: Ο Σικώτη Πίπεν είναι γνωστό. Για τα.
1: Κομουνοτσούβι, τι ώρα βγαίνει στην ΚΝΕ. Το Σάββατο είναι στο πάρκο
0: Τέξ. Α, εκεί θα είμαι και εγώ λέει
1: σύντροφοι. Δεν είμαστε σύντροφοι, αλλά θα βγω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, αλλά θα βγω.
0: Και αυτός μπορεί να έρθει για σένα, συγγνώμη και όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι είναι τις ΚΝΕ που έρχονται να σε δούνε.
1: Θα έχει 17%. Αλλά θα γίνεται φοβερή δουλειά εκεί, από τα παιδιά. 10:30 βγαίνω εγώ από μετά το Ντόλι. Τσολιάς Παρμπαγιάννης. Μετά τον Ντόλι είμαι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Άμα όμως βρέξει, θα με ενημερώσουν εκεί τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
0: Αλλά ναι, θα το ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Θα το βλέπω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι οι Ρωμαίοι τον πήραν.
2: Κυρία Ζαφυράτου, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς.
2: Είμαι ο κύριος Πινέλος, αρχαιολόγος. Ερίζουν οι απόψεις σχετικά με τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποιοι λένε ότι είναι στην Αμφίπολη, άλλοι λένε ότι βρίσκεται στο Αφιόν Καραχισάρ. Όντως, ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας.
0: Καλό.
2: Μπορεί να φιλοξενήσει. Την πλατεία.
0: Και άμα πλημμυρίσει τώρα η Βενετία, γιατί λένε ότι σιγά σιγά αρχίζει και.
2: Ναι, υπάρχει η αμποτική πλημμυρίδα.
0: Αυτό θα ανέβει, ας πούμε, στην επιφάνεια.
2: Τα μπερδεύω. Και το αμποτική πλημμυρίδα, δεν ξέρω ποιο είναι τι. Και το μπρούμητα και το ανάσκελο.
0: Και το σπρώξει τράβα.
2: Όχι, το μπρούμητα ποιο είναι.
0: Το μπρούμητα είναι με τη Μουρκάτ.
2: Και το ανάσκελο είναι το άλλο.
0: Τα ανάσκελα, να το λέτε σωστά. Τα ανάσκελα.
2: Εντάξει, γιατί τα
0: είναι πέντε. Αυτοί που μπερδεύουν το πρόστιο με το ύπτιο.
2: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτά. δεν βλέπω YouTube. Και η αλήθεια είναι, αυτοί λένε όλοι, δεν βλέπω ίντερνετ, δεν βλέπω YouTube. Και η αλήθεια είναι ότι. Δεν λέμε το σύνδεμα εδώ, θα γίνει ο τάφος. Τα λέμε.
0: Α, αυτό είναι από την Ιταλία.
2: Από τότε, ναι.
0: Βίντι, Βίτσι, Ρίτσι.
2: Όχι, δεν βλέπω YouTube.
0: Βίνι, Βίτσι, Βίτι, Ντούα, Χαμ, Μπουκ. Δύο εσπρέσους Μάρκους, καπουτσίνους.
1: Ποέτα. Μάλιστα. Κυριακή παίζουν πας Γιάννηνα να γίνει σε Άρτας και άλλα στα Γιάννα να μας κεράσει αν χάσει ή να μας κεράσει αν κερδίσετε. Δεν βρίσκουν κάτι συγκεκριμένο.

0: Πάμε και κάποια πράγματα. Ένας λέει: ερωτεύτηκα την τροχονό μας την Αλεξάνδρα. Πήγαινε, μίλησέ της.
1: Μπράβο, την ώρα της δουλειάς, βεβαίως.
0: Εσύ και εσύ, στο Οβιέδο, όπως είστε. Πάντα γελάμε.
1: Τι θα κάνουμε, θα πάμε, θα πιούμε και θα.
0: Και θα όλοι μαζί, θα σας μέχρι αύριο. Η προφορά είναι. Εμά το πει Ισπανό, το ακού.
1: Όχι, άμα το πει ο Μπαρδέμ.
0: Ναι.
1: Άμα το πει ο Μπαρδέμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας είμαστε τώρα ναι, ειλικρινείς. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει κάποιο, περίμενε, πόσο ζηλεύω αυτού που σα στέλνουν μηνύματα κάθε πρωί, πιθανόν να δουλεύουν και να πληρώνονται και ταυτόχρονα σα ακούνε και σα στέλνουν. Mm-hmm. Είπα να το κάνω κι εγώ σήμερα. Το μόνο πρόβλημα είναι το μαγαζί που δουλεύω είναι δικό μου. Μπράβο. Άρα δεν χάνει.
0: Ω
1: υπάλληλο του μαγαζιού σου δεν χάνει. Mm-hmm. Δεν έχει κάποιον έτσι, τύπο που στα τρώει. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και κάθεται και στέλνει μηνύματα στην εκπομπή. Είσαι εσύ αυτός.
0: Θα τρώει κάποιος κολλητός σου, κάποιος κουμπάρος.
1: Σίγουρα. Η κόρη σου.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Καλά, δεν μένουν. Καλά, και δεν μένει κάτι εδώ. Χαιρετίσματα.
1: Σιγάρε τσούβι.
0: Ήθελα να κάνω το
1: δεν πάρουμε. Μένει κάτι εδώ. Μαζί μας θα τα πάρουμε και έτσι.
0: Ναι, δεν μένει κάτι εδώ.
1: Άλλησε τον φεύγει.
0: Τι λέει. Παιδιά, καλημέρα. Ακούω ρεπόρτερ. Ο Κέτσε δεν γνώριζε το σκηνικό με τσούβι. Ανέφεραν ότι δεν είσαι offside. Α. Δεν είναι offside το Τσουβέλλα. Εντάξει, και Τσετζόλου, παιδιά, ζει σε ένα κόσμο ΑΕΚ. Δεν είναι στο δικό.
1: Αν τον βάλει ο Κωνσταβάρα στο Τσουβέλλα σε κανένα παιχνίδι
0: ναι.
1: τη ΑΕΚ,
0: τότε ναι.
1: Έτσι μπορεί.
0: Κάτι μπορεί να ακούσει.
1: Έτσι μπορεί. Ναι, ο πιο σίγουρο τρόπο για να βρέξει. Είπαμε για να μην βρέξει, θαύουμε λουκάνικα. Για να βρέξει, πλένουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι. Όπω αν θε να περάσει αμάξι, βγαίνει σε ένα χωριό. Το τέρμα Θεού μπράβο, και βγαίνει να ορίσει.
1: Ναι,
0: δεν θα περνάει κανένα να σε σώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα θέλει να ορίσει. Γιώργο! Ακατεβείτε για μπυρίμπα!

0: Παιδιά, κι όμως η Έλενα μας έστειλε βίντεο από ένα ζευγάρι που έχει ανεβάσει στο TikTok. Ωχ, Θεέ μου, γι' αυτό πάτα το. Όποιος είναι, ρε παιδιά, ας το πατήσει το κουμπί. Ας το πατήσει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θάβουνε λουκάνικα, λέει, το βράδυ πριν το γάμο για να μην βρέξει. Αλήθεια τώρα. Και γιατί λουκάνικα? Γιατί όχι οι φακές? Ούτως ώστε σε περίπτωση που βρέξει να βγουν κιόλας, να βγει γκαζόν.
1: Μια και λες για γκαζόν.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει χαμός στην Ιταλία. Με την Τιλέτα Λεότα.
0: Α, με τον Αμορίμ.
1: Και τον Αμορίμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τιλέτα Λεότα έκανε ένα σχόλιο με αποδέκτη το Ρούμπεν Αμορίμ που έφερε πανικό στην Ιταλία. Είχε δώσει δικαιώματα ο Αμορίμ στην Αγγλία. Τον Ατζαράκη. Δεν έλεγε good evening.
0: Όλος ήταν. Αμορίμ.
1: Είχε δώσει δικαιώματα.
0: Δικαιώματα είχε δώσει. Κάτι στην United δεν είχε δώσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Και είπε η Τιλέτα Λεότα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, λεπτό προς λεπτό εκεί αυτό στην Ιταλία, πρέπει να σου παραδεχτώ κάτι για τον Αμορίμ.
0: Μιλούσα, ναι. Ήταν
1: ρεπορτάζ, αλλά το έλεγε στην κάμερα. Ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που επικοινωνείς. Δεν ψάχνεις για δικαιολογίες. Ψάχνεις έστω για μια κουβεντούλα, έναν ανοιχτό διάλογο. Μέχρι που απίθυνες το λόγο ευθέως σε δημοσιογράφο. Σε έστειλε μηνυματάκια. Και λέει, ναι, από κάτω. Ξέρει ότι είναι παντρεμένος Αμορίμ.
0: Ότι είναι παντρεμένη.
1: Παντρεμένος.
0: Είναι και αυτός παντρεμένος, ναι, και αυτή παντρεμένη. Παντρεμένη και δυο.
1: Ναι. Γύρνα, σε παρακαλώ. Ναι,
0: ναι, με τον Κάριος έχουν
1: δύο παιδάκια.
0: Δύο παιδάκια,
1: τα οποία τα πιάσε. Τα πιάσε. Δεν του φύγαν. Του λέει, κράτα λίγο.
0: Τα πιάσε η Τιλέτα.
1: Ναι.
0: Τιλέτα έπιασε.
1: Μπαίνει τον κόσμο και βγαίνει το παιδί. Αλλά το θέμα είναι ότι τον έδωσε. Και έλα, μωρέ τώρα. Έλα τώρα, μωρέ κι εσύ. Σου στη λέγει.
0: Η άσο κούκλα, δηλαδή, τέτοιο. Ήταν τέτοιο το μήνυμα.
1: Όχι, μπορεί να τη είπε, είμαι ο Αμορίμ, δεν έχω λεφτά για το δάνειο.
0: Μια πέσει
1: τον πέντε και στέλνω πίσω. Παίζει μπαλάρα η Τιλέτα.
0: Ναι, ρε παιδιά, είναι θεάρα η Τιλέτα.
1: Θεάρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, είναι Ρία Αντωνίου που έπαιζε στην τηλεόραση εκεί τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Η Ρία είναι ανώτερη. Okay. Αλλά και η Τιλέτα ακολουθεί μια χαρά από πίσω. Δεν είναι Λίλα Κουντουριώτη.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Εντάξει. Με τίποτα. Μα στέλνει μηνύματα, είστε άκες. Η Τιλέτα, λέω. Ακριβώς. Ενώ η Λίλα μα στέλνει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αυτό
0: άρα
1: ήθελα να
0: με
1: πω.
0: Καλά, ούτως ή άλλως είμαστε με τη Λίλα.
1: Εννοείται θα ήμασταν με τη Λίλα. Τη Λίλα μπορούμε να τη βρούμε κάπου, να τη πούμε ένα γεια.
0: Θα φάμε ένα μπουζούκι μαζί.
1: Ας πούμε γεια και μας βγάλει στα μανταλάκια.
0: Και να έρθει ο Κάριος. Πλάκο στο ξύλο.
1: Το πεδαράς ο Κάριος.
0: Είναι και ψηλός.
1: Εντάξει, δεν θα παίξουμε μπάσκετ. Μπουνιές θα παίξουμε.
0: Σε φτάνει αυτό, λέω.
1: Θα κυλιστούμε. Με φτάνει το τρέξιμο. Ξεκινάμε από αυτό, Μαρία. Αλλά τρέχω πιο γρήγορα από το Γιάννη.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: 100%.
0: Στο break, 9 η ώρα θα κατεβείτε κάτω και θα τρέξετε.
1: Τι είμαστε, ρε Μαρία?
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άμα είμαστε.
0: Έριξε στο γάντι.
1: Ναι, αλλά άμα είμαστε όμως κακά παιδιά, θα μας τιμωρήσει κιόλα στη βροχή. Είσαι τα καλά, σπιδάκι, θα βγω εγώ να τρέχω κάτω. Μόνο πιωμένος. Έλα να παραβγούμε. Πάμε μέχρι απάνω να δεις. Έλα να πάμε μέχρι απάνω. Εγώ πάμε τα πόδια εκεί που είναι η σημαία πάνω στα τραγιά.

0: Καλά έχουμε ξεκινήσει στη Μίλαν με τον Αμόρι. Θέλω να πω ότι παίζουμε ωραία μπαλίτσα. Τώρα που θα βγει αυτό δεν ξέρω. Έχουν γίνει κάτι βιντεάκια με το τελευταίο γκολ, με το Αμόρι μπολ, με τις πασούλες, τα μεσοδιαστήματα και αυτά. Δεν έχουμε ξεκινήσει άσχημα. Δεν λέω ότι θα τα πάρουμε όλα, αλλά παίζουμε μια ωραία μπαλίτσα.
1: Χαμηλά την μπάλα.
0: Θα δούμε. Ναι, δεν έχει σηκωθεί η μπάλα. Δεν έχει σηκωθεί.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν για. Τέλος πάντων, για κυπευτική μιλάμε.
0: Ναι, γιατί έχει πιάσει σήμερα. Ναι.
1: Λοιπόν, η Manchester United,
0: ναι,
1: πουλάει, έχει βγάλει έτσι στην αγορά, mm-hmm, για 125 λίρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Δεν είναι λίγα. Για ποιο θέμα όμως. Αν είναι για
1: πουλάει
0: πέφτη
1: ένα κομμάτι.
0: Τι?
1: Από τον χλωροτάπητα του αγωνιστικού χώρου του Old Trafford 7 εκατοστών. 7 επί 7. Αυτό.
0: Κοίτα, σαν άντρας το βλέπω 13. Αλλά
1: είναι, παιδιά, ένα κομμάτι. Πώς, αυτό που σας έλεγα πριν, πώς ήταν οι φακές που τις βάζαμε στο κεσεδάκι που βγαίνανε και μετά,
0: ναι,
1: το σήκωνες ολόκληρο.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Και ήταν από ήταν κάτω, από οι κάτω ρίζες και
0: κουμπωμένο
1: τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι με το χώμα και από πάνω, mm-hmm, από πάνω το χορτάρι, σε μια ωραία συσκευασία από plexiglass διάφανη με το σήμα της Manchester United. 125 λίρες.
0: Πολλά είναι.
1: Για να πάρεις ένα κομμάτι.
0: Δεν μπορείς να κοροϊδεύσεις ξένους ότι αυτό είναι από εκεί και το πουλάω.
1: Γιατί δεν πουλάνε εδώ ελληνικό αέρα. Αέρα! Αέρα! Όχι.
0: Του 40. Του 40.
1: Όχι, όχι,
0: όχι αέρα και μπροστά.
1: Όχι αέρα.
0: Μάλιστα. Πού, ναι, πουλάνε αέρα.
1: Ωχ, καλά, εντάξει.
0: Έχει τόσα λαμόγια, ρε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι είπα τώρα.
1: Τι,
0: ναι.
1: Ξέρεις πόσος κόσμος υπάρχει.
0: Τιμώρησέ μας, κυρία Μάρια. Ήρθε πολύ ωραία. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
1: Παιδιά, έρχεται σε πολύ ωραία συσκευασία, είναι η αλήθεια.
0: Αλλά στην πρώτη συσκευασία δεν το έπαιρνε ο Crash Bandicoot. Και άρχισε να τρέχει με τα μήλα.
1: Ναι. Και δηλαδή θα βρεθεί κόσμος πραγματικά που θα το αγοράσει αυτό. Αυτό με ανησυχεί.
0: Είσαι στα καλά σου. Εννοείται.
1: Και δεν είναι ο ίδιος κόσμος που θάβει τα λουκάνικα για να μην βρέξει. Είναι άλλος κόσμος.
0: Είμαι σίγουρος.
1: 125 λίρες.
0: Εντάξει, μα αρέσει συλλεκτικά, το κάνεις και δώρο.
1: Βρεάσε μας, μωρί, σίγουρος.
0: Να το,
1: ναι, να το, κάνεις, ο Μαγκουάρ,
0: να το κάνεις δώρο σε κάποιο φίλο της United.
1: Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, ρε.
0: Πιστεύω ότι ο Μπίλιος, ο Γιάννης Μπίλιος θα το πάρει και ο Ηλίας Βλάχος είναι United. Δεν είναι offside ο Σουβέλας, δεν πήρε λίγη αξία. Το έχω πατήσει.
1: Έχεις πατήσει.
0: Αξία βέβαια έχουμε με Telecom. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και αν θες να οργανώσεις φθινοπορεινή μάζοξη στο σπίτι, χρειάζεσαι κρασί και μοναδικές γεύσεις από τα Lidl. Ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές θα βρεις σαλάμι αέρος, παρμετζάνο ρετζάνο, γεμιστά νιόκι, παστουρμαδόπιτα, αλλά και πεντανόστιμα μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Εσύ φρόντισε να φτιάξεις την ατμόσφαιρα, άνοιξε το μπουκάλι, άνοιξε το μπουκάλι τσουβί.
0: Το ανοίγω.
1: Μπράβο.
0: Περίμενα να βάλω.
1: Βάλε λίγο. Και όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουμε στο τραπέζι εμείς Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση, ναι, με Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Βιάζει, εντάξει.
1: Βιάζει.